0: Έπειτα από συνομιλία που είχε με το Ρώσο ομολογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν. Επιπλέον 500.000 τόνοι θα διατεθούν από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου και ακόμη 1 εκατομμύριο αμέσως μετά. Ανάλογα με την κατάσταση των δηληστηριών της, η Ρωσία θα διαθέσει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα άλλους 3 εκατομμύρια τόνους δίζελ, διευκρίνησε ο Τραμπ, ο οποίος εκτίμησε ότι αυτή η εξέλιξη θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών του δίζελ σε επίπεδα ρεκόρ. Η Ρωσία είναι έτοιμη να προμηθεύσει πετρέλαιο στις ΗΠΑ και τις διεθνείς αγορές, επιβεβαίωσε ο Πούτιν. Η Ρωσία θα ανταποδώσει για τον δίζελ με περισσότερη τρομοκρατία, δήλωσε από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τονίζοντας πως πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις στη Ρωσία και να τις ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση για τον πόλεμο που διεξάγει. Η Σάουντι Αράμκο διαβεβαίωσε τα ευρωπαϊκά δηληστήρια ότι το Νοέμβριο θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες του σε πετρέλαιο, καθώς ο βασικός πετρελαιαγωγός της Σαουδικής Αραβίας τέθηκε ξανά σε λειτουργία μετά τις πρόσφατες επιθέσεις, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμη και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στο Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενο στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Παράλληλα, προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Επέμεινε στο θέμα της αυτοδυναμίας στις εκλογές, ενώ σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής Προέδρου αν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Κατέληξε ο 44χρονος τραυματίας που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα χθες το πρωί στη Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Στη μονάδα εντατικής νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ο άλλος τραυματίας, 51 ετών. Στις εγκαταστάσεις γίνονταν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο και μετά το θάνατο του εργαζόμενου, ο εισαγγελέας ζήτησε τη σύλληψη του εργολάβου του συνεργείου, ο οποίος είχε προσαχθεί. Ισχυρός σεισμός 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλώνησε τον Παναμά λίγα λεπτά πριν από τις 9 χθες το βράδυ. Έγινε αισθητό σε όλη την Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική και σε χώρες της Νότιας Αμερικής. Ο πρόεδρος του Παναμά, Χωσέ Ραούλ Μολίνο, ανέφερε ότι η χώρα έχει βρεθεί αντιμέτωπη με μεγάλη καταστροφή. Όπως είπε, κατέρευσαν κτίρια και δρόμοι κοντά στο επίκεντρο, στο νότιο τμήμα της. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό αν υπάρχουν θύματα. Μεγάλης κλίμακας επιχείρηση διεξάγει η Σαουδική Αραβία κατά των Χούθη στην Ιεμένη, μία ημέρα μετά την επίθεση των ανταρτών εναντίον του αεροδρομίου του Ριάντ με 3 νεκρούς. Αναφέρει πως 136 στρατιωτικοί στόχοι έχουν καταστραφεί σε περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ανταρτών Χούθη. Από την πλευρά του, οι Χούθη έκαναν λόγο για 2 νεκρούς σε πλήγματα στο αεροδρόμιο της Σανά, της πρωτεύουσας της Ιεμένης. Το Ιράν και οι Χούθη πληρεξουσίου του έχασαν το στοίχημά τους να εκβιάζουν τον κόσμο, κλείνοντας τις εμπορικές οδούς και απειλώντας το παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, δήλωσε η Υπουργός Εξωτερικών της Ιεμένης, Άφρα Αλζούμπα. Στο μπάσκετ, για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 89-66 της Ανατολού Εφές. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες προβλέπονται σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή, ασθενής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά προβλέπονται νεφώσεις με βροχές, ημπόρες και σποραδικές καταιγίδες τη νύχτα στα βορειοδυτικά, πιθανόν ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αναμένονται αυξημένες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Στην Κρήτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ημπόρες και με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν τοπικά 5 και βαθμιαία 6 μποφόρ και μόνο στα Δωδεκάνησα θα πνέουν βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 με 28 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Νομίζω ότι σήμερα την επικαιρότητα την διαμορφώνει εν πωλή η συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη στον Άρη Πορτοσάλτε στις 8 το πρωί που προηγήθηκε.
1: Νομίζω θα μου έλεγες η χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού που ήμουν εκεί.
0: Καλά, η χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού. Θέλαμε άλλο ένα ημίχρονο άλλο σε αυτά τα παιχνίδια. Επίσης θέλω να πω ότι ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ με Ανδρουλάκη δεν χάνει.
1: Ποτέ.
0: Ποτέ, γιατί ήταν εκεί πάλι.
1: Καλεσμένο, έτσι ήταν.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης. Μετράμε και τον κύριο Τσίπρα να έχει το νου του για τις δικές του εμφανίσεις στο ποδόσφαιρο.
1: Δεν τον είδες.
0: Αφού τα έχουν μοιράσει. Ανδρουλάκης πηγαίνει μπάσκετ.
1: Σωστά.
0: Τσίπρας πηγαίνει ποδόσφαιρο.
1: Γιατί θα πρέπει να μιλήσουν αλλιώς. Και εκεί είναι τα δύσκολα.
0: Τα έχουν βρει.
1: Δε.
0: Και έχουν μοιράσει. Ο ένας πηγαίνει στο κλειστό του ΆΚΑ, ο άλλος στο ανοιχτό.
1: Αν κάποια μέρα θέλει να πάει ένας μπάσκετ και ο άλλος ποδόσφαιρο, μιλούν τα γραφεία τους. Μην πας σήμερα.
0: Όχι, νομίζω πάνε ξεχωριστά.
1: Εντάξει.
0: Και ο κύριος Μητσοτάκης είπε πολλά, μίλησε για όλα τα θέματα της επικαιρότητας, τα κάλυψε η συνέντευξη στον Άρη Πορτοσάλτε. Νομίζω ότι έχει βγάλει και κάποιες ατάκες οι οποίες δημιουργούν ίντρικα.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Δημιουργούν συζητήσεις.
1: Και γυρνούν και στη δεκαετία του 80 λίγο, όταν μιλάω για πράσινα άλογα.
0: Ναι, και όταν ο ίδιος είπε για το 25%.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εκεί ως προς τα σενάρια διαδοχής του και όλα αυτά που διακινούνται, θα τα δούμε αναλυτικά εδώ στον Εξώστη. Είναι Παρασκευή σήμερα, 9 Οκτωβρίου. Η Παρασκευή πάντα είναι η καλύτερη μέρα της εβδομάδας, ό,τι και να ακολουθεί. Αντώνης Ατζολέτος σε ένα μικρόφωνο.
1: Και ο Γιάννης Καντέλης στο άλλο.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Θα δούμε όλη την επικαιρότητα. Θα σχολιάσουμε τα πάντα. Περιμένουμε και τις δικές σας προτάσεις στο skyradio.gr, στο πλαίσιο πες την άποψή σου, στο 210-48-00-170 έως 174. Βεβαίως και στο Viber 698-123-1000. Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.

0: και θα ακούσουμε διάφορα αποσπάσματα από τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού. Έχουμε και πολύ ρεπορτάζ και πώς φτάσαμε σε αυτές τις αναφορές, γιατί στο Μαξίμου, όπως έχουμε ξαναπεί, τα μετρούν όλα.
1: Ναι, δεν έχουμε κόψει αποσπάσματα σε σχέση με την επίσκεψη του Ρούμπι, γιατί το έχουμε εξαντλήσει αυτό το θέμα όλοι τις προηγούμενες μέρες. Μου άρεσε η ατάκα του βέβαια ότι έχει έναν ελαφρύ κυματισμό στο Αιγαίο.
0: Ως προς ελληνοτουρκικές σχέσεις, ναι.
1: Γιατί έχουμε μπροστά μας και τη γαλάζια πατρίδα που την αναμένουμε, να δούμε πότε θα έρθει. Έχουμε και το καλώδιο, οπότε καταλαβαίνουμε και ο Πρωθυπουργός.
0: Συγγνώμη, Αντώνη, επειδή πέφτει καλώδιο. Επειδή παρακολουθείς κιόλας το ότι γίνεται στην Ελλάς, τελικά τι καλώδιο είναι?
1: Τηλεπικοινωνιών.
0: Τηλεπικοινωνιών, ναι. Γιατί έχουμε μπερδευτεί 3 χρόνια και λέμε όλοι μας καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης. Και ευτυχώς ήρθε ο κύριος Τσίπρας χθες και το αποσαφήνισε αυτό.
1: Κοίταξε μωρέ τώρα, όλα αυτά είναι κοντά. Ηλεκτρικό, ηλεκτρικής διασύνδεσης, τηλεπικοινωνιών.
0: Φως, νερό, τηλέφωνο που λέγαμε.
1: Με πρόλαβες.
0: Δίνονται οικόπεδα στο Αιγαίο με φως, νερό, τηλέφωνο. Προσέλθετε.
1: Οπτική είναι στο Αιγαίο. Μα κολλάς και εσύ κάτι λεπτομέρειες, Έλλιος. Τι άνθρωποι είστε.
0: Ναι, όντως.
1: Ξεκινάμε με τον Πρωθυπουργό. Τι έχεις πρώτα?
0: Να ακούσουμε τι είπε για τις παροχές, για το δύσκολο χειμώνα, για τα αιτήματα που αυξάνονται από διάφορες πλευρές.
2: Σαν αν πιστεύετε ότι θα βάλω μια ταμπέλα στο Υπουργείο Οικονομικών, ανοίξαμε και σας περιμένουμε, κάντε λάθος. Διότι δεν θα πάμε σε εκλογές έτσι.
0: Ξεκάθαρος.
1: Εντάξει, τώρα πρόσεξα. Γίνονται οι εκλογές τέλη Μαΐου. Εκεί τον Απρίλιο δεν θα δούμε κάτι?
0: Εξαρτάται τι θα γίνει με τον προϋπολογισμό. Γιατί όντως τα τελευταία χρόνια κάθε Απρίλιο υπάρχει ένα πλεονέκτημα που βγαίνει.
1: Πόσο μάλλον τώρα.
0: Υπάρχει και ένα ζήτημα όμως τώρα, ότι κανένας δεν ξέρει πώς θα κλείσει ο χειμώνας και τι μας περιμένει μπροστά μας. Και επειδή καταλαβαίνω ότι από την Ευρώπη δεν πρέπει άμεσα να περιμένουμε πολλά πράγματα.
1: Ποτέ άλλωστε δεν έγινε έτσι. Άντε, το Ταμείο Ανάκαμψης πέσει.
0: Ακριβώς, θα πρέπει να βασιστεί κάθε χώρα στις δικές της δυνατότητες, άρα στα όρια του προϋπολογισμού. Και επειδή δόθηκαν αυτά ασφαλείς, το μήνυμα του κ. Μητσοτάκη νομίζω είναι ότι δεν γίνεται να ικανοποιήσουμε όλα τα αιτήματα που θα έρθουν από κοινωνικές ομάδες.
1: Εγώ καταλαβαίνω, Γιάννη, πως επειδή έχει στο μυαλό τις εκλογές, ενδεχομένως το τραβήξει λίγο και αν είναι να δώσει κάτι, δεν θα το δώσει τόσο κοντά όσο περιμένουμε. Θα πάει Απρίλιο. Δύσκολο να μην δώσει κάτι. Ίσως και Μάρτιο. Για να μην το κατηγορήσουν ότι είναι εντελώς προεκλογικό.
0: Τον Απρίλιο υπάρχει δυνατότητα με βάση τα τελικά αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού.
1: Ναι,
0: από το πλεόνασμα να δοθούν. Τώρα δεν υπάρχει αυτό το περιθώριο από τη στιγμή που δεν δοθεί ένα πράσινο φως από τις Βρυξέλλες για να δοθούν πολύ περισσότερα χρήματα.
1: Δεν έχει
0: να δώσει
1: τώρα,
0: πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Για αρχές έτους, ας πούμε, κατάλαβες.
0: Φαντάζομαι ότι έχει πετρέλαιο θέρμανσης μπροστά.
1: Ναι, πολλά.
0: Επίδομα θέρμανσης και τα καύσιμα με την βενζίνη να είναι η τελευταία η οποία θα ενισχυθεί, αν ενισχυθεί, από πλευράς καυσίπων.
1: Για πετρέλαιο θέρμανσης, στο δεύτερο μέρος εκπομπής θα μιλήσουμε με τον Νίκο Φιλιππίδη, έτσι, γιατί είναι η άλλη εβδομάδα η κρίσιμη, έτσι.
0: Ναι. Και γενικότερα για το τι συμβαίνει, είχαμε χθες στο Eurogroup, υπάρχει και μια πίεση για το χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά με αυτά που γίνονται στην Γαλλία.
1: Στη Γαλλία θα δούμε πιο κάτω, υπάρχουν παρεμβάσεις που είναι πολύ σημαντικές.
0: Ναι, ναι, αυτά είναι στο δεύτερο μέρος, προς το τέλος μάλλον, του πρώτου μέρους.
1: Δεν αποκαλύπτουμε ακόμα, δεν αποκαλύπτουμε. Καινούργια λέξη άκουσα από χθες. Είναι καινούργια λέξη λογοδοσία?
0: Είναι καινούργια λέξη.
1: Γιατί την επανέλαβε και σήμερα ο Πρωθυπουργός.
0: Θα ακούσουμε το απόσπασμα και θα σου πω γιατί μπήκε αυτή η λέξη στις τοποθετήσεις του κ. Μητσοτάκη.
2: Επιμένω και πολύ στην αυτοδυναμία. Διότι η αυτοδυναμία είναι αυτή που σου επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και φυσικά να υπάρχει και λογοδοσία.
1: Μίλησέ μου.
0: Στις αρχές της εβδομάδας λοιπόν το Μέγαρο Μαξίμου πήρε μια έρευνα για εσωτερική και μόνο χρήση με πάρα πολλά ερωτήματα, είναι με πολλά από αυτά τα που ονομάζουμε focus group, αναομάδες. Εκεί λοιπόν είδε τα εξής πράγματα και θα αποτυπώνονται πλέον και στις δημόσιες παρεμβάσεις του κ. Μητσοτάκη. Πρώτον, να κερδίζει έδαφος, Αντώνη, μεταξύ σταθερότητας και αλλαγής ή σταθερότητας απαντήσεις των πολιτών. και αυτό προφανώς παίζει ρόλο, η κρίση που είναι παγκόσμια και η ανησυχία. Άρα ο κ. Μητσοτάκης τον ακούμε να μιλάει όλο και πιο συχνά για σταθερότητα. Το έκανε χθες στη Χαλκιδική, μίλησε και σήμερα για την αυτοδυναμία. Αλλά επειδή οι πολίτες εντοπίζουν σε αυτές τις μετρήσεις και ένα ζήτημα με την αλαζονία, ένα ζήτημα με το αν η σταθερότητα από μόνη της δίνει μια τρίτη τετραετία στην κυβέρνηση ένα κλίμα ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Γι' αυτό ο κ. Μητσοτάκης μιλάει για τη λογοδοσία, mm-hmm. να αντισταθμίσει στην ουσία το αίτημα περί τρίτης τετραετίας, ότι αυτό δεν σημαίνει μια τέτοια εντολή ότι θα έρθει μια κυβέρνηση που θα κερδίσει τρεις εκλογές και θα κάνει ό,τι θέλει.
1: Μάλιστα. Εντάξει, είναι φυσιολογικό όλο αυτό το αφήγημα. Ερωτήθηκε και για τον ανασχηματισμό από τον Άρη Πρωτοσάλτη, το απέκλεισε.
0: Και εκλογές και ανασχηματισμό, γιατί ο Άρης πολύ ωραία και σωστά του έβαλε ότι πως μετάνιωσες που δεν έκανες εκλογές Σεπτέμβρη, που είχες ανάλογες εισηγήσεις και κάποια στιγμή το συζητούσες. Ο κ. Μητσοτάκης επέμεινε στην θεσμικότητα ότι πρέπει να ολοκληρωθεί ο κύκλος τετραετής και είπε κάτι άλλο καλό, ότι αν έκανε εκλογές τα ίδια προβλήματα δεν θα είχα μπροστά μου το χειμώνα.
1: Πάντως για τον ανασχηματισμό, εντάξει, εγώ θα περίμενα όχι να πει θα κάνω ανασχηματισμό, λίγο να τους κρατήσει ζεστούς και τους υπουργούς, δηλαδή να υπάρχει μια απειλή από πάνω. Γιατί και με την αλαζονία λίγο το αρνήθηκε ότι υπάρχει.
0: Ναι, θα το ακούσουμε πιο κάτω αυτό το απόσπασμα. Ξέρετε, είπε και κάτι άλλο. Λέει, δεν θέλω να αισθανθεί κανένας ότι θα κατέβουν μολύβια εν ώψη εκλογών. Κάποιοι ήδη. Τα έχουν λίγο. Τα έχουν και πολύ στιτά τα μολύβια στο γραφείο.
1: Έχει ενδιαφέρον που απάντησε και στα σενάρια που το έβαλε ο Άρης Πρωτοσάλτη.
0: Ναι, περί αλλαγής εν κινήσει. Ναι, πώς θα ξεφορτωθούμε το Μητσοτάκη που λένε διάφοροι, για να ακούσουμε.
2: Ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Να με σαφείς. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια, οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος.
1: Αν έπαιρνα 25% στις εκλογές τις προηγούμενες, ή αν πάρω 25% τώρα.
0: Προφανώς αυτό ερμηνεύεται mm-hmm. και συζητιέται από την ώρα που υπόθηκε, πρέπει να σου πω, ως ένας πύχης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: 25,2 είναι εντάξει.
0: Από το 25 είναι ένα όριο στο οποίο τίθεται ή θα μπορούσε να τεθεί ζήτημα ηγεσίας για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, με 25,5 δεν θα τεθεί.
0: Παιδί μου, βάζει ένα όριο. Τώρα θες να σου πει από 25 ως 26.
1: Όχι, ρε παιδί μου, δεν έχει. Θέτω το ερώτημα. Με 26,2 είναι καλά, δεν είναι καλά.
0: Ο ίδιος έβαλε να μπήκε στο 25.
1: Χαμηλά τον έβαλε.
0: Προφανώς, αυτός τον επιλέγει. Η δική του τοποθέτηση είναι να σπίγει στο 25.
1: Όταν οι δημοσκοπήσεις και εκτιμήσεις δείχνουν στο 30, με το 3 μπροστά παγιωμένο, νομίζω ότι πρέπει να βάλει τον πύχη λίγο πιο ψηλά, ξέρω εγώ.
0: Να τον βάλει 29, να δίνει καλύτερη απόδοση στοιχηματική.
1: Εντάξει, το 25 δεν είναι καλό στόχο σίγουρα για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει και κάτω από 20.
1: Έχει πάρει και 18,
0: ναι,
1: 19. Αλλά έγινε επί μνημονίου το 2012.
0: Έκανε κυβέρνηση.
1: Ναι, έκανε τη δεύτερη εκλογή που είναι 29.
0: Με πρωθυπουργό τον κύριο Σαμαρά.
1: Ναι, με υπήρχε 29, δεν το έκανε με 25.
0: Δεν τέθηκε θέμα όμως τότε για τον κύριο Σαμαρά. Ο ίδιος πάντως έβαλε πύχη το 25. Και βέβαια, επειδή λες για δημοσκοπήσεις, σε αυτή τη μέτρηση που σου έλεγα νωρίτερα, η Νέα Δημοκρατία αποτυπώνεται λίγο πάνω από το 30%. Mm-hmm. Με παγιωμένο το 3 και με αύξηση από αντίστοιχη μεγάλη έρευνα η οποία είχε γίνει τον Ιούλιο, περίπου 2 μονάδες. Και βεβαίως διαπιστώνουν στην ίδια μέτρηση ότι αυτό που έχουμε πει και εδώ, και άκουσα χθες τον κύριο Τσίπρα στη συνέντευξή του να το αμφισβητεί και λίγο να ταράζει όταν το έθεσαν οι δημοσιογράφοι, ότι προς το παρόν όχι μόνο έχει ταβανιάσει η Ελλάδα, αλλά πέφτει και λίγο σε σχέση με το πώς ξεκίνησε στις δημοσκοπήσεις και το Πασόκ να μαζεύει αυτή την ψαλίδα.
1: Η Ελλάς παρουσιάζει ένα πρόβλημα. Φαίνεται ότι έχει πάρει ό,τι αριστερό κοινό μπορούσε ο κύριος Τσίπρας, το δικό του αριστερό κοινό, που είναι εκεί γύρω στο 16-17%. Από εκεί και πέρα, οι ειδήσεις στο κέντρο, όπως δείχνουν και τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη. Γι' αυτό βλέπεις τον Ανδρουλάκη λίγο να τσιμπάει και όχι τον Τσίπρα.
0: Ναι, και ο κύριος Τσίπρας με τα Σαρδάμ, δεν είναι ευγενικός ο κύριος Μητσοτάκης αυτό. Δεν στάθηκε. Εντάξει, έκανε.
1: Και ο Μαρινάκης
0: Σαρδάμ διαρκείας.
1: Το πήγε πολύ σκληρά. Ναι. Ήταν λίγο ειρωνικός, πιο δεικτικός. Αλλά δεν στάθηκε σε αυτό.
0: Εσύ
1: μόνο στέκεσαι.
0: Μόνο εγώ. Κανένα άλλο δεν έχει. Όποιος άλλος το ακούει, σου λέει εντάξει, μωρέ, τι, ένα θέμα που το συζητάμε 3 χρόνια, το ανάγει σε εθνικό ζήτημα και σχέσεις με την Τουρκία, το είπε καλώδιο τηλεπικοινωνιών αντί για καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, δεν τρέχει τίποτα. Πάντως το κοινό του κέντρου τα προσέχει αυτά. Και ίσως να έχει να κάνει με τη διείσδυση και αυτό με τη διείσδυση του κ. Τσίπρα στο κέντρο.
1: Θα το γράφει τώρα ο Αντρουλάκης παντού. Ηλεκτρικό καλώδιο, μην τυχόν κάνω λάθος αυτό.
0: Δεν έχει κάνει πάντως και είχε αναφερθεί αρκετές φορές.
1: Δεν έχει κάνει λάθος.
0: Απάντησε όπως είπες και για την Αλαζονία, για να την ακούσουμε την απάντηση.
2: Θέλω πρώτος εγώ να στέλνω το μήνυμα ότι καμία αλαζονική συμπεριφορά δεν μπορεί να είναι ανεκτή και όσο περισσότερο έχουμε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, τόσο πιο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε στις συμπεριφορές μας. Νομίζω ότι μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις εδώ και εκεί, αλλά δεν βλέπω από τους υπουργούς ή από την κοινοβουλευτική ομάδα ενδείξει αυτής της συμπεριφοράς.
1: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε μετά. Έχουμε και τα άλλα ηχητικά να ακούσουμε.
0: Ναι, και από τον κύριο Μητσοτάκη. Ναι. Και έχουμε και μεγάλη είδηση για παρέμβαση, ελληνική παρέμβαση στην κρίση στη Γαλλία με τους μαθητές.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δύο επιθέσεις σε δημιουργίες των Μάθθα Εξάρχεια εξαπέλυσαν κουκουλοφόροι λίγο πριν από τη μία τη νύχτα. Πέντε άτομα επιτέθηκαν με πέτρες και μπουκάλια σε δημιουργία στην οδό Θεμιστοκλέου στη συμβολή της με τη Μεταξά. Ενώ την ίδια στιγμή ακόμη μία ομάδα, επίσης πέντε ατόμων, επιτέθηκε με τέσσερις μολότοφ και ένα γκαζάκι σε δημιουργία στην οδό Στουρνάρη. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Ολοσχερός καεί και επιχειρήσει με υφάσματα στην οδό Αγίου Παντελεήμονα στον Ελαιώνα στα όρια του Δήμου Εγάλεο μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στη μία τη νύχτα. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Η περιοχή καλύφθηκε από πυκνό καπνό ενώ διακόπηκε η κυκλοφορία στην οδό Αγίου Παντελεήμονος από το ύψος της Ιεράς Οδού. Η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους δίζελ στην Αμερικανική και τη διεθνή αγορά, δήλωσε χθες το βράδυ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Την είδηση επιβεβαίωσε ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Επιπλέον 500.000 τόνοι θα διατεθούν από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου και ακόμη 1 εκατομμύριο αμέσως μετά. Μείωση των τιμών του δίζελ σε επίπεδα ρεκόρ, εκτιμά ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Αράμκο διαβεβαίωσε τα ευρωπαϊκά διελιστήρια ότι το Νοέμβριο θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες του σε πετρέλαιο, σύμφωνα με τον Bloomberg. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμη και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στο Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενο στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Κατέληξε ο 44χρονος τραυματίας που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα χθες το πρωί στη Μότο Ρόιλ στους Αγίους Θεοδόρους. Στη μονάδα εντατική σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο άλλος τραυματίας 51 ετών. Και ο καιρός. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Επιστρέψαμε στο ραδιοθάλαμο του Sky με τον Γιάννη Καντέλη.
4: Και τον Αντώνιο Ζολέτο.
3: Εντάξει, κοίταξε να δεις σχετικά με την αλαζονία. Εντάξει, περίμενα να πει ότι μπορεί να υπάρχουν κάποια ψήγματα, το κοιτάμε. Λίγο ήταν κατηγορηματικός και δεν ξέρω αν πείθει αυτό. Και είναι φυσιολογικό και μετά από 7,5 χρόνια, εντάξει, να υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που υπάρχουν, δηλαδή, ξεκάθαρα.
4: Εντάξει, αυτό το είπε, στα 7,5 χρόνια συμβαίνουν τέτοια πράγματα, αλλά ξέρεις τι, μετά το μήνυμα που έστειλε στο Υπουργικό, ότι εγώ θα τα κρίνω όλα αυτά, πρέπει λίγο σε αυτό να χαμηλώσει τον πύχη και ο ίδιος τη συζήτηση.
3: Καλά, μιλάμε για αυτά που είδαμε, ρε, εσύ, το ότι λέει κάτι ο Πρωθυπουργός και αλλάζουν τα πράγματα και είναι εδώ πλέον και τους παρακολουθεί όλους, είναι φυσιολογικό να μαζεύονται όλοι. Αλίμονο δηλαδή.
4: Κάλυψε πλήρως

0: Τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Ναι.
0: Ήταν πολύ...
1: Τόνισε το ιδιαίτερο του χαρακτήρα, τότε λέει.
0: Αλλά ναι, με αυτό κάλυψε τον τρόπο που εκφράζεται απόλυτα με την τοποθέτησή του. Στο κομμάτι της αλαζονίας, ξέρεις τι θέλει να το κλείσει, γιατί καταλαβαίνουν ότι ο κόσμος ενοχλείται από αυτό. Ο κ. Μητσοτάκης θέλει να κλείσει αυτή τη συζήτηση. Και ελπίζει ότι έχουν περάσει και τα μηνύματά του σε υπουργούς και βουλευτές να μην δώσουν τροφή σε μια τέτοια συζήτηση στο επόμενο διάστημα.
1: Αλλιώς θα δούμε ανασχηματισμούς.
0: Γι' αυτό και ο ίδιος είπε στο κομμάτι με το. Γιατί που του λέει ο Άρης Πορτοσάλτε, γιατί εσείς και δεν μπορούν οι άλλοι. Λέω, εγώ δεν είπα δεν μπορούν οι άλλοι. Εγώ λέω ότι ζητάω τον κόσμο να με κλείσει σε σχέση με τους άλλους. Και ο ίδιος προσπάθησε εκεί να βάλει ένα φρένο στο πώς παρουσιάζεται το δίλημα προς τους ψηφοφόρους.
1: Είπε επίσης την ατάκα για τα πράσινα άλογα. Εμένα μου θύμισε το καλύτερο παπάκι παρά το Μητσοτάκι. Και βάσε. Θυμάσαι τον μικρό εσύ.
0: Άρχισε 90.
1: Ναι, πια εκεί. Στις εκλογές του 89 πρέπει να ήταν αυτό. Αν δεν κάνω λάθος. 85, ήσουν μικρός.

0: προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα άλογα.
1: Και όσο ήπιος ήταν με τον κύριο Τσίπρα για το καλώδιο, τόσο δεικτικός ήταν με τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Ναι, ανέσυρε την δήλωσή του για τα γαλάζια γράμματα από τη Βουλή, του απάντησε με τα πράσινα άλογα. Εντάξει, αυτός είναι η αξιωματική αντιπολίτευση στον κατώτατο της γραφής, επίσημα.
1: Και αυτός είναι ο μόνος που συναγωνίζεται έναν χώρο όπου κυριαρχεί ως τώρα ο κ. Μητσοτάκης, στο κέντρο.
2: Ναι, βέβαια. Και εκεί θα έχουμε μεγάλες μάχες στη Βουλή. Κατατίθεται τη Δευτέρα το προσχέδιο του προϋπολογισμού και τέλη Νοεμβρίου θα έχουμε και την μεγάλη μάχη.
1: Νομίζω γι' αυτό και ο κ. Ανδρουλάκης βάζει πολύ μπροστά θέματα στέγασης, θέματα ιδιωτικού χρέους, στοχεύοντας μεσαία τάξη ψηφοφόρους του κέντρου.
2: Ναι.
1: Εκεί που ο κ. Μητσοτάκης έχει πολύ μεγάλη δεξαμενή και αυτή η άνοδος που λέγαμε πριν στην μέτρηση που έχει κάνει το Μέγαρο Μαξίμου για την κυβέρνηση, οφείλεται στη μεγαλύτερη διείσδυση στο κέντρο. Ναι. Ενώ στα δεξιά δεν είναι τόσο καλά τα πράγματα.
2: Έχουν χωριστεί οι μάχες. Γιατί η μάχη του κέντρου είναι ανάμεσα στους δύο. Προσπαθεί να μπει η σφήνα ο Τσίπρας, δεν είναι τόσο εύκολο. Και μην ξεχνάς ότι στις ευρωεκλογές ο Ανδρουλάκης τα έχει πάει καλά στη μάχη του κέντρου. Εκεί είχε λίγο χάσει η Νέα Δημοκρατία. Ήταν αυτό χτες με την Παπαδοπούλου και τον Κωνσταντόπουλο.
1: Ο Κωνσταντόπουλος ξέφυγε.
2: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό δεν είναι ούτε πολιτική αντιπαράθεση, ούτε δημόσια παρουσία, ούτε ιδιωτική παρουσία.
2: Μα καθόταν και έλεγε στον παρουσιαστή, μη μου ξαναφέρει σε μένα, λέει, πρόσωπο το οποίο έφυγε από το Πασόκ και πήγε σε άλλο κόμμα. Και του λέει ο παρουσιαστής, θα φέρνω όποιον θέλω. Δηλαδή δεν κατάλαβα.
1: Θα μπορούσε ο ίδιος να σταματήσει τις δημόσιες εμφανίσεις του. Έτσι κι αλλιώς με αυτά που έκανε χθες, δεν έχει κανένα νόημα. Ζημιά κάνει και στο κόμμα του. Καλά, προφανώς και στον ίδιο.
2: Πάμε να ακούσουμε λίγο τον καυγά και θα πούμε τι έγινε στη συνέχεια.
3: Δεν ξέρω πόσες φορές μέτρησα το όνομα Τσίπρα στην τοποθέτησή μας. Αφήστε
4: τα,
3: κύριε Κωνσταντόπουλε, τιμή μου και καμάρι μου. Τιμή ψυχραιμία, κύριε Κωνσταντόπουλε.
2: Και είχε συνέχεια γιατί έκανε μια ανάρτηση η κυρία Παπαδοπούλου που κατήγγειλε ότι δύο φορές μετά στο διάλειμμα πήγε προς το μέρος απειλητικά, ότι την αποκάλεσε σκουπίδι, ότι μετά γύρισε εκείνος να τη ζητήσει συγγνώμη αλλά εκείνη δεν τη δέχτηκε, μετά πλέον απειλεί με προσφυγή στη δικαιοσύνη. Υπήρχε μια ανακοίνωση θέση του κυρίου Κωνσταντόπουλου την οποία δεν την κατάλαβα, γιατί πετάει ουσιαστικά την μπάλα στην εξέδρα, ότι ήθελε να αλλάξει την ατζέντα, λέει, το κόμμα της Ελλάς μετά τις γκάφες του αρχηγού που δεν ήξερε τι είδους καλώδια θα ποντίσει, και εμφανίστηκε ξανά για τον Τσίπρα, μιλάει, αμετροεπής, αλαζόνας, δηλώνοντας κατακτήσεις και τον αριστεράς. Για το επεισόδιο.
1: Αμετροεπής, σίγουρα ήταν ο ίδιος σε αυτό που ακούσαμε.
2: Ναι, εντάξει, δεν θα πάει καλά έτσι, αλλά δείχνει εδώ πέρα τι, ότι η
1: κόντρα.
2: Καταρχάς η κόντρα ανάμεσα σε Ελλάς και Πασόκ είναι μεγάλη πλέον έτσι μετά τις δημοσκοπήσεις, γιατί εγώ βλέπω ότι μόνο μονομέτωπο με την κυβέρνηση δεν έχουν και δύο, έχουν μονομέτωπο μεταξύ τους για τη δεύτερη θέση.
1: Είναι ο θάνατος της ζωή μου είναι.
2: Ναι, είναι υπαρξιακό.
1: Είναι υπαρξιακό για τους δύο. Άρα θα κορυφωθεί περί πλησιάζοντας τις εκλογές, δεν θα πέσουν τόνοι, είναι ξεκάθαρο αυτό νομίζω. Αλλά βέβαια έχουμε καλά νέα από τη Γαλλία. Έχετε δει τι γίνεται με τις μαθητικές διαδηλώσεις. 10.000 και πλέον μαθητές στους δρόμους. Σε πολλές περιπτώσεις έχουμε δει και πολύ σοβαρά επεισόδια, πολλές συλλήψεις. Προσπάθησε με το δικό του τρόπο. Αν ήξεραν ελληνικά, θα ξεκαρδίζονταν στα γέλια και έτσι θα ηρεμούσαν τα πνεύματα και θα έπεφταν.
2: Θα πρέπει να τα πει στα γαλλικά.
1: Βρέθηκε στις συγκεντρώσεις αυτές ο Νίκος Φαραντούρης.
5: Μαθητικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις συγκλονίζουν το Στρασβούργο και όλη τη Γαλλία. Οι μαθητές και φοιτητές λένε όχι στις περικοπές για την παιδεία.
6: Η δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση δεν είναι πια δεδομένη στην Ευρώπη. Είναι ζητούμενη.
2: Αυτό είναι καλό μάθημα για συναδέλφους δημοσιογράφους πώς να κάνουν την ανταπόκριση ή το λεγόμενο stand-up που λέμε εμείς. Περπατητό και περιγράφεις.
1: Τώρα είναι η εικόνα. Σας την περιγράφουμε, μαθητές στη Γαλλία, στο Στρασβούργο, που κάνουν πορεία και διαδήλωση Και ανάμεσά τους ένας κύριος κρατάει ένα μικρόφωνο στο χέρι, φοράει το πουλοβεράκι του και μιλάει για τα αιτήματα των μαθητών της Γαλλίας.
2: Και δείχνει για μένα αυτό, για τον Νικόλα Φαραντούρη, ότι έκανε λάθος, έπρεπε να παραμείνει στο χώρο της αριστεράς και να μην πάει στο κέντρο στο Πασόκ.
1: Α, εγώ νόμιζα να παραμείνει στο χώρο της κομμωδίας.
2: Όχι, να παραμείνει στο χώρο της αριστεράς όπου ήταν και να μην πάει στο Πασόκ, γιατί το έχει με τις κινητοποιήσεις όπως είδαμε.
1: Είναι κινηματικός.
2: Κινηματικός, διαδηλωτικός.

0: Πάντως οι μεταγραφές συνεχίζονται.
1: Μεταγραφές, αναμενόμενες. Ποιος, ποια έκανε την εμφάνισή της την Τετάρτη το βράδυ σε συγκέντρωση τελεχών της Ελλάς, στο Ήλιον μάλιστα.
0: Μη με σκάς.
1: Αφού δεν σου δείξα και φωτογραφία, δεν σου δείξα. Τι έφτιαξε όλου.
0: Να μαζεύονται τα παιδιά σιγά σιγά.
1: Να μαζεύονται τα παιδιά και να πηγαίνουμε και στις περιφέρειες μας. Έτσι, γιατί κάτι ακούγονταν ότι ο Τσίπρας μπορεί να τους στείλει αλλού ή να πάει στη Βόρεια Ελλάδα, Αξιόγλου, από όπου κατάγεται. Όχι, Δυτική Αθήνα, όπου είχε πάρει 25-26.000 ψήφους, αν δεν κάνω λάθος, το 23, κοντά με τον Χρυσοχοίδη δηλαδή, που ήταν πρώτος. Οπότε και ο Τσίπρας καταλαβαίνει ότι άνθρωποι που μπορούν να φέρουν ψήφους, άσε τώρα παλιοί και νέοι, όλοι μαζί είμαστε.
0: Γιατί έτσι κι αλλιώς καταλαβαίνω περισσότερο θα μαζέψει στα αστικά κέντρα ο Τσίπρας, ναι, και περισσότερο στην επαρχία ο Ανδρουλάκης. Εκεί είναι το μοιρασμένο στις δυνάμεις του.
1: Ναι, είναι εκεί τα αδύνατα σημεία και των δύο αντίστοιχα. Αθήνα και αστικά κέντρα και περιφέρεια.

0: Και επειδή χθες γίνει πολλή συζήτηση για το νέο look του Άρη Πιλιοτόπουλου.
1: Ναι. Που ήταν καλεσμένος. Πού ήταν καλεσμένος?
0: Εδώ, στο σήμερα. Βγαίνει και απαντάει σήμερα και λέει: ασχολούνται με το look που έχω, το καινούριο. Δεν ασχολούνται με τις απόψεις, γιατί εγώ παραμένω σταθερός στις απόψεις μου.
1: Ναι. Και το μαλλί μου είναι κατσαρό, όπως όταν ήμουν μικρός. Αν είναι πιο εύκολο στα τρολάκια, τους αφήνω να ασχοληθούν με αυτό, λέει.
0: Οι απόψεις του πάντως σταθερές. Γιατί βγήκε να μιλήσει για την ψυχή της παράταξης στη Νέα Δημοκρατία, να κάνει κριτική στην κυβέρνηση. Δεν είχε κάνει και πέρασμα τον κύριο Κασελάκη. Κάνω λάθος?
1: Εντάξει, και ο κύριος Κασελάκης τι είναι, κανένας αριστερός? Είναι.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν τότε.
1: Εντάξει, αυτό τι σημαίνει?
0: Ήταν πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, δεν έμεινε πολύ όμως.
0: Για όσο έμεινε.
1: Ναι,
0: δεν κατέβηκε ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε ευρωεκλογές.
1: Θυμάσαι τι. Ναι, βεβαίως κατέβηκε, αλλά θυμάσαι την πρώτη.
0: Δεν τον είχε στηρίξει ο Παύλος Πολάκης που είναι βέρος αριστερός?
1: Θυμάσαι την πρώτη ομιλία στο ΣΕΒ? Δεν ήταν πάρα πολύ αριστερή. Είχε επισημανθεί αυτό. Είχε πει κάποια πράγματα που δεν θεωρήθηκαν τόσο αριστερά.
0: Και τον μαζέψανε.
1: Ναι. Πήρε ένα χρόνο βέβαια.
0: Το μάζεψε λίγο μετά.
1: Εκεί, στα Μπουζουξίδικα.
0: Στα Μπουζουξίδικα, που λέει και η Τζάκρη.
1: Ήμουνα στο Μπουζουξίδικο, θέλω να σου πω έτσι.
0: Πρόγραμμα.
1: Είχε αίθουσες, παρααίθουσες, είχε αίθουσα με video wall, ήταν η κεντρική σάλα. Εντάξει, μιλάμε για κορυφαίες στιγμές στην καριέρα μου στο πολιτικό ρεπορτάζ.
0: Από εκεί δεν μπορώ να ξεχάσω άλλον έναν υπερασπιστή της ψυχής της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ποιον?
0: Τον Ευάγγελο Αντώναρο, που στριμωχνόταν στην πόρτα.
1: Ευάγγελος Αντώναρος, ναι. Δεν έχει... δεν το βλέπουμε κάπου τον κύριο Αντώναρο τώρα.
0: Μήπως μαζεύει δυνάμεις για τα νέα του πολιτικά εγχειρήματα?
1: Δεν ξέρω, μπορεί. Λοιπόν, από εβδομάδα τα σημαντικότερα με το πετρέλαιο θέρμανσης, έτσι.
0: Στα μέσα της εβδομάδας, ναι, αναμένεται η ανακοίνωση διπλής παρέμβασης, γιατί από τη μία θα είναι η τιμή στην Αντλία.
1: Αυτό θα γίνει 14 του μήνα.
0: 14 του μήνα, για 15 ξεκινάει η διάθεση. Mm-hmm. Άρα περιμένουν και τις τελευταίες τιμές από την κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης είπε σήμερα ότι παραμένει ο στόχος για σημαντικά χαμηλότερη τιμή από το 1,75.
1: Ναι.
0: Με τα σημερινά δεδομένα θα είναι και 2 το πετρέλαιο θέρμανσης. Κοίτα να δεις, συνδυαστικά με την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, πιστεύω ότι η κυβέρνηση κάνει μια πολύ έντονη προσπάθεια να βρεθεί η τιμή του περίπου στο 1,50. Αν το καταφέρει αυτό. Στα σημερινά δεδομένα νομίζω θα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για όσους βάζουν πετρέλαιο.
1: Έβγαζα τα κοινόχρηστα στις αρχές του μήνα και έβλεπα το αποθηματικό στην πολυκατοικία. Είχα βάλει, δεν ξέρω αν μας ακούει και ο Νίκος Φιλιππίδης, πέρυσι πετρέλαιο, έχω ακόμα δηλαδή μέσα στον κάτω, με 1,1.
0: Καλά, πες τον Οκτώβριο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ένα χρόνο πριν τον πόλεμο στο Ιράν.
1: Αυτό. Και ξέρεις, κάνεις μια σύγκριση που έχουν πάει τα πράγματα.
2: Και πόσο βρήκες φέτος, Αντώνη, πόσο βρήκες φέτος?
1: Πετρέλαιο.
2: Ναι. Όχι. Α, είχες βάλει με 1,1 πέρυσι.
1: Έχω ακόμα πετρέλαιο κάτω στη δεξαμενή με 1,1. Ναι, 1,1. Το φυσικό αέριο είναι 1,75 τώρα.
2: Σωστά. Λοιπόν, και η αλήθεια είναι ότι ό,τι και να γίνει θα βγει πολύ αυξημένο. Και με την επιδότηση. Στην κυβέρνηση ετοιμάζουν μεγάλη επιδότηση, που δεν ενδεχομένως έχει γραφτεί. Ενδεχομένως την έχει αναφέρει πολιτικός αρχηγός. Νομίζω ότι θα είμαστε πιο κοντά στο 1,40 του Αλέξη Τσίπρα παρά στο 1,75 που, και κάτω που είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και το λέω αυτό με συνδυασμό παραγόντων, δηλαδή επιδότηση από την κυβέρνηση και επιδότηση από τα δανειστήρια.
0: Συνυπολογίζοντας και το επίδομα θέρμανσης στην τελική τιμή.
2: Όχι. Χωρίς το επίδομα θέρμανσης. Το επίδομα θέρμανσης δεν απευθύνεται σε όλους τους σκέλους, είναι 1,3 εκατομμύρια. Μιλάμε η οριζόντια. Ακόμα όμως και αν πούμε ότι είναι κοντά στο 1,50 για παράδειγμα, είναι 33% πάνω σε σχέση με πέρυσι, την ίδια περίοδο. Αν το 1,70 που έλεγε ο Πρωθυπουργός είναι 50% πάνω σε σχέση με ένα χρόνο πριν.
0: Αλλά για να μπορούμε να κάνουμε αυτές τις κουβέντες, Νίκο, νομίζω πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ό,τι μέτρα λαμβάνονται ή ό,τι συζητήσεις γίνονται πάνω σε αυτό είναι για να αμβληθούν τα προβλήματα που υπάρχουν.
2: Έτσι,
0: δεν μπορείς να τα εξαφανίσεις. Όταν η Γαλλία κινδυνεύει να μπει σε κρίση χρέους.
1: Απλώς ο κόσμος δεν το βλέπει αυτό, εσύ, γιατί βλέπει τι έβαζε πέρυσι και τι θα βάλει φέτος και πόσο θα χρεωθεί. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Προφανώς.
2: Σκεφτείτε τον πληθωρισμό, παιδιά. Ο πληθωρισμός που θα δει σε ένα χρόνο, γιατί μετρέται σε ετήσια βάση ο πληθωρισμός. τη διαφορά του 30, του 40, όσο τελικά καταλήξει το πετρέλαιο θέρμανση με την μεγάλη κρατική επιδότηση, φανταστείτε πόσο θα ανέβει αυτό το 5% που βλέπουμε, 5,1% που ήταν η τελευταία μέτρηση, για τους επόμενους 2-3 μήνες ενδεχομένως να είναι και το χαμηλότερο ποσοστό που θα δούμε. Είναι αρκετά υψηλότερο από το 5% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα. Ενδεχομένως να πλησιάσουμε και το 6% και το 7%. Αυτό δεν είναι το ρεαλιστικό επίπεδο πληθωρισμού, λαμβάνοντας υπόψη την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που επηρεάζει πάρα πολύ, αλλά και τους τιμοκαταλόγους που τους αυξημένους τους κάνουν αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο Ανάπτυξης και προέρχονται από μεγάλες αλυσίδες τροφίμων, από τα πλαστικά που επηρεάζονται και τα απορριμματικά, τα τυροκομικά, τα γαλακτοκομικά, τα οποία έχουν πάει με αυξημένες τιμές και δεν μπορεί αυτό το πράγμα να καλυφθεί πλέον ούτε με λίστα, ούτε με συμφωνίες κυρίων. Γιατί πολύ απλά δεν αντέχουν οι επιχειρήσεις.
0: Ο κ. Μητσοτάκης είπε στην συνέλευση του ΣΕΒ, Νίκο, παρακολούθησες, βάλτε πλάτη μετά την ανακοίνωση και των μέτρων 100 εκατομμυρίων, περίπου 95 εκατομμυρίων για το βιομηχανικό ρεύμα. Το επανέλαβε σήμερα και στον Άρη Πορτοσάλτε ότι πρέπει και οι επιχειρήσεις να βάλουν πλάτη. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν οι επιχειρήσεις να τη βάλουν αυτή την πλάτη και να συμβάλλουν στο να συγκρατηθούν οι τιμές.
2: Πρώτα απ' όλα έχουμε δύο διαφορετικών κατηγοριών επιχειρήσεις. Έχουμε τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες βάζουν και οι οποίες δίνουν το ρυθμό, οι οποίες σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν απορροφήσει, σε συντριπτικό βαθμό. Γι' αυτό και το σούπερ μάρκετ δεν είδαμε αύξηση τους πρώτους 6 μήνες του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Είδαμε αντίθετα αρνητικό πληθωρισμό τροφίμων. Βοήθησε λίγο και η συγκυρία των προκυπευτικών που ήταν ιδανικές συνθήκες. Ξέχασα να σας πω πριν ότι με τις καταστροφές στην Κύπρο, Κρήτη, θα έχουμε αύξηση και των τιμών στα προκυπευτικά. Οπότε υπάρχει σίγουρα επιβαρυντικός παράγοντας το επόμενο διάστημα, ο οποίος έρχεται και ο οποίος αλήθεια είναι μάλλον δύσκολο με οποιοδήποτε μείγμα μέτρο να καταφέρει κάποιος να το συγκρατήσει.
0: Και με τον κύριο Ντομπρόφσκης χθες που άκουσα στο Eurogroup να μην αφήνει και πολλά περιθώρια για μια κοινή ευρωπαϊκή γραμμή σε μέτρα τα οποία θα είναι οριζόντια και θα μπορέσουν να συγκρατήσουν αυτό το διπλό κύμα πληθωρισμού και καυσίμων.
2: Ναι, ακόμα και ο πιο ήπιος πρόεδρος του Eurogroup, Χερακάκης, είπε τα περίφημα 3TAF στα αγγλικά, το οποίο είναι το temporary προσωρινά, το target στοχευμένα και το tailored, τα οποία πρέπει να είναι φτιαγμένο δηλαδή για κάθε χώρα ξεχωριστά. Νομίζω ότι εκεί στοχεύει η Ελλάδα. Δηλαδή πλέον η προοπτική να υπάρχει μια γενικευμένη ρήτρα διαφυγής των μέτρων έχει εγκαταλειφθεί. Το σενάριο πλέον νομίζω και ο Πρωθυπουργός το υπονόησε είναι ότι πάμε σε μια ήπια χαλάρωση για Ελλάδα και Ιταλία ώστε να μπορούν να χαλάσουν περισσότερα λεφτά, αλλά αυτά τα χρήματα θα πρέπει να είναι απόλυτα πλέον στοχευμένος στους αδύναμους. Δηλαδή τελειώνουμε με τα γενικής εφαρμογής μέτρα σε επίπεδο καυσίμων επιδότησης πετρελαίου θέρμανσης. Όλα τα υπόλοιπα θα είναι πλέον απόλυτα στοχευμένα ανάλογα με εισοδηματικά κριτήρια και σε ομάδες πληθυσμών οι οποίοι επιβαρύνονται περισσότερο.
0: Νίκο μου, καλό χειμώνα.
1: Ευχαριστώ πολύ, Νίκο.
2: Γεια σας.
0: Καλό χειμώνα.
1: Θα πούμε στην εβδομάδα.
0: Γεια. Καλό Σαββατοκύριακο σε κάθε περίπτωση σε όλους. Καλημέρα.
1: Δευτέρα, 10 η ώρα εδώ στον Εξώστη. Γεια σας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις του Sky με την Αναστασία Τσιβγούλη. Δύο επιθέσεις σε δημιουργίες των ΜΑΤ στα Εξάρχεια εξαπέλυσαν κουκουλοφόροι λίγο πριν από τη μία τη νύχτα. Πέντε άτομα επιτέθηκαν με πέτρες και μπουκάλια σε δημιουργία στην οδό Θεμιστοκλέου, στη συμβολή της με τη Μεταξά, ενώ ακόμη μία ομάδα, επίσης πέντε ατόμων, επιτέθηκε ταυτόχρονα με τέσσερις μολοτοφιά ένα γκαζάκι σε δημιουργία στην οδό Στουρνάρη. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει προσαγωγές. Ολοσχερός κάει και επιχείρηση με υφάσματα στην οδό Αγίου Παντελεήμονας στον Ελαιώνα, στα όρια του Δήμου Εγάλεο, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στη μία τη νύχτα από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Η περιοχή καλύφθηκε από πυκνό καπνό, ενώ διακόπηκε η κυκλοφορία στην οδό Αγίου Παντελεήμονος από το ύψος της Ιεράς Οδού. Η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έπειτα από συνομιλία που είχε με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Επιπλέον 500.000 τόνοι θα διατεθούν από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου και ακόμη 1.000.000 αμέσως μετά. Ανάλογα με την κατάσταση των δηληστηρίων της, η Ρωσία θα διαθέσει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα άλλους 3.000.000 τόνους ντίζελ, διευκρίνησε ο Τραμπ, ο οποίος εκτίμησε ότι αυτή η εξέλιξη θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών του ντίζελ σε επίπεδα ρεκόρ. Η Ρωσία είναι έτοιμη να προμηθεύσει πετρέλαιο στις Ηνωμένες Πολιτείες και τις διεθνείς αγορές, επιβεβαίωσε ο Πούτιν. Η Ρωσία θα ανταποδώσει για τον ντίζελ με περισσότερη τρομοκρατία, δήλωσε από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, τονίζοντας πως πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις στη Ρωσία και να της ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση για τον πόλεμο που διεξάγει. Η Σάουντι Αράμκο διαβεβαίωσε τα ευρωπαϊκά δηληστήρια ότι το Νοέμβριο θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες του σε πετρέλαιο, καθώς ο βασικός πετρελαιοαγωγός της Σαουδικής Αραβίας τέθηκε ξανά σε λειτουργία μετά τις πρόσφατες επιθέσεις, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμη και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στο Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Παράλληλα, προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Επέμεινε στο θέμα της αυτοδυναμίας στις εκλογές, ενώ σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής Προέδρου, εάν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Κατέληξε ο 44χρονος τραυματίας που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα χθες το πρωί στη Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Στη μονάδα εντατικής νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ο άλλος τραυματίας 51 ετών. Στις εγκαταστάσεις γίνονταν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο και μετά το θάνατο του εργαζόμενου, ο εισαγγελέας ζήτησε τη σύλληψη του εργολάβου του συνεργείου, ο οποίος είχε προσαχθεί. Ισχυρός σεισμός 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλώνησε τον Παναμά λίγα λεπτά πριν από τις 9 χθες το βράδυ. Ο πρόεδρος του Παναμά ανέφερε ότι η χώρα έχει βρεθεί αντιμέτωπη με μεγάλη καταστροφή. Κατέρευσαν κτίρια και δρόμοι κοντά στο επίκεντρο, στο νότιο τμήμα της. Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Παναμά, υπάρχουν αρκετοί τραυματίες περιφερειακά. Δεν υπήρξαν αναφορές για ζημιά στην πρωτεύουσα, η οποία είναι γνωστή για τους εκατοντάδες ουρανοξύστες. Μεγάλης κλίμακας επιχείρηση διεξάγει η Σαουδική Αραβία κατά των Χούθη στην Ιεμένη, μία ημέρα μετά την επίθεση των εναρτών εναντίον του αεροδρόμιου του Ριάντ με τρεις νεκρούς. Αναφέρει πως 136 στρατιωτικοί στόχοι έχουν καταστραφεί σε περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ανταρτών Χούθη. Από την πλευρά τους, οι Χούθη έκαναν λόγο για δύο νεκρούς επλήγματα στο αεροδρόμιο της Σανάα, της πρωτεύουσας της Ιεμένης. Το Ιράν και οι Χούθη που έχασαν το στοίχημα να εκβιάζουν τον κόσμο, κλείνοντας τις εμπορικές οδούς και απειλώντας τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, δήλωσε η Υπουργός Εξωτερικών της Ιεμένης. Στο μπάσκετ, για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 89-66 της Ανατολού Εφές. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες προβλέπονται σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή ασθενής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά προβλέπονται νεφώσεις με βροχές συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες, τη νύχτα στα βορειοδυτικά πιθανόν ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αναμένονται αυξημένες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Στην Κρήτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ημπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν τοπικά 5 και βαθμία 6 μποφόρ και μόνο στα Δωδεκάνησα θα πνέουν βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 με 28 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό σας μεσημέρι, καλή Παρασκευή. 1 και 11 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Αλλιώς θέλαμε να ξεκινήσουμε βεβαίως την εκπομπή, αλλά τι να κάνουμε, η επικαιρότητα τρέχει. Είχαμε προγραμματίσει, θα το κάνουμε βέβαια, να ασχοληθούμε λίγο με την κυρία Γκυλφόιλ τώρα για την αρχή και τις λεπτομέρειες που έχουμε. Η κυρία Γκυλφόιλ, με επιστολή που εστάλει από τους Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο, ερευνάται για 100.000 δολάρια που κατέθεσε ένας επιχειρηματίας εκεί υποστηρικτής του Τραμπ στο λογαριασμό της στην κάρτα American Express. Για να το διευκολύνει σε κάτι φορολογικά.
1: Με δική της παρένεση.
0: Ναι, αλλά εγώ άλλο θέλω να σταθώ. Ότι όλοι λένε ότι μόνο εδώ γίνονται αυτά.
2: Όχι ρε, δεν γίνονται μόνο εδώ. Απλώς εκεί όταν πιαστεί να γίνει, να συμβαίνει αυτό, έχει κακιά εξέλιξη.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Απ' την άλλη, υπάρχει αυτό από τη Wall Street Journal. Υπάρχει όμως και ένα άλλο δημοσίευμα της Daily Mail, λίγο πιο πικάντικο, για το πώς συμπεριφέρεται η κυρία Γκυλφόιλ, κυρίως στους άνδρες της ασφάλειάς της, όπου λέει υπάρχει τρεις πηγές στην Daily Mail, λέει ότι διερευνώνται καταγγελίες σχετικά με την πιθανή κατάχρηση ουσιών από την Γκυλφόιλ, τη χρήση ιδιωτικών αεροπλάνων και ελικοπτέρων, τη στενή σχέση της με εταιρεία ενέργειας και κατασκευών, εδώ στην χώρα μας εννοώ, την ακατάλληλη αποδοχή δώρων και άλλα. Το κλίμα μέσα στην Αμερικανική Πρεσβεία περιγράφεται ως τοξικό εργασιακό κλίμα. Η πρέσβυρα φαίνεται να έχει ξεσπάσματα και να απειλεί τους εφιστάμενους με απόλυση, με φράσεις του στυλ «γαμώτο, κάντο, αλλιώς θα απολυθεί». Αναφέρεται περιστατικό το καλοκαίρι στη Μύκονο, δεν ξέρω αν ήταν και ερώτηση εκεί, κατά το οποίο η Γκυλφόιλ έπινε στις 4 το πρωί και κάλεσε τον Βασίλη από την ομάδα ασφαλείας της για να της φέρει παγάκια. Εκείνος κοιμόταν, λέει, και δεν απάντησε και την επόμενη μέρα υποβαθμίστηκε. Δύο άλλοι οδηγοί, ο Πέτρος και ο Δημήτρης, φέρονται επίσης να υποβιβάστηκαν επειδή στην Γκυλφόιλ δεν άρεσε ο τρόπος που έστριψαν αριστερά.
2: Τι απότομα.
1: Οδηγώντας, φανταστείτε.
0: Ναι. Μπορεί να στρίψαν λίγο, κατάλαβες.
2: Ναι. Λίγο πιο απότομα. Κάτι να κουνήθηκε στο μαλλί.
0: Δεν κάνει να τα λέμε αυτά, μήπως είναι και σεξιστικά. Ε.
2: Ναι, γιατί τι άλλο δηλαδή μπορεί να γίνει άμα στρίψει λίγο απότομα
1: το αυτοκίνητο. Η Wall Street Journal είχε το πρώτο δημοσίευμα.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, αυτό που έλεγε ότι όποια κυβέρνηση μας κουνιέται πέφτει. Αν θυμάσαι.
0: Σωστό.
1: Μετά είχε το δεύτερο δημοσίευμα για τα 100.000 της American Express. Δημοσίευμα το οποίο. Κάποια δημοσίευματα που έπαιξαν οι Financial Times, τώρα μπαίνει Daily Mail. Άκουσα ότι το Fox έπαιξε ρεπορτάζ. Δηλαδή είναι ένα θέμα το οποίο.
0: Μάλλον έχει ωραίες πολλές. Ναι. Αυτό φαίνεται. Ναι. Ο επιχειρηματίας, ο Αμερικανός που είχε ζητήσει διευκολύνσεις στα φορολογικά, λέγεται ότι είχε τάξει 1 εκατομμύριο δολάρια. Για όλη αυτή τη δουλειά. Δεν ξέρουμε αν έγινε, τι συνέβη. Ωραία. Τα καλύτερα είναι προς τα
2: πάνω. Θα ακολουθήσει η διαδρομή του χρήματος και θα δούμε τι συνέβη.
0: Λοιπόν, για πάμε στον Υφυπουργό Υποδομών, τον κύριο Νίκο Ταχιάο, τον οποίο έχουμε μαζί μας. Του ευχόμαστε καλό μεσημέρι. Γεια σας, κύριε Υφυπουργέ.
3: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, έχουμε αυτό το θέμα με το μετρό.
1: Ναι, στην Κύπρο δεν ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Γιατί ξέρεις, να μας πει ο άνθρωπος πού είμαστε αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ναι.
3: Κοιτάξτε, είμαστε στην φάση εκείνη όπου. Ο αναλόγος πρέπει να μπει πλέον. Υπάρχουν οι εκθέσεις, οι πραγματογνωμοσύνες του Υπουργού Επιμελητηρίου που δίνουν μια αρχική εικόνα.
0: Ναι.
3: Πρέπει να μπει πλέον στην εκπλήρωση της υποχρέωσής του, να προχωρήσει καταρχάς τα πρώτα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να λάβει για τα κτίρια τα οποία έχουν βλάβες. Μέτρα ασφαλείας εννοώ είτε για τους ενίκους μέσα είτε για τους ερχόμενους απ' έξω, γιατί και αυτό έχει την αξία του. Και αμέσως μετά στις αποκαταστάσεις. Αυτό δεν είναι μια μελέτη βεβαίως. Οι πραγματογνωμοσύνες δίνουν μια πρώτη προσέγγιση, μπορεί να τις εκμεταλλευτεί. Σε κάθε περίπτωση οι πραγματογνωμοσύνες που είναι πραγματογνωμοσύνες που τις παρήγγειλε και τις πρότεινε και τις πλήρωσε η Ελληνικό Μετρό, είναι το μέτρο των αποκαταστάσεων το οποίο θεωρούμε ότι θα διασφαλίσει τη φέρουσα ικανότητα των κτηρίων στο βαθμό και καλύτερο αυτόν στον οποίο ήταν πριν περάσει ο Μετροπόδικας.
2: Ναι, αλλά όλο αυτό το χρονικό διάστημα μια διαβεβαίωση στους ανθρώπους. Κάποιοι έχουν φύγει, έχουν αποχωρήσει.
3: Κοιτάξτε, έχουμε πει το εξής, ότι δεν προκύπτει από πουθενά ότι πρέπει να υπάρχει εκένωση. Αν υπήρχε λόγος να υπάρχει εκένωση οποιασδήποτε κατοικίας, αυτό θα είχε.
1: Οι άνθρωποι μένουν εκεί αυτή ή έχουν φύγει.
3: Μένουν, πολλοί μένουν. Πολλοί μένουν.
2: Και κάποιοι έχουν φύγει.
3: Που δεν έχουν ανοίξει τις πόρτες. Υπάρχουν διαμέσματα που έχουν ανοίξει τις πόρτες και έχει γίνει έλεγχος. Μπορεί και κάποιοι να έχουν φύγει, να έχουν μετακινηθεί σε γειτονικές.
1: Αν κάποιος φύγει.
3: Σε γειτονικά κτίρια.
1: Του δίνεται λεφτά το κράτος. Δηλαδή, πού βρίσκεται.
3: Θέλω να εξηγήσω το εξής. Σε αυτή την υπόθεση το κράτος, το δημόσιο, δεν έχει καμία υποχρέωση. Οι υποχρεώσεις όλες για τις αποκαταστάσεις είναι αποκλειστικά της αναδόχου κοινοπραξίας. Η αναδόχου κοινοπραξία είναι αυτή η οποία πρέπει να πάει και να φροντίσει για τα πάντα.
4: Συγγνώμη, κύριε Υπουργέ, συγγνώμη. Δεν έχει το κράτος καμία υποχρέωση για την αποκατάσταση. Έχει όμως το κράτος υποχρέωση να πει στον Παπαδόπουλο, στον Τζούνο, στον Κούτρα ότι μείνε εδώ με ασφάλεια. Ποιος την έχει αυτή την υποχρέωση? Προφανώς και την έχει το κράτος.
3: Όχι, δεν είναι το κράτος. Το κράτος δεν έχει τη σφαγίδα του μηχανικού. Αυτό είναι μια αξιολόγηση που έχει γίνει από τους μηχανικούς, οι οποίοι έχουν κάνει τις αυτοψίες. Έχουν κάνει. Οι κάτοικοι, οι οποίοι ήταν μέσα στα διαμερίσματα, ξέρουν πολύ καλά τι έχει υποθεί. Έχουν πάρει τις πραγματογνωμοσύνες στα χέρια τους. Δεν υπάρχει καμία πραγματογνωμοσύνη που να λέει ότι πρέπει παρά αυτά να γενωθεί οποιοδήποτε κτίριο. Προφανώς υπάρχουν κτίρια τα οποία έχουν επιβαρυνθεί.
4: Ναι.
3: Αλλά αυτό δεν γεννά κανέναν άμεσο κίνδυνο από ό,τι προκύπτει τουλάχιστον στις πραγματογνωμοσύνες.
1: Εσείς θα μένατε σε ένα σπίτι το οποίο είναι, έχει ρογμές?
3: Κοιτάξτε, αν ήμουν μέσα στο σπίτι και μου έλεγε ένας μηχανικός, θα ρωτούσε και δεύτερο, θα ρωτούσε και το δικό μου φυσικά, εάν μπορώ να μείνω, και μου λέγανε με διαβεβαίωνα ότι θα είμαι, μπορώ να μείνω, θα έμενα. Τώρα, εάν μου λέγατε σήμερα να πάω να πάρω ένα σπίτι που έχει ρογμές, θα σε λέγω ότι καταλαβαίνω και εγώ το πρόβλημα και δημιουργεί μια ανησυχία. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Κύριε Υφυπουργέ, πριν από μερικούς μήνες, πριν από κάποιο μήνα, έπεσε ένα κτίριο στα Πετράλωνα. Καταλαβαίνετε, όταν τρέμει το κτίριο, γιατί περνάει ένας μητροπόντικας από κάτω, και είναι φυσιολογικό, και έχουν γίνει και ρογμές, οι άνθρωποι αισθάνονται μια ανασφάλεια. Και είναι φυσιολογικό.
3: Το καταλαβαίνω.
0: Ναι. Το θέμα είναι ότι παγώνει το έργο τώρα.
3: Κοιτάξτε, καταρχάς να σας πω το εξής. Δεν είναι. Στο μεγαλύτερο μέρος, στη μεγαλύτερη έκταση, στο μεγαλύτερο μήκος των επηρεαστέντων κτίριων, της έκτασης δηλαδή που έχει επηρεαστεί, δεν υπάρχει στιγμή κάποιος κίνδυνος, δεν υπάρχουν καθυζήσεις, δεν υπάρχει κάτι που να επισυμβαίνει τώρα. Υπάρχει κατασκευασμένη σύνταγμα από κάτω, είναι σαν να έχουν περάσει όπως οπουδήποτε λειτουργεί το μετρό στην Αθήνα. Ναι. Και από κάτω υπάρχει σύνταγμα. Εκεί υπάρχουν αποκαταστάσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν, οι οποίες. Αλλού έχουν μεγαλύτερη προτεραιότητα, αλλού μικρότερη. Πρέπει να γίνουν και θέλουν τον χρόνο τους για να μελετηθούν. Αυτές είναι αποκαταστάσεις. Yeah. Υπάρχουν τέσσερα κτίρια που είναι πάνω από την ασπίδα του Μετροπόντικα, δηλαδή από την άκρη του Μετροπόντικα, από όπου δεν μπορούν να γίνουν αυτές τις μία αποκαταστάσεις. Πρέπει να γίνουν υποστηλώσεις για να είμαι σίγουροι ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα σε αυτά τα κτίρια όταν θα ξεκινήσει ο Μετροπόντικα.
0: Άρα δεν είστε σίγουροι, αυτό λέω. Δεν υπάρχει μια
3: σίγουρη. Και υπάρχει και το πώς θα συνεχίσει η μελέτη, για το πώς θα συνεχίσει έχει γίνει. Περιμένουμε μελέτες στρατότητας για το σημείο στο οποίο αφορά η επανεκκίνηση, για να μπορέσουν αυτές να αξιολογηθούν και να δούμε πώς θα ξεκινήσουν.
0: Άρα, με απλά λόγια, κύριε Υφυπουργέ, τα λέτε απλά τα πράγματα και εμείς θέλουμε να τα λέμε απλά για να τα καταλαβαίνει ο κόσμος. Δεν είμαστε όλοι ούτε μηχανικοί ούτε τεχνικοί. Το έργο αυτή τη στιγμή έχει παγώσει.
3: Η διάνοιξη της σύρακας έχει παγώσει. Τώρα που μπορούν σταθμούς και τα λοιπά, προχωράνε σε έργο. Η διάνοιξη της σύρακας αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Κυψέλης έχει παγώσει, βέβαια.
0: Και πότε αναμένεται να κινήσει και πάλι?
3: Έχω πει ότι θα ξεκινήσει όταν θα υπάρχει η διασφάλιση της ασφάλειας για τους κατοίκους και όταν τους έχει επικοινωνηθεί αυτό. Όταν τους έχουμε πει με ποιο τρόπο θα ξεκινήσουμε και πώς δεν θα υπάρχουν περαιτέρω προβλήματα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό της διάνοιξης.
0: Για κάποιον που έχει πρόβλημα στο σπίτι του, που δεν κινδυνεύει να πέσει, αλλά ο ίδιος ξαφνικά αναστατώθηκε η ζωή του και φοβάται. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για να μετακατασταθεί κάπου αλλού?
3: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ζήτημα, ξαναλέω, το οποίο αφορά υποχρεώσεις της αναδόχου κοινοπραξίας. Αλλά δεν υπάρχει.
1: Εσείς παρακολουθείτε τον κάνει τη δουλειά της κοινοπρόκρισης. Εγώ λοιπόν φοβάμαι. Και θέλω να πάω να μείνω σε ένα ξενοδοχείο γιατί φοβάμαι ότι το σπίτι μου θα πέσει.
3: Η Ελληνικό Μετρό που είναι η διευθύνουσα υπηρεσία, προφανώς παρακολουθεί και έχει.
1: Την κάνει τη δουλειά της.
3: Έχει υποδείξει στην κοινοπραξία να πάρει όλα τα μέτρα ασφαλείας τα οποία χρειάζεται να πάρει. Το έχει υποδείξει αυτό, αυτό είναι η δουλειά της Ελληνικού Μετρό, ότι δεν έχει κάνει κανονικά αυτή τη δουλειά όπως πρέπει να την κάνει. Τώρα, να μην γελιόμαστε, είναι σίγουρο ότι πολλά θέματα που αφορούν σε αυτή την υπόθεση, όπου είναι άμεσο να γίνουν αποκαταστάσεις, πρέπει να γίνουν αποκαταστάσεις, δηλαδή και εμείς θέλουμε να γίνουν αποκαταστάσεις, να μπουν τώρα οι μηχανικοί στα σπίτια και τα συνεργεία να αρχίσουν να κάνουν αποκαταστάσεις εφόσον είναι δυνατόν. Γιατί σε κάποιοι χρειάζεται κάποια μελέτη η οποία είναι πιο βαθιά. Εκείνο το οποίο είναι σίγουρο είναι ότι κάποιες από αυτές τις υποθέσεις θα καταλήξουν στα δικαστήρια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εκεί λοιπόν, αν κάποιος έχει κάνει δαπάνες τις οποίες θα τις διεκδικήσει, από την ανάδοχο κοινοπραξία.
0: Πάντως, χρονοδιάγραμμα πότε θα ξεκινήσουν όλα και πότε θα αποκατασταθούν κλπ. Δεν υπάρχει, καταλαβαίνω.
3: Δεν υπάρχει, αλλά πρέπει να πω το εξής. Επειδή χθες διάβαζα στην εφημερίδα ότι υπάρχει πρόθεση να πάμε μετά τις εκλογές. Δεν έχει καμία βάση αυτό. Η πρόθεσή μας είναι να ξεκινήσουμε το συντομότερο δυνατόν, διότι όσο Μετροπόντικα είναι κάτω από κτίρια, σταματημένος, υπάρχει πρόβλημα και για το Μετροπόντικα. Δηλαδή είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με τη διαχείριση των κομικών του στην ασπίδα μπροστά, το οποίο μας επιβάλλει να ξεκινήσει το μότρο. Αλλά δεν θα το κάνουμε αυτό εις βάρος της ασφάλειας των κατοίκων.
0: Συμφωνούμε, γιατί εντάξει, οι λεπίδες του Μετροπόντικα είναι το ένα θέμα.
3: Όχι, μετά μπορεί να κολλήσει από κάτω και υπάρχουν και άλλα θέματα.
0: Είναι λίγο σύνθετο το πράγμα, δεν είναι τόσο απλό όσο εμφανιζόταν.
3: Είναι εντελώς σύνθετο. Είναι περίπλοκο, έχει πάρα πολλές παραμέτρους. Μπορώ να ισχυστώ για τον εαυτό μου ότι είμαι σε θέση να τις ξέρω όλες, αλλά όπως καταλαβαίνετε, πολλά από τα ζητήματα είναι αμυγός τεχνικά και είναι πολύ δύσκολο να εξηγηθούν στον κόσμο.
1: Οι μελέτες που γίνανε δεν ήταν σωστές, δηλαδή δεν είχαν δει ότι εκεί κάτι υπάρχει.
3: Όχι, όλοι ξέρανε το γεωλογικό προφίλ της Κυψέλης. Ασφαλώς υπήρξαν και αστοχίες. Τώρα, που πρέπει να αποδοθούν οι αστοχίες, είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι ζήτημα μελέτης και πιθανότατα να αποτελέσει στο μέλλον και αντικείμενο διαφορά συμβατική.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Προβλήματα, αν τύπου να μην υπάρχουν.
4: Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζουν να επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή του Ελαιώνα, στα όρια του Δήμου Εγάλεο, όπου κάηκε ολοσχερός επιχείρηση με υφάσματα στη μία τη νύχτα. Την περιοχή έχουν καλύψει πυκνή καπνή, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Αγίου Παντελεήμονος από το ύψος της Ιεράς Οδού. Άγνωστη παραμένει η αιτία που προκάλεσε τη μεγάλη πυρκαγιά. Δύο επιθέσεις σε δημιουργία στον Μάθα Εξάρχεια εξαπέλυσαν κουκουλοφόροι λίγο πριν από τη μία τη νύχτα. Πέντε άτομα επιτέθηκαν με πέτρες και μπουκάλια σε δημιουργία στην οδό Θεμιστοκλέους. Άλλη μία ομάδα, επίσης πέντε ατόμων, επιτέθηκε ταυτόχρονα με τέσσερις μολότοφ και ένα γκαζάκι σε δημιουργία στην οδό Στουρνάρη. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Η Ρωσία θα προμηθεύσει σταδιακά τη διεθνή αγορά με 4,8 εκατομμύρια τόνους δίζελ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την επικοινωνία που είχε με το Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ. Πούτιν. Την είδηση επιβεβαίωσε ο Ρώσος Πρόεδρος. Η Ρωσία θα ανταποδώσει τον ντίζελ με περαιτέρω τρόμο και δόλο, δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Η Αράμκο διαβεβαίωσε τα ευρωπαϊκά διελιστήρια ότι το Νοέμβριο θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες του σε πετρέλαιο, σύμφωνα με τον Bloomberg. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμη και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στο Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενο στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Κατέληξε ο 44χρονος τραυματίας που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα χθες το πρωί στη Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Στη μονάδα εντατικής, σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται ο άλλος τραυματίας 51 ετών. Και ο καιρός. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, με πιστέψτε εδώ, συζητάμε βεβαίως για τον πληθωρισμό, τα οποία θα τα πούμε τον κύριο Πετράκη σε λίγο. 5% με βάση την Ελστάτ, 5,1% έχει δώσει η Eurostat. Έχει επιμέρους δείκτες, είναι πάρα πολύ σοβαροί και μας προετοιμάζουν και για το τι μας περιμένει. Όμως σήμερα το πρωί εδώ στον Sky ήταν ο Πρωθυπουργός, εδώ στον Άρη Πορτοσάλτε, έδωσε συνέντευξη, είπε αρκετά πράγματα, περισσότερο βεβαίως, όπως ήταν αναμενόμενο, έχει σχολιαστεί αυτό το 25%.

0: που είπε.
1: Έβαλε. Πώς το λένε, πύχη.
0: Για τον εαυτό του.
1: Τον εαυτό του.
0: Για δώσε, βρε.
1: Άμα πάρω 25% θα φύγω.
0: Αυτό λες, είπε.
1: Εγώ έτσι νομίζω.
2: Ένα.
0: Έτσι είπε. Έτσι λέτε.
2: Ουσιαστικά αυτό το πράγμα λέει, παιδί μου, ότι καλώς θα τα λέγανε άμα έπαιρνα 25%
1: και τον άλλο. 25% τώρα μεταξύ μας.
0: Δεν είπε ότι θα φύγω όμως. Είπε ότι καλώς θα τα λέγανε. Άλλο καλώς θα τα λέγανε, άλλο θα φύγω.
2: Καλώς θα τα λέγανε, άλλο καθένας θα με κάνει.
1: Κάθε πρωθυπουργός λέει, άμα δεν καταφέρει να βγάλει αυτό το οποίο θεωρεί, ας πούμε, θα πρέπει να φύγει, είπε ο άνθρωπος.
0: Έτσι λες.
1: Λογικό. Αλλά 25% βλέπεις. Δηλαδή βλέπω ότι όλες οι δημοσκοπήσεις πια τον έχουν 29, 30 κτλ.
2: Ναι. Σε περίπτωση όμως που δεν είναι τόσο.
3: Ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάνανε να τα λέγανε αυτά. Να με σαφείς. Δηλαδή από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος. Άρα γιατί το συζητάμε αυτό? Μου φαίνεται παντελώς αυτονόητο ότι ο κάθε αρχηγός, όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, και των άλλων κομμάτων, θα κριθεί τελικά από το εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο θα φέρει. Αλλά αυτό το οποίο προέχει την επόμενη μέρα δεν είναι τόσο το τι θα κάνω εγώ και ποιο είναι το δικό μου πολιτικό μέλλον. Είναι να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων. Και θα ξαναπώ αυτό το οποίο είπα πριν. Δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι αναντικατάστατος, ούτε ότι Μητσοτάκης ή χάος. Αυτά δεν θα τα ακούσετε. Θα πω όμως οι επιλογές και τα συγκεκριμένα πρόσωπα που μπορούν να αναλάβουν την
2: πρωθυπουργία. Ποτέ μισεί κανείς.
3: Είναι τα πρόσωπα που μπορούν να αναλάβουν την πρωθυπουργία σε μια δημοκρατία κοινοβουλευτική είναι πολύ συγκεκριμένα και είναι η αρχηγή των κομμάτων. Αυτοί συγκρίνονται με τα θετικά τους και τα αρνητικά τους.
1: Σαφείς νομίζω πως είναι. Και είναι και προς τη μήνυ του που λέει ότι εγώ άμα πάρω 25%. Έτσι γίνεται στη Νέα Δημοκρατία. Άμα πάνε καλά οι πρωθυπουργοί μένουν, αν δεν πάνε καλά φεύγουν.
2: Αν πάνε καλά γίνονται πρωθυπουργοί και άμα δεν πάνε καλά και χάσουν, δεν υπάρχει αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας που έχασε και έμεινε. Έτσι. Αυτό γίνεται.
0: Έτσι λέτε εσείς, αυτό είπε.
2: Εντάξει, τι. Γιατί εσύ πώς αλλιώς το μεταφράζεις αυτό?
0: Εγώ λέω ότι άμα πάρω 25% καταλαβαίνω ότι είναι ένα κακό αποτέλεσμα και θα έχουν δικαίωμα να πούν κάτι.
2: Τι άλλο να πούν δηλαδή?
0: Φύγε, ξέρω κι εγώ ότι αυτό θα πει κάποιος.
2: Αυτό, ναι.
0: Δεν σημαίνει ότι ο Μητσοτάκης θα το αποδεχτεί. Φύγε.
1: Πάντως δεν λέει. Βλέπει ότι λέει ότι είναι κακό αποτέλεσμα για την Δημοκρατία.
0: Το λέει αυτό.
2: Και τον ίδιο.
1: Σε τέτοιες περιπτώσεις δίνουμε σε κάποιον άλλον τη δυνατότητα να τρέξει τη χώρα, να μπας και πιάσει κάτι καλύτερο.
2: Αν είπε σε μια αποστροφή του ότι άμα δεν τα πας καλά φεύγεις και έρχεται κάποιος άλλος.
0: Ναι, αλλά να συγκριθούν οι αρχηγοί των κομμάτων, είπε.
1: Ρε παιδί μου, για να πάρει 25%.
2: Αλλιώς το λέει ο τώρα. Αν μας πάρει τον αρχηγό των κομμάτων, θα έχει πάρει περισσότερο από τους άλλους.
1: Αλλά πρέπει να βγάλει αυτοδυναμία. 25 μέχρι το 37 θέλει 12 μονάδες.
0: Ναι.
1: Πώς θα βγάλει 12 μονάδες?
0: Και γιατί αμάρθει ο Νότσο Μαυρόπουλος μετά στο ενδιάμεσο θα τις πάρει?
1: Δεν ξέρω, γιατί όχι. Μπορεί να είναι καινούριο πρόσωπο. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν πάνε το Μητσοτάκι. Εντάξει, οι οποίοι θα πούνε.
0: Τέλος πάντων.
1: Οι οποίοι κάτω στι πολυθρόνε ή την απογοήτευση.
0: Εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν περιμένω να το πει αυτό ο Μητσοτάκης. Το είπε. Αυτό όπως το είπε. Δεν το λέει εύκολα αρχηγός.
1: Έτσι.
0: Δεν βγαίνει άλλο να πει, κοιτάξτε να
1: δούμε.
0: Εγώ βάζω όριο αυτό και αν δεν είναι αυτό θα φύγω.
2: Μάλιστα. Ναι, όχι, όντως δεν γίνεται αυτό.
0: Έχει ερμηνεία βέβαια. Για μένα.
2: Δηλαδή.
0: Αυτό λέω, ότι έχει ερμηνεία το έτσι όπως το είπε.
2: Μάλιστα.
0: Μπορεί να ερμηνευτεί. Λοιπόν, κάνουμε παύση. Αν προλάβουμε, θα ακούσουμε και άλλα από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός. Έχει πει σοβαρά πράγματα και για το καλώδιο. Όχι της επικοινωνίας που είπε ο Αλέξης, της ενεργειακής διασύνδεσης. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη. Είναι ομότιμος καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρόεδρος και επιστημονικός διευθυντής στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, το περίφημο ΚΕΠΕ. Γεια σας, κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.
4: Γεια σας. Και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, 5% με βάση την Ελστάτ, 5,1% ο πληθωρισμός με βάση την Eurostat. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις λέει πετρέλαιο, φυσικό αέριο πρώτα 55,2%, πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%, πετρέλαιο κίνησης 38,8%, ξενοδοχεία, μοτέλ, πανδοχεία 29,8%, βενζίνη 22,5%. Οι μεγαλύτερες μειώσεις, ελαιόλαδο 11,9%, ρύζι 8,2%, φρούτα 8%, δημητριακά για πρωινό συγκεκριμένα 7,9%, εξοπλισμός επεξεργασίας ήχου και εικόνας, κύριε Σπανέ, μείον 7,3%. Έρχεται δύσκολα πράγματα, κύριε καθηγητά, καταλαβαίνουμε.
4: Ναι, η περιγραφή σας είναι σαφής. Νομίζω ότι ήταν κάτι το οποίο αναμέναμε από όλες, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις. Αυτή την εικόνα είχαμε. Τώρα, αυτό σημαίνει μέσω 12 μήνου γύρω στο 3,6, πιθανό να δούμε και το 3,7, ενώ από μήνα σε μήνα είναι ακριβώς αυτό το 5% που είπατε. Τώρα, τι θα γίνει από εδώ και πέρα.
1: Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο θα είναι ακόμα πιο ψηλά.
4: Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Έφτασε. Έφτασε το όριο αυτό. Για να πάει παραπάνω πρέπει το 100, για να σας δώσω καταλάβει, το 100 του πετρελαίου να πάει 120, ναι. 115. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο ότι...
1: Δεν λέω για το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο επηρεάζει το πλαστικά. Τα πλαστικά θα ανέβουν. Τις μεταφορές.
4: Εννοείται, μιλάτε για τη μεταφορά και στις επόμενες επιπτώσεις. Θα έχουμε, αλλά είναι πιθανόν αυτή η μεταφορά πάντοτε, όχι είναι πιθανόν, πάντοτε είναι μικρότερη αυτού του ύψους το οποίο βλέπετε τώρα. Μάλιστα. Αυτό δεν σημαίνει ότι μειώνεται ο πληθωρισμός, απλά οι μεταφορές παίρνουν ένα πιο ήπιο χαρακτήρα και το καταλαβαίνει κανείς. Το να περνάει τώρα η μεταβολή των τιμών από την ενέργεια στην εστίαση ή στα τρόφιμα, περνάει, αλλά όχι με την ένταση, διότι δεν συμμετέχει ενέργεια στο 100% της τιμής του τελικού προϊόντος αυτού του άλλου, καταλάβατε. Άρα έχεις επίδραση θετική αναμφισβήτητα, απλώς δεν θα πάρει την έκταση την οποία βλέπετε τώρα. Πιθανόν να βλέπουμε το πικ, να βλέπουμε το ανώτατο, την ανώτατη οροφή του πληθωρισμού σε μηνιαία βάση, εάν βεβαίως, γι' αυτό σας έκανα το σχόλιο για το πετρέλαιο, δεν πάνε εκεί να αρχίσει ο πόλεμος πάλι στο Χορμούζι, δηλαδή...
0: Ή αν δεν χτυπηθεί κανένα άλλο δηληστήριο.
4: Έτσι. Ή καινούριο. Αν και νομίζω το ντίζελ το έχει προεξοφλήσει αυτά τα χτυπήματα των Ουκρανών, που κάνουν κυρίως τους Ρώσους, αλλά νομίζω ότι αυτή είναι μια εικόνα με την οποία θα πορευθούμε και στο 26, βεβαίως δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι, φοβάμαι ότι πορευόμεθα και στο 27 με αυτόν τον... Ο πληθωρισμός θα μειωθεί, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι οι επιπτώσεις τις οποίες παρακολουθείτε θα έχουν διάρκεια. Δεν θα μειώνει το πληθωρισμός, δεν μειώνει οι τιμές. Μην μπερδευτούμε.
0: Σωστό.
4: Άρα θα είναι μικρότερες. Τώρα, νομίζω ότι η προσοχή σιγά σιγά και της οικονομικής πολιτικής και των πρωταγωνιστών της οικονομικής ζωής, δηλαδή επιχειρήσεις, νομίζω ότι αφενός με το κράτος στρέφει το βλέμμα του προς τις επιδοτήσεις, και το βλέπουμε εξάλλου, τώρα είπαν κάθε 15 μέρες θα πηγαίνει να προσαρμογεί, είπε κάτι εκεί η Κομισιόν ότι θα σας παρακολουθήσουμε για το τι ζητάτε, έτσι ώστε να το κρίνουμε στην πραγματικότητα.
0: Μετά τώρα, κύριε καθηγητά, μιας και το λέτε, μετά είναι που φωνάζουν και λένε πω αυξήθηκε το κύμα, ξέρω και εγώ, της αμφισβήτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Μπράβο. Πολύ σωστή παρατήρηση.
0: Είναι πάρα πολύ, δηλαδή...
4: Γι' αυτό θα έλεγα το εξής. Εγώ έχω μείνει στο πακέτο που εξηγγέλθη. Για 15 μέρες, αν πείτε. Εγώ τα ξέχασα τα περί 15 μέρων. Τα έβαλα μέσα σε όλο το 27. Τα ίδια μέτρα να τα δούμε στο 27. Συν 100-150 εκατομμύρια θα ακούσουμε για τη θέρμανση. Συν 95 που έδωσε στη βιομηχανία.
0: Ναι.
4: Αυτά όλα μαζί, ξέρετε τι μέγεθος κάνουν. Αυτό το 700 που ακούσατε, που το ζήτησε ο Πρωθυπουργός από την Κομισιόν για να ανοίξει.
0: Και το ΦΠΑ, ναι.
4: Ναι, στην πραγματικότητα. Η επιδότηση του ντίζελ που ακούτε, που είναι γύρω στα 450 εκατομμύρια, αν διατηρηθούν αυτές οι επιδοτήσεις όλο τον χρόνο, έτσι, εγώ τα έχω, τα έχω ανοίξει σε επίπεδο χρόνου, εάν είναι 8 μονάδες κάτω το ΦΠΑ.
0: Μα, συγγνώμη τώρα, ακόμη και για να ακουστεί η Κομισιόν, δεν θα έπρεπε να πει, να είναι λίγο πιο καθησυχαστική προς τους λαούς της Ευρώπης, να πει παιδιά, είναι μια δύσκολη κατάσταση και την περάσουμε ενωμένη.
1: Αφού οι Γερμανοί λένε όχι.
4: Ναι, όχι, δεν είναι. Στην πραγματικότητα έχει δώσει το OK. Μεταξύ μας τώρα, που δεν μας ακούει κανείς.
1: Ακούμε τι φιλολές λεγόμενες χώρες έχουν πατήσει το πόδι.
0: Όχι, δώσει το OK, λέτε εμέσως.
4: Βέβαια. Στην πραγματικότητα έχετε μέτρα, συνεχώς μέτρα από όλες τις κυβερνήσεις, οι οποίες μπορεί να μην παίρνουν την έννοια του οριζόντιου χαρακτηρίου, και καλώς δεν την παίρνουν, διότι ξέρετε, αν μειωθεί ο ΦΠΑ, πώς θα τον ξαναυξήσεις μετά, εάν περάσουν αυτές τις εκτάσεις ειδικής. Είναι επιδοτήσεις κόβονται ανά 15 μέρες, παραδείγματος χάρη. Άρα, το αποτέλεσμα μετράει. Mm-hmm. Τι δύναμη θα δοθεί, τι βοήθεια μάλλον, συγγνώμη, θα δοθεί στα εισοδήματα των ανθρώπων, στην ενέργεια και στις επιχειρήσεις. Αυτό μετράει και αυτό
0: τώρα να σας το ρωτήσω, το σκεφτόμενο θα σας το ρωτήσω, κάποιοι μπορεί να με βρήσουν, αλλά δεν πειράζει. Ένα νοικοκυριό, τι μπορεί να κάνει για να το αντιμετωπίσει αυτό, γνωρίζοντας ότι μπορεί να το αντιμετωπίσει δύσκολα, διότι το να πάρεις να πας στο σούπερ μάρκετ είναι ανελαστική δαπάνη. Το να ζεσταθείς επίσης ανελαστική δαπάνη.
4: Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά δυστυχώς το υπόβαθρο, δυστυχώς, η πραγματικότητα είναι ότι το υπόβαθρο της πολιτικής την οποία προσπαθούμε να ακολουθήσουμε όχι μόνο στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες και παντού, είναι και ένα σήμα στους καταναλωτές, μειώστε την κατανάλωσή σας. Ό,τι και αυτό να πρακτικά να σημαίνει. Ευτυχώς τα τρόφιμα δεν έχουν πάρει την ανιούσα ακόμα, σωστά είπατε, όμως θα τα δούμε, πιθανόν να δούμε τέτοιες επιπτώσεις αργότερα. Αλλά δύο είναι τα μηνύματα που μπορούν να κάνουν, δύο είναι οι κινήσεις που μπορούν να κάνουν οι κυβερνήσεις. Ναι. Αφενός με να δώσουν ένα μήνυμα μείωσης της ζήτησης στις ενεργειακές ροές, διότι ξέρουμε και να... Ποιος μας είπε ότι θα σταματήσει εδώ αυτό το πανηγύρι που παρακολουθούμε? Δεν καταλαβαίνω από πού βγαίνει η βεβαιότητα ότι...
2: Νομίζω από πουθενά και κανείς δεν μπορεί να το πει. Όπως δεν μπορεί να πει και ότι δεν θα σταματήσει επίσης.
4: Έτσι ακριβώς. Mm. Δεν υπάρχει πουθενά αυτή η αντίληψη. Δεν πρέπει να την τρούμε. Μαζεύονται πάλι στρατεύματα εκεί πέρα, νομίζω ότι στέλνει ο Τραμπ. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα ξανανοίξει καινούριος γύρος. Άρα είναι δύο τα σήματα. Αφενό είναι στηρίζω την κοινωνία όσο μπορώ. Και αφετέρου μειώνω τις δαπάνες. Και μάλιστα, νομίζω μαζί είχαμε πει κάποια στιγμή, όταν ξεκίνησε η κρίση Μάρτιο, δεν ξέρω κάτι τέτοιο, που είχαμε πει, θυμάστε που βλέπαμε το 73 να κλείνουν τη νύχτα οι δρόμοι, τα φώτα κτλ. Είναι και αυτό ένα έσχατο μέτρο, δηλαδή μία.
0: Για να δώσει σήμα, ναι. Κλείνοντας, κύριε καθηγητά.
1: Κάποιες επιχειρήσεις βέβαια θα κλείσουν εκ των πραγμάτων, έτσι δεν είναι? Ένας φούρνος ο οποίος τώρα πληρώνει διπλάσια λεφτά.
4: Είδα πάντως ότι δίνει 95 εκατομμύρια οι επιδοτήσεις και μάλιστα έχουν και αναδρομικό χαρακτήρα και δεν αποκλείεται να δείτε παραπάνω επιδοτήσεις πάνω σε αυτά, αλλά πρέπει να το δούμε.
0: Τη Γαλλία τη φοβάστε?
4: Βεβαίως.
0: Τη φοβάστε,
4: ξέρα. Δεν θα ήθελα να είμαι Γάλλος αυτή τη στιγμή.
1: Παρόλο που εδώ έχουν αρχίσει κάποιοι να κάνουν κινητοποίηση εδώ για να στηρίξουν, λέει, τις γαλλικές
0: παραγωγές. Όχι, για τα οικονομικά λέω.
4: Για τα οικονομικά, τα ομόλογα. Βεβαίως. Κοιτάξτε, και βλέπω ότι η Κομισιόν κινήθηκε. Και έκανε ο Γκρούμαν ένα πολύ καλό άρθρο. Λέει, είναι πάρα πολύ μεγάλη για να σωθεί. Ξέρετε, υπήρχε το αντίστροφο του 10 που έλεγε αυτές δεν μπορούν. Βεβαίως, έτσι ακριβώς είναι. Μάλιστα. Τι θα σωθεί δηλαδή? Εντάξει, έχει κάποια εργαλεία η Κομισιόν στη διάθεσή της για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την πίεση στα μόνο, αλλά πρώτον νομίζω θα τους αφήσει να γευτούν την αρνητική πίεση των αγορών και μετά ενδεχομένως κινηθεί. Μην ξεχνάτε ότι θα έχουμε και νέα κυβέρνηση. Φοβάμαι ότι θα την πληρώσει νέος πρόεδρος και νέα κυβέρνηση.
1: Ναι, αλλά έχουμε ένα κόσμο από κάτω ο οποίος δεν δέχεται αυτές. Δηλαδή, εμείς θα έχουμε κάνει αυτά τα μέτρα λιτότητα στα σκληρά.
4: Αυτοί κάνουν τις διαδηλώσεις προκαταβολικά. Εμείς τις κάναμε εκ των υστέρων. Αυτοί τις κάνουν προκαταβολικά. Κοιτάξτε, όταν θα αποκατασταθεί κάποια μορφής πολιτική ισορροπία με τις εκλογές οι οποίες έρχονται, θέλω να ελπίζω, αναγκαστικά θα πάρει μέτρα τα οποία οπωσδήποτε θα έχουν ένα επώδυνο πρόσημο μπροστά, δεν υπάρχει περίπτωση, απλά μπορεί να μην είναι, δεν θα έχουν τη μορφή του μνημονίου, ήμασταν μικρή χώρα και πολύ εύκολα μπορούσαν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα.
0: Γεια σας, κύριε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Πετράκη, να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Θεμιστοκλής λέει, δεν είναι ανελαστική δαπάνη η θέρμανση, κύριε Κούτρα. Ναι, βεβαίως, να το πάμε στον Ευρωκόπη να το συζητήσουμε αυτό, αν είναι ή όχι ανελαστική. Εκτός αν προτείνεις αυτό που προτείνει ο Γεράσιμος από τη Μάλτα, που λέει η θέρμανση λύνεται με έναν τρόπο, αγκαλιές.
2: Αγκαλιαζόμαστε.
1: Όχι, εννοεί ο άνθρωπος, φαντάζομαι ότι παλαιότερα, ξέρεις, οι κυβερνήσεις κάνανε τέτοια πράγματα. Λέγανε...
2: Κλειστοφός.
1: Κλειστοφός, κάνε δείξε.
2: Μα εδώ σου λέει ότι η θέρμανση είναι ελαστική. Δεν είναι ελαστική η θέρμανση. Ναι.
1: Αν θυμάσαι τα παλιότερα χρόνια, τη δεκαετία του 70 που είχαμε.
2: Θέλουμε για το φωτισμό, για τη θέρμανση λέμε.
1: Και για τη θέρμανση. Κάναν παντού κόβανε. Στην κίνηση κόβανε. Δηλαδή είχαν μια άλλη αντιμετώπιση από αυτή που έχουμε σήμερα
0: να πούμε
1: στην Ευρώπη.
0: Στην Αθήνα, άμα έχει 20 βαθμούς,
1: καλά είναι.
0: Είναι ελαστική η θέρμανση. Ναι. Στον Ευρωκόπη Η θέρμανση είναι ανελαστική. Πρέπει να έχει θέρμανση.
2: Τι και στη Φλόρινα και στην Καστοριά.
0: Στην Κόνιτσα που πηγαίνει εσύ, τι είναι η θέρμανση.
1: 24 ώρες.
2: Ανελαστική.
1: Κόβουν δέντρα βέβαια και τα πετάνε μέσα.
0: Διαφημίσεις. Ο φίλος μας ο Παναγιώτης. Ωραίο. Από την Αστόρια.
2: Ναι.
0: Νέα Υόρκη. Χθες λέει στην Αστόρια στη Νέα Υόρκη 4 αγγούρια 10 ευρώ.
2: 2,5 ευρώ το ένα το αγγούρι.
0: Ναι, ή δολάρια. Μπορεί να το υπολογίζει με.
1: Α, γιατί δεν έχει τα αγγούρια στην Αστόρια.
2: Έχουν έλλειψη.
0: Είναι καλυβιώτικα, τι να σου πω. 2,5 ευρώ το ένα αγγούρι.
2: Για φαντάζομαι. Μη φάω ποτέ.
0: Παιδιά, μας έρχεται.
2: Τι μας έρχεται. Πάλι καλά, το, που μας
0: τι μας έρχεται, το αγγούρι.
2: Το αγγούρι.
0: Ναι, ναι.
2: Ιδιαίτερα με τις σαλάτες που μου λες.
1: Ιδιαίτερα για πολλοί κόσμο που παίρνουν 1.000-1.200 καθαρά, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα φέτος.
0: Πολύ δύσκολα. Επίσης, το φίλο μας τον Παν Παρ, έτσι υπογράφει, λέει: εσείς οι δημοσιογράφοι έχετε τη λογική του κράτους πατερούλη. Όχι. Έχουμε τη λογική του κράτους ελεγκτή. Δηλαδή, όταν μια εταιρεία που έχει αναλάβει μια συμβατική υποχρέωση με το δημόσιο και εκτελεί ένα έργο, αν δεν το εκτελεί σωστά, πρέπει το κράτος να ελέγχει. Διότι, αν εσείς, αγαπητέ Παν Παρ, είχατε σπίτι στην Κυψέλη, θα περιμένατε ένα χαρτί που να σας λέει ότι μπορείτε να μείνετε στο σπίτι. Από ποιον θα το πάρετε?
2: Το κράτος.
1: Ή αν αναγκαζόσουν να φύγεις στο σπίτι γιατί φοβάσαι μπες στο κεφάλι σου, περιμένεις κάποιος να σε αποζημιώσει.
2: Και μια αποζημίωση και αποκατάσταση των ζημιών.
1: Να σου χρήματα ή να τα επιστρέψεις αύριο. Πώς, αν δεν το κάνει, δεν το κάνει η εταιρεία αυτό, ποιος θα το κάνει? Και αν η εταιρεία αρνείται να το κάνει, τι, κάτι πρέπει να κάνει το κράτος.
0: Δεν πρέπει να παρέμβει το κράτος. Είναι κράτος πατερούλη τότε? Όχι.
2: Γεια σας.
1: Δευτέρα στη μία.
0: Δεν μου τα λες καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: 92,3.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με την Αναστασία Τσιβγούλη. Συνεχίζουν να επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή του Ελαιώνα στα όρια του Δήμου Εγάλεο, όπου κάηκε ολοσχερός βιοτεχνία με υφάσματα στη μία τη νύχτα. Την περιοχή έχουν καλύψει καπνοί, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Αγίου Παντελεήμονος από το ύψος της Ιεράς Οδού. Άγνωστη παραμένει η αιτία που προκάλεσε τη μεγάλη πυρκαγιά στην επιχείρηση. Δύο επιθέσεις σε δημιουργίες των ΜΑΤ στα Εξάρχεια εξαπέλυσαν κουκουλοφόροι λίγο πριν από τη μία τη νύχτα. Πέντε άτομα επιτέθηκαν με πέτρες και μπουκάλια σε δημιουργία στην οδό Θεμιστοκλέου στη συμβολή με Μεταξά, ενώ άλλη μία ομάδα πέντε ατόμων επιτέθηκε ταυτόχρονα με τέσσερις μολότοφ και ένα γκαζάκι σε δημιουργία στην οδό Στουρνάρη. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Η Ρωσία θα προμηθεύσει σταδιακά τη διεθνή αγορά με 4,8 εκατομμύρια τόνους δίζελ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την επικοινωνία που είχε με το Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Περισσότεροι από 300.000 τόνοι δίζελ θα διατεθούν άμεσα στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά. Επιπλέον 500.000 τόνοι θα διατεθούν κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου και ακόμη 1 εκατομμύριο αμέσως μετά. Ανάλογα με την κατάσταση των δηληστηρίων της, η Ρωσία θα διαθέσει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα άλλους 3 εκατομμύρια τόνους δίζελ, ανέφερε ο Τραμπ, εκτιμώντας ότι η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών του δίζελ σε επίπεδα ρεκόρ διεθνώς. Την είδηση επιβεβαίωσε ο Πούτιν, εκτιμώντας ότι η είσοδος του ρωσικού πετρελαίου στην αμερικανική αγορά θα έχει θετικό αντίκτυπο στο σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας. Η Ρωσία θα ανταποδώσει τον δίζελ με περαιτέρω τρόμο και δόλο, δήλωσε από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τονίζοντας πως πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις στη Ρωσία και να της ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση για τον πόλεμο που διεξάγει. Η Σάουντι Αράμκο διαβεβαίωσε τα ευρωπαϊκά δηληστήρια ότι το Νοέμβριο θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες του σε πετρέλαιο, καθώς ο βασικός πετρελαιογός της Σαουδικής Αραβίας τέθηκε ξανά σε λειτουργία μετά τις πρόσφατες επιθέσεις, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμη και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στο Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Παράλληλα, προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Επέμεινε στο θέμα της αυτοδυναμίας στις εκλογές, ενώ σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής προέδρου, εάν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 44χρονος που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα χθες το πρωί στη Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Στη μονάδα εντατικής νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ο άλλος τραυματίας 51 ετών. Στις εγκαταστάσεις γίνονταν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο. Συνελήφθη ο εργολάβος του συνεργείου. Παραδόθηκε χθες το απόγευμα στις αστυνομικές αρχές παρουσία του δικηγόρου του, ο 22χρονος που φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι 32χρονο στην Ελευσίνα την Πέμπτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε ότι πρώτα τον τραυμάτισε το θύμα και θα υποβάλει μήνυση. Για την ίδια υπόθεση αναζητείται και ένας 18χρονος. Οι δύο δράστες φέρονται να ανήκουν στο χώρο της ακροδεξιάς. Έχουν απασχολήσει τις αρχές για συμμετοχή σε επεισόδια, ενώ ο 22χρονος έχει συλληφθεί στο παρελθόν για παραβάσεις περί όπλων και ναρκωτικών. Ισχυρός σεισμός 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλώνησε τον Παναμά λίγα λεπτά πριν από τις 9 χθες το βράδυ. Ο πρόεδρος του Παναμά ανέφερε ότι η χώρα έχει βρεθεί αντιμέτωπη με μεγάλη καταστροφή. Κατέρευσαν κτίρια και δρόμοι κοντά στο επίκεντρο, στο νότιο τμήμα της. Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Παναμά, υπάρχουν αρκετοί τραυματίες περιφερειακά. Δεν υπήρξαν αναφορές για ζημίες στην πρωτεύουσα, η οποία είναι γνωστή για τους εκατοντάδες ουρανοξύστες. Μεγάλης κλίμακας επιχείρηση διεξάγει η Σαουδική Αραβία κατά τον Χούθη στην Ιεμένη, μία ημέρα μετά την επίθεση των ανταρτών εναντίον του αεροδρομίου του Ριάντ με 3 νεκρούς. Αναφέρει πως 136 στρατιωτικοί στόχοι έχουν καταστραφεί σε περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ανταρτών Χούθη. Από την πλευρά τους, οι Χούθη έκαναν λόγο για 2 νεκρούς σε πλήγματα στο αεροδρόμιο της Σανά, της πρωτεύουσας της Ιεμένης. Το Ιράν και οι Χούθη έχασαν το στοίχημά τους να εκβιάζουν τον κόσμο, κλείνοντας τις εμπορικές οδούς και απειλώντας τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό. θεσμό, δήλωσε η Υπουργός Εξωτερικών της Ιεμένης. Στο μπάσκετ, για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 89-66 της Ανατολού Εφές. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη με πιθανότητα βροχής το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με πιθανότητα βροχής στη Χαλκιδική, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά υπηρωτικά και βαθμία. Στα υπόλοιπα υπηρετικά εκτός από τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ρεή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 26 με 28 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 26. Την Κυριακή στο Ιόνιο και βαθμία στα υπηρετικά εκτός από τη Θράκη, στις Ποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρειο-δυτικά δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος τη Δευτέρα, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννίρης με την εκπομπή Πρώτη Πρωινή.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Καλό πρωινό Σαββατοκύριακου. Είμαστε Σάββατο 10 Οκτωβρίου του 2026, 5 και 8 πρώτα λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε, να έχετε μια όμορφη ημέρα, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Σε ό,τι και να έχετε επιλέξει να κάνετε, είτε να κάνετε κάποιες βόλτες, είτε να μείνετε σπίτι, να κάνετε άλλα πράγματα, να δείτε κόσμο. Είναι πάρα πολύ όμορφο, θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Από εβδομάδα, λέει, φαίνεται ότι θα έχουμε κάτι καιρικά φαινόμενα με βροχές και όλα αυτά. Οπότε λοιπόν, έχετε σήμερα κατά νου και το Σαββατοκύριακο να περάσετε πολύ όμορφα, να δείτε φίλους, γνωστούς και φυσικά ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε σε αυτό το Σαββατοκύριακο. Καλό πρωινό από όλους εμάς, προς όλους εσάς, στην Αθήνα, στο Λεκανοπέδιο, σε όλους τους συνεργαζόμενους ραδιοφωνικούς σταθμούς στην περιφέρεια και ένα καλό πρωινό σε όλη την Ελλάδα. Και φυσικά καλημέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούτε μέσω του διαδικτύου, καθώς είπαμε το διαδίκτυο μικραίνει και εκμηδενίζει αποστάσεις και ακουγόμεθα παντού και γινόμαστε μια πάρα πολύ ωραία και μεγάλη παρέα εδώ στον Sky 100,3 καθημερινά στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Μέχρι και τις 7 θα είμαστε κοντά σας. 6:30 όπως πάντα, πριν ήταν στο Φορτεχνών Επιστημόνων και πριν ήταν στον Όριμο Νέων, ο κύριος Σεϊμένης θα δώσει απαντήσεις στα δικά σας εβδομαδιαία ερωτήματα, καθώς τα θέτετε εδώ μέσα στην εβδομάδα, αλλά και κατευθείαν στον ίδιο μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στο τηλέφωνο, το οποίο το δίνει για εσάς ο κρατές, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Και φυσικά, καθώς ομαδοποιεί, κατηγοριοποιεί και απαντά εδώ μέσα από το ραδιόφωνο του Sky στη συχνότητα κάθε Σάββατο 6:30 με 7, στο Γιώργο Ψάλτη τις Παρασκευές 7:30 με 8 παρτέρα. Αλλά και βεβαίως, όπως ξέρετε και όπως λέμε πάντοτε, στην εφημερίδα καθημερινή για θέματα που έχουν να κάνουν με την ομογένεια, κάθε Κυριακή στην δεύτερη σελίδα της οικονομικής καθημερινής, σωμών σελίδες, απαντάει και γράφει πολλά ειδικά θέματα για εσάς, τόσο που είστε στο εξωτερικό, αλλά και εδώ εσείς οι ξένοι όπου έχετε ζητήματα μετά τις εφορίες. Και τη βοηθειά σας, αν έχετε φίλους γνωστούς και μας ακούτε από το εξωτερικό και είναι στον Παναμά, να δούμε τι γίνεται και με το σεισμό αυτό και με ελληνικές φωνές. Είμαστε διάθεσες να μας στείλετε τα δικά τους τηλέφωνα σε όλους τους φίλους εδώ της πρωινής παρέας. Ένα καλό πρωινό με τον Κώστα Σπανό να φροντίζει για την καλύτερη ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θανάσης Καραγιάννης μαζί με την Τζέσι Αμπντουλάη, όπως επίσης θα φροντίσει και η Τζέσι σε πολύ πολύ λίγο που ξεκινάει και η βαρδιά της. Μουσικές επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις μέχρι και τις 6 μέσα από το διαδίκτυο αλλά και με το κινητό SMS ή μέσω του Viber, τα μηνύματά σας στο 698-123-1003. Περιμένετε και σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις, ό,τι άλλο εσείς θέλετε και βεβαίως εδώ από φωτογραφίες, αυτά τα οποία σας ταλαιπωρούν, από τις δικές σας μαρτυρίες, τα δικά σας θέματα στη γειτονιά όπου μένετε ή που εργάζεστε εκεί όπου ταλαιπωρείστε ή κάτι το πολύ πολύ όμορφο το οποίο θέλετε να αναδείξουμε, να κάνουμε και ρεπορτάζ. Εδώ είμαστε στη διάθεση σας πάντοτε με όλα τα δικά σας μηνύματα και τα δικά σας θέματα έως και τις 7 κοντά σας και τα μεγάλα θέματα βεβαίως προφανώς όλα αυτά τα οποία είπε ο Πρωθυπουργός εχθές εδώ στον Άρη τον Πορτοσάλτε, με όλα αυτά για τα οποία ανέπτυξε με την πολύ ωραία κουβέντα που είχε, μια ωραία πραγματικά εκπομπή, μπορεί να ακουστεί και ως podcast, είναι πάρα πολύ ωραίο ως κουβέντα με έναν Πρωθυπουργό ο οποίος ήταν πολύ χαλαρός, πολύ έτοιμος να απαντήσει. Είχε το κέφι του και ξέρετε, όταν δεν έχεις και τις κάμερες, όταν δεν είσαι σε ένα τηλεοπτικό στούντιο ή δεν έχεις κάμερες απέναντι, βεβαίως είσαι και πολύ, πολύ πιο χαλαρός και είσαι πολύ πιο άνετος στο να μιλήσεις κιόλας. Οπότε αυτό είναι που είναι η μαγεία του ραδιοφώνου. Είμαστε εδώ και εσείς ακούτε και απλά. Και έχετε να προσέχετε μόνο την φωνή και μόνο τα αυτιά. Τα υπόλοιπα βεβαίως είναι βεβαίως μέσα στην ενημέρωση, μέσα στο παιχνίδι της καθημερινότητάς μας εδώ ως επάγγελμα εμείς, αλλά και οι πολιτικοί με τις παρεμβάσεις τους και στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα και με συνεντεύξεις εφημερίδες. Όλα αυτά λοιπόν πάντως με αυτά τα οποία είπε ο Πρωθυπουργός. Και για την οικονομία είπαμε ότι περιμένουμε την 14 του μηνός, την Τετάρτη, τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης.
15 ξεκινάει η διάθεσή του, οπότε μια μέρα πριν είπε ο Πρωθυπουργός θα υπάρξουν οι τελευταίες έτσι εκτιμήσεις από την αγορά, τα τελευταία στοιχεία από την αγορά, οπότε θα ανακοινώσουμε και εμείς το τι ακριβώς θα κάνουμε και τι θα μπορέσουμε να δώσουμε. Είπε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το 25% και τι ακριβώς εάν πάρει ως κόμμα στις επόμενες εκλογές η Νέα Δημοκρατία, αν αυτό διευκολύνει ή όχι την επόμενη μέρα στο κόμμα, εκείνος τι θα κάνει. Όλα αυτά βεβαίως τα οποία έχουμε απάντηση για τον Μάρκο, Ρούμπιο και το ταξίδι, αλλά και όλα αυτά τα οποία έχουμε και από τις αντιδράσεις αντιπολίτευσης για τα εξοπλιστικά. Όλα αυτά βεβαίως μπορείτε και να τα ξανακούσετε και να τα ξαναδείτε είτε στο sky.gr και βεβαίως να δείτε και τη συνέντευξη, καθώς υπήρχαν και τηλεοπτικές κάμερες, είτε να την ακούσετε στην ώρα του Άρη του Πορτοσάλτε. Στα υπόλοιπα βεβαίως, πολύ πολύ σημαντικό όλα αυτά τα οποία είχαμε εχθές με την ρήτρα η οποία μας δίνει και πολλά πολλά άλλα τα οποία μπορούμε πλέον να κάνουμε και με τα θέματα αυτά τα οποία κατάφερε ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης, όπου ανοίγει πλέον ο δρόμος για επενδύσεις ενός ακόμη δισεκατομμυρίου ευρώ στην χώρα μας με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα, καθώς εγκρίθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για τη χώρα μας. Είναι πολύ πολύ σημαντικό αυτό, διότι είδατε, μπορεί να λέμε ότι δεν χρειάζεται να ευημερούν και δεν είναι απαραίτητο να ευημερούν μόνο οι αριθμοί αλλά και οι πολίτες. Αλλά βλέποντας λοιπόν ότι οι αριθμοί είναι καλά και τα πράγματα είναι έτσι όπως πρέπει, να λοιπόν όπου δίνουν το πράσινο φως και μόνο για τη χώρα μας εγκρίθηκε 1 δισεκατομμύριο ευρώ για επενδύσεις στο αίτημα του Ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών. Θα δούμε τι ακριβώς αφορά και φυσικά θα έχουμε και πολύ πολύ ρεπορτάζ και από τους αδέλφους του οικονομικού ρεπορτάζ. Στα υπόλοιπα βεβαίως, αυτή η δυστυχώς το δυστύχημα το οποίο είχαμε στην Motor Oil, ένας από τους δύο βαριά τραυματισμένους άφησε εξέπνευση στο νοσοκομείο, ο άλλος νοσηλεύεται πολύ βαριά στην μονάδα εντατικής θεραπείας και όλα αυτά βεβαίως τα ανακριτικά τμήματα και φυσικά το πρωτόκολλο το οποίο αμέσως λειτουργήσε στην Motor Oil έχει και θα δώσει τις απαντήσεις. Παράλληλα είχαμε και δύο επιθέσεις δημιουργίες των ΜΑΤ δεξάρχεια που εξαπέρασαν κουκουλοφόροι λίγο πριν από τη μία τη νύχτα. Έχουμε και την καταστροφή ολοσχερώσης της επιχείρησης με υφάσματα στο Εγάλαιο, εκεί όπου είχαμε και ακόμη εδώ πολύ πολύ δυνατή οσμή αυτή τη κατάσταση με τη φωτιά εκεί. Υφάσματα στην οδό Αγίου Παντελήμωνα, στον Λεώνα, στα όρια του Δήμου με το Εγάλαιο. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως είναι ζητήματα που απασχόλησαν τη νύχτα το αστυνομικό ρεπορτάζ.

Εδώ λοιπόν είμαστε, πάμε στην παράθεση και κυρίως στην παρουσίαση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους και στη συνέχεια βεβαίως εκράσει όλο το ρεπορτάζ. Στις 6 παρατέρα του θα έχουμε και τη σύνδεσή μας και με την τηλεόραση, με τη Φέη Μαυραγάνη, καθώς έτσι αφού το ξεκινήσαμε εδώ τις καθημερινές, να εκμεταλλευτεί και η Φέη και εμείς την Φέη. Οπότε λοιπόν θα έχουμε και τη σύνδεσή μας με την Φέη Μαυραγάνη και την εκπομπή της. Οπότε λοιπόν θα πούμε και την καλημέρα μας μέσω και του τηλεοπτικού διάβλου. Πάμε Κώστα όμως κυριότερες ειδήσεις που επιμελήθηκαν οι τίτλοι από την Μαρία Γιώργαρη και φυσικά όλο το επιτελείο εδώ της Βάρδιας της Σύνταξης. Μαζί με την Μαρία Γιώργαρη και η Αναστασία Τσιβούλη, την οποία ακούτε αυτή με την ωραία μπάσα φωνή που σας έχει και έτσι σας αρέσει κιόλας και το λέτε και στα δικά σας μηνύματα. Δύο επιθέσεις σε δημιουργίες των ΜΑΤ στα Εξάρχεια εξαπέλυσαν κουκλοφόροι ταυτόχρονα λίγο πριν από τη μία τα νύχτα. Πέντε άτομα επιτέθηκαν με πέτρες και μπουκάλια σε δημιουργία στην οδό Θεμιστοκλέως, στη συμβολή της με την Μεταξά. Ενώ ακόμη μια ομάδα επίσης πέντε ατόμων επιτέθηκε ταυτόχρονα με τέσσερις μολότοφ και ένα γκαζάκι σε δημιουργία στην οδό Στουρνάρη. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει και προσαγωγές. Ολοσχερός ΚΑΕ και επιχείρηση με υφάσματα στην οδό Αγίου Παντελεήμονα στον Ελαιώνα, στα όρια του Δήμου με το Εγάλαιο, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στη μία τη νύχτα από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ η περιοχή καλύφθηκε από πυκνό καπνό, ενώ διεκόπηκε η κυκλοφορία στην οδό Αγίου Παντελεήμονα από το ύψος της Ιεράς Οδού.

0: Οι καθυστερήσει οφείλεται στο ότι επικοινωνήσαμε και τον έχουμε και πολύ πολύ μεγάλη χαρά, διότι θα μας μεταφέρει αμέσως όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν αυτήν την ώρα στον Παναμά, διότι όπως ακούτε και από πολύ νωρίς έχουμε ένα πολύ ισχυρό σεισμό στον Παναμά. Εκεί λοιπόν όπου τα πράγματα είναι δύσκολα για την κατάσταση και για την περιοχή εκεί, έχουμε λοιπόν την χαρά να φιλοξενούμε, 7,7 ήταν ο σεισμός, 9 η ώρα το βράδυ χθες στον Παναμά, έχουμε στη χαρά να φιλοξενούμε τον πρέσβη, τον κύριο Ευθύμη Ευθυμιάδη της Ελληνικής Πρεσβείας στον Παναμά. Κύριε Ευθυμιάδη, καλημέρα από την Αθήνα, καλό πρωινό.
1: Καλησπέρα από τον Παναμά.
0: Τι ώρα είστε τώρα εκεί, είναι 9 η ώρα το βράδυ, είναι, τι ώρα είναι?
1: Ναι, πράγματι, είναι 9 και 20 το βράδυ.
0: 9 και 20 το βράδυ, μάλιστα. Πώς βιώσατε, πολύ ισχυρός σεισμός κύριε Ευθυμιάδη?
1: Ναι, κάτι το ασυνήθιστο για την πρόσφατη μνήμη. Γίνονται σεισμοί στον Παναμά, αλλά πρόσφατα δεν θυμάται κανείς να είχε γίνει σεισμός αυτής της έντασης.
0: Μάλιστα. Καταρχάς, έχουμε ζητήματα με τους Έλληνες ομογενείς μας, με τους Έλληνες κατοίκους στον Παναμά? Έχουμε προβλήματα, έχουν αναφερθεί κάτι πέραν δηλαδή των όσων θα μας πείτε πώς κινείται πλέον η χώρα και πώς κινείται η πολιτεία αυτή μετά το σεισμό και ποια είναι η κατάσταση?
1: Ευτυχώς είμαι σε επαφή με τους Έλληνες. Είναι δημοσιοποιημένο και το τηλέφωνο της πρεσβείας για όσους χρειάζονται βοήθεια. Ευτυχώς, όπως είπαμε, στιγμής όχι, δεν έχουμε κανένα δυσάρεστο περιστατικό.
0: Πάρα πολύ ωραία. Στα υπόλοιπα, κύριε πρέσβη μου, η κατάσταση εκεί πώς είναι, πώς αντιμετωπίστηκε από τις αρχές? Τι μεταδίδουν τα πρακτορία και οι ειδήσεις και οι επίσημες αρχές?
1: Περισσότερο μέχρι στιγμής από ό,τι φαίνεται ήταν το ψυχολογικό σοκ που δημιουργήθηκε, γιατί όπως σας είπα δεν θυμάται κανείς να έχουν πρόσφατα τέτοιο μεγάλο σεισμό. Στην επαρχία του Παναμά κυρίως είχαν ζημιές, μέχρι στιγμής φαίνεται κυρίως ηλικίες ζημιές και τραυματισμούς, δεν έχουν αναφέρει ακόμα νεκρούς. Εν τούτης είναι αρκετά νωρίς για να έχουμε επίσημα στοιχεία. Κυρίως το επίκεντρο της δραστηριότητας του κράτους αυτή τη στιγμή είναι να ελέγξει υποδομές. Ελέγχουν υποδομές αυτή τη στιγμή και κάνουν καταγραφή ζημιών.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν μιλάμε ότι όλοι οι Έλληνες και όσο έχετε επικοινωνήσει και έχετε αναρτήσει και στην σελίδα της πρεσβείας μας τηλέφωνο κατά της ανάγκης, δεν έχετε κάποια ενημέρωση ότι κάποιος χρειάζεται ή έχει συμβεί κάτι. Μιλάμε για 7,7 βαθμούς κλίμακας Ρίχτερ χθες, λίγα λεπτά πριν τις 9 το βράδυ. Και από ό,τι μας λέτε, ψυχολογικό κυρίως, και πλέον είναι οι έλεγχοι σε κτίρια, σε υποδομές, δεν υπάρχουν αναφορές για κάτι άλλο. Μέχρι εδώ όλα καλά, υπάρχουν μετασεισμοί, έχετε βγήκατε έξω, υπάρχουν πρωτόκολλα, τα τηρείτε, πώς είναι η κατάσταση?
1: Βεβαίως, υπάρχουν πάρα πολλοί, πάνω από 100 μετασεισμοί, μάλιστα ο ένας από αυτούς ήταν 6,9, αυτό θεωρητικά μάλλον αποδυναμώνει από ό,τι διαβάζουμε την ένταση του σεισμού. Εν τούτης όλοι έχουμε οδηγίες, ειδικά το βράδυ να προσέχουμε για την πιθανότητα ισχυρού μετασεισμού. Επίσης να πω, καθώς ο Παναμάς είναι και το κέντρο της Διόρυγας του Παναμά, ότι η Διόρυγα λειτουργεί κανονικά, δεν έχουμε καμία είδηση ότι υπάρχουν προβλήματα σε ελληνικά πλοία ή σε Έλληνες ναυτικούς που περνάνε από τον Παναμά.
0: Πολύ ωραία. Εύχομαι να ήταν αυτό μόνο, κύριε Ευθυμιάδη μου, και ελπίζω να μιλήσουμε μόνο ξανά για καλύτερες ειδήσεις και πιο ωραίες ειδήσεις από αυτόν τον σεισμό και από αυτήν την αναταραχή, προφανώς βεβαίως, που υπάρχει στο ψυχολογικό τομέα. Και βεβαίως δεν είναι ότι καλύτερο να ζεις να κινείται η γη κατά τα πόδια σου και χωρίς καμία άλλη έτσι αρνητική είδηση από την περιοχή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ευθυμιάδη.
1: Χαιρετισμού στην Ελλάδα μας, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Ευθύμης Ευθυμιάδης, ο πρέσβης μας στην Ελληνική Πρεσβεία στον Παναμά. Ακούσατε, 7,7 βαθμούς κλίμακας Ρίχτερ ήταν ο σεισμός. Κυρίως λέει ψυχολογικό ήταν, δεν υπάρχουν κάποιες αναφορές, καμία αναφορά για Έλληνα ο οποίος να κινδυνεύει ή να κινδύνεψε ή να χρειάζεται και βοήθεια. Έχει αναρτηθεί σελίδα της πρεσβείας μας εκεί στον Παναμά τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης και ούτως ή άλλως κυρίως έρευνα στα κτίρια και στις υποδομές. Αυτά έχουν πάθει κάτι, υπάρξουν ή έχουν υπάρξει κάποιες ρογμές ή οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως χθες το Παναμά, ο οποίος πραγματικά κουνήθηκε σχεδόν ολόκληρος. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Η Ρωσία τώρα συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους δίζελ στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά από συνομιλία που είχε με τον Ρώσο ομολογό του Βλαδιμίρ Πούτιν. Πλέον 500.000 τόνοι θα διατεθούν από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου και ακόμη 1 εκατομμύριο αμέσως μετά. Ανάλογα με την κατάσταση των δηληστήριων της, η Ρωσία θα διαθέσει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα άλλους 3 εκατομμύρια τόνους δίζελ, διευκρίνησε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εκτίμησε ότι η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών του δίζελ σε επίπεδα ρεκόρ.

Η Ρωσία είναι έτοιμη να προμηθεύσει πετρέλαιο τις ΗΠΑ και τις διεθνείς αγορές, επιβεβαίωσε ο Πούτιν. Η Ρωσία θα ανταποδώσει για τον ντίζελ με περισσότερη τρομοκρατία, δήλωσε τη δική του πλευρά ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Η Σαούδη Αραμκο διαβεβαίωσε ότι το ευρωπαϊκά δηληστήριο το Νοέμβριο θα καλύψει πλήρως ανάγκες του σε πετρέλαιο, καθώς ο βασικός πετρελαιογός της Σαουδικής Αραβίας τέθηκε ξανά σε λειτουργία μετά τις πρόσφατες επιθέσεις, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του εδώ στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων τιμήσεων στην αγορά. Παράλληλα, προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες, όπως ξέρουμε, 14 του μηνός για το πετρέλαιο θέρμανσης. Επέμεινε στο θέμα της αυτοδυναμίας στις εκλογές, ενώ σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της συνοδευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής Προέδρου, αν η παράταξη εκλογές πέσει στο 25%, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις ενός δισεκατομμυρίου ευρώ στην χώρα μας με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα, καθώς εγκρίθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση εφαρμογής της φυστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής στα ενεργειακά. Τα κυριότερα έργα αφορούν μεταξύ άλλων την χορήγηση μπαταριών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, φωτοβολταϊκά, ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κτιρίων του δημοσίου και σχολείων. Καταλήξω 44χρονος τραυματίας που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά από το δυστύχημα που έγινε χθες το πρωί στη Μοτορόιλ στο Αγίου Θεοδόρους. Στη μονάδα δοτικής θεραπείας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ο άλλος τραυματίας 51 ετών. Στην ασφάλεια Δυτικής Αττικής παραδόθηκε χθες ένας εκ των κατηγορουμένων για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 32χρονου το μεσημέρι στην Ελευσίνα. Πρόκειται για τον 22χρονο, ο οποίος εμφανίστηκε με τον δικηγόρο του σε αστυνομικές αρχές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του δεύτερου δράστη ενός 18χρονου και οι δύο φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Με απόφαση της αρχής για το ξέπλυμα ευρώπινου χρήματος δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων γιατρών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και η τραπεζική θηρίδα που διατηρούσαν σε κατάστημα του Κολονακίου κοντά στο ιατρείο τους. Εχθές, λίγο μετά τις 8 το πρωί, κατέθεσε 19χρονη κόρη των προφυλακισμένων γιατρών, καθώς πέρασε το γραφείο του 32ου ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι είχε υποβληθεί από τη μητέρα της σε θεραπεία στο ιατρείο της Καρνεάδου τον Αύγουστο του 26, η οποία φέρεται τελοκληρώθηκε σε δύο φάσεις. Ωστόσο, σήμερα φέρεται να μίλησε για θεραπεία ίνοσφαίρεσης και όχι πλασμαφαίρεσης. Αυτή η θεραπεία φέρεται να υποστηρίζει τώρα και η κατηγορμένη γιατρός ότι έκανε στο Γιώργο Μαζονάκη. Στην νομοθετική κατοχύρωση του δικαιώματος στην λύφη για ανθρώπους που ξεπέρασαν τον καρκίνο, αναφέρθηκε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Μιλώντας στην 8η Εθνική Συνδιάσκεψη Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών στα Επιμελητήρια στη Θεσσαλονίκη, ο Υπουργός τόνισε ότι από τις 20 Νοεμβρίου, προσέξτε το, αλλάζει το πλαίσιο για την ασφαλιστική κάλυψη που συνδέεται με την καταναλωτική πίστη. 5 χρόνια μετά τη θεραπεία δεν θα μετράει η διάγνωση. Από τις 20 λοιπόν Νοεμβρίου βάζουμε τέλος σε μια μεγάλη αδικία. 5 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας τους, η προηγούμενη διάγνωση δεν θα λαμβάνεται υπόψη ασφαλιστική κάλυψη που συνδέεται με την καταναλωτική πίστη, ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Τάκης Θεοδωρικάκος. Όπως εξήγησε, η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία επέτρεπε το χρονικό όριο να φτάνει ως τα 15 χρόνια. Ωστόσο, η ελληνική κυβέρνηση επέλεξε την πενταετία. Οι άνθρωποι λοιπόν που ξεπέρασαν αυτή τη σκληρή δοκιμασία με τον καρκίνο δικαιούνται μια νέα αρχή με ίσες ευκαιρίες, σχολίασε ο Υπουργός. Την Κυριακή το απόγευμα αναμένονται τα αποτελέσματα από τους ενδελεχείς ελέγχους που διενεργούνται στο σχολικό συγκρότημα στην Γκράβα μετά και τις αναφορές για οσμή αερίου που οδήγησαν στην αναστολή λειτουργίας των 15 σχολείων. Την ευθύνη για την αποκατάσταση την έχει η ανάδοχος κοινοπραξία και όχι το ελληνικό δημόσιο, τόνισε μιλώντας χθες στον Sky ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιά, ως αναφερόμενο στις ζημιές που έχουν καταγραφεί σε κτίρια στην Κυψέλη από τις εργασίες επέκτασης του μετρό. Λίγα λιγότερα από 150 λύκεια παραμένουν σήμερα κλειστά στην Γαλλία. Την επόμενη της ανακοίνωσης από την κυβέρνηση έκτακτης πρόσληψης 3.000 αναπληρωτών καθηγητών, μια πρώτη απάντηση σε μια από τις διεκδικήσεις των νέων που διαδηλώνουν και έχουν απευθύνει κάλεσμα για μια νέα ημέρα δράσης την 3η 13 Οκτωβρίου. Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος, ο οποίος νοσηλευόταν το τελευταίο καιρό σε νοσοκομείο της Αττικής με σοβαρό πρόβλημα υγείας. Το τελευταίο του βιβλίο το 2022 ήταν

0: είναι στις 7, Προμηθέας Παναθηναϊκός. Ενώ για το πρωτάθλημα της Super League σήμερα έκτη αγωνιστική και έχουμε 7:30 ΑΕΚ Όφη και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. 5:30 η Αναστασία Τσιμπούλη είναι εδώ, κυριότερη τίτλη των ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Ολοσχερός καϊκή βαφή ρούχων, ενώ η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανή βιοτεχνία ρούχων στην οδό Αγίου Παντελεήμονος στο Εγάλεο. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη μία τη νύχτα από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Την περιοχή έχουν καλύψει πυκνή καπνή, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Αγίου Παντελεήμονος από το ύψος της Ιεράς Οδού. Δύο επιθέσεις σε δημιουργίες των ΜΑΤ στα Εξάρχεια εξαπέλυσαν κουκουλοφόροι ταυτόχρονα λίγο πριν από τη μία τη νύχτα. 5 άτομα επιτέθηκαν με πέτρες και μπουκάλια σε δημιουργία στην οδό Θεμιστοκλέος στη συμβολή με Μεταξά, ενώ άλλη μια ομάδα επίσης 5 ατόμων επιτέθηκε με 4 μολότοφ και ένα γκαζάκι σε δημιουργία στην οδό Στουρνάρη. Η Ρωσία θα προμηθεύσει σταδιακά τη διεθνή αγορά με 4,8 εκατομμύρια τόνους δίζελ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την επικοινωνία που είχε με το Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Την είδηση επιβεβαίωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Η Ρωσία θα ανταποδώσει τον δίζελ με περαιτέρω τρόμο και δόλο, δήλωσε από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμη και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στο Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενο στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ισχυρός σεισμός 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλώνησε τον Παναμά λίγα λεπτά πριν από τις 9 χθες το βράδυ. Όλοι οι Έλληνες που ζουν στον Παναμά είναι καλά. Δεν έχει αναφερθεί κάποιο δυσάρεστο περιστατικό, τόνισε στο Sky ο Έλληνας πρέσβης στον Παναμά Ευθύμης Ευθυμιάδης. Έκανε λόγο για υλικές ζημιές και τραυματίες από τον ισχυρό σεισμό, ενώ όπως είπε έχουν καταγραφεί πάνω από 100 μετασεισμοί. Και ο καιρός. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρες, καλό πρωινό, καλή δύναμη, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, η πρώτη πρωινή ενημέρωση. Εδώ θα είμαστε ως και τις 7 στον Sky 100,3. Και αγαπητέ Κώστα, πρέπει να πούμε σήμερα χρόνια πολλά. Είμαστε στο πρωινό της 10ης Οκτωβρίου, Σάββατο, και σήμερα έχει την ονομαστική της εορτή. Ο Λάμπης, ο Ευλάμπης, η Ευλαμπία που τη γνώρισε ο Γιακαρίνης, Λάμπη, Λαμπή, Λαμπία και Λάμπο. Καλημέρα λοιπόν, χρόνια πολλά. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Ανατολή του Ηλίου, 7:28 πρώτα λεπτά. Δύση του Ηλίου, 5 λεπτά πριν από τις 7 το απόγευμα. Και σήμερα είναι επίσης και η Παγκόσμια Μέρα της Ψυχικής Υγείας. Πρέπει να την έχουμε όλοι και όλες, διότι μετά δεν πάμε μπροστά. Το 680 έχουμε την μάχη της Καρμπάλα. 330.000 στρατιώτες του Γιαζίντ περικυκλώνουν τον Σιίτη Ιμάμι Μπιν Αλί, τον οποίο υπερασπίζονται 72 φίλοι και τα παιδιά του. Σε 1862 καταλύεται η μοναρχία του Όθωνα, την εξουσία αναλαμβάνει η επαναστατική Τριανδρία Βούλγαρης, Κανάρης και Ρούφος. Το 1935 καταλύεται το στρατιωτικό πραξικόπημα, με στρατιωτικό πραξικόπημα το Δημοκρατικό Πολίτευμα στην Ελλάδα, επικεφαλής στρατηγός Παπάγος, Αρέπας και Οικονόμου. Εγκέφαλος ο Κονδύλης, θύμα ο Πρωθυπουργός Παναγής Τσαλδάρης. 1944, 800 Τσιγκανόπουλα ξυλοθρεύονται από τους Ναζί στο κολαστήριο του Auschwitz. Το 1964 εγκαινιάζεται στη Σύμη η πρώτη εγκατάσταση αφαλάτωσης θαλασσινού νερού. Σαν σήμερα το 2015 θέλουν να ξανακάνουν την Δημοκρατία μεγάλο κόμμα εξουσίας, κεντρικό διαμορφωτή των πολιτικών εξελίξεων, τονίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τότε, πραγματοποιεί στην Αθήνα προκειμένου να παρουσιάσει το σχέδιό του υποψήφιος πρόεδρος του κόμματος τότε. Και επίσης το 1813 σε σήμερα γεννιέται ο Τζουζέπε Βέρντι, θα ακούσουμε κάτι, έχει επιλέξει προφανώς 20.

Κωνσταντίνα. Το 1917 γεννιέται ο Θελόνιος Μονκ, ενώ επίσης σαν σήμερα το 1930 γεννιέται ο Χάρολ Πίντερ. Το 1831 φεύγει από τη ζωή ο Μαυρομιχάλης. Το 1951 ο Γεώργιος Βλάχος, ο Έλληνας λόγιος και δημοσιογράφος, ιδρυτής εφημερίδας Η Καθημερινή. Ενώ το 1963 φεύγει από τη ζωή η μεγάλη τραγουδίστρια η Εντίθ Πιαφ.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε. Καλημέρες. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Είμαστε εν αναμονή στα λίγα δευτερόλεπτα. Νάτι, η Φέη Μαυραγάνη. Καλημέρα, Φέη. Καλό πρωινό.
1: Καλημέρα και τηλεόραση. Καλό πρωινό, Δημήτρη.
0: Καλημέρα, Φέη. Καλό πρωινό. Καλό Σαββατοκύριακο. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Είμαι μια χαρά. Να πούμε καλημέρα στους ακροατές σου και καλημέρα στους τηλεθεατές μας.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Στους τηλεθεατές μας. Sky ραδιόφωνο τηλεόραση εδώ και πάρα πολλά χρόνια είμαστε εδώ. Με πάνω απ' όλα την παρουσίαση, όπως και εσύ ξέρεις πάρα πολύ καλά και είσαι τα τελευταία χρόνια κοντά μας, της αποτύπωσης της πραγματικής πραγματικότητας. Αυτό το οποίο και εσύ καθημερινά ετοιμάζεις και παρουσιάζεις τα Σαββατοκύριακα με την πολύ μεγάλη σου και ωραία ομάδα.
1: Θα πω κάτι εν συντομία, Δημήτρη, πριν πάμε στις ειδήσεις. Είμαι πρώτη χρονιά εδώ, κυρίες και κύριοι, και είναι ένα πρωινό καλή ώρα και έχουμε κάτι τεχνικές δυσκολίες. Ψάχνουμε να δούμε πώς θα τις λύσουμε και μου στέλνει μήνυμα ο Δημήτρης Σογιαννίρης, δεν έχω το κινητό του, και μου λέει: Φέη, ενημέρωσε και τον Τάδε που ξέρει να λύνει τα προβλήματα μέσα στο σταθμό, να σε βοηθήσει. Εγώ αποθηκεύω το τηλέφωνο που μου στέλνει ο Δημήτρης ως το τηλέφωνο του Τάδε που μου έχει πει. Ο Δημήτρης συνεχίζει να μας βοηθάει, μας στέλνει τις ειδήσεις, μας στέλνει ότι καινούριο έχει προκύψει, και εγώ νομίζω ότι είναι ο άλλος.
0: Ναι,
1: και λέω ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ, χωρίς να αναφέρω, και μια μέρα λέω ευχαριστώ Γιάννη και μου απαντάει Δημήτρης Γιαννίρης. Και είχα απορία, Δημήτρη, όλο αυτό το διάστημα, γιατί ο άλλος άνθρωπος, τον οποίο ούτε καν είχα γνωρίσει από κοντά, με βοηθούσε. Εσύ βοηθούσες και έστειλες ειδήσεις.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: και μου δίνεται και ευκαιρία να το πω στον αέρα.
0: Να είσαι καλά, Φέη μου, να είσαι καλά. Πώς είναι τα πράγματα? Έχουμε καταρχάς δύο πολύ έτσι, αστυνομικά περιστατικά. Είχαμε καιρό να δούμε στα Εξάρχεια νύχτα αναστάτωσης. Ευτυχώς, όχι ευτυχώς, δεν έχουμε πολύ μεγάλες υλικές ζημιές. Δύο επιθέσεις σε δημιουργίες των ΜΑΤ, έτσι όπως μάλιστα το αστυνομικό μας δελτίο. Προσαγωγές ακόμη δεν έχουμε. Δεν ξέρω ποια θα υπάρξουν κιόλας. Από την άλλη, έχουμε εδώ που μυρίζει ακόμα και πολύ άντονα και στην περιοχή μας.
1: Ακόμα, Δημήτρη, ναι. Μέχρι εδώ φτάνει
0: η φωτιά στο Αιγάλεο. Ναι, ναι, ναι, βεβαίως. Γιατί τα παράθυρα ανοιχτά, να μπαίνει και. Τώρα θα πρέπει να έχουμε κλείσει λόγω της φωτιάς. Mm. Αλλά όπως και να έχει, μόνο υλικές ζημιές. Δεν υπήρχε κάποιος προφανώς στο εργοστάσιο. Ψάχνει η πυροσβεστική να δει τι έχει γίνει, το ανακριτικό θα βρει. Εγώ πριν από λίγο μίλησα, έχω δώσει και στην αρχιστάκτρια σου, μιλήσαμε και με τον πρέσβη μας στον Παναμά. Ευτυχώς δεν υπάρχει κάποιος Έλληνας να έχουμε ένα σεισμό, ξέρεις, 7,7. Δεν έχουμε κάποιον Έλληνα, μόνο υλικές ζημιές και κάποιους τραυματίες. Μόνο ψυχολογικό κυρίως ήταν το ζήτημα και το πρόβλημα το οποίο έχουν.
1: Πολύ, πολύ ισχυρή δόνηση. Αν μου επιτρέπεις, ναι, να πω για τα πλάνα που δείχναμε πριν, ήταν από την κάμερα εδώ του κτηρίου του Sky. Φαίνεται ο καπνός από το εργοστάσιο που μας περιέγραφες.
0: Ναι, ναι, ναι, μυρίζει πάρα πολύ έντονα. Και φαίνεται, δηλαδή, τώρα το πρωί θα το δει ο κόσμος που θα βγει έξω. Ήταν και κλειστός ο δρόμος, δεν ξέρω αν παραμένει κλειστός. Φαντάζομαι θα στείλει.
1: Ανοίξ...
0: Δεν έχει ανοίξει. Θα στείλει
1: και άνθρωπο. Θα στείλουμε συνεργείο, ναι, σωστό. Και τώρα που ερχόμασταν και εμείς το πρωί με την Κατερίνα τη Βάχλα, φαινόταν ο καπνός σε πολύ μεγάλη έκταση. Είχε ξαπλωθεί, είχε ένα ελαφρύ αεράκι. Και η μυρωδιά εδώ στα νότια, πολύ που θα ανοίξετε τώρα τα παράθυρά σας, θα δείτε ότι μυρίζει. Ευτυχώς είναι οι πυροσβέστες εκεί. Την έχουν θέσει υπό έλεγχο, αλλά είναι ακόμη αυτός ο καπνός.
0: Είναι και τα υλικά πολύ έφλεκτα, υφάσματα και όλα αυτά, οπότε θα καίει. Οι πυροσβέστες κάνουν τα δύνατα δυνατά. Τι άλλο θέλεις να πούμε, τι σκέφτεσαι?
1: Θες να πάμε λίγο και στα πολιτικά.
0: Βεβαίως, πρωθυπουργός εχθές.
1: Είχατε χθες συνέντευξη στο Sky εκεί που κάθεσαι, εκεί καθόταν ο Άρης δίπλα ο πρωθυπουργός.
0: Εκ δεξιών του Άρη. Πολύ άνετος, πολύ κεφάτος, είπε πολλά πράγματα και για τα οικονομικά, ξέρεις, τα οποία αφορούν και πάρα πολύ κόσμο, και αυτό το οποίο ξεκινάει και την Τετάρτη με περιμένοντας ανακοινώσεις, την Πέμπτη είναι
1: για
0: η διάθεση
1: καύσιμα
0: του πετρελαίου θέρμανσης. Είπε ότι την Τετάρτη να έχουμε και τις τελευταίες τιμές παγκοσμίως, να δούμε τι θα μπορούμε να δώσουμε, και φαντάζομαι ότι θα δώσουμε πράγματα. Θα δώσει δηλαδή ένα καλό. Έχει δεσμευθεί κάτω από το 1,75, αν θυμάμαι καλά, Φέη, έτσι δεν είναι?
1: Έχει πει κάτω από 1,75, τόσο έκλεισε και πέρυσι.
0: Σωστά.
1: Βέβαια, μας λένε οι πρατηριούχοι ότι τους τελευταίους δύο μήνες πριν κλείσει η διάθεση δεν παράγγειλε κανείς. Δηλαδή, αν ξεκινήσει φέτος και με ένα 65, εγώ σου λέω, αν εκεί καταφέρει να το πάει η κυβέρνηση, είναι πάρα πολύ ψηλή η τιμή.
0: Βεβαίως.
1: Πολύ δύσκολο για τον κόσμο να προμηθευτεί πετρέλαιο.
0: Και στα βόρεια της χώρας μας ήδη έχουν ξεκινήσει.
1: Σωστό.
0: Να ανάβουν και τζάκια, τώρα ψάχνουν και άλλους τρόπους. Αν και ξέρουμε τι θα κάνουμε. Είναι δεδομένο ότι ο Έλληνας το βρίσκει τον τρόπο του. Απλά εγώ αυτό το οποίο λέμε και το λες και εσύ χρόνια που σε παρακολουθώ, και εδώ αλλά και από άλλους διάβλους, παιδιά, αν είναι να καίτε ξύλα, να καίτε αυτά που πρέπει. Μην καίτε οτιδήποτε άλλο, διότι και τα πνευμόνια σας κάνουν κακό και όλοι οι υπόλοιποι.
1: Τα περάσαμε και αυτά, τα χρόνια των μνημονίων.
0: Ακριβώς,
1: μύριζε όλη η Αθήνα και άλλες πόλεις της Ελλάδας, ό,τι έβρισκε ο καθένας.
0: Αυτό τώρα. Εδώ όμως τώρα έρχεται και ο Πιερακάκης, όπου για την Ελλάδα μόνο, σε ένα βροχερό Λουξεμβούργο, το οποίο τελικά για μας ήταν πραγματικά πολύ όμορφος ο καιρός, καθώς εδώ είχαμε λιακάδα, ανακοινώνει 1 δισεκατομμύριο ευρώ μόνο για τη χώρα μας, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν και για τα θέματα της ενέργειας. Εκεί είναι πολύ σημαντικό.
1: Νέο εξοικονομώ, διάβαζα,
0: ακριβώς,
1: Δημήτρη, έβλεπα χθες, λέει, τι σημαίνει αυτό το 1 δις πρακτικά. Και έρχονται τώρα, προσέξτε, νέο εξοικονομώ. Πρόγραμμα για αντλίες θερμότητας, που όλοι οι ενεργειακοί επιθεωρητές μας λένε ότι είναι η πιο φθηνή μέθοδος.
0: Αρκεί να έχεις καλό κέλυφος, ε.
1: Έτσι, σωστό.
0: Αλλιώς
1: το κτίριο.
0: Είναι...
1: Έτσι, μπράβο, μπράβο.
0: Είναι έτσι, δεν κάνεις τίποτα. Και παραπάνω και δεν έχεις απόδοση.
1: Με τους τοίχους, τη μόνωση, αυτό, σωστά.
0: Αλουμίνια στα παράθυρα.
1: Αλουμίνια, έτσι, τα τζάμια.
0: Ναι.
1: Πάντως βλέπω ότι είναι για τέτοια έργα.
0: Αντλίες θερμότητας, ηλιακοί, θερμοσύφωνες, φωτοβολταϊκά, αναβάθμιση παλαιών κτιρίων. Για να δούμε, και το θέμα είναι, έρχονται τα λεφτά. Να τα βάλουμε σε μια σωστή ρότα
1: αυτό
0: και
1: είναι.
0: Να πάνε εκεί που πρέπει να πάνε. Αυτό είναι που έχουμε. Δυστυχώς εδώ ακόμα δεν τα πηγαίνουμε τόσο καλά. Να αποδοθούν και να πάνε εκεί που πρέπει, νομίζω. Με αυτό το σημαντικότερο
1: σωστό.
0: Πρέπει να προσέξει η κυβέρνηση.
1: Σωστό.
0: Από έχουμε Δευτέρα δακτύλιος, ετοιμάσου.
1: Δακτύλιος επιστρέφει.
0: Ναι, ίδιες άδειες για όσους έχουν. Οι υπόλοιποι, φαντάζομαι, τα κοινωνικά κριτήρια θα τα ανακοινώσει η τροχέα αν κάποιος δικαιούται και αν κάποιος χρειάζεται. Τα ηλεκτρικά, τα υβριδικά είμαστε εντάξει, μια χαρά μπαίνουμε στο δακτύλιο, δεν έχουμε πρόβλημα. Και ένα πολύ επίσης σημαντικό θέμα, νομίζω, Φέη μου, δύο κοινωνικά θέματα τα οποία και εσύ ασχολείσαι χρόνια. Είναι πρώτον ότι σήμερα έχουμε στην Αθήνα. Έχουμε τις ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ. 140 επιχειρήσεις θα βρεθούν και ο καθένας από εμάς, ο οποίος αναζητά εργασία.
1: Πολύ δουλειά.
0: Ναι, είναι
1: τρόπο,
0: πολύ σημαντικό
1: και
0: αυτό.
1: Σημαντικές δουλειές.
0: Ναι, διότι
1: τι ώρες,
0: είναι...
1: Δημήτρη, και πού.
0: Αυτό είναι σήμερα, λοιπόν, η 58η ημέρα καριέρας στο Τιβάνι Κάραβελ, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Εκεί θα βρείτε εταιρείες, μπορείτε να δώσετε το βιογραφικό σας και να κάνετε ραντεβού, να κλείσετε και θέση εργασίας. Και τέλος, να σου πω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που νοσούν με καρκίνο, ξέρεις ότι πολλές φορές ή τις περισσότερες φορές. Δεν μπορούσαν μετά να ασφαλιστούν, να κάνουν ιδιωτικά ασφαλιστικά συμβόλαια. Αυτό πλέον έρχεται ο Τάκης Θεοδωρικάκος και το αλλάζει. Ανακοινώνει λοιπόν ότι αντί για 15 χρόνια μετά, 5 χρόνια μετά την τελευταία θεραπεία, μπορείς πλέον να ξανακάνεις συμβόλαιο με την ασφαλιστική σου εταιρεία και να έχεις ασφαλιστικές σου καλύψεις. Πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους που και ταλαιπωρούνται και φυσικά περνάνε αυτή την πολύ, πολύ μεγάλη δοκιμασία.
1: Μέσα σε 5-6 λεπτά μας είπες όλες τις ειδήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
0: Καλή αρχή, Φέη, και αύριο φαντάζομαι τον Νίκο Μαλιαράκη και τον Βαγγέλη Κοκολάκο ξανασυνδέσει με το ραδιόφωνο.
1: Ακριβώς. Βαγγέλη αύριο Κοκολάκος και ο Γιώργος ο Μαλιαράκης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το άλλο Σάββατο τα ξαναλέμε.
0: Καλό
1: καλή
0: πρωινό.
1: Συνέχεια στην εκπομπή.
0: Χαρά. Καλό Σάββατο,
1: καλημέρα.
0: Καλημέρα. Αυτά λοιπόν με τη σύνδεσή μας και με την τηλεόραση, με τη Φέη Μαυραγάνη, με την εκπομπή Καλημέρα εδώ, όπου την βλέπετε κάθε Σαββατοκύριακο και κάνετε πολύ καλά, διότι έχετε και την πολύ καλή τηλεθέαση. Εμείς όμως δεν ξεχνάμε έτσι όπως ξεκινάμε πάντοτε, διότι είπαμε η Ευλαμπία γιορτάζει, της είπαμε χρόνια πολλά. Πάμε όμως με την κλασική μουσική όπως πάντα, και η Κωνσταντίνα Βαρσάμι θα τιμήσουμε τον Βέρτη.

0: Καλημέρα, Δήμο από την Καλυθέα. Καλημέρα, καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Θεόδωρος από τη Λεμεσό, από την Κύπρο μας. Καλημέρα στην Κύπρο, να είστε καλά. Καλή δύναμη. Τάκαρα από το Λαγονίσι, καλημέρα. Καλημέρα λέει και στον Σωτήρη και στον Αλεχάνδρο. Καλημέρα, Τάκη μου, πάντοτε εδώ. Κύριο σε όλα του. Να είστε καλά, Τάκη μου, όπως και όλες και όλοι. Καλή δύναμη, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία, για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη από την Αστόρια. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη, να είστε καλά, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμη και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός εδώ, μιλώντας στον Άρη Πορτοσάλτε και συνέντευξή του στον Sky, αναφερόμενο στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Παράλληλα, προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτό θα γίνει 14 του μηνός, την άλλη Τετάρτη. Επέμεινε στο θέμα της αυτοδυναμίας εκλογές, ενώ σχολιάζοντας το σενάριο μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής Προέδρου, αν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Γιάννης Καντέλης, το ρεπορτάζ.
1: Αναπόφευκτες χαρακτήρισε τις ανατιμήσεις σε ορισμένα προϊόντα ο κύριος Μητσοτάκης, ζητώντας από όλους τους παράγοντες της αγοράς να βάλουν πλάτη. Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιόφωνο του Sky, εξήγησε ότι θα υπάρξει στήριξη των πολιτών για να αντιμετωπίσουν την κρίση στην ενέργεια, χωρίς να διαταραχθεί όμως η δημοσιονομική σταθερότητα.
2: Η πρώτη προτεραιότητα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Μετά είναι το ντίζελ, μετά είναι η βενζίνη. Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανσης.
3: Και αν χρειαστεί και άλλη στη διάρκεια του χειμώνα.
2: Να δούμε λίγο πώς θα πάνε τα πράγματα. Αν πιστεύετε ότι θα βάλω μια ταμπέλα στο Υπουργείο Οικονομικών, ανοίξαμε και σας περιμένουμε, κάνετε λάθος.
1: Ο δύσκολος χειμώνας που προμηνύει η ενεργειακή κρίση είναι άλλο ένα επιχείρημα για να απορρίψει ο Πρωθυπουργός κάθε σενάριο για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες.
2: Γίνονται εκλογές και τις κερδίζουμε. Μα θα μπορώ να δώσω περισσότερα μετά. Δηλαδή, τι είναι οι εκλογές, κάποιος μηχανισμός που γεμίζει αυτόματα το κρατικό θησαυροφυλάκιο, τι θα άλλαζε. Εγώ θέλω να τελειώσω το έργο μας.
1: Στο τραπέζι μπήκε και η επόμενη ημέρα της Νέας Δημοκρατίας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παραδέχεται ότι ένα εκλογικό 25% θα μπορούσε να ανοίξει θέμα ηγεσίας.
3: Αν την Κυριακή των εκλογών πάρει 25% η Νέα Δημοκρατία, θα σηκωθούν, λέει, μέλη κοινοβουλευτικής ομάδας να πούνε φύγε, Πρόεδρε.
2: Κοιτάξτε, ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Αλλά αυτό το οποίο προέχει την επόμενη μέρα δεν είναι τόσο το τι θα κάνω εγώ και ποιο είναι το δικό μου πολιτικό μέλλον, είναι να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος.
1: Απάντησε και στην εσωκομματική κριτική για γαλάζια αλαζονία και επανέλαβε τους λόγους που η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία.
2: Η αυτοδυναμία αυτή που σου επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και φυσικά να υπάρχει και λογοδοσία. Εγώ δεν το βλέπω στην έκταση που κάποιοι το αντιλαμβάνονται και σίγουρα θέλω πρώτος εγώ να στέλνω το μήνυμα ότι καμία αλαζονική συμπεριφορά δεν μπορεί να είναι ανεκτή.
4: Είναι μια κυβέρνηση που έχει πάρει οριστικά διαζύγιο από τα κοινωνικά προβλήματα. Οι πολίτες γνωρίζουν ότι υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ.
5: Η όποια επόμενη αστική κυβέρνηση με όποιο σχήμα και όποιον πρωθυπουργό θα συνεχίζει τον ίδιο δρόμο της πολεμικής εμπλοκής και ακρίβειας που ματώνει το λαό.
6: Οι εξυπνακισμοί του όμως δεν μπορούν να εξαπατήσουν τους Έλληνες, οι οποίοι βιώνουν στην καθημερινότητά τους το χάος που έφερε ο ίδιος και η κυβέρνησή του.
7: Ο κύριος Μητσοτάκης βεβαίως δυσκολεύεται πάρα πολύ.
8: Την αυτονομία, λέτε.
7: Για την αυτοδυναμία. Και είναι λογικό να δυσκολεύεται με αυτά που έχει πράξει τα τελευταία 7 χρόνια.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης, με ένα σκέτο όχι, απέρριψε το ενδεχόμενο ενός ανασχηματισμού.
0: Ανοίγει ο δρόμος, όπως είπαμε και πριν από λίγο, για επενδύσεις ενός δισεκατομμυρίου ευρώ στην χώρα μας με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα, καθώς εγκρίθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση εφαρμογής της φυστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής και στα ενεργειακά. Τα κυριότερα έργα αφορούν μεταξύ άλλων επιχορήγηση μπαταριών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, φωτοβολταϊκά, ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κτιρίων του δημοσίου αλλά και σχολεία. Σε δήλωσή του τώρα, ο Υπουργός, ο κ. Κυριακάκης, τόνισε ότι η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής μας επιτρέπει να προχωρήσουμε σε κρίσιμες επενδύσεις που θα μειώσουν το κόστος ενέργειας, θα ενισχύσουν την ενεργειακή μας αυτονομία και θα περιορίσουν την εξάρτησή μας από τις διεθνείς κρίσεις. Ταυτόχρονα, επισήμανε ο κ. Πιερακάκης ότι διατηρούμε τη δυνατότητα να στηρίζουμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις όποτε οι συνθήκες το απαιτούν. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με αυτό το οποίο αποφασίστηκε στο βροχερό Λουξεμβούργο, αλλά εδώ για την Ελλάδα πραγματικά είχαμε έναν υπέρλαμπρο ήλιο φθινοπορεινό. στην πάντα ακίνητη και ανθεκτικότατη κυρία Κική μας. Καλημέρα, αγαπητή Κική. Καλό πρωινό. Εκεί, στην πλατεία Βάθης, να σε καλά, στην Αχαρνών, εκεί. Στη Λοβάτης και επίσης κρατάει την περιοχή και φροντίζει πολύ κόσμο και τα δεσποτάκια τα οποία εκεί. Όλοι μας. Λίγο νεράκι σε κάποια πύλνα, σε κάποια πλαστικά για τα δεσποτάκια, είτε γατάκια, είτε σκυλάκια, είναι ό,τι πρέπει. Την τροφή με κάποιο τρόπο τη βρίσκουν. Το νεράκι όμως είναι πολύ πολύ δύσκολο. Ας το έχουμε κατά νου, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε και βεβαίως να κάνουμε και την καλή μας πράξη για τη δική μας ψυχή, όχι για κάτι άλλο. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη Αλεξανδρία. Καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο. Καλή δύναμη. Μιλάει για την μιζέρια της αντιπολίτευσης, για τον Ρούμπιο δεν περιγράφεται. Να είστε καλά, κύριε Αλεξανδρία. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Θα πάμε και σε αυτά, έχουμε και τα ρεπορτάζ. Μένουμε όμως τα οικονομικά. Με αυτά θέλω να συνεχίσουμε, διότι είπαμε, όλα από την οικονομία άρξαστε και φυσικά τα οικονομικά είναι αυτά τα οποία ξεκινάνε όλες και όλοι. Είτε μένουμε στην εικόνα και στην εντύπωση ή και στην πραγματικότητα. Για κάποιους δεν τα αφισβητούμε ότι είναι μετά τις 15-20 τα πράγματα τελειώνουν και σφίγγονται. Οι οικογένειες και οι οικονομικοί και οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί, είτε όχι, όπως και να έχει, όλοι σε αυτή τη χώρα ζούμε, είτε είμαστε στα ψηλά, στα χαμηλά, στα οτιδήποτε άλλο, είτε οπουδήποτε άλλο. Όπως είναι πάντως, πληθωρισμός είναι αυτός ο οποίος δεν μπορεί να κρυφτεί, δεν μπορούμε να τον φτιάξουμε, να το δούμε με ένα άλλο πρίσμα. Είναι αυτός ο οποίος είναι. Στο 5% λοιπόν, καλπάζει ο πληθωρισμός με την ενέργεια να αποδεικνύεται κόκκινος δείκτης. Στο συν 55% βρίσκουμε το φυσικό αέριο, ενώ το ντίζελ φερτάρει με το συν 40%. Υψηλό ποσοστό καταγράφει και η στέγαση. Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν και εν όψη του χειμώνα, ο Πρωθυπουργός μίλησε εδώ για μια γενναία παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Πάμε να ακούσουμε τον οικονομικό μας συντάκτη Χρήστο Ματσούφη.
8: Η Eurostat είχε προειδοποιήσει στην αρχή του μήνα για πληθωριστικό άλμα και η Ελστάτ έβαλε και τη βούλα. Στο 5% πληθωρισμό το Σεπτέμβριο από 3,8 τον Αύγουστο.
9: Κάθε εβδομάδα θα δείτε το κάθε προϊόν διαφορετική τιμή. Πιο ψηλά. Είτε από 10 λεπτά, μπορεί και μισό ευρώ.
8: Η κυβέρνηση αναθεώρησε για δεύτερη φορά το ύψος του φετινού πληθωρισμού με ανοιχτό πλέον το παράθυρο και για τρίτη.
10: Φοβάμαι ότι θα έχουμε κάποιες ανατιμήσεις. Είναι περίπου αναπόφευκτο, διότι αυτό επηρεάζει όλη την αλυσίδα αξίας.
8: Από τις 5 μονάδες του πληθωρισμού, σχεδόν οι 3 οφείλονται στο ενεργειακό κόστος, με τις ανατιμήσεις να ζαλίζουν.
11: Τώρα η μόνη λύση, μπας και γλιτώσουμε τίποτα, είναι μόνο τα ηλεκτρικά τα πατίνια ή κανένα ποδήλατο.
8: 55% το φυσικό αέριο, 53,2% το πετρέλαιο θέρμανσης, 38,8% το πετρέλαιο κίνησης, 22,5% η βενζίνη και 15% ο ηλεκτρισμός.
12: Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, δεν θα ξαναπέσουν ποτέ. Ό,τι ανεβαίνει, μένει και συνεχίζει να ανεβαίνει.
8: 2,1 μονάδες από τις 5 οφείλονται στη στέγαση, με τον πληθωρισμό στο 14,7%.
13: Μένω μόνη.
12: Πόσο δίνεις?
13: 5,40.
12: Πόσο φαίνεται?
13: Απέσιο.
8: Σχεδόν μια μονάδα πληθωρισμού από τις αυξήσεις σε ξενοδοχεία και μοτέλ, με 29,7% πληθωρισμό, και την εστίαση με 5,7%.
14: Και άμα βγεις, βγαίνεις μετρημένα, δεν βγαίνεις, πας και κάνεις ό,τι θες.
8: Παρότι η Eurostat είχε μετρήσει μείωση τιμών στη διατροφή το Σεπτέμβριο, η Ελστάτ μέτρησε αύξηση 0,6%. Κρέατα, ψάρια και αυγά συνεχίζουν τις υψηλές πτήσεις, ελαιόλαδο, ρύζι, φρούτα κατέγραψαν μείωση.
15: Αλίμονο σε αυτούς που δεν μπορούν να κάνουν χωρίς κρέας.
8: Έχοντας ήδη δαπανίσει 670 εκατομμύρια ευρώ από την αρχή του έτους για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, η ελληνική κυβέρνηση μαζί με την Ιταλία ζήτησε από τις Βρυξέλλες περισσότερο δημοσιονομικό χώρο, όμως ο καπνός που βγήκε από το Eurogroup δεν ήταν λευκός.
16: We cannot come with new fiscal flexibilities all the time.
8: Η συζήτηση μεταφέρεται για τη σύνοδο κορυφής της ερχόμενης εβδομάδας, χωρίς ιδιαίτερες προσδοκίες από την κυβέρνηση, που εξασφάλισε πάντως τη ρήτρα διαφυγής για επενδύσεις στην ενέργεια.

δούμε 2-3 στοιχεία παραπάνω για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με αυτό, με τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια. Η είδηση έχει και πολιτικό ενδιαφέρον. Διαβάζουμε από τον κύριο Νίκο Χασαπόπουλο από το Mono News. Η Ευρωπαϊκή λοιπόν Επιτροπή ενέκρινε λοιπόν αποκλειστικά, όπως λέμε και εδώ, για την χώρα μας την επέκταση της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να καλύπτει και ενεργειακές παρεμβάσεις. Το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είχε υποβληθεί, να θυμίσουμε, 6 Αυγούστου. Δύο μήνες μετά, ο κύριος Κυριάκος Φιερακάκης είχε ένα χειροπιαστό λόγο να μιλήσει για μια Ελλάδα που συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων. Πίσω λοιπόν από το κάπως τεχνικό τίτλο, τον οποίο ακούμε, γράφει ο Νίκος Χασαπόπουλος, ενεργειακή ρήτρα διαφυγής, βρίσκονται πράγματα απολύτως καθημερινά. Ένα νέο πρόγραμμα λοιπόν για τις αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, με 100.000 δικαιούχους, επιδοτήσεις για μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας, επίσης αναβαθμίσεις σχολείων και δημοσίων κτηρίων. Στο σχεδιασμό περιλαμβάνονται επίσης και σιδηροδρομικά έργα αλλά και υποδομές φόρτισης των λεωφορείων μας, των μέσων μαρκής δηλαδή μεταφοράς. Τα χρήματα τώρα θα προέλθουν από εθνικούς πόρους. Το κέρδος είναι ο πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος, καθώς οι σχετικές δαπάνες εξαιρούνται εντός συγκεκριμένων όριων από το Ευρωπαϊκό Όριο Αύξηση των Καθαρών Πρωτογενών Δαπανών. Εξακολουθούν βεβαίως να υπολογίζονται στο πρωτογενές αποτέλεσμα και στο δημόσιο χρέος. Αναμονή λοιπόν περαιτέρω διευκρινήσεων. Φαντάζομαι ότι αυτές θα έρθουν από εβδομάδα. Αν λοιπόν μένουμε σε αυτό, στα πρώτα, στα οποία επαναλαμβάνω, μιλάμε για θερμοσύφωνες, ηλιακούς, 100.000 αντλίες θερμότητες, επιδοτήσεις για μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας. Αυτά για τα οποία είναι συζήτηση η οποία γίνεται καθημερινά και απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Τώρα, η εφημερίδα Καθημερινή, το οικονομικό της σκέλος, έχει θέμα από τη Δήμητρα Μανιφάβα, γιατί η Ελλάδα έχει υψηλότερο πληθωρισμό από την Ευρωζώνη. Η ανάπτυξη λοιπόν της ελληνικής οικονομίας σε συνδυασμό με τον τουρισμό που ενισχύει την εγχώρια ζήτηση, ο περιορισμένος ανταγωνισμός, η ελλείψη εργατικού δυναμικού αλλά και η υψηλή ενεργειακή εξάρτηση εξηγούν, σύμφωνα με την Eurobank, έχει μελέτη η Δήμητρα Μανιφάβα στα χέρια της, τον επίμονα υψηλότερο πληθωρισμό στην χώρα μας σε σύγκριση με την Ευρωζώνη. Η ισχυρότερη ζήτηση πιέζει τις τιμές, ενώ οι αγορές αγαθών και υπηρεσιών είναι ρηχές και με περισσότερο ανταγωνισμό. Κάτι δηλαδή που ευνοεί τις ανατιμήσεις. Παράλληλα, οι ελλείψεις προσωπικού αυξάνουν το μισθολογικό κόστος που μετακυλείται στους καταναλωτές, ενώ η εξάρτηση από την εισαγόμενη ενέργεια εντείνει την ευπάθεια της χώρας μας στις κρίσεις. Η Eurobank λοιπόν προειδοποιεί ότι οι πληθωριστικές πιέσεις ενδέχεται να ενταθούν. Φεύγει από τη ζωή η Edith Piaf και τη θυμόμαστε και τη θυμήθηκε η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Περισσότερα λοιπόν μπορείτε και για τα οικονομικά να διαβάσετε σήμερα στη σελίδα 22 τη Δήμητρα Μανιφάβα και την έρευνα της Eurobank για την Ελλάδα και τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη. Μουσική, ειδήσεις και επιστρέφουμε με την Αναστασία Τσιβγούλη. Εδώ η άξια και πάρα πολύ καλή συνάδελφος, η Αναστασία Τσιβγούλη πλέον στο ραδιόφωνο και αυτή η φωνή που σας μαγεύει. Εδώ, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

τηλεοπτικότατη για χρόνια στο ρεπορτάζ. Εδώ όμως πλέον στο ραδιόφωνο την ακούτε. Σας έχει αρέσει που λέμε, γιατί στέλνετε και τα μηνύματά σας αυτή η φωνή. Γεια σου Αναστασία, καλημέρα. Καλό πρωινό. Εδώ, στην νυχτερινή βάρδια. Και έτσι στο κλίμα και στο πνεύμα του Sky. Αυτά. Θα την ακούσετε, δελτίο, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις του Sky με την Αναστασία Τσιβγούλη. Ολοσχερός καϊκευαφή ρούχων, ενώ η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανή βιοτεχνία ένδυσης στην οδό Αγίου Παντελεήμονα στον Ελαιώνα στα όρια του Δημού Εγάλεο. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη μία τη νύχτα από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ακούστηκαν εκρήξεις πριν ξεσπάσει η φωτιά. Την περιοχή έχουν καλύψει πυκνή καπνή, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Αγίου Παντελεήμονος από το ύψος της Ιεράς Οδού. Δύο επιθέσεις σε δημιουργία στον ΜΑΤ στα Εξάρχεια εξαπέλυσαν κουκουλοφόροι λίγο πριν από τη μία τη νύχτα. 5 άτομα επιτέθηκαν με πέτρες και μπουκάλια σε δημιουργία στην οδό Θεμιστοκλέους, ενώ άλλη μία ομάδα 5 ατόμων επιτέθηκε ταυτόχρονα με 4 μολότοφ και ένα γκαζάκι σε δημιουργία στην οδό Στουρνάρη. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Η Ρωσία θα προμηθεύσει σταδιακά τη διεθνή αγορά με 4,8 εκατομμύρια τόνους δίζελ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την επικοινωνία που είχε με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Περισσότεροι από 300.000 τόνοι δίζελ θα διατεθούν άμεσα στην Αμερικανική και τη διεθνή αγορά. Επιπλέον, 500.000 τόνοι θα διατεθούν κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου και ακόμη 1 εκατομμύριο αμέσως μετά. Ανάλογα με την κατάσταση των διελιστηρίων της, η Ρωσία θα διαθέσει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα άλλους 3 εκατομμύρια τόνους δίζελ, ανέφερε ο Τραμπ, εκτιμώντας ότι η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών του δίζελ σε επίπεδα ρεκόρ. Την είδηση επιβεβαίωσε ο Πούτιν, εκτιμώντας ότι η είσοδος του ρωσικού πετρελαίου στην Αμερικανική αγορά θα έχει θετικό αντίκτυπο στο σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας. Η Ρωσία θα ανταποδώσει τον δίζελ με περαιτέρω τρόμο και δόλο, δήλωσε από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, τονίζοντας πως πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις στη Ρωσία και να της ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση για τον πόλεμο που διεξάγει. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στο Sky και τον Αριπόρτο Σάλτε, αναφερόμενο στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Παράλληλα, προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Επέμεινε στο θέμα της αυτοδυναμίας στις εκλογές, ενώ σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής προέδρου, εάν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 44χρονος που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα χθες το πρωί στη Μότο Ρόιλ στους Αγίους Θεοδόρους. Στη μονάδα εντατικής νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ο άλλος τραυματίας 51 ετών. Στις εγκαταστάσεις γίνονταν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο. Συνελήφθη ο εργολάβος του συνεργείου. Παραδόθηκε χθες το απόγευμα στις αστυνομικές αρχές παρουσία του δικηγόρου του, ο 22χρονος που φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι 32χρονος στην Ελευσίνα την Πέμπτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε ότι πρώτα τον τραυμάτισε το θύμα και θα υποβάλει μήνυση. Για την ίδια υπόθεση αναζητείται και ένας 18χρονος. Οι δύο δράστες φέρονται να ανήκουν στο χώρο της ακροδεξιάς. Έχουν απασχολήσει τις αρχές για συμμετοχή σε επεισόδια, ενώ ο 22χρονος είχε συλληφθεί στο παρελθόν για παραβάσεις περιόπλων και ναρκωτικών. Ισχυρός σεισμός 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλώνησε τον Παναμά λίγα λεπτά πριν από τις 9 χθες το βράδυ. Όλοι οι Έλληνες που ζουν στον Παναμά είναι καλά. Δεν έχει αναφερθεί κάποιο δυσάρεστο περιστατικό, τόνισε στο Sky ο Έλληνας πρέσβης στον Παναμά Ευθύμης Ευθυμιάδης. Έκανε λόγο για υλικές ζημιές και τραυματίες από τον ισχυρό σεισμό, ενώ όπως είπε έχουν καταγραφεί πάνω από 100 μετασεισμοί. Μεγάλης κλίμακας επιχείρηση διεξάγει η Σαουδική Αραβία κατά των Χούθη στην Ιεμένη μετά την επίθεση των ενταρτών εναντίον του αεροδρομίου του Ριάντ με 3 νεκρούς. Αναφέρει πως 136 στρατιωτικοί στόχοι έχουν καταστραφεί σε περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ενταρτών Χούθη. Από την πλευρά τους, οι Χούθη έκαναν λόγο για 2 νεκρούς σε πλήγματα στο αεροδρόμιο της Σανάα, της πρωτεύουσας της Ιεμένης. Το Ιράν και οι Χούθη έχασαν το στοίχημά τους να εκβιάζουν τον κόσμο, κλείνοντας τις εμπορικές οδούς και απειλώντας τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, δήλωσε η Υπουργός Εξωτερικών της Ιεμένης. Στην αθλητική ενημέρωση, η δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League μεταδίδεται από τον Sport FM TV. Σήμερα στις 3 παίζουν Περιστέρι Ηρακλής. Στις 4 Μαρούση Μύκονος και ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδα. Στις 5 Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων. Στις 5.30 Άρης ΑΕΚ. Αναμέτρηση που θα μεταδοθεί και από την τηλεόραση του Sky. Τελευταίος αγώνας για σήμερα που θα μεταδοθεί από τον Sport FM TV είναι στις 7 Προμηθέας Παναθηναϊκός. Στο μπάσκετ, για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 89-66 της Ανατολού Εφές. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη, με πιθανότητα βροχής το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα βροχής στη Χαλκιδική, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και Βαθμία. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ρεή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 28 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 26. Την Κυριακή στο Ιόνιο και Βαθμία στα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη, στις Ποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρειο-δυτικά δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος τη Δευτέρα, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Γιαννίρη.

Καλημέρες, καλό πρωινό, καλή δύναμη, καλό Σαββατοκύριακο. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, η πρώτη πρωινή ενημέρωση. Όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε, να έχετε ένα όμορφο πρωινό. Καλή δύναμη. Καλημέρα, Λάζαρε Γιαννούδη, καλό πρωινό. Τάκη, δεν αφήνεις τίποτα να πέσει, λέει ο Τάκης. Φοράμε το ίδιο μπλουζάκι. Ένα μπλε φοράμε. Εδώ, αφού μας είδατε και στην τηλεόραση, αγαπητέ μου Τάκη, καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Να σε καλά, όπως και να έχει. Καλούς δρόμους, καλές διαδρομές. Τάκης και όλοι οι επαγγελματίες στους δρόμους, πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Και βεβαίως δίνεται και το παράδειγμα, ξέρετε. Είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε και εσείς οι οδηγοί των ταξί, των τουριστικών ταξί, των λεωφορείων, όλων των μέσων μαζικής μεταφοράς. Δίνεται πραγματικά το παράδειγμα και ελπίζουμε και σε εσάς την καλύτερη οδηγική μας συμπεριφορά. Υπενθυμίζω από Δευτέρα, όπως λέγαμε και νωρίτερα με τη Φέη Μαυραγάνη, επιστρέφει στη ζωή μας ο δακτύλιος. Οπότε λοιπόν έχετε κατά νου. Και βεβαίως οι ίδιες άδειες όσοι είχατε για την ελεύθερη πρόσβαση στο κέντρο της Αθήνας και στο δακτύλιο. Τα υπόλοιπα βεβαίως θα τα συζητήσετε και θα δείτε τα δελτία. Δελτίο τύπου και φυσικά, αν κάτι χρειάζεστε, απευθύνεστε στην τροχεία και σας δίνει περισσότερες πληροφορίες. Κώστας Πανός μαζί στη ρύθμιση του ήχου εδώ. Ξεκινήσαμε από τις 5, θα μείνει στην βαρδιά του. Φροντίζει για την καλύτερη ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά. Η Τζέσι Αμπτουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. 210-48-00-170-174. Καταγράφει, συνομιλεί μαζί σας, λέτε την καλημέρα σας, μας μεταφέρει όλα τα μηνύματά σας εδώ στο κεντρικό ραδιοθάλαμο. Επίσης εμείς θα διαβάσουμε τα δικά σας μηνύματα, άμα τα στείλετε μέσω είτε του κινητού με SMS, τον πενταψήφιο αριθμό, όπως και η Τάνια, το κάνει καθημερινά. Καλημέρα Τάνια, καλό πρωινό από την Κυψέλη, είτε μέσα από το Viber 698-123-1003, είναι πολύ πολύ εύκολος ο αριθμός, τον έχετε μάθει πια απ' έξω, σας αρέσει πάρα πολύ αυτή η επικοινωνία, οπότε λοιπόν την υποστηρίζουμε και σας διαβάζουμε. 698-123-1003. Παίρνουμε τα δικά σας μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, φωτογραφίες, όπως στέλνετε για παράδειγμα από διάφορα είτε ρολόγια, είτε σπασμένα ρολόγια της ΕΙΔΑΠ, είτε σπασμένα πεζοδρόμια, είτε διαρροές νερού. Όλα αυτά τα οποία τα στέλνετε, τα προωθούμε να το ξέρετε. Αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό, έτσι για να ξέρετε και τι συμβαίνει. Ή φωτογραφίες από την κίνηση, μας στέλνετε την κυκλοφορία στην έντονη στους δρόμους, μας τη στέλνετε. Όλα αυτά με πολύ πολύ μεγάλη προσοχή όμως. Καλό είναι να καθόμαστε δεξιά, αλλά και να φωτογραφίζουμε αν είμαστε εν κινήσει με το αυτοκίνητο. Επίσης, μέσω του διαδικτύου που μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, καθώς εκμεδενίζονται οι αποστάσεις, από όσο και μακριά και αν είστε, έρχεστε τόσο κοντά με το δικό σας μήνυμα πάκρις άκρης σε αυτόν τον πλανήτη. Από την Αστόρια, από την Μαρτινίκα, από το Νέο Δελχή, καλημέρες, από το Βούμπερταλ, από όλα τα σημεία του πλανήτη. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και για εσάς όλους και τους κινητεμένους, αλλά και βεβαίως η δεύτερη της εκπομπής, όπως πάντα ξέρετε, ξεκινάει με ελληνική παράδοση. Θα πάμε με κριτική παράδοση, διότι είναι σήμερα ο Πρωθυπουργός στην Κρήτη στα Χανιά και Δευτέρα Τρίτη ξεκινάει η περιοδίες και ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Έτσι, κριτικά είπαμε λοιπόν, ας επιλέξουμε κάτι κριτικό, είπαμε στην Κωνσταντίνα και φυσικά καλημέρες. Καλή δύναμη.

0: Καλημέρα, καλημέρα από την Κρήτη μας εκεί. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλη την Ελλάδα. Καλή δύναμη, να είστε καλά. Με τον πλέον τώρα εμφαντικό τρόπο συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε ότι το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά και χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Η αντιπολίτευση ασκεί κριτική για τους χειρισμούς και ζητά ενημέρωση για τις υπογραφές που έπεσαν στα εξοπλιστικά ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου έχει το ρεπορτάζ.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έριξε τους δραματικούς τόνους για τις φουρτούνες στα ελληνοτουρκικά, ξεκαθαρίζοντας από τον Sky 100,3 και τον Άρη Πορτοσάλτε ότι ο διάλογος πάει πακέτο με τις κόκκινες γραμμές.
2: Τα νερά στο Αιγαίο έχει ένα αεράκι, ας πούμε, αλλά...
3: Έναν ελαφρύ κυματισμό,
2: ελαφρύ κυματισμό, αλλά ούτε αυτό είναι ασυνήθιστο, ξέρετε. Όπως και ο καιρός αλλάζει και έχουμε μπουνάτσες και ενίοτε έχουμε και μελτέμια, το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές
3: συνάντησεις.
1: Με ενοποιεί την παρέμβαση Ρούμπιο μέσω της Καθημερινής δεν αποκάλυψε τον σχεδιασμό για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, αλλά επιμένει στην προοπτική ολοκλήρωσή του.
2: Το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
1: Απέναντι στην τουρκική απόπειρα να νομιμοποιηθεί η γαλάζια πατρίδα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε την ελληνική αποφασιστικότητα αλλά και τον χάρτη νότια της Κρήτης, όπου είναι παρούσα η Σεύρον.
2: Η γαλάζια πατρίδα είναι ένα δόγμα το οποίο είναι και ανιστόρητο, αλλά δεν εδράζεται ούτε κατ' ελάχιστον στο διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να απαντήσει σε οποιαδήποτε τουρκική πρωτοβουλία.
1: Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε συνέχεια στην πολιτική αερομαχία με τον Αλέξη Τσίπρα για τα τουρκικά F-35.
2: Εμείς ως Ελλάδα δεν έχουμε τη δυνατότητα να επιβάλλουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιον θα πουλήσουν τα προηγμένα αμυντικά του συστήματα.
3: Πάλι η υπερδεξιά πλευρά θα πει Μητσοτάκης ενδοτικό στον Ερντογάν.
2: Δεν πειράζει. Φαντάζομαι ότι είναι οι ίδιοι οι οποίοι θα έκαναν διαμαρτυρία έξω από το Λευκό Οίκο. Μπορεί και να εισέβαλαν και μέσα για να πιάσουν τον κύριο Τραμπ από το γιακά και να του πούνε μην τολμήσει να πουλήσει F-35 στην Τουρκία.
4: Συνταγματάκης Πεζικού Μπαχάρης Κωνσταντίνος.
1: Από το κρατικό Καστελόριζο, ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε δρυμία κριτική για του κυβερνητικού χειρισμού στα ελληνοτουρκικά.
5: Εργαζόμαστε για καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία. Αλλά αυτές δεν θα εξαρτώνται από τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες, αλλά μόνο από ένα πράγμα, τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.
1: Πυρομαδών από την αντιπολίτευση.
6: Οι ανταγωνισμοί σηκώνουν το αεράκι στο Αιγαίο, εγκυμονώντας μεγάλους κινδύνους για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.
7: Το δικαίωμα του να αισθάνεται ο κύριος Ρούμπιο ως ο φύλαρχος που έρχεται να του φιλήσουν το δαχτυλίδι στην ευρύτερη περιοχή είναι κάτι το οποίο του το δώσαμε.
6: Επειδή ο κύριος Μητσοτάκης με τις προβλέψεις δεν τα πάει καλά, αντί να επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα, ας προασπίσει τα συμφέροντα της χώρας.
1: Τα κόμματα ζητούν ενημέρωση για τις συμφωνίες για τα εξοπλιστικά που υπεγράφησαν στο πλαίσιο του έκτου στρατηγικού διαλόγου.
0: Πάμε στον γείτονα και μιλάμε δηλαδή το Μανώλη Κωστίδη και την Άγκυρα και την Κωνσταντινούπολη και την Τουρκία για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού για τα γαλάζια, για τα έτσι, λίγο αεράκι υπάρχει λέει στα γαλάζια νερά, στα νερά του Αιγαίου. Δύο ώρες μετά ξεκίνησαν οι πρώτες αντιδράσεις στην Τουρκία από αυτή τη συνέντευξη εδώ στον Άρη Πορτοσάλτε και τον Sky. Πάμε να ακούσουμε τον Μανώλη Κωστίδη.
8: Σχεδόν δύο ώρες μετά τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Άρη Πορτοσάλτε στο ραδιόφωνο του Sky, αμέσως μετά άρχισαν να μεταδίδονται ειδήσεις. Πρώτα απ' όλα για τα καιρικά φαινόμενα. Δηλαδή αυτό που έλεγαν χαρακτηριστικά είναι ότι ευτυχώς δεν υπάρχει φουρτούνα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο παρά τις διαφορές που υπάρχουν αυτήν την περίοδο, κυρίως και για τις ιδιωτικοποίησεις των νησιών και τα καλώδια. Από εκεί πέρα όμως, αυτό που μπορώ να σας πω ρεπορταζιακά, επειδή μιλήσαμε με αξιωματούχους, ήταν θετικά αυτό το μήνυμα, γιατί έλεγαν ότι υπάρχει μια συνέχεια. Και ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν στην τελευταία του ομιλία στα Ηνωμένα Έθνη είχε μιλήσει για διάλογο και συνεργασία. Τώρα έρχεται και η δηλώση του Μητσοτάκη που αφήνει το ενδεχόμενο των ανοιχτών διάβλων. Όχι συνάντηση, αλλά υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι και βεβαίως πιο ήρεμα νερά τουλάχιστον στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Από αυτήν την άποψη υπάρχει ένα θετικό κλίμα. Και κάτι ακόμα. Επειδή ψάξαμε λίγο το θέμα το καλώδιο, πώς θα προχωρήσει κτλ. Πολλές λεπτομέρειες θα έχουμε στην κυριακάτη καθημερινή γιατί είναι τεχνικές λεπτομέρειες. Αλλά αυτό που μπορούμε να παρατηρήσουμε είναι ότι δεν ακούσαμε τη λέξη άδειας, δηλαδή ότι χρειάζεται μια άδεια. Συνεννόηση, συντονισμός, επηρέασε ο Ρούμπιο, ενδεχομένως. Ίσως όμως είναι και
9: ή σιγά σιγά ακόμα, Μανώλη, είναι και πολύ νωρίς για να χρησιμοποιήσουν τις βαριές λέξεις. Γιατί ακόμα δεν έχουν και το χρονοδιάγραμμα, δεν έχουν κάνει τις φυγομέτρες, αλλά είναι σημαντικό το γεγονός ότι έχουν κατεβάσει λίγο τους τόνους. Περιμένουν, αυτό καταλαβαίνω, Μανώλη.
8: Περιμένουν και υπάρχουν κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες, πολυτεχνικά ζητήματα τα οποία θα τα έχουμε στην Κυριακή καθημερινή. Υπάρχουν κάποιες σενάρια στο μυαλό, θα τα δούμε αυτά. Θα τα δούμε.
9: Τώρα, τι έχει συμβεί, Μανώλη, με αυτά τα 6 F-35 τα οποία βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες? Το θέμα είναι πολύ ψηλά στην Τουρκία.
8: Είναι πολύ ψηλά, διότι διαπιστώνουν ότι θα αργήσουν ακόμη και αυτά 6F35 που έχει πληρώσει η Τουρκία, πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια, παραμένουν εκεί και κάποια στιγμή ελπίζουν να τα πάρουν. Αλλά επειδή βλέπουν μετά και την επίσκεψη του Ρούμπιο στην Αθήνα και όχι στην Τουρκία, ότι οι S400 υπάρχουν τέτοιοι παράγοντες και νόμοι που λένε ότι μάλλον θα μείνουν για πολύ καιρό, και δείχνουν τις φωτογραφίες που παραμένουν στις Ηνωμένες Πολιτείες με την τουρκική σημαία, αλλά δεν παραδίδονται. Και νομίζω αυτό που λένε τουλάχιστον, ότι για τους επόμενους μήνες, ίσως και ένα εξάμηνο, δεν έχουν καμία ελπίδα. Τώρα, αν η Τουρκία βρει τη φόρμα με τους S400,
9: τους
8: χαρίσει αλλού, χρειάζεται χρόνος, και ήδη σκέφτονται εδώ τα υπόλοιπα σενάρια, τα άλλα σενάρια. Ισπανς 16, Eurofighter, γιατί υπάρχουν και ανάγκες της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας.
0: Τώρα αλλάζουμε θέμα, επιστρέφουμε στα εσωτερικά. Κατέληξε ο 44χρονος τραυματίας που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα χθες το πρωί στη Μοτορόλη του Αγίου Θεοδόρους. Στη μονάδα δυτικής θεραπείας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ο άλλος τραυματίας, 51 ετών, ενώ σε ανακοίνωση της εταιρείας, η Μοτορόλη αναφέρει ότι η διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλληπιτήρια και τη δέσμευσή τους να σταθούν δίπλα στην οικογένεια του θύματος. Σε εγκαταστάσεις τώρα γίνονταν εκτεταμένες συνεργασίες συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο, και μετά το θάνατο του εργαζόμενου, ο εισαγγελέας ζήτησε τη σύλληψη του εργολάβου του συνεργείου, ο οποίος είχε προσαχθεί. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ το οποίο έχει η Γεωργία Μαυροδή από το νοσοκομείο.
10: Και ο 44χρονος εργαζόμενος, Ελένα, κυρίες και κύριοι, ο οποίος νοσηλευόταν διασωληνωμένος με βαριές κρανοεγκεφαλικές κακώσεις, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δυστυχώς άφησε την τελευταία του πνοή περίπου 5 ώρες μετά το συμβάν, στις 16:48 συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου, η οποία αναφέρει μεταξύ άλλων: η διοίκηση και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας Θριάσιο εκφράζουν τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλειπώντος. Τώρα αναφορικά με τον δεύτερο εργαζόμενο, ηλικίας 51 ετών, αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Θριάσιου νοσοκομείου διασωληνωμένος. Βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Φέρει εκτεταμένες εγκεφαλικές βλάβες και βαριά κρανοεγκεφαλική κάκωση, με την κατάστασή του να μην επιδέχεται χειρουργείου. Τώρα να πούμε ότι από την πρώτη στιγμή εδώ το σύνολο του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στο Θριάσιο νοσοκομείο κινητοποιήθηκε, με τις προσπάθειές τους αυτή τη στιγμή να είναι επικεντρωμένες στην πορεία της υγείας του 51χρονου. Να. Και κλείνοντας, Λένα, να σας πω ότι η Μοτορόλη προχώρησε και αυτήν σε κάποια ανακοίνωση, η οποία αναφέρει: με βαθιά θλίψη ενημερωθήκαμε ότι ο ένας εκ των δύο εργαζομένων της συνεργαζόμενης εργολαβικής εταιρείας που τραυματίστηκαν σοβαρά στο σημερινό ατύχημα κατέληξε παρόλες τις προσπάθειες των ιατρών.
0: Και η Κάτια Νιάκαρη σε αστυνομικό ρεπορτάζ και τις εξελίξεις στο δικαστικό πεδίο.
11: Οι αστυνομικοί, λένε, έχουν προχωρήσει στη σύλληψη του εργολάβου, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν στο σημείο που σημειώθηκε το δυστύχημα, αφού ο ένας εργαζόμενος, όπως ακούσαμε, κατέληξε. Ωστόσο, αναμένουμε ποια ακριβώς θα είναι η κατηγορία στην δικογραφή. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αδίκημα το οποίο αντιμετωπίζει είναι σωματική βλάβη, από την οποία ακολούθησε και ο θάνατος. Ήδη η επιθεώρηση εργασίας προχώρησε σε σχετικό έλεγχο και θα καταθέσει υπάλληλος του κλιμακίου. Παράλληλα, οι αστυνομικοί, λένε, λαμβάνουν καταθέσεις από όσους εργαζόμενους ήταν εκείνη την ώρα στον χώρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργασίες γίνονταν μέσα στα διηλιστήρια για την συντήρηση αντιδραστήρα. Είχαμε και αντιδράσεις όμως από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με το ΠΑΣΟΚ να μιλά για την ανάγκη ύπαρξης ισχυρών ελεκτικών μηχανισμών. Το ΚΚΕ καταγγέλει ότι οι χώροι εργασίας έχουν μετατραπεί σε αρένες θανάτου, ενώ η Ρένα Δούρου κάνει λόγο για εργασιακό μεσαίωνα και ζητά την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, όπως και ο τομεάρχης εργασίας της Ελλάς, Διονύσης Τεμπονέρας.
0: Μένουμε στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το αστυνομικό δελτίο, διότι μυστήριος προς τα κίνητρα παραμένει το μαχαίωρομα στην Ελευσίνα, με θύμα έναν 32χρονο που τραυματίστηκε. Οι δράστες ταυτοποιήθηκαν και αναμένονται συλλήψεις, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, έχοντας καταλήξει στο πώς και πότε ξεκίνησε η αντιπαλότητα αυτή. Γιώργος Πρωτοψάλτης στο ρεπορτάζ.
12: Ένα βίαιο επεισόδιο τον περασμένο Αύγουστο και μία ανάρτηση σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου λίγες ημέρες αργότερα φέρεται να πυροδότησαν την αιματηρή επίθεση με θύμα τον 32χρονο αντιφασίστα στην Ελευσίνα το μεσημέρι της Πέμπτης. Οι δύο δράστες που ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται από τις αρχές είχαν δεχτεί επίθεση στην Ελευσίνα, ενώ φέρεται να θεωρούσαν υπεύθυνο το θύμα για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του στο διαδίκτυο.
13: Ο 32χρονος ανέφερε στους αστυνομικούς πως δύο άτομα τον πλησίασαν στην οδό Κωνσταντινουπόλεως. Οι δύο δράστες του επιτέθηκαν, ο ίδιος αντιστάθηκε με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν με αιχμηρό αντικείμενο.
12: Οι νεαροί δράστες φέρεται να τοποθετούνται ιδεολογικά στον ακροδεξιό χώρο και τον περασμένο Αύγουστο είχαν συμμετοχή σε βίαιο επεισόδιο με αντιφασίστες. Αμέσως μετά από εκείνο το συμβάν είχαν αναρτηθεί τα στοιχεία τους στο διαδίκτυο.
14: Ο ένας μου είπε «Μοτάδε». Και είμαι φασίστας και κάνω κουμάντο. Εν τέλει αυτός ήταν που μου επιτέθηκε πρώτος. Ήταν αυτός που έλεγε στον άλλον να αρχίσει να μαχαιρώνει. Ούριαζε, δώστε να.
12: Την επίθεση καταδίκασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
15: Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται. Μηδενική ανοχή στον φασισμό.
6: Απέναντι στο φασισμό δεν χωρώνει σε αποστάσεις, συμψηφισμοί και σιωπή.
16: Να μην αφήσουμε χώρο για επανεμφάνιση των χρυσαυγίτικων ταγμάτων εφόδου και των νεοναζί εγκληματιών.
17: Η αριστερά και το αντιφασιστικό κίνημα θα υψώσουν τείχος προστασίας για τη δημοκρατία και την ανθρώπινη ζωή.
12: Ο 32χρονος νοσηλεύεται στο Τζάνιο με τραύματα στα πόδια.
0: Και κλείνουμε τα ρεπορτάζ με τα εσωτερικά εδώ πάλι, τα πολιτικά. Μετά λοιπόν τη Διεθνή Θεσσαλονίκη αλλά και τις προγραμματικές δηλώσεις ήρθαν οι δημοσκοπήσεις που έδειξαν φρενάρισμα του Αλέξη Τσίπρα και κλείσουμε τις ψαλίδες για το Πασόκ που τσίμπησε ελάχιστα στο ποσοστό. Πλέον η μάχη για δεύτερη θέση είναι σκληρή και είναι για δύο. Ελλάς, Αλέξη Τσίπρας, Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης. Κονταροχτυπιούνται για όλα τα θέματα. Με την κόντρα των δύο αρχηγών να γίνεται και προσωπική. Χρυσαμπάτου στο ρεπορτάζ.
6: Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις με την ψαλίδα μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης να μειώνεται άλλαξαν το πολιτικό παιχνίδι. Όλη την εβδομάδα Αλέξης Τσίπρας και Νίκος Ανδρουλάκης μπήκαν σε ένα άτυπο debate, δείχνοντας πως η σύγκρουση για τη δεύτερη θέση θα είναι σφοδρή.
18: Κόμματα διαμαρτυρίας ή κόμματα. One man show δεν πρόκειται να κερδίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Ίσα ίσα. Που τα αξιοποιεί η Νέα Δημοκρατία προς όφελός της.
19: Αυτό είναι το υπαρξιακό πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ, ξέρετε. Ότι είναι όμορο και με την Ελλάδα και με την Νέα Δημοκρατία. Είναι ανάμεσα. Και πρέπει να αποφασίσει. Ποιος θα πάει και ποιος θα πάει.
6: Η κόντρα έλαβε και προσωπικά χαρακτηριστικά.
18: Τα δικά μου λάθη δεν έχουν κοστίσει ούτε ένα ευρώ στον ελληνικό λαό. Τα παιχνίδια του παρασκηνίου. Και τα λάθη κάποιων άλλων έχουν κοστίσει δισεκατομμύρια στον Νικόλα.
19: Και είναι και στελέχη μέσα στο ΠΑΣΟΚ που αυτή τη στιγμή νομίζω υπεραμείνονται μια στρατηγική, αδιέξοδε κάτι γνώμη μου, σχεδόν μονομέτωπη επίθεση στην Ελλάδα. Για δύο λόγου. Φαίνεται να την επικροτεί σε αυτή τη φάση, αυτή την επιλογή. Δεν ξέρω τι θα κάνει μέχρι τέλου.
16: Μην επιτρέψουμε σε κανένα να παραχαράσει την ιστορία. Κάποιοι προσπαθούν να πούν «Εμείς βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια». Ποια χώρα? Αυτή που πήρατε με 2% έλλειμμα. Δηλαδή εσείς τη βγάλατε από το μνημόνιο που εμείς μειώσαμε το 15% έλλειμμα στο 2% και εσείς το 2% το πήγατε 0% και με τέτοια περιπέτεια με τις τράπεζες.
19: Και όσες βολές και αν δεχτώ ακόμα και κάτω από τη μέση θα κάνω τον βουδιστή μοναχό.
6: Ο Αλέξης Τσίπρας καρφώνει το Πασόκ για το κενό που υπήρχε στην αντιπολίτευση μετά την παραίτησή του το 2023 και ο Νίκος Ανδρουλάκης εστιάζει στην περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.
19: Ξεβολέψαμε και την αντιπολίτευση, δεν χρειάζεται να το πω αυτό. Την όποια αντιπολίτευση που έδειχνε να μην υδρώνει από τα προφανή ελλείμματά της όλο το προηγούμενο διάστημα.
18: Εμείς κάναμε τις ανεξάρτητες αρχές που τους σεβαστήκαμε, δεν τους επιτεθήκαμε, δεν οργανώσαμε σχέδιο εξόντωσης καμιάς ανεξάρτητης αρχής, κανένας προϊσταμένου του όταν δεν μας άρεσαν οι αποφάσεις τους, όπως έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία.
6: Τα βλέμματα και των δύο αρχηγών είναι στραμμένα στις δημοσκοπήσεις στα τέλη του μήνα.
0: Καταλαβαίνετε η επιλογή από τον Νίκο Γούναρη, από την Κωνσταντίνα Βαρσάμ είναι για αυτόν που ακολουθεί μετά του Σύλληψη Ειδήσεων, τον κύριο Ορέστη Σιμένη. Και όλες και όλους σας που σας αρέσουν όλα αυτά. Καλημέρα στη Ρετά Μελίσια, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Και ονομαστώ Μανώλη Κοτάκη από την Πατρίδα, από την όμορφη Χίο.

Να ξέρες πόσο μου έχεις λείψει. Όλο για σένα τραγουδώ. Αχ, να μπορούσα.

0: Ημέρα 9 Πασχαλίδη στους κυριότερους έλεγχους των ειδήσεων και επιστρέφουμε εμείς με τον κύριο Σιεμένη.
1: Γλυκά μου μάτια.
2: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου.

στη μία τη νύχτα στην οδό Αγίου Παντελεήμονο στο Εγάλεο. Η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανή βιοτεχνία ρούχων. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Την περιοχή έχουν καλύψει πυκνή καπνή, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Αγίου Παντελεήμονο από το ύψος της Ιεράς Οδού. Δύο επιθέσεις σε δημιουργίες των ΜΑΤ στα Εξάρχεια εξαπέλυσαν κουκουλοφόροι λίγο πριν από τη μία τη νύχτα. Πέντε άτομα επιτέθηκαν με πέτρες και μπουκάλια σε δημιουργίες στην οδό Θεμιστοκλέου στη συμβολή της με τη Μεταξά, ενώ ακόμη μία ομάδα επίσης πέντε ατόμων επιτέθηκε με τέσσερις Μολότοφ και ένα γκαζάκι σε δημιουργίες στην οδό Στουρνάρη. Η Ρωσία θα προμηθεύσει σταδιακά τη διεθνή αγορά με 4,8 εκατομμύρια τόνους δίζελ, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά την επικοινωνία που είχε με τον Ρώσο ομολογό του. Την είδηση επιβεβαίωσε και ο Πούτιν. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλώνησε τον Παναμά λίγα λεπτά πριν από τις 9 χθες το βράδυ. Όλοι οι Έλληνες που ζουν στον Παναμά είναι καλά στην υγεία τους, δεν έχει αναφερθεί κάποιο δυσάρεστο περιστατικό, τόνισε στον ΣΚΑΟ η Έλληνας πρέσβης Ευθύμης Ευθυμιάδης. Έκανε λόγο για τραυματίες και ζημιές από τον ισχυρό σεισμό και ενώ όπως είπε έχουν καταγραφεί και πάνω από 100 μετασεισμοί. Και ο καιρός νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρες, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε πάντοτε ζωντανά στον Sky 100,3 έως και τις 7, κάθε Σάββατο 5 με 7. Καλημέρα και στο Δημήτρη από την Melbourne, Melbourne, Australia. Καλημέρες, καλό πρωινό, τι κάνετε? Όλα καλά, ακούγοντας τα λεγόμενα του Τσίπρα, μόνο ένα χαρακτηρισμό είναι θρασίδατος. Καλημέρα, Δημήτρη μου, καλό, καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Ενώ Στρίς θα μιλήσει, λέει καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Σούνιο σήμερα, λέει το πρόγραμμα. Καλό κουράγιο σε όλες και σε όλους τους εργαζόμενους. Να σε καλά, Σωτήρη μου, και σε όλους φυσικά που εργάζονται Σαββατοκύριακο. Αργίες, τα πάντα όλα, διότι πρέπει να λειτουργεί όλη, όλη αυτή η δομή με βάρδιες, με ανθρώπους που δεν έχουν Σαββατοκύριακα. Όπως και να έχει, καλημέρες, καλό πρωινό. Καλημέρα κύριε Σεμένη, καλό πρωινό, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Γενέρη, καλημέρα, μια χαρά. Καλημέρα σε όλους τους φίλους που μας ακούνε και τις φίλες.
0: Όλα καλά, εντάξει, δυνατός και γερός?
1: Ναι, δυνατός και γερός προς το παρόν. Κριτικός, φασιασφαγιανός, είναι δυνατό να μην είναι δυνατός.
0: Κύριε Σεμένη, πάμε πολλά τα ερωτήματα και σας βομβαρδίζουν και τηλεφωνικά αλλά και απευθείας στο ηλεκτρονικό σταχυδρομείο. Εδώ οι φίλοι ακροατές σας βρίσκουν και στον δρόμο. Υπενθυμίζω εγώ ότι αύριο ο κύριος Σεμένης πάντοτε Κυριακή στο ραντεβού του με την Καθημερινή. Έντυπη λοιπόν η όλη διαδικασία και η ανάγνωση, έτσι ώστε να τα κρατάτε κιόλας και να έχετε αν κάτι χρειάζεστε. Εσείς όπου είτε ζείτε στο εξωτερικό, είτε είστε εδώ και έχετε ζητήματα με την Ελλάδα και το εξωτερικό, όλα αυτά στη σελίδα 2 της Οικονομικής Καθημερινής, απόδημοι Έλληνες, όλα τα ερωτήματα, όλες τις απαντήσεις, κάθε φορά κάτι ξεχωριστό, ειδικά για εσάς. Κύριε Σεμένη, τι είναι το άρτιο οικόπεδο και τι είναι το οικοδομήσιμο οικόπεδο, θέλετε να μας πείτε? Να πάμε να ξεκινήσουμε ξανά την αλφαβήτα. Καλό είναι, γιατί πολλοί ακροατές είναι καινούργοι, να τα μαθαίνουν.
1: Ναι, το άρτιο οικόπεδο είναι το οικόπεδο που για να γίνει οικοδομήσιμο πρέπει να έχει ελάχιστο εμβαδόν του οικοπέδου, όπως ορίζεται από την πολεοδομία στην περιοχή εκείνη. Ας πούμε στην Ηλιούπολη που μένω εγώ έχει το άρτιο οικόπεδο ορισμένα κάποια όρια, ας πούμε, για να χρησιμοποιήσει κανείς, έτσι. Τα 2 στρέμματα, 4 στρέμματα κτλ.
0: Ναι.
1: Επίσης το ελάχιστο πρόσωπο, λέει, δηλαδή οι προσώψεις, το ελάχιστο πρόσωπο πρέπει να είναι σε εθνική οδό, σε δημοτική οδό, σε κοινωνική οδό, αναγνωρισμένη οδό. Όχι έκανα εγώ να έχω ένα οικόπεδο και άνοιξα ένα δρόμο μόνος μου. Δεν μετράει αυτό.
0: Και την ονόμασα Δημήτρη Γιαννίρη ή ώρες σημαίνει, μάλιστα.
1: Ναι, όχι βέβαια. Πρέπει να έχει εγκριθεί από το Δήμο, ξέρω εγώ, να έχει γίνει επίσης.
0: Πολεοδομία, από όλα, βέβαια.
1: Ναι. Το οικοδομήσουμε το οικόπεδο.

0: είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή, εδώ μετράμε τους όρους της οικοδόμησης. Δηλαδή, πόσο είναι το ποσοστό κάλυψης με τα χτίσματα. Ένα οικόπεδο που είναι, ας πούμε, 500 μέτρα, πόσο πρέπει να καλυφθεί. 400 μέτρα πρέπει να καλυφθούν με χτίσματα. Το ορίζει αυτό η όρη της δόμησης, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Το ύψος του κτηρίου. Σε ορισμένες περιοχές υπάρχουν ορισμένα ύψη, έτσι, μέχρι τόσα μέτρα, ξέρω εγώ. Η αποστάση από όλο το οικοπέδο. Δηλαδή, το τοιχείο, το εξωτερικό περίβλημα που λέμε εμείς οι πυροτεχνικοί, μέχρι την απόσταση του πεζοδρομίου που έγινε ο διαχωρισμός του πεζοδρομίου από το οικόπεδο, αυτό είναι καθορισμένο, να είναι 10 μέτρα, να είναι 15 μέτρα, ανάλογα με την περιοχή, έτσι.
1: Ναι.
0: Αν έχει περιβαλλοντικούς περιορισμούς, ας πούμε σε αρχαιολογικούς χώρους κοντά, απαγορεύεται να χτίσει κανείς, να οικοδομήσει, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και πέρα μετά μετράει και ο συντελεστής δόμησης που, όπως χαιρεμένε, πόσα τετραγωνικά θα χτιστούν στο οικόπεδο, ανάλογα με το συντελεστή δόμηση. Δηλαδή, 1000 μέτρα το οικόπεδο, 0,80 ο συντελεστής δόμησης. Θα χτιστούν 800 μέτρα. 1000 επί 0,80 είναι 800 μέτρα. Άρα λοιπόν, τα προσέχουμε αυτά, τα βγάζουμε άδεια οικοδομική. Κοιτάζει ο μηχανικός, κοιτάζει ο λογιστής και λέει: αλλά εδώ μπορεί να χτίσεις και προχωράμε. Αν δεν έχεις οικοδομική άδεια, δεν το επιχειρίζεται. Υπάρχει κίνδυνος κατεδάφισης.
1: Μάλιστα. Επόμενο ερώτημα, κύριε Σεϊμένη. Είμαι, μας λέει, ακροατής μας, Έλληνας και φορολογικός κάτοικος των ΗΠΑ της Αμερικής και κληρονόμησα στην Ελλάδα ένα ημιτελές μη αποπερατωμένο ακίνητο που ανήκει στην οικοδομική επιχείρηση που είχε ο θανόν πατέρας μου στην Ελλάδα. Πώς θα βρω την αξία του ακίνητου για να καταβάλω τον αναλογούντα φόρο κληρονομιάς? Και τι άλλο πρέπει να προσέξει ο ακροατής μας, κύριε Σεϊμένη?
0: Ναι, το ημιτελές ακίνητο αυτό που κληρονόμησε στην επιχείρηση του πατέρα του στην Ελλάδα, του θανόντος πατέρα του, όπως είπατε, θα επιβαρυνθεί με φόρο κληρονομιάς.
1: Μάλιστα.
0: Το θέμα είναι, κύριε Γιαννίδη, τώρα, σε τι αξία θα φορολογηθεί. Γιατί το ημιτελές δεν έχει αντικειμενική αξία, δηλαδή, όπως είναι το αποπαρατωμένο. Πρέπει να βρούμε τη στιγμή εκείνη που χτίζεται, σε ποιο ποσοστό, στο 20% είναι, στο 30% της οικοδομήσης. Και να βρούμε την αξία του. Για να βρούμε την αξία του, πρέπει να ψάξει η εφορία και ο λογιστής πρώτα, που θα δώσει τα στοιχεία στο συμβολιογράφο, να του δώσει το τι λέει ο λογαριασμός 23-21, αυτό που λέμε προϊόντα, ημιτελή, αυτά που λέμε στα λογιστικά, ας πούμε. Αυτό λοιπόν πρέπει να βρει την αξία του. Αν δεν υπάρχει τιμολογημένη αξία, γιατί λείπουν κάποια τιμολόγια, πρέπει να τα βρει, να τα βάλει μέσα. Γιατί αν τυχόν τον πιάσει ο έφορος, αντί για να βάλει το ημιτελές κτίριο, ας πούμε, 100.000 ευρώ τη στιγμή, έτσι, και το βάλει 60, γιατί του λείπουν τιμολόγια για 40.000, τότε είναι άκυρο, θα θεωρηθεί ανειλικρινής η δήλωση και η μεταβίβαση στο όνομά του κληρονόμου, ας πούμε, θα είναι σωστή, δεν θα είναι νόμιμη και θα έχει προβλήματα στο μέλλον.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, συγκεκριμένα βήματα εδώ με το λογιστή να
0: δώσει. Προσοχή μεγάλη θέλει εδώ, γιατί εδώ είναι με ευαίσθητο σημείο. Θυμίζω ότι τα ακίνητα που κληρονομούνται όταν ένας κάτοικος κατοικεί σε ένα κράτος, εμπροκειμένο στην Αμερική,
1: ναι,
0: και το ακίνητο στην Ελλάδα, σε άλλο κράτος, φορολογούνται στο άλλο κράτος. Τα ακίνητα φορολογούνται εκεί που είναι, στο άλλο κράτος φορολογούνται.
1: Μάλιστα.
0: Συνήθως δεν έχει απέτηση το κράτος στο οποίο βρίσκεται.
1: Διαμένει ο άλλος.
0: Ναι. Διαμένει, ναι. Αλλά αυτό πρέπει να διαβάζει κανείς και τη διμερή σύμβαση αποφυγής της φορολογίας για να είναι σίγουρος ότι όλα πάνε καλά.
1: Μάλιστα. Αποδείξτε τα πανών. Περνάμε σε άλλο μεγάλο κεφάλαιο, κύριε Σεϊμένη. Είμαι, λέει, 83 ετών, συνταξιούχος επιχειρηματίας και έκανε ερώτηση με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο mail της ΑΑΔΕ κατά πόσον υποχρούμε να διατηρώ αποδείξεις αγοράς και για πόσο χρόνο. Μου απάντησαν με μια λίστα νόμων και διατάξεων που ισχύουν για την περίπτωσή μου, χωρίς να μου δώσουν απάντηση στην ερώτησή μου. Τι ισχύει λοιπόν ακριβώς κάθε χρόνο στην περίπτωσή μου για τις αποδείξεις δαπανών? Θυμίζω, 83 ετών, συνταξιούχος επιχειρηματίας.
0: Κοιτάξτε, οι αποδείξεις δαπανών από το 2025 έχουν καταργηθεί οι χειρόγραφες αποδείξεις. Αυτό το ξέρουμε.
1: Μάλιστα.
0: Όποιος έχει διαβάσει το νόμο 5222-25 το ξέρει αυτό. Λοιπόν, μόνο σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας επιτρέπεται η έκθεση χειρόγραφων αποδείξεων μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης. Δηλαδή, χάλασες. Πάμε στο σούπερμάρκετ, χάλασε το μηχάνημα. Το μηχάνημα, ναι, που κόβεται. Το μηχάνημα του ηλεκτρομηχανή, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Θα πρέπει να κόψει αποδείξεις χειρόγραφες, γιατί δεν μπορεί να σταματήσει η ροή των πραγμάτων, και μετά όταν θα τα φτιάξουν να επαναφέρουν το σύστημα όπως λειτουργεί. Λοιπόν, σήμερα θυμίζω ότι επικρατούν οι ηλεκτρονικές αποδείξεις, έτσι, που είναι η φορολογική, η ΦΥΜ, η φορολογική. και οι ηλεκτρονικοί μηχανισμοί, το λέμε αυτό.
1: Ναι.
0: Η μέσα παροχής παρόχου κτλ. Αυτά είναι τα ηλεκτρονικά. Τώρα, ποιοι πρέπει να κόβουν οι αποδείξεις αυτές οι ηλεκτρονικά μέσα πνευμής. Οι φορολογούμενοι που είναι πάνω από 70 ετών, άρα ο φίλος μας που είναι 80 τόσο χρονών, δεν πρέπει να ανησυχεί, έχει απαλλαγή από και από τις ηλεκτρονικές. Γιατί ο νόμος λέει ότι και οι φορολογούμενοι που είναι πάνω από 70 χρονών και τα άτομα από αναπηρίας πάνω από 80% και ότι όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση, αυτοί που δεν μπορούν να εξυπηρετούν τον εαυτό τους ανάπηροι και εξυπηρετούνται από άλλα πρόσωπα με δικαστική απόφαση, οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπείς που υποβάλλουν δήλωση στην Ελλάδα, πώς θα μπορούν να αποδείξουν αφού να ζουν στο εξωτερικό? Δεν είναι υποχρεωμένοι να κόψουν. Οι δημόσιοι λειτουργοί που είναι στο εξωτερικό, οι Έλληνες που υπηρετούν, όπως είπαμε, σε δημόσιους οργανισμούς στο εξωτερικό, σε επιχειρήσεις ιδιωτικές, δεν μπορούν τώρα από το Λονδίνο να έρθει να παίρνει αποδείξεις ο άνθρωπος. Επίσης, αυτοί που υπηρετούν τη στρατιωτική του θητεία, επ' ευκαιρία τα λέμε και αυτά για να τα ακούσουν όσοι θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν δηλαδή.
1: Ναι.
0: Επίσης, όσοι κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων. Όσοι διαμένουν σε οικικούς ευγυρίας και οι φυλακισμένοι. Αυτοί λοιπόν όλοι δεν είναι υποχρεωμένοι να κόβουν ούτε ηλεκτρονικές αποδείξεις. Δηλαδή ούτε έγχαρτες ούτε ηλεκτρονικές. Δεν ξέρω τώρα γιατί στην εφορία του δώσαν του ανθρώπου ένα μάτσο με νόμους, με γάμα, δέλτα, εδάφια, υποεδάφια, παραγράφια κτλ. Τι να καταλάβει τώρα ο άνθρωπος από αυτά? Εμείς θα διαβάζουμε που είμαστε το επαγγέλμα του και πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε τι διαβάζουμε. Λοιπόν, καλά είναι στην εφορία λοιπόν να δίνουν στους απλούς ανθρώπους απλές απαντήσεις. Μην τους δίνουν τώρα χαρτιά γιατί βαριούνται να τους πούνε την αλήθεια. Λυπάμαι που το λέω έτσι, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουν, πρέπει να εξυπηρετούν τους συγκεραιούς ανθρώπους που κυκλοφορούν στο δρόμο. Τους ρωτάνε κιόλας.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάμε στο επόμενο ερώτημα, κύριε Σεημένη. Πολύ πολύ μεγάλη έτσι, αγωνία παρακολουθούν και περιμένουν οι ακροατές να απαντήσετε κάθε εβδομάδα. Το λέω διότι εδώ δέχουμε μηνύματα ότι ακόμα δεν έχουμε απαντήσει στο ερώτημά τους. Αν ξέρετε τι μηνύματα λαμβάνει αυτά που τους θέλουμε εμείς εδώ, τα μηνύματα τα οποία λαμβάνει ο ίδιος, προσέξτε, και ο ίδιος απόλυτα, με απόλυτη ιεράρχηση, αναλόγως την ημέρα και τη ώρα που έχετε στείλει το μήνυμα, απαντά, κατηγοριοποιεί και ομαδοποιεί. Δεν ξεφεύγει τίποτα από τον κύριο Σεημένη. Έχει πει κάθε χρόνο, σε τέλος κάθε έτους, σεζόν που κάνουμε, πριν φύγουμε δηλαδή για διακοπές, απαντάει και λέει σε πόσα ερωτήματα απαντήσαμε, πόσα ήταν τα ζητήματα, τα θέματα και όλα αυτά. Οπότε υπάρχει πλήρης εδώ. Παρουσία του πελάτη γίνεται η όλη διαδικασία.
0: Προσπαθούμε, κύριε Γιαννέτη, να τους εκπαιδευτούμε όλους. Αυτά τα ερωτήματα που έχουμε σήμερα έχουν δοθεί πριν από 2 μήνες.
1: Έτσι. Λοιπόν, γιατί έχω εδώ έναν αγαπητό φίλο από την ΚΟ, ο κύριος Γιώργος, του οποίου τώρα του σημειώνω να καλέσει στο τηλεφωνικό μας κέντρο στην Κυριακή Μελιάρη, να του δώσει το δικό σας άριθμο τηλεφώνου που δίνουμε στο κρατές μας, να καλέσει από Δευτέρα για να δώσει, να πάρει, αν θέλει, μια πιο γρήγορη απάντηση. Επαναλαμβάνω, για να μην έχει κανένα ζήτημα και δεν φοβόμαστε να ρωτήσουμε τίποτα. Ιδίως ο Σεημένης, αλλά και ο Διονύσης Ρίζος, το Γιώργο τον Ψάλτη της Πέμπτης, που απαντάει στα εργασιακά, δεν φοβούνται και το έχουν αποδείξει. Ιδίως ο Σεημένης, που μιλάμε εδώ πάρα πολλά χρόνια, όχι να μπαίνει και να ανοίγει κλειστές πόρτες γραφείων, αλλά και να καταχαιριάζει από τον αέρα του Sky πολλούς, οι οποίοι μετά ζητάνε και τα το ηχητικό για να δώσουν απαντήσεις σας που έχετε τα προβλήματα με το δημόσιο και με την εφορία. Άρα λοιπόν, αγαπητέ μου κύριε Γιώργο, αφήστε το ότι δεν απαντάμε και φοβόμαστε. Όχι, όχι εδώ. Αλλού μπορεί. Εδώ δεν φοβάται κανένας. Ιδίως ο Σεημένης, το οποίο του δίνουμε και παραχωρούμε τον αέρα του Skype κάθε Σάββατο 6.30.
0: Ας πάρει ένα τηλέφωνο τώρα. Τόσο δύσκολο είναι να πάρει ένα τηλέφωνο.
1: Θα το δώσω, κύριε Σεημένη, μην αγχώνεστε. Απλά είναι προφανώς άνθρωπος εκνευρισμένος, έχει τα δικά του ζητήματα.
0: Είναι εκνευρισμένος να ηρεμήσει και μετά
1: προφανώς,
0: να πάρει εκνευρισμένο και
1: όχι,
0: εμένα.
1: Ναι. Προφανώς, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, η σύζυγός μου έχει πιστοποιημένη να περιέχει 81%, κύριε Σεημένη, μας λέει ακροατής. Εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και φροντίζω τη σύζυγό μου. Όμως εξαιτίας αυτού έχω περιορίσει τη δραστηριότητά μου στο επάγγελμά μου. Μπορώ να αμφισβητήσω τα τεκμήρια, ελάχιστο δηλαδή τεκμαρτό εισόδημα, με το οποίο η εφορία μου καταλόγησε στο καθαριστικό μου επιπλέον φόρο εισοδήματος 10.000 ευρώ.
0: Βγήκε μια πολύ, πολύ, πολύ καλή απόφαση από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών. Θυμίζω ότι είναι υπάλληλοι της εφορίας μέσα, έτσι, δεν είναι κανείς ξένος. Μεταξύ τους θα κάνουν. Λοιπόν, και βγήκε λοιπόν και δικαίωσε το φορολογούμενο, γιατί ισχυρίστηκε αυτός ότι εγώ δεν έχω λεφτά να πληρώσω για να εξυπηρετήσουν τη σύζυγό μου με τη φροντίδα που χρειάζεται, ας πούμε, έτσι, για το πρόβλημα που έχει. Είναι ανάπηρη η σύζυγος.
1: Ναι.
0: Και τους είπα ότι εγώ τη φροντίζω. Άρα με την αντιφροντίζω όμως εγώ περιόρισα την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας. Έτσι έγραψε αυτή την προσφυγή που έκανε. Και το έκανε δεκτό η εφορία. Δηλαδή απίστευτο, ήταν να πληρώσει 3 χιλιάρικα, του βάλε 16, με τα τεχνίδια πήγε 16. Και μετά με την προσφυγή που έκανε, δέχτηκε ότι αυτός φροντίζει τη γυναίκα του, αλλά μετά να τη φροντίζει περιορίστηκε η επαγγελματική του δραστηριότητα και του αφαίρεσαν τα τεκμήρια. Το λέω αυτό γιατί αν συμβαίνει το ίδιο και σε άλλους, να το χρησιμοποιήσουν αυτή την απόφαση της επίλυσης διαφορών, γιατί είναι μέσα από την εφορία βγαλμένη και έχει μεγάλη σημασία.
1: Σωστά.
0: Και το δικαστήριο να ήταν καλό ήταν βέβαια, αλλά και αυτό καλό είναι.
1: Τέλεια. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Σεμένη μου. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για ακόμα πολλά ερωτήματα, τα οποία όσα προλάβω να απαντήσετε.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν, οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα. Τότε. Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 10.30 το βράδυ, στον Sky.
1: Εδώ είμαστε και σήμερα λοιπόν, και από σήμερα και κάθε Σάββατο Κυριακή σε 9 ώρα το βράδυ, ο πιο συναρπαστικός μουσικός διαγωνισμός, το The Voice of Greece Powered by Telecom, είναι και πάλι η συχνότητα του Sky. Ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας και η Έλενα Παπαρίζου υποδέχονται την Πάολα και όλοι μαζί αναλαμβάνουν να εντοπίσουν την καλύτερη φωνή της Ελλάδος. Στην παρουσίαση επιστρέφει ο Γιώργος Λιανός, ο οποίος δίνει το δικό του ρυθμό πάνω αλλά και πίσω από τη σκηνή. Όλα αυτά στο The Voice of Greece Powered by Telecom, επιστρέφοντας στην συχνότητα του Sky κάθε Σάββατο Κυριακή. Εκεί είναι το βράδυ. Και βεβαίως τιμήσατε την προηγούμενη εβδομάδα το αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη και φυσικά με πολύ πολύ θερμή υποδοχή και στην Πάολα, η οποία πλέον θα κάθεται στη θέση του Γιώργου Μαζονάκη. Κύριε Σεμένη, και πάλι καλημέρα. Καλό πρωινό. Επιστροφή στον αέρα του Sky. Ένφια, κύριε Σεμένη, σε ποια περίπτωση ο φορολογούμενος μπορεί να τιμωρηθεί με φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών ή και με κάθειρξη? Τι συμβαίνει, γιατί?
0: Κοιτάξτε, όταν δεν δηλώσει κανείς τα ακίνητά του, μια ακίνητη περιουσία ας πούμε, όλα τα ακίνητα έτσι, και από τα οποία θα προκύψει φόρος άνω των 100.000 ευρώ, όχι λιγότερο, πάνω από 100.000 αν προκύπτει φόρος, τότε λοιπόν στην περίπτωση αυτή τιμωρείται με τουλάχιστον 2 ετών φυλάκιση. Και αν ο φόρος που προκύπτει είναι πάνω από 150.000, τότε θα τιμωρηθεί με κάθεξη, λέει ο νόμος, που η κάθεξη είναι από 5 χρόνια μέχρι ισόβια, θυμίζω. Έτσι. Αυτό συμβαίνει, γενικά είναι ο κανόνας. Δηλαδή, άμα η αποκριβή σαΐλη, ο φόρος που προκύπτει από την αποκριβή σαΐλη είναι 100.000 ή 150. Είναι πάνω από 2 έτη στην πρώτη περίπτωση, πάνω από 5 έτη μέχρι ισόβια στη δεύτερη περίπτωση. Επομένως, να μην φοβούνται εκείνοι που έχουν περιουσία 100.000. Ο φόρος πρέπει να είναι 100.000 για να μην πήγαινε κανείς. Δηλαδή, αν έχω εγώ μια περιουσία 100.000 και δεν τη δηλώσω, δεν μένω φυλακή.
1: Nice.
0: Δεν μετράει η αξία της περιουσίας, μετράει ο φόρος. Το ξαναλέω τρίτη φορά, γιατί ορισμένοι τους το εξήγησα χθες και θέλουν να το καταλάβουν καλά. Επομένως, προσέχουμε και εδώ με τον λογιστή μας να έχουμε, γιατί καμιά φορά είναι οριακά τα σημεία και πρέπει να προσέχει κανείς να μην κάνει λάθος, να πάνε να είναι με 101.000 και να μπει φυλακή για ένα χιλιάρικο παραπάνω.
1: Σωστά, σωστά. Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε, κύριε Σεμένη. Επόμενο. Για να εκδοθεί, κύριε Σεμένη μου, μια οικοδομική άδεια σε περιοχή μη δασικών εκτάσεων, με ποια διαδικασία αντιμετωπίζετε εφόσον στην περιοχή ισχύουν δασικοί χάρτες?
0: Κοιτάξτε, για την έκδοση της μιας οικοδομικής άδειας, που να λέει ότι, να βεβαιώνει ότι δεν υπάρχει, δεν είναι σε δασική έκταση το οικόποδο και μπορεί να χτιστεί, ας πούμε, αυτό είναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν απαιτείται τώρα πλέον καμιά βεβαίωση για αποπηρεσία δασών ή άλλο αρμόδιο, ξέρω εγώ, από την δασική υπηρεσία, από το δημόσιο κτλ. Από το 21 και μετά το είδανε στο Υπουργείο, στο Υπουργείο
1: Ενέργειας.
0: Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το ΕΠΕΝ. Βγάλανε μια απόφαση εκεί πέρα και είπαν ότι στο εξής η διαδικασία θα ολοκληρώνεται μόνο με την προσκόμιση, λέει, υπεύθυνες δήλωσης από μηχανικό. Για να μην ταλαιπωρείται λοιπόν ο κόσμος από το, από τις υπηρεσίες, θα πρέπει να έχει κάποιο μηχανικό, θα τον πληρώνει όμως, έτσι. Το μηχανικό θα παίρνει μια μπουλα, η οποία θα δηλώνει ότι η θέση του ακινήτου είναι σε μη δασική έκταση. Αυτό συμβαίνει, καλό είναι γιατί αποφεύγεται η γραφειοκρατία και η ταλαιπωρία, η πολλή. Πληρώνει μια αμοιβή τώρα, η οποία πρέπει να είναι αναγκαία, γιατί ο άλλος έχει ένα ελεύθερο επαγγελματία και πρέπει να δώσει αυτή τη βεβαίωση που είναι απαραίτητη για να συνεχίσει να χτίσει κτλ.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάμε, κύριε Σεμένου, σε ένα άλλο ερώτημα, το οποίο έχει να μας το εξηγήσετε κιόλας. Αλλά η επιχείρηση έχει συμφωνήσει να λάβει αμοιβή για δικαιώματα που παρέχει σε ελληνική επιχείρηση. Όμως το τιμολόγιο που εκδίδει προσαυξάνει το ποσό της συμφωνηθής σας αμοιβής με τον αναλογούντα φόρο. Δηλαδή, έχουμε συμφωνηθής αμοιβή είναι 100.000 ευρώ. Μείον ο φόρος 20% που μας κάνει 20.000, καθαρό ποσό μένει 80.000 ευρώ, είναι σωστή τιμολόγηση. Συμφωνηθής αμοιβή τώρα είναι 100.000 ευρώ. Μείον 20.000 ευρώ ο φόρος, καθαρό ποσό 80.000, φόρος 20.000, άρα λοιπόν 100.000. Λάθος τιμολόγηση. Θέλετε να μας τα πείτε λίγο, να μας τα ξεκαθαρίσετε?
0: Κοιτάξτε, όταν έχει υπογραφεί μια συμφωνία που λέει θα πάρεις 100.000,
1: ναι,
0: θα σου κρατήσω φόρο, σύμφωνα με τι κρατούνται μεταξύ των δύο κρατών, ας πούμε, ναι, και ότι θα σου δώσω τις 80 καθαρές, δεν μπορεί να τιμολογήσεις μετά 100, θα τιμολογήσεις 80.000. Το βρήκε η εφορία, τους είπε ότι θα σου φορολογήσω άλλες 20.000 με προστήματα. Και βέβαια αντιδράσανε εκείνοι. Πήγαν στο δικαστήριο, το Συμβούλιο της Επικρατείας όμως είπε όχι, φίλε. Η συμφωνία λέει ότι θα φορολογηθείς, θα πάρεις 80.000 και το τιμολόγιο θα είναι για 80 καθαρό. Δεν θα βάλεις εσύ 100, επειδή θέλεις να βάλεις και το φόρο μέσα και να μην, για να πάρεις. Έγινε αυτή αλλαγή της συμφωνίας και η εφορία, αν δεν συμφωνεί το τιμολόγιο με τη συμφωνία που έχει γίνει, δεν το δέχεται. Επομένως το δικαστήριο είπε όχι, φίλε, φέρε τα λεφτά και των 20.000 με προσάυξη πλέον. Ας προσέχουν λοιπόν να μην τα κάνουν έτσι κανείς, γιατί εγώ το ξέρω αυτό συμβαίνει, η κυρία Γιαννήρη, επειδή είμαι παλιό στο επάγγελμα.
1: Ναι.
0: Το ξέρω τώρα δεκαετίες ότι έτσι συνέβαινε πάντα. Πάντα συνέβαινε. Η εφορία δεν δεχότανε άλλα να λέει συμφωνία και άλλα να γράφει το τιμολόγιο. Δεν γίνεται αυτό. Εμπιστευτό είναι αυτό, δηλαδή. Το δέχομαι αυτό εγώ.
1: Προφανέστατο τώρα, δηλαδή. Τέλος πάντων. Καθένας όμως μπορεί να φτιάξει όπως θέλει τα δικά του. Πάμε στο πρώτο τελευταίο ερώτημα για σήμερα. Θα τα προλάβουμε και τα δύο, κύριε Σεμένη. Όσοι έχουν πάθει ζημιές από φυσικές καταστροφές, δηλαδή κατολιστήσεις, πυρκαγιές, πλημμύρες και όλα αυτά, τι πρέπει να κάνουν για να απαλλαγούν από τον ένφια, κύριε Σεμένη? Δώστε μας τα φώτα σας.
0: Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να δουν ότι το κτίσμα, το κτίριο, ναι, δηλαδή, έχει χαλάσει η στέγη του.
1: Ναι.
0: Η μερική ή η ολική η στέγη του, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ότι έχει πάθει ουσιώδεις βλάβες τα τυχεία του. Μπορεί να έχουν διαραγεί τα τυχεία. Έτσι είναι, μην λειτουργικό το κτίριο. Αν τυχόν παθαίνει αυτά που σας είπα προηγουμένως.
1: Ναι.
0: Είναι ημιτελές ή και άχρηστο, δηλαδή, το κτίριο αυτό.
1: Ναι.
0: Μειώνεται ή μηδενίζεται η αξία του και επομένως δεν έχει ούτε το εμφία δεν πρέπει να πάρει κανείς. Και δεν του παίρνει εμφία. Για 2-3 χρόνια δεν του παίρνει. Εάν αποκατασταθεί η βλάβη, θα του ξαναπάρει εμφία. Αλλά το στήσμα λοιπόν που είναι σεισμόχλουπτο ή πυρόπληκτο ή, ναι, από πλημμύρες και τα λοιπά. Όλα
1: πρέπει να έχει χαρακτηριστεί από το αρμόδιο κλιμάκιο που περάσει για τον έλεγχο μη κατοικίσιμο.
0: Βεβαίως, να πάρει από μηχανικό και από την υπηρεσία, ας πούμε, να πάρει,
1: μάλιστα,
0: χαρτί για να μπορεί και η εφορία να του αφαιρέσει τον έμφυα, γιατί η εφορία θέλει χαρτί. Ξέχασα να το πω αυτό και καλά με ρωτάτε, γιατί πρέπει να, όταν θα κάνω τη δήλωση του Ε9 για να δηλώσω τον κατάλληλο κωδικό, πρέπει να γράψω ότι να το χαρτί που έχω πάρει, δεν μπορεί ο καθένας να δηλώνει μόνος του.
1: Και τελευταίο ερώτημα, κύριε Σημαίνη, ποιοι από τους συμπολίτες μας ανάπηροι έχουν έκπτωση από τον έμφυα στο 100%?
0: Κοιτάξτε, αυτό που λέμε είναι ανάπηροι που είναι 80% και πάνω, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά πρέπει να υπάρχει γνωμάτευση από το ΚΕΠΑ,
1: ναι,
0: ή από το ΕΣΥΕ, είναι η Επιτροπή του Στρατού, η Επιτροπή του Ναυτικού, η Επιτροπή της Αεροπορίας, γιατί έχουν κάτι αυτά γράμματα που ψηλά, ανιαία είναι του Ναυτικού, ξέρω. Λαμβάνει σύνταξη από ασφαλιστικό φορέα κυρία σύνταξη ως ανάπηρος. Αν λαμβάνει σύνταξη, έτσι, αυτός. Γιατί αν λαμβάνει σύνταξη, αναγνωρίζεται η αναπηρία του, γι' αυτό το λέει έτσι. Επίσης έχει φορολογητό εισόδημα μέχρι 12.000, που προσαυξάνει 1.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος της οικογένειάς του.
1: Μάλιστα.
0: Τα παιδιά του, η γυναίκα του, η αδερφή του που είναι, ανήκαν οι προστεργασίες κτλ. Επίσης το σύνολο της επιφανείας των κρισμάτων του, των κρισμάτων της οικογένειας όλης, όσα είναι τα προστατευόμενα μέλη και έχουν χτίσματα, να μην ξεπερνάνε τα 150 τετραγωνικά. Δεν λαμβάνεται όμως υπόψη η περιουσία που έχει. Ενώ στους οικονομικά ευάλωτους είναι 9.000 το εισόδημα που πρέπει να έχουν το ανώτερο, και λαμβάνεται υπόψη και τα ακίνητα που έχουν. Γιατί αν ένας είναι οικονομικά ευάλωτος και έχει ακίνητα αξίας 10 εκατομμυρίων ευρώ, δεν του δίνει βέβαια την έκπτωση.
1: Έτσι.
0: Και πρέπει να είναι και η φορολογική κάτοικη η Ελλάδα.
1: Σωστό.
0: Όχι να είναι, δηλαδή, να είναι ο ανάπηρος να είναι φορολογικός κάτοικος Λονδίνου, ας πούμε, και να ζει στην Ελλάδα. Όχι, πρέπει να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος.
1: Να είστε καλά, κύριε Σημαίνη. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
1: Ο Τάξης από το Λαγονίσι μας λέει ότι στην οδό Λιωσίων, στο ύψος των ΚΤΕΛ, είναι στα φώτα, στα φωτορυθμικά, καμιά 50 μέτρα. Καλημεριτάκι μου, εδώ τα ακούν οι αρμόδιες υπηρεσίες, θα το φτιάξουν, είμαι σίγουρος. Κύριε Παύλο, καλημέρα, καλό πρωινό. Θα το μεταφέρω και θα ακολουθήσουμε τις οδηγίες, αν θέλετε. Εδώ, καλέστε μας. Αυτά από εμάς. Ο Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου. Η Τζέσσα Αμπτουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι πάντοτε εδώ επιμελείται και μας φροντίζει μουσικός. Η Αργυρό Γεμελιάρη μας φροντίζει με τα δικά σας μηνύματα μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλό πρωινό. Καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς το πρωί της Δευτέρας στις 5. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Όλος καιρός καταστράφηκε ευαφείο ρούχων από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη μία τη νύχτα από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στην οδό Αγίου Παντελεήμονος στο Εγάλαιο. Η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανή βιοτεχνία ρούχων. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν ξεσπάσει η φωτιά, ακούστηκαν εκρήξεις. Την περιοχή έχουν καλύψει πυκνή καπνή, ενώ έχει διακοπεί κυκλοφορία στην οδό Αγίου Παντελεήμονος από το ύψος της Ιεράς Οδού. Δύο επιθέσεις σε δημιουργίες των ΜΑΤ στα Εξάρχεια εξαπέλυσαν κοκκουλοφόροι λίγο πριν από τη μία τη νύχτα. 5 άτομα επιτέθηκαν με πέτρες και μπουκάλια σε δημιουργία στην οδό Θεμιστοκλέους, ενώ άλλη μια ομάδα 5 ατόμων επιτέθηκε ταυτόχρονα με 4 μολότοφ και ένα γαζάκι σε δημιουργία στην οδό Στουρνάρη. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Η Ρωσία θα προμηθεύσει σταδιακά τη διεθνή αγορά με 4,8 εκατομμύρια τόνους δίζελ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την επικοινωνία που είχε με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Περισσότεροι από 300.000 τόνοι δίζελ θα διτεθούν άμεσα στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά. Ανάλογα με την κατάσταση των δηληστηρίων της, η Ρωσία θα διαθέσει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα άλλα 3 εκατομμύρια τόνους δίζελ, ανέφερε ο Τραμπ, εκτιμώντας ότι η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών του ντίζελ σε επίπεδα ρεκόρ διεθνώς. Την είδηση επιβεβαίωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, εκτιμώντας ότι η είσοδος του ρωσικού πετρελαίου στην αμερικανική αγορά θα έχει θετικό αντίκτυπο στο σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας. Η Ρωσία θα ανταποδώσει τον ντίζελ με περαιτέρω τρόμο και δόλο, δήλωσε από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Τόνισε πως πρέπει να επιληφθούν κυρώσεις στη Ρωσία και να της ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση για τον πόλεμο που διεξάγει. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Παράλληλα, προανήγγελα ανακοινώσει λίγες μέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Επέμεινε στο θέμα της αυτοδυναμίας στις εκλογές, ενώ σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής προέδρου αν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 44χρονος που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο θηριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα χθες το πρωί στη Μοτορόλη στους Αγίους Θοδόρους. Στην εντατική νοσηλεύεται ο άλλος τραυματίας 51 ετών. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται κρίσιμη. Στις εγκαταστάσεις γίνονταν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο. Συνελήφθη ο εργολάβος του συνεργείου. Στο κοινωνικό πρόσημο της νομοθετικής κατοχήρωσης του δικαιώματος στη λύθη για τους ανθρώπους που έχουν ξεπεράσει τον καρκίνο, αναφέρθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε ομιλία του. Όπως εξήγησε, 5 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας των ανθρώπων με καρκίνο, η προηγούμενη διάγνωση δεν θα λαμβάνεται υπόψη στην ασφαλιστική κάλυψη που συνδέεται με την καταναλωτική πίστη. Η εν λόγω ρυθμίση θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 20 Νοεμβρίου. Ισχυρός σεισμός 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλώνησε τον Παναμά λίγα λεπτά πριν από τις 9 χθες το βράδυ. Όλοι οι Έλληνες που ζουν στον Παναμά είναι καλά, δεν έχει αναφερθεί κάποιο δυσάρεστο περιστατικό, τόνισε στον Sky ο Έλληνας πρέσβης στον Παναμά Ευθύμης Ευθυμιάδης. Έκανε λόγο για τραυματίες και ζημιές από τον ισχυρό σεισμό, ενώ όπως είπε, έχουν καταγραφεί πάνω από 100 μετασεισμοί.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League μεταδίδεται από το Sport FM TV. Σήμερα στις 3 παίζουν Περιστέρι Ηρακλής, στις 4 Μαρούσι Μύκονος και ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας, στις 5 Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων, στις 5.30 Άρης ΑΕΚ, αναμέτρηση που θα μεταδοθεί και από την τηλεόραση του Sky. Τελευταίος αγώνας για σήμερα που θα μεταδοθεί από το Sport FM TV είναι στις 7 Προμηθέας Παναθηναϊκός. Για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε 89-66 της Ανάντολου Εφές.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙΧΕ στην Ασούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη, με πιθανότητα βροχή το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, 2 με 3 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα βροχή στη Χαλκιδική, η θερμοκρασία έως 25. Βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και Βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ρεή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο Βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 28 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 26. Την Κυριακή στο Ιόνιο και Βαθμία στα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη, στις Ποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρειο-δυτικά δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος τη Δευτέρα, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιώργος Γεωργιάδης και Μίνα Καραμήτρου.

0: Έλα, πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε.
0: Εδώ ρεπορτάζ στις 7 με την κυρία Μίνα Καραμίτρου
1: και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Και βέβαια την παρέα μας.
1: Όλους εσάς, βεβαίως, όλους εσάς. Κυρίως όλους εσάς.
0: Κυρίως όλους εσάς και στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Πανός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Τζέση Αμπτουλάη, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. Οπότε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-0-170 έως και 174. Στο Viber 698-123-1003. Και μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyrid.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε. Σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε μια ωραία σαββατιάτικη καλοκαιρινοφθινοπορεινή παρέα, κυρία Καραμίτρο. Ο καιρός αλλάζει από Δευτέρα.
1: Φθινοπορεινή, φθινοπορεινή.
0: Κρυώνεις?
1: Εντάξει, δεν νιώθω και πολύ άνετα, να σου πω την αλήθεια. Αφού ξέρεις τώρα εσύ, εμένα η φυσιολογική μου θερμοκρασία είναι 32 βαθμοί Κελσίου.
0: Οπότε τώρα είμαστε στις 29. Θέλουμε τρεις βαθμούς ακόμα.
1: Θέλω. Ανέβασε το λίγο, ανέβασε.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά, Ευλάμπιος Ευλαμπία. Παγκόσμια ημέρα αποδημητικών πτηνών σήμερα. Παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής ποινής, ξενώνων και παρηγορητικής φροντίδας, τυχοσφαίρησης, ήχου σκουός. Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, σας κάνουμε το σταυρό μας. Και παγκόσμια ημέρα πίγκλομπ. Πίγκλομπ. Πίγκλμπολ. Πίγκλμπολ.
1: Ναι.
0: Τεράστιο άθλημα.
1: Μιλάμε, εντάξει, τεράστιο άθλημα. Τι να μας ερωτήσω, ξέρεις, θα μου πεις. Θα γκουγκλάρεις τώρα.
0: Είναι συνδυασμός, λέει, τένις,
1: τένις,
0: πινκ-πονγκ και μπάντμιντον μαζί.
1: Μάλιστα.
0: Και παίζεται στην επιφάνεια στο μέγεθος ενός γηπέδου μπάντμιντον.
1: Εντάξει, θα πάω να δω ένα ποδοσφαιράκι αύριο. Άλλο.
0: Τίποτα, καντίνες.
1: Καντίνες. Τι καντίνες, μωρέ, άσε με τώρα. Γιατί θέλω να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Είναι δυνατόν να βλέπω πατίνι στη Συγκρού σε λωρίδα κυκλοφορίας?
0: Είναι δυνατόν, ναι.
1: Όχι, ρε Γιώργο, εντάξει. Εντάξει, ρε παιδιά, εντάξει. Όχι.
0: Δεν
1: όχι,
0: θα έπρεπε να είναι, αλλά είναι.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι παιδιά, όχι. Μισό λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Πατίνι σε λωρίδα κυκλοφορίας στη Συγκρού. Όχι, όχι, παιδιά, όχι, όχι.
0: Κράνος.
1: Τι κράνος, ρε Γιώργο. Αλήθεια τώρα. Τι κράνος. Θα έρθει ο άλλος κατεβαίνοντας στη Συγκρού. Εντάξει, σε λωρίδα κυκλοφορίας. Πατίνι στη Συγκρού. Όχι, ρε παιδιά, για όνομα του Θεού.
0: Δυστυχώς, παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί, η παραβατικότητα σε αυτό το κομμάτι συνεχίζεται. Λοιπόν, καντίνες, το απόλυτο μηδέν σήμερα.
1: Το απόλυτο μηδέν, ε.
0: Μιχαλακοπούλου, κανένας.
1: Mm-hmm.
0: Συγκρού, κανένας.
1: Κανένας.
0: Σωληνουργίες, κανένας. Και άδειος ο δρόμος. Μήπως έκανες τίποτα?
1: Εγώ?
0: Εσύ?
1: Ή το 5% του πληθωρισμού? Θες να αρχίσω να γκρινιάζω από τώρα?
0: Δώσε.
1: Τι θέλεις τώρα?
0: Δώσε, ξεκίνα από τώρα γκρινιά.
1: Μα τι θες τώρα να πω? Να πω για το 5% του πληθωρισμού? Θες να πω ότι έχει ξεκινήσει ο κόσμος κανονικά τις υποχρεώσεις του? Τι θες να πω? Θες να αρχίσω να γκρινιάζω?
0: Καλά, δεν είδες που πήρε τηλέφωνο ο Τραμπ τον Πούτιν?
1: Ναι, και τι του είπε?
0: Ρίξε αρχικά 300.000 βαρέλια τόνους δίζελ.
1: Μάλιστα.
0: Να σωθεί η Ευρωπαϊκή.
1: Θες να διαβάσουμε και πίσω και από αυτή την είδηση? Γιατί καλό είναι,
0: ναι,
1: έτσι, να διαβάζουμε πίσω από τις ειδήσεις και να εξηγούμε στον κόσμο κάποια πράγματα, έτσι, για να μην κοροϊδευόμαστε και να μετάξει μας. Πρώτον, χρονοδιάγραμμα γι' αυτό δώσανε, Γιώργο μου?
0: Όχι.
1: Όχι. Άρα λοιπόν είπαν κάτι χωρίς να δώσουν χρονοδιάγραμμα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, εμείς, ξέρεις Γιώργο, είμαστε στην Ευρώπη, σωστά?
0: Σωστά.
1: Πάρα πολύ ωραία. Άρα λοιπόν κάνανε οι δύο αυτές χώρες μία συμφωνία για τη χώρα του ο καθένας, δηλαδή για τη Ρωσία ο ένας, για την Αμερική ο άλλος,
0: ναι,
1: και η Ευρώπη που είμαστε εμείς και έχουμε τον πόλεμο στα πόδια μας.
0: Εκεί που είμαστε πάντα.
1: Εμείς τι κερδίσαμε ακριβώς και πού είμαστε, Γιώργο μου?
0: Θα περιμένουμε τον Ντόναλτ να τακτοποιήσει τα δικά του και θα μας δώσει και εμάς, είπε.
1: Έτσι. Με δουλεύεις?
0: Έτσι,
1: με δουλεύεις, Γιώργο? Με δουλεύεις, Γιώργο?
0: Που σου θυμίζω ξεκίνησε τον πόλεμο πάνω στη Ρωσία-Ουκρανία για να μπει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ και να υπάρχει μια προστασία από την ρωσική επιθετικότητα. Μπήκαμε εκεί οι Ευρωπαίοι. Τώρα σου λέει τα βρίσκομαι τον Πούτιν.
1: Όχι, η Ευρώπη τι ακριβώς κάνει, τι γίνεται? Γιατί θες να σου πω πόσο έχει σήμερα το πετρέλαιο και η βενζίνη?
0: Ξέρω.
1: Οι Ευρωπαίοι τι κάνουν λοιπόν για αυτό το θέμα, Γιώργο?
0: Ετοιμάζονται.
1: Ετοιμάζονται τι? Αργά-αργά, σιγούλια-σιγούλια.
0: Διαβάζ.
1: Σιγούλια-σιγούλια, που έλεγε και η γιαγιά μου. Σιγούλια-σιγούλια, παιδιά.
0: Το άλλο όμως ότι πήραμε ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια ως χώρα.
1: Και?
0: Μια τεράστια επιτυχία.
1: Μεγάλη,
0: Θα πάρουμε μπαταρίες.
1: Θα πάρουμε μπαταρίες, ναι. Γιώργο. Ωραία. Το έχει, καλό είναι.
0: Καλό είναι.
1: Άκου, ό,τι παίρνουμε, καλό είναι. Αλλά ρε παιδιά, συγγνώμη κιόλας. Λίγο πιο γρήγορα. Πρέπει να παραγγείλουμε πετρέλαιο την άλλη εβδομάδα.
0: Άλλη, εγώ... δεν έχει να κάνει με αυτά τα μέτρα στήριξης.
1: Ναι, με τι έχει να κάνει, με άλλα πράγματα.
0: Με μακροπρόθεσμα μέσα, βέβαια.
1: Αυτό δεν μπορώ εγώ όταν ακούω το μακροπρόθεσμο.
0: Όχι, είσαι εκνευρισμένη εσύ μήνα πρωί-πρωί.
1: Όχι, δεν είμαι εκνευρισμένη, είμαι με τον κόσμο. Έτσι. Λοιπόν, ναι.
0: Λοιπόν, κάτσε λίγο να προσπαθήσουμε να τα ξεδιαλύνουμε τα πράγματα. Να πούμε καταρχάς μια καλημέρα στην κυρία Μαρία Ζάγκα, την πρόεδρο των Βενζινοπολών Αττικής, για να μας δώσει όλες τις πληροφορίες για το τι αλλάζει.
1: Βεβαίως. Καλημέρα σας, κυρία Ζάγκα.
2: Καλή σας μέρα.
1: Κάνετε, πώς είστε?
2: Και στους φίλους μας, τους ακροατές που μας ακούνε, πίνοντας ένα ζεστό φλιτζάνι καφέ.
1: Πικρό ή κανονικό?
2: Όχι, να μην τον πάρουμε πικρό, γιατί θα γίνει κατάμαυρη η ζωή μας. Είναι που δεν είναι δύσκολη. Να βάλουμε λίγο σαχαρίτσα, μπας και τα δούμε καλύτερα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι πολύ δύσκολα και να σας πω το εξής χαρακτηριστικό. Ο κόσμος έχει φτάσει στα όρια του. Και την πληρώνουμε εμείς, τα μαγαζιά έρχονται και είναι επιθετικοί. Και δεν είναι επιθετικοί γιατί είναι θυμωμένοι με εμάς. Είναι επιθετικοί γιατί δεν αντέχουν πια. Γιατί η τσέπη δεν έχει πολύ περιθώριο. Έρχεται ο άλλος και λέει, βάλε μου, πόσο είναι σήμερα? Ανέβηκε, κατέβηκε. Έχει μία αγωνία. Αυτή η αγωνία μεταφέρεται σε όλη την κίνησή του. Δηλαδή έχει έναν εκνευρισμό στο να μπει στο μαγαζί να προλάβει. Αν τυχόν του πήρε ο άλλος τη θέση να διαμαρτυρηθεί. Γιατί δεν χτυπάνε γρήγορα την κάρτα του. Ο ντιλιβεράς θέλει στα 2 ευρώ τιμολόγιο. Άλλος καημός αυτός. Εδώ να δείτε τι γίνεται. Στα μαγαζιά θέλει ψυχίατρο να μπορεί να φέρει, όχι ψυχολόγο, έχουμε σηκώσει τα χέρια ψυχολόγοι, ψυχίατρο για να φέρει μια ισορροπία στην καθημερινή συναλλαγή.
0: Ναι, δεν μου λέτε τώρα, περιμένουμε τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης βέβαια την ερχόμενη εβδομάδα. Ναι. Εκεί τι περιμένουμε να γίνει, τι εκτίμηση έχετε κάνει στις Βενζινοπόλεις?
2: Έχω μάθει ότι λέει αυτή τη στιγμή θα δώσουν πάνω κάτω, υποθέτουν 30 λεπτά για πετρελαιοθέρμασης, επιδότηση, δηληστήρια μαζί με το κράτος. Δηλαδή αν πάρουμε υποθετικά ότι μέση τιμή δεν είναι 2 ευρώ αλλά είναι 1,90 το πετρέλαιο, θα πάει λέει στο 1,60. Πάλι δεν θα πουλήσουμε. Πάλι δεν θα πάρουνε.
0: Τώρα είναι 1,90 είναι μήνα.
2: Ναι. Πάνω κάτω.
1: Πάνω κάτω εκεί είναι. Ναι.
2: Εάν ξεκινούσε.
1: Ναι.
2: Εάν ξεκινούσε.
1: Μιλάμε 1,90, να διευκρινίσω όμως, κυρία Ζάγκα. Όταν λέμε 1,90, μιλάμε για την Αττική, έτσι.
2: Α, βέβαια.
1: Έτσι.
2: Βέβαια. Μιλάμε για Αττική, μην το συζητάτε καθόλου. Δεν μιλάμε για περιφέρεια. Δεν μιλάμε για νησιά.
1: Έτσι.
2: Με παίρνουν επειδή είμαι εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, όλη η Ελλάδα, και με παίρνει η Βόρειος Ελλάδα. Καταρχάς πρέπει να σας το πω και από την εκπομπή σας να ακουστεί ξεκάθαρα, έχω πάρα πολλά παράπονα για από Θεσσαλονίκη και πάνω, για πειραγμένες αντλίες και για νοθεία.
1: Α, αυτό μας έλειπε τώρα.
2: Πάρα πολλά.
1: Παρατάσαμε, αυτό μας έλειπε τώρα.
2: Γιατί οι άνθρωποι λένε, δεν φτάνει, λέει, άντε, λέει, μας πήρανε περισσότερα χρήματα. Η νοθεία. Με πήρε ένας, μου λέει, σε μεγάλο μαγαζί, μεγάλου σήματος, έπαθα ζημιά. Κυρία Ζάγκα, με παρακαλάει. Λέγω, τι να κάνω, τι να κάνω. Απευθυνθείτε στη μαμά εταιρεία. Μου λέει, 650 μου ζητάνε ζημιά. Πού να τα βρω εγώ να τα πληρώσω? Άρα λοιπόν αυτό ας το προσέχει το κράτος και ας βγάλει έξω τα ελεκτικά του όργανα. Δηλαδή προσέξτε τι έχει κάνει στο κλάδο, να τα πούμε το όνομά τους. Δεν έχει σημασία που ανήκουμε, σημασία έχει όσοι είμαστε εκπρόσωποι των εργαζομένων να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Αυτή τη στιγμή έχει βάλει αναβάθμιση στο σύστημα εισρών και κρόνων στα μαγαζιά μας. Για να πιάσει το λαθρεμπόριο και να ελέγχει. Τρίχες κατσαρές, σας το λέω.
0: Τώρα καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά απ' την άλλη, αν το κράτος, εσείς που είστε συνδικαλιστικοί φορείς στα δηληστήρια και όλοι οι υγιείς επιχειρηματίες δεν λάβουν μέτρα, εμείς τι να κάνουμε?
2: Ακούστε,
0: πάμε, βάζουμε βενζίνη και μέχρι εκεί.
2: Τα ελεκτικά όργανα έχουν ένα μεγάλο εργαλείο, το παρατηρητήριο τιμών. Στο παρατηρητήριο τιμών, συγγνώμη, αναφερόμεθα όλοι. Πού είναι οι τιμές μας? Για δες βρε παιδί μου, αυτός που πουλάει πολύ φτηνά, που πάει και το βρίσκει, που κάνανε καταγγελία και το είδα και με τα μάτια μου σε μαγαζί, 1,98 αμόλυβδη. Πώς την πουλάει αυτός την αμόλυβδη 1,98? Δεν πρέπει να τον ελέγξουμε.
1: Εντάξει, κυρία Ζάγκα, θα πρέπει και εμείς οι καταναλωτές λίγο όμως να...
2: Να είμαστε
1: λίγο πιο πονηρεμένοι, θα έλεγα.
2: Ναι. Λοιπόν. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, άρα λοιπόν ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, είδατε, η φωνή μου φόρτωσε από αυτό που αισθάνομαι ότι πρέπει να σας μεταφέρω. Μετά, τα 30 λεπτά που υποτίθεται ότι θα φέρουν στο πετρέλαιο θέρμανση, πες ότι θα πάει στο 1,60. Δεν θα πουλήσουμε. Σας το λέω. Δεν θα πουλήσουμε καθόλου.
0: Κυρία Ζάγκα, εσείς αυτό που δεν ξέρετε είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σχέδιο. Θα, να κρυώνουμε όλοι, να αγκαλιαζόμαστε, να φιλιόμαστε, να αναγκαστικά να πηγαίνουμε
1: για να...
0: αγάπη,
1: αυτό,
0: σε έρωτα.
1: Κυρία Ζάγκα, αυτό είναι το σχέδιο του Γιώργου Γρηγοριάδη.
0: Στη συνέχεια να κάνουμε...
2: Στη
0: συνέχεια αφού θα αγκαλιαζόμαστε, θα κάνουμε πολλά παιδιά, θα λύσουμε και την υπογεννητικότητα. Τι άλλο θέλετε?
1: Σίγουρα,
2: όχι, όχι, όχι.
0: Ευρωπαϊκό σχέδιο είναι αυτό.
2: Να κάνει το καλύτερο που μπορεί. Να κατεβάσει όσο μπορεί. Εξάλλου μην ξεχνάτε, είπανε βήμα-βήμα θα πάει, θα πηγαίνουνε. Κάθε 15 μέρες.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, εντάξει.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα ας μην ξεκινήσει με μεγάλη τιμή. Γιατί είναι άδειες οι δεξαμενές των ανθρώπων. Δεν έχουν καύσιμο.
1: Πάντως, για να κλείσουμε, κυρία Ζάγκα, εγώ θα σας θυμίσω κάτι. Εγώ για να κλείσουμε, κυρία Ζάγκα, ότι πριν από λίγο καιρό, μία εβδομάδα πριν τη διάθεση του πετρελαίου, είχαν ξεκινήσει ήδη οι προπαραγγελίες, αν θυμάστε. Ναι. Λοιπόν, αυτά.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καπατώλα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κυρία Ζάγκα.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλή εκπομπή.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν.
0: Πάμε και στον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
1: Ο οποίος ξέρει πολύ καλά και την αγορά και δεν ξέρω, κύριε Χατζηθεοδοσίου, αυτό το 5% του πληθωρισμού, ενός πληθωρισμού που φαίνεται ότι τα σκύπτρα κρατάει η ενέργεια, πώς έχει χτυπήσει στην αγορά και πώς μεταφράζεται στην αγορά και πώς θα μεταφραστεί στην αγορά ένα 5% του πληθωρισμού που, ξαναλέω, τα σκύπτρα κρατάει η ενέργεια. Καλημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Γαμίτου, καλημέρα κύριε Γρηγοριάδη.
0: Καλημέρα.
3: 5,1 ήταν το Σεπτέμβριο. Τώρα επιτρέψτε να πιστεύω ότι είναι πολύ ψηλότερο.
1: Και όλα γιατί... μέσα σε 10 μέρες του Οκτωβρίου.
3: Να σας πω γιατί. Γιατί το είπατε νομίζω λίγο πριν. Η ενέργεια είναι αυτή η οποία ουσιαστικά πολλές φορές παράγονται τα προϊόντα, μεταφέρουν τα προϊόντα. Ναι. Άρα κάθε αύξηση τι κάνει? Αυξάνει τον πληθωρισμό.
1: Ναι.
3: Πρέπει να σας πω ακόμη ότι εάν μιλάγαμε πριν ένα μήνα, αν θυμάστε, λέγαμε τότε ποιο είναι το σοβαρότερο θέμα, λέγαμε ακρίβεια στέγη ενέργεια. Τώρα λέμε ενέργεια ακρίβεια στέγη. Δηλαδή η ενέργεια η οποία τι κάνει, πλήττει και τα νοικοκυριά, αυτό που συζητάγατε τόση ώρα, που όταν τα πλήττει τι σημαίνει, μειώνει το εισόδημά τους. Και όταν μειώνει το εισόδημά τους έχουν μικρότερο διαθέσιμο εισόδημα. Πλήττει τις επιχειρήσεις, υψηλότερο κόστος λειτουργίας. Τα ρεπορτάζ που κάνετε το βλέπετε ότι ειδικά οι ενεργοβόρες επιχειρήσεις έχουν τεράστιο θέμα. Γιατί
1: εσείς φοβάστε δηλαδή, κύριε Χατζηθεοδοσίου, ότι θα σκάσει στην αγορά, θα έχουμε προβλήματα στην αγορά ακόμα και με εταιρείες που δεν θα μπορούν να συντηρηθούν και θα κλείσουν?
3: Βέβαια. Μπορώ να σας πω σαν στοιχεία. Τον τελευταίο χρόνο έχουν κλείσει 32.000 επιχειρήσεις. Και λέμε αυτές που κλείσανε, γιατί όσες άλλες έχουν πολλές φορές δεν μπορούν να κλείσουν, γιατί για να κλείσει πρέπει να πληρώσει εφορία, πρέπει να πληρώσει ασφαλιστικά ταμεία. Τι κάνουν? Απλά μένουν αυτό που λέμε εμείς ζόμπι. Δηλαδή μένει και ανοίγει μια άλλη επιχείρηση ή δεν κάνει τίποτα και δεν αποπληρώνει τις υποχρεώσεις του και φαίνεται δίθεν ανοιχτή. Πρακτικά νομίζω ότι είναι εμφανές. Εστίαση για παράδειγμα, ζαχαροπλαστεία, φούρνοι. Στους φούρνους από για πρώτη φορά, όπως ανοίγει η Ομοσπονδία τους, όταν 1.500 φούρνοι έχουν κλείσει το τελευταίο διάστημα, περισσότεροι από όσους έχουν κλείσει την κατοχή, νομίζω ότι είναι εμφανές ότι το θέμα ενέργειας, το θέμα δηλαδή κόστος λειτουργίας, είναι πάρα πολύ σοβαρό στη λειτουργία, γιατί ό,τι και αν λέμε κύριε Καραμήτρου, δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο καθόλου να μπορέσεις να λειτουργήσεις σε μια αγορά με τόσο αυξημένο κόστος και αυτό να το περάσει στον πελάτη. Γιατί από ένα σημείο και μετά, αν αυξήσεις την τιμή, δεν μπορείς σε καμία περίπτωση να καταφέρεις να τον κρατήσεις. Δηλαδή φανταστείτε τι σημαίνει ένα ζαχαροπλάστης να κάνει αύριο 20% αύξηση της τιμής. Πώς θα μπορέσεις να μεταφέρεις αυτή την τιμή? Δεν θα ψωνίσεις κανείς. Τι κάνεις?
0: Αντιλαμβάνεστε όμως τώρα, κύριε Χατζηδοσίου, συγγνώμη, ότι από την άλλη πλευρά... Και ο καταναλωτής όταν, ας πούμε, δει μια τιμή την οποία δεν μπορεί να... τέλος
1: στην
0: πάντων,
1: οποία δεν μπορεί να ανταπεξέλθει.
0: Να ανταπεξέλθει. τι θα κάνει, δεν θα ψωνίσει. Δηλαδή,
3: αυτό λέω. Λέω ότι.
0: Δηλαδή, από τη μία πλευρά.
3: Γίνεται ένα λάθος, και επιτρέψτε να σα πω, οικονομολόγος, ένα λάθος, όταν λέμε αυτή η λέξη απορροφά στην τιμή, αυτό έχει μια λογική. Απορροφά στην τιμή, αλλά αν απορροφώντας την τιμή δουλεύεις κάτω του κόστους, τι κάνεις, δουλεύεις με ζημιά. Ποια είναι η απόδειξη, για παράδειγμα, πριν από αυτό το διάστημα. 9,5 δισεκατομμύρια είναι τα νέα χρέη στην ΑΔΕ. Προσέξτε εδώ, πριν τη μεγάλη κρίση τώρα της ενέργειας. Άρα πρακτικά, ένα μεγάλο μέρος από αυτό που λέμε αύξηση πολλές φορές είναι αδύνατο να μεταφέρεις. Αυτό που σας έλεγε η κυρία Ζάγκα, τι σας είπε που εδώ είναι ένα άλλο προϊόν. Λέει πετρέλαιο θέρμανσης, εάν κρατηθεί στο 1,6 δεν θα πουλήσω, γιατί ένα μεγάλο μέρος δεν αγοράζει. Mm-hmm. Ποιος δεν ξέρει ότι ένα μεγάλο μέρος των πολυκατοικιών στη χώρα πλέον δεν έχει καλοριφέρ.
0: Μα και μοσχάρι στα 18 ευρώ πάλι δεν αγοράζεις. Ή αγοράζεις πολύ περιορισμένη ποσότητα. Φέτα στα 16 ευρώ πάλι δεν αγοράζεις. Ή αγοράζεις μια περιορισμένη ποσότητα. Ή θα αγοράσεις τη φέτα, αλλά δεν θα αγοράσεις κάτι άλλο. Έτσι πάει. Όταν έχεις ένα μισθό, ο οποίος είναι πολύ συγκεκριμένος, γνωρίζεις και μέχρι πού μπορεί να ξοδέψεις.
3: Και είναι μια εξαιρετική.
0: Πετρέλαιο στο σπίτι δεν θα βάλεις, αν δεν έχεις χρήματα.
3: Πολύ σωστά. Φανταστείτε εδώ, μιλάμε πάντα για βασικά αγαθά. Αυτοί που σήμερα πλήττουν το παραπάνω είναι, ας πούμε, το λιανικό εμπόριο, δηλαδή ένδυση, υπόδηση. Δεν θα πάει να αγοράσει κανείς τώρα. Δεν είναι λογικό. Δηλαδή θα έχει χρήματα να αγοράσει, αλλά αυτό θα δούμε σε λίγο καιρό ότι θα χτυπήσει αυτόν τον κλάδο και θα λέμε μειωμένος τζίρος και αυτό έχει αυξημένο κόστος. Είναι μια λυσίδα. Με λίγα λόγια, η ενέργεια είναι μια λυσίδα που χτυπάει και τον καταναλωτή και την επιχείρηση. Και βεβαίως, επειδή θα ξαναπώ, είναι ένα θέμα που θα μου απαντούσε κάποιος, δεν είναι ελληνικό, είναι παγκόσμιο. Πρέπει να ξαναπώ ότι κάθε κυβέρνηση κρίνεται από τις ευρωπαϊκές για τα μέτρα που παίρνει. Θέλω να σας πω μια παρατήρηση εδώ που την πιστεύω πάρα πολύ. Ήμουνα στο ΣΕΒ και άκουσα, σας λέω με χαρά, ότι ανακοινώθηκαν 95 εκατομμύρια για να στηριχτούν ουσιαστικά 200 ενεργοβόνες βιομηχανίες. Θα σας πω το παράπονο μου ως εκπρόσωπος μικροπιστών επιχειρήσεων. Να δεν βρέθηκε ένα ευρώ να δοθεί στο φούρναρι, στο ζαχαροπλάστη, να βρεθεί στους ψαράδες. Δηλαδή, αυτό που λέω πολλές φορές, όταν δίνονται λεφτά πρέπει να δίνονται ισομερώς, όλοι να πάρουν κάτι. Και όταν δίνουμε λεφτά, θα πρέπει όλοι να τα πληρώνουμε ισομερώς ανάλογα με το εισόδημα. Νομίζω ότι είναι άδικο να λέμε ότι αυτοί πονάνε, και εγώ λέω ότι πρέπει να στηριχτούν. Ναι, αλλά και ο Φούρναρης πονάει.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
0: Ναι, τα κοιτάξτε τώρα πέρα.
1: Δίκαιο, δίκαιο.
0: Σε όλη
1: αυτό
0: την
1: που
0: Ευρώπη,
1: λέτε είναι δίκαιο.
0: Σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν κοινωνικές αναταραχές και το νούμερο ένα ζήτημα.
1: Να δεν είδε τι θέσει Βρυξέλλε.
0: Είναι η ακρίβεια, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Το κόστος ζωής γενικότερα και στην Ισπανία και στη Γαλλία και στο Βέλγιο.
1: Και δεν ξέρω και κατά πόσο αυτή η λύση που έχει προκριθεί, δηλαδή το να αυξάνεται το εισόδημα, είναι σαν το σκύλο που κυνηγάει την ουρά του. Δηλαδή, αν είναι να αυξάνεται το εισόδημα, αλλά ταυτόχρονα να αυξάνονται και οι τιμές, είναι σαν το σκύλο που κυνηγάει την ουρά του. Δεν ξέρω αν είναι λύση
3: είναι
1: αυτό.
3: Είναι έτσι, αλλά επιτέλου αυτό που ο κ. Βεβαιάδης είπε πολύ σωστό. Καταρχήν θα σα πω ότι αυτό που λέω για τη χώρα μας ισχύει για όλη την Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη δεν λειτουργεί σωστά σε σχέση με τις οικονομίες και τον κόσμο και σωστά λέτε ότι και στη Γερμανία και στη Γαλλία και στην Ισπανία, δηλαδή, τώρα θα δείτε σύντομα και στην Ιταλία από ό,τι φαίνεται. Είναι ένα παζλ αυτό το οποίο η Ευρώπη συνολικά πρέπει να επανακαθορίσει την πολιτική της.
1: Και με τον Αραμπά, κύριε Χατζη Θεοδοσίου, η Ευρώπη πάει με τον Αραμπά.
3: Ναι.
1: Ναι.
3: Δηλαδή, περιμένουμε να γίνει το μεγάλο κακό. Το μεγάλο κακό, να το εξηγήσουμε πολύ απλά, σημαίνει ότι βλέπουμε ότι υπάρχουν ακρότητες. Οι δυνάμεις της ακροδεξιάς ανεβαίνουν παντού εξαιτίας αυτού του προβλήματος. Δεν πρέπει να συζητηθεί. Όσο η Ευρώπη το αφήνει για το μέλλον, τότε η έκρηξη θα μεγαλώνει και το καταλαβαίνουμε. Και ξέρετε, όλοι παρακαλάμε και δεν το λέμε ποτέ. Να μην πέσει άλλη μια βόμβα στο Ιράν. Γιατί αν πέσει άλλη μια βόμβα στο Ιράν, τότε αντιλαμβάνεστε τι θα συμβεί στα καύσιμα.
0: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πρόεδρε.
1: Ευχαριστούμε, πρόεδρε.
0: Θα τα ξαναπούμε. Βαρύ το πρώτο μέρος που πήγαμε.
1: Αποτυπώνει όμως, Γιώργο, ακριβώς τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Έχεις στην δίκιο. Οικονομία και στην κοινωνία.
0: Έχεις δίκιο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
7: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο

Παντελεήμονος στο Αιγάλεο. Η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανή βιοτεχνία ρούχων. Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Δύο επιθέσεις σε δημιουργίες των ΜΑΤ στα Εξάρχεια εξαπέλυσαν κουκουλοφόροι λίγο πριν από τη μία τη νύχτα. Πέντε άτομα επιτέθηκαν με πέτρες και μπουκάλια σε δημιουργία στην οδό Θεμιστοκλέου στη συμβολή της με τη Μεταξά, ενώ ακόμη μια ομάδα επίσης πέντε ατόμων επιτέθηκε με τέσσερις μολότοφ και ένα γκαζάκι σε δημιουργία στην οδό Στουρνάρη. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Η Ρωσία θα προμηθεύσει σταδιακά τη διεθνή αγορά με 4,8 εκατομμύρια τόνους ντίζελ, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά την επικοινωνία που είχε με το Ρώσο ομολογό του. Την είδηση επιβεβαίωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Η Ρωσία θα ανταποδώσει τον ντίζελ με περαιτέρω τρόμο και δόλο, δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλώνησε τον Παναμά λίγα λεπτά πριν από τις 9 χθες το βράδυ. Όλοι οι Έλληνες που ζουν στον Παναμά είναι καλά, δεν έχει αναφερθεί κάποιο δυσάρεστο περιστατικό, τόνισε στον Sky ο Έλληνας πρέσβης Ευθύμης Ευθυμιάδης. Και ο καιρός νεφώσης πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: 7 και 35 πρώτα λεπτά και 3 δευτερόλεπτα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με την κυρία Μίνα Καραμίτρου.
1: Και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη. Περίμενε. Πριν προχωρήσει, έχω να σου πω.
0: Ό,τι πεις.
1: Δεν είναι οποιοδήποτε Σάββατο αυτό το Σάββατο.
0: Α,
1: είναι το Σάββατο που στις 9 το βράδυ, τι αρχίζει. Ο πιο συναρπαστικός μουσικός διαγωνισμός. Το The Voice. Το οποίο είναι και πάλι στη συχνότητα του Sky. Ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας και η Έλενα Παπαρίζου, Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Μάλιστα.
1: Υποδέχονται το βράδυ την Πάολα και όλοι μαζί αναλαμβάνουν να εντοπίσουν την καλύτερη φωνή της Ελλάδας. Στην παρουσίαση επιστρέφει ο Γιώργος Λιανός, ο οποίος δίνει το δικό του ρυθμό πάνω και πίσω από τη σκηνή. Το βράδυ λοιπόν όλοι στις 9 στις οθόνες μας, γιατί αρχίζει και πάλι το Voice.
0: Καθυλωνόμαστε και περνάμε όμορφα. Βέβαια θα είναι απόν ο μεγάλος Γιώργος Μαζωνάκης. Εντάξει,
1: ένας άνθρωπος. Είναι απόν. Δεν το ξέρουμε.
0: Μακάρι
1: δεν
0: να μην είναι απόν.
1: Δεν είμαι τόσο σίγουρη. Εγώ νομίζω ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν μπορεί να είναι απόν. Ο Γιώργος Μαζωνάκης θα είναι πάντα εδώ. Εγώ έτσι πιστεύω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, απολαμβάνουμε το βράδυ Voice. Ναι, ένας ωραίος ήλιος, κυρία Καραμίτρου.
1: Το βλέπω.
0: Κάνει σιγά σιγά την εμφάνισή του στον Αττικό ουρανό.
1: Το βλέπω.
0: Και εγώ θα επιμείνω, το μεγάλο σχέδιο των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων
1: το ποιο?
0: Είναι.
1: Το ποιο?
0: Το μεγάλο σχέδιο.
1: Ναι.

0: να κρυώνουμε,
1: ναι,
0: να πλακωθούμε στις αγκαλιές, αφού θα είμαστε αγκαλιασμένοι να κάνουμε και ό,τι άλλο πρέπει να κάνουμε.
1: Αυτό είναι το σχέδιο της Φόντερ Λάιεν.
0: Βεβαίως.
1: Που έχει πάρει μέχρι στιγμής 4 αυξήσεις. Νόμιμα η γυναίκα, για όνομα του Θεού. Δεν θα ήθελα, κυρία Φόντερ Λάιεν, να νομίζετε ότι αφήνω υπονοούμενο ότι τις αυξήσεις σας δεν τις πήρατε νόμιμα. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Ως υπάλληλος τις πήρατε νομιμότατα. 4 αυξήσεις έχει πάρει η γυναίκα.
0: Γιατί τι σκέφτηκε.
1: Μπράβο τη.
0: Κάτσε να σου συνεχίσω.
1: Αλλά με τον Αραμπά, τι λύση θα βρούμε για τους Ευρωπαίους. Για τους Ευρωπαίους.
0: Αγκαλιασμένοι λοιπόν, καθώς θα είμαστε κάτω από τα σκεπάσματα για να ζεσταθούμε.
1: Τι έχουμε πάθει.
0: Θα προβούμε και σε κάποιες πράξεις σεξουαλικού χαρακτήρα. Εκεί λοιπόν τι θα γίνει μετά, αμέσως μήνα. Θα κάνουμε παιδιά, πολλά παιδιά. Όλη η Ευρώπη θα γεμίσει με παιδιά. Καταπολεμάς και το θέμα της υπογεννητικότητας.
1: Αυτό είναι πολιτική τώρα που αναλύει.
0: Βεβαίως και είναι πολιτική.
1: Έξω.
0: Θα γίνουν πάρα πολλά παιδιά, θα λύσουμε το δημογραφικό.
1: Ναι.
0: Θα αναπτυχθεί η Ευρώπη.
1: Δεν θα βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, σπίτι για να μείνετε, γιατί τα ενίκια έχουν πάει εκεί που έχουν πάει. Οι τροφές, οι παιδικές, έχουμε ρεπορτάζ γι' αυτό στο στην εκπομπή μας μετά. Θα δείτε που έχουν φτάσει. Λοιπόν, Κώστα, σε μια χώρα που θέλει να λύσει το δημογραφικό.
0: Το βλέπει το ποτήρι μισό.
1: Σήμερα έχω έρθει με πολύ.
0: Όχι, τι έχεις πάθει σήμερα.
1: Θα σου πω, χθες πήγα μια βόλτα και με σταματούσε συνεχώς ο κόσμος. Θα σου πω τι έχω πάθει σήμερα. Δεν έχω έρθει έτσι από μόνη μου. Θα σου πω. Χθες λοιπόν πήγα μία βόλτα. Δηλαδή πήγα μία βόλτα. Πήγα το απόγευμα βόλτα την Πουπέ. Και εκεί λοιπόν που πήγαινα βόλτα την Πουπέ, με σταματούσε ο κόσμος.
0: Μείωση
1: και μου έλεγε.
0: Μείωση τις τιμές των τροφών των ζώων. Αυτά υπάρχουν, είναι αλήθεια.
1: Να τελειώσω τη φράση μου.
0: Ναι.
1: Με σταματούσε λοιπόν ο κόσμος και μου έλεγε: θα συνεχίσετε για πολύ ακόμα να ασχολείστε με τη Βίσκα τον Καρβέλα και να μην ασχολείστε με τα προβλήματά μας, κυρία Καραμίτρου.
0: Εντάξει, κοίταξε.
1: Και λέω, κοιτάξτε, θα ασχολούμαστε με όλα και έχετε απόλυτο δίκιο, θα ασχολούμαστε και με τα προβλήματά σας. Γι' αυτό. Δεν ήρθα έτσι ξαφνικά, δεν είμαι τρελή.
0: Ποιος είπε, είπε κανείς τέτοιο πράγμα. Εγώ, ας πούμε.
1: Δεν μου έχεις πει ακόμα τίποτα για τους ακροατές μου.
0: Λοιπόν, έλα,
1: τους αγαπημένους.
0: Πάμε εδώ τα μηνύματά σας.
1: Τις λατρίες μου. Πού είναι σήμερα οι λατρίες?
0: Εδώ είναι όλοι.
1: Όχι όλοι, δεν μου έχεις πει τίποτα.
0: Περίμενε.
1: Ούτε για το λέω πολλά ψέματα, τίποτα δεν μου έχεις πει. Πού είναι όλοι αυτοί σήμερα?
0: Λοιπόν, πάμε στη σειρά. Παναγιώτης,
1: ναι,
0: καλημέρα στην παρέα. Προσωπικά ανήκω στο δεξιό χώρο. Θα ήθελα από εσάς μια αντικειμενική εκτίμηση για το Ρούμπιο στην Ελλάδα. Λοιπόν, Νίκος, καλημέρα από Νέα Παλίνη. Σπύρος, καλημέρα παιδιά. Ανδρέας, καλημέρα. Όπως είναι και δυνατό να βλέπεις πατίνη στην Πειραιός να περνάει τα φανάρια με κόκκινο,
1: σωστό,
0: να βλέπεις
1: τρίκυκλα
0: χωρίς φώτα στη Μέτρου Γκάλη στην Πειραιός, παντού. Όπως είναι δυνατό να βλέπεις αρκετούς φωνιάδες μεθυσμένους τώρα το πρωί και το πιο δυνατό απ' όλα να μην βλέπεις πουθενά, λέει, ούτε ένα περιπολικό.
1: Σωστό.
0: Μάλιστα. Χρήστος, καλημέρα σας από το κρύο Μαϊλιόλου στο Βουκουρέστι. Τασούλα, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο από τις Σέρες. Γιώργος, κάτι είναι για την προηγούμενη εκπομπή για τον κύριο Σεημένη. Χρήστος, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αντλίες θερμότητας για να μην χρειαζόμαστε το πετρέλαιο. Κώστας ο άλλος, καλημέρα σας, Μίνα και Γιώργο, μας λέει. Θα μας τα θυμίσετε όλα αυτά που με αγανάκτηση λέτε από μικροφόνο όταν θα έρθουν οι ευρωεκλογές. Θα σας τα θυμίσουμε. Καλό είναι να τα θυμάστε και εσείς και να
1: όχι,
0: τα.
1: Όχι, εδώ είμαστε.
0: Κρίνετε και μόνοι σας, έτσι, όχι, και να βγάζετε τα συμπεράσματά σας.
1: Είμαστε, εδώ είμαστε εμείς. Βεβαίως, τι θα.
0: Λοιπόν, καλημέρα τα καθαριστήρια. Να δείτε πόσο ενεργοβόρα είναι, μας λέει ο Παναγιώτης.
1: Α, τα καθαριστήρια. Έχουν δίκιο, βέβαια. Έχουν δίκιο τα καθαριστήρια. Είδες, λέμε συνέχεια για τους φούρνους, τα ζαχαροπλαστεία, την εστίαση, τα καθαριστήρια. Σωστά. Ναι, ναι.
0: Κώστας, καλημέρα σας. Είμαι ο Κώστας. Κυρία Καραμίτρου, εσείς είδατε πατίνι να κατεβαίνει τη συγκρούμη σας. Εκπλήσει το γεγονός. Είμαι επαγγελματίας οδηγός σε τουριστικό βαν και καθημερινά βλέπω απίστευτα τα πράγματα. Και αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην Πανόρ μου και μόλις με προσπέρασαν τρία πατίνια, λέει, τρέχοντας με μεγάλη ταχύτητα. Και
1: ορίστε ο άνθρωπος. Να τα.
0: Ναι. Ήδη έχουν γίνει πολλά ατυχήματα. Πρέπει να έχουμε νεκρούς δηλαδή για να απαγορευτούν. Σας ευχαριστώ πολύ και καλό Σαββατοκύριακο. Η μικροκινητικότητα ξεκίνησε ως μια λύση στο κυκλοφοριακό και τα πατίνια, έτσι. Απ' την άλλη, για να επενδύσεις τη μικροκινητικότητα, θα πρέπει να έχεις και τις κατάλληλες υποδομές στους δρόμους της χώρας, ώστε να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να κινούνται κάπου με ασφάλεια. Δυστυχώς στην Ελλάδα θέλουμε μικροκινητικότητα χωρίς να έχουμε υποδομές. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που πολύ καλά.
1: Τι υποδομές θες, ρε Γιώργο, για να εξηγήσεις ότι δεν μπορείς στη Συγκρού να πηγαίνεις σε Λωρίδα ή στην Πειραιώς με πατίνι? Τι είναι αυτό τώρα?
0: Πού μπορείς να πας με πατίνι?
1: Έτσι. Τι είναι αυτό
0: πού
1: τώρα?
0: Πού μπορείς να πας με πατίνι?
1: Έτσι. Συγγνώμη δηλαδή. Ναι. Πάντως στη Συγκρού και στην Πειραιώς, σε Λωρίδα ή στον Κηφισό δεν μπορείς να πας με πατίνι. Ή στην Αττική Οδό. Πώς να το κάνουμε δηλαδή?
0: Απαγορεύεται.
1: Συγγνώμη δηλαδή. Πώς θα γίνει.
0: Αλλά εγώ λέω και στους μικρούς δρόμους. Μέσα στις πόλεις. Πού μπορείς να πας με πατίνι.
1: Πώς θα γίνει τώρα. Και αυτό πρέπει να υπάρξει νόμος για να το καταλάβεις. Δεν μπορείς να το καταλάβεις από μόνος σου.
0: Όπως βλέπεις, δεν μπορείς να το καταλάβεις από μόνος σου. Λοιπόν, ενεύρε παιδιά, έλεος πια με τη Βύση και τον Καρβέλα δεν έχουν πρόβλημα διαβίωσης. Συγκεκριμένοι καλλιτέχνες, τα ημερήσια έσοδά τους ξεπερνούν το μηνιάτικό μας. Δίκιο έχεις. Και ο Πανηγιώτης μας λέει: καλημέρα από Βραχνέικα Πάτρας, ώρα 7 και 20. Εικόνα Παναγιώτης, δες και την εικόνα εδώ στα Βραχνέικα Πάτρας.
1: Αχ, τι ωραίο.
0: Έχει κοκοφίνικες, σπιτάκια, πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραία εικόνα. Βγάζει μια ηρεμία.
0: Ναι, έτσι είναι όμορφα. Και ωραία, ωραία χρώματα ουρανός. Και ο Γιώργος μας γράφει: μακροπρόθεσμα όλοι θα είμαστε νεκροί. Ο Γιώργος είναι ραλιστής.
1: Έλα μωρέ Γιώργο.
0: Λοιπόν, για να δούμε και στο επόμενο. Εδώ πέρα στο Sky 100,3, γιατί και εδώ είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Κώστας, είμαι σίγουρος ότι ο κόσμος λέει στην κυρία Καραμίτρου ότι εκτός από Βύση Καρβέλα βαρέθηκαν και την υπόθεση, την άλλη μεγάλη υπόθεση με τον Γιώργο Μαζονάκη. Παιδιά, εντάξει, κοιτάξτε, είναι υποθέσεις οι οποίες είναι μεγάλες δικαστικές αυτή την ώρα υποθέσεις. Νομίζω έχουν το ενδιαφέρον τους, όπως βεβαίως και τα θέματα της ακρίβειας που είναι το νούμερο ένα ζήτημα σε όλη την Ευρώπη. Θα λυθεί το δημογραφικό, πολλά παιδιά θα τα βαφτίσουμε με ονόματα. Χειμώνα, λέει Κρυστάλλο, Χιονούλα, Ούρσουλα, που είναι μετάφραση Αρκουδίτσα, Ιανός, Βορέας και πολλά άλλα.
1: Συγγνώμη, το Ούρσουλα.
0: Πολλά ψέματα.
1: Πούντος.
0: Αυτός το έγραψε.
1: Τι έγραψε όλο.
0: Θα λυθεί το δημογραφικό, πολλά παιδιά θα τα βαφτίσουμε με ονόματα. Χειμώνα, Κρυστάλλο, Χιονούλα, Ούρσουλα που σημαίνει Αρκουδίτσα, Ιανός.
1: Ούρσουλα, συγγνώμη. Ούρσουλα σημαίνει Αρκουδίτσα.
0: Αυτό το.
1: Το λέει το
0: γράφει, λέω πολλά ψέματα.
1: Εντάξει,
0: πρέπει να το τσεκάρεις.
1: Κρατάω μια επιφύλαξη τότε.
0: Γιώργος, έχω χαρή που επέστρεψε συνάδελφος και πολύ φίλος, μηχανολόγος, μηχανικός πλέον και εργάζεται εδώ στις οπτικές ίνες. Ήταν στη Γερμανία. Καλώς όρισε. Τάκης Λαγωνίση. Ο καταναλωτής, όλοι μας, θέλουμε λέει στα κομακαρονάδα χωρίς λεφτά. Σουβλάκι, φίλε μου, αν και ακρίβεινε. Πες ποιος είναι ο λάτρης του σουβλακίου.
1: Εσύ. Τρώει, κυρίες και κύριοι, κάθε μέρα στο γραφείο παραγγέλνει σουβλάκι,
0: καλαμάκι.
1: Πατάτες και πιτούλες.
0: Ναι. Κάνω διατροφή.
1: Τι διατροφή κάνει, κυρίες και κύριοι, όπου προσέξτε να δείτε, κυρίες και κύριοι, έρχεται το πρωί, πίνει βιταμίνες.
0: Πίνει
1: λέει τις βιταμίνες του για την υγεία, προσέξτε για την υγεία του, και μετά το μεσημέρι πλακώνεται στα σουβλάκια και στις πατάτες στις τηγανιτές. Δηλαδή, καμία ισορροπία, τίποτα.
0: Γιατί είμαστε υγιείς, αλλά είμαστε και μερακλείδες.
1: Και του λέω, ρε Γιώργο, του λέω, γιατί δεν τρως λίγο φαγητό κανονικό, σπιτικό, μαγειρευτό? Και μου λέει, μπορώ να τρέφω με μήνα μόνο με σουβλάκια.
0: Ναι.
1: Και εκεί καταλαβαίνετε, τα επιχειρήματά μου όλα πάνε βόλτα.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα και τα άλλα, γιατί μας περιμένει ένας εκλεκτός φίλος.
1: Βεβαίως.
0: Γιάννης, καλημέρα. Επιστροφή στην επαρχία για όλους τους συνταξιούχους. Οι αποστάσεις είναι μικρές, δεν χρειάζεται αυτοκίνητο και έχεις καλύτερη ποιότητα ζωής. Ο άλλος, ο Γιώργος, άντε λέει, όλες οι Κασάνδρες πρωινιάτικα. Κτλ. Γραφική. Η Ζάγκα. Λέει, μέχρι που άρχιζε να κάνει πολιτική ο Γιώργος. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά είναι τα μηνύματά σας. Παιδιά, ο καθένας το βλέπει από τη σκοπιά του το όλο ζήτημα. Και ο καθένας, όπως και η κυρία Ζάγκα, μεταφέρει τις απόψεις του κλάδου του, όπως και ο κύριος Χατζηθεοδοσίου κτλ. Λοιπόν, τώρα αναφερθήκαμε εκτενώς και στο πρώτο μέρος για το μεγάλο πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη που είναι αυτές οι κινητοποιήσεις. Σε Ισπανία, σε Γαλλία, σε Βέλγιο.
1: Και δεν ξέρουμε και τι μορφή θα πάρουν και πόση έκταση θα πάρουν. Πάντως φαίνεται ότι οι λαοί αρχίζουν να αντιδρούν. Καλημέρα σας κύριε Φαραντούρη, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
2: Καλημέρα σας αγαπητοί φίλοι και εκλεκτοί οικοδεσπότες και οικοδέσποινά μας.
1: Τι κάνετε κύριε Φαραντούρη?
2: Είμαι πολύ καλά, είμαι πίσω στην Αθήνα, έφτασα τις πρώτες πρωινές ώρες από την Αλεξανδρούπολη, ήμουνα στη Θράκη ένα διήμερο, φεύγοντας από τις ταραγμένες
1: Ήσασταν εκεί χθες.
2: Του Στρασβούργου, τις ταραγμένες γειτονιές, έφτασα στη Θράκη μας. Ναι, που και εκεί τα πράγματα είναι οξυμένα, όσοι βέβαια με διαδηλώσεις και ταραχές. Χθες ήμουν στην Αλεξανδρούπολη, συναντήθηκα με ψαράδες. Σε ένα φορτισμένο κλίμα στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.
1: Μισό λεπτό, κύριε Φαραντούρη, να τα πάρουμε ένα-ένα. Μισό λεπτό. Να τα πάρουμε ένα-ένα.
2: Ακολουθώ.
1: Λοιπόν, καταρχάς, η Ευρώπη είναι απογοητευτική. Αργά-αργά, σιγά-σιγά θα πάρουμε τις αποφάσεις. Εδώ η Αμερική έρχεται σε συνεννόηση με τον Πούτιν για τα πετρέλαια, για να λύσει το πρόβλημά της, να λύσει και ένα μεγάλο πρόβλημα που έχει ο Τραμπ μπροστά του, γιατί έχει τις εκλογές. Πρέπει να πείσει το λαό του ότι κοίταξε να δεις, εγώ μην ανησυχείς, εδώ είμαι, θα λύσω το πρόβλημά μας με τα πετρέλαια και με την ενέργεια. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει η Ευρώπη. Μιλάμε για έναν πόλεμο τον οποίο εμείς τον έχουμε στη γειτονιά μας και τον έχουμε χρυσοπληρώσει, έτσι. Λοιπόν, και η Ευρώπη σιγά σιγά λέει θα πάρει τις αποφάσεις της. Και εδώ βλέπω ότι εμείς ανοίγουμε τρύπες στις ζώνες και η Ευρώπη σιγά σιγά λέει θα αποφασίσει. Και ήδη ξεκινούν, βλέπουμε έντονες διαμαρτυρίες. Είδαμε τι έγινε χθες. Τι συμβαίνει, τι γίνεται?
2: Η Ευρώπη και οι ηγεσίες της, όπως το είπατε, είναι απογοητευτικοί και οι λαοί της είναι απογοητευμένοι.
1: Ναι, αλλά κάτι πρέπει να γίνει.
2: Θα σας πω.
1: Πάει τώρα αυτό το πράγμα.
2: Θα σας πω. Καταρχάς, πράγματι βράζει η Ευρώπη. Στο Στρασβούργο, στην Ολομέλεια που είχαμε αυτή την εβδομάδα, κλιμακώνονταν διαμαρτυρίες, όπως και σε ολόκληρη τη Γαλλία, για ζητήματα εκπαίδευσης, δημόσιας και δωρεάν παιδείας. Βρέθηκα κι εγώ, κατέβηκα κάτω να συναντήσω τους φοιτητές, τους μαθητές. Πολλοί από τους φοιτητές μου στο Πανεπιστήμιο Πειραιός έχουν κάνει στο Στρασβούργο μεταπτυχιακά, διδακτορικό. Κάποιοι άλλοι έμειναν εκεί και διδάσκουν. Τέλος πάντων, ήθελα να δω με τα μάτια μου ακριβώς αυτές τις λαϊκές κινητοποιήσεις. Και πρέπει να σας πω ότι αυτό το κύμα οργής, σιγά σιγά έχω την αίσθηση ότι θα εξαπλωθεί σε ολόκληρες πρωτεύουσες. Βέβαια, υπήρξε μια πρώτη νίκη μαθητών και φοιτητών. Προσέξτε, διότι ο Μακρόν χθες ανακοίνωσε την πρόσληψη 3.000 εκπαιδευτικών. Αν σας λέει κάτι αυτό.
0: Αναπληρωτών εκπαιδευτικών για την ακρίβεια, που δεν ικανοποιεί τόσο το φοιτητικό.
2: Ναι, καμία αντίρρηση. Η έννοια του αναπληρωτή διαφέρει από χώρα σε χώρα.
0: Ναι.
2: Εμείς εδώ στις λίστες μας, πολύ σωστά το επισημαίνετε, είχαμε πάρα πολλές χιλιάδες μείων αναπληρωτές. Δεν έκαναν καν τα χαρτιά τους οι άνθρωποι. Θυμάστε τι γινόταν στις λίστες με το συνοστισμό αναπληρωτών όλα αυτά τα χρόνια τα προηγούμενα. Πέρυσι είχαμε δεν ξέρω πόσες 30.000 μείων. Γιατί? Διότι δεν βγαίνουν οι άνθρωποι. Δηλαδή, τελειώνει κάποιος τη φιλοσοφική, το μαθηματικό, μπορεί να αγαπάει την εκπαίδευση, δεν μπορεί να πάει σε ένα νησί με το μισθό και να ζήσει. Ένας νέος άνθρωπος. Δεν μπορεί να πάει στην ακριτική Ελλάδα και να ζήσει. Δεν μπορεί να πάει με τον σύντροφό του, για παράδειγμα, τον άντρα του ή τη γυναίκα του. Καταργήθηκε ακόμα και η συνυπηρέτηση που υπήρχε παλιά, που δεν στοιχίζει και τίποτα στο δημόσιο. Προσέξτε, υπάρχουν λοιπόν πολλά πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή καθιστούν τους Ευρωπαίους απογοητευμένους και, όπως είπε και η κυρία Καραμίτρου, την Ευρώπη απογοητευτική. Στο ενεργειακό είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα, με την έννοια ότι κλώθουμε εδώ και το Μαλί εδώ και πολλά χρόνια με τη ρωσοουκρανική κρίση. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όταν είχε ξεσπάσει η κρίση, είχα κάνει μια πρόταση, την οποία την επανέλαβα ως ευρωβουλευτής πριν από 2 χρόνια. Η χώρα μας να διαμεσολαβήσει για την ειρήνη. 2 έθνη, έτσι, ομογάλακτα, η Ουκρανοί και οι Ρώσοι, μαλώνουν, 2 ορθόδοξοι λαοί, έτσι, και συγκρούονται σφοδρά και παίρνουν πρωτοβουλίες οι Τούρκοι με την Μισέλινο Φιντάμ, κάθεται στη μέση, και δεξιά και αριστερά είναι ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών και ο Ουκρανός, στην Ατάλεια, στην Κωνσταντινούπολη και στην Άγκυρα. Τέτοιες χώρες έγιναν τέτοιες προσπάθειες γεφύρωσης και διαπραγμάτευσης και ειρηνιστικής διαδικασίας. Είχα προτείνει να πάρει η Ελλάδα αυτή την πρωτοβουλία. Να την πάρει κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τότε μου είχαν πει στην Επιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας καταπληκτική πρόταση να την εισηγηθεί στη χώρα σου, να την εισηγηθούν στο Συμβούλιο Κορυφής οι εκπρόσωποι της κυβέρνησής σου. Διότι πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία κάποια στιγμή.
1: Κύριε Φαραντουρή, πριν από αυτή την πρωτοβουλία, μήπως να πάρετε πρωτοβουλία όλοι οι ευρωβουλευτές να χαλαρώσετε κάπως τη θηλιά, την οικονομική θηλιά, αυτή την ασφυξία στα κράτη-μέλη της Ευρώπης που επιβάλλουν στις οικονομίες των κρατών μελών. Για να σταματήσει και αυτή η οικονομική ασφυξία στους πολίτες.
2: Θα σας πω. Αυτό είναι κάτι άλλο. Εγώ σας
1: αλλά από αυτό όμως τώρα οι πολίτες πνίγονται.
2: Θα σας πω. Αν μου επιτρέπετε, οι πολίτες πνίγονται από την αδυναμία των ηγεσιών τους να καταλάβουν ποιο είναι το συμφέρον των λαών τους. Εσείς αναφέρεστε σε κάτι άλλο. Ένα-ένα θα σας απαντάω σε όλα. Αναφέρθηκα πριν στη ρωσοκρανική κρίση και είδαμε την τροπή που πήρε με την χθεσινή συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την προμήθεια πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οι Ευρωπαίοι κοιτάζουν το υπερπέρα.
1: Συμφωνώ.
2: Πάμε τώρα σε αυτό που είπατε. Εσείς λέτε κάτι άλλο που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει ένα σύμφωνο σταθερότητα, το λεγόμενο. Δηλαδή, μετά το Μάστριχτ συμφωνήθηκε για τη σταθερότητα της οικονομίας και του ευρώ, οι χώρες να μην μπορούν να ξεπεράσουν ένα συγκεκριμένο ποσοστό έλλειμμα και χρέη κτλ. Αυτό σε περίοδους κρίσης όπως την πανδημία χαλάρωσε. Ελήφθη μια κοινή απόφαση να χαλαρώσει και όλοι μαζί, οι λαοί, όλες μαζί, οι χώρες και οι 27, να μπορούν να δανείζονται από κοινού κτλ. Είναι αυτό που είχαμε ζητήσει και εμείς στην Ελλάδα, διαφορετικές κυβερνήσεις, στην περίοδο των μνημονίων. Και μας έλεγε ο Σόιμπλε, όχι, όχι, όχι, όχι. Είναι αυτό που έχουμε εξασφαλίσει κάποιες χώρες για τις αμυντικές δαπάνες. Η άποψή μου είναι ότι πράγματι οι κοινές προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται από κοινού. Δεν είναι μόνο η πανδημία η κοινή πρόκληση. Είναι διάφορες προκλήσεις. Και μακάρι να μπορούσε να βγει ένα ομόλογο, ένα ευρωομόλογο, θυμάστε που λέγαμε παλιά, έτσι ώστε πράγματι κοινές απειλές από την ενέργεια μέχρι την επιχειρηματική κρίση ή την πολιτική προστασία ή την λειψιδρία ή το ενεργειακό κράχ να μπορεί να αντιμετωπίζεται από κοντά. Βέβαια, σε αυτό χρειάζεται η ομόφωνη απόφαση των κρατών μελών. Προσέξτε τώρα. Το γεγονός ότι η Ευρώπη είναι δυσκίνητη δεν μπορεί να είναι το άλοθη για την ολιγορία κυβερνήσεων. Δηλαδή, σωστά επισημαίνουν όλοι, και αυτή είναι η κριτική που κάνουμε κι εμείς, ότι η Ευρώπη είναι νοθρή και μέχρι να κουνηθεί σαπίσαμε. Από την άλλη, πρέπει κάτι να κάνουμε. Και έχουμε κάποια εργαλεία στα κράτη-μέλη ώστε να κάνουμε πράγματα ακόμα και όταν η Ευρώπη κοιμάται όρθια. Αυτή είναι και η κριτική μας η πολιτική, αν θέλετε, ότι ήμουν νιός και γέρασα σε μερικά πράγματα όπως το ενεργειακό κόστος. Δηλαδή, από χθες υπάρχει μια συζήτηση. Καλώς έγινε και πήρε επέκταση η Ελλάδα να δαπανίσει χρήματα. Είναι αυτό που μου ερωτήσατε πριν. Η απάντηση είναι εξαρτάται πώς θα τα χρησιμοποιήσει τα χρήματα. Δηλαδή, μας δώσανε την άδεια να ξοδέψουμε περισσότερα χρήματα. Okay. Εάν τα χρήματα αυτά δεν πάνε για τη μείωση των τιμών, δεν πάνε για την ανακούφιση του καταναλωτή, τότε και που μας το δώσαμε είναι δωρονάντων. Θα μπορούσαμε δε να είχαμε προχωρήσει στην ανακούφιση του καταναλωτή προηγουμένως. Λέει η κυβέρνηση, δεν το έκανα γιατί δεν είχε φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Εμείς θεωρούμε ότι μετά από 7 χρόνια έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και θα μπορούσε να πάρει μέτρα μείωσης του ενεργειακού κόστους, μείωση του ΦΠΑ, μείωση του ΕΦΚΟ, όπως έχουν κάνει άλλα κράτη-μέλη. Η κυβέρνηση τι έκανε, δεν πήρε μέτρα μέχρι τώρα. Έβαλε διαφορετικές προτεραιότητες και τα πάνησε διαφορετικά τους πόρους και τώρα λέει παιδιά, επειδή προσκρούω στο έλλειμμα, θα πάω να ζητήσω επέκταση να μου δώσουν την άνεση να ξοδέψω περισσότερα χρήματα. Εντάξει, το ακούω. Εμένα άλλο με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει ότι στο Λουξεμβούργο που γύριζα προχθές, που πήγαινα για το Στρασβούργο, η τιμή έχει 1,70-1,80 και έχουν μισθό κατώτατο οι Λουξεμβουριανοί 3.000 ευρώ και στην Ελλάδα που ο κατώτατος μισθός είναι 900 ευρώ η τιμή είναι 2.10 και 2.20 και 2.30
0: Πάντως,
2: και 2.40 στα νησιά.
0: Κύριε Φαραντούρη, φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ηγέτες της είναι ήδη αντιμέτωποι με τα διέξοδά τους.
2: Ότι
0: οι λαοί της Ευρώπης το έχουν αντιληφθεί. Στην Ισπανία βγαίνουν έξω, οι άνθρωποι διαδηλώνουν
2: για να σας δώσω ένα στοιχείο για τις διαδηλώσεις των Βρετανών.
0: Στη Γαλλία βγαίνουν για το οι μαθητές, στο Βέλγιο βγαίνουν οι εργαζόμενοι.
2: Και αυτό επεκτείνεται.
0: Και αυτό είναι, οφείλεται στις πολιτικές τις δικές σας, εννοώ των ανθρώπων οι οποίοι.
1: Των Ευρωπαίων,
0: ναι, γενικότερα.
1: Των Βρυξελών.
2: Προσέξτε το Βέλγιο και οι άλλοι διαδήλωναν. Έχει ενδιαφέρον. Στο Βέλγιο χθες το πρωί και το μεσημέρι διαδήλωναν πυροσβέστες.
1: Και συνδικάτα ήταν αυτό, ήθελα να σας πω.
2: Πολλά συνδικάτα.
1: Προσέξτε,
2: μου έκανε εντύπωση όμως, γιατί οι συνεργάτες μου λέγανε ότι είχαν πιάσει κουβέντα με ένα συνδικάτο πυροσβεστών. Πολλοί πυροσβέστες. Προσέξτε, γιατί. Διότι η κλιματική κρίση έχει αλλάξει τις ανάγκες. Δηλαδή, άνθρωποι που θα χρειάζονταν να επέμβουν ένα μήνα ή σποραδικά μέσα στη χρονιά, έρχονται αντιμέτωποι με πυρκαγιές, με θεομηνίες, με πλημμύρες, με καταστροφές καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Αρχίζει το κλίμα να μοιάζει με κλίμα σαβάνας, ξέρω εγώ, με κλίμα νοτιοανατολικής Ασίας. Έχουμε τυφώνες, έχουμε ξηρασίες, έχουμε πλημμύρες, τα βλέπουμε και εδώ στην Ελλάδα. Και οι άνθρωποι με τους χαμηλούς μισθούς, όχι μόνο δεν μπορούν να ανταποκριθούν, δεν μπορούν να δουλέψουν, να σηκώσουν να φύγουν.
0: Λοιπόν.
2: Άρα πρέπει και εμείς να προσαρμόσουμε αντίστοιχα τις προτεραιότητες στην πολιτική, Επειδή δεν μπορείς να τα κάνεις όλα με ένα μαγικό ραβδί, ξέρετε τι χρειάζεται κατά τη γνώμη μου? Προτεραιοποίηση. Λες, αυτή τη στιγμή προτεραιότητα έχει το στεγαστικό. Το δημογραφικό, η πολιτική προστασία.
0: Στεγαστικό και ενέργεια είναι σε όλη την Ευρώπη. Και το επόμενο που αξίζει να πούμε είναι ότι η ακροδεξιά είναι το απόστημα ενός σάπιου πολιτικού συστήματος, που όταν σαπίζει πάρα πολύ, το απόστημα σπάει και εμφανίζεται η ακροδεξιά. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης, ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ και βεβαίως διακεκριμένος νομικός σε θέματα ευρωπαϊκού δικαίου. Σας ευχαριστούμε πάρα
2: εγώ
0: πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Φαραντούρη.
0: Ωραία. Σήμερα δεν θα γελάσουμε καθόλου, έτσι, κυρία Καραμήτρου, από ό,τι κατάλαβα. Δεν έχετε όρεξη.
1: Εμείς φταίμε.
0: Α, δεν φταίμε εμείς.
1: Να μας στείλει μηνύματα ο κόσμος για να γελάσει λίγο το χιλάκι μας. Γιατί όπως βλέπεις η επικαιρότητα είναι τέτοια που δεν μας
0: επιτρέπει.
1: Βοηθά.
0: Λοιπόν, όχι, βέβαια. Πάμε, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι.

0: μακροζωία. Αποκλειστικά με την Καθημερινή.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
0: Στο ρυθμό της εβδομάδας. Για να είστε μέσα στα πράγματα. Κάθε Σάββατο στις 8 το πρωί η επικαιρότητα όπως την κατέγραψε η αλήθεια. Στο ρυθμό της εβδομάδας για τους πολυάσχολους που αγαπούν το ελληνικό τραγούδι. Στο μικρόφωνο η Ζένα Χατζηδημητρίου.

0: καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι.
1: Βαλή για ταξίδι.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, Σάββατο πρωί.
1: Πάντα κάτι που ξέχνα.
0: Συναντιόμαστε και πάλι μέσα από τη συχνότητα του Χίος Ράδιο Αλήθεια. 10 Οκτωβρίου σήμερα. Εμείς ξεκινάμε με καλή διάθεση, με όμορφη διάθεση. Δεν ξέρω όμως οι ειδήσεις που θα ακολουθήσουν αν θα βοηθήσουν να διατηρηθεί αυτή η διάθεση. Μείνετε συντονισμένοι με το Χίος Ράδιο Αλήθεια. Μαζί θα ακούσουμε τις ειδήσεις που έτρεξαν αυτή την εβδομάδα. Συνεντεύξεις που δόθηκαν. Βασικά θα ασχοληθούμε με τα θέματα που απασχόλησαν την τοπική επικαιρότητα αυτήν την εβδομάδα. 10 Οκτωβρίου σήμερα και χρόνια πολλά στον Ευλάμπιο και την Ευλαμπία.

Σήμερα Σάββατο, ο ήλιος έχει ανατύλει στις 7 και 19 πρώτα λεπτά, δι 45 λεπτά πριν τις 7 το απόγευμα. Πάμε να δούμε και τον καιρό. Έντονη υγρασία τις τελευταίες μέρες, θα πρέπει να το έχετε διαπιστώσει όλοι. Ο υδράργυρος σήμερα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι τώρα το πρωί πνέουν βόρει, βορειοανατολική μέχρι 2 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιάδες και οι νοτιάδες θα διατηρηθούν και την Κυριακή, με τη θερμοκρασία την Κυριακή να κατεβαίνει στους 24 βαθμούς Κελσίου. Περαιτέρω πτώση θα έχουμε τη Δευτέρα, με νότιους ανέμους, αλλά με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 14 βαθμούς. Τα στοιχεία δείχνουν αυτή τη στιγμή ότι θα έχουμε βροχή την Τρίτη, αρκετή βροχή την Τρίτη, να δούμε αν θα επαληθευτεί αυτό. Στο ρυθμό της εβδομάδας και θέματα που θα φιλοξενήσουμε στην σημερινή εκπομπή, θα κάνουμε αρχή με το Δημοτικό Υπνοτήριο. Θα ακούσουμε την κυρία Γαλάνη, η οποία τοποθετείται πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Ψάχνει ο Δήμος ακίνητο για το Δημοτικό Υπνοτήριο. Ο Παντελής Μπουρνιάς, Αντιπεριφερειάρχης Καινοτομίας, θα αναφερθεί στις ψηφιακές νομάδες μοχλός ανάπτυξης για απομακρυσμένες περιοχές, μας λέει. Ενώ την Τρίτη, 13 του μήνα, ξεκινούν και τα πολιτιστικά εργαστήρια του Ομηρίου. Θα τοποθετηθεί πάνω στο θέμα αυτό η κυρία Γαλάνη, θα μας ενημερώσει με περισσότερες λεπτομέρειες. Την Δευτέρα το πρωί είχαμε και τη συνεδρίαση του Ανώτερου Περιφερειακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μυτιλίνη. Με 3 ψήφους κατά και 2 υπέρ, απορρίφθηκε η εισήγηση της Διευθύντριας Εκπαίδευσης Χίου Ευτυχίας Βλησίδου, που θυμίζουμε ότι ζητούσε την πάυση των καθηκόντων του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Τάσου Κουτσοντώτη με την κατάθεση μιας πολυσέλιδης αναφοράς. Μάλιστα, η κυρία Βλησίδου την ίδια μέρα έδωσε και μια συνέντευξη που αφορούσε το συγκεκριμένο θέμα. Με το αεροδρόμιο, πολλές φήμες κυκλοφόρησαν αυτήν την εβδομάδα, δίνοντας και ημερομηνίες για το πότε θα κλείσει το αεροδρόμιο Χίου. Ο Νότης Μηταράκης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο νησί μας, επιχείρησε να βάλει ένα τέλος σε αυτήν την φημολογία. Τελειώνει, λέει, το 2027. Τώρα, αγαπητέ μας βουλευτή, να το πιστέψουμε αυτό, τι να σας πω. Πάσχα και καλοκαίρι θα είναι σίγουρα ανοιχτό, ενώ ζητούν όλοι διαβεβαιώσεις, ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις. Ο Σταύρος Μιχαηλίδης κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή προς τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών για το συγκεκριμένο θέμα. Ζητούν ένα οριστικό και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου. Έκτακτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου για τις εξελίξεις στο έργο του αεροδρομίου ζήτησε και ο επικεφαλής της Συμμαχίας Αξιών, και σύμφωνα με τον Κλέαρχο Χρήση, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθεί μία μόνο θεματική διευρυμένη συνεδρίαση του σώματος. Μάλιστα, ο κύριος Χρήσης, όπως θα τον ακούσετε να λέει και εσείς, έχει ήδη στείλει αίτημα να βρίσκονται στη συνεδρίαση και εκπρόσωποι του Υπουργείου.

Στις ειδήσεις της εβδομάδας αυτής ήταν η σημαντική εξέλιξη που είχαμε για την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου και για τους παραγωγούς της μαστίχας. Ο βουλευτής Νότης Μηταράκης ανακοίνωσε την κατάθεση σε δημόσια διαβούλευση νομοθετικής διάταξης που αντιμετωπίζει το ζήτημα της φορολόγησης των πλεονεσμάτων της Ένωσης. Με πολύ χαρά υποδέχθηκε ο πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου την εξέλιξη αυτή. Θα ακούσουμε περισσότερα. Κινητοποιήσεις όμως έχουμε από τους επαγγελματίες αλληλείς, οι οποίοι συνεχίζονται και μάλιστα κορυφώνονται αύριο Κυριακή στις 10 το πρωί με συμβολικό κλείσιμο των λιμανιών σε όλη την Ελλάδα.

θέμα της επισκευής του Αναβατορίου στο 7ο Δημοτικό Σχολείο στην σημερινή εκπομπή και σύμφωνα με τον Κλέαρχο Χρήση, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, έχει πάρθει η απόφαση για να επισκευαστεί το Αναβατόριο την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου σε συνεδρίαση που έγινε διά περιφοράς και θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με μια πολύ όμορφη είδηση. Η είδηση αυτή αφορά την ένταξη της μαστίχας στο νοσοκομιακό μενού του Σκυλίτσιου Νοσοκομείου. Ο Σεφ Ιάκωβος Απέργης θα μας πει περισσότερα, θα μας πει για την συνεργασία του με το νοσοκομείο Χίου και την Μεντιτέρα, τη θυγατρική εταιρεία της Ένωσης. Η Μεντιτέρα θα δίνει δωρεάν τις ποσότητες που χρειάζονται για το μενού στο Σκυλίτσιο. Πολύ ενδιαφέρον να έχει συνέντευξη του κυρίου Απέργη. Έτσι λοιπόν θα κυλήσει η σημερινή εκπομπή. Πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
4: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με το Δημοτικό Υπνοτήριο. Η Αντιδήμαρχος Σοπρόνιας Δημοχείου αναφέρθηκε στο θέμα αυτό σε δηλώσεις του. Αναφέρθηκε στα βήματα που έχουν γίνει προκειμένου να βρεθεί κατάλληλος χώρος με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος για να μπορέσει να λειτουργήσει. Σύμφωνα με την ίδια, έχουν διενεργηθεί δύο δημοπρασίες για την εξέβρεση κατάλληλο κινήτου, οι οποίες απέβησαν άκαρπες και είχε αναζητηθεί χώρος ακόμη και μέσω μεσητικού γραφείου.
1: Έχουμε ήδη προχωρήσει σε δύο διακηρύξεις για να βρεθεί κτίριο, οι οποίες και οι δύο δεν ήταν άγονες. Έχουμε ακόμα μία ευκαιρία και θεωρήσαμε σωστό να έρθουμε σε επαφή με κάποια μεσητικά γραφεία ώστε να μας βοηθήσουν να βρεθεί τέτοιος χώρος. Δυστυχώς δεν έχουμε κάποια ευχάριστη κατάληξη. Θα προχωρήσουμε και στην τρίτη διακήρυξη για να μπορέσουμε να κλείσουμε τον κύκλο των νόμιμων διαδικασιών, για να δούμε εάν και κατά πόσο θα γίνει κάτι στην τρίτη διακήρυξη. Εγώ αυτό που θέλω να πω και να διευκρινίσω στους συμπολίτες μας για να καταλάβουν πώς λειτουργεί ένας ξενώνας, ένα υπνοτήριο, εννοείται ότι δεν θα μείνουμε στην ονομασία, αλλά στη χρήση αυτού καθεαυτού του κτηρίου. Καταρχήν, υπάρχουν κάποιες κτηριακές προϋποθέσεις. Υπάρχουν χιλιομετρικές αποστάσεις από σχολεία, από δημόσια κτίρια και θα πρέπει να είναι εντός της πόλης. Ή αν βρούμε κάτι εκτός, θα πρέπει να υπάρχει κάποιο μεταφορικό μέσο για να μπορούμε να μεταφέρουμε τους ωφελούμενους. Επίσης, πολύ βασικό είναι ότι υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις ώστε ο όποιος άστεγος να μπορεί να φιλοξενηθεί στην όποια δομή. Από τα περιστατικά, δηλαδή, λέω έναν τυχαίο αριθμό, από τα 5 ας πούμε περιστατικά που έχουμε εδώ στοιχείο, θεωρώ ότι δεν μπορούν να φιλοξενηθούν και τα 5 περιστατικά. Και γιατί το λέω αυτό? Όταν κάποιος άστεγος είναι ψυχικά ασθενής ή έχει κάποιο μεταδιδόμενο νόσημα, δεν μπορεί να φιλοξενηθεί σε αυτές τις δομές, όσο καλή διάθεση και να έχουμε, γιατί πρέπει να είμαστε και σύμφωνοι με τον νόμο. Οπότε, οι διευκρινήσεις μου είναι ότι το σίγουρο είναι ότι ο Δήμος δεν έχει αφήσει πίσω την έβρεση δομής και γι' αυτό το λόγο κιόλας έχουμε κάνει και τις επαφές μας με ιδιώτες. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να μπορέσουμε να βρούμε την όποια δομή για να φιλοξενήσουμε τους όποιους άστεγους που μπορούμε όμως να φιλοξενήσουμε.
0: Θα μείνουμε στην κυρία Γαλάνη, η οποία αναφέρθηκε και στα πολιτιστικά εργαστήρια του Ομηρίου, τα οποία ξεκινούν την ερχόμενη Τρίτη 13 Οκτωβρίου. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει από τις 6 Οκτωβρίου. Περισσότερα όμως από την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Δημοχείου, για να μας πει και ποια είναι τα εργαστήρια που θα λειτουργήσουν την φετινή χρονιά.
1: Έχουμε τελειώσει τη διαδικασία και γιατί κάναμε την πρόσκληση για τους εκπαιδευτές. Έχει τελειώσει η διαδικασία, έχουν γίνει οι ανάλογες αιτήσεις. Τελείωσαν, αν θυμάμαι καλά, ή εχθές ή προχθές το μεσημέρι. Τα εργαστήρια που θα λειτουργήσουν φέτος είναι η ζωγραφική ανηλίκων και ενηλίκων, είναι κεραμική για παιδιά, αγιογραφία, βιβλιοδεσία, παραδοσιακή κατεργασία πέτρας, βοτσαλωτό, ελληνική παραδοσιακή χορή, συντήρηση και κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων, ελληνική παραδοσιακή μουσική, λαούτο, ούτο, ούτι, μαντολίνο, βιολί και ακορντεόν, και θέατρο ανηλίκων και ενηλίκων. Οι εγγραφές όσων ενδιαφέρονται ξεκινούν από 6 Οκτωβρίου 2026 με ηλεκτρονική αίτηση στο email του Ομηρίου. Το κόστος συμμετοχής όπως και πέρσι είναι 100 ευρώ, σύμφωνα με το καινούριο νόμο όπως είχαμε εξηγήσει και πέρσι. Τα 50 ευρώ θα δοθούν μαζί με την κατάθεση της αίτησης και τα άλλα 50 ευρώ σε εύλογο χρόνο, το οποίο θα το ανακοινώσουμε. Η έναρξη των μαθημάτων ξεκινάει την 3η 13 Οκτωβρίου και θα διαρκέσουν μέχρι τις 29 Μαΐου του 2027. Οποιαδήποτε πληροφορία στη γραμματεία του Ομηρίου.
0: Αλλάζουμε θέμα και στη στρατηγική της περιφέρειας για τις απομακρυσμένες περιοχές της Αμανής και των μικρών νησιών. Οι Νούσες, Ψαρά, Αϊστράτη, Φούρνους και Θήμενα αναφέρθηκε σε δηλώσεις του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχης Παντελής Μπουρνιάς με αφορμή το νέο πρόγραμμα τηλεργασίας που θα επιδοτεί κατά 90% το μισθό και τις εισφορές για ένα χρόνο σε εγγεγραμμένους ανέργους από απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Ο ίδιος τόνισε ότι αν δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα μέσω της τηλεργασίας μπορούν να εγκατασταθούν σε χωριά και περιοχές που έχουν δημογραφικά ζητήματα, δίνοντας μια αναπτυξιακή προοπτική.
2: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που μετά από εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και μετά από πολλές ενέργειες που έχω κάνει και με το Υπουργείο αλλά και με την ίδια την κυβέρνηση για θέματα τα οποία είναι για τους ψηφιακούς νομάδες και με τη Γενική Γραμματεία Απόδημο Ελληνισμού έχω συζητήσει το θέμα ότι πραγματικά θα πρέπει να ενισχύσουμε και απόδημους όπως και ψηφιακούς νομάδες από άλλα μέρη να έρθουν να υποστηρίξουν τα χωριά τα οποία έχουν μεγάλο θέμα μείωσης πληθυσμού λόγω δημογραφικού αλλά και επειδή πολλά νέα παιδιά φεύγουν στο εξωτερικό. Εμείς ως περιφέρεια, η στρατηγική της περιφέρειας είναι καθαρά να δημιουργήσουμε ανάπτυξη. Η ανάπτυξη μπορεί να έρθει μέσω των ψηφιακών ομάδων. Ενθαρρύνεται απόλυτα με αυτό που αποφάσισε η κυβέρνηση να μπορέσει να δώσει ως κίνητρο για άτομα τα οποία θα μπορούν να έρθουν στα χωριά να πάρουν αυτές τις επιπλέον κίνητρα για να ενισχύσουμε όλο αυτό. Θεωρώ πως είναι απόλυτο το μέλλον όλο αυτό. Η τηλεργασία σιγά σιγά αυξάνεται ως κομμάτι της εργασίας. Ήδη συζητάνε στο εξωτερικό να αυξήσουν τις ώρες τηλεργασίας και να μειώσουν τις ώρες εντός γραφείου. Άρα το μοντέλο αυτό αλλάζει σιγά σιγά. Πρέπει να είμαστε πρωτοπόροι και καινοτόμοι σε αυτό και σε αυτό να ενισχύσουμε τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Έχω θέσει αυτό το προβληματισμό για την Αμανή της Χίου που μειώνεται ο πληθυσμός και όλα τα μικρά νησιά όπως είναι οι Νούσες, Ψαρά, Άγιος Στράτης, Φούρνη και Θήμενα. Είναι τα νησιά του Βορείου Αιγαίου που έχουν το μεγάλο πρόβλημα που συζητάω. Οι ψηφιακοί νομάδες είναι η στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσουμε και χαίρομαι πάρα πολύ που συμβαδίζουμε και σίγουρα έχουμε αυτό το πνεύμα της ανάπτυξης για το μέλλον που είναι πάνω στο κομμάτι των ψηφιακών ομάδων για να μπορέσουν να ενισχύσουν και την αγορά να είναι εδώ, να μπορέσουν να δώσουν και οικονομικά κίνητρα και ανάπτυξη και την τοπική κοινωνία να βοηθήσουν και να την υποστηρίξουν ώστε να υπάρχει μέλλον στα νησιά μας. Το βλέπω 100% πως είναι το σωστό για το αύριο.

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
0: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
0: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεορίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια

Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που απασχόλησε όχι μόνο την εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και την τοπική κοινωνία. Ο λόγος για την εισήγηση της Διευθύντριας Εκπαίδευσης Χίου Ευτυχίας Βλησίδου προς το Ανώτερο Περιφερειακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία ζητούσε την πάυση των καθηκόντων του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Τάσου Κουτσοδόντη. Μετά από πολλές αναβολές, το Ανώτερο Περιφερειακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συνεδρίασε τη Δευτέρα το πρωί με 3 ψήφους κατά και 2 υπέρ. Απορρίφθηκε η εισήγηση της Διευθύντριας Εκπαίδευσης Χίου που, όπως είπαμε, ζητούσε την πάυση των καθηκόντων του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Τάσου Κουτσοδόντη με την κατάθεση αυτής της πολυσέλιδης αναφοράς. Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, η κυρία Βλησίδου παραχώρησε συνέντευξη τύπου. Με την φράση «Ο κύριος Κουτσοδόντης δεν μπορεί να συνερέσει το σχολείο, δεν μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες ως διοικητικός στέλεχος, γιατί ένας διευθυντής αυταρχικός

0: Σας ευχαριστώ πολύ. Έχετε δει ποτέ, και τώρα μέσα από τη συνέντευξη απευθύνομαι σε υπηρεσιακούς παράγοντες, σε προϊσταμένους υπηρεσιών, στον προϊστάμενο, όλοι όσοι βγήκαν ή δεν βγήκαν να τον στηρίξουν. Υπάρχει πουθενά δημόσια υπηρεσία που ο προϊστάμενος είναι πρακτικογράφος? Από το 2022, με βάση τις πράξεις του Συλλόγου Διδασκόντων, ο κύριος Κουτσοδόντης τηρεί επίσημα τα πρακτικά του σχολείου. Δεν υπάρχει γραμματέας. Αυτό είναι αντίθετο και με το καθηκοντολόγιο των εκπαιδευτικών και με τον κώδικα της διοικητικής δικονομίας. Πώς γίνονται τα πρακτικά? Κρατάνε σημειώσεις κάποιοι εκπαιδευτικοί που τους έχει επιφορτιστεί το καθήκον με πράξη συλλόγου, τα δίνουν στον διευθυντή, κάνει την τελική σύνταξη όπως θέλει και γράφει εκείνος τα πρακτικά. Αλλά όταν θέλει να αλλάξει κάτι, το πρακτικό είναι στον υπολογιστή του και μπορεί να αλλάξει ό,τι θέλει από την πράξη του συλλόγου. Και έρχομαι τώρα στο ζουμί των πρακτικών αυτών. Σας είπα ότι αυτό που μου στείλε ο Κουτσοδόντης με αυτό που υπάρχει στο σχολείο έχει διαφορές. Είναι καθαρή, πέραν το ότι κόλλησε και άλλη πράξη, είναι καθαρή αλλίωση εγγράφου. Όταν πήγα στο γραφείο του λοιπόν και του είπα, δώσε μου το πλήρες κείμενο αντίγραφο της πράξης 27 του Φλεβάρη, δεν μου το έδωσε από το βιβλίο πράξεων, το εκτύπωσε από τον υπολογιστή. Του λέω, όχι, θέλω αυτό που είναι στο βιβλίο πράξεων. Καταλαβαίνετε, αυτή η λεπτομέρεια, ζητάς πράξη συλλόγου και αντί να την πάρεις από το επίσημο αρχείο, σου τη δίνει ο διευθυντής από τον υπολογιστή του. Τι σημαίνει αυτό για τη διοίκηση? Τώρα, εγώ λοιπόν θεωρώ επίσης, του λέω, ποιος έγραψε το πρακτικό που μου έστειλες, το πρώτο πρακτικό, το Μάρτι? Μου ανέφερε το όνομα μιας εκπαιδευτικού. Ρωτώ την εκπαιδευτικό, της λέω, έλα εδώ, εσύ το έγραψε το πρακτικό? Μου λέει, όχι, δεν το έγραψα εγώ, το έγραψε ο διευθυντής. Εσύ, λέω, τι έγραψες? Μου λέει, έγραψα το πρακτικό που είναι μέσα στο βιβλίο πράξεων, το οποίο πρακτικό και πολλά πρακτικά είναι ανυπόγραφα. Δεν έχει υπογραφεί αυτό το πρακτικό από το σύλλογο και πάρα πολλά πρακτικά. Της δείχνω το πρακτικό που πήρα πια από το βιβλίο πράξεων και της λέω, είναι δικό σου αυτό? Μου λέει, όχι, οι τέσσερις πρώτες παράγραφοι τις έγραψε ο διευθυντής, δεν τις έχω γράψει εγώ. Τελεία και παύλα. Δεν λέω παραπάνω, τα καταλαβαίνετε. Θεωρώ λοιπόν ότι ο τρόπος με τον οποίο τα πρακτικά συντάσσονται δεν είναι σύνομος, παραβαίνει νόμους και διατάξεις. Θεωρώ ότι ο τρόπος με τον οποίο τα πρακτικά αρχιοθετούνται και φυλάσσονται δεν είναι σύνομος, διότι έχει αποδειχθεί ότι είναι δυνατή ανά πάσα ώρα και στιγμή η αλλίωσή τους από οποιονδήποτε κατά το ίδιο δοκούν. Και κυρίως από τον διευθυντή, γιατί δική του ευθύνη είναι η φύλαξη των πρακτικών και εκείνος γράφει και κόβει από τον υπολογιστή του. Και επίσης, καλά, τα ενσωματώνει κλπ. Λοιπόν, ένα άλλο βασικό το οποίο με στενοχώρησε πάρα πολύ. Από όλη αυτή την έρευνα και τις συζητήσεις που έκανε και με τον διευθυντή και με τους εκπαιδευτικούς που ρωτούσα, ο διευθυντής του μουσικού σχολείου δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες των πράξεών του.
1: Ξεχωριστή αναφορά έγινε από την Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας και στη διαδικασία τμήματων ένταξης, εκτιμώντας ότι παιδιά που χρειάζονταν εκπαιδευτική υποστήριξη στερήθηκαν αυτή τη δυνατότητα, ενώ μετέφερε μαρτυρίες εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις οποίες φέρεται να ασκούνταν πίεση σε καθηγητές για χαμηλή βαθμολόγηση μαθητών.
0: Σοβαρά προβλήματα υγείας. Σας λέω ότι λέει το κατηγορητήριο. Είναι κι άλλα που δεν θα τα πω και που μπορεί να βγουν αργότερα. Ποτέ δεν έδειξε ενσυναίσθηση. Σήκω και φύγε από το σχολείο. Γιατί είσαι εδώ, να πας αλλού. Αυτό έλεγε στην εκπαιδευτικό. Όπως κατέθεσε και η ίδια και τα έχει πει και στην ΕΛΜΕ. Δεν τα λέω μόνο εγώ, τα έχει πει και στην ΕΛΜΕ και θα μιλήσουμε γι' αυτό. Άνηση κατανομή διδακτικών ωρών σε εκπαιδευτικούς. Τεράστιο θέμα κακοδιοίκησης. Τεράστιο ζήτημα. Αυτό το ζήτημα προέκυψε από το 26-27, 25-26 κάτι άρχισε να φαίνεται,

0: 26-27. Η πρώτη νήξη ήρθε από εκπαιδευτικό, ο οποίος τότε ήταν αναπληρωτής. Όλα τα προηγούμενα χρόνια έκανε 24 ώρες μάθημα στο όργανο που διδάσκει. 26-27 ο διευθυντής ρίχνει τις ώρες σε 15. Και αρχίζει ο ενώ ήταν πλήρους, ενώ έπαιρνε πλήρη μισθό, είχε οικογένεια, ενώ είχε προϋπηρεσία, με αυτή τη συμπεριφορά υφίσταται βλαπτική μεταβολή, μειώνεται ο μισθός, η αμοιβή, μειώνεται η προϋπηρεσία και μάλιστα κάποια στιγμή αναγκάστηκε ο άνθρωπος και να πάει να δουλέψει στη Σπάρτη και άφησε την οικογένειά του εδώ. Το 18 λοιπόν απευθύνει ερωτήματα στο διευθυντή και ζητάει συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία τα κοινοποιεί με έγγραφο σε εμάς. Εγώ δίνω εντολή στο διευθυντή να απαντήσει, ο οποίος έμεινε σε ένα στοιχείο που λέει η νομοθεσία, ότι ο διευθυντής του σχολείου, το σχολείο έχει τη διακριτική ευχέρεια να βάζει τους μαθητές σε μουσικά όργανα μέσα στις τρεις επιλογές τους. Τι έκανε λοιπόν? Έπαιρνε το μαθητή που ήθελε να παρακολουθήσει το μάθημα του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού και τον πήγαινε σε άλλο μουσικό όργανο. Και έπεφτε ο εκπαιδευτικός σε ώρες. Πού φτάσαμε? Ο εκπαιδευτικός μέχρι και το 19 ερωτήματα και καταγγελίες και ο διευθυντής δεν απαντούσε. Η υπηρεσία, αντιλαμβανόμενη από το 18 ότι δεν είναι σύνομη η κατανομή, αρχίζει και βρίσκομαι στο τηλέφωνο 18-19, 19-20, 22-23, 23-24, 24-25. Αυτά τα 5 χρόνια. Στο τηλέφωνο μαζί του όσο μπορούσαμε να κάνουμε την κατανομή πιο δίκαιη. Γιατί πού είχαμε φτάσει? Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί διορίζονταν να πάρουν ώρες που θα είχαν και έπρεπε να διδάξουν μόνιμοι, αλλά δεν τις έδινε. Δεν τις έδινε τις ώρες. Το 20 ο εκπαιδευτικός κάνει καταγγελία στην ενιαία αρχή διαφάνειας. Εκεί λοιπόν μέσα προσέξτε τι καταγγέλει. Προσέξτε τι καταγγέλει εκεί. Ότι δηλώνει πλασματικές, αυτά είναι σε έγγραφα, διότι ο εκπαιδευτικός του δικαιώθηκε και διορίστηκε αναδρομικά με βάση αυτή την καταγγελία. Δηλώνει πλασματικές λειτουργικές ανάγκες για να ικανοποιήσει προσφυλή του άτομα. Οι επιλογές των μουσικών οργάνων από τους μαθητές της Α' Γυμνασίου θα πρέπει να επικυρώνονται από το Σύλλογο Διδασκόντων. Ωστόσο, ο διευθυντής του σχολείου δεν φέρνει ποτέ το θέμα στο Σύλλογο προς επικύρωση.
1: Κλείνοντας, η κυρία Βλεσίδου κατέστησε σαφές ότι θεωρεί την υπόθεση διοικητικά ανοιχτή, επισημένοντας ότι κανείς από όσους καταψήφισαν την εισήγησή της δεν αιτιολόγησε την ψήφο του. Τα στοιχεία δεν μπαίνουν στο αρχείο, ξεκαθάρισε η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΧΙΟΥ, Ευτυχία Βλεσίδου.
0: Νομοθεσία και έχει τέτοια αυταρχική και κακοποιητική συμπεριφορά, λυπάμαι, δεν είναι ικανός να διοικήσει σωστά ένα σχολείο. Μπορεί να είναι εξαίρετος εκπαιδευτικός. Μπορεί να είναι εξαίρετος άνθρωπος. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Εγώ δεν τον είπα ούτε κλέφτη, ούτε ψεύτη, ούτε ακαμάτη, ούτε τίποτα. Μια χαρά. Εγώ διαπιστώνω διοίκηση εδώ. Και θέλω να μιλήσω και να απευθυνθώ στους επικεφαλείς, μάλλον στους αιρετούς του ΑΠΙΣΔΕ, στους συνδικαλιστές. Η λέξη συνδικαλισμός έχει συνδίκαιο. Ο συνδικαλιστής λοιπόν υποστηρίζει το δίκαιο. Αν το δίκαιο, γι' αυτό και ακριβώς στέκεται απέναντι σε άδικες πράξεις της υπηρεσίας. Αλλά εδώ οι συνδικαλιστές το απείσδε. Δεν είπαν ότι είναι άδικη η απόφασή μου. Δεν είπαν ότι είναι ατεκμηρίωτη η απόφασή μου. Δεν το είπαν αυτό. Θέλω λοιπόν να τους πω ότι το Νοέμβριο έχουμε εκλογές για αιρετούς σε ΠΙΣΔΕ, ΑΠΙΣΔΕ και ΚΙΣΔΕ. Αυτές οι εκλογές δείχνουν τη συμπόρευση του συνδικαλισμού με τη διοίκηση. Θα πάνε στα σχολιά. Θα βρουν ασφαλώς εκπαιδευτικούς, θα μιλήσουν στους συλλόγους. Τι θα πούν στους εκπαιδευτικούς? Ξέρετε, ψηφίστε μας. Είμαστε καλοί και είναι και καλοί. Εντάξει, εγώ δεν έχω αντίρρηση. Αλλά ξέρετε κάτι? Εμείς, όταν θα έρθετε και έχετε προβλήματα με το διευθυντή του σχολείου σας, Όταν θα χρειαστεί να ψηφίσουμε, εμείς θα ψηφίσουμε πέρα του διευθυντή σας. Εσάς θα σας αφήσουμε ξεκρέμαστους. Και γιατί το λέω? Γιατί ο αιρετός του Απίσδε Αποτυχίο, που είναι και πρόεδρος της Ελμεχίου, είχε έρθει σε επαφή ενώπιον του Συμβουλίου της ΕΛΜΕ και γνώριζε τα προβλήματα των εκπαιδευτικών και παρόλα αυτά τους άδειασε στο Συμβούλιο. Εμένα δεν με άδειασε. Εδώ είναι η δική μου η θέση και εδώ θα συνεχίσω.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού μας σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710 41 287.
5: E-shop alphapbooks.gr.

0: 421 ημέρες χρειάστηκε να περάσουν για να ξαναμπούν λεωφορεία στα χωριά τουλάχιστον της Νότιας Χίου. Ξεκίνησαν λοιπόν τα δρομολόγια, η προσωρινή εξυπηρέτηση των χωριών της Νότιας Χίου από τις 7 Οκτωβρίου και θα διαρκέσουν μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου. Μετά την υπογραφή που είχαμε από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνο Μουτζούρη τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών εκτέλεσης έκτακτου συγκοινωνιακού έργου στις υπεραστικές γραμμές του νομού Χίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της περιφέρειας, θα εκτελούνται δύο δρομολόγια, πρωί και μεσημέρι. Η αφετηρία στην πόλη της Χίου θα είναι στην οδό Λάδες, όπου ήταν και παλαιότερα η αφετηρία για το υπεραστικό κτέλ. Περισσότερα από τον Αντιπεριφερειάρχη Χίου Νίκο Νίκτα.
1: Αυτή τη στιγμή είναι μια πρωτοποριακή κατάσταση, με την έννοια της ότι δεν είχε φτωχεύσει συγκοινωνιακός φορέας ο οποίος να κάνει το συγκοινωνιακό έργο. Και έτσι τώρα αναγκαστήκαμε εμείς για πρώτη φορά να αναθέσουμε συγκοινωνιακό έργο σε τουριστικό φορέα. Και θα δούμε τώρα πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη αυτό το πράγμα. Η σύμβαση έχει γίνει και απόφαση υπουργείου υπάρχει και απόφαση περιφερειάρχη υπάρχει και συμφασία έχει υπογραφεί. Αύριο λοιπόν καλώς έχουν των πραγμάτων, ξεκινάνε τα πάντα. Πρώτα ο Θεός να είμαστε γεροί. Τώρα, η συγκοινωνία θα είναι όπως τα υπεραστικά. Ο τόπος όπου θα ξεκινάνε, θα είναι ο χώρος εκεί που ήταν τα υπεραστικά, η αίθουσα των επιβατών θα είναι εκεί που ήταν η αίθουσα των επιβατών των υπεραστικών. Οι άνθρωποι θα μπορούν να βάζουν τα πράγματά τους. Θα μπορούν να πίνουν το καφέ τους, εννοείται. Υπάρχει ένα τηλέφωνο το οποίο θα μπορούν να, στο οποίο θα μπορούν να απευθύνονται για να ενημερώνονται. Είναι από το ανάδοχο, από το κανάλι Stories. Άρα λοιπόν δεν βλέπω να υπάρχει πρόβλημα. Βέβαια στην πράξη θα τα δούμε όλα πώς είναι, ας πούμε, πώς θα υπάρχει. Αν όμως υπάρχει οποιοδήποτε, θα το αντιμετωπίσουμε. Θα δώσουν ένα τηλέφωνο του κυρίου Μπολά στο υπεραστικό, όπου θα μπορεί να πληροφορείται ο κάθε πολίτης τι ώρα παραπάει το λεωφορείο του. Πλέον ότι ο κύριος Μπολάς και ίσως και η υπηρεσία θα το δούμε, ο κύριος Μπολάς σίγουρα θα ενημερώσει όλους τους φορείς αλλά και τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους σχετικούς αντιδημάρχους ποια ώρα των χωριών της Νοτιάς Χίου, γιατί όλη η Νοτιά Χίος θα καλυφθεί. Θα μπορούν να περνάνε τα λεωφορεία από τα χωριά και να μπορούν να τα παίρνουν και από την πόλη της Χίου.
2: Να.
1: Θα ενημερωθούν και με mail.
2: Θα είναι Δευτέρα με Σάββατο, κύριε Νίκτα.
1: Λοιπόν, αυτό έχει, υπάρχει μια, η σύμβαση αυτό λέει, όπως είπα όμως, ότι υπάρχει μια δυναμική κατάσταση αυτή, θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί, γιατί θα πηγαίνουμε το Σάββατο, αλλά αν δεν υπάρχει ψυχή ένας άνθρωπος και τελικά θα δούμε πώς θα το αντιμετωπιστεί σε άλλες καταστάσεις, να το αναθέσουμε κάπου αλλού, αν υπάρχουν προβλήματα.
2: Μάλιστα.
1: Και προηγουμένως ότι θέλουμε να δούμε και την εφαρμογή του.
2: Παρά το γεγονός ότι χρηματοδοτείται σαν περιφέρεια η συγκεκριμένη σύμβαση, θα υπάρχει και εισιτήριο, έτσι. Θα πληρώνει ο επιβάτης εισιτήριο.
1: Υπάρχει εισιτήριο, νομίζω ότι είναι ναι. Αλλά είναι αυτό που βγαίνει από την υποχρέωση του νόμου, έτσι.
2: Με βάση τη χιλιομετρική απόσταση, δηλαδή.
1: Ναι, αυτά που λέω, ναι, ο νόμος. Βάση του νόμου. Υποχρεούμαστε.
2: Ναι. Η σύμβαση της περιφέρειας είναι μέχρι 16 Δεκεμβρίου.
1: Σωστά.
2: Μετά τι γίνεται?
1: Κοιτάξτε, εμείς το κάναμε και προσωπικά εγώ είχα πάρει αυτή τη δυνατότητα, την ευθύνη μάλλον να γίνει αυτό, διότι ήθελα να γίνει άμεσα χωρίς διαγωνισμούς, αστάσεις και τα λοιπά, ώστε να υπάρχει ανάθεση. Σας δύο λοιπόν ότι θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε, να δούμε με τον τρόπο τώρα πώς.
2: Γίνονται, μπορούν να γίνουν ανανεώσεις της σύμβασης.
1: Το Υπουργείο νομίζω ότι μας δίνει αυτή τη δυνατότητα, θα το δούμε όμως. Ας ξεκινήσουμε να εφαρμοστεί αυτό, να δούμε πώς θα το αγκαλιάσει ο κόσμος. Μην πηγαίνουμε και δεν υπάρχει ψυχή στις τάσεις. Και αυτό καλό και από διημών, καλό και τον κόσμο να το αγκαλιάσει. Να πήγαινε, να μην πήγαινε αδειο τα λεωφορεία. Είναι κρίμα τα λεφτά μας. Και δεύτερο, το κυριότερο να κάνει λίγο επόμενη, αν υπάρχουν θέματα και τα λοιπά, αν ενημερώνεται μαζί μας, να τα αντιμετωπίσουμε.
0: τώρα, στην τελική ευθεία βρίσκεται, σύμφωνα πάντα με το Δήμαρχο Γιάννη Μαλαφή, η δημοτική γραμμή που θα συνδέει τα χωριά της Βορειοανατολικής Χίου με την πόλη. Απαντώντας το ερώτημα της αλήθειας αναφορικά με τη δημοτική συγκοινωνία στη Βορειοανατολική Χίου, ο Δήμαρχος υπογράμμισε ότι οι διαδικασίες βρίσκονται στο τελικό στάδιο και άμεσα θα ξεκινήσει και αυτή η γραμμή.
3: Σε λίγες μέρες θα αρχίσει και αυτό.
4: Γιατί είχαμε πει για
3: εκπονεί αυτή τη στιγμή η υπηρεσία τις τελευταίες λεπτομέρειες της μελέτης μετά από τις συνεννοήσεις που έχουν γίνει και σε λίγες μέρες θα έχουμε και την έναρξη στα καράβια.
4: Οπότε θα είναι και αυτό δηλαδή με το ίδιο λεωφορείο της Δημοτικής Συγκοινωνίας, πώς θα γίνεται ακριβώς?
3: Όχι, θα είναι με ιδιωτή. Σας είπα ότι εκεί υπάρχει και κάποιος χωρικός που θα καλύπτει ένα κομμάτι του κόστους και το υπόλοιπο θα το καλύπτει ο Δήμος.
4: Θα καλύπτεται και η Σικιάδα και η Λαγκάδα που είδαμε ότι υπάρχουν?
3: Η Λαγκάδα σίγουρα θα καλύπτεται, η Σικιάδα υπάρχει ένα πρόβλημα σε κάποιο κομμάτι, πιστεύω ότι θα λυθεί.
4: Και θα είναι καθημερινό το δρομολόγιο?
3: Καθημερινό από ό,τι διαφαίνεται.
0: Παραμένουμε στις συγκοινωνίες και φαίνεται ότι η οδύσσια των μαθητικών δρομολογίων έλαβε τέλος για τη φετινή σχολική χρονιά, καθώς με εξαίρεση δύο δρομολόγια του Δημοτικού Σχολείου Θημιανών καλύφθηκαν τα μαθητικά. Όπως είπε ο αρμόδιος ειδικός σύμβουλος της περιφέρειας Παντελής Καμπούρης, στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού οι μεταφορείς της Νότιας Χίου κατέθεσαν προσφορές και έτσι αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα σε 29 από τα 31 μαθητικά δρομολόγια.
5: Την Δευτέρα που μας πέρασε, την Παρασκευή έλεγε ο διαγωνισμός στο μεσημέρι, 3 η ώρα. Τη Δευτέρα προχωρήσαμε στην αποσφράγηση, από την οποία φάνηκε ότι δώσαν προσφορά 9 οικονομικοί φορείς και η προσφορά τους αυτή καλύπτει το σύνολο των δρομολογίων, τόσο του Δημοτικού Σχολείου του Πυργίου, του Δημοτικού Σχολείου των Ενίτων και της Καλλιμασιάς. Και του ΕΠΑΛ και του νηπιαγωγείου, το 7ο και το 11ο. Τα μόνα δύο δρομολόγια στα οποία δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον είναι του Δημοτικού Σχολείου Θημιανών για το ολοήμερο, για το σχόλασμα του ολοήμερου σχολείου στις 3 η ώρα. Πρόκειται για μονά δρομολόγια που αναφέρονται σε 6 και 6 παιδιά και καλύπτουν την περιοχή τοπικά εκεί. Και όπως είπα προηγούμενα, αναφέρονται στην επιστροφή των παιδιών από το ολοήμερο σχολείο. Είναι ένα δρομολόγιο το οποίο για πρώτη φορά ζητήθηκε φέτος. Η εκτίμησή μας είναι ότι επειδή είναι πολύ μικρό δρομολόγιο και ως χιλιομετρική απόσταση και ως αποζημίωση, ότι πολύ δύσκολα θα βρεθεί ανάδοχος για αυτά τα δύο δρομολόγια. Και ένα τρίτο για το οποίο δεν έδωσαν προσφορά, εσκεμμένα όμως, διότι το δρομολόγιο αυτό καταργήθηκε, δεν υπάρχει δηλαδή πλέον παιδί για μεταφορά. Οπότε ουσιαστικά έχει καλυφθεί το 100% από τα 31 άγωνα δρομολόγια. Έχουν μείνει μόνο τα δύο που σας είπα και αφορά την επιστροφή του ολοήμερου του Δημοτικού Σχολείου Θημιανών προς το... η μία κατεύθυνση Αγία Ερμιώνη Καρφάς Λευκονιά Κοντάρη και η άλλη κατεύθυνση από Θημιανά Βάγια Νεχώρη. Οικονομικοί φορείς της Νότιας Χίου και κατέθεσαν και προσφορές για άλλα δρομολόγια και πρακτορία λεωφορείων όπως της εταιρείας Κανάρης και του κυρίου Καρατζαφέρη, της κυρίας Καρατζαφέρη.
4: Όσον αφορά το έβδομο, επειδή εκεί είναι και ο δρόμος, η πρόσβαση είναι δύσκολη, εκεί πώς ακριβώς θα γίνεται τελικά η μεταφορά?
5: Αυτό το δρομολόγιο, κυρία Μαργαρίτη, επειδή είχαμε προσπαθήσει να δώσουμε μία λύση ανάλογη με αυτή του πυργίου πολύ σύντομα, σε συνεννόηση με τους συλλόγους γονέων εκεί και τις διευθύντριες των σχολείων. Μπαίνανε διάφορα ζητούμενα, τα απορριμματοφόρα, μεγάλος κυκλοφοριακός φόρτος της περιοχής. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ψάχνοντας να βρούμε λύση για εκείνο το διάστημα με μεταφορέα, θεωρώ ότι ο ίδιος που έδωσε προσφορά και θα πάρει τώρα αυτά τα δρομολόγια, ότι είναι λυμμένα αυτά τα προβλήματα και ελπίζω μέχρι τέλος της εβδομάδας που θα έχουν ολοκληρωθεί οι γραφειοκρατικές διαδικασίες τις πρώτες μέρες της επόμενης, τα παιδιά θα μετακινηθούν κανονικά όπως προβλέπεται.
0: Πάμε Πάμε τώρα στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Την καταγγελία ότι παιδιά παίζουν το απόγευμα στο γήπεδο Νενίτων δίπλα σε αφύλακτα και ανοιχτά κυβότια ρεύματος προχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος της Μίζωνος Μειοψηφίας Βασίλης Μυριαγκός κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της. Ο κύριος Μυριαγκός, με αφορμή τη συζήτηση θεμάτων οδοποιίας σε δημοτικές ενότητες, επεσήμανε ότι καλό θα ήταν τέτοιας μορφής έργα να γίνονται σε συνεννόηση με τους αιρετούς της περιοχής και τους προέδρους των οικισμών. Ακολούθησε, θα το διαπιστώσετε και εσείς στη συνέχεια, έντονος διάλογος με τον Δήμαρχο Χίου Γιάννη Μαλαφή, με τον Βασίλη Μυριαγκό, να επισημαίνει ότι η Δημοτική Αρχή δεν έχει εικόνα και επαφή με τους οικισμούς και τα προβλήματα, όπως για παράδειγμα αυτό που συμβαίνει στο γήπεδο των Ενίτων.
6: Είναι λάθος σας να μην μαζέψετε τους αιρετούς, είμαστε 5 δημοτικοί συμβούλοι στην Ιωνία και άλλοι 11 πρόεδροι των χωριών, και να μην μας καλέσετε σε ένα τραπέζι να ανακοινώσετε αυτά τα πράγματα ότι θα γίνουν. Δήμαρχε, δεν θα με διακόψεις, θα σταματήσεις. Αλλιώς θα σε διακόπτω κι εγώ. Σταμάτα το αυτό το βιολί μαζί μου. Προσπαθώ να είμαι ευγενικός και ήρεμος και με εκνευρίζεις. Σου κάνει κόπο να καλέσεις τους αιρετούς συναδέλφους, δεν τους κάλεσες. Σου κάνει κόπο να καλέσεις πρόεδρους, δεν τους κάλεσες. Πιστεύετε εσείς ότι δεν υπήρχαν άλλες προτάσεις? Θέλατε να προχωρήσω σε μια σειρά από πράγματα, θα το κάνω στην ώρα του. Επειδή λοιπόν λειτουργείτε έτσι και νομίζετε ότι τα ξέρετε όλα, δεν κάνετε τίποτα. Θα σας πω μια σειρά από πράγματα που δεν κάνετε, στην ώρα τους. Και ερχόσαστε και μας λέτε ότι γίνονται και γίνονται και γίνονται. Τίποτα δεν κάνετε. Βάλατε τώρα δύο τοποθεσίες που σας βολέψανε και αγνοήσατε τους πάντες.
7: Εντάξει κύριε Μυριακέ, επειδή υπερβήκατε κατά πολύ το χρόνο, σας λέω το εξής.
6: Ποιος είναι ο χρόνος?
7: Επειδή είμαι πολύ ανοιχτός,
6: μη με διακόπτετε. Όχι, θα βάλετε το...
7: Μη με διακόπτετε.
6: Είμαι πολύ, πολύ προσεκτικός.
7: Επειδή έχετε μια εμπειρία στην αυτοδιοίκηση, σας λέω λοιπόν το εξής. Εσείς που σας αρέσει να πηγαίνετε να κουρδίζετε τους τοπικούς, σας λέω το εξής. Το βγάζουμε λοιπόν το δρόμο στα γρίδια. Και πέστε μου ποιο θα βάλουμε, εσείς θα μου πείτε. Εσείς προτείνετε λοιπόν να βγει αυτός ο δρόμος από τα γρίδια που πηγαίνει εκεί που πηγαίνει. Να βγει, να φύγει έξω λοιπόν. Προτείνετε τον πιο λαμπή με αυτά τα χαρακτηριστικά. Προτείνετε το στην κοινωνία. Πέστε το με το, ναι, με το στόμα.
6: Σας το,
7: ναι.
6: Πω, να σας το πω.
7: Ναι, πέστε το.
6: Αυτό το οποίο δεν μπορεί να καταλάβετε.
7: Πέστε το
6: αυτό
7: με το στόμα.
6: Όμως, αυτό που μου λέτε τώρα μένα για να μου πουλήσετε ξυπνάδα, θα το λέγατε στους 11 προέδρους και στους 5 δημοτικούς συμβούλους. Και θα ακούγατε αν υπήρχε πρόταση. Αλλά αντί να κάνετε αυτό, αποφασίζετε μόνο σας, πουλάτε τώρα ξυπνάδα, ότι εμείς για το καλό σας κάναμε αυτούς τους δρόμους. Μαζέψτε λοιπόν τους συναδέλφους σας. Σεβαστείτε μας. Γιατί δεν το κάνετε? Τι μου κουνάς το κεφάλι σου? Πότε με κάλεσες για θέματα της Ιωνίας σαν δημοτική?
7: Πήρατε το λόγο από το Θεό. Έτσι, πήρατε το λόγο.
6: Ποτέ δεν τους καλέσατε. Ποτέ. Είναι τώρα 3 χρόνια, μισή φορά. Καμία. Και μιλάτε τώρα εξυπνάδες να σας προτείνω.
7: Θα έχετε χρόνο. Η προεκλογική περίοδος θα αρχίζει σε 1,5 χρόνο. Θα έχετε χρόνο. Μέχρι τώρα όμως, το μόνο που θέλετε να κάνετε είναι να πάτε να κουρδίσετε. Και εγώ σας λέω, δεν θέλετε να μπει αυτό το έργο στα Νένιτα. Το καταλαβαίνω. Πέστε μας ποιο να μπει. Δεν θα το πείτε ποτέ.
6: Θα στο πω τώρα για να το γράψει και το μικρόφωνο. Επειδή είσαι πολύ μεγάλος λαϊκιστής, είσαι πολύ μεγάλος λαϊκιστής, ποτέ δεν ζητήθηκε η γνώμη μας στα Νένιτα. Ποτέ. Και γι' αυτό έχετε καταδικάσει το χωριό να ντρέπεται για αυτά τα οποία κάνετε. Επειδή δεν μας καλείτε ποτέ να σας πούμε την άποψή μας. Ποτέ. Ποτέ δεν το κάνετε. Θέλετε να σας πω, να σας δείξω εδώ φωτογραφίες που κινδυνεύουν τα παιδιά να σκοτωθούν μέσα στα Νένιτα. Και κάνετε πως δεν ξέρετε. Θέλετε. Θέλετε αντιδήμαρχε του αθλητισμού να σας τις δείξω. Κινδυνεύουν να σκοτωθούν παιδιά. Τι τα έχετε δει, τι έχετε κάνει? Πρόσφατα θρηνήσαμε ένα θάνατο αθλητή μέσα στο γήπεδο των Ενίτων. Τα πύλας είναι ανοιχτά και το ρεύμα είναι ζωντανό και παίζουν κάθε απόγευμα 30 παιδάκια ποδόσφαιρο.
7: Σας είπε κανένας ότι μιλάει το γήπεδο των Ενίτων?
6: Ότι εγώ δεν ενδιαφέρομαι για τα νέα και ενδιαφέρεται εκείνος που είναι ενδυνάμει για να σκοτώσει τα παιδιά με το ρεύμα μέσα στα μούτρα των παιδιών. Και καθόσαστε και δεν τρέπεστε
7: για να συγγνώμη, αυτά που λέτε είναι ανακρίβειες και συγγνώμη, είναι μια λέξη που ξεκινά κάνουμε βήτα.
6: Τώρα να πάμε στα ανέλητα. Ελάτε και να βγούμε αύριο μεθαύριο να δούμε ποιος λέει ψέματα.
7: Εσείς λέτε.
6: Πρέπει να ντρέπεστε.
7: Λοιπόν,
6: κινδυνεύουν τα παιδιά να σκοτωθούν.
7: Κύριε Μυριακέ, αφήστε τώρα
6: κινδυνεύουν, θα το δημοσιεύσω. Λοιπόν, είχα σκοπό να μην το κάνω. Αλλά θα το δημοσιεύσω, θα το μάθει όλη Χίος. Θρυνήσαμε ένα θάνατο παιδιού στη Θάσο και την ίδια ώρα έχει δύο πύλαρς ανοιχτά στα ανέλητα με το ρεύμα ζωντανό. Και είναι κάθε απόγευμα 30 παιδάκια και παίζουν. Και μου λέτε ότι κινδυνολογώ. Ντροπή σας.
0: Από πλευράς Δημοτικής Αρχής, τόσο ο Δήμαρχος όσο και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Γιώργος Χριστάκης τόνισαν ότι το συγκεκριμένο γήπεδο είναι κλειστό και δεν θα έπρεπε να βρίσκονται και να παίζουν εκεί παιδιά.
6: Να πάτε κλείσουν τώρα. Αν δεν το κάνετε, ως το απόγευμα θα πεθυθώ εκεί που πρέπει να πεθυθώ, να αναγκαστείτε να τα κλείσετε. Να μην σκοτωθεί κανένα παιδί. Είσαστε αδιάφοροι και επικίνδυνοι. Και κρυβόσαστε πίσω από το δάχτυλό σας. Τα ρεύματα είναι ανοιχτά. Ανοιχτά και έχει πρόσβαση ο καθένας.
8: Για τον Άγιο Μινά, το συγκεκριμένο το 20.
7: Θα πρέπει να ντρέπεστε, κύριε Μυριακό. Εσείς πρέπει να ντρέπεστε.
6: Που είναι μήνες τώρα ανοιχτά τα κουτιά. Μήνες τώρα είναι ανοιχτά τα κουτιά. Και τραβήξατε την πόρτα χωρίς λουκέτο και νομίζετε ότι δεν μπαίνει κανείς μέσα. Όλα τα παιδάκια μέσα εκεί πάει και παίζουν μπάλα κάθε μέρα. Ελάτε στα νέα.
7: Εσείς τους λέτε λαπάνε. Λοιπόν, πέστε μου.
6: Δήμαρχε,
7: σοβαρέψου λίγα. Εσείς τους λέτε να
6: σοβαρέψου λίγα.
7: Αυτό μου λένε.
6: Λίγη σοβαρός. Να είσαι λίγο σοβαρός να είσαι. Αντί να πας να κλείσεις το ρεύμα, μου πουλάς και ξεπλάνες.
7: Απανέντα μου λένε, λοιπόν, να πάρα παίξτε εκεί το δείσμετε.
6: Ντροπή σου. Και ντροπή στους συναδέλφους που είναι από τα νέα και δεν κάνουν κάτι.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
10: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
9: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
10: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
9: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
10: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
9: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
10: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
9: Τηλέφωνο 22710 41 287.
10: E-shop alphapbooks.gr.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Αλλάζουμε σελίδα στην επικαιρότητα και πάμε στο θέμα του αεροδρομίου. Να βάλει τέλος στη φημολογία των ημερών για το πότε θα κλείσει το αεροδρόμιο Χίου και πότε θα ολοκληρωθεί το έργο, επιχείρησε την Τετάρτη το πρωί ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, δηλώνοντας στο Ράδιο Αλήθεια ότι το έργο είναι εντός χρονοδιαγράμματος και είναι βέβαιο ότι το αεροδρόμιο πριν το Πάσχα και το καλοκαίρι θα λειτουργεί. Ο ίδιος επεσήμανε ότι βρίσκεται σε διαρκή επαφή με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας με στόχο, όπως είπε, να υπάρχει ελάχιστη δυνατή όχληση στους πολίτες και να γνωστοποιηθεί έγκαιρα το πρόγραμμα της τελικής φάσης.
2: Το αεροδρόμιο είναι εντός χρονοδιαγράμματος. Υπάρχει μια συζήτηση μήπως κάποιες εργασίες γίνουν νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα. Το αεροδρόμιο θα είναι έτοιμο κανονικά το 27 και δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα ούτε το Πάσχα ούτε το καλοκαίρι που ρωτάνε οι άνθρωποι του τουρισμού. Άρα αυτά είναι τα θετικά. Ήταν το αεροδρόμιο να κλείσει αρχές Ιανουαρίου. Υπάρχει μία συζήτηση, δεν θα αποφασίσει η αρμόδια κρατική αρχή, δεν είναι θέμα δικό μου, δεν είναι πολιτικό ζήτημα. Αν κάποιες εργασίες μπορούν να γίνουν νωρίτερα, για να είμαστε ακόμα πιο σίγουροι ότι το αεροδρόμιο θα είναι έτοιμο για την τουριστική περίοδο. Η κύρια εργασία του αεροδρομίου, σας θυμίζω, ξεκίνησε τον Μάιο του 2026, γιατί μέχρι τότε έπρεπε να ολοκληρωθούν πάρα πολλά χωματουργικά, 500.000 κυβικά μέτρα χώματος έπρεπε να μεταφερθούν από πολλαπλούς δανειοθαλάμους, έγινε. Έπρεπε να λυθούν κάποια ζητήματα για την παράδοση της έκτασης, έγινε. Και άρα ξεκινήσαμε το τελικό στάδιο το Μάιο του 2026, με στόχο να είναι έτοιμο πριν το καλοκαίρι του 2027. Αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί. Θυμίζω επίσης ότι από πέρυσι λειτουργεί και το νέο κτίριο του αεροδρομίου, επίσης ένα έργο που το συζητάγαμε δεκαετία του 80. Και αυτό τελείωσε. Άρα είμαι αισιόδοξος ότι όλα θα γίνουν εντός χρονοδιαγράμματος. Όποιες δυσκολίες υπήρξαν τις αντιμετωπίσαμε. Αν προκύψουν νέες δυσκολίες στο μέλλον και αυτές θα τις αντιμετωπίσουμε. Οι τουριστικοί παράγοντες της Χίου γνωρίζουν ότι το καλοκαίρι του 27 θα έχουμε επιτέλους το νέο διάδρομο του αεροδρομίου της Χίου.
3: Πότε θα οριστικοποιηθεί το χρονοδιάγραμμα για το πότε θα κλείσει το αεροδρόμιο? Δηλαδή, θέλω να πω, είμαστε τώρα αρχές Οκτώβρη και υπάρχουν κάποιες φήμες έτσι που αιωρούνται και μιλούν και για 15 του Νοέμβρη ότι μπορεί να κλείσει, δηλαδή πριν τις γιορτές.
2: Είναι ένα θέμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Έχω ξεκαθαρίσει πάντως ότι πρέπει να υπάρχει εύλογο διάστημα ενημέρωσης, ώστε για να ενημερωθεί ο κόσμος. Δεν μπορούμε να το κλείσουμε προφανώς χωρίς να υπάρχει επαρκής ενημέρωση του επιβατικού κοινού. Άρα είναι θέμα από εδώ και πέρα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Θα σας πω, μιλάω κάθε μέρα μαζί τους, μιλάω με όλους τους συναρμόδιους κάθε μέρα, με στόχο να υπάρχει η ελάχιστη δυνατή όχληση στους πολίτες της Χίου από αυτό το πολύ σημαντικό έργο που εδώ και μια γενιά περιμένουμε.
3: Ο αρχικός σχεδιασμός, αν δεν κάνω λάθος, ήταν για 2,5 μήνες με 3 κλείσιμο ολοτελώς στο αεροδρομίο. Θα διατηρηθεί, θα κρατηθεί αυτό ή μπορεί να επεκταθεί και να γίνει 4 ή 5 μήνες όπως ακούγεται?
2: Ο στόχος είναι να μην επεκταθεί, να γίνει το ελάχιστο δυνατό και γι' αυτό χρειάζεται να γίνει πολύ καλός σχεδιασμός και από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και από το Υπουργείο Υποδομών και από τον εργολάβο του έργου. Είμαστε σε διαρκή επαφή. Όπως είπα, ο στόχος ο δικός μου είναι να υπάρχει η ελάχιστη δυνατή ενόχληση για τους πολίτες της Χίου και να τελειώσει το έργο μέσα στο χρονοδιάγραμμα του 27.
3: Ναι, και τον Απρίλιο είπατε να δοθεί σε χρήση ο διάδρομος.
2: Το Πάσχα πρέπει το αεροδρόμιο να λειτουργεί προφανώς.
3: Σε όλη του την έκταση ή σε ένα μέρος της έκτασης του διαδρόμου?
2: Το σχέδιο το αρχικό ήταν να λειτουργήσει στο αρχικό μήκος που δεχόταν πλήρες πτήσεις. Άρα να μπορεί να έρθει αεροπλάνο πλήρως γεμάτο.
3: Στα 1500 δηλαδή? Στα 1500.
2: Το στόχος και λίγες εβδομάδες μετά να δοθούν και τα υπόλοιπα 300 μέτρα της επέκτασης.
1: Τώρα, κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα, κατέθεσε ο Σταύρος Μιχαλίδης, βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ. Σε αυτή σημειώνεται τα εξής. Ποιο είναι το οριστικό και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου του κρατικού αερολιμένα Χίου Όμηρος και με ποιον συγκεκριμένο τρόπο προτίθεστε να διασφαλίσετε την πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση των κατοίκων της Χίου για την πραγματική πορεία του έργου? Τον ακούμε.
4: Το πρόβλημα όντως είναι η αβεβαιότητα του κυρίου Μηταράκη για τις κυβέρνησεις, η οποία δημιουργεί όμως μεγαλύτερη αβεβαιότητα σε εμάς, στους επιχειρηματίες, στους ανθρώπους που εργάζονται εκτός χείου και έρχονται τα Σαββατοκύριακα, στους χρόνια πάσχοντες που μεταβαίνουν σε τακτικό χρονικό διάστημα στο κέντρο για τις θεραπείες τους, για τον τουρισμό, για όλους μας. Για σκεφτείτε, δεν είναι κάτι καινούριο. Επί 7 χρόνια δεν έχουν καμία βεβαιότητα να απαντήσουν και ικανότητα να απαντήσουν σε οποιαδήποτε ερώτηση τους θέτει η κοινωνία. Έχουν τώρα ένα έργο. Πότε θα τελειώσει, παιδιά, δεν ξέρουμε. Από το ένα τρίμηνο και εξάμηνο πάμε στο επόμενο. Ερχόμαστε τώρα που έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και ρωτάμε την κυβέρνηση. Πείτε μας, ρε παιδιά, τελικά θα κλείσει ο αεροδρόμιο, δεν μας είχατε πει. Πότε έχετε, δηλαδή, αν σας πούμε να πάτε και στη Σελήνη, εκεί θα αυτοκτονήσετε. Τι γίνεται με τα απλά πράγματα, ένα εργοτάξιο 250-300 μέτρων δρόμου. Περί αυτού πρόκειται, αυτό είναι το λεγόμενο αεροδρόμιο που μας λέει ο κ. Μηταράκης και η κυβέρνηση, είναι ένας δρόμος, μια επιμήκυνση διαδρόμου και βελτίωση διαδρόμου. Δεν είναι να κάνουμε το Empire State. Πότε, ρε παιδιά, δεν ξέρουμε. Και έρχεται, αφού δεν ξέρει, πώς είναι βέβαιος ότι το Πάσχα θα είναι ανοιχτό, θα δουλεύει, θα έχει τελειώσει. Και στη συνέχεια το καλοκαίρι και όταν λοιπά. Γι' αυτό, για άλλη μια φορά, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που φέρει στη Βουλή τον αρμόδιο υπουργό να μας απαντήσει για τα εργοτάξια της Χίου που δεν έχουν το λιωμό και ιδιαίτερα για το αεροδρόμιο. Περιμένουμε για άλλη μια φορά να του θέσουμε τα ερωτήματα, την άλλη εβδομάδα φαντάζομαι ότι θα έρθει στη Βουλή, να δούμε. Ξέρετε τι περιμένω, τίποτα δεν περιμένω. Αοριστεολογίες, ο Δήμας είναι σοβαρός άνθρωπος, μάλλον δεν θα απαντήσει. Ή δεν θα έρθει ο Δήμος, θα στείλει τον Ταχιάο. Κατάλαβες, άρα με και κούρευε. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι η ανικανότητα σε όλα αυτά τα πράγματα που έχει αναλάβει η κυβέρνηση και δεν μπορεί να τελειώσει.
1: Δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση αναφορικά με την ημερομηνία που θα κλείσει το αεροδρόμιο της Χίου, ανέφερε σε δηλώσεις σου στην Αλήθεια και ο Δημαρχός Χίου Γιάννης Μαλαφής. Σύμφωνα με τον ίδιο, γίνονται συζητήσεις μεταξύ του αρμόδιου Υπουργείου και των αεροπορικών εταιριών προκειμένου να καθοριστούν οι ακριβείς ημερομηνίες. Το θέμα θα συζητηθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο, με τη Δημοτική Αρχή να εξετάζει εναλλακτικές, όπως για παράδειγμα η ενίσχυση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης.
5: Καταρχήν δεν έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση αυτή τη στιγμή, απλά γνωρίζουμε ότι γίνεται μια διαβούλευση με τις αεροπορικές εταιρείες από την πλευρά του Υπουργείου για το τι βολεύει και τις αεροπορικές εταιρείες για να γίνει το κλείσιμο του αεροδρομίου. Αυτό που έχουμε καταλάβει όλοι είναι ότι το χρονοδιάγραμμα έχει μετακινηθεί για το λόγο του ότι η φάση του έργου αυτού κλείνει πιο γρήγορα από τότε που θα έπρεπε να κλείσει. Κατά περίπου 20 μέρες κλείνει πιο γρήγορα από εκεί, από αυτά που είχαν υπολογίσει, που σημαίνει ότι δεν θέλουν να σταματήσουν ένα διάστημα να φτάσει, ας πούμε, ο Ιανουάριος για να κλείσει το αεροδρόμιο, και προφανώς φαντάζομαι ότι έχουν πει στο Υπουργείο να κλείσει πιο νωρίς για να τελειώσουν πιο γρήγορα την επέκταση. Αυτό λοιπόν θα δούμε τι θα μας πει τις επόμενες μέρες στο Υπουργείο. Αν θα χρειαστεί βεβαίως να γίνει Δημοτικό Συμβούλιο, θα γίνει Δημοτικό Συμβούλιο με όλους τους παρισταμένους. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο. Δεν μπορεί να μας απαντήσει πλην κλείσει η διαβούλευση, φαντάζομαι, με τις αεροπορικές εταιρείες, για να δούμε πότε πραγματικά βολεύει και εμάς να ανοίξει το αεροδρόμιο, δηλαδή να κλείσει, να φτιαχτεί το υπόλοιπο του διαδρόμου και να ανοίξει. Πάντως σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορώ να φανταστώ ότι το Πάσχα δεν θα είναι ανοιχτό το αεροδρόμιο και δεν θα έχουμε την καλοκαιρινή σεζόν όπως θα πρέπει να είναι, και νομίζω ότι η στόχευση όλων είναι ότι το Πάσχα θα έχουμε αεροδρόμιο. τελειωμένο.
6: Δεν θα έχουμε βέβαια την χριστουγεννιάτικη περίοδο.
5: Αυτό είναι κάτι το οποίο αν δεν και καλά πρέπει να κλείσει κάποιες μέρες τα Χριστούγεννα, θα το συζητήσουμε. Δεν μας έχει, σας είπα, ακόμα κάτι επίσημο, για να δούμε πώς μπορούμε να πιέσουμε για να έχουμε όποιου τύπου εναλλακτικού συγκοινωνιών που θα μπορεί το νησί να μην μείνει αποκλεισμένο.
6: Εναλλακτικά, οπότε μόνο η ακτοπλοεία, δηλαδή να ασκήσετε προσφυγική πίεση, να ζητήσετε.
5: Προφανώς.
6: Παραπάνω δρομολόγια, ίσως.
5: Προφανώς. Να υπάρχει πλήρη κάλυψη για να μπορεί τουλάχιστον να, εκτός από τα επίγοντα περιστατικά που εννοείται θα φεύγουν με ελικόπτερο, του ΕΚΑΒ κτλ., να δούμε πώς θα εξυπηρετείται ο κόσμος. Αλλά κοντός πλανός, αλληλούια, νομίζω ότι σε λίγες μέρες θα έχει τελειώσει αυτός ο κύκλος της διαβούλευσης του Υπουργείου και νομίζω ότι θα έχουμε πληροφορίες σωστές και που θα είναι συμβατές με τα χρονοδιαγράμματα που μπορούν να είναι τελειωμένο το έργο.
6: Πάντως να... δεν θα είναι δίμηνο το κλείσιμο όπως ήταν το χρονοδιάγραμμα το αρχικό. Από ό,τι όλα δείχνουν θα είναι μεγαλύτερο διάστημα.
5: Ακούστε, αν είναι 2 μήνες και 10 μέρες ή αν είναι 2 μήνες και 15 μέρες ή αν είναι 2 μήνες, αυτό εγώ δεν μπορώ να το πω για πολλούς και διάφορους λόγους. Από ό,τι καταλαβαίνετε, αυτό θα μας το πει το Υπουργείο σε συνεννόηση με την ανάδοχο εταιρεία για να δούμε ακριβώς τι θα στηρίξουμε κι εμείς.
6: Γιατί είπατε ότι το θέμα θα συζητηθεί μάλλον στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εσείς σαν Δημοτική Αρχή με τι εισήγηση θα κατεβείτε σε αυτό το Συμβούλιο?
5: Ακούστε, εμείς δεν μπορούμε να φανταστούμε, όπως και φαντάζουμε όλος ο κόσμος της Χίου, ότι το Πάσχα δεν θα είναι το αεροδρόμιο τελειωμένο και ανοιχτό. Αυτό είναι, δεν μπορεί δηλαδή να κινδυνεύσει όλη η σεζόν. Καταλαβαίνετε.
1: Την έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου για τις εξελίξεις που αφορούν το έργο στο αεροδρόμιο Χίου ζητά ο επικεφαλής της Συμμαχίας Αξιών, Κώστας Τριαντάφυλλος, θεωρώντας ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η κατάσταση αβεβαιότητας και προβλημάτων που βιώνει η τοπική κοινωνία τους τελευταίους 8 μήνες. Σύμφωνα με τον ίδιο, πρέπει να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις και χρονοδιαγράμματα για την ολοκλήρωση του έργου, με απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτό θα τηρηθεί, κάτι που δεν συνέβη το προηγούμενο διάστημα, όπως είπε, καταλογίζοντας ευθύνες και στον κυβερνητικό βουλευτή.
7: Κοιτάξτε, καταρχάς ζητάμε ο τόπος να αντιμετωπίζεται με όρους θεσμικής αξιοπρέπειας. Δεν είμαστε μια βραχονησίδα, είμαστε το 5ο μεγαλύτερο νησί στην Ελλάδα και δόξα τω Θεώ, μέχρι τώρα τουλάχιστον, ξέρω ότι έχουμε γύρω στις 5.000 κατοίκους. Επομένως, η κυβέρνηση και ο κ. Μηταράκης προσωπικά πρέπει να μας αντιμετωπίζει αναλόγως. Τι σημαίνει αναλόγως? Σημαίνει ότι όταν εκδίδει ο ίδιος προσωπικά ως κυβερνητικός βουλευτής ένα χρονοδιάγραμμα τον Μάρτη και τον Απρίλη, τον Οκτώβρη δεν μπορεί να λέει τηρείται όταν δεν τηρείται αυτό το χρονοδιάγραμμα. Ένα, το κρατούμενο. Και δεύτερο, είναι ότι όταν συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο έρχεται ο ανάδοχος και ο αναρμόδιος από το Υπουργείο, γιατί ο αρμόδιος από το Υπουργείο δεν ήρθε γιατί μας θεώρησε πολύ κατώτερος από τον εαυτό του για να έρθει να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει με ένα έργο εθνικής, οικονομικής, αναπτυξιακής και δημογραφικής σημασίας. Και μας απαξίωσε πλήρως. Και είπε, στείλτε μου τα γραπτός ο αρμόδιος από το Υπουργείο. Του τα έστειλε γραπτός ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και μέχρι σήμερα, δηλαδή περίπου 5 μήνες μετά, απάντησε ο Δήμος Χίου, δηλαδή η τοπική κοινωνία της Χίου, για το μείζον ζήτημα του αεροδρομίου δεν έχει λάβει. Επομένως, υπάρχουν 2 ζητήματα αξιοπρέπειας του νησιού. Όλων των κατοίκων, όλων εμάς. Αυτό είναι που ζητάμε. Δεύτερον, όταν γίνεται μια διαρροή σε έναν τόπο ο οποίος έχει 50.000 κατοίκους, ότι ξέρετε θα σας κλείσουμε το αεροδρόμιο, είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος, που είμαστε εκτός, αλλά λέμε τώρα ότι είμαστε εντός γιατί ποιος θα το θυμάται ότι είμαστε εκτός, και θα σας πούμε την άνοιξη αν θα ανοίξουμε. Υπάρχουν τοπικά παπαγαλάκια που λένε ότι εντάξει ρε παιδιά, είμαστε στην τελική ευθεία, θα κλείσει, για να τελειώνουμε. Δηλαδή, προσέξτε τώρα. Σε ένα μέρος που δεν έχει άλλο αεροδρόμιο, σε ένα μέρος που οι κάτοικοι του ταξιδεύουν, δεν σας λέω ότι έχουμε άλλη μία Χίο εκτός, σε ένα μέρος που αναγκαστικά πρέπει να συνδέεται με την υπηρετική χώρα, όχι μέσω της γειτονικής χώρας, αλλά μέσω της Ελλάδος. Θα το αφήσουμε για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα σφραγισμένο το αεροδρόμιο. Υπάρχει κανένας από τους χιώτες που μένουν μόνιμα στη Θεία, όχι αυτούς που μας επισκέπτονται και που προφανώς θέλουν να αραιώσουν τις επισκέψεις τους στη Θεία, που βλέπει το αεροδρόμιο να κινείται με κανονικές διαδικασίες? Και θα φέρω ένα παράδειγμα. Το μουσείο δεν είναι δημόσιο έργο στο νησί? Βλέπουν οι χιώτες, γιατί εγώ τυχαίνει να είμαι στη γειτονιά, βλέπουν οι χιώτες πόσοι εργάζονται μέσα στο μουσείο καθημερινά? Πόσες υπεργολαβίες δουλεύουν κάτω από μια συγκεκριμένη κατασκευαστική? Είναι ο αντίστοιχος αριθμός στο αεροδρόμιο, που είναι μεγαλύτερη σημασία από το μουσείο για τη Χίο, την ανάπτυξή της και την εθνική της και η υγειονομική της ασφάλεια? Δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Στην αρχή λοιπόν λέγαμε ότι το 2 μήνες είναι υπερβολικό και τώρα λένε θα σας κλείσουμε για 5-6 μήνες. Επισήμως τη διαρροή την έχει κάνει, καταλαβαίνουμε, η κυβερνητική πλευρά. Δεν την έβγαλε κανένας αντικυβερνητικός ή αντιπολιτευόμενος. Ωραία. Από τη στιγμή που την έκανε η κυβερνητική πλευρά και έχουν περάσει περίπου 3 μέρες και ο κυβερνητικός βουλευτής που έχει κάνει μέχρι σήμερα, ο μόνος που έχει δώσει χρονοδιαγράμματα είναι ο κυβερνητικός βουλευτής. Αυτός έχει πει ότι θα πάμε, θα κλείσουμε το όριο τμήμα του διαδρόμου μέχρι τον Αύγουστο. 6 μήνες είχε πει από το Μάρτιο που το κλείσαμε. Έχει περάσει ο Αύγουστος, έχει περάσει ο Σεπτέμβρης, τώρα περνάει και ο Οκτώβρης. Το όριο τμήμα δεν έχει τελειώσει. Λοιπόν, αλλά λέει ότι είμαστε εντός χρονοδιαγραμμάτων. Ο ίδιος έχει θέσει, ξαναλέω. Δεν έχει θέσει ούτε ο ανάδοχος, ούτε το Υπουργείο. Ο ίδιος είπε ότι αφού περάσουν το εξάμηνο, δηλαδή τον Αύγουστο, θα πάμε σε 3,5 μήνες, θα παραδώσουμε το βόρειο τμήμα, το βόρειο τμήμα του διαδρόμου, θα κλείσουμε το νότιο τμήμα του διαδρόμου για 3,5 μήνες, αυτό θα μας φτάσει μέχρι το Γενάρη. Θυμίζω, είμαστε ήδη εκτός χρονοδιαγράμματος. Και αφού τελειώσουμε το νότιο τμήμα του διαδρόμου, θα πάμε στην τρίτη φάση που θα κλείσει για 2 μήνες και πιστεύουμε ότι μέχρι τον Μάη τέλος πάντων θα το έχουμε τελειώσει, γιατί μετά χρειάζονται κάποιες άλλες δοκιμές και θα πάμε το καλοκαίρι του 27. Αυτά είχε δηλώσει ο κυβερνητικός βουλευτής. Σήμερα που μιλάμε είμαστε εκτός χρονοδιαγράμματος κατά 2 μήνες και όλοι βλέπουμε τι γίνεται στο βόρειο τμήμα του διαδρόμου. Δεν είμαστε στη φάση της ασφαλτόστρωσής του, είμαστε σε άλλο κομμάτι.
3: Από τον πρόεδρο του.
7: Ο λέει ότι είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος, τότε πέρσι, πριν από 6 μήνες, 8 μήνες, μας έλεγε ψέματα.
1: Σαφές λοιπόν και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα ημερομηνιών στο έργο του αεροδρομίου θα ζητήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου σε μία μονοθεματική διευρυμένη συνεδρίαση. Όπως είπε στην αλήθεια ο πρόεδρος του Σώματος Κλέαρχος Χρήσης, έχει ήδη αποστείλει έτοιμα να βρίσκονται στη συνεδρίαση εκπρόσωποι του Υπουργείου.
8: Λοιπόν, καταρχήν να κάνουμε μία μικρή αναδρομή στο παρελθόν και να πούμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο έχει ζητήσει επίσημες απαντήσεις από τις 11 Μαΐου που συνεδρίασε, και να μην πω 11 Μαΐου, να πω ότι έφυγαν οι απαντήσεις από μας, να υποθέσω γύρω στο το αργότερο μέχρι τέλος Μαΐου. Δεν πήραμε ποτέ τις απαντήσεις οποίες ζητήσαμε από το Υπουργείο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι όπως καταλαβαίνετε, περιμέναμε κάποιες απαντήσεις για να γίνει ένας προγραμματισμός, τις οποίες δεν τις πήραμε ποτέ. Σήμερα ακούμε διάφορα. Ακούμε πότε θα κλείσει, πόσο θα κλείσει, όλα είναι άγνωστα. Υπάρχουν, ξέρετε, γονείς οι οποίοι έχουν κλείσει τα εισιτήρια για τα παιδιά τους, τα οποία θα έρθουν τα Χριστούγεννα, και σας μεταφέρω ακριβώς τι εισπράττω εγώ ως δημοτικός σύμβουλος από τον κόσμο. Ακούμε τους ασθενείς οι οποίοι έχουν κλείσει προγραμματισμένα ραντεβού για να μετακινηθούν στην Αθήνα. Ακούμε όλοι για τα επίγοντα περιστατικά τα οποία προκύπτουν καθημερινά στο νησί μας. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι όλα μόνο τουρισμός και οικονομία, είναι και η καθημερινότητα των πολιτών, η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Συνεπώς, αυτή τη στιγμή δεν ζητάμε χάρη από κάποιον, ζητάμε κάποιες ξεκάθαρες απαντήσεις, διότι να θυμίσω ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο εκείνο το οποίο υπόθηκε ήταν ότι το αεροδρόμιο θα κλείσει μετά τα Χριστούγεννα. Υπόθηκε μία ημερομηνία περίπου στον Ιανουάριο. Οπότε θεωρώ ότι και ο κόσμος έκανε ένα προγραμματισμό για το κλείσιμο του αεροδρομίου, για όσο διάστημα θα κλείσει μετά από τα Χριστούγεννα. Αυτή τη στιγμή, όπως έχει πει και ο κύριος Δήμαρχος εχθές. Ήδη βρισκόμαστε σε συζητήσεις για να κάνουμε ένα έκτακτο δημοτικό συμβούλιο, ενδεχομένως να γίνει και την Δευτέρα αυτή, ενδεχομένως να γίνει και αύριο, θα συζητήσουμε σε λίγο για να το οριστικοποιήσουμε. Εννοείται, είδα χθες την ανάρτηση του κύριου Τριαντάφυλλου και επικοινώνησα τηλεφωνικά μαζί του, ήρθε και το δικό του αίτημα και κατανοώ ότι πρέπει να γίνει συμβούλιο για να συζητήσουμε το θέμα. Θεωρώ ότι είναι δικαίωμα των ανθρώπων να γνωρίζουν έγκαιρα για το πότε θα κλείσει το αεροδρόμιο και να γίνει ένας σωστός προγραμματισμός για να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω. Η ανάγκη των ανθρώπων να μετακινηθούν δεν είναι υποχρέωσή τους, είναι δικαίωμά τους και νομίζω ότι ο καθένας πρέπει να ξέρει πότε μπορεί να ταξιδέψει και για ποιο λόγο θα το κάνει.
9: Κύριε Θησή, είπατε ότι έχει ξαναγίνει δημοτικό συμβούλιο.
8: Σωστά.
9: Και δεν στείλατε τα αιτήματα, δεν πήρατε καμία απάντηση.
8: Σωστά.
9: Τι σας κάνει να πιστεύετε, χωρίς να θέλω να απαξιώσω αυτό που θα γίνει, τι σας κάνει να πιστεύετε όμως ότι τώρα θα τα αποκριθούν και θα απαντήσουν, αφού ήδη την πρώτη φορά...
8: Νομίζω ότι πλέον όπως έχει φτάσει η κατάσταση στο συγκεκριμένο σημείο, με όλες αυτές τις διαρροές οι οποίες υπάρχουν για το κλείσιμο το Νοέμβριο και κανείς δεν βγαίνει να διαψεύσει το συγκεκριμένο χρονικό σημείο και από τη στιγμή που υπάρχει όλη αυτή η αναστάτωση από τον κόσμο, πιστεύω ότι πλέον θα αναγκαστούν να δώσουν οριστικές απαντήσεις για το συγκεκριμένο θέμα.
9: Θα καλέσετε στο Συμβούλιο δηλαδή εκπροσώπους από το Υπουργείο και την εταιρεία, γιατί το να μαζευτούμε πάλι.
8: Βεβαίως. Ακριβώς. Γι' αυτό είπα για τις ημέρες αυτές. Αν είναι να γίνει κάτι, θα πρέπει, όπως καταλαβαίνετε, να γίνει με μία συνεννόηση για να έρθουν κάποιοι εδώ να μπορέσουν να μας πούν κάποια πράγματα. Εάν αυτοί οι κάποιοι οι άνθρωποι χρειάζονται κάποιες μέρες για να μπορέσουν να έρθουν να απαντήσουν και μας πούν ότι θα είμαστε διαθέσιμοι και διαδικτυακά τη Δευτέρα, θα το κάνουμε τη Δευτέρα. Αν μας πούν Τρίτη, θα το κάνουμε Τρίτη. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να πάμε παρακάτω και να πάρουμε κάποιες απαντήσεις για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να δώσουμε κάποιες απαντήσεις στο λαό της Χίου για το τι πρέπει να γίνει και πώς θα γίνει.
10: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
11: Έγινε αφεντικό!
10: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
11: Ό,τι πεις αφεντικό!
10: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
11: Έγινε αφεντικό!
10: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιούδης Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιούδης Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
12: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
13: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
12: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
13: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
12: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
13: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
0: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Μία σημαντική εξέλιξη είχαμε αυτήν την εβδομάδα για την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου και τους μαστιχοπαραγωγούς του νησιού. Καθώς, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη το πρωί από το ράδιο Αλήθεια, ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση νομοθετική διάταξη που δίνει λύση στο ζήτημα της φορολόγησης των πλεονασμάτων της Ένωσης με αναδρομική ισχύ από το 2020. Η ρύθμιση προβλέπει ότι η Ένωση θα αντιμετωπίζεται ως πρωτοβάθμιος συνεταιρισμός για τη διανομή πλεονασμάτων και τη συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα, ανοίγοντας παράλληλα το δρόμο για σημαντικές επενδύσεις όπως η νέα μονάδα καθαρισμού μαστίχας.
1: Προέκυψε ένα ζήτημα ερμηνευτικό προ καιρού αναφορικά με τη φορολόγηση του πλεονάσματος της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου λόγω του γεγονότος ότι είναι δευτεροβάθμια οργάνωση. Άρα υπήρχαν κάποια ερμηνευτικά ζητήματα που οδήγησαν στην Ένωση να πληρώσει αναδρομικά φορολόγηση για το πλεόνασμα που είχε δημιουργηθεί. Και επίσης είχαν δημιουργηθεί και κάποια ζητήματα για τη συμμετοχή της Ένωσης σε προγράμματα ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, διότι δεν ήταν πρωτοβάθμιος οργανισμός. Όταν προέκυψε αυτό το ζήτημα, συναντήθηκα με τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη, τον αρμόδιο Υφυπουργό, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, που είναι υπεύθυνο για τα φορολογικά, και προφανώς συνεννοήθηκα και με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σκινά. Ζήτησα και από τους τρεις να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση που να ερμηνεύει προς όφελος των μαστιχοπαραγωγών αυτά τα δύο ζητήματα. Τη φορολόγηση του πλεονάσματος και τη συμμετοχή της Ένωσης σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Πριν από λίγες ώρες αναρτήθηκε στη διαβούλευση το άρθρο 326 ενός νέου νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο έρχεται να ερμηνεύσει και να λύσει αυτά τα ζητήματα όπως ακριβώς θέλαμε. Ο τίτλος του άρθρου είναι «Καθεστώς διανομής πλεονασμάτων και χρηματοδότηση της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, τροποποίηση του άρθρου, του παραγράφου 5, του άρθρου 36, του 4673 του 2020». Γράφει αυτολεξή «Η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου για τη διανομή πλεονάσματος στα μέλη των υποαυτής πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών και για τη συμμετοχή σε κάθε είδους προγράμματα χρηματοδότησης από εθνικούς ή και ευρωπαϊκούς ενωσιακούς πόρους νοείται ως πρωτοβάθμιος συνεταιρισμός».
2: Αυτό σημαίνει ότι, επίσης, ότι δεν χρειάζεται να μετατραπεί τώρα σε πρωτοβάθμιο, έτσι.
1: Αυτό είναι ένα θέμα που θα αποφασίσουν τα μέλη. Εγώ έλυσα το πρόβλημα. Το τι θα κάνει η Ένωση. Ως μέλος έχω μία ψήφο και μόνο και η γυναίκα μου το ίδιο. Έχουμε δύο απλές ψήφους. Επίσης, να σας πω για να τελειώσω ότι γράφει πιο κάτω ότι η ισχύς του άρθρου είναι αναδρομικός από το 2020. Άρα λύνει και το θέμα του έτους 20, 21, 22, 23, 24, 25 προς αποφυγή παρεμηνιών. Είναι σαφώς στο νόμο ότι η διάταξη αυτή ισχύει αναδρομικά από το 2020.
0: Ο πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Γιώργος Τούμπος πληροφορήθηκε την εξέλιξη κατά τη διάρκεια της εκπομπής, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την νομοθετική πρωτοβουλία. Όπως ανέφερε, η διοίκηση της Ένωσης είχε περάσει ένα ιδιαίτερα δύσκολο διάστημα, καθώς το ισχύον φορολογικό πλαίσιο και οι σχετικές ερμηνείες δεν άφηναν περιθώρια διαφορετικών χειρισμών.
3: Ναι, σήμερα το πρωί ακούγοντας ραδιόφωνο και όλους στοιχείους, εγώ δεν ξέραμε κάτι, από το ραδιόφωνο το μάθαμε. Ακούσαμε τον κύριο Μηταράκη σε μια συνέντευξη που είχε στο ραδιόφωνο της Αλήθειας, σχετικά με την παρέμβαση η οποία έχει προηγηθεί μια ερώτηση προς το Υπουργείο Οικονομικών, με το πώς, με το χειρισμό της φορολογίας των πλεονασμάτων που η Ένωση και στα προηγούμενα χρόνια αλλά και το έτος 2025 μοίρασε στους παραγωγούς. Να σας θυμίσω ότι μετά από έλεγχο των ορκωτών ηλεκτρών της Ένωσης της χρήσης του 2025 απέτησαν αναδρομικές φορολογικές δηλώσεις για τα 5 τελευταία έτη προπαραγραφής για να μπορέσουν να υπογράψουν το πιστοποιητικό και την έκθεση ελέγχου. Πράγμα το οποίο εμείς κάναμε, το οποίο ήταν για τα χρόνια πριν το 20, από το 20 μέχρι το 24 2.100.000 και ο φόρος του έτους 2025 μαζί με την προκαταβολή περίπου 600.000. Ο κύριος Μηταράκης λοιπόν είχε κάνει μια παρέμβαση με μια επιστολή του προς το Υπουργείο Οικονομικών και σήμερα, επαναλαμβάνω, από το ραδιόφωνο μάθαμε ότι υπήρξε μια τροπολογία, υπάρχει ένα κείμενο τροπολογίας, το οποίο το βρήκαμε το κείμενο, και αναφέρει ότι η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών για το θέμα του πλεονάσματος, καθώς για το θέμα των ευρωπαϊκών και εθνικών χρηματοδοτικών εργαλείων, θεωρείται πρωτοβάθμιος και εκ τούτου μπορεί να μπει στα προγράμματα αυτά και ταυτόχρονα μπορεί να μην πληρώνει φόρους γιατί είναι πρωτοβάθμιος. Αυτή είναι μια εξαιρετικά σημαντική είδηση για μας, ευχάριστη είδηση. Το χρειαζόμασταν αυτό, γιατί πέρα από το κόστος το οποίο έχει να κάνει με τα χρήματα που πληρώθηκαν, έχει να κάνει και με την αξιοπιστία του οργανισμού. Η αξιοπιστία που έγκυται. Πρώτον, είχαμε ένα ελεγκτικό μηχανισμό από τους θεσμικά υπεύθυνους να ελέγχουν την ένωση στους ορκωτούς ελεγκτές, οι οποίες είχαν.

0: βούληση του κάθε φορολογούμενου και ότι δεν υπάρχουν νόμοι και δεν υπάρχουν θεσμοί. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον είμαι πολύ χαρούμενος και πραγματικά νιώθω πολύ ευτυχής που καταφέραμε να ακολουθήσουμε την νομιμότητα, να βγάλουμε την Ένωση από ένα πολύ δύσκολο μονοπάτι. Το δύσκολο ποιο θα ήταν? Να έρθει ένας φορολογικός έλεγχος ενώ η υπόθεση δεν είχε κλείσει φορολογικά και τα πρόστιμα θα ήταν τόσο μεγάλα με βάση τις εισηγήσεις των φοροτεχνικών, όπου θα είχαμε μεγάλη δυσκολία να τα αποπληρώσουμε σε βάθος χρόνου. Έρχεται λοιπόν τώρα αυτή η τροπολογία με βάση το λεκτικό της τροπολογίας Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου για τα δύο αυτά θέματα. Νοείται πλέον ως πρωτοβάθμιος, που σημαίνει ότι νομικά, νομοθετικά κατοχυρωνόμαστε ότι ο χειρισμός είναι ως πρωτοβάθμιος, πράγμα που δεν είμαστε, και κλείνει ένα μεγάλο κεφάλαιο και το οποίο για πάρα πολύ καιρό ταλάνιζε την Ένωση, αλλά νομίζω ότι θα συνέχιζε να την ταλάνιζε αν δεν υπήρχε μια τόσο σαφής απάντηση. Θα ευχαριστήσω λοιπόν τον κύριο Μηταράκη για τη βοήθεια, γιατί θεωρώ ότι χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα είχαμε αυτό το νομοθέτημα, το οποίο είναι στα σκαριά. Θέλω να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο παρόλη την πίεση, παρόλη τη λάσπη, παρόλη τις προσωπικές επιθέσεις που δέχτηκε, στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης Ένωσης, οι οποίοι στην ιστορική Γενική Συνέλευση, η οποία έγινε και η οποία είχε ως αποτέλεσμα να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις με ένα πρωτοφανές αριθμό ψήφων 42-3, καθώς και θέλω να ευχαριστήσω τέλος όλα τα στελέχη της Ένωσης, τα οποία με απόλυτο επαγγελματισμό και επιστημοσύνη κατάφεραν να οδηγήσουν ένα τόσο πολύ δύσκολο θέμα στο να μας δώσουν τις κατευθύνσεις εκείνες οι οποίες έπρεπε να έχουμε για να μπορέσουμε να το φέρουμε σήμερα σε αυτό το ευχάριστο γεγονός.
1: Ο Γιώργος Τούμπος αναφέρθηκε και στο οικονομικό όφελος που συνδέεται με τη διανομή των πλεονασμάτων στους μαστιχοπαραγωγούς.
0: Σύμφωνα με εισηγήσεις οι οποίες είχαμε τις προηγούμενες μήνες, εφόσον υπήρχε εγκύκλειος υπογεγραμμένο από κάποιο γενικό διευθυντή, ίσως η υπόθεση ήταν πολύ πιο δύσκολη στο να απαιτηθούν τα χρήματα αυτά. Από τη στιγμή όμως που υπάρχει νομοθετική παρέμβαση, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 11 του σχεδίου λέει ότι ισχύει στο άρθρο 326, δηλαδή το άρθρο που αναφέρεται στην τροπολογία. Ισχύει λοιπόν αυτό το άρθρο, αρχίζει από την έναρξη ισχύω του νόμου 4643 του 20, είναι ο περίφημος νόμος Βορύδη. Νομίζω ότι η Ένωση πλέον έχει πολύ βάσιμες, έχει δυνατότητα πλέον, η οποία είναι πολύ βάσιμη, να απαιτήσει τα χρήματα και να τα πάρει. Δεν είμαι νομικός, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να πω 100%, αλλά νομίζω ότι από τη στιγμή που θα νομοθετηθεί, το πράγμα έχει πάρει ένα πολύ καλό δρόμο για να απαιτήσουμε τα χρήματα πίσω.

0: πάμε τώρα στους επαγγελματίες αλής. Αυτήν την εβδομάδα είχαμε την ανακοίνωση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά του διπλασιασμού της επιδότησης του αλευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευτεί άλλωστε η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες. Όμως παρά τα μέτρα αυτά, η απεργία των ιδιοκτητών αλευτικών σκαφών συνεχίζεται και μάλιστα συνεχίζεται και κλιμακώνεται. Οι επαγγελματίες αλής κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και προχωρούν αύριο Κυριακή στις 10 το πρωί σε συμβολικό κλείσιμο των λιμανιών σε όλη την Ελλάδα. Όπως είπε στην αλήθεια ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλίων Χίου Σταμάτης Ζανίκος, η επιδότηση της κυβέρνησης στο πετρέλαιο δεν καλύπτει τις ανάγκες τους που έχουν γιγαντωθεί με τη συνεχή αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων.
1: Συνεχίζω με την κινητοποίηση διότι αυτά που μας δίνει το κράτος θεωρούμε ότι είναι μηδαμινά και γι' αυτό περιμένουμε μήπως μας δώσει κάτι παραπάνω διότι είπαμε αυτά τα αλιευτικά τα μεγάλα θα είναι 30 με 35 τόνοι το μήνα. Μιλάμε για μεγάλες και τεράστιες διαφορές και δεν καλύπτει αυτά που μας δίνει το κράτος. Άλλωστε, ξέρουμε πολύ καλά ότι τα ευρωπαϊκά λεφτά που ήρθαν, γιατί δεν γυρεύομαι λεφτά από τον Έλληνα πολίτη, γυρεύομαι αυτά τα ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία τα στείλανε για την ενέργεια, σαν που τα δώσανε στην Κύπρο, στην Ιταλία και στην Ισπανία, να αρχίσουν να τα δίνουν και σε εμάς. Και όχι να τα γυρεύουν να τα διοχετεύσουν σε άλλα πράγματα, που δεν έχουν σχέση με τον αλιά και με την ενέργεια.
2: Και
1: γι' αυτό

0: συνεχίζω με την απεργία. Τώρα, οι παράκτη και αυτοί συνεχίζουν μαζί με τα μεγάλα σκάφη για το πετρέλαιο και την Κυριακή στις 10 η ώρα θα κλείσω με πανελλαδικά όλα τα λιμάνια, τα κεντρικά λιμάνια της χώρας. Θα βρεθούν εκεί οι παράκτη και εφόσον δεν έχει λυθεί το θέμα, οι παράκτη είναι και για το θέμα των δορυφορικών, VMS, και το ηλεκτρονικό ημερολόγιο που είναι να μπουν στα σκάφη.
1: Όταν λέτε θα το κλείσετε το λιμάνι, εννοείται θα είναι για κάποια συγκεκριμένη ώρα ή θα είναι όλη τη μέρα?
0: Για συγκεκριμένες ώρες. Και βέβαια προσπαθούμε, επειδή είναι τα λιμάνια μακριά, δεν θα μπορέσουν να έρθουν όλοι οι ψαράδες. Τουλάχιστον από την ανατολική πλευρά θα μαζευτούν τα καΐκια και κάποιοι θα βρεθούμε και στη στεριά να μπορούμε να σας δούμε και από κοντά πάλι. Εκεί είναι το θέμα για τα, είπαμε, για τα VMS και για τα ηλεκτρονικά ημερολόγια. Τώρα, και για το πετρέλαιο, γιατί και ο μικρός πετρέλαιο παίρνει. Εδώ με τα μεγάλα αλλιευτικά, εάν δεν λυθεί, δεν θα πάνε στη δουλειά.
1: Πόσες μέρες τώρα?
0: Ήδη από την 1η του Οκτώβρη, ψάρια στην αγορά μέσα και της Χίου, δεν υπάρχει λέπη φρέσκου ψαριού. Ό,τι υπάρχει είναι ηχθειοτροφείου ή εισαγόμενο. Αν πάρετε, δείτε και τη σκάλα, είναι επί 10 μέρες δεν υπάρχει ηχθειοπόλη, είναι άδεια, δεν υπάρχει τίποτα.
2: Τα ψυγεία της ηχθειόσκαλας και της νυχθειόσκαλα.
0: Ευελπιστούμε ότι, επειδή κάτι έχουν να πούνε στη Βουλή, ευελπιστούμε ότι ίσως δώσουν κάτι ακόμα και μπορέσουμε και βγούμε και πάμε στη δουλειά.
3: Αλλάζουμε θέμα και πάμε στις εργατικές κατοικίες Χριστού Βαραβασίου. Στην αποστολή εξοδίκων προς όλους τους αρμόδιους και εμπλεκόμενους με το συγκεκριμένο ζήτημα, προσανατολίζονται οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που συγκεντρώθηκαν το απόγευμα της Τρίτης στο εργατικό κέντρο. Όπως είπε ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου Μιχάλης Τσακός, ήταν μια πρώτη συνάντηση προκειμένου να καθοριστούν τα επόμενα βήματα μετά και την δικαστική απόφαση.
4: Λευκός καπνός δεν βγήκε χθες, κάτι που το περιμέναμε. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω λίγο και τη δικιά μου θέση, αν μου επιτρέπετε, μετά να μπούμε στο χθεσινό. Ότι εγώ ξέρω την ιστορία, δεν είμαι διοκτήτης, γιατί ακούμε πάρα πολλά ερωτήματα. Ότι είμαι διοκτήτης, δεν είμαι διοκτήτης. Επειδή όμως έχω μια μεγάλη εμπειρία, επειδή έζησα εκεί, γνωρίζω από το 78 που γεννήθηκα μέχρι και το 2004, βρισκόμαστε σε αυτή την περιοχή. Άρα τα γνωρίζω όλα από την αρχή μέχρι το τέλος. Και αυτός είναι ο λόγος που εκπροσωπώ τους κατοίκους. Και με την επευκαιρία τυχαίνει τα τελευταία χρόνια και είμαι και πρόεδρος του εργατικού κέντρου. Το εργατικό κέντρο δεν μπορεί να γυρίσει την πλάτη σε αυτές τις πολυκατοικίες, γιατί καταλαβαίνετε ότι λένε και η λέξη είναι εργατικές κατοικίες. Άρα έχουμε πρώτο λόγο και τελευταίο λόγο σε αυτό την κατάντια που λέω εγώ, που έχουν έρθει αυτές τις πολυκατοικίες. Έχουμε προσπαθήσει εδώ και 1,5 χρόνο να έρθουμε κοντά στους ιδιοκτήτες. Σε γενικές γραμμές τα έχουμε καταφέρει. Και εμείς και η κυρία Καλλιοπικά, έτσι που αντιπροσωπεύει τους ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας. Εχθές είχαν περίπου, ας το πούμε με νούμερο, γύρω στα 45 άτομα. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε τελικές αποφάσεις. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή υπάρχει σωματείο, ενεργό σωματείο με διοίκηση, καταλαβαίνετε ότι ήταν όλη η διοίκηση, μπορούν να πάρουν αποφάσεις. Εμείς δεν θα το πάμε έτσι. Εμείς θέλουμε να είναι όλοι οι κάτοικοι να καταλάβουν τι γίνεται. Γι' αυτό δώσαμε νέα συνάντηση την Παρασκευή στις κατοικίες. Να κατέβει ο κόσμος πάλι χωρίς να πάρουμε απόφαση, να καταλάβει τις προθέσεις ποιο είναι του σωματείου. Εμείς δεν ζητάμε κάτι συγκεκριμένο. Εμείς λέμε οι υπεύθυνοι, οι αρμόδιοι ποιοι είναι αυτοί, να μας δώσουν προτάσεις και λύσεις. Αν οι λύσεις είναι φύγετε από τα σπίτια και θα επιδοτήσουμε νίκιο. Αν οι λύσεις είναι ότι δεν φτιάχνονται πολυκατοικίες, πρέπει να κατεδαφιστούν. Ναι, θα να τις πουλήσετε τις πολυκατοικίες. Πού θα πάει ο κόσμος που μένει μέσα? Για να είναι κάτοικοι και να μένουν σε αυτές τις πολυκατοικίες, πάνω απ' ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Δεν είναι κάποιος που κινδυνεύει ούτε εκείνος με τη δικιά του θέληση, ούτε αφήνει τα παιδιά του να μένουν σε ετοιμόρυπες πολυκατοικίες. Άρα κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Είναι οικονομικό, είναι θέμα. Ας ξεκινήσουμε μόνο με το οικονομικό. Άρα υπάρχει ένα οικονομικό πρόβλημα. Νομίζω ότι μετά από τόσες συζητήσεις, μετά από τόσα χρόνια που υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, πρέπει να βρεθεί μια λύση. Εμείς το μόνο που πήραμε απόφαση και θα γίνει είναι ότι σαν σωματείο θα στείλουμε εξώδικα σε όλους τους αρμόδιους φορείς. Από σήμερα ξεκινάει το εξώδικο και φεύγει, το οποίο μας ζητήθηκε και από το δικαστήριο, ότι γιατί δεν έχουμε στείλει εξώδικα. Παρόλο που είχαμε στείλει κάτι, αλλά θέλει πιο συγκεκριμένα. Να φύγει στο Δήμο εξώδικο, να φύγει στην περιφέρεια, να φύγει στην κεντρική πολιτεία, να φύγουν παντού ονομαστικά όμως, σε κάθε αρμόδια υπηρεσία συγκεκριμένα. Θα φύγουν τα εξώδικα. Και εμείς ζητάμε την ευκαιρία που μου δίνεται αυτή τη στιγμή ο κόσμος να μην έχει στο μυαλό του ότι θα κατέβει Γιατί θα βρει μια από τα ίδια. Όχι, εδώ ερχόμαστε αυτή τη στιγμή, μαζευόμαστε για να μας πούνε λύση. Όχι να βρούμε εμείς λύση, να μας προτείνουν. Αν οι λύσεις που μας προτείνουν δεν μας κάνουν ή δεν μας συμφέρουν, δεν μας κάνουν. Αν κάτι μας τραβήξει και μας δώσει τη χαρά που πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή κάποιος άνθρωπος θα πει κάτι καλό για αυτές τις πολυκατοικίες. Η ΔΥΠΑ είπε ομοφωνία. Όχι, δεν γίνεται να υπάρχει ομοφωνία. Αυτό δεν θα το αποδεχτούμε, ούτε μας συμφέρει και εμάς, ούτε το θέλουμε. Υπάρχει η 407 τη λέει είναι ακατάλληλη, βουλήθεται. Δεν γίνεται να βουληθεί. Για να βουληθεί 407 πρέπει να βουληθούν άλλες δύο πολυκατοικίες που είναι δίπλα. Δεν γίνεται το λοιπόν έτσι. Πρέπει να βρεθεί διάφορες προτάσεις και να αποφασίσουμε ποιο είναι το κοινό καλό. Ακόμα ένα πράγμα θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Παντελή τον Καμπούρη κάποια στιγμή που ήταν στα δικαστήρια. Τα λέω ονομαστικά γιατί είναι 5 άτομα με το ζόρι. Τον κύριο Μιχαηλίδη που είχε στείλει χτες εκπρόσωπο, δεν μπορούσε να εδώ. Το νομαρχιακό τμήμα του ΠΑΣΟΚ. Όπως και το Σταμάτη τον Κάρματζη που και στα τρία δικαστήρια που έχουν γίνει και τον Κώστα τον Τριαντάφυλλο που και αυτός είχε τη μάρτυρας και τον Σταμάτη τον Κάρματζη που ήταν και στα τρία δικαστήρια μάρτυρας και χτες ήταν εδώ και είπε τη γνώμη του. Θέλουμε και άλλους από αυτούς τους ανθρώπους που ασκούν πολιτική στοιχείο και γνωρίζουν. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτά τα ονόματα που είπα που είναι κοντά στους κατοίκους και ακόμα και το εργατικό κέντρο, χώρια που υπάρχω εδώ, έχει ανοιχτές τις πόρτες σε όλη διοίκηση και μας δέχεται.
3: Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να επισκευαστεί το αναβατόριο στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου ελήφθη σε συνεδρίαση που έγινε δια περιφορά στη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και ήταν ομόφωνη, ανέφερε το μεσημέρι της Τετάρτης ο πρόεδρος του Σώματος Κλέρχος Χρήσης προκειμένου να μην υπάρξει και άλλη καθυστέρηση. Όπως είπε, η απόφαση βρίσκεται στην αποκεντρωμένη όπου αναμένεται η έγκριση ώστε στη συνέχεια να προχωρήσει η προμήθεια. Να σημειώσουμε ότι σήμερα συμπληρώνονται 2 χρόνια και 9 ημέρες που ο Δήμος Χίου δεν έχει επισκευάσει το αναβατόριο του 7ου Δημοτικού Σχολείου. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, Κλέαρχο Χρήση, όταν ενημερώθηκε για το θέμα σε ραδιοφωνική εκπομπή της Αλήθειας, υπήρξαν επαφές μεταξύ άλλων και με το σχολείο και φυσικά με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών για να αποκατασταθεί το πρόβλημα. Πραγματικά ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να το έχουμε τρέξει αρκετά νωρίς. Αλλά να σας πω κάτι, καλύτερα αργά παρά ποτέ, μας είπε ο κύριος Χρήσης.
5: Η υπόθεση έχει τελειώσει από εμάς, που σημαίνει ότι σε διαπεριφορά συνεδρίαση για να μην καθυστερούμε, η οποία είναι και ομόφωνη, την προηγούμενη Δευτέρα πριν 2 μέρες έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, έχει ψηφιστεί και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην αποκεντρωμένη όπου περιμένουμε την νόμιμη και μπορεί να προχωρήσει για την προμήθεια. Συνεπώς δεν είναι θέμα πλέον στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχει ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και μπορεί να προχωρήσει. Εγώ βέβαια για το συγκεκριμένο θέμα οφείλω να πω ότι το άκουσα ένα πρωί που το συζητούσε ο Γιάννης ο Τζούμας και είχα κάνει κάποια τηλεφωνήματα και με την κυρία Καβάδα στο σχολείο το συγκεκριμένο το 7ο που με ενημέρωσε και κάποια στιγμή επικοινώνησε μαζί μου ο κύριος Τσιροπινάς. Πραγματικά ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να το έχουμε τρέξει αρκετά νωρίτερα, αλλά να σας πω κάτι, καλύτερα αργά παρά ποτέ, θεωρώ πλέον ότι θα προχωρήσει πολύ γρήγορα και το θέμα της προμήθειας και θα αποκατασταθεί και δεν θα έχουμε ξανά αυτό το πρόβλημα το οποίο είχαμε.
6: Μάλιστα.
7: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
8: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
7: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
8: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
7: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
9: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
10: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
11: Α, Μαστροπαντελής.
10: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
11: Μαστροπαντελής.
10: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
11: Μαστροπαντελής.
10: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: mastropantelis.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
12: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. mastropantelis.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
13: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Αφήσαμε για το τέλος τη συγκεκριμένη είδηση που αφορά την ένταξη στο νοσοκομιακό μενού του Σκυλίτσιου της Μαστίχας. Μετά τη χορηγία από τη Μετιτέρα, την πρωτοβουλία της διοίκησης του νοσοκομείου Χίου και την καθοριστική συνδρομή του βραβευμένου Ευρωπαίου Σέφη για το 2025 Ιάκωβο Απέργη και της ομάδας που τον πλαισιώνει, το μενού στο Σκυλίτσιο νοσοκομείο θα περιλαμβάνει συνταγές μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής με μαστίχα Χίου. Ο Σέφ Ιάκωβο Απέργης, που έχει γράψει και το βιβλίο Συνταγολόγιο με υπότιτλο Μαγειρική και Υγεία και έχει στο ενεργητικό του μεταξύ πολλών άλλων μία πολυετή παρουσία στις κουζίνες του Τζάνιου Νοσοκομείου, αλλάζοντας την αντίληψη που υπήρχε για το νοσοκομιακό φαγητό, μίλησε στο ραδιόφωνο της Αλήθειας για τη συνεργασία του με το Νοσοκομείο Χίου και τη Θυγατρική Εταιρεία της Ένωσης Μαστικοπαραγωγών Χίου. Και όπως είπε, η Μετιτέρα θα δίνει δωρεάν τις ποσότητες που θα χρειαστούν για το μενού στο Σκυλίτσιο. Δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό για έναν μάγειρα από τις καλές πρώτες ύλες, σημείωσε. Είπε ότι το μενού που θα φτιαχτεί δεν θα είναι για ένα μήνα, αφού θα συνεχιστεί η διάθεση του προϊόντος από την Μετιτέρα. Στο ερώτημα κόστος και νοσοκομιακό μενού, ο Σέφ ήταν ξεκάθαρος, λέγοντας ότι όπως γίνεται η αγορά ενός αναγκαίου μηχανήματος ή κάποιων φαρμάκων, έτσι και η τροφή πρέπει να καλυφθεί έτσι όπως χρειάζεται να γίνει για το σώμα και την ψυχή ενός ασθενούς. Εκτίμησε τέλος ότι με πιλότο το νοσοκομείο της Χίου στο άμεσο μέλλον το μενού με μαστίχα θα μπορέσει να επικοινωνηθεί και σε άλλα νοσοκομεία όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το κάλεσμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί είμαι στο νοσοκομείο εδώ πέρα για κάτι το οποίο, χωρίς να υπερβάλλω, είναι το πρώτο νοσοκομείο σε όλη την Ελλάδα που θα κάτσει να χρησιμοποιήσει το τοπικό αυτό μαγικό προϊόν που είναι φάρμακο, τη μαστίχα, μέσα στο μενού του. Χαρά είναι απερίγραπτη. Πως όλη η Ελλάδα ήταν από την τσίχλα, μεγαλώσαμε με αυτό το πράγμα. Και εγώ μετά την πολύχρονη παρουσία μου στα νοσοκομεία και στον κλάδο της υγείας με βιβλίο, με παρουσιάσεις σε πανεπιστήμια και αυτά, όλοι ξέρουν και πιστεύουν ότι το φαγητό είναι φάρμακο μαζί με το φάρμακο αυτό που δίνει ένας γιατρός. Τα μέρη της Ελλάδος είναι πλοκημένα. Ένα από αυτό είναι η μαστίχα της Χίου. Ένα φάρμακο που το ξέρουμε όλοι ότι είναι φάρμακο. Λοιπόν, εγώ ήρθα σε επαφή και σε προβλήματα υγείας που αντιμετώπισα και ξαφνικά δέχομαι ένα δώρο τηλεφώνημα από τον διοικητή του νοσοκομείου από το Σκυλίτσιο και μου λέει αν θα ήθελα να κατέβω κάτω και να κάνουμε μια προσπάθεια ώστε το μενού πια να έχει μέσα τη μαστίχα σε παραλλαγές. Έχει μέλι, έχει μαρμελάδα, έχει ελαιόλαδο, τα πάντα. Και όπως καταλαβαίνετε, ποιος δεν θέλει αυτό το θεάρεστο δώρο να το πάρει και να το χρησιμοποιήσει στα χέρια του μαγειρικά, ειδικά ένα πολύ ακριβό και πολύ σημαντικό προϊόν όπως είναι η μαστίχα. Η εφαρμογή γίνεται στοιχείο και είστε και το πρώτο νοσοκομείο που θα έχει το top τοπικό προϊόν και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη από τα πιο σημαντικά για να μην πω στον κόσμο μέσα στο μενού του. Σε ριζόγαλο, σε κρέμα, βεβαίως. Απλά όπως καταλαβαίνετε, πολύ φιδωλά γιατί είναι ένα ακριβό προϊόν και δεύτερον, αλλιώς είναι τρόπο που θα μας κάνει η Μετιτέρα, θα μας κάνει δωρεά χορηγία στο νοσοκομείο μας. Δεν θα υπάρχει κανείς, δεν θα υπάρχει καμία οικονομική τέτοια ώστε να μην αφήσουμε τίποτα υπονοούμενα. Είναι καθαρά και μόνο να αποδειχτεί πόσο σημαντικό είναι για τον ασθενή η πρώτη ύλη να είναι όσο το δυνατόν, αν όχι top, για την υγεία του. Και φανταστείτε λοιπόν να ζει στοιχείο και αυτοί οι μετρημένοι ασθενείς να μην έχουν στη διατροφή τους. Δηλαδή, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Σήμερα έχουμε σουτζουκάκια και έχει μέσα μαρμελάδα φράουλα που έχει μαστίχα Χίου. Καταλάβατε. Φτιάξαμε κρέμα μαστίχας αντί για απλή κρέμα. Φτιάξαμε κρέμα μαστίχας με μανταρίνι. Φτιάξαμε κεφτεδάκια ψαριού με μαρμελάδα που είχε λεμόνι. Ξέρετε κάτι, είστε πραγματικά η επαρχία ευλογημένη και είναι φοβερό πράγμα να μπορείς ξαφνικά να έρχεται ένας διοικητής και μία μεγάλη ένωση μαστιχοπαραγωγών και να σου λέει, ξέρεις κάτι, θέλεις να μαγειρέψει με αυτά. Υπάρχει κάτι πιο ωραίο και σημαντικό για ένα μάγειρα. Δεν χορταίνεις να δημιουργείς, δηλαδή γίνεις σαν τα παιδάκια που να τα βάλουν μέσα σε ένα τζάμπο, τρελαίνονται. Όταν θα καταλάβουμε πόσο σημαντικοί είναι αυτοί οι άνθρωποι που νοσηλεύονται και τι αξία έχουν, μέχρι να μπει ο δικός μας άνθρωπος και να δούμε το πρόβλημα και τότε να νευριάσουμε ή να επαναστατήσουμε, και δεύτερον να σκεφτούμε ότι δεν μας νοιάζει και σε εμάς που είμαστε μαγείροι να κάνουμε μια δουλειά. Εμείς έχουμε κάτω 4 νέα παιδιά. Αυτοί λοιπόν θα μαγειρεύσουν μεσογειακή, ελληνική κουζίνα. με χιώτικα υλικά και ό,τι άλλο υπάρχει από την Ελλάδα. Τι παραπάνω θα κάνανε σε ένα εστιατόριο? Τίποτα. Θα μαγειρεύανε φαγητά. Και ειδικά τώρα να παίρνουν τα εύσημα όχι από πελάτες, από ανθρώπους που η ζωή τους έχει φερθεί λίγο περίεργα, λίγο άσχημα, mm-hmm. ή τους ταλακούνησε, ας πούμε. Και να τους φτιάχνεις τη ζωή τους για αυτή την μία, δύο, πέντε, δέκα μέρες στο νοσοκομείο, κάθε μέρα να έχουν την αγωνία. Άρα, γιατί σήμερα έχουν κέφι να μου κάνουν αυτοί οι μάγειρες? Είχαμε μάγειρα που τον είχαμε σαν μάγειρα στο Σκυλίτσο και μιλάω σαν να είναι το νοσοκομείο μου, αλλά ανήκω έτσι κι αλλιώς στην ίδια δίπε, που ήταν ζαχαροπλάστης. Σήμερα κάνει λουκουμάδες. Και κάνει και γεμιστούς λουκουμάδες. 60-70 ψυχές είναι γιατροί, αν έρθει ένας εκαβίτης. Εγώ πραγματικά, και θα το πω στον κύριο Βαγγέλη και το λέω με το μικρό όνομα, γιατί μόνο σαν οικογένεια μπορείς να νιώσεις ανθρώπους που σε φέρνουν τόσο κοντά στο δικό τους το σπίτι, να μου δώσει αυτή τη χαρά. Εγώ φεύγω πολύ χαρούμενος την Τάρτο Πρεαπτυχίου. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν λόγια. Θα φτιάξουμε ένα μενού που χάρη στη χορηγία που δεν θα είναι για ένα μήνα, μιλάμε τώρα για μια χορηγία η οποία έχει βάθος χρόνου. Το μενού μας πια θα εμπλουτιστεί με αυτό το φάρμακο που λέγεται μαστίχα. Μενού μας θα έχει και με ζαχαροπλαστική, γιατί τίποτα δεν είναι απαγορευτικό για όλους τους ασθενείς. Ναι, όπως και στο σπίτι μας κάποιοι θα φάνε λαπά, κάποιοι θα συντηρηθούν κανονικά. Δεν αλλάζει το φαγητό σε μια οικογένεια. Δεν θα αλλάξει λοιπόν και στο νοσοκομείο. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, αλλά ξέρετε κάτι, δεν παίζει μεγάλο ρόλο στην αγορά ενός μηχανήματος, δεν παίζει στα φάρμακα, δεν παίζει στο κρεβάτι του ασθενή ανθρώπου. Άρα λοιπόν δεν θα μπορούμε σε όλα τα πράγματα να λέμε ότι πρέπει να πάρουμε ένα καλό αξονικό, να πάρουμε και να μην μπορούμε να δώσουμε λεφτά στην τροφή, που είναι ένα κομμάτι για το σώμα και την ψυχή που μας το φτιάχνει. Και δεύτερον, μιλάμε για κόστη που, όπως αποδείχθηκε, έρχεται εδώ πέρα ένα συμβαστηγόρο και σου λέει: ξέρεις κάτι, επειδή πιστεύω σε αυτό που κάνεις και κάνουν ήδη με την καρδιολογική κλινική, το Πανεπιστήμιο της Κύπρου και αυτά, κάνουν μια έρευνα. Λέει: εγώ είμαι δίπλα. Άρα αποδεικνύεται ότι όχι δεν θέλανε αυτοί οι άνθρωποι να δώσουν έστω και με δωρεά ή με καλύτερες τιμές. Απλά δεν υπήρχε κάποιος που να τους κάνει να πιστέψουν ότι θέλουμε να το κάνουμε. Και όχι για να το κάνουμε. Αυτή τη στιγμή δεν είναι το θέμα να μείνει μόνο στην ΧΙΟ. Το θέμα είναι να αποδειχθεί πόσο άλλαξε το μενού στη ΧΙΟ και πώς μπορεί να ταξιδέψει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ας πούμε, τον άλλο μήνα πάω στην Πορτογαλία, που πέρσι βραβεύτηκα στην Ισπανία ως Ευρωπαίος σεφ. Είναι υποχρέωσή μου και χαρά μου να πάρω μαζί μου τη μαστίχα. Δεν είναι ότι εγώ θα την γνωρίσω στον κόσμο. Ο κόσμος δεν ξέρει τη μαστίχα. Είναι ο κόσμος εκεί του πάνω και εμείς κρυφό καμάρι. Απλά είναι το θέμα ότι δεν μπορείς να αποκόψεις από τα υπόλοιπα νοσοκομεία της Ελλάδας το φάρμακο που λέγεται μαστίχα, όπως και άλλες περιοχές της Ελλάδας έχουν αντίστοιχα κάτι άλλο που μπορεί να μπει στο μενού ενός νοσοκομείου και να φτιάξει την καθημερινότητα του ασθενή, και μην ξεχνάμε βέβαια και του γιατρού.

Και με τι άλλο θα μπορούσαμε να κλείσουμε την σημερινή εκπομπή? Με χαΐνιδες και συνταγές μαγειρικής. Εμείς θα τα ξαναπούμε με την εκπομπή στο ρυθμό της εβδομάδας το ερχόμενο Σάββατο, 8 το πρωί, πάντα από το Χίος Ράδιο Αλήθεια. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλή σας μέρα.

0: κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τις αναλυτικές ειδήσεις σήμερα Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026 εκφωνεί η Ειρήνη Αναγνώστου. Να αποσαφινιστεί ο σχεδιασμός με τον οποίο θα εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ασφαλή συνέχιση των αεροδιακομιδών το χρονικό διάστημα της πλήρους διακοπής λειτουργίας του αεροδρομίου Χίου, ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου. Σε ανακοίνωσή του γνωστοποιεί ότι ζήτησε από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας άμεση και θεσμική ενημέρωση για τις ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης της προβλεπόμενης πλήρους διακοπής λειτουργίας του αεροδρομίου Χίου στο πλαίσιο των εργασιών επέκτασης και ανακατασκευής του διαδρόμου. Παρόμοια επιστολή απευθύνουν οι φορείς τουρισμού, το Εργατικό Κέντρο Χίου και η Ένωση Ομογενών Χίου. Σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα ημερομηνιών στο έργο του αεροδρομίου Χίου θα ζητήσει και το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου σε μία μονοθεματική διευρυμένη συνεδρίαση, στην οποία ο πρόεδρος του σώματος, Κλήαρχος Χρήσης, έχει ήδη αποστείλει αίτημα να βρίσκονται στη συνεδρίαση εκπρόσωποι του Υπουργείου. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλλιής ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, αλλά παρόλα αυτά η απεργία των ιδιοκτητών αλλιευτικών σκαφών συνεχίζεται. Μάλιστα, οι επαγγελματίες αλλιής κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και προχωρούν αύριο Κυριακή 10 το πρωί σε συμβολικό κλείσιμο των λιμανιών σε όλη την Ελλάδα και στη Χίο. Δύο βαριά μηχανήματα δόρισε στο στρατό ο συμπατριώτης μας Μιχάλης Μαυρή σε μια λιτή εκδήλωση αποδοχής που έκανε η 96η Ανωτέρα Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής χθες το μεσημέρι στο στρατόπεδο Γκιάλα. Όπως εξήγησε σε χαιρετισμό του ο στρατιωτικός διοικητής Χίου, ταξίαρχος Παναγιώτης Λιμπερέας, ο κύριος Μαυρής δόρισε στην 96 ΑΔΤΕ ένα γεωργικό ελκυστήρα, τρακτέρ, με παρελκόμενο κοπής χόρτων αξίας 15.000 ευρώ περίπου. Ο εν λόγω ελκυστήρας θα χρησιμοποιείται στις εργασίες αποψήλωσης των στρατοπέδων και των φυλακίων της ταξιαρχίας κατά την αντιπυρική περίοδο. Επίσης, ο κύριος Μαυρής δόρισε μία μπετονιέρα αξίας 11.000 ευρώ περίπου. Σε 24ωρη απεργία καλεί τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος την 3η 21 Οκτωβρίου σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Η απεργιακή κινητοποίηση αφορά εκπαιδευτικούς σε δημοτικά και νηπιαγωγεία και αποτελεί την πρώτη πανελλαδική απεργιακή δράση της Ομοσπονδίας για το νέο σχολικό έτος. Στο επίκεντρο βρίσκονται μεταξύ άλλων τα κενά εκπαιδευτικών που εξακολουθούν να καταγράφονται στα σχολεία, αλλά και ζητήματα που αφορούν τις σχολικές υποδομές και τις εργασιακές συνθήκες των εκπαιδευτικών. Με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικολάου Παπαθανάση, κατανεμήθηκε συνολικό ποσό 3 εκατομμυρίων ευρώ στην Υπηρεσία Διαχείρισης του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών 2026-2030, με το 1 εκατομμύριο να διατίθεται για την αποκατάσταση προβλημάτων επαρχιακού οδικού δικτύου και ρεμάτων που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά του Ιουνίου του 2025 στη Χίο. Το Εργατικό Κέντρο Χίου, το Σωματείο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Χίου Άγιος Ιωάννης και το Σωματείο Επαγγελματιών Οδηγών Χίου εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για την απώλεια της Ελένης Ζανάρα, συζύγου του Γιάννη Ζανάρα, μιας γυναίκας με έντονη αθόρυβη κοινωνική και φιλανθρωπική δράση. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο Κυριακή 4 το απόγευμα από την Εκκλησία της Αγίας Άννας Καπέλας. Δεν αντέχουν πλέον να πληρώνουν τραπεζοκαθίσματα χρυσάφι στο Δήμο Χίου οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων εστίασης, ζητώντας με ανακοίνωση του σωματείου τους από το Δήμο Χίου να σταματήσει να τους φορολογεί ασύστολα και παράλληλα να επιβάλλει και νέες αυξήσεις. Βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος κατέθεσαν με αναφορά τους την επιστολή των εκπαιδευτικών γερμανικής γλώσσας Χίου, στην οποία ζητούν την άμεση κάλυψη των κενών σε εκπαιδευτικούς της γερμανικής γλώσσας στη Χίο. Ο Μιχάλης Μπλέτσας, διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, θα βρεθεί στη Χίο τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και σε εκδήλωση που θα γίνει 12 το μεσημέρι στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Σωματείου Πρόοδος στην Καλλιμασιά, θα αναπτύξει ζητήματα που αφορούν την ασφαλή και υπεύθυνη παρουσία μας στο διαδίκτυο, τις σύγχρονες ψηφιακές απειλές, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να θωρακίσουμε την καθημερινή ψηφιακή μας δραστηριότητα. επίτιμος διδάκτορ της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, θα αναγορευτεί ο συμπατριώτης μας αστροφυσικός ακαδημαϊκός Σταμάτης Κρεμιζής, ομότιμος επικεφαλής της Διοίκησης Διαστήματος του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φυσικής. Η τελετή θα γίνει τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτηρίου Διοίκησης στην Πολυτεχνείου Πολυζωγράφου. Το αστικό κτελχείο ενημερώνει ότι οι κάτοχοι καρτών αναπηρίας έχουν προθεσμία μέχρι 31 Οκτωβρίου να ανανεώσουν τις κάρτες τους. Επίσης, από την προσεχή Δευτέρα, οι μαθητές θα πρέπει να προμηθευτούν τις κάρτες εισόδου τους στα λεωφορεία από τα σχολεία τους, διότι θα διενεργούνται έλεγχοι. Με μια σημαντική διεθνή διάκριση τιμάται το δεύτερο γυμνάσιο Χίου Λιβάνιο, αποσπώντας το πρώτο βραβείο στην κατηγορία ψηφιακής δημιουργίας γυμνασίων στον 8ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Οπτικοακουστικής και Ψηφιακής Δημιουργίας «Η ιστορία σου είναι η ιστορία της πόλης σου». Η μαθητική δημιουργία έχει τίτλο «Πόσο χιώτης είσαι» και αποτελεί ένα διαδραστικό ψηφιακό παιχνίδι γνώσεων αφιερωμένο στην ιστορία, τη γεωγραφία, τα μνημεία και την πολιτιστική κληρονομιά της Χίου. Ο Κωνσταντίνος Άμαντος, που έζησε από το 1874 μέχρι το 1960, ήταν πανεπιστημιακός, βυζαντινολόγος, ακαδημαϊκός και υπουργός παιδείας. Γεννήθηκε στην Τουρλωτή της Χίου στις 2 Αυγούστου του 1874. Οι γονείς του, γεωργοί, κατάγονταν από το Ζηφιά. Για τη ζωή και το έργο του σπουδαίου αυτού ανθρώπου μιλά στην εκπομπή κατευθυνθήτου αυτής της εβδομάδας ο φιλοξενούμενος του Γιάννη Χονδρέλη Κώστας Αμπανούδης, συνταξιούχος υπάλληλος της Εθνικής Τράπεζας και για πολλά χρόνια πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλοτεχνικού Ομίλου Χίου. Η εκπομπή προβάλλεται σήμερα Σάββατο 5 το απόγευμα και 9 το βράδυ και αύριο Κυριακή 3 το μεσημέρι. Το δεύτερο τμήμα της οδού Αριστίδη Καράβα στον Κάμπο περιηγείται σήμερα και αύριο η ένθετη στα δελτία ειδήσεων του Σαββατοκύριακου της Αλήθεια TV, εκπομπή Φτού και Βγαίνω. Η εφηβική θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Ομίλου Θημιανών επιστρέφει στη σκηνή παρουσιάζοντας την κυρία Τρέποζε, μια πρωτότυπη διασκευή της αγαπημένης κομμωδίας «Μαντάμ Σουσού» του Δημήτρη Ψαθά, με τη διασκευή και τη σκηνοθετική επιμέλεια της Κατερίνας Κωνσταντά. Η παράσταση θα παρουσιαστεί σήμερα Σάββατο 7.30 το απόγευμα στο Ομίριο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Χίου. Σήμερα 7.30 το απόγευμα στο Ομίριο, η ομάδα Εκεί που ζω, σε συνεργασία με την ομάδα Εθελοντικής Δράσης Χίου Όμικρον και τη Γεωπονική Καρατζάς, προσκαλούν σε μια ανοιχτή συνάντηση με επίκεντρο την ενημέρωση, την πρόληψη, το περιβάλλον και τη συμμετοχή. Στο επίκεντρο της βραδιάς βρίσκεται το One Human Two Trees, μια πρωτοβουλία δράση που γεννήθηκε μέσα από τη θεματική του Εκεί που ζω 2026 για την αναγέννηση της φύσης και εξελίσσεται σε ένα συμμετοχικό κοινωνικό γλυπτό. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι αύριο Κυριακή από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο Θολό Ποτάμι με την υποστήριξη του τοπικού πολιτιστικού συλλόγου. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού εγκαινιάζει μια ολοκληρωμένη στρατηγική ναυτικής παιδείας για το ελληνικό σχολείο μέσα από δύο νέα εκπαιδευτικά προγράμματα που σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν από τον καθηγητή χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιός Νικόλαο Φίλιππα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εκπαιδευτικά προγράμματα, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Ιδρύματος στο τηλέφωνο 2271-082-777. Ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Όμιλος Χίου Λέων Αλάτιος, με αφορμή την έναρξη της νέας πολιτιστικής χρονιάς 2026-27, προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους τους στην τελετή αγιασμού που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 5.30 το απόγευμα στην αίθουσα Λουκία Μπενέτου στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 4 στον Καμένο Πύργο. Το Χαμόγελο του Παιδιού, σε συνεργασία με το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος, θα βρίσκεται στοιχείο από τις 12 μέχρι και τις 23 Οκτωβρίου με το επιστημονικό προσωπικό του και με το κινητό εργαστήριο ενημέρωσης, εκπαίδευσης και τεχνολογίας Οδυσσέας, με στόχο τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών πρόληψης, επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης για την ενδοσχολική βία και τον εκφοβισμό, για μαθητές, μαθήτριες, γονείς και κηδεμόνες, καθώς επίσης και για εκπαιδευτικούς. Φορείς και σχολεία μπορούν να επικοινωνούν με το Ίδρυμα. Στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής Αττικής θα τελέσει την αρχιερατική θεία λειτουργία ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών και Ινουσών κύριος Μάρκος την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, ημέρα κατά την οποία η Εκκλησία μας τιμά την ανάμνηση του θαύματος της Αγίας Παρασκευής εν Χίο. Την ανάμνηση αυτού του θαύματος θα εορτάσει την Τετάρτη στη Χίο ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου στο αφιερωμένο στην Αγία Ιερό Παράβημά του, ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Καστέλου και ο ομώνυμος Ιερός Ναός στο Ζηφιά. Την παραμονή, την Τρίτη δηλαδή, θα έχουμε τους πανηγυρικούς Εσπερινούς και την Τετάρτη το πρωί στις 7 οι όρθροι και οι θείες λειτουργίες. Η φωτογραφική Λέσχη Χίου φιλοξενεί την παρουσίαση του νέου φωτογραφικού λευκώματος του φωτογράφου Γιώργου Ντέκα, το Μεσολόγγι η πόλη μου, την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, 8 το βράδυ, στη φωτογραφική Λέσχη Χίου στην οδό Καλοπλήτη 44. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 12 το μεσημέρι, στο χώρο του αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης Κοραής, θα πραγματοποιηθεί η ειδική εορταστική εκδήλωση στο πλαίσιο του μαθητικού διαγωνισμού σχολικής εφημερίδας με την επίδοση των χρηματικών βραβείων αλλά και την προσφορά βιβλίων. Υπερασπίζεσαι καλύτερα ένα τόπο όσο τον γνωρίζεις. Δεν φτάνει μόνο η ψυχή και η μαχητικότητα, χρειάζεται και η γνώση. Με αυτά προφανώς στο μυαλό, η 96η Ανωτέρα Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής, σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου, διοργανώνει μια σημαντική ημερίδα γνώσης της ιστορίας μας με εισηγητές έμπειρους αρχαιολόγους την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί στο Ομήρο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Χίου στην αίθουσα συνεδρίων με θέμα «Η Χίος ως σταυροδρόμη της ιστορίας και του πολιτισμού». Στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας τροφίμων με την ονομασία «Ημέρα Άρτου», η 96 ΑΔΤΕ γνωστοποιεί ότι την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα θα πραγματοποιήσει εκδήλωση στην οποία θα γίνει παρουσίαση της ιστορίας της αρτοποίησης στο στρατό Ξηράς και θα διατεθούν στο κοινό αρτοσκευάσματα παρασκευασμένα από τα κινητά στρατιωτικά αρτοποιεία εκστρατείας της 96 ΑΔΤΕ. Σκοπός της δράσης είναι η ανάδειξη της σημασίας του άρτου ως βασικού αγαθού για τη διατροφή του ανθρώπου, της αξίας των δημητριακών και της γεωργίας. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου επιστρέφει στο Ομήριο για την πρώτη προβολή της νέας περίοδου την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 8.30 το βράδυ με την ανατρεπτική ελληνική κωμωδία «Η Μεγάλη Σφαγή των Β' Καπί Αλίμου», μια κωμωδία του 2025 σε σενάριο και σκηνοθεσία Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, η Λίμνος ετοιμάζεται να υποδεχθεί από 15 μέχρι 26 Οκτωβρίου την 37η συνάντηση ερασιτεχνικών θειάσων Αιγαίου, έναν σημαντικό θεσμό που φέρνει κάθε χρόνο κοντά θεατρικές ομάδες, καλλιτέχνες και ανθρώπους του πολιτισμού από τα νησιά του Αιγαίου. Για 12 ημέρες η Λίμνος θα μετατραπεί σε ένα μεγάλο θεατρικό σκηνικό φιλοξενώντας παραστάσεις, θεατρικά εργαστήρια, σεμινάρια, ανοιχτές συζητήσεις και παράλληλες πολιτιστικές δράσεις με ελεύθερη για το κοινό είσοδο. Ο Σύλλογος Ψυχολόγων Χίου διοργανώνει το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 6 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο την ανοιχτή εκδήλωση «Αδιόρατα τραύματα, διαδρομές, διάλογοι, θεραπεία. Μοίρασμα σκέψης και γνώσης». Με αφορμή τη φωτογραφική έκθεση «Καριά της Δέλτα Χίος» που παρουσιάζεται στο Μουσείο Μαστίχας Χίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2026, το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός οργανώνει το δημιουργικό εργαστήρι SOS. Η φωτογραφία χρειάζεται βοήθεια. Γίνε συντηρητής για μία ημέρα για ενήλικες και οικογένειες με παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 11 το πρωί. Την Τρίτη 20 Οκτωβρίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Αρτεμίου επί της Επαρχιακής Οδού Χίου Καριών μετά την Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας. 7 το πρωί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, ενώ τη Δευτέρα, παραμονή της εορτής 6.30 το απόγευμα, θα έχουμε αρχιερατικό Εσπερινό, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Ινουσών κυρίου Μάρκου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την εορτή του προστάτη της Ελληνικής Αστυνομίας Αγίου Αρτεμίου, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, στον έθριο χώρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χίου, θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία. Στις αθλητικές μας ειδήσεις τώρα. Για την πρώτη αγωνιστική του τρίτου ομίλου των προκριματικών του Champions League στο πόλο των γυναικών, ο Εθνικός νίκησε με 28-6 τη γαλλική Νανσή, με τυχιώτης απολύστρια Ελένη Κανετίδου να πετυχαίνει 4 γκολ. Για την τρίτη αγωνιστική της Water Polo League Ανδρών, ο ναυτικός όμιλος Χ Ουάβρα σήμερα Σάββατο 5 το απόγευμα στο Ιωνικό Κολυμβητήριο θα αντιμετωπίσει το Περιστέρι, στοχεύοντας στην πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Στους άλλους αγώνες της αγωνιστικής παίζουν σήμερα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, Εθνικός Χανιά, Πανιώνιος Γλυφάδα και αύριο Κυριακή Παλαιό Φάληρο Ηλυσιακός. Η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου με τα παιχνίδια Παναθηναϊκός Απόλλων και Ιδραϊκός Βουλιαγμένη. Σήμερα το μεσημέρι, στο κολυμβητήριο του Λεμού, η ΠΕΚΕΒ θα αντιμετωπίσει τη Βουλιαγμένη για την τρίτη αγωνιστική της Water Polo League γυναικών. Οι άλλοι αγώνες της αγωνιστικής είναι Ολυμπιακός Ηλιούπολη, Ναυταθλητική Ένωση Πατρών ΠΑΟΚ, Χανιά Άλιμος και Πανιώνιος Λάρισα. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου με το παιχνίδι Γλυφάδας Εθνικού. Αύριο Κυριακή 3 το μεσημέρι στο Βύρονα, οι Ίωνες θα παίξουν με τον δυνατό Αθηναϊκό για την δεύτερη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της National League 2 μπάσκετ ανδρών. Ο ναυταθλητικός όμιλος Θημιανών στον πρώτο αγώνα του τουρνουά Στέφος Παντελής που διεξάγεται στην Ικαρία νίκησε με 58-43 τον Ίκαρο. Για την τρίτη φάση του τουρνουά Women's Rising Stars K16 της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης, η ομάδα μπάσκετ κορασίδων του ΒΑΟΛ νίκησε στην Αθήνα με 81-24 τον Περιστεριώνα Τίνου και σήμερα αντιμετωπίζει τον Προμηθέα Πάτρας. Πρεμιέρα το Σαββατοκύριακο στα τοπικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου Α και Β κατηγοριών. Όλοι οι αγώνες λόγω των προβλημάτων με τις άδειες των γηπέδων θα διεξαχθούν στο δημοτικό στάδιο της πόλης και στο Βροντάδου. Οι αγώνες της πρώτης κατηγορίας θα γίνουν αύριο Κυριακή και συγκεκριμένα στο δημοτικό στάδιο της Χίου 11.30 το πρωί Βαρβασιακός Μικρασιατική, 2.30 το μεσημέρι Δάφνη Όμηρος και 5.30 το απόγευμα Κανάρης Ποσειδών, στο Φαφαλίο στάδιο 12 το μεσημέρι Πανινούσιος Ατρόμητος και 3.30 το μεσημέρι Βροντάδος Ηρακλής. Οι αγώνες της Β κατηγορίας θα γίνουν σήμερα Σάββατο και συγκεκριμένα 3.30 το μεσημέρι στο δημοτικό στάδιο της Χίου Αναγέννηση Θολοποταμίου Λέων και 6 το απόγευμα Ολυμπιακός Χίου Κλασικό Άτλας. Στο Βροντάδο 4 το απόγευμα η Ένωση Λαγκάδας Οικιάδας υποδέχεται το Λέλαπα. Ο Πύργος ενημέρωσε την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου ότι δεν θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της Β κατηγορίας. Με τη συμμετοχή 630 αθλητών, αθλητριών, προπονητών, συνοδών, κριτών και οργανωτών από 19 νησιά του Αιγαίου, εκπροσωπώντας 38 σωματεία καθώς και 7 σωματεία σχολεία ατόμων με αναπηρία, διεξάγονται αυτό το Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Στάδιο Μύθυμνας οι 37η Αιγαιοπελαγίτικοι Αγώνες Στίβου, η μεγάλη αθλητική διοργάνωση που αποτελεί σημείο αναφοράς για τον αθλητισμό του Αιγαίου. Οι αγώνες διοργανώνονται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, τον ΣΕΓΑΣ και την Ένωση Αθλητικών Σωματείων ΣΕΓΑΣ Λέσβου. Από την Ένωση Αθλητικών Σωματείων Χίου Σάμου Ικαρίας η αποστολή αριθμεί πάνω από 200 άτομα συνολικά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Αιγαίου, όπως εύστοχα τους χαρακτήρισε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΓΑΣ και της Ένωσης Χίου Σάμου Κώστας Τριαντάφυλλος. Για δεύτερη χρονιά διοργανώνεται ο Διαθλητικός Αγώνας Port to Port αύριο Κυριακή 11 Οκτωβρίου με διοργανωτές το Σκήνος Cycling Team και το Χίος Running. Ο αγώνας περιλαμβάνει ποδηλασία και τρέξιμο, ξεκινά από το λιμάνι των Μεστών και ολοκληρώνεται στο λιμάνι της Χίου, ενώ στα τελευταία μέτρα μαζί με τους αθλητές θα τρέξουν και παιδιά από τη στέγη της Εταιρείας Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων. Να σημειώσουμε ότι μέχρι στιγμής οι εγγραφές έχουν φτάσει τις 162 με μέγιστο αριθμό τις 200. Στην πρόβλεψη του καιρού τώρα, στην περιοχή μας, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σήμερα Σάββατο έχουμε έθριο καιρό με ανέμους βόρειο-ανατολικούς εντάσεως 2 μποφόρ, θερμοκρασία σε υψηλά για την εποχή επίπεδα που κυμαίνεται από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου και υγρασία από 30 έως 83%. Για αύριο Κυριακή τώρα προβλέπεται συννεφιασμένος καιρός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα είναι νότιο-ανατολική ασθενής εντάσεως 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 76 έως 100%. Και πριν κλείσουμε το δελτίο μας, οι απαραίτητες χρήσιμες πληροφορίες της ημέρας. Μέχρι τις 8.30 το βράδυ για την πόλη της Χίου διημερεύουν τα φαρμακεία Δημητριάδη στη συμβολή των οδών Βερίτη και Κρίνης 2 στο Βαρβάση και Κυλιάρη στη συμβολή των οδών Μιλωνάδη και Βλεταριάς 1. Ενώ μετά τις 8.30 το βράδυ για την πόλη θα διανυκτερεύει το φαρμακείο Γιαννούλου στην οδό Βλεταριάς 15. Εκτός πόλης εφημερεύουν στο Βροντάδο το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Μην ξεχνάτε, συνεχής ροή ειδήσεων στο αλήθεια.gr. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείου το 1911, οι μανταρινιές προσβάλλονται από ασθένεια, πλήγμα βαρύ για ένα νησί του οποίου το μανταρίνι είναι βασικό εξαγώγημο προϊόν. Σαν σήμερα στοιχείου το 1913, φτάνει στο νησί με το ατμόπλοιο Τάσος ο νέος διοικητής Απόστολος Ποταμιάνος, άλλοτε γενικός πρόξενος της Ελλάδος στην Αίγυπτο. Ηχείως γίνεται νομαρχία της Ελλάδος και ας μην έχουμε ακόμα γι' αυτό διεθνή συνθήκη, κάτι που θα αργήσει να γίνει. Ο διοικητής λέγεται πλέον νομάρχης, αλλά μάλλον ο νέος δεν γεμίζει και πολύ το μάτι στους σιώτες, καταρχήν γιατί δεν ήταν και πολύ νέος. Σαν σήμερα στοιχείο το 1934, ηχείο συμμετέχει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με αντιπρόσωπο το Γεώργιο Πλουμή. Έχετε απορία για τα εκθέματά του? Ποικιλίες του, κουκιά, ρεβίθια, πατάτες, φακές, αμύγδαλα, γλυκάνισο, ποικιλία μαστίχας, μαλλί χιακού προβάτου, κοπανιστή, σολοδέρματα. Θέλετε και τις διακρίσεις? Μαλλί χιακού προβάτου, χρυσό μετάλλιο. Κοπανιστή, αργυρό μετάλλιο. Σολοδέρματα, χρυσό βραβείο. Σαν σήμερα στοιχείο το 1993. Βουλευτικές εκλογές. Αποτελέσματα νομού Χίου. ΠΑΣΟΚ 50,1%. Νέα Δημοκρατία 38,7%. Πολιτική Άνοιξη 4,6%. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 3,2%. Συνασπισμός 2,6%. Εκλέγονται ο Αντώνης Κοτσακάς από το ΠΑΣΟΚ και ο Θανάσης Βαρίνος από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια

0: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
1: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
0: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
0: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
2: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
3: Α, Μαστροπαντελής.
2: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
3: Μαστροπαντελής.
2: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
3: Μαστροπαντελής.
2: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
1: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
2: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
1: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
4: Κλιματική αλλαγή.
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
6: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
7: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Κλιματική αλλαγή.
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
6: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης.

0: Ταξιδεύοντας με μελωδίες. Μια μουσική εκπομπή με τη Σόφη Κότη. Από το Ράδιο Αλήθεια, κάθε Σάββατο, 10.30 το πρωί.
1: Φίλοι ακροατές, είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Αλήθεια και σήμερα ταξιδεύουμε με την Νάνα Μούσχουρη και τα τραγούδια που ηχογράφησε από το 55 έως το 60 με την ορχήστρα της Ελαφράς Μουσικής του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας και που μέχρι σήμερα ήταν άγνωστα σε μας. Καλή ακρόαση.

0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Φίλοι ακροατές, είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Αλήθεια και σήμερα ταξιδεύουμε με την Νάνα Μούσχουρη και τα τραγούδια που ηχογράφησε από το 55 έως το 60 με την ορχήστρα της Ελαφράς Μουσικής του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας και που μέχρι σήμερα ήταν άγνωστα σε μας. Καλή ακρόαση.

0: Ήταν ένα ακόμα ταξίδι με μελωδίες, συντροφιά με την Άννα Μούσχουρη. Μέχρι το επόμενό μας ταξίδι, να είστε καλά και να ακούτε ευχάριστες μελωδίες.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
6: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

κάθε Σάββατο στο Χίος Ράδιο Αλήθεια λίγο μετά τις 11 το πρωί. Δημιουργεί αφήγηση Δήμητρα Μιχαηλίδη.

Γεια σας μικρή και μεγάλη, καλώς ήρθατε στις παραμυθοκουβέντες. Εδώ που οι ιστορίες ζωντανεύουν και οι λέξεις γίνονται κύματα που μας ταξιδεύουν. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη θάλασσα και για δύο παιδιά που την αγαπούν και για μια περιπέτεια που τους έδειξε πως ακόμα και οι μικρότεροι μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Είστε έτοιμοι για μια μαγική περιπέτεια? Σηκώστε το χέρι αν ξέρετε σε τι χρησιμεύει ο μπλε κάδος. Ωραία, ελάτε κοντά, η ιστορία τώρα ξεκινά. Ήταν καλοκαίρι. Ο ήλιος ζέστηνε την άμμο, τα κύματα τραγουδούσαν απαλά και ο αέρας μύριζε αλμύρα. Η Λιδία και ο Δημήτρης ζούσαν σε ένα μικρό σπίτι κοντά στη θάλασσα. Κάθε πρωί έτρεχαν στην παραλία. «Η θάλασσα είναι το σπίτι μας», φώναξε η Λιδία και χοροπήδησε στην άμμο. «Και το σπίτι μας πρέπει να το φροντίζουμε», είπε ο Δημήτρης, σηκώνοντας ένα μεγάλο κοχύλι. Όμως, φέτος το καλοκαίρι, κάτι δεν πήγαινε καλά. Ο Δημήτρης κοίταξε γύρω. Η άμμος ήταν γεμάτη σκουπίδια. «Οχ, τι είναι όλα αυτά», αναφώνησε με απορία. «Μάλλον κάποιοι τα άφησαν εδώ ή τα έφερε το κύμα», είπε η Λιδία σιγανά, κοιτάζοντας τη θάλασσα. Ο Δημήτρης σταύρωσε τα χέρια του. «Δεν μπορούμε να αφήσουμε τη θάλασσα έτσι». Ξαφνικά, μια βαριά μυρωδιά τύλιξε την παραλία. «Μπλιάχ, τι βρωμάει έτσι», είπε η Λιδία και κάλυψε τη μύτη της. Ο Δημήτρης κοίταξε προς το λιμάνι και έδειξε με το δάχτυλό του. «Νομίζω πως έρχεται από το εργοστάσιο», είπε με ανησυχία. Πλησίασαν και... εκεί ένας τεράστιος σωλήνας έβγαζε ένα γκριζοπό περίεργο υγρό που χυνόταν κατευθείαν στη θάλασσα. «Αυτό δεν είναι σωστό», φώναξε η Λιδία. «Η θάλασσα αρρωσταίνει», είπε ο Δημήτρης με αγωνία. Ξαφνικά, κάτι επέπλεε στο νερό. Μια μικρή θαλάσσια χελώνα. Όμως, κάτι δεν πήγαινε καλά. «Ωχ, Δημήτρη, κοίτα», φώναξε η Λιδία. Η χελωνίτσα που την είπαν Καρίνα ήταν μπλεγμένη σε μια πλαστική σακούλα. Ο Δημήτρης έτρεξε κοντά της. «Πρέπει να τη βοηθήσουμε». Προσεκτικά έβγαλαν τη σακούλα από τα ποδαράκια της. Και τότε η Καρίνα, πλαφ, κολύμπησε μακριά, ελεύθερη. Η Λιδία και ο Δημήτρης δεν έμειναν μόνο στα λόγια. Έφτιαξαν ζωγραφιές που έλεγαν «Μην πετάτε σκουπίδια στη θάλασσα». Μίλησαν στους γονείς τους και στους γείτονες. «Πρέπει να κάνουμε κάτι», είπε η Λιδία γεμάτη αποφασιστικότητα. «Ναι, η θάλασσα είναι το σπίτι μας», πρόσθεσε ο Δημήτρης. Στην αρχή, οι υπεύθυνοι του εργοστασίου γέλασαν. «Τι μπορούν να κάνουν δύο παιδιά», είπαν. Όμως, όταν όλο το χωριό ενώθηκε μαζί τους, δεν μπορούσαν να αγνοήσουν τη φωνή τους. Σιγά σιγά, όλα άλλαξαν. Οι γλάροι ξαναπέταξαν στον ουρανό. Τα καβούρια άρχισαν να τρέχουν πάλι στην άμμο. Και μια μέρα, καθώς κάθονταν στην αμμουδιά, κοιτάζοντας το καθαρό νερό, ένα δελφίνι ξεπρόβαλε από τα κύματα. Πετάχτηκε ψηλά, τους κοίταξε παιχνιδιάρικα και γκλουφ, εξαφανίστηκε πάλι στο νερό. «Νομίζω πως μας λέει ευχαριστώ», είπε γελώντας η Λιδία. «Η θάλασσα είναι το σπίτι μας και τώρα ξέρουμε πως να τη φροντίζουμε», είπε ο Δημήτρης. Έτρεξαν προς το νερό, αφήνοντας τα κύματα να τους αγκαλιάσουν. «Η θάλασσα δεν είναι μόνο δική μας, πρέπει να τη φροντίζουμε όλοι». Ακόμα και δύο μικρά παιδιά μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Και εσύ θα γίνεις φίλος της θάλασσας? Θέλετε να παίξουμε ένα παιχνίδι? Πάμε να γίνουμε κομμάτι της ιστορίας. Ό,τι κάνουν οι ήρωες του παραμυθιού, θα το κάνουμε κι εμείς. Έτοιμοι? Σηκωθείτε, τεντωθείτε και ξεκινάμε. Ο ήλιος και η Τινάμο και η Λιδία με τον Δημήτρη τρέχουν στην παραλία.
Τρέξτε κι εσείς σαν να τρέχετε στην άμμο. Τέλεια! Ο Δημήτρης σηκώνει ένα μεγάλο κοχύλι. Σηκώστε τα χέρια ψηλά σαν να κρατάτε ένα τεράστιο κοχύλι. Ωραία! Ξαφνικά μυρίζει κάτι περίεργα. Πιάστε τη μύτη σας. Μπλιάχ! Τι μυρωδιά είναι αυτή! Μπράβο σας! Η Λιδία βλέπει κάτι στο νερό. Σκύψτε και κοιτάξτε προσεκτικά. Τι μπορεί να είναι? Είναι η μικρή χελονίτσα μπλεγμένη σε μια σακούλα. Απλώστε τα χέρια και προσπαθήστε να την ελευθερώσετε. Ναι, η Καρίνα είναι ελεύθερη. Χτυπήστε παλαμάκια σαν να πανηγυρίζετε. Τέλεια! Οι δύο φίλοι ζωγραφίζουν. Κάντε πως ζωγραφίζετε και εσείς στον αέρα. Ωραία! Και τέλος, ένα δελφίνι πηδάει στα κύματα. Πηδήξτε κι εσείς ψηλά, σαν χαρούμενα δελφίνια! Τέλεια! Παιδιά, ας γνωρίσουμε το μπουκαλίνο, ένα μικρό διάφανο πλαστικό μπουκάλι. Μια μέρα κάποιος το πέταξε κάτω στο δρόμο. «Ωχ, τι θα απογίνω τώρα», σκέφτηκε το μπουκαλίνο. Ο άνεμος το πήρε και το έσπρωξε μέχρι τη θάλασσα. «Προσοχή», φώναξε η χελονίτσα Καρίνα. «Αν πέσεις στο νερό, μπορεί να κινδυνεύσουμε εμείς τα ζωάκια». Και τότε ένας σούπερ ήρωας εμφανίστηκε. Ο κάδος της ανακύκλωσης. «Γρήγορα, μπουκαλίνο, πήδα μέσα. Εδώ θα σε βοηθήσουμε να γίνεις κάτι καινούριο». «Κάτι καινούριο, δηλαδή... δεν τελειώνω εδώ?» «Όχι, φυσικά. Όταν τα σκουπίδια μπαίνουν στον σωστό κάδο, μεταμορφώνονται». Το μπουκαλίνο ταξίδεψε μέχρι το εργοστάσιο ανακύκλωσης και... ταντα! Έγινε ένα καινούριο μπουκάλι. Μπορώ να χρησιμοποιηθώ ξανά. Τι μάθαμε από τον μπουκαλίνο? Δεν πετάμε τα σκουπίδια κάτω. Αν τα ανακυκλώσουμε, δίνουμε στα πράγματα μια νέα ζωή. Η φύση μένει καθαρή και τα ζωάκια είναι ασφαλή. Τώρα ξέρετε το μυστικό. Ανακυκλώνοντας, γινόμαστε κι εμείς ήρωες του πλανήτη. Και εσύ, τι θα κάνεις με το επόμενο μπουκαλάκι που θα κρατάς στα χέρια σου? Θα το βάλεις στο σωστό κάδο. Ο μπλε κάδος της ανακύκλωσης. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας στις παραμυθοκουβέντες. Να είστε έτοιμοι για την επόμενη περιπέτειά μας. Μέχρι τότε, να φροντίσετε τη φύση, να κρατάτε τη φαντασία σας ζωντανή και να γεμίζετε τον κόσμο με όμορφες ιστορίες. Γεια σας!

0: Ολέ.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
3: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
7: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ψηφιακό Αιγαίο, Ραδιο Αλήθεια.
1: Εδώ είμαστε για ακόμη μια εβδομάδα. Θανάσης Φρυδάς στο ένα μικρόφωνο.
0: Ήδη αναγνώσει το άλλο.
1: Και σήμερα στην εκπομπή τεχνολογίας έχουμε πολλά Νόμπελ.
0: Μάλιστα.
1: Φυσικά δεν λείπει και η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε.
1: Και γιατί είναι στην επικαιρότητα, όπως και να το κάνουμε. Να ξεκινήσουμε με τον Νόμπελ ιατρικής.
0: Βαντικής ιατρικής ή
1: κανονικής. Νόμπελ ιατρικής 2026. Πώς τρεις επιστήμονες έμαθαν να ανάβουν και να σβήνουν νευρώνες με φως.
0: Το επίτευγμα που χάρισε στους Καρλ Ντάισεροθ, Πέντερ Χέγγεμαν και Γιώργ Νάγκελ, το φετινό Νόμπελ ιατρικής, μπορεί να περιγραφεί απλά. Οι ανακαλύψεις τους έδωσαν στους επιστήμονες τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν φως για να ενεργοποιούν και να απενεργοποιούν επιλεγμένους νευρώνες μέσα σε ένα ζωντανό εγκέφαλο.
1: Η τεχνική ονομάζεται οπτογενετική και άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο οι ερευνητές μελετούν το πιο πολύπλοκο όργανο του ανθρώπινου σώματος.
0: Για πολλά χρόνια οι επιστήμονες μπορούσαν να βλέπουν ποιες περιοχές του εγκεφάλου ενεργοποιούνται όταν ένας άνθρωπος ή ένα ζώο κινείται, φοβάται ή σχηματίζει μία ανάμνηση. Αυτό όμως δεν αρκούσε για να αποδείξουν ότι μία συγκεκριμένη ομάδα νευρώνων προκαλεί τη συγκεκριμένη αντίδραση.
1: Με την οπτογενετική μπορούν να επιλέξουν τους νευρώνες που θέλουν, να τους ενεργοποιήσουν με φως και να παρακολουθήσουν αμέσως τι αλλάζει.
0: Η ανακάλυψη ξεκίνησε από το χλαμιντομόνας, αν το λέω και σωστά, ένα μικροσκοπικό μονοκύτταρο οργανισμό που ζει στο νερό και μπορεί να κινείται προς το φως.
1: Ο Πέτερ Χέγγεμαν προσπαθούσε να καταλάβει πώς το χλαμιντομόνας αντιλαμβάνεται από πού έρχεται το φως και καταφέρνει να κινηθεί προς την κατεύθυνσή του. Μαζί με τον Γκέργ Νάγκελ εντούπισαν τις πρωτεΐνες που βρίσκονται πίσω από αυτή τη λειτουργία, τις λεγόμενες καναριδοψίνες. Καναλιροδοψίνες.
0: Οι δύο επιστήμονες έδειξαν στη συνέχεια πώς λειτουργούν όταν μία καναλιροδοψίνη δέχεται μπλε φως, ανοίγει μία μικροσκοπική δίωδο στη μεμβράνη του κυττάρου. Μέσα από αυτήν παίρνουν ηλεκτρικά φορτισμένα σωματίδια, τα ιόντα, αλλάζοντας την ηλεκτρική κατάσταση του κυττάρου.
1: Το επόμενο βήμα ήταν καθοριστικό. Οι Χέγγεμαν και Νάγκελ έδειξαν ότι οι καναλιροδοψίνες δεν λειτουργούν μόνο στο χλαμιδομόνας.
0: Όταν έδωσαν σε κύτταρα ποντικών και ανθρώπων τις γενετικές οδηγίες για την παραγωγή της συγκεκριμένης πρωτεΐνης, κατάφεραν να τα κάνουν να αντιδρούν στο φως.
1: Ο Καρλ Ντάισεροθ τώρα, ο τρίτος της παρέας δηλαδή, αντιλήφθηκε ότι η ίδια αρχή μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στους νευρώνες.
0: Εισήγαγε σε νευρικά κύτταρα το γονίδιο που περιέχει τις οδηγίες για την παραγωγή καναλιροδοψίνης. Οι νευρώνες άρχισαν έτσι να παράγουν τη φωτοευαίσθητη πρωτεΐνη και μπορούσαν πλέον να ενεργοποιηθούν με φως.
1: Ο Ντάισεροθ και οι συνεργάτες του εφάρμοσαν αργότερα την τεχνική αυτή, στον κινητικό φλοιό του εγκεφάλου ποντικών. Πέρασαν εξαιρετικά λεπτές οπτικές ίνες από το κρανίο των ζώων και έστειλαν φως σε συγκεκριμένους νευρώνες. Όταν τους ενεργοποιούσαν, προκαλούσαν κίνηση στα μουστάκια των ποντικών.
0: Το πείραμα έδειξε τη δύναμη αυτού του νέου εργαλείου. Οι επιστήμονες δεν έβλεπαν απλώς ότι κάποιοι νευρώνες ενεργοποιούνται ταυτόχρονα με μια κίνηση. Πλέον μπορούσαν να ενεργοποιήσουν οι ίδιοι αυτούς τους νευρώνες και να προκαλέσουν την κίνηση. Έτσι μπορούσαν πλέον να εξετάζουν άμεσα τη σχέση αιτίας και αποτελέσματος μέσα στον εγκέφαλο.
1: Η μέθοδος χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια για πολύ πιο σύνθετες λειτουργίες. Πειράματα σε ποντίκια βοήθησαν τους ερευνητές να εντοπίσουν δίκτυα νευρώνων που συμμετέχουν στο σχηματισμό συγκεκριμένων αναμνήσεων, μεταξύ των οποίων και αναμνήσεις που συνδέονται με το φόβο.
0: Η Άννα Βέντελ, καθηγήτρια στο Ινστιτούτο Καρολίνσκα και μέλος της Επιτροπής Νόμπελ εξήγησε ότι μέχρι τώρα οι επιστήμονες διέθεταν ανατομικούς χάρτες του εγκεφάλου και μπορούσαν να παρατηρούν συσχετίσεις ανάμεσα στη δραστηριότητα συγκεκριμένων περιοχών και σε διάφορες λειτουργίες.
1: Μπορούν να εξετάσουν ποια κύτταρα προκαλούν μια κίνηση ή μια συμπεριφορά, ποια επικοινωνούν μεταξύ τους και ποια συμμετέχουν στη δημιουργία συναισθημάτων και αναμνήσεων.
0: Αυτό βοηθά τους επιστήμονες να φτιάξουν όχι μόνο ένα ανατομικό, αλλά και έναν λειτουργικό χάρτη του εγκεφάλου.
1: Η οπτογενετική αναπτύχθηκε ως εργαλείο βασικής έρευνας, όμως τα τελευταία χρόνια άρχισε να δοκιμάζεται και για την αντιμετώπιση ασθενειών και θα δούμε μετά το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα πώς τελικά έγινε όντως θεραπεία.

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης, Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία.

0: σας. 210-8620-150.
1: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε πάλι.
1: Ας δούμε λοιπόν πώς το Νόμπελ ιατρικής που προαναφέραμε

0: αφορά την οπτογενετική, γίνεται θεραπεία.
1: Ένα τετράδιο πάνω στο τραπέζι, μια πόρτα, μια γραμμή στο πάτωμα. Για ανθρώπους που έχουν χάσει σχεδόν ολοκληρωτικά την όρασή τους, η δυνατότητα να εντοπίζουν ξανά τέτοια αντικείμενα αποτελεί σημαντικό βήμα. Μια πειραματική θεραπεία που συνδυάζει γονιδιακή ένεση στο μάτι με ειδικά γυαλιά επέτρεψε σε ορισμένους ασθενείς με προχωρημένη τύφλωση να ανακτήσουν μέρος της οπτικής τους αντίληψης.
0: Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν πολύ πρόσφατα στο επιστημονικό περιοδικό New England Journal of Medicine και προέρχονται από κλινική δοκιμή στην οποία συμμετείχαν 10 άνθρωποι με προχωρημένη μελαχροστική αμφιβληστριδοπάθεια.
1: 6 από αυτούς παρουσίασαν κλινικά σημαντική βελτίωση στην ευαισθησία στο φως, ενώ 4 από τους 8 που ολοκλήρωσαν τις σχετικές δοκιμασίες βελτιώθηκαν στην εκτέλεση ορισμένων οπτικών εργασιών.
0: Η μελαχροστική αμφιβληστροειδοπάθεια είναι μια ομάδα κληρονομικών παθήσεων που προκαλούν σταδιακή καταστροφή των φωτοϋποδοχέων του αμφιβληστροειδούς, των κυττάρων δηλαδή που επιτρέπουν στο μάτι να αντιλαμβάνεται το φως. Προσβάλλει περισσότερο από 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους παγκοσμίως και μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή απώλεια όρασης ή τύφλωση.
1: Η νέα θεραπεία επιχειρεί να παρακάμψει τα κατεστραμμένα κύτταρα. Οι επιστήμονες χορηγούν μια ένεση στο μάτι με έναν τροποποιημένο ιό, ο οποίος μεταφέρει γενετικές οδηγίες σε γαγκλιακά κύτταρα του αφοβληστροειδούς. Τα κύτταρα αυτά συνήθως παραμένουν ζωντανά, ακόμα και σε προχωρημένα στάδια της νόσου. Με τη βοήθεια της γονιδιακής θεραπείας αρχίζουν να παράγουν μια φωτοευαίσθητη πρωτεΐνη και αποκτούν την ικανότητα να αντιδρούν στο φως.
0: Εδώ αναλαμβάνουν τα ειδικά γυαλιά. Διαθέτουν κάμερα που καταγράφει το περιβάλλον και μετατρέπει τις εικόνες σε φωτεινούς παλμούς συγκεκριμένου μήκους κύματος. Οι παλμοί ενεργοποιούν τα τροποποιημένα κύτταρα, επιτρέποντας τον εγκέφαλο να λάβει οπτικά σήματα από ένα μάτι που προηγουμένως είχε χάσει σχεδόν ολοκληρωτικά αυτή τη δυνατότητα.
1: Οι ασθενείς δεν αποκτούν φυσιολογική όραση, μπορούν όμως με τη βοήθεια των γυαλιών να αντιλαμβάνονται ορισμένες μορφές, να εντοπίζουν αντικείμενα και να προσανατολίζονται καλύτερα σε συγκεκριμένες συνθήκες. Στις δοκιμασίες της μελέτης, κάποιοι κατάφεραν να αναγνωρίσουν τη θέση ενός τετραδίου, να εντοπίσουν μια πόρτα ή να ακολουθήσουν μια ευθεία γραμμή. Όσοι εξασκήθηκαν περισσότερο στη χρήση των γυαλιών παρουσίασαν γενικά καλύτερες επιδόσεις.
0: Η δημοσίευση έγινε 3 μέρες μετά την απονομή του Νόμπελ Ιατρικής 2026, που όπως προαναφέραμε δόθηκε στους Καρλ Ντάισεροθ, Πέτερ Χέγκεμαν και Γκέοργ Νάγκελ για τις ανακαλύψεις που θεμελίωσαν την οπτογενετική. Και υπενθυμίζουμε, η τεχνική επιτρέπει στους επιστήμονες να ενεργοποιούν συγκεκριμένα νευρικά κύτταρα με τη βοήθεια φωτός και είναι η βάση αυτής της νέας θεραπείας.
1: Θα πάμε μετά στη φυσική, αλλά πριν από αυτό, διαφημίσεις.

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
0: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
0: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: ψηφιακό Αιγαίο, δηλαδή αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με Νόμπελ, αλλά πάμε από την ιατρική στη φυσική.
0: Και πάμε στα νετρίνα.
1: Τα οποία νετρίνα, ομολογώ ότι εγώ τουλάχιστον, τα έμαθα μέσα από τα podcast που κάναμε με τον καθηγητή, τον κύριο Παπαγεωργίου, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και τον διδακτορικό, μεταδιδακτορικό φοιτητή, τον Γιώργο Τοβιτάκη.
0: Δύο πολύ ωραία επεισόδια, τα οποία μπορείς να σας κατατοπίσουν για το θέμα διεξοδικά.
1: Τι είναι τα νετρίνα, τα κουάρκ, τα πρωτόνια, τα νετρόνια και όλα αυτά τα πολύ αόρατα αλλά υπαρκτά σωματίδια. Μπορείτε να αναζητήσετε τα podcast, τεχνολογικά θα τα βρείτε 100%.
0: Αναζήτηση με σφραγίδα εγγύησης.
1: Καλεγράφετε τεχνολογικά και θα το βρείτε.
0: pavlapodcast.gr είναι πιο σίγουρο ότι θα τα βρείτε.
1: Υπάρχει και ιστοσελίδα πλέον.
0: Ναι.
1: Αν δεν θέλετε να τα βρείτε στο site της αλήθειας, στο Spotify, στο Apple Podcast.
0: Εκεί στο σπίτι του άμα πάτε, έχει και πολύ περισσότερες πληροφορίες. Μπορεί να τις βρείτε ενδιαφέρουσες αν σας αρέσει το περιεχόμενο γύρω από το πόσο η επιστήμη και η τεχνολογία φτάνει στην κοινωνία.
1: Ο Βέλγος λοιπόν σωματιδιακός φυσικός Φράνσις Χάλζεν τιμήθηκε με το Νόμπελ Φυσικής 2026 για την καθοριστική συμβολή του στο παρατηρητήριο νετρίνων Ice Cube και την ανακάλυψη νετρίνων υψηλής ενέργειας αστροφυσικής προέλευσης.
0: Ο Φράνσις Χάλζεν ηγήθηκε μιας διεθνούς ομάδας ερευνητών και μηχανικών, οι οποίοι μας προσέφεραν ένα εξαιρετικό επιστημονικό όργανο. Η επιμονή του και το επιστημονικό του όραμα άνοιξαν το δρόμο για ένα νέο είδος αστρονομίας. Αυτό δήλωσε ο Μάρξ Πίρς, πρόεδρος της Επιτροπής Νόμπελ για τη Φυσική, σε ανακοίνωση τύπου.
1: Το έργο του Χάλζεν συνέβαλε καθοριστικά στην ανίχνευση και στη μελέτη νετρίνων υψηλής ενέργειας που προέρχονται από κοσμικές πηγές. 82 ετών ο κύριος Χάλζεν, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Wisconsin Madison, συνέβαλε στην ανάπτυξη του Ice Cube, που είναι ένας τεράστιος ανιχνευτής νετρίνων, ο οποίος βρίσκεται θαμμένος στον πάγο της Ανταρκτικής στο γεωγραφικό νότιο πόλο.
0: Τα νετρίνα είναι σχεδόν άμαζα υποατομικά σωματίδια που αλληλεπιδρούν εξαιρετικά ασθενώς με την ύλη. Οπότε μπορούν να ταξιδεύουν από πολύ μακρινές κοσμικές πηγές σχεδόν ανεπηρέαστα. Η ανίχνευσή τους μας επιτρέπει να μελετάμε βία φαινόμενα του σύμπαντος που δεν μπορούμε να τα παρατηρήσουμε μόνο με το φως.
1: Τα νετρίνα είναι μια κατηγορία σωματιδίων λοιπόν που αλληλεπιδρούν τόσο ασθενώς όπως είπαμε, αλλά μολονότι ο πλανήτης μας βομβαρδίζεται συνεχώς από εκατομμύρια νετρίνα, πολλά από τα οποία προέρχονται μάλιστα από τα πέρατα του σύμπαντος, το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό διαπερνά αναλύωτο μέσα από τη Γη.
0: Καλύπτοντας ωστόσο ένα μεγάλο όγκο πάγου, η πειραματική διέταξη του Ice Cube είναι έτσι κατασκευασμένη ώστε να ανιχνεύει τις απειροελάχιστες αυτές συγκρούσεις των νετρονίων με άλλα σωματίδια που γίνονται στην περιοχή της συγκεκριμένη.
1: Αν και σημαντικές ποσότητες νετρίνων παράχθηκαν με τη μεγάλη έκρηξη, το μυστηριώδες φαινόμενο από το οποίο προέκυψε το σύμπαν, νέα σωματίδια συνεχίζουν να εκπέμπονται από το εσωτερικό του ήλιου αλλά και από βίαια κοσμικά φαινόμενα όπως είναι οι υπερκενοφανείς αστέρες ή ακόμη και στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας της Γης. Για τον εντοπισμό και τη μελέτη τους, επιστήμονες από 12 χώρες συμμετέχουν στο Ice Cube.
0: Η διέταξη αυτή αποτελείται από 86 κατακόρυφους σωλήνες, κατά μήκος των οποίων υπάρχουν δεκάδες εξαιρετικά ευαίσθητες θύρες φωτός. Οι σωλήνες είναι τοποθετημένοι σε πηγάδια μέσα στον πάγο, με τέτοιο τρόπο ώστε όλοι μαζί να μπορούν να ανιχνεύσουν συγκρούσεις που γίνονται από 1,5 έως 2,5 χιλιόμετρα κάτω από την παγωμένη επιφάνεια της Ανταρκτικής.

0: φωτιά στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ.
0: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
0: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
7: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ψηφιακό Αιγαίο, Ραδιο Αλήθεια. Έχουμε πάρει τα Νόμπελ με τη σειρά.
1: Αφού είναι η περίοδος τους, να μην τα αναφέρουμε.
0: Ιατρική, φυσική, τώρα πάμε στη χημεία.
1: Σ' άρεσε η χημεία?
0: Πολύ.
1: Εμένα όχι.
0: Περισσότερο μου άρεσε φυσική, αλλά και η χημεία μου άρεσε.
1: Ούτε φυσική ούτε χημεία μου άρεσε.
0: Ήταν μαθηματικά, φυσική. Μαζί,
1: ναι.
0: Μαζί με τα μαθηματικά να μην κάνει καμιά φορά και μετά η χημεία.
1: Το φετινό λοιπόν Νόμπελ Χημείας πήγε στην έρευνα της ομοχειρομορφίας.
0: Η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών,
1: γιατί αυτή απονέμει τα,
0: που δίνει τα Νόμπελ, αποφάσισε να απονείμει το φετινό Νόμπελ Χημείας από κοινού, κάτι το οποίο το συναντάμε κατά καιρούς, στο Γάλλο χημικό Άνρι Μπόρις Καγκάν και στον Ιάπωνα χημικό Κένσο Σοάι. Η έρευνα τους έδωσε απάντηση σε ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της χημείας. Πώς προέκυψε η ομοχειρομορφία στη φύση?
1: Χωμοτσιράλητη.
0: Οι εφαρμογές της δουλειάς τους,
1: χειράλητη, χωμοχειράλητη,
0: είναι ιδιαίτερα σημαντικές στην φαρμακοχημεία.
1: Πολλά βιολογικά μόρια όπως τα αμινοξέα υπάρχουν σε δύο μορφές που είναι καθρεπτικές εικόνες η μία της άλλης, δεξιόστροφα και αριστερόστροφα. Αλλά οι ζωντανοί οργανισμοί χρησιμοποιούν αποκλειστικά τη μία μορφή.
0: Ο Καγκάν ανέπτυξε θεμελιώδεις μεθόδους ασύμμετρης κατάλυσης, δηλαδή τρόπους ώστε μια χημική αντίδραση να παράγει κυρίως τη μία από τις δύο χειρόμορφες εκδοχές ενός μορίου. Η δουλειά του με χειρόμορφους καταλύτες και ιδιαίτερα με έναν συγκεκριμένο, ο οποίος λέγεται Ligand Diop, επηρέασε την ανάπτυξη ασύμμετρων αντιδράσεων όπως υδρογόνωση, υδροφορμηλίωση και υδροσιλιλίωση.
1: Η σημαντικότερη πρακτική συνέπεια είναι η παραγωγή φαρμακευτικών ουσιών με ελεγχόμενη στερεοχημία. Τα δύο κατοπτρικά ισομερή ενός φαρμάκου μπορεί να έχουν διαφορετική βιολογική δράση, επομένως η δυνατότητα παραγωγής επιλεκτικά του επιθυμητού ισομερούς είναι πολύτιμη στη φαρμακοβιομηχανία.
0: Ο Καγκάν μελέτησε επίσης τα λεγόμενα μη γραμμικά φαινόμενα, υπορισμένες συνθήκες ένας καταλύτης που δεν είναι απόλυτα καθαρός ως προς την χειρομορφία του μπορεί να οδηγήσει σε προϊόν πολύ περισσότερο εμπλουτισμένο στο ένα ισομέρες. Αυτό έχει πρακτική αξία στη σύνθεση χειρομορφών ενώσεων.
1: Η πιο διάσημη ανακάλυψη του ΣΟΑΙ είναι η ασύμμετρη αυτοκατάλυση. Εδώ συμβαίνει κάτι εντυπωσιακό. Ένα χειρόμορφο μόριο που παράγεται από την αντίδραση μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την παραγωγή περισσότερου από τον ίδιο τύπο χειρομορφίας. Έτσι, μια αρχικά απειροελάχιστη ανισορροπία μπορεί να ενισχυθεί δραματικά.
0: Αυτό έχει δύο κυρίως πεδία αξιοποίησης. Τη σύνθεση χειρόμορφων μορίων. Η αντίδραση ΣΟΑΙ αποτελεί πρότυπο για το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την χειρομορφία σε μια χημική διαδικασία. Η έρευνα για την προέλευση της βιολογικής χειρομορφίας βοηθά τους επιστήμονες να μελετήσουν ένα μεγάλο ερώτημα. Πώς προέκυψε στη φύση η προτίμηση για συγκεκριμένη κατεύθυνση χειρομορφίας στα αμινοξέα και τα ζάχαρα? Η αντίδραση ΣΟΑΙ έχει γίνει ένα από τα σημαντικότερα πειραματικά μοντέλα για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα.
1: Γι' αυτό οι δύο ερευνητικές γραμμές είναι ιδιαίτερα σημαντικές για φαρμακευτική χημεία, σύνθεση πολύπλοκων οργανικών μορίων και θεμελιώδη έρευνα για την προέλευση της χειρομορφίας στη ζωή. Οι δύο επιστήμονες θα μοιραστούν και το χρηματικό έπαθλο που είναι 1,2 εκατομμύρια δολάρια που συνοδεύει το συγκεκριμένο Νόμπελ. Από 600.000 λοιπόν θα πάρει ο καθής.

0: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
3: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ψηφιακού Αιγαίου, Ράδιο Αλήθεια.
1: Και ήρθε η ώρα.
0: Για πες.
1: Της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ναι, εντάξει, αυτό το καταλάβαμε όλοι, αλλά τι,
1: το καταλάβαμε.
0: Τι έχεις να μας πεις για την τεχνητή νοημοσύνη?
1: Η OpenAI δημοσίευσε περισσότερα από 370 μαθηματικά αποτελέσματα σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων από την άλγεβρα και τη θεωρητική πληροφορική μέχρι τη μαθηματική λογική, παρουσιάζοντας τις δυνατότητες ορισμένων από τα πιο προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που έχει αναπτύξει.
0: Να θυμίσουμε ότι τον περασμένο μήνα η εταιρεία παρουσίασε και τη λύση στην εξίσωση Navier Stokes, ένα από τα δυσκολότερα μαθηματικά προβλήματα στον κόσμο, να την επίλυση του οποίου έχει προβληθεί και έπαθλο, βέβαια όχι για να το λύσει
1: μηχανή,
0: αλλά για άνθρωπο.
1: Άρα δεν το πήρε το 1 εκατομμύριο.
0: Δεν νομίζω ότι θα το πάρει, αλλά ναι.
1: Τόσο εκείνο το επίτευγμα όσο και η νέα ανακοίνωση έχουν προκαλέσει έντονες ανησυχίες μεταξύ κορυφαίων επιστημόνων του κλάδου, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τα ερευνητικά εργαστήρια που βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας δεν θα πρέπει να δοκιμάζουν τα πιο προηγμένα μαθηματικά προβλήματα χρησιμοποιώντας ιδιόκτητα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, στα οποία δεν έχει πρόσβαση η ευρύτερη κοινότητα των μαθηματικών. Αυτό δεν είναι και λάθος.
0: Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα που ανακύπτει εδώ και η μαθηματική είναι ιδιαίτερα θορυβημένη. Κυρίως για το τι ισόη μαθηματικά είναι αυτά που μπορούν να αναπτυχθούν χωρίς να τα καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Διότι το να λύσει ένα πρόβλημα τη λύση του οποίου δεν μπορεί να την καταλάβει κάποιος, να καταλάβει τι σημαίνει αυτό που βρήκες, εσύ μπορείς να αποδείξεις ότι έχει μια λογική τεκμηρίωση, αλλά δεν είναι κατανοητό το αποτέλεσμα, δεν είναι ερμηνεύσιμο το αποτέλεσμα. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα που απασχολεί τη μαθηματική κοινότητα. Το Ινστιτούτο for Advanced Study στο Princeton του New Jersey, ένας ανεξάρτητος οργανισμός μαθηματικών ειδικών, δήλωσε ότι δεν υποστηρίζει αυτή την πρακτική. Πλέον η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παράγει μαθηματικά επιχειρήματα σε περιπτώσεις όπου ο άνθρωπος που της έδωσε την εντολή δεν είναι σε θέση να κατανοήσει τα επιχειρήματα, να τα επαληθεύσει ή να αναλάβει την ευθύνη γι' αυτά. Πιστεύουμε ότι η ανθρώπινη κατανόηση των μαθηματικών παραμένει υψίστης σημασίας. Πώς μπορούμε σε αυτή τη νέα εποχή να εργαστούμε για τη δημιουργία ενός νέου μοντέλου που θα περιλαμβάνει την ανθρώπινη κατανόηση των μαθηματικών ως μέρος μιας υπεύθυνης επιστημονικής παραγωγής, ανέφερε ο οργανισμός σε ανακοίνωσή του.
1: Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες της μαθηματικής κοινότητας, η OpenAI ανακοίνωσε ότι θα συνεργαστεί με το Ινστιτούτο προκειμένου να δώσει στους μαθηματικούς λόγο για το πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα. Αυτή ήταν η επακριβώς η φράση. Η εταιρεία ωστόσο δεν ανέφερε ότι σκοπεύει να σταματήσει να δοκιμάζει τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της πάνω σε αυτά τα προηγμένα προβλήματα. Οι δικοί του κλάδου εκφράζουν ανησυχίες ότι η OpenAI δεν πραγματοποιεί τους απαραίτητους ελέγχους για να αξιολογήσει και να επιβεβαιώσει την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων. Δεν ξέρουμε και αν μπορεί να το κάνει.
0: Σε συνέντευξή του στους New York Times, ο Tristan Buckmaster, μαθηματικός του New York University, που εργάζονταν πάνω στο πρόβλημα Navier Stokes, δήλωσε ότι οι μαθηματικοί που δίνουν εντολές σε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για να λύσουν εξισώσεις ενδέχεται να παρέχουν ήδη πληροφορίες που βοηθούν το μοντέλο να καταλήξει στο αποτέλεσμα. Είναι πιθανό να υπάρχουν αρκετά αποτελέσματα όπου παίρνουν τη δουλειά κάποιου άλλου και στη συνέχεια την ολοκληρώνουν, εξηγεί ο Buckmaster.
1: Με αφορμή πάντως αυτή την είδηση, εγώ διαπιστώνω, χωρίς να είμαι καθόλου ειδική επί του θέματος, ότι σε λίγο τα νέα παιδιά, επειδή τα απλά μοντέλα είναι διαθέσιμα στον κόσμο όλο, δεν θα μπορούν να κάνουν ούτε μία πράξη, δεν θα μπορούν να γράψουν ούτε μία λέξη, δεν θα μπορούν να σκεφτούν ούτε ένα πράγμα. Και αυτό μάλλον θα είναι πρόβλημα.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει πάση θυσία να αποφύγουμε ως ανθρωπότητα. Ένα σοβαρό κίνδυνο, δεν ξέρω πόσο πραγματικός είναι, πόσο ρεαλιστικός, τι πιθανότητα έχει αυτό να συμβεί που λες. Είναι κάτι όμως το οποίο το έχουν επισημάνει πάρα πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, ότι δεν πρέπει να αφαιθούμε και να αποκτήσουμε μία νοθρότητα διανοητική λόγω του ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει πράγματα εύκολα για μας. Γιατί αυτό θα έχει πολύ σοβαρές συνέπειες για το πώς θα σκεφτόμαστε, πώς θα αποφασίζουμε, πώς θα μπορούμε να ελέγξουμε διάφορα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας και στην πραγματικότητά μας. Βέβαια, υπάρχει κάτι εδώ το οποίο είναι πολύ σοβαρό και είναι και πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσεις. Οι άνθρωποι έχουμε την τάση για τον α ή τον β λόγο. Μια ωραία επιστημονική ερμηνεία γι' αυτό είναι ότι το κάνουμε γιατί είμαστε οικονόμοι. Έχουμε λοιπόν την τάση να διαλέγουμε την εύκολη λύση. Η εύκολη λύση δεν απαιτεί σοβαρή εγκεφαλική προσπάθεια, άρα δεν ξοδεύεις ενέργεια. Άρα αυτή την ενέργεια την έχεις για να την αξιοποιήσεις κάπου αλλού, π.χ. για να επιβιώσεις. Αυτό δεν μας πολύ χρειάζεται σε αυτό το στάδιο της ανάπτυξης που έχουμε φτάσει ως ανθρωπότητα. Αλλά παρόλα αυτά
1: δεν
0: έχουμε.
1: Χρειάζεται σε όλους.
0: Έχουμε την τάση.
1: Να χρειάζεται ακόμα.
0: Την τάση. Θέλω να σου πω.
1: Στο δυτικό κόσμο.
0: Για να μην παρεξηγηθώ ότι δεν σε περιμένει τώρα θηρίο να σε φάει από κάτω. Ναι, βέβαια η αλήθεια είναι ότι.
1: Δεν είμαστε όλοι στην ίδια θέση.
0: Εύστοχα το θέτεις. Πάλι μπορεί να χρειάζεται να ζει σε μια πολύ μεγάλη πόλη. Οι κίνδυνοι που υπάρχουν είναι πολύ περισσότεροι. Οπότε πρέπει πάλι να επαγρυπνείς για να καταφέρεις να φτάσεις σπίτι σου σώος. Αλλά ναι, το θέτω εγώ λίγο πιο αφαιρετικά, αν θέλεις, και ίσως πιο αφελώς. Είναι άλλου είδους οι δυσκολίες, σε άλλο επίπεδο. Αυτό λοιπόν, η τάση που έχουμε να διαλέγουμε την εύκολη λύση, είναι πρώτης τάξεως εργαλείο για να χάσουμε τον τρόπο να σκεφτόμαστε με την τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να μας διευκολύνει σε πολλά πράγματα. Δεν φταίει αυτή σε αυτό.
1: Έχουμε πει ότι είναι θέμα.
0: Όταν εμείς επιλέγουμε τον εύκολο δρόμο. Τώρα το ζητούμενο, το σοβαρό είναι τι κάνουμε όσο αφορά τα παιδιά. Γιατί όταν είσαι ένας ενήλικας και επιλέγεις από μόνος σου, αντί να καταλάβεις τι συμβαίνει, να λύσεις ένα πρόβλημα και να ξέρεις πως τόλισες, να πεις ότι ναι, για χαρά, εγώ πάτησα εκεί δύο γραμμές μου, απάντησε και κάνω και τον έξυπνο στους υπόλοιπους. Εντάξει, αυτό είναι κάτι που το κάναμε και με το Google, το κάναμε και με άλλους τρόπους παλιότερα.
1: Και με το κομπιουτεράκι.
0: Τώρα το κάνουμε πιο εμπεριστατωμένα.
1: Το πιο απλό που ξεχάσαμε να κάνουμε πράξεις γιατί βγήκε το κομπιουτεράκι.
0: Εντάξει. Ήταν όμως το κομπιουτεράκι αιτία για όλους εμάς ανθρώπους που αγαπάμε τα μαθηματικά να μην συνεχίσουμε να τα αγαπάμε. Θέλω να σου πω ότι ωραία, κάποιοι που δυσκολεύονταν τους βοήθησε αυτό και καλά έκανε, δεν είναι πρόβλημα, αλλά δεν σταματήσαμε να μελετάμε τους αριθμούς. Εδώ συζητάμε ότι αυτός μελετάει τους αριθμούς περισσότερο από σένα. Συζητάμε ότι σου δίνουν αποτελέσματα. Στην πραγματικότητα αυτή η διστή σου λέει ότι βγαίνουν αποτελέσματα που τα δίνει, δεν καταλαβαίνει, εννοείται τίποτα η OpenAI για το τι απέδειξε. Παρά μονάχα κάποιοι μαθηματικοί, οι οποίοι σου λένε τώρα εμείς το λύσαμε αυτό το πρόβλημα, μπορεί να είναι και σωστό, μπορεί και να μην είναι, και δεν ξέρουμε και τι σημαίνει. Και το δίνουν στην επιστημονική κοινότητα και σου λέει για πείτε και εσείς ρε παιδιά καμιά γνώμη. Αυτό είναι κάτι καινούριο. Πρέπει να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε και πώς θα αρχίσει να χτίζεται ο κόσμος των νέων μαθηματικών, ας πούμε, ή και τι ρόλο θα έχουν οι μηχανές μέσα στα μαθηματικά. Γιατί μέχρι πρώτην ως μαθηματικά κάνανε μόνο οι άνθρωποι, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο πλανήτη.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
4: Κλιματική αλλαγή.
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
6: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
7: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Ψηφιακό Αιγαίο, Ράδιο Αλήθεια.
1: Και από την OpenAI πάμε στην Anthropic.
0: Η Anthropic διευρύνει τα ισχυρότερα μοντέλα σε περισσότερες ομάδες κυβερνοασφάλειας.
1: Διευρύνει λοιπόν ένα πρόγραμμα που επιτρέπει σε ελεγμένους επαγγελματίες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας να δοκιμάζουν τα ισχυρότερα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της με λιγότερες δικλείδες ασφαλείας, αφού η πρωτοβουλία Project Glasswing συνέβαλε στον εντοπισμό περισσότερων από 100.000 ευπαθειών λογισμικού φέτος.
0: Είναι ασύλληπτος ο αριθμός. Οι συνεργάτες στο πλαίσιο αυτό μιας πρωτοβουλίας που έχει ως στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας του πιο κρίσιμου λογισμικού παγκοσμίως εντόπισαν τουλάχιστον 129.000 επαληθευμένες ευπάθειες ανάμεσα στον Απρίλιο και τον Ιούλιο. Ήδη η Anthropic μέσω ελέγχων ανοιχτού κώδικα εντόπισε επιπλέον 5.500 ευπάθειες μεταξύ Απριλίου και Οκτώβριου.
1: Μέχρι στιγμής περισσότερες από 33.000 έχουν αξιολογηθεί ως κρίσιμης ή υψηλής σοβαρότητας.
0: Η Anthropic δήλωσε ότι η αριθμή πιθανότητα είναι χαμηλότερη από την πραγματική έκταση του προβλήματος και εκτιμά ότι ο πραγματικός αντίκτυπος είναι τουλάχιστον πενταπλάσιος, καθώς τα δεδομένα προέρχονται από έρευνα σε περιορισμένο αριθμό συνεργατών.
1: Το ανανεωμένο Cyber Verification Program, το οποίο ανακοινώθηκε, συνδυάζει δύο προγράμματα που η Anthropic έχει θέσει σε εφαρμογή τους τελευταίους 6 μήνες.
0: Το πρώτο, το Glasswing, έδωσε σε οργανισμούς που ασχολούνται με την ασφάλεια κρίσιμου λογισμικού πρόσβαση στο περίφημο μοντέλο Μύθος, την οικογένεια όλων αυτών των μοντέλων της Anthropic με τις μεγαλύτερες δυνατότητες στο συγκεκριμένο τομέα, τον τομέα της κυβερνοασφάλειας.
1: Το δεύτερο, το αρχικό CVP, παρήχε σε ελεγμένες ομάδες κυβερνοασφάλειας μειωμένες δικλείδες ασφαλείας στα μοντέλα Opus και Sonnet.
0: Η παρουσίαση της έκδοσης προεπισκόπησης του Cloud Mythos από την εταιρεία τον Απρίλιο προκάλεσε ανησυχίες ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να παραβιάσει λογισμικό προτού αυτό καταστεί ασφαλές.
1: Το νέο πρόγραμμα διαθέτει 3 επίπεδα, καθένα από τα οποία έχει τις δικές του απαιτήσεις επαλήθευσης και δικλείδες ασφαλείας. Και τα 3 περιλαμβάνουν πρόσβαση στα Cloud Opus 5,5, Sonnet 5,5, Mythos 5,1, καθώς και σε μελλοντικά μοντέλα.
0: Το επίπεδο Defense καλύπτει εργασίες όπως η αντιμετώπιση περιστατικών και η ανάλυση κακόβουλου λογισμικού. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν ομάδες κυβερνοασφάλειας, φορείς εκμετάλλευσης κρίσιμων υποδομών, συντηρητές έργων ανοιχτού κώδικα και ερευνητές με ιστορικό αναφοράς ευπαθειών.
1: Το επίπεδο Red Team προσθέτει εξουσιοδοτημένες δοκιμές διείσδυσης και ασκήσεις Red Teaming, όμως αίτηση μπορούν να υποβάλουν μόνο οργανισμοί.
0: Τώρα το Specialized επίπεδο έχει τους λιγότερους περιορισμούς και προορίζεται για μια μικρή ομάδα οργανισμών που έχουν εξουσιοδοτηθεί να δοκιμάζουν συστήματα κρίσιμης σημασίας για την ασφάλεια όπως δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, συστήματα πτήσεων και υποδομές διατραπεζικών μεταφορών.
1: Οι ανθρώποι ελέγχει κάθε μέλος σε συνεργασία με την Αμερικανική κυβέρνηση, ενώ τα υφιστάμενα μέλη του Glasswing θα μεταφερθούν σε αυτό το επίπεδο.

0: κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
1: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
1: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
1: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
1: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
1: E-shop alphapbooks.gr. Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Προδοκανάκη 13.
2: Τηλέφωνο 22710 20 920.

0: Κογέο, ραδιοαλήθεια.
1: Και αφού λέμε ένα σωρό για την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι.
1: Και παίρνει και ο καθένας μας θέση. Γιατί να μην πάρει και ο Πάπας.
0: Εννοείται. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Και Ειρήνη, πολλές φορές η Καθολική Εκκλησία σε αυτά τα θέματα παίρνει θέση.
1: Ο Πάπας Λέων 14ος δήλωσε ότι στους αλγόριθμους λείπει η σπίθα του ανθρώπινου.
0: Με αυτή τη φράση πήρε μία από τις πιο σαφείς θέσεις που έχει διατυπώσει μέχρι σήμερα απέναντι στην τέχνη που παράγεται με τεχνητή νοημοσύνη, μιλώντας σε καλλιτέχνες και επιμελητές στο Βατικανό για τον ίδιο. Η διαφορά ανάμεσα σε ένα ανθρώπινο εργοτέχνης και μία εικόνα που δημιουργεί μία μηχανή δεν είναι απλό ζήτημα αισθητικής ή ποιότητας, είναι, όπως είπε, οντολογική.
1: Η ομιλία έγινε 2 Οκτωβρίου στη συνάντηση The Art of Possibility Weaving Together που διοργάνωσε το Δικαστήριο Πολιτισμού και Παιδείας της Αγίας Έδρας. Απευθυνόμενος στους καλλιτέχνες και στους επιμελητές που είχαν συγκεντρωθεί στην αίθουσα του Κονσιστορίου, ο Λέων 14ος είπε ότι η Εκκλησία θέλει να ανανεώσει τη συμμαχία της με τον κόσμο της τέχνης και τους πολιτιστικούς θεσμούς σε μια εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη θέτει όλους

0: όλο και πιο πιεστικά ερωτήματα για το τι είναι ανθρώπινη δημιουργία.
1: Υπάρχει μια οντολογική διαφορά, πριν ακόμη από μια αισθητική διαφορά, ανάμεσα στην τέχνη και σε αυτό που μπορεί να παράγει μια μηχανή μέσω στατιστικού υπολογισμού βασισμένου σε εκατομμύρια εικόνες που δημιούργησαν άλλοι, είπε. Στη συνέχεια, συνέδεσε τη θέση αυτή με την πρώτη του εγκύκλιο, την Magnifica Humanitas. Στους αλγορίθμους λείπει η σπίθα του ανθρώπινου, ενώ η αυθεντική κουλτούρα και η τέχνη διατηρούν αυτή τη σπίθα.
0: Η συγκεκριμένη αντίθεση δεν εμφανίζεται απομονωμένη μέσα στην ομιλία. Πριν φτάσει στην τεχνητή νοημοσύνη, ο Πάπας μίλησε για έναν άλλο κίνδυνο της σημερινής ψηφιακής κουλτούρας, την ομογενοποίηση. Ζούμε, είπε, στην εποχή των μηχανών αναζήτησης που μπορούν να μας δώσουν χιλιάδες απαντήσεις μέσα σε δευτερόλεπτα, αλλά τείνουν να μας επιστρέφουν ό,τι ήδη υπάρχει και κυρίως ό,τι ήδη θέλουμε. Ο μεγάλος κίνδυνος δεν είναι μόνο η λογοκρισία, αλλά και η ομογενοποίηση, σημείωσε. Ούτε μόνο η επιβεβλημένη σιωπή, αλλά και ο θόρυβος που δεν μας επιτρέπει πια να ακούσουμε.
1: Απέναντι σε αυτό, ο Λέων 14ος περιέγραψε την τέχνη ως ένα εντελώς διαφορετικό είδος μηχανής αναζήτησης. Δεν λειτουργεί, είπε, με καταλογογράφηση, αλλά με έρευνα. Δεν αρκείται στο άθροισμα των γεγονότων, αλλά επιμένει να σκάβει, αναζητώντας το νήμα που τα συνδέει. Όταν η τέχνη αντιστέκεται στην ομοιομορφία, μας υποχρεώνει να σταματήσουμε μπροστά σε κάτι που δεν μπορεί να καταναλωθεί αμέσως και γίνεται κατά τον ίδιο τρόπος πολιτιστικής και πνευματικής αναγέννησης.
0: Είπε πολλά ακόμη ο Πάπας Λέων 14ος. Η συζήτηση για την τέχνη και την τεχνητή νοημοσύνη συνήθως ξεκινά από το ερώτημα αν μια μηχανή μπορεί να δημιουργήσει κάτι αρκετά καλό ώστε να μοιάζει ανθρώπινο. Ο Πάπας μεταφέρει το ερώτημα αλλού. Για εκείνον δεν έχει σημασία μόνο πώς μοιάζει το αποτέλεσμα. Το ερώτημα είναι τι υπήρχε πίσω από αυτό πριν γίνει εικόνα.
1: Και αλλάζουμε τώρα θεματολογία, πηγαίνουμε από τον Πάπα και την αρκετά βαθιστόγαστη προσέγγιση του για την τέχνη στον Έλον Μάσκ, ο οποίος δεν συνηθίζει να κάνει βαθιστόγαστες δηλώσεις, αλλά ιδιαίτερως ανατρεπτικές.
0: Και με αυτή την είδηση θα κλείσουμε το σημερινό ψηφιακό Αιγαίο.
1: Τι κατάφερε λοιπόν πάλι ο Έλον?
0: Να γίνει τρισεκατομμυριούχος, αν ενδιαφέρεσαι.
1: Για ακόμα μια φορά να ξαναγίνει, γιατί ήταν.
0: Ναι, αλλά έπεσε και ξανανέβηκε.
1: Εντάξει, αυτά είναι τώρα τα ζόρια της ζωής.
0: Ανέβηκαν οι μετοχές.
1: Ξέρεις τώρα τι είναι να κοιμάσαι τρισεκατομμυριούχος και να ξυπνάς και να είσαι πάλι δισεκατομμυριούχος?
0: Ναι,
1: είναι πρόβλημα.
0: Είναι
1: αυτό.
0: Πρόβλημα, πολύ μεγάλο πρόβλημα, όντως. Οι μετοχές λοιπόν της SpaceX σημείωσαν άνοδο 8%. Έφτασαν στο ψηλότερο επίπεδο τους από τα μέσα Ιουνίου, λίγο μετά την πραγματοποίηση της ιστορικής αρχικής δημόσιας προσφοράς της εταιρείας του Elon Musk, που επανήλθε στο κλαμπ των τρισεκατομμυριούχων, όπου προς το παρόν είναι το μοναδικό μέλος.
1: Ναι, εντάξει, χαριτωμένο. Η άνοδος, όντως είναι το μοναδικό. Η άνοδος ακολου...
0: Δηλαδή έχουμε έναν τρισεκατομμυριούχο και πολλούς δισεκατομμυριούχους, το πολλούς σε εισαγωγικά.
1: Κάμποσους. Αρκετούς.
0: Σε σχέση με τα 8 δισεκατομμύρια που είναι η ανθρωπότητα?
1: Λίγους.
0: Α.
1: Έχεις ακούσει για αυτό που λένε το 1% που έχει περισσότερα από όσο έχει το 99%? Αυτό.
0: Επιτυχία μας.
1: Είναι λίγη.
0: Και κατά τα άλλα αναρωτιόμαστε γιατί καταστρέφουμε τη γη και πώς δεν θα πάμε παρακάτω κτλ.
1: Εντάξει, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή τώρα για να την κάνεις τα τελευταία λεπτά μιας εκπομπής.
0: Σωστό, σωστό. Εξάλλου το είχε πει ο Μάρξ, ότι ο τελευταίος καπιταλιστής θα πουλήσει στον εαυτό το σκηνή με το οποίο θα κρεμαστεί.
1: Αυτό δεν το περιμένατε.
0: Πολλούσε όμως.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, Ρήνη. Εντάξει, το φιλοσοφήσαμε το πράγμα, το φέραμε εκεί που έπρεπε να έρθει. Είχα πολλά χρόνια να την ακούσω αυτή. Άντε τη
0: ψέματα
1: φράση,
0: είναι.
1: Με γύρισες πολλά χρόνια πίσω. Δεν ξέρω αν είναι ψέματα. Πλέον μπορεί να σου πουλήσουν και σε τανάνυψη σε την αυτοκτονία. Εκεί έχουμε φτάσει.
0: Αν είσαι στο κολονάκι, μπορεί και όχι.
1: Αυτό τώρα είναι πολύ πικρό που λες. Είναι μέσα στην τρέλα της επικαιρότητας. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ωραία, τα κατάφερε λοιπόν ο Έλλον και έγινε πάλι τρισεκατομμυριούχος και...
0: Η SpaceX πραγματοποίησε πολλές ιστορικές πτήσεις, μεταξύ των οποίων μια επανδρομένη αποστολή της NASA προς το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και μια ξεχωριστή εκτόξευση τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Google σε τροχιά. Αυτά όλα είναι που κάνουν τη μετοχή της να ανεβαίνει στα χρηματιστήρια.
1: Και από εκεί ανεβοκατεβαίνουν και τα δισεκατομμύρια ή τρισεκατομμύρια του Elon Musk.
0: Τα οποία βέβαια είναι αέρας κουπανιστός, έτσι. Όταν λέμε μετοχές, όταν λέμε χρήμα και κέρδος από μετοχές, δεν είναι χειροπιαστό. Ναι, τι, τα τη στην τσέπη του τάχη.
1: Δεν θυμάσαι τότε που ήταν να αγοράσει.
0: Ναι, και δεν είχε ο καημένος.
1: Και τη λέει, ρε παιδιά, ήταν, είχε προτείνει πότε 40-44 ναι, ναι, ναι. Ρε παιδιά, το ξανασκέφτηκα, δεν είναι και λίγα τώρα αυτά. Δεν είναι να το ξαναδούμε. Και του λέγανε αυτοί, α, τώρα το πες, θα το πάρεις το Twitter.
0: Και το πήρε τελικά.
1: Και το πήρε. Και μας έχει μείνει αυτή η εκπληκτική σκηνή με τον νηπτήρα.
0: Ναι, που έμπαινε μέσα να πάει να καθαρίσει.
1: Λοιπόν, κάθε άλλο παρά για γέλια είναι ο Μάσκ. Ο Μάσκ είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση, αν ρωτάτε τη γνώμη μου, και επηρεάζει πάρα πολύ το μέλλον αυτού του είδους, διότι είναι σε διάφορα.
0: Του ανθρώπινου είδους εννοείς.
1: Ακριβώς, είναι σε διάφορα σημεία.
0: Και βγαίνει και από τη, από τη γη.
1: Η επίδρασή του και είναι σημαντική.
0: Έχει και το Starship, ένα διαστημικό σκάφος που έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει φορτία αλλά και 100 επιβάτες αν παραστεί ανάγκη.
1: Πρόσφατα έγραψε στο Twitter πάντως τέλος το AI, τώρα θα τη λέμε SI, Super AI, ακολουθεί το δόγμα του Προέδρου.
0: Μάλιστα, ωραία. Αυτά.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα.
0: Μέχρι τότε.
1: Να είστε όλες και όλοι καλά.
0: Γεια σας.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τις αναλυτικές ειδήσεις σήμερα Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026, εκφωνεί Ειρήνη Αναγνώστου. Να αποσαφινιστεί ο σχεδιασμός με τον οποίο θα εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ασφαλή συνέχιση των αεροδιακομιδών το χρονικό διάστημα της πλήρους διακοπής λειτουργίας του αεροδρομίου Χίου, ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου. Σε ανακοίνωσή του γνωστοποιεί ότι ζήτησε από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας άμεση και θεσμική ενημέρωση για τις ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης της προβλεπόμενης πλήρους διακοπής λειτουργίας του αεροδρομίου Χίου στο πλαίσιο των εργασιών επέκτασης και ανακατασκευής του διαδρόμου. Παρόμοια επιστολή απευθύνουν οι φορείς τουρισμού, το Εργατικό Κέντρο Χίου και η Ένωση Ομογενών Χίου. Σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα ημερομηνιών στο έργο του αεροδρομίου Χίου θα ζητήσει και το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου σε μία μονοθεματική διευρυμένη συνεδρίαση, στην οποία ο πρόεδρος του σώματος, Κλήαρχος Χρήσης, έχει ήδη αποστείλει αίτημα να βρίσκονται στη συνεδρίαση εκπρόσωποι του Υπουργείου. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλλιής ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, αλλά παρόλα αυτά η απεργία των ιδιοκτητών αλλιευτικών σκαφών συνεχίζεται. Μάλιστα, οι επαγγελματίες αλλιής κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και προχωρούν αύριο Κυριακή 10 το πρωί σε συμβολικό κλείσιμο των λιμανιών σε όλη την Ελλάδα και στη Χίο. Δύο βαριά μηχανήματα δόρισε στο στρατό ο συμπατριώτης μας Μιχάλης Μαυρή σε μια λιτή εκδήλωση αποδοχής που έκανε η 96η Ανωτέρα Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής χθες το μεσημέρι στο στρατόπεδο Γκιάλα. Όπως εξήγησε σε χαιρετισμό του ο στρατιωτικός διοικητής Χίου, ταξίαρχος Παναγιώτης Λιμπερέας, ο κύριος Μαυρής δόρισε στην 96 ΑΔΤΕ ένα γεωργικό ελκυστήρα, τρακτέρ, με παρελκόμενο κοπής χόρτων αξίας 15.000 ευρώ περίπου. Ο εν λόγω ελκυστήρας θα χρησιμοποιείται στις εργασίες αποψήλωσης των στρατοπέδων και των φυλακίων της ταξιαρχίας κατά την αντιπυρική περίοδο. Επίσης, ο κύριος Μαυρής δόρισε μία μπετονιέρα αξίας 11.000 ευρώ περίπου. Σε 24ωρη απεργία καλεί τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος την 3η 21 Οκτωβρίου σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Η απεργιακή κινητοποίηση αφορά εκπαιδευτικούς σε δημοτικά και νηπιαγωγεία και αποτελεί την πρώτη πανελλαδική απεργιακή δράση της Ομοσπονδίας για το νέο σχολικό έτος. Στο επίκεντρο βρίσκονται μεταξύ άλλων τα κενά εκπαιδευτικών που εξακολουθούν να καταγράφονται στα σχολεία, αλλά και ζητήματα που αφορούν τις σχολικές υποδομές και τις εργασιακές συνθήκες των εκπαιδευτικών. Με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικολάου Παπαθανάση, κατανεμήθηκε συνολικό ποσό 3 εκατομμυρίων ευρώ στην Υπηρεσία Διαχείρισης του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών 2026-2030, με το 1 εκατομμύριο να διατίθεται για την αποκατάσταση προβλημάτων επαρχιακού οδικού δικτύου και ρεμάτων που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά του Ιουνίου του 2025 στη Χίο. Το Εργατικό Κέντρο Χίου, το Σωματείο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Χίου Άγιος Ιωάννης και το Σωματείο Επαγγελματιών Οδηγών Χίου εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για την απώλεια της Ελένης Ζανάρα, συζύγου του Γιάννη Ζανάρα, μιας γυναίκας με έντονη αθόρυβη κοινωνική και φιλανθρωπική δράση. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο Κυριακή 4 το απόγευμα από την Εκκλησία της Αγίας Άννας Καπέλας. Δεν αντέχουν πλέον να πληρώνουν τραπεζοκαθίσματα χρυσάφι στο Δήμο Χίου οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων εστίασης, ζητώντας με ανακοίνωση του σωματείου τους από το Δήμο Χίου να σταματήσει να τους φορολογεί ασύστολα και παράλληλα να επιβάλλει και νέες αυξήσεις. Βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος κατέθεσαν με αναφορά τους την επιστολή των εκπαιδευτικών γερμανικής γλώσσας Χίου, στην οποία ζητούν την άμεση κάλυψη των κενών σε εκπαιδευτικούς της γερμανικής γλώσσας στη Χίο. Ο Μιχάλης Μπλέτσας, διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, θα βρεθεί στη Χίο τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και σε εκδήλωση που θα γίνει 12 το μεσημέρι στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Σωματείου Πρόοδος στην Καλλιμασιά, θα αναπτύξει ζητήματα που αφορούν την ασφαλή και υπεύθυνη παρουσία μας στο διαδίκτυο, τις σύγχρονες ψηφιακές απειλές, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να θωρακίσουμε την καθημερινή ψηφιακή μας δραστηριότητα. επίτιμος διδάκτορ της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, θα αναγορευτεί ο συμπατριώτης μας αστροφυσικός ακαδημαϊκός Σταμάτης Κρεμιζής, ομότιμος επικεφαλής της Διοίκησης Διαστήματος του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φυσικής. Η τελετή θα γίνει τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτηρίου διοίκησης στην Πολυτεχνείου Πολυζωγράφου. Το αστικό κτελχείο ενημερώνει ότι οι κάτοχοι καρτών αναπηρίας έχουν προθεσμία μέχρι 31 Οκτωβρίου να ανανεώσουν τις κάρτες τους. Επίσης, από την προσεχή Δευτέρα, οι μαθητές θα πρέπει να προμηθευτούν τις κάρτες εισόδου τους στα λεωφορεία από τα σχολεία τους, διότι θα διενεργούνται έλεγχοι. Με μια σημαντική διεθνή διάκριση τιμάται το δεύτερο γυμνάσιο Χίου Λιβάνιο, αποσπώντας το πρώτο βραβείο στην κατηγορία ψηφιακής δημιουργίας γυμνασίων στον 8ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Οπτικοακουστικής και Ψηφιακής Δημιουργίας «Η ιστορία σου είναι η ιστορία της πόλης σου». Η μαθητική δημιουργία έχει τίτλο «Πόσο χιώτης είσαι» και αποτελεί ένα διαδραστικό ψηφιακό παιχνίδι γνώσεων αφιερωμένο στην ιστορία, τη γεωγραφία, τα μνημεία και την πολιτιστική κληρονομιά της Χίου. Ο Κωνσταντίνος Άμαντος, που έζησε από το 1874 μέχρι το 1960, ήταν πανεπιστημιακός, βυζαντινολόγος, ακαδημαϊκός και υπουργός παιδείας. Γεννήθηκε στην Τουρλωτή της Χίου στις 2 Αυγούστου του 1874. Οι γονείς του, γεωργοί, κατάγονταν από το Ζηφιά. Για τη ζωή και το έργο του σπουδαίου αυτού ανθρώπου μιλά στην εκπομπή κατευθυνθήτου αυτής της εβδομάδας ο φιλοξενούμενος του Γιάννη Χονδρέλη Κώστας Αμπανούδης, συνταξιούχος υπάλληλος της Εθνικής Τράπεζας και για πολλά χρόνια πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλοτεχνικού Ομίλου Χίου. Η εκπομπή προβάλλεται σήμερα Σάββατο 5 το απόγευμα και 9 το βράδυ και αύριο Κυριακή 3 το μεσημέρι. Το δεύτερο τμήμα της οδού Αριστίδη Καράβα στον Κάμπο περιηγείται σήμερα και αύριο η ένθετη στα δελτία ειδήσεων του Σαββατοκύριακου της Αλήθεια TV, εκπομπή Φτού και Βγαίνω. Η εφηβική θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Ομίλου Θημιανών επιστρέφει στη σκηνή παρουσιάζοντας την κυρία Τρέποζε, μια πρωτότυπη διασκευή της αγαπημένης κομμωδίας «Μαντάμ Σουσού» του Δημήτρη Ψαθά, με τη διασκευή και τη σκηνοθετική επιμέλεια της Κατερίνας Κωνσταντά. Η παράσταση θα παρουσιαστεί σήμερα Σάββατο 7.30 το απόγευμα στο Ομίριο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Χίου. Σήμερα 7.30 το απόγευμα στο Ομίριο, η ομάδα Εκεί που ζω, σε συνεργασία με την ομάδα Εθελοντικής Δράσης Χίου Όμικρον και τη Γεωπονική Καρατζάς, προσκαλούν σε μια ανοιχτή συνάντηση με επίκεντρο την ενημέρωση, την πρόληψη, το περιβάλλον και τη συμμετοχή. Στο επίκεντρο της βραδιάς βρίσκεται το One Human Two Trees, μια πρωτοβουλία δράση που γεννήθηκε μέσα από τη θεματική του Εκεί που ζω 2026 για την αναγέννηση της φύσης και εξελίσσεται σε ένα συμμετοχικό κοινωνικό γλυπτό. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι αύριο Κυριακή από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο Θολό Ποτάμι με την υποστήριξη του τοπικού πολιτιστικού συλλόγου. Το κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού εγκαινιάζει μια ολοκληρωμένη στρατηγική ναυτικής παιδείας για το ελληνικό σχολείο μέσα από δύο νέα εκπαιδευτικά προγράμματα που σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν από τον καθηγητή χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς Νικόλα Οφίλιπα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εκπαιδευτικά προγράμματα, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Ιδρύματος στο τηλέφωνο 2271-082-777. Ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Όμιλος Χίου Λέων Αλάτιος, με αφορμή την έναρξη της νέας πολιτιστικής χρονιάς 2026-27, προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους του στην τελετή αγιασμού που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 5.30 το απόγευμα στην αίθουσα Λουκία Μπενέτου στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 4 στον Καμένο Πύργο. Το χαμόγελο του παιδιού, σε συνεργασία με το κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος, θα βρίσκεται στη Χίο από τις 12 μέχρι και τις 23 Οκτωβρίου, με το επιστημονικό προσωπικό του και με το κινητό εργαστήριο ενημέρωσης, εκπαίδευσης και τεχνολογίας Οδυσσέας, με στόχο τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών πρόληψης, επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης για την ενδοσχολική βία και τον εκφοβισμό, για μαθητές, μαθήτριες, γονείς και κηδεμόνες, καθώς επίσης και για εκπαιδευτικούς. Φορείς και σχολεία μπορούν να επικοινωνούν με το Ίδρυμα. Στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής Αττικής θα τελέσει την αρχιερατική θεία λειτουργία ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών και Ινουσών κύριος Μάρκος την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, ημέρα κατά την οποία η Εκκλησία μας τιμά την ανάμνηση του θαύματος της Αγίας Παρασκευής εν Χίο. Την ανάμνηση αυτού του θαύματος θα εορτάσει την Τετάρτη στη Χίο ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου στο αφιερωμένο στην Αγία Ιερό Παράβημά του, ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Καστέλου και ο ομώνυμος Ιερός Ναός στο Ζηφιά. Την παραμονή, την Τρίτη δηλαδή, θα έχουμε τους πανηγυρικούς Εσπερινούς και την Τετάρτη το πρωί στις 7 οι όρθροι και οι θείες λειτουργίες. Η φωτογραφική Λέσχη Χίου φιλοξενεί την παρουσίαση του νέου φωτογραφικού λευκώματος του φωτογράφου Γιώργου Ντέκα, το Μεσολόγγι η πόλη μου, την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, 8 το βράδυ, στη φωτογραφική Λέσχη Χίου στην οδό Καλοπλήτη 44. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 12 το μεσημέρι, στο χώρο του αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης Κοραής, θα πραγματοποιηθεί η ειδική εορταστική εκδήλωση στο πλαίσιο του μαθητικού διαγωνισμού σχολικής εφημερίδας με την επίδοση των χρηματικών βραβείων αλλά και την προσφορά βιβλίων. Υπερασπίζεσαι καλύτερα ένα τόπο όσο τον γνωρίζεις. Δεν φτάνει μόνο η ψυχή και η μαχητικότητα, χρειάζεται και η γνώση. Με αυτά προφανώς στο μυαλό, η 96η Ανωτέρα Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής, σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου, διοργανώνει μια σημαντική ημερίδα γνώσης της ιστορίας μας με εισηγητές έμπειρους αρχαιολόγους την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί στο Ομήρο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Χίου στην αίθουσα συνεδρίων με θέμα «Η Χίος ως σταυροδρόμη της ιστορίας και του πολιτισμού». Στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας τροφίμων με την ονομασία «Ημέρα Άρτου», η 96 ΑΔΤΕ γνωστοποιεί ότι την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα θα πραγματοποιήσει εκδήλωση στην οποία θα γίνει παρουσίαση της ιστορίας της αρτοποίησης στο στρατό Ξηράς και θα διατεθούν στο κοινό αρτοσκευάσματα παρασκευασμένα από τα κινητά στρατιωτικά αρτοποιεία εκστρατείας της 96 ΑΔΤΕ. Σκοπός της δράσης είναι η ανάδειξη της σημασίας του άρτου ως βασικού αγαθού για τη διατροφή του ανθρώπου, της αξίας των δημητριακών και της γεωργίας. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου επιστρέφει στο Ομήριο για την πρώτη προβολή της νέας περίοδου την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 8.30 το βράδυ με την ανατρεπτική ελληνική κωμωδία «Η Μεγάλη Σφαγή των Β' Καπί Αλίμου», μια κωμωδία του 2025 σε σενάριο και σκηνοθεσία Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, η Λίμνος ετοιμάζεται να υποδεχθεί από 15 μέχρι 26 Οκτωβρίου την 37η συνάντηση ερασιτεχνικών θειάσων Αιγαίου, έναν σημαντικό θεσμό που φέρνει κάθε χρόνο κοντά θεατρικές ομάδες, καλλιτέχνες και ανθρώπους του πολιτισμού από τα νησιά του Αιγαίου. Για 12 ημέρες η Λίμνος θα μετατραπεί σε ένα μεγάλο θεατρικό σκηνικό φιλοξενώντας παραστάσεις, θεατρικά εργαστήρια, σεμινάρια, ανοιχτές συζητήσεις και παράλληλες πολιτιστικές δράσεις με ελεύθερη για το κοινό είσοδο. Ο Σύλλογος Ψυχολόγων Χίου διοργανώνει το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 6 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο την ανοιχτή εκδήλωση «Αδιόρατα τραύματα, διαδρομές, διάλογοι, θεραπεία, μοίρασμα σκέψης και γνώσης». Με αφορμή τη φωτογραφική έκθεση «Καριά της Δέλτα Χίος» που παρουσιάζεται στο Μουσείο Μαστίχας Χίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2026, το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός οργανώνει το δημιουργικό εργαστήρι SOS. Η φωτογραφία χρειάζεται βοήθεια. Γίνε συντηρητής για μία ημέρα για ενήλικες και οικογένειες με παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 11 το πρωί. Την Τρίτη 20 Οκτωβρίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Αρτεμίου επί της Επαρχιακής Οδού Χίου Καριών μετά την Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας. 7 το πρωί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, ενώ τη Δευτέρα παραμονή της εορτής 6.30 το απόγευμα θα έχουμε αρχιερατικό εσπερινό χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Ινουσών κυρίου Μάρκου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την εορτή του προστάτη της Ελληνικής Αστυνομίας Αγίου Αρτεμίου, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, στον έθριο χώρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χίου, θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία. Στις αθλητικές μας ειδήσεις τώρα. Για την πρώτη αγωνιστική του τρίτου ομίλου των προκριματικών του Champions League στο πόλο των γυναικών, ο Εθνικός νίκησε με 28-6 τη γαλλική Νανσή, με τυχιώτης απολύστρια Ελένη Κανετίδου να πετυχαίνει 4 γκολ. Για την τρίτη αγωνιστική της Water Polo League Ανδρών, ο ναυτικός όμιλος Χ Ουάβρα σήμερα Σάββατο 5 το απόγευμα στο Ιωνικό Κολυμβητήριο θα αντιμετωπίσει το Περιστέρι, στοχεύοντας στην πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Στους άλλους αγώνες της αγωνιστικής παίζουν σήμερα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, Εθνικός Χανιά, Πανιώνιος Γλυφάδα και αύριο Κυριακή Παλαιό Φάληρο Ηλυσιακός. Η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου με τα παιχνίδια Παναθηναϊκός Απόλλων και Ιδραϊκός Βουλιαγμένη. Σήμερα το μεσημέρι, στο κολυμβητήριο του Λεμού, η ΠΕΚΕΒ θα αντιμετωπίσει τη Βουλιαγμένη για την τρίτη αγωνιστική της Water Polo League γυναικών. Οι άλλοι αγώνες της αγωνιστικής είναι Ολυμπιακός Ηλιούπολη, Ναυταθλητική Ένωση Πατρών ΠΑΟΚ, Χανιά Άλιμος και Πανιώνιος Λάρισα. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου με το παιχνίδι Γλυφάδας Εθνικού. Αύριο Κυριακή 3 το μεσημέρι στο Βύρονα, οι Ίωνες θα παίξουν με τον δυνατό Αθηναϊκό για την δεύτερη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της National League 2 μπάσκετ ανδρών. Ο ναυταθλητικός όμιλος Θημιανών στον πρώτο αγώνα του τουρνουά Στέφος Παντελής που διεξάγεται στην Ικαρία νίκησε με 58-43 τον Ίκαρο. Για την τρίτη φάση του τουρνουά Women's Rising Stars K16 της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, η ομάδα μπάσκετ κορασίδων του ΒΑΟΛ νίκησε στην Αθήνα με 81-24 τον Περιστεριών Αττίνου και σήμερα αντιμετωπίζει τον Προμηθέα Πάτρας. Πρεμιέρα το Σαββατοκύριακο στα τοπικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου Α και Β κατηγοριών. Όλοι οι αγώνες λόγω των προβλημάτων με τις άδειες των γηπέδων θα διεξαχθούν στο δημοτικό στάδιο της πόλης και στο Βροντάδο. Οι αγώνες της πρώτης κατηγορίας θα γίνουν αύριο Κυριακή και συγκεκριμένα στο δημοτικό στάδιο της Χίου 11.30 το πρωί Βαρβασιακός Μικρασιατική, 2.30 το μεσημέρι Δάφνη Όμηρος και 5.30 το απόγευμα Κανάρης Ποσειδών, στο Φαφαλίο στάδιο 12 το μεσημέρι Πανινούσιος Ατρόμητος και 3.30 το μεσημέρι Βροντάδος Ηρακλής. Οι αγώνες της Β' κατηγορίας θα γίνουν σήμερα Σάββατο και συγκεκριμένα 3.30 το μεσημέρι στο δημοτικό στάδιο της Χίου Αναγέννηση Θολοποταμίου Λέων και 6 το απόγευμα Ολυμπιακός Χίου Κλασικό Άτλας. Στο Βροντάδο 4 το απόγευμα η Ένωση Λαγκάδας Οικιάδας υποδέχεται το Λέλαπα. Ο Πύργος ενημέρωσε την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου ότι δεν θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας. Με τη συμμετοχή 630 αθλητών, αθλητριών, προπονητών, συνοδών, κριτών και οργανωτών από 19 νησιά του Αιγαίου, εκπροσωπώντας 38 σωματεία καθώς και 7 σωματεία σχολεία ατόμων με αναπηρία, διεξάγονται αυτό το Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Στάδιο Μύθυμνας η 37η Αιγαιοπελαγίτικη Αγώνες Στίβου, η μεγάλη αθλητική διοργάνωση που αποτελεί σημείο αναφοράς για τον αθλητισμό του Αιγαίου. Οι αγώνες διοργανώνονται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, τον ΣΕΓΑΣ και την Ένωση Αθλητικών Σωματείων ΣΕΓΑΣ Λέσβου. Από την Ένωση Αθλητικών Σωματείων Χίου Σάμου Ικαρίας η αποστολή αριθμεί πάνω από 200 άτομα συνολικά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Αιγαίου, όπως εύστοχα τους χαρακτήρισε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΓΑΣ και της Ένωσης Χίου Σάμου Κώστας Τριαντάφυλλος. Για δεύτερη χρονιά διοργανώνεται ο Διαθλητικός Αγώνας Port to Port αύριο Κυριακή 11 Οκτωβρίου με διοργανωτές το Σκήνος Cycling Team και το Χίος Running. Ο αγώνας περιλαμβάνει ποδηλασία και τρέξιμο, ξεκινά από το λιμάνι των Μεστών και ολοκληρώνεται στο λιμάνι της Χίου, ενώ στα τελευταία μέτρα μαζί με τους αθλητές θα τρέξουν και παιδιά από τη στέγη της Εταιρείας Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων. Να σημειώσουμε ότι μέχρι στιγμής οι εγγραφές έχουν φτάσει τις 162 με μέγιστο αριθμό τις 200. Στην πρόβλεψη του καιρού τώρα, στην περιοχή μας, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σήμερα Σάββατο έχουμε έθριο καιρό με ανέμους βόρειο-ανατολικούς εντάσεως 2 μποφόρ, θερμοκρασία σε υψηλά για την εποχή επίπεδα που κυμαίνεται από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου και υγρασία από 30 έως 83%. Για αύριο Κυριακή τώρα προβλέπεται συννεφιασμένος καιρός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα είναι νότιο-ανατολική ασθενής εντάσεως 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου και υγρασία από 76 έως 100%. Και πριν κλείσουμε το δελτίο μας, οι απαραίτητες χρήσιμες πληροφορίες της ημέρας. Μέχρι τις 8.30 το βράδυ, για την πόλη της Χίου διημερεύουν τα φαρμακεία Δημητριάδη στη συμβολή των οδών Βερίτη και Κρίνης 2 στο Βαρβάση και Κυλιάρη στη συμβολή των οδών Μιλονάδη και Βλεταριάς 1. Ενώ μετά τις 8.30 το βράδυ για την πόλη θα διανυκτερεύει το φαρμακείο Γιαννούλου στην οδό Βλεταριάς 15. Εκτός πόλης εφημερεύουν στο Βροντάδο το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Μην ξεχνάτε, συνεχής ροή ειδήσεων στο αλήθεια.gr. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1911, οι μανταρινιές προσβάλλονται από ασθένεια, πλήγμα βαρύ για ένα νησί του οποίου το μανταρίνι είναι βασικό εξαγώγημο προϊόν. Σαν σήμερα στοιχείο το 1913, φτάνει στο νησί με το ατμόπλοιο Τάσος ο νέος διοικητής Απόστολος Ποταμιάνος, άλλοτε γενικός πρόξενος της Ελλάδος στην Αίγυπτο. Ηχείως γίνεται νομαρχία της Ελλάδος και ας μην έχουμε ακόμα γι' αυτό διεθνή συνθήκη, κάτι που θα αργήσει να γίνει. Ο διοικητής λέγεται πλέον νομάρχης, αλλά μάλλον ο νέος δεν γεμίζει και πολύ το μάτι στους σιώτες, καταρχήν γιατί δεν ήταν και πολύ νέος. Σαν σήμερα στοιχείο το 1934, ηχείως συμμετέχει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με αντιπρόσωπο το Γεώργιο Πλουμή. Έχετε απορία για τα εκθέματά του? Ποικιλίες του, κουκιά, ρεβίθια, πατάτες, φακές, αμύγδαλα, γλυκάνισο, ποικιλία μαστίχας, μαλλί χιακού προβάτου, κοπανιστή, σολοδέρματα. Θέλετε και τις διακρίσεις? Μαλλί χιακού προβάτου, χρυσό μετάλλιο. Κοπανιστή, αργυρό μετάλλιο. Σολοδέρματα, χρυσό βραβείο. Σαν σήμερα στοιχείο το 1993. Βουλευτικές εκλογές. Αποτελέσματα νομού Χίου. ΠΑΣΟΚ 50,1%. Νέα Δημοκρατία 38,7%. Πολιτική Άνοιξη 4,6%. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 3,2%. Συνασπισμός 2,6%. Εκλέγονται ο Αντώνης Κοτσακάς από το ΠΑΣΟΚ και ο Θανάσης Βαρίνος από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Κίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Αυτοπροσώπος, κάθε Σάββατο μεσημέρι με το Γιάννη Τζούμα.
1: Γεια σας κύριε και κύριοι, αυτή τη βδομάδα αυτοπροσώπος με μία υπουργό. Μία υπουργό η οποία δεν είναι υπουργός στην Ελλάδα, είναι υπουργός στην Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι υφυπουργός ναυτιλίας παρά το Προέδρο, για να το πω σωστά, έτσι.
2: Πολύ σωστά το είπατε.
1: Μαρίνα Χατζημανόλη. Μαρίνα Χατζημανόλη, έχουμε τη τιμή να την έχουμε κοντά μας. Εγώ την γνωρίζω και από προηγούμενα συνέδρια ναυτιλιακά στοιχείο ή από την παρουσία της στην Ναυτική Ακαδημία Τσάκου. Γνωρίζω τη δράση της, εν πάση περιπτώσει, αλλά από ό,τι φορά την έχουμε αυτοπροσώπως στο στούντιο και αυτό είναι ιδιαίτερη τιμή για μας. Όχι επειδή έχουμε μία υπουργό, αλλά επειδή έχουμε μία Κύπρια κοντά μας.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και θα ήθελα να μιλάμε στον ελληνικό, αν συμφωνείτε κι εσείς.
1: Καλή αντίρρηση.
2: Έτσι είναι με μεγάλη χαρά.
1: Τι μας βγαίνει. Είναι.
2: Είμαι σήμερα εδώ μαζί σας για να μιλήσουμε για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, αλλά και κυρίως τα τόσα πολλά που ενώνουν την Κύπρο με τη Χίο μας.
1: Ναι. Μ' αρέσει η λαλιά σας. Θέλω να το πω αυτό. Έτσι, μ' αρέσει αυτό. Γιατί για όσους δεν το γνωρίζουν, οι ανθρωπολόγοι λένε ότι αν θες να δεις την αυθεντική λαλιά ενός τόπου, πρέπει να πας σε νησί, γιατί είναι απομονωμένο και μπορεί να διατηρήσει πολύ πιο εύκολα την... Αυτό λοιπόν το οποίο έχουν καταλήξει είναι ότι οι αρχαίοι Έλληνες μιλάγανε έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Με αυτή τη μουσικότητα που έχουν οι Κύπροι. Δηλαδή στην, η αρχαία ελληνική, δηλαδή η μουσικότητά της σώθηκε, διασώθηκε στην Κύπρο. Εγώ πρέπει να σας πω όμως, είστε υπουργός, κυρία Χατζημανόλη. Θα μας βγει στη συνέχεια. Καταρχήν πρέπει να πούμε τι σας έφερε στοιχείο.
2: Μια πρόσκληση από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μαζί με το Πανεπιστήμιο του Πειραιά για το Τρίτο Διεθνές Συνέδριο που πραγματοποιείται τις τελευταίες μέρες εδώ στη Χίο. Ήταν μεγάλη χαρά όταν μου τηλεφώνησε ο κ. Μπίσιας για να με καλέσει στο συνέδριο. Είναι η τρίτη φορά που βρίσκομαι στη Χίο και πάντα κάθε φορά που έρχομαι λέω ότι είναι η τελευταία, αλλά πάντοτε με μεγάλη χαρά κάτι συμβαίνει και επιστρέφω και κάθε φορά και για κάτι διαφορετικό. Και είναι με μεγάλη χαρά που και σήμερα θα μιλήσουμε για την παρουσία μου στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε και
1: το οποίο μας έδωσε και καλά νέα το συνέδριο.
2: Είχαμε και καλά νέα. Να σας πω, τα θέματα της εκπαίδευσης είναι πρωταρχικής σημασίας για την Κυπριακή Δημοκρατία. Ήταν κάτι το οποίο από την αρχή της διακυβέρνησης του Νίκου Χριστοδουλίδη, εκτός από το γεγονός ότι η ναυτιλία ήταν πολύ ψηλά στις προτεραιότητές μας ως Κυπριακή Δημοκρατία, θέσαμε ως προτεραιότητα και τα θέματα της εκπαίδευσης. Γιατί χωρίς, αγαπητέ μου Γιάννη, τη νέα γενιά, χωρίς τις κατάλληλες υποδομές αλλά και την εκπαίδευση προς τους νέους, δεν θα καταφέρουμε να υπάρχει αυτή η συνέχεια που όλοι επιθυμούμε για την ναυτιλία. Και με μεγάλη χαρά, μετά από μια πολύ επικοδομητική συζήτηση που είχα μαζί με τον Πρόεδρο του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ανακοινώσαμε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία για το ακαδημαϊκό έτος που θα ξεκινά από το 2027 θα χορηγήσει δύο υποτροφίες σε δύο Κύπριες γυναίκες. Και λέω Κύπριες γυναίκες γιατί θέσαμε ως στόχο την πρόθεση του επαγγέλματος των ναυτικών στις γυναίκες. Γιατί είχαμε δει ότι δεν υπήρχαν αρκετές γυναίκες στο επάγγελμα αυτό. Και όταν ξεκινήσαμε έτσι μια διαδρομή, ιδιαίτερα στα σχολεία, είδαμε ότι όταν τους ενημερώναμε για το συναρπαστικό κόσμο της ναυτιλίας, ότι υπήρχε πολύ ενδιαφέρον. Και έτσι νομίζω ότι με αυτή την πρωτοβουλία θα δώσουμε την ευκαιρία σε δύο Κύπριες να συμμετέχουν στο πρόγραμμα MBA Shipping του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ένα εξαιρετικό πρόγραμμα το οποίο φέρνει κοντά όχι μόνο την ακαδημαϊκή κατάρτιση, αλλά κοντά και τη βιομηχανία.
1: Μάλιστα. Υπουργέ μου, δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, ούτε θέλω να τα βάλω τα πράγματα σε αντίθεση με την Ελλάδα. Δεν θέλω να τα βάλω, γιατί για μένα η Κύπρος, προσωπικά για μένα, είναι η Ελλάδα μετά 50 χρόνια. Δηλαδή η Κύπρος προηγείται τουλάχιστον 50 χρόνια της Ελλάδας. Και όταν λέω προηγείται, θα το εξηγήσω. Και λέω, δεν θα σε πάω σε δύσκολη θέση, λέγοντας το εξής. Ο Αντώνης ο Φαράκλειας είναι ένας σημαίνων στέλεχος ναυτιλιακό του νησιού μας. Και με όχι μόνο ναυτιλιακή δράση, και με κοινωνική δράση. Μου λέει λοιπόν μια μέρα, και έχω πάρει την άδειά του για να το πω, ότι μου τηλεφώνησαν, λέει, ότι από το Υπουργείο Ναυτιλίας της Κύπρου, ότι θέλει να με επισκεφτεί, λέει, κάποιος από το Υπουργείο στα γραφεία μας να μας μιλήσει. Λέω, εντάξει παιδιά, πολύ ευχαρίστως. Και ξαφνικά, λέει, βλέπω και έρχεται η Υπουργός της Κύπρου. Και γιατί σου κάνει εντύπωση, Αντώνη? Μου λέει, μα από το Υπουργείο Ναυτιλίας της Ελλάδας δεν έχει έρθει ούτε υπάλληλος ποτέ στο γραφείο μας. Ήρθε αυτοπροσώπως η Υπουργός Ναυτιλίας της Κύπρου να επισκεφτεί, να μάθει πώς δουλεύει ο κάποιος ναυτιλιακός, να μας γνωρίσει. Να. Δεν θα τα φέρω σε αντίθεση. Απλά θέλω να πω, ποια είναι η πολιτική σας στον χώρο της ναυτιλίας, πώς έχετε δει αυτό το ζήτημα?
2: Καταρχάς, να πούμε ότι οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου στον τομέα της ναυτιλίας είναι εξαιρετικές. Δεν υπάρχει κανένας ανταγωνισμός μεταξύ μας. Θα έλεγα εγώ ότι εμείς, σαν Κυπριακή Δημοκρατία, συμπληρώνουμε την Ελλάδα σε διάφορα ζητήματα τα οποία εμείς μπορεί να είμαστε λίγο πιο μπροστά. Τώρα για το θέμα της επίσκεψης που έχετε πει, από την πρώτη στιγμή που ανάλαβα, είχα πει στους συνεργάτες μου ότι δεν γίνεται να ζητάμε από τη βιομηχανία, να ζητάμε από τους πλειοκτήτες να στηρίξουν το κυπριακό νεολόγιο, να στηρίξουν όλη γενικά την βιομηχανία που έχουμε στην Κύπρο, χωρίς να μας γνωρίζουν προσωπικά, χωρίς να ξέρουν.

0: πλοία αυτή τη στιγμή έχουμε στην Κυπριακή σημαία.
1: Υπάρχουν πέραν από 1000 πλοία στην Κυπριακή σημαία.
0: Μάλιστα. Πάνω από 1000 πλοία.
1: Ναι.
0: Το χιλιοστό πλοίο, θυμάμαι, το χιλιοστό πλοίο το είχε η Ελλάδα το 1960. Όσον αφορά την πλειοκτησία εννοώ, έτσι.
1: Ναι. Ναι.
0: Έχετε δρόμο δηλαδή μπροστά σας ακόμα, ε?
1: Να σας πω, η Ελλάδα και η Κύπρος δεν συγκρινόμαστε σε θέμα πλειοκτησίας.
0: Ναι.
1: Έχουμε τους πλειοκτήτες, τους Κύπριους, στην Κύπρο, οι οποίοι δραστηριοποιούνται και στην Ελλάδα, πολλοί από αυτούς, και στηρίζουν το Κυπριακό Νεολόγιο, αλλά έχουμε έναν πολύ μεγάλο αριθμό από Έλληνες πλειοκτήτες, οι οποίοι στηρίζουν το Κυπριακό Νεολόγιο.
0: Ναι.
1: Κυπριακά πλοία με κυπριακή σημαία έχουμε πέρα των χιλίων, τα οποία, όπως γνωρίζετε, εμάς το νεολόγιο μας είναι ανοιχτό νεολόγιο. Δεν είναι όπως της Ελλάδας ή άλλων χωρών. Μπορούν να εγγραφούν στο νεολόγιο μας οποιασδήποτε εθνικότητας πλειοκτησίας. Και έτσι καταφέραμε με ένα στοχευμένο σχέδιο δράσης να αυξήσουμε το νεολόγιο τα τελευταία 3 χρόνια, φτάνοντας το 27%, που είναι το υψηλότερο ποσοστό που έχουμε τα τελευταία 25 χρόνια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αγαπητοί τηλεθεατές, έλλειψή μου, αλλά δεν πειράζει. Ήθελα να κάνουμε από το ξεκίνημα. Η κυρία που βλέπετε δίπλα μου είναι υπουργός στην Κύπρο, είναι δικηγόρος, έχει μια μεγάλη κοινωνική δράση και στη Λεμεσό, από όπου είναι όχι η καταγωγή, αλλά το μέρος το οποίο διαμένει, γιατί η καταγωγή της είναι από την κατεχόμενη Αμόχωστο. Ήθελα να πω όμως το κυριότερο απ' όλα, είναι μητέρα τριών παιδιών. Έτσι.
1: Έτσι, έτσι. Πολύ περήφανη μητέρα.
0: Ναι,
1: τριών παιδιών.
0: Και αυτό οφείλω να το πω για να ξέρετε με ποια συζητάμε. Από το βιογραφικό έψαξα ότι γεννηθήκατε στην Αμόχωστο. Και αυτό έγινε ένα χρόνο πριν την εισβολή. Τι σημαίνει αυτό για μια Κύπρια? Τι σημαίνει για εσάς?
1: Μπορώ να σας πω ότι έστω και αν δεν έχω μνήμες από την κατοχή, μεγαλώνοντας μέσα σε μια οικογένεια η οποία πέρασε την προσφυγιά, βίωσε την εισβολή, οι ιστορίες από την γιαγιά, από τον παππού, ήταν σαν να ήμασταν κι εμείς εκεί. Έτσι πολλές φορές, να σας πω την αλήθεια, ανησυχώ ότι δεν θα καταφέρουμε κι εμείς η δική μας γενιά να περάσει αυτά τα μηνύματα, να κρατήσει αυτή την ιστορία και τα βιώματα στα δικά μας τα παιδιά. Και προσπαθούμε πάρα πολύ μέσα και από τις δικές μας τις ιστορίες να κρατήσουμε αυτή τη μνήμη ζωντανή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι τώρα και ο ίδιος ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας που βρίσκεται στην Νέα Νιόρκη, στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, και γίνεται μια τεράστια προσπάθεια από την Κυπριακή Δημοκρατία έτσι ώστε να βρεθεί ένας τρόπος να ξαναξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Ο ίδιος ο πρόεδρος μας δήλωσε μάλιστα ότι στο Γενικό Γραμματέα που είχαν συνάντηση ότι είναι έτοιμος να αλλάξει και το πρόγραμμά του να παραμείνει στη Νέα Υόρκη εάν υπάρχει κάτι θετικό, έτσι ώστε να καθίσουμε ξανά και να βρούμε έναν τρόπο να ξαναξεκινήσουν διαπραγματεύσεις. Και θέλω πάρα πολύ να σας πω την αλήθεια, όσον ζουν οι γονείς μου, να μπορέσει να βρεθεί μια λύση έτσι ώστε να επιστρέψουν κυρίως αυτοί πρώτοι, αυτές οι γενιές, γιατί περνάνε τα χρόνια τόσο γρήγορα και θέλουμε να βρεθεί μια λύση. Δεν ανησυχούμε για τους τρόπους που θα βρεθούν για να ζήσουμε μαζί. Ζούσαμε μαζί, Ελληνοκύπροι, Τουρκοκύπροι. Και να σας πω και έτσι μια ιστορία. Ξέρετε ότι πολλοί Χιώτες, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πρόσφυγες, ήρθαν στην Κύπρο. Και μια Χιώτισσα, η θεία η Μαρία πλέον, παντρεύτηκε τον αδερφό της γιαγιάς μου.
0: Αχα.
1: Ο πατέρας μου είναι από τον πύργο της Λεμεσού Και είχαν πάει τότε εκεί, γνωρίστηκαν.

0: παντρεύτηκα και όταν ολοκλήρωσαν τη διαδρομή τους, επέστρεψα στη Χίο και πέθαναν πριν λίγα χρόνια στη Χίο. Και ο σύνδεσμος, ο πόνος της προσφυγιάς μεταφέρεται από γενιά σε γενιά.
1: Ναι.
0: Και πραγματικά θέλουμε πολύ να βρεθεί μια λύση για να μπορέσουμε επιτέλους να δούμε την Κύπρο μας ενωμένη ξανά.
1: Ναι, ξέρετε, για να βρεθεί μια λύση πρέπει να θέλουμε και τα δύο μέρη όμως. Δηλαδή η παντριά δεν γίνεται με το ζόρι και δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι. Τουλάχιστον μέχρι τώρα αποδεικνύεται πολύ, πολύ δύσκολο.
0: Είναι πολύ δύσκολο. Ναι. Να ήταν εύκολο να θα βρεθόταν μια λύση εδώ και τόσα χρόνια.
2: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30, τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22 710 41 287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες, και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό, αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
8: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
9: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
10: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
11: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
12: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
13: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
14: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
15: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
16: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
17: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Αυτοπροσώπος. Σημερινή καλεσμένη του Γιάννη Τζούμα είναι η Μαρίνα Χατζημανόλη, Υπουργός Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.
1: Μερικές φορές σκέπτομαι το εξής, έχω ένα ερώτημα μέσα μου δηλαδή. Τα χρόνια περνάνε, έχει περάσει μισός αιώνας και προχωράμε για παραπέρα, το οποίο σημαίνει ότι μια γενιά πλέον, γενιές παιδιών, γεννιούνται στην Κύπρο, μιλώ για την πλευρά των Τουρκοκυπρίων τώρα, έτσι, ή των Απίκων, οι οποίοι δεν ξέρουν άλλη πατρίδα. Αυτοί ξέρουν. Δηλαδή πλέον πια αυτό είναι η πατρίδα τους. Είναι σαν να τους παίρνω με κάτι, ενώ είναι προϊόν καταλήψεως, έτσι, είναι καθαρό αυτό. Αλλά αυτό δημιουργεί μια καινούργια πραγματικότητα. Πώς το βλέπει αυτό η Κυπριακή Δημοκρατία, δηλαδή πώς βλέπει αυτές τις γενιές οι οποίες έρχονται, γεννιούνται και δεν γνωρίζουν ούτε από κατοχή, έχουν ακούσει και αυτοί κάτι. Αλλά αυτή είναι η πατρίδα τους.
2: Αυτές είναι οι σκληρές πραγματικότητες, είναι τα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί από το 1974. Όμως δεν πρέπει να σταματάμε σε αυτά. Ναι. Δεν πρέπει να θεωρήσουμε ότι το τι συμβαίνει τόσα χρόνια πρέπει να συνεχίσει να συμβαίνει, γιατί στο τέλος είναι σαν να αποδεχόμαστε και εμείς ήδη την κατοχή. Και αυτό δεν θα το αποδεχτούμε ποτέ ως Κυπριακή Δημοκρατία. Και είναι μέσα σε αυτές τις δυσκολίες που αναφέραμε προηγουμένως, ότι όπως νιώθουμε εμείς ότι διεκδικούμε κάποια κεκτημένα, και οι Τουρκοκύπροι, οι έπικοι οι οποίοι έρχονται από την Τουρκία ή αυτοί που γεννιούνται πλέον στην Βόρεια Κύπρο, είτε από γονείς Τουρκοκύπρους είτε από γονείς που έχουν παντρευτεί έπικους, θεωρούν ότι έχουν κεκτημένα δικαιώματα. Άρα θα πρέπει να βρεθεί μια λύση που να εξυπηρετεί όλους, αλλά κυρίως τα θέματα ασφάλειας. Και είναι αυτά που απασχολούν όλους, ότι η λύση που θα βρεθεί θα πρέπει να διαφυλάσσει ότι θα υπάρξει μια ομαλή συνέχεια, θα υπάρξει ασφάλεια για να μπορούμε ξανά να ζήσουμε αρμονικά.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν ήταν στενάχωρο, ήθελα να το πούμε αυτό για το θέμα.
2: Δεν είναι στενάχωρο, γιατί είναι η ιστορία μας.
1: Ναι, ναι, είναι μια πραγματικότητα, δηλαδή την οποία το να την αρνηθούμε δεν υποσφέρουμε τίποτα. Όσον αφορά για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ίσως και να μην είναι και πολύ γνωστά στοιχεία αυτά τα πράγματα. Γενικώς εμείς ειδικά στην εκπαίδευση σταματάμε στο Πολυπροσιακό Πόλεμο περίπου, εκεί σταματάει η εκπαίδευση στην Ελλάδα. Ναι. Συνεπώς μπορεί να μην είναι γνωστό αυτό το οποίο λέτε εσείς για την Κύπρο, γιατί όντως υπήρχε ένα τεράστιο κύμα προσφύγων το οποίο έφυγε από τη Χίο στην περίοδο της κατοχής, αναγκαστικά για να μην πεθάνουν από την πείνα δηλαδή, πέρασαν στην Τουρκία απέναντι και από την Τουρκία προωθήθηκαν προς την στην Κύπρο, και όπου βρήκα καταφύγιο κάτω από πολύ καλές συνθήκες, κυρίως όχι μόνο συνθήκες, από την αγάπη των Κυπρίων, και αυτό μεταφέρθηκε μετά εδώ. Όσοι γύρισαν πάντα μίλαγαν με αγάπη για την κυπριακή φιλοξενία, όπως την έλεγαν, τη διάστημα της κατοχής, και μιλάμε για πολλούς ανθρώπους οι οποίοι πια πολύ να μείνει και στη ζωή, έτσι.
2: Ναι. Λοιπόν. Ήταν και η πρώτη φορά που επισκέφτηκα εγώ την Χίο, τη Βολισσό, 16 χρονών ήμουν η πρώτη φορά, άρα μπορούμε να πούμε ότι είναι η τέταρτη φορά που είμαι τώρα στην Χίο.
1: Ανεβάζουμε φορές.
2: Ανεβάζουμε φορές.
1: Λοιπόν, να πάμε όμως στο θέμα της ναυτιλίας, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Να πω με συγχωρείτε ότι η κυρία που βλέπετε δίπλα μου, εκτός από όλα τα οποία είπα προηγουμένως, ήταν και υπεύθυνη για την προεκλογική εκστρατεία
2: του Προέδρου μας.
1: Του Προέδρου. Ήταν, τραβάει δηλαδή το αγαντάρι για να την έχει ο Πρόεδρος.
2: Είχαμε καλών υποψήφιων, αγαπητέ μου Γιάννη, ο οποίος απέδειξε εδώ και 4 χρόνια ότι πραγματικά μπορεί να οδηγήσει την χώρα σε πολύ καλά λιμάνια.
1: Ναι.
2: Και είμαστε βέβαιοι ότι το 28, γιατί είναι γνωστό ότι μπαίνουμε και εμείς σε προεκλογική περίοδο στην Κύπρο, ο Κύπριος πολίτης θα εκτιμήσει αυτή την προσπάθεια. και θα επανεκλέξει ξανά τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη.
1: Μάλιστα. Θα το δούμε αυτό. Μπέμπιστε, θα ξαναγυρίσετε πάλι στα προεκλογικά τα υπεύθυνη εκστρατείας του πρόεδρου, ας πούμε. Εσείς.
2: Ό,τι μας ζητήσει ο πρόεδρος μας, εμείς είμαστε εκεί να τον στηρίξουμε
1: πρέπει
2: και να τον βοηθήσουμε.
1: Πρέπει να παραιτηθείτε από υπουργούς για να το κάνετε αυτό.
2: Δεν έχουμε εμείς το ίδιο σύστημα καταρχάς με την Ελλάδα. Ό,τι βοήθεια μπορούμε να προσφέρουμε για την Κύπρο μας κυρίως, εμείς είμαστε εκεί.
1: Ναι. Λοιπόν, να μην μείνουμε σε αυτά, γιατί τα θεωρώ ότι είναι, όχι ότι είναι, δεν είναι υποδέστερα, αλλά το κύριο μας είναι αυτή τη στιγμή το ζήτημα της ναυτιλίας, που μας απασχολεί πολύ εμάς σαν αυτό τόπο. Γιατί, όπως γνωρίζετε, δεν απασχολεί και πολύ τη χώρα μας. Εντάξει. Κάποια στιγμή, σε ένα σημείο ναυτιλιακό, άκουγε ο καπτάν Παναγιώτης ο Τσάκος τα νούμερα που λέγανε. Το γάμα κουπουσού, το θυμάσαι, το γάμα κουπουσού έχει 2 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, γυρίζει κάποια στιγμή και μου λέει, ρε εσύ μου λέει τώρα, τι λένε. Καπετάνιε, για το γάμα κουπουσού λένε. Λέει, μα η ναυτιλία φέρνει 10 φορές από το πράγμα στην Ελλάδα. Για μας πώς δεν λένε τίποτα. Λέει, να σου πω, καπετάνιο. Θέλω να πω, δηλαδή, δεν συνειδητοποιεί η Ελλάδα τη δύναμη της ναυτιλίας, αν και ο Πρωθυπουργός έκανε και στον ΟΗΕ μια αναφορά όσον αφορά το θέμα της ναυτιλίας και των μεταφορών. Αλλά ας μείνουμε στην Κύπρο. Θέλω πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε από την εκπαίδευση. Γιατί κάνατε νήξη εσείς την εκπαίδευση στην αρχή. Ότι δίνει σημασία η Κυπριακή Δημοκρατία στην εκπαίδευση. Στο θέμα της ναυτιλίας, πού βρισκόμαστε, τι κάνει η Κύπρος για το θέμα της εκπαίδευσης στην ναυτιλία.
2: Η αναφορά μου προηγουμένως ήταν για το θέμα της εκπαίδευσης στην ναυτιλία.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Ναι. Κάνει και σε άλλα στην εκπαίδευση Κύπρος.
2: Κάνουμε αρκετά.
1: Ναι, ναι. Έχουμε χιλιάδες Ελληνόπουλα που σπουδάζουν στην Κύπρο.
2: Ναι, και το αντίθετο. Ναι. Και οι ευκαιρίες που δίνονται σε Κύπριους να σπουδάσουν σε σχολές εδώ στην Ελλάδα, όπως και οι θέσεις που δίνονται στις ΑΕΝ, σε σχολές εδώ στην Ελλάδα, σε Κύπριους πολίτες, για να σπουδάσουν ναυτιλιακά.
1: Ναι.
2: Εμείς στην Κύπρο έχουμε τρεις, έχουμε αναγνωρίσει τρεις ακαδημίες, οι οποίες είναι σε θέματα πρακτικής, δηλαδή θα πάρει το πτυχίο του και μετά θα κάνει την πρακτική του σε πλοία.
1: Οι ακαδημίες είναι γενικού επίπεδου ή όπως εδώ στην Ελλάδα πλοιάρχων μηχανικών και...
2: Είναι πλοιάρχων μηχανικών, γέφυρας κτλ.
1: Ναι.
2: Η αναγνώριση που έχουμε στις τρεις ακαδημίες και έχουμε επίσης αναγνωρίσει και ακαδημίες στην Ελλάδα.
1: Όπως το...
2: Με το παράδειγμα της ακαδημίας του κύριου Τσάκου, ναι, της ΣΥΝΣ. Και προσπαθούμε μέσα από διάφορες πρωτοβουλίες, με υποτροφίες κατά τη διάρκεια της φοιτησής τους, είτε είναι στα πλοία, να στηρίζουμε τους νέους έτσι ώστε να ολοκληρώσουν κυρίως τη φοιτησή τους, γιατί ξέρουμε ότι είναι ένα επάγγελμα το οποίο δεν είναι από τα ευκολότερα.
1: Ναι.
2: Επίσης αυτό που ξεκινήσαμε τα τελευταία 4 χρόνια είναι να πηγαίνουμε στα σχολεία από μικρότερη ηλικία, γιατί συνήθως αυτό που γίνεται είναι να τους ενημερώνεις όταν θα είναι στην ηλικία που θα επιλέξουν τι θα σπουδάσουν. Εκεί είναι λίγο αργά, έχουν οι περισσότεροι ήδη επιλέξει, άρα στοχεύσαμε να υπάρχει μια συνέχεια, να ξεκινάμε από το δημοτικό και μετά να υπάρχει μια συνέχεια και στην μέση ηλικία.
1: Δηλαδή
2: πάτε
1: από το δημοτικό.
2: Πάμε από το δημοτικό.
1: Και ενημερώνετε τα παιδάκια τι είναι το η ναυτιλία.
2: Έτσι. Στο δημοτικό με άλλο τρόπο, με έναν διαδραστικό τρόπο, για να αντιληφθούν καταρχάς την αξία της θάλασσας, να αγαπήσουν τη θάλασσα και όταν αγαπήσουν τη θάλασσα τότε θα επιλέξουν και την ναυτιλία.
1: Μάλιστα.
2: Και κατ' επέκταση όταν είναι στο γυμνάσιο και μετά στο λύκειο ξανά επισκεφτόμαστε τα παιδιά αυτά και μιλάμε μαζί τους πιο συγκεκριμένα για το τι ευκαιρίες έχουν είτε στη θάλασσα είτε στην ξηρά. Γιατί όπως γνωρίζετε η Κύπρος είναι ένα ολοκληρωμένο ναυτιλιακό κέντρο. Δεν είναι μόνο η πλειοκτησία η οποία ευημερεί στην Κύπρο. Έχουμε την πλειοδιαχείριση, η οποία η Κύπρος είναι το μεγαλύτερο κέντρο πλειοδιαχείρισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανάμεσα στα 5 μεγαλύτερα στον κόσμο. Και έχουμε και ένα μεγάλο φάσμα ναυτιλιακών εταιριών οι οποίες ασχολούνται με παρεφερείς υπηρεσίες για την ναυτιλία. Και είναι αυτό το μοντέλο το οποίο είδαμε ότι έχει βοηθήσει έτσι ώστε να προσελκύουμε επιχειρηματίες να έρχονται να ανοίγουν γραφεία στην Κύπρο, γιατί προσφέροντας όλα αυτά στον επιχειρηματία, τότε μπορεί πολύ εύκολα να εξυπηρετηθεί και να ολοκληρώσει οποιαδήποτε εργασία αν έχει μέσα σε 2 μέρες.
1: Άρα λοιπόν το ένα αντικείμενο του Υπουργείου Ναυτιλίας της Κύπρου είναι να ενημέρωσε των μαθητών από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τη δευτεροβάθμια για τις ακαδημίες προφανώς, γιατί
2: έτσι, ναι.
1: Οι ακαδημίες τι έρθουμε έχουν σήμερα στην Κύπρο.
2: Εννοείται,
1: τις ακαδημίες.
2: Εννοείται πόσες έχουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Έχουμε τρεις.
1: Το είπατε, αριθμό σπουδαστών.
2: Αριθμό σπουδαστών. Δεν γνωρίζω τον αριθμό τώρα για να σας πω.
1: Δεν είναι 50-60 άτομα, είναι μεγάλες ακαδημίες.
2: Όχι, έχουν, να σας πω, όταν ξεκίνησαν ήταν μικρότερος ο αριθμός.
1: Ναι.
2: Όμως είδαμε ότι ενημερώνοντας τους μαθητές για το επάγγελμα αυτών, τότε υπήρχε πραγματικά ενδιαφέρον.
1: Μάλιστα.
2: Και σιγά σιγά καταφέραμε να αυξηθούν οι σπουδαστές. Αυτό που θέλουμε να καταφέρουμε είναι να υπάρχει ζήτηση για όλες τις θέσεις που μας δίνει επίσης η Ελληνική Δημοκρατία για τις ΑΕΝ, γιατί μας δίνει 40 θέσεις αν δεν κάνω λάθος, και τα τελευταία χρόνια είδαμε ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον για όλες αυτές τις θέσεις. Και έτσι γίνεται συνεχώς μια μεγάλη προσπάθεια. Είναι κάτι που βιώνουμε όλες οι χώρες παγκόσμια, την έλλειψη των καταρτισμένων ναυτικών. Και είναι σε αυτό το πλαίσιο που όταν είχαμε την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάλαμε τα θέματα της εκπαίδευσης ως προτεραιότητα. Καταφέραμε να υπογράψουν και 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη διακήρυξη της Λευκωσίας, η οποία για πρώτη φορά βάζει στο επίκεντρο τους ναυτικούς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα εδώ και να επανέλθουμε.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
7: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
6: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
7: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
6: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
7: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
6: ΑΛΦΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
7: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
6: Τηλέφωνο 22710 41 287.
7: E-shop alphapbooks.gr.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Αυτοπροσώπος. Σημερινή καλεσμένη του Γιάννη Τζούμα είναι η Μαρίνα Χατζημανόλη, Υπουργός Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.
2: Συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής Αυτοπροσώπος και αυτή τη βδομάδα με την υπουργό που έχω δίπλα μου, την κυρία Μαρίνα Χατζημανόλη, Υπουργός της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε θέματα ναυτιλίας, υφυπουργός παρά το Προέδρο, λέει ο τίτλος. Δηλαδή κοντά στον Πρόεδρο. Εμείς έχουμε το Υπουργό παρά το Πρωθυπουργό, κάτι τέτοιο.
3: Μάλιστα.
2: Έχουμε εμείς. Ποια άλλη είναι δίπλα στον Πρόεδρο, σε ποιες ειδικότητες εκτός της ναυτιλίας? Έχουμε άλλο Υπουργό?
3: Έχουμε στην Κύπρο και το, στα θέματα του τουρισμού. Να πούμε ότι το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας επέτρεπε την δημιουργία συγκεκριμένων υπουργείων. Μετά την κατοχή δεν επιθυμούσαν να γίνει οποιαδήποτε τροποποίηση στο Σύνταγμα και έτσι πέραν από το Υπουργείο Παιδείας που είχε δημιουργηθεί με το δίκαιο της ανάγκης, δημιουργήσαμε τα υφυπουργεία παρά το Πρόεδρο, τα οποία είναι τα ίδια με τα υπουργεία,
2: για να, κενό, δηλαδή,
3: για να καλύψουμε το κενό. Ναι, δεν είναι όπως στην Ελλάδα που έχουν τους υπουργούς και τους υφυπουργούς.
2: Ναι, το κατάλαβα.
3: Έτσι δημιουργήσαμε τα υφυπουργεία. Η ναυτιλία ήταν το πρώτο υφυπουργείο που δημιουργήθηκε, γιατί δόθηκε πολύ μεγάλη σημασία στον τομέα της ναυτιλίας. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο το οικονομικό κομμάτι που προσφέρει ναυτιλία στην Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά είναι και τα κοινωνικά τα θέματα. Είναι και οι θέσεις εργασίας που έχουμε. Είναι οριζόντιο. Η θάλασσα είναι ένας τομέας από τον οποίο ευημερούμενος Κυπριακή
2: είναι
3: Δημοκρατία.
2: Είναι και πολιτισμός. Εκεί πως είναι νησί.
3: Έτσι είναι. Και αυτό το αναγνωρίσαμε πολύ έγκαιρα. Και θέλαμε να το κρατήσουμε, γιατί δεν είναι μόνο μέρος της ιστορίας μας, αλλά είναι και το μέλλον μας. Και είναι γι' αυτό που επανέρχομαι στα θέματα εκπαίδευσης. Προσπαθούμε πραγματικά μέσα από διάφορες δράσεις να περάσουμε αυτή την αγάπη προς τη νέα γενιά, για να αντιληφθούν τις ευκαιρίες, γιατί πραγματικά υπάρχουν πολλές ευκαιρίες.
2: Μάλιστα. Δεν θέλω να πω ότι γίνεται στην Ελλάδα. Το αφήνουμε πάλι για να μην κάνουμε συγκρίσεις, διότι εδώ έχουμε πρωτοβουλίες τέτοιες, αλλά από ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι πηγαίνουν στη σχολεία και ενημερώνουν για την ναυτιλία και όχι από τον κρατικό φορέα, όπως θα έπρεπε και πολύ σωστά κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία. Αλλά στέκομαι στο θέμα της ναυτιλίας. Γιατί είναι για την Κύπρο σημαντικό η σημαντική υπόθεση της ναυτιλίας?
3: Κοιτάξτε, καταρχάς η ναυτιλία σήμερα, η συνεισφορά της στο ΑΕΠ της χώρας είναι πέραν του 7%. Και σε αυτόν δεν συμπεριλαμβάνονται τα έσοδα που έχουμε από τη γαλάζια οικονομία, δηλαδή από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται, που είναι παρεφερείς με την ναυτιλία. Αν υπολογίσετε σε αυτόν και τη συνεισφορά της ναυτιλίας στο ETS, η οποία φέτος ήταν πέραν των 30 εκατομμυρίων για το 2026, και του χρόνου υπολογίζουμε ότι αυτό το ποσό θα διπλασιαστεί, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένας πολύ δυναμικός τομέας για την Κύπρο. Και σαν νησί θεωρούμε ότι τα θέματα επικοινωνίας, τα θέματα μεταφορών, τα βιώσαμε και τελευταία με τις γεωπολιτικές κρίσεις που έχουμε, ότι χωρίς τον τομέα των μεταφορών δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και εγώ θα πρόσθετα σε αυτό που είπατε για την αναγνώριση της ναυτιλίας. Δυστυχώς η ίδια η Ευρώπη δεν έχει αναγνωρίσει τον στρατηγικό ρόλο της ναυτιλίας όπως θα έπρεπε.
2: Το καταλαβαίνουμε.
3: Έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια, αλλά πρέπει επιτέλους να αναγνωρίσουμε την συνεισφορά της ναυτιλίας. Αν βάλετε μαζί το ποσοστό που κατέχει η η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ιταλία και η Μάλτα σε θέματα πλειοκτησίας είναι πέραν του 75% στη συνεισφορά της Ευρώπης.
2: Μάλιστα.
3: Άρα εμείς εκτός από τα θέματα τα οικονομικά έχουμε χτίσει γύρω από την ναυτιλία σε συνεργασίες με τρίτες χώρες. Πρωτίστως είναι η συνεργασία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τους εταίρους μας στην Ευρώπη, αλλά λόγω και της στρατηγικής θέσης της Κύπρου που βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες του κόλπου, έχουμε συνάψει πολύ σημαντικές συνεργασίες. Έχω επισκεφτεί και εγώ προσωπικά μαζί με τους συνεργάτες μου σχεδόν όλες τις χώρες του κόλπου. Έχουμε συνάψει ουσιαστικά μνημόνια συνεργασίας, όχι απλά για τυπικά να τα υπογράφουμε, αλλά με παραδοτέα. Και έχουμε δει ότι η θέση, η φωνή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ναυτιλία έχει ενισχυθεί και στόχος μας είναι να την ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο.
2: Μπαίνω στον πειρασμό να ρωτήσω στον τομέα τον οποίο αναφερθήκατε, ποια είναι η σχέση με το Ισραήλ. Έχει το Ισραήλ ναυτιλία, έχει ενδιαφέρεται, υπάρχει μνημόνιο συνεργασίας με το Ισραήλ.
3: Με το Ισραήλ έχουμε σχέσεις σε γειτονικές χώρες, έχουμε εταιρείες κρουαζιερόπλοιων οι οποίες επισκέφτονται τα λιμάνι της Λάρνακας ιδίως. Παλαιότερα πριν την κρίση στην περιοχή υπήρχαν περισσότερα και κρουαζιερόπλοια τα οποία πάντοτε έκαναν το ταξίδι από την Ελλάδα στο Ισραήλ στην Κύπρο. Έχουμε πάρα πολλούς πολίτες από το Ισραήλ που επισκέπτονται την Κύπρο. Υπάρχουν εταιρείες Ισραηλινών συμφερόντων στην Κύπρο. Ναι. Στα θέματα της ναυτιλίας, το Ισραήλ δεν είναι μια χώρα η οποία έχει ναυτιλιακή ιστορία. Κυρίως οι συνεργασίες που υπάρχουν είναι πάνω σε θέματα logistics ή θέματα που αφορούν τεχνολογία.
2: Θέλω να μιλήσουμε λίγο για τις γυναίκες. Γιατί είπατε ότι θα δίνεται βάρος στην Κυπριακή Δημοκρατία και στο Υπουργείο Ναυτιλίας της Κύπρου στην εκπαίδευση γυναικών. Να πω ότι το ανακάλυψε και η Ελλάδα αργά αυτό το πράγμα. Δεν είναι πολλά χρόνια που έχουμε γυναίκες στα κάστρα. Παλιά ήταν απογορευτικό τελείως. Ήταν αδιανόητο. Δηλαδή, εγώ που μεγάλωσα σε ένα νησί ναυτικό, ας πούμε, δεν θυμάμαι καμιά γυναίκα. Σήμερα οι πλειοκτήτες λένε ότι οι καλύτερες καπετάνισσες που έχουν είναι γυναίκες. Και το ομολογούν οι ίδιοι δηλαδή. Καλά, αυτό αποδείχθηκε βέβαια και στο στρατό. Όπου όποιες γυναίκες πήγαν σε διοικητικές θέσεις ήταν άριστες. Πώς λοιπόν το βλέπει η Κύπρος αυτό, επειδή είχε γυναίκα υπουργό ή επειδή είχε αντιληφθεί ότι υπάρχει κενό και θέλει να το καλύψει, πώς?
3: Δεν θα έλεγα ότι η επιλογή για πρόθεση των γυναικών στην ναυτιλία εστιάζει πάνω στο φύλο. Εμείς εστιάζουμε πάνω στην ικανότητα. Και είδαμε ότι η γυναίκα είναι ικανή και ως μητέρα αλλά και ως επαγγελματίας. Ίσως κάποιες περισσότερες ευαισθησίες θα έλεγα να μπορέσει να ολοκληρώνει με πιο έτσι πολύ στόχο τις υποχρεώσεις της. Θέλαμε πραγματικά να ενισχύσουμε το ρόλο της γυναίκας. Έχουμε κάνει πάρα πολλές δράσεις τόσο στην Κύπρο αλλά και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχουμε από πέρσι ανακοινώσει και υποτροφίες εκτός από αυτές που ανακοινώσαμε για το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου και για γυναίκες οι οποίες θα επιθυμούσαν να σπουδάσουν και σε πανεπιστήμια τα οποία συνδέονται με το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, έτσι ώστε να τους δώσουμε την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά και αυτό το κομμάτι. Και προσπαθούμε να αναδείξουμε τον ρόλο αυτών βάσει των ικανοτήτων τους. Μάλιστα. Και όχι του φύλου. Ναι. Και νομίζω ότι πάρα πολλές εταιρείες έχουν δώσει ευκαιρίες σε γυναίκες, γιατί από μια μελέτη που είχαμε κάνει, είχαμε δει ότι υπάρχουν αρκετές γυναίκες σε ναυτιλιακές εταιρείες, ναι. Όμως αυτές οι γυναίκες δεν βρίσκονται στα ανώτερα, στα ανώτατα όργανα των εταιριών. Κυρίως είναι σε υποστηρικτικές θέσεις. Και είδαμε ότι με αυτές τις δράσεις που κάναμε βοηθήσαμε έτσι ώστε να αναγνωριστεί αυτή η ικανότητα των Μάλιστα. γυναικών και να έχουν πιο ενεργό ρόλο.
2: Θέλω να ρωτήσω το εξής. Εκτός από την ικανότητα των γυναικών, που σαφώς δεν παίρνει θέμα φύλου, είναι θέμα ικανότητων, όπως πολύ σωστά λέτε, είχατε τη διορατικότητα, θυμάμαι όταν ξεκίνησε η Ακαδημία του Τσάκου, να πείτε ότι εμείς τον στηρίζουμε και την υποστηρίζουμε κλπ. Μάλιστα ήμουνα παρόν στην έναρξη της, mm-hmm. είσαστε και εσείς παρούσα. Έχουν περάσει όμως 2 χρόνια τώρα, υπάρχει μια εμπειρία ήδη, έτσι. Τι δείχνει αυτή η εμπειρία αυτής της συνεργασίας?
3: Με την, εννοείται με την Ακαδημία.
2: Ναι.
3: Αυτή η συνεργασία, μπορώ να σας πω έτσι με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση, είναι ότι έχει μεγαλώσει. Πρόσφατα έχουμε αναγνωρίσει και άλλα προγράμματα της Ακαδημίας. Νομίζω ότι πριν λίγες μέρες είχαν γίνει και τα εγγένεια της συγκεκριμένης
2: του νέου τμήματος,
3: το οποίο είναι αναγνωρισμένο από την Κυπριακή Δημοκρατία. Εμείς στεκόμαστε δίπλα σε οποιονδήποτε ο οποίος μπορεί βεβαίως να αποδείξει ότι έχει αυτή τη συνέπεια, να βοηθήσουμε να έρχονται παιδιά να σπουδάζουν, να υπάρχει κατάρτιση, να μπορούν να τους ετοιμάζουν για το τι θα βρουν μπροστά τους, γιατί η ναυτιλία είναι ένας τομέας ο οποίος δέχεται και πάρα πολλές πιέσεις, αλλά είναι και ένας τομέας ο οποίος δίνει πάρα πολλές ευκαιρίες. Βλέπουμε ότι με τις νέες τεχνολογίες, με την πράσινη μετάβαση, ναι. ότι χρειάζεται συνεχώς να υπάρχει κατάρτιση. Άρα σχολές τέτοιες, ακαδημίες, όπως είναι η σχολή του Τσάκου εδώ στη Χίο, δίνουν αυτές τις ευκαιρίες και βλέποντας ότι πραγματικά υπάρχει αυτή η έντιμη προσπάθεια, εμείς θα στεκόμαστε δίπλα τους για να βοηθούμε έτσι ώστε να αναπτύσσονται ακόμη περισσότερο. Γιατί εντάξει υπάρχει η ναυτοσύνη, όλοι γνωρίζουμε από πού ξεκίνησε, ξεκίνησε από εδώ στοιχείο και θέλουμε να βοηθήσουμε να κρατηθεί. Θέλουμε να έρχονται τα παιδιά στοιχείων να σπουδάζουν, γιατί μέσα από τις σπουδές τους εδώ στοιχείων γνωρίζουν και την ιστορία και είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε την ιστορία αλλά και να την αναγνωρίζουμε την ιστορία και από που ξεκίνησε και ποιοι ήταν οι πρωτεργάτες αυτοί. Είπατε προηγουμένως για τον κύριο Φαράκλαν και πέρσι όταν με πήρε τηλέφωνο για να μου πει, ήμασταν στην Κύπρο, αν θυμάμαι καλά, ήταν μετά το Maritime Cyprus και μου είπε να ξέρεις θα κάνω ένα συνέδριο και θα ήθελα να έρθεις. Και μόλις μου το είπε, του είπα θα έρθω και θα έρθω γιατί θέλω πραγματικά όπως εσείς με στηρίξατε όταν ήρθα να σας ζητήσω στήριξη για το νεολόγιο μας να ανταποδώσω και εγώ με αυτόν τον τρόπο, με την παρουσία μας αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια που γίνεται και πραγματικά συγχαρητήρια σε όλους εδώ στη Χίο για αυτή την προσπάθεια που κάνουν τα τελευταία χρόνια η οποία έχει αποδώσει. Mm-hmm. Και έχει βγάλει την Χίο μπροστά, μας έχει κάνει να ξαναγνωριστούμε και να αντιληφθούμε την σημασία, την ιστορία και την δυναμική αυτού του νησιού και εγώ προσωπικά αλλά και η Κύπρος μας να ξέρετε ότι είναι ένας στενός συνεργάτης και θα παραμείνουμε δίπλα σας σε οτιδήποτε μπορούμε να βοηθήσουμε.
2: Μάλιστα.
4: Ολοκληρώ. ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
5: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
4: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
5: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
5: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες, και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό, αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
5: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
9: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
10: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
9: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
10: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
9: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
10: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
0: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Αυτοπροσώπος. Σημερινή καλεσμένη του Γιάννη Τζούμα είναι η Μαρίνα Χατζημανόλη, Υπουργός Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.
1: Μια προσωπική ερώτηση. Θα θέλατε να μπαρκάρετε?
2: Βέβαια, κοιτάξτε, ρωτάτε έναν άτομο τώρα, η οποία δεν μένω σε ένα σημείο και σε μια τοποθεσία ποτέ. Μ' αρέσει να γνωρίζω.
1: Υπάρχει ένα άλλο πράγμα.
2: Ναι, μου αρέσει πολύ να γνωρίζω νέα πράγματα. Έχω ταξιδέψει σχεδόν σε όλον τον κόσμο. Κατεβαίνω και εγώ σε όποιον επίπεδο κρίνω ότι χρειάζεται, έτσι ώστε να μπορώ να αντιλαμβάνομαι τι μου λένε, ιδίως όταν γίνονται οι πολιτικές, να ξέρουμε ότι αυτές οι πολιτικές πραγματικά θα είναι εφαρμόσιμες. Και έχω πάει σε πάρα πολλά πλοία στο εξωτερικό, τώρα δεν έχω ταξιδέψει όπως το λέτε με αυτόν τον τρόπο, αλλά μπορώ να σας πω ότι δεν θα με φόβιζε καθόλου, αντιθέτως με συναρπάζει αυτή η ιδέα. Και ειδικά με την τεχνολογία που υπάρχει σήμερα.
1: Yeah.
2: Και όταν είχα πάει πριν 2 χρόνια να επισκεφτώ το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο, ήταν τότε που ήταν το Icon. Και επειδή έχουμε μια καλή συνεργασία με τη Royal Caribbean, έχουν 2 πλοία με κυπριακή σημαία. Και όταν μπήκα στο πλοίο αυτό στο Μαϊάμι, με ρώτησαν μετά που είχατε γιώσει τι σου άρεσε περισσότερο. Και του είπα το μηχανοστάσιο. Γιατί είχα δει πραγματικά εκεί τις εξελίξεις στην τεχνολογία.
1: Ναι.
2: Και είναι ένας τομέας ο οποίος πραγματικά μου αρέσει.
1: Θυμάμαι έναν υπουργό ναυτιλίας στη χώρα μας. Εδώ είναι πολλά χρόνια, είναι πάρα πολλά χρόνια. Είχε μια συνάντηση με ναυτικούς εδώ στη Χίο. Είχε έρθει να τους δει και τον μίλαγε ένας κατοναυτικός, του λέει τι ειδικότητα έχεις εσύ, ρώτησε ο υπουργός, λέει λοστρόμος. Λέει τι είναι ο λοστρόμος, ρώτησε ο υπουργός, τι είναι ο λοστρόμος, και εξηγεί ο άλλος τι είναι ο λοστρόμος. Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση. Γι' αυτό λέω ότι βλέπω ότι η υπουργός ναυτιλίας της Κύπρου κατέβαινε στη μηχανοστάσια, επισκέπτεται. Έχει σημασία αυτό να ξέρεις το αντικείμενο για το οποίο...
2: Έτσι είναι, και γι' αυτό είναι και σημαντική η παρουσία μας στα συνέδρια που πραγματοποιούνται. Γιατί κάτι το οποίο αντιληφθήκαμε πολύ νωρίς στην Κύπρο ήταν η συνεργασία μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Mm-hmm. Και έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Προτού να αποφασίζουμε οτιδήποτε το οποίο αφορά τη βιομηχανία μας, υπάρχει μια πολύ στενή διαβούλευση με την βιομηχανία, έτσι ώστε να μπορούμε να βοηθούμε για να γίνεται ακόμη πιο βιώσιμη αυτή η βιομηχανία, η οποία δεν είναι εύκολη, και ναι, βλέπουμε πραγματικά τις προκλήσεις καθημερινά.
1: Κύριε Χατζημανόλη, βλέπω εδώ στο βιογραφικό σας, διάβασα δηλαδή, ότι μεταξύ άλλων έχετε κιόλας βραβευτεί κλπ. Κλπ. Για το Δήμο της Λεμεσού, όπου είχατε διατελέσει και Δημοτική Σύμβουλο για πολλά χρόνια κλπ. Για τη δουλειά που κάνατε στο ψηφιακό περιβάλλον. Τι ακριβώς είναι αυτό? Τι δραστηριότητα υπάρχει εκεί και πόσο αυτό βοηθάει την ναυτιλία σήμερα?
2: Να σας πω.
1: Το λέω αυτό, με συγχωρείτε να το ολοκληρώσω. Σε ένα τελευταίο ναυτιλιακό συνέδριο που έγινε εδώ, ο Σίμος Παλιός.
2: Ο κύριος Παλιός, ναι.
1: Ξέρετε, ο οποίος είναι πια, είναι όπως τον Τζάκο, αυτή είναι η Μανιτού, είναι η μάγη της φυλής πια. Είναι πια σε μια ηλικία σοφίας πια και γυρίζει και λέει στο ακροατήριο, λέει, ξέρετε κάτι, λέει, τα επόμενα 20 χρόνια τα πλοία θα πηγαίνουν χωρίς πληρώματα. Θα πηγαίνουν μονάχα τους, είπε ο Σίμος ο Παλιός. Άρα το ψηφιακό περιβάλλον τώρα εδώ έχετε και δένει. Πώς ακριβώς αντιλαμβάνεται αυτό η Κύπρος και εσείς?
2: Κοιτάξτε, το ψηφιακό περιβάλλον είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο. Από την άλλη, δεν είναι κάτι, κατά τη δική μου την άποψη, το οποίο θα αντικαταστήσει τον ανθρώπινο παράγοντα, ειδικά στον τομέα της ναυτιλίας. Εμείς το αντιμετωπίζουμε ότι είναι κάτι το οποίο
1: μπορεί να... Είναι υπερβολικός ο παλιός, δηλαδή, υπερβολικός είναι λίγο.
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν τα αυτόνομα πλοία, πλέον τα βλέπουμε καθημερινά, βλέπουμε πώς εξελίσσεται η τεχνολογία. Και εμείς στην Κύπρο είμαστε τώρα στην διαδικασία της ψηφιοποίησης όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας. Αλλά είναι κάτι το οποίο ενισχύει το όλο περιβάλλον. Εγώ δεν θα ήθελα να έβλεπα ποτέ στο μέλλον να αντικαθιστούσαν τον ανθρώπινο παράγοντα, ειδικά στον τομέα της ναυτιλίας ή οποιαδήποτε τεχνολογία. Εμείς θέλουμε να είναι υποστηρικτική, η οποία χρειάζεται και είναι απαραίτητη, να χρησιμοποιούμε αυτά τα εργαλεία έτσι ώστε να μας βοηθούν να γινόμαστε πιο αποτελεσματικοί, αλλά χωρίς τον άνθρωπο, πιστεύω ότι η ναυτιλία δεν θα έχει τα αποτελέσματα που θέλουμε να έχει. Γιατί λειτουργεί σε έναν περιβάλλον το οποίο ο άνθρωπος είναι στο επίκεντρο και είδαμε από την κρίση στα στενά του Ορμούς ότι εάν δεν είχαμε καταρτισμένους ναυτικούς πάνω στα πλοία, τότε δυστυχώς θα θρηνούσαμε ακόμη περισσότερους. Και είναι εδώ που πρέπει και η Ευρώπη αλλά και ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός να δώσουν περισσότερη έμφαση στα θέματα της εκπαίδευσης και επανεκπαίδευσης των ναυτικών, γιατί τρέχουμε με τόσο γρήγορους ρυθμούς με τα νέα πλοία, με τις νέες τεχνολογίες, αλλά εάν δεν υπάρχει ο καταρτισμένος ναυτικός για να μπορέσει να αντεπεξέλθει σε όλα αυτά, τότε δεν θα είναι θετικά τα αποτελέσματα.
1: Νομίζω και ότι ο Σίμος ο Παλιός το είπε αυτό καθ' υπερβολή, θέλοντας να δείξει δηλαδή την προοπτική που υπάρχει. Αυτό θέλει να πει. Εξάλλου, όπως εξήγησε και ο ίδιος, δεν σημαίνει ότι θα μείνουν άνεργοι άνθρωποι, αλλά θα αλλάξουν ειδικότητες. Δηλαδή, θέλω να πω, πώς αντιλαμβάνεστε εσείς την ναυτιλία στο ψηφιακό περιβάλλον για το μέλλον, και με την ευκαιρία θέλω να μου πείτε και τι στοχεύει το Υπουργείο Ναυτιλίας της Κύπρου. Κάποιους στόχους έχετε? Ποιοι είναι αυτοί?
2: Κοιτάξτε, όπως αναφέρα και προηγουμένως, εμείς τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε ξεκινήσει την ψηφιοποίηση του Υπουργείου Ναυτιλίας. Για μας το πρώτο σε όλα αυτά είναι να συνεχίζουμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες που ήδη παρέχουμε στους πλειοκτήτες αλλά και σε όλη την βιομηχανία. Έχει δείξει γενικά όλη αυτή η διαδρομή ότι η αμεσότητα, η προσωπική επαφή, το να γνωρίζει ο άλλος ποιος έχει απέναντί του, αυτά έχουν σημασία. Και σε αυτά επενδύσαμε, σε αυτά συνεχίζουμε να επενδύουμε. Έχουμε συνεχώς αναβαθμίσει, έχουμε τροποποιήσει νομοθεσίες μας έτσι ώστε να γίνουμε ακόμα πιο αποτελεσματικοί, να μπορέσουμε να κάνουμε τις διαδικασίες πιο εύκολες. Και είναι και αυτό που πάντα λέμε όταν βρισκόμαστε σε διεθνή φόρα, ότι ήδη βρισκόμαστε μέσα σε μια βιομηχανία η οποία είναι, να μου επιτραπεί ο αγγλικός ρόλος, είναι over-regulated. Άρα πρέπει εμείς ειδικά οι κυβερνήσεις, τα κράτη, να προσπαθήσουμε να γίνουν ακόμα πιο απλά, για να μην επιβαρύνεται στο τέλος της ημέρας ο ίδιος ο πλειοκτήτης. Έχουμε 6 γραφεία στο εξωτερικό, 6 ναυτιλιακά γραφεία με καταρτισμένων προσωπικών. Έχουμε τώρα προσλάβει και άλλους επιθωρητές. Έχουμε ενισχύσει το ναυτιλιακό γραφείο στον Πειραιά, το ναυτιλιακό γραφείο στο Λονδίνο με επιπλέον λειτουργούς, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται άμεσα 24 ώρες το 24ωρο στις ανάγκες. Βέβαια, τα έχουμε στο Λονδίνο και στον Πειραιά το μεγαλύτερο, στις Βρυξέλλες, στο Αμβούργο, στη Νέα Υόρκη, στο Ρότσερταμ.
1: Μπράβο, και στα 100 που λένε.
2: Όπου υπάρχει ανάγκη, θα είμαστε εκεί. Να σας πω, λειτουργούμε σαν μια ιδιωτική εταιρεία. Και είναι αυτό που είδαμε, ότι η ναυτιλία αυτό χρειάζεται. Χρειάζεται την αμεσότητα, χρειάζεται την άμεση παρέμβαση. Όλες οι σημαίες είμαστε καλές αγαπητέ μου Γιάννη, όταν δεν συμβαίνει μια κρίση. Αλλά εκεί που συμβαίνουν οι κρίσεις είναι εκεί που φαίνεται η δυναμική, είναι εκεί που ανταποκρίνεται η σημαία και είναι εκεί που η Κυπριακή Δημοκρατία έχει δείξει ότι και με τις διμερείς συμφωνίες που έχουμε με κράτη, ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε άμεσα και να βρισκόμαστε δίπλα στον πλειοκτήτη που σηκώνει περήφανα την Κυπριακή σημαία.
1: Άστε. Με ειδοποιούν ότι ο χρόνος τελειώνει. Πέρασε πολύ γρήγορα. Πέρασε πολύ γρήγορα. Δυστυχώς ήταν πάρα πολύ ωραία κουβέντα. Από ό,τι κατάλαβα, η Μαρίνα Χατζημανόλη θα, αν ήταν ναυτικός, θα ήταν στη μηχανή. Καλά, το πρόλεψα. Στη μηχανή.
2: Βέβαια, νομίζω ότι με το χαρακτήρα μου παντού θα ήμουν μέσα στο πλοίο. Μιας και θέλω να ξέρω παντού τι γίνεται. Ναι. Αλλά κυρίως στη μηχανή θα ήμουν.
1: Λένε οι πλειοκτήτες ότι ο σύγχρονος ναυτικός τις επόμενες γενιές θα τα ξέρει αυτά όλα. Θα
2: έτσι
1: είναι,
2: πρέπει.
1: Θα είναι και μηχανικός και καπετάν. Αγαπημένο χρώμα.
2: Τον μπλε.
1: Τον μπλε. Τόσο. Πάμε Ελλάδα, μερία απευθείας δηλαδή.
2: Ναι, είναι ένα χρώμα το οποίο νομίζω δεν είναι τυχαία και στην σημαία ούτε της Ελλάδας ούτε της γενικά και στην Κύπρο, το γαλάζιο, η θάλασσα είναι μέρος της ιστορίας μας, είναι μέρος της κουλτούρας μας. Νομίζω ότι η πλειοψηφία της στην Κύπρο, να τους ρωτήσετε ποιο είναι το αγαπημένο χρώμα, θα σας πούν τον μπλε και το άσπρο.
1: Ναι, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ναι. Εξάλλου έχουμε την ιδιομορφία να έχουμε δύο διαφορετικά κράτη με τον ίδιο εθνικό ύμνο.
2: Έτσι, ναι.
1: Κάτι λέει αυτό. Ναι. Τι μουσική ακούει η Μαρίνα?
2: Μ' αρέσει η ελληνική μουσική κυρίως. Και το τελευταίο διάστημα που ακούω πολλές φορές όταν είμαι στο σπίτι, τα παιδιά μου να βάζουν μουσική, χαίρομαι γιατί τα ακούσματα τους είναι τα ίδια. Και γενικά έτσι νομίζω ότι μέσα από την ελληνική μουσική μπορείς να ηρεμήσεις, μπορείς έτσι να έχεις μια συσχέτιση με την μουσική. Εξάλλου έχουμε και πολλούς Κύπριους οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην
1: βέβαια,
2: Ελλάδα.
1: Βέβαια.
2: Έτσι μας ενώνουν και εδώ.
1: Και τώρα και στο παρελθόν.
2: Ναι.
1: Ομάδα.
2: Στην Κύπρο, λόγω και το ότι είμαι πρόσφυγας, με την Ανόρθωση. Βέβαια τα παιδιά μου είναι με τον Απόλλωνα, ομάδα της Ελεμεσού. Στην Ελλάδα είμαι με την ΑΕΚ.
1: Προσφυγιά με τη μία, πήγαμε απευθείας με την, έτσι.
2: Ναι, ο πατέρας μου ήταν με την ΑΕΚ, ναι. Και έτσι μας έκανε από μικρές και εμένα και την αδερφή μου να αγαπήσουμε την ΑΕΚ.
1: Έστε. Και εσύ κύριε Υπουργός Κύπρου είναι ΑΕΚ τσου.
2: Περήφανη ΑΕΚ τσου.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ωραία κουβέντα.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία να τα πούμε από κοντά και να πούμε στο επανειδή.
1: Βεβαίως.

Αγαπητοί φίλοι της ροκ μουσικής και του χείρου Ραδιαλήθεια, καλησπέρα σας. Σαββάτο σήμερα 10 Οκτωβρίου, η ώρα είναι 2:41 πρώτα λεπτά. Είσαι συντονισμένοι στο χείρου Ραδιαλήθεια και από τώρα στις 6 για 3,5 περίπου ώρες κοντά σου Μανώλη Ζούντας και η εκπομπή του Rock Line. Ως γνωστό, είναι μια εκπομπή που σας μεταφέρει κυρίως το κλασικό ροκ της χρυσής δεκαετίας 70-80. Έτσι λοιπόν και σήμερα, μετά το Black Sabbath που είχαμε το προηγούμενο Σάββατο, τη σκυτάλη παίρνουν οι δεινόσαυροι του Boogie Rock ή Status Quo. Μέσα σε αυτές τις 3,5 περίπου ώρες θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε σχεδόν όλα τα τραγούδια από το άλμπουμ που θα σας αναφέρω, το Relent River, το Hello, το Quo, Blue For You και Rockin' All Over The World. Λοιπόν, το Boogie Rock λοιπόν στις πηγές σου έρχεται στους λέξεις σας σε λίγα δευτερόλεπτα, ξεκινώντας με αρχή το Ronnie Home από το άλμπουμ Blue For You. Η Static Quo λοιπόν για 3,5 περίπου ώρες στους λέξεις σας.

Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, είστε συντονισμένοι στο Heroes Radio Αλήθεια και σήμερα, όπως κάθε Σάββατο, παρακολουθείτε την εκπομπή Rockline. Την επιλογή των τραγουδιών για εσάς κάνει από την προσωπική του συλλογή, όπως κάθε φορά, ο Μανώλης Ζούντας.

Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, είστε συντονισμένοι στο Heroes Radio Αλήθεια και σήμερα, όπως κάθε Σάββατο, παρακολουθείτε την εκπομπή Rockline. Την επιλογή των τραγουδιών για εσάς κάνει από την προσωπική του συλλογή, όπως κάθε φορά, ο Μανώλης Ζούντας.

in about time, Paul Knight. I think we

Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, είστε συντονισμένοι στο Χίος Ράδιο Αλήθεια και σήμερα, όπως κάθε Σάββατο, παρακολουθείτε την εκπομπή Rockline. Την επιλογή των τραγουδιών για εσάς κάνει από την προσωπική του συλλογή, όπως κάθε φορά, ο Μανώλης Ζούντας.

Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, και σήμερα όπως κάθε Σάββατο παρακολουθείτε την εκπομπή Rockline. Μία εκπομπή με δίσκους βινιλίου και CD αφιερωμένη στην ελληνική και ξένη ροκ μουσική. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Αλήθεια και στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών ο Μανώλης Ζούντας.

Αγαπητοί φίλοι, είναι η ώρα, είναι 5 και 34 από τα λεπτά. Συντονισμένοι στο Χείο Ραδιοαλήθεια, ακούτε κουμπί Rockline. Για τρεις περίπου ώρες ακούσαμε ένα αντιπροσωπικό συγκρότημα στο χώρο του Boogie Rock, του Hard Rock αν θέλετε, ακόμα και μεγαλύτερο, από του Status Quo. Ακούσα σχεδόν από 5 δίσκους σχεδόν όλα τα τραγούδια. Λοιπόν, 26 λεπτά πριν τις 6, με αυτά τα λεπτά επιτρέπουμε να τα αφιερώσω σε ένα συγκρότημα που στις 13 την Τρίτη που μας έρχεται, έρχεται για μία ακόμη φορά στην Αθήνα. Πρόκειται για τους Deep Purple, που εξακολουθούν ακόμα και περιοδεύουν, από ό,τι βλέπω τώρα κρατάνε σε βαλκανικές χώρες. Λοιπόν, έρχονται λοιπόν την Τρίτη 13 στην Αθήνα, με τον 70χρονο Ιαγκίρα να προσπαθεί να αναβιώσει τον θρύλο και την φήμη του αυτού του μεγάλου συγκροτήματος. Επιτρέψτε μου εμένα να γυρίσω πολλά χρόνια πίσω, 74, να πάμε το 1970, τότε που 24χρονος Ιαγκίρα ήταν στα κέφια του με την παρέα του, η φωνή του διαφορετική, να μεταφερθούμε σε ένα από τα καλύτερα live album που έχει κάνει αυτό το συγκρότημα, το Live in Japan, να ακούσω μερικά τραγούδια σε που έχει ξεκινώντας από το Highway Star.

You are fantastic. Just fantastic. Thank you.

Την Τρίτη λοιπόν όλοι οι δρόμοι οδηγούν, αγαπητοί φίλοι, στην Αθήνα. Έρχονται πάλι οι Deep Purple για μια ακόμα συναυλία. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο παρά τα αποκριθεί ο Ιαν Γκίλαν σε αυτά που ακούσα τα τρία τραγούδια από το Smoke on the Water τα τελευταία 10 λεπτά που κράτησε. Λοιπόν, πάντως δεν πάει να είναι ένα μεγάλο συγκρότημα. Μακάρι να μπορούσαμε να είμαστε κι εμείς εκεί. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας το επόμενο Σαββάτο στις 17 Οκτωβρίου. Συνεχίζουμε πάλι τα αφιέρωμα στο χώρο του Hard Rock. Θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε τρία αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα σε αυτό το είδος. Θα ακούσουμε τους Grand Funk, τους Thin Lizzy και τους Nazar. Ωστότε να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Και παραλαμβάνω την Τρίτη, μακάρι να μπορούσαμε να είμαστε στην Αθήνα να δούμε τον Ιαν Γκίλαν και την παρέα του, τον 78χρονο παρακαλώ Ιαν Γκίλαν, να δούμε τι μπορεί να αποδώσει. Λοιπόν, ωστότε να είσαι καλά. Τα λέμε το επόμενο Σαββάτο με αφιέρωμα στους Grand Funk, Thin Lizzy και Nazareth.

0: 92,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να χαλαρώσει την πίεση προς τη Ρωσία, τόνισε σήμερα η πατή εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική, Κάγια Κάλας, με αφορμή τη συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την αύξηση των εξαγωγών ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ και τις διεθνείς αγορές. Προειδοποίησε ότι η αναστολή των κυρώσεων στο ρωσικό ντίζελ θα εξασφάλιζε πρόσθετα έσοδα στη Μόσχα. Κατηγόρησε τη Ρωσία ότι σκότωσε περισσότερους από 80 Ουκρανούς αμάχους μέσα σε 2 ημέρες και ότι εντείνει τις υβριδικές επιθέσεις εναντίον χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Προανήγγειλε ότι τη Δευτέρα οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να εγκρίνουν τη μεγαλύτερη από την έναρξη του πολέμου διεύρυνση της λίστας προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται σε ακυρώσεις με στόχο να περιοριστεί η δυνατότητα της Ρωσίας να συνεχίσει τον πόλεμο. Στο μεταξύ, στους 12 ανήλθαν οι νεκροί, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, από ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια. Σήμερα η Ρωσία είπε ευχαριστώ για την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές ντίζελ μέσω της ρήψης 5 βομβών ολίσθησης σε κτίρια κατοικιών στη Ζαπορίζια, σχολίασε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους Έλληνες αλλήλους, προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο χωρίς να προσδιορίσει το τελικό ποσό. Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ, έχει ήδη γίνει μια προσπάθεια ενίσχυσης των αλλήλων, ενώ μετά από συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό, συμφωνήθηκε να εξεταστεί ένα επιπλέον μέτρο. Να παραμείνουν τα νησιά μας ζωντανά, χειμώνα και καλοκαίρι, ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ολοκληρώνοντας τη διήμερη επίσκεψή του στο Καστελόριζο. Υπογράμμισε την ανάγκη να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις, ώστε οι κάτοικοι και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι να μπορούν να παραμείνουν στον τόπο τους, να κάνουν οικογένειες και να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Παραδόθηκε νωρίτερα και ο δεύτερος κατηγορούμενος στην υπόθεση τραυματισμού με μαχαίρι του 32χρονου στην Ελευσίνα την Πέμπτη. Ο 17χρονος φέρεται να παραδόθηκε την ώρα που ο 22χρονος συγκατηγορούμενος του επρόκειτο να οδηγηθεί στο αυτόφορο. Κινηματογραφική καταδίωξη το μεσημέρι στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Η αστυνομία εντόπισε σε όχημα 3 άτομα που φέρονται να είχαν αφαιρέσει χρηματοκιβώτιο από κατοικία στην περιοχή του Ακταίου. Άμεσα ξεκίνησε η καταδίωξη. Στην περιοχή του Ελαιώνα, οι 3 άνδρες εγκατέλειψαν το όχημα και το χρηματοκιβώτιο και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. 2 άνδρες συνελήφθησαν για κλοπές έργων τέχνης από εργαστήριο γλυπτική στη Νέα Ιωνία. Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι 2 κατηγορούμενοι τις τελευταίες 2 εβδομάδες είχαν αφαιρέσει αρκετά έργα τέχνης από το εργαστήριο αξίας άνω των 200.000 ευρώ. Σε άλλες 3 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές μετά το δυστύχημα με ένα νεκρό και ένα σοβαρά τραυματία χθες εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Συνελήφθησαν ένας εργοδηγός της εταιρείας, ο υπεύθυνος τμήματος υγείας και ασφάλειας και ένας χειριστής έργου. Αναζητείται ένας 67χρονος. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι για έκρηξη και για κοινώς επικίνδυνη βλάβη. Χθες είχε συλληφθεί με τις ίδιες κατηγορίες ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου που είχε αναλάβει τις εκτεταμένες εργασίες συντήρησης στις εγκαταστάσεις της Motor Oil. Στη σύλληψη ενός 52χρονου γυναικολόγου που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων, προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος. Στον εντοπισμό του συνέβαλε και ο Οργανισμός Εναντίον της Κακοποίησης των Παιδιών που εδρεύει στις ΗΠΑ. Στο νοσοκομείο Αχέπα μεταφέρθηκε τραυματισμένη 18χρονη έπειτα από πτώση από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας στο Σαπελόκηπο στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό σημειώθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ενώ η 18χρονη κοπέλα είχε βγει στον μπαλκόνι για να απλώσει ρούχα. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε 2 βιοτεχνίες επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος στο Εγάλεο.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League μεταδίδεται από το Sport FM TV. Στην αναμέτρηση που ολοκληρώθηκε νωρίτερα, Περιστέρι Ηρακλής 91-89. Σε εξέλιξη αναμετρήσεις Μαρούση Μύκονος, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας, Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων και Άρη ΣΑΕΚ. Αναμέτρηση που μεταδίδεται και από την τηλεόραση του Sky. Τελευταίος αγώνας για σήμερα που θα μεταδοθεί από το Sport FM TV είναι στις 7 Προμηθέας Παναθηναϊκός. Στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, η ΑΕΚ φιλοξενεί στις 7.30 τον Όφινο. Την ίδια ώρα ο Αστέρας υποδέχεται τον Ατρόμητο. Ζημιές και βανδαλισμούς προκάλεσαν οπαδοί του Ολυμπιακού στο πρώτο παιχνίδι της ομάδας του στη Σανέλ Αρένα. Αντέδρασε η ΑΕΚ μέσω ανακοίνωσης, ενώ οι Ερυθρόλευκοι με δική τους ανακοίνωση έκαναν λόγο για ανεγκέφαλους, οι οποίοι όπως υποστήριξαν θα βρεθούν. Ανέφεραν επίσης ότι θα αποκαταστήσουν τις ζημιές.
0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βόλεϊ.
0: Ποιο βόλεϊ?
4: Ποιο ματς?
0: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα προβλέπονται αύριο μετά το μεσημέρι στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 έως 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αύριο η μέρα θα ξεκινήσει με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά. Μάλιστα, στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο πιθανό να είναι τοπικά έντονα τα φαινόμενα. Βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι, στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας Νίκος Σταματέλος και Μινάς Τσαμόπουλος.

Don't lose my number. Μα να πιεις καφέ το απόγευμα, ρε Σταματέλο. Σκάι 100.

0: πάμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Δύο φίλοι,
1: τρεις απόψεις.
0: Δήμητρα Σταματίου στην ρύθμιση του ήχου, Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική. Ρούλα Βρετάκου με δύο τάφ, κυρίες και κύριοι, στο 210-48-00-170-174. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας. Μπαίνετε στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση την ηλεκτρονική skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, τα έχουμε πει, αλλά θα τα λέμε συνέχεια. Εσείς δεν τη λέτε, τη γράφετε. Ακούτε δύο φίλους, τρεις απόψεις, δεν είστε κορόιδα. Και φυσικά έχουμε το Viber 698-123-1003. 698-123-1003. Τι άκουσα για κακοκαιρίες και αυτά? Απ' τη νύχτα λέει, απόψε.
1: Από πού όμως?
0: Από δυτικά.
1: Από δυτικά.
0: Από δυτική Ελλάδα και θα έρθει προς τα δω. Απ' την Τρίτη λέει ακολουθεί νέο κύμα με ψυχρότερες αέριες μάζες, ισχυρούς βορδιάδες, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και πιθανές χιονοπτώσεις στα ορεινά.
1: Αυτά από δυτικά και την Τρίτη θα είναι στα δυτικά ή σε όλη την Ελλάδα?
0: Από την Τρίτη ακολουθεί το νέο κύμα.
1: Σε όλη την Ελλάδα?
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Γιατί.
0: Είσαι σε Λευκάδα, είσαι δυτικά.
1: Καλά, ναι. Έβλεπα τη Σούζη. Χθες τους αστέρια αυτά,
0: ναι.
1: Που έλεγε για βροχές αύριο εδώ στην περιοχή που έχει και τον ντέρμπι.
0: Λοιπόν,
1: γιατί το τόνισαν οι ατέριαστοι, ο Χρήστος.
0: Άμα το είπε η Σούζη, ό,τι πει η Σούζη. Μπορεί να έρθουν οι βροχές εδώ και μετά τα χειρότερα να έρθουν από Τρίτη.
1: Μάλιστα. Άρα Δευτέρα.
0: Κάτι έχω την Τρίτη.
1: Δεν αντέχω. Τετάρτη πως βαριέμαι. Την Πέμπτη δεν κρατιέμαι. Παράσκευη πρωί. Λαλαλαλαλαλαλαλαλα.
0: Από όλες τις ημέρες η Κυριακή μ' αρέσει. Αυτά τα έλεγα πριν πιάσω δουλειά το Σαββατοκύριακο. Έχουμε και το ντέρμπι αύριο, φίλε. Θα πας?
1: Εννοείται.
0: Να το μεταδώσεις για Sport FM. Το Sport FM.
1: Ναι, ναι.
0: Και?
1: Τι και?
0: Πώς το βλέπεις, θα το πούμε μετά. Επειδή μου είπες τώρα αυτό με τον Ντόναλντ και τον Πούτιν.
1: Ναι.
0: Έχουν βγει αναλυτές.
1: Και τι λένε?
0: Θα διοχετεύσει ρωσικό ντίζελ.
1: Θα ακριβίνει και άλλο το ντίζελ.
0: Ο Πούτιν στον Ντόναλντ. Εκτιμούν ότι η συμφωνία, η οποία έχει προκαλέσει κέντρονες αντιδράσεις στην Ουκρανία, είναι απίθανο να οδηγήσει σε ουσιαστική μείωση των τιμών του ντίζελ.
1: Αλλιώ μόνο.
0: Ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Πούτιν συμφώνησε.
1: Να κάνω μια ερώτηση.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Θυμάστε την
0: ιστορία. Σ' αγαπάει όπως. Ναι, ναι. Θα τον πάρει τηλέφωνο ο Ερντογάν τώρα τον Τραμπ και θα του λέει: σ' αγαπάει όπως εγώ. Σε μιλάει όπως εγώ.
1: Θυμάστε την τελευταία φορά εδώ στη χώρα μας κάτι να μειώθηκε?
0: Όχι.
1: Ε?
0: Όχι.
1: Αυτό μόνο στα σούπερ μάρκετ που λέγανε μείωση τιμών.
0: Ποια μείωση τιμών? Τι μου λέει το πανηγύρι θα γίνει τώρα.
1: Έτσι λέγανε στα σούπερ μάρκετ.
0: Περίμενε, έχω κι άλλο. Με πα από θέμα σε θέμα.
1: Α, κατάλαβα, εντάξει.
0: Πα από θέμα σε θέμα. Πανά θεμάσαι.
1: Θα νοσταλγήσουν οι ακροατέ τον Dr. Death. Θα του ανοίγει η καρδιά με τον Dr. Death.
0: Α, εσύ θέτει τα ερωτήματα. Λοιπόν, συμφώνησε 400.000 τόνους ντίζελ στις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές, ενώ δεσμεύτηκε επιπλέον 500.000 τόνους τον Νοέμβριο.
1: Μισό. Άνω τελεία. Γιατί υπάρχει κίνηση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ελευσίνα λόγω αντιφασιστικής συγκέντρωσης. Που μαχαίρωσαν το.
0: Ναι, ναι, που είχαμε αυτό.
1: Ναι, δύο.
0: Πήγανε οι δύο δράσεις και παραδόθηκαν με τη σειρά.
1: Ναι. Μαχαίρωσαν.
0: Και ο πρώτος είπε ότι θα κάνει μήνυση στο θύμα, γιατί πρώτο το θύμα το επιτέθηκε. Θα δούμε τώρα.
1: Καλά, τώρα ναι. Και μια και είπαμε για κίνηση, να δούμε τι, αν υπάρχει πιθανή κίνηση.
0: Ναι, υπάρχει κίνηση.
1: Υπάρχει.
0: Υπάρχει κίνηση.
1: Άνοδος και φυσικό.
0: Ρε, 3 ευρώ το λίτρο, ρε, μέχρι να σβήσει ο ήλιος.
1: Σταμάτα.
0: Μεταξύ τα 2 ευρώ τα έχουμε συνηθίσει τώρα.
1: Θα δούμε κάτι από 2 και θα λέμε δεν βάζω νοθευμένη θα είναι.
0: Γιατί αυτό που λένε μέχρι πόσο, 1,70.
1: Τι είναι 70?
0: 1,75 το πετρέλαιο θέρμανση.
1: Ναι.
0: Θα το πάει εκεί. Ούτε θα έχει μεγάλη κατανάλωση.
1: Το πετρέλαιο θέρμανση, πώς, ποιος είναι να βάλει με 1,75 πετρέλαιο θέρμανση?
0: Θα το συγκρατήσει μέχρι εκεί και πάλι δεν περιμένουν αύξηση της κατανάλωσης. Δηλαδή ότι θα γίνει ντόρος, θα γίνει τζίρος.
1: Στους φίλους τους κυβερνητικούς πέστα,
0: τους δικούς
1: που έχουν μειωθεί τα έσοδα από το.
0: Ναι, φίλε, πάμε πάλι. Γιατί είσαι προβοκάτρος, αλλά εκτίθεσαι.
1: Εκτίθεσαι.
0: Θα είχα εγώ φίλους κυβερνητικούς και θα δούλευα αυτά μέσα στη εβδομάδα.
1: Έτσι είναι οι πλειοκτήτες.
0: Ποιοι πλειοκτήτες?
1: Πλειοκτήτες, εσύ.
0: Τι λες, ρε, έχουν τους διευθυντές και δουλεύουν. Άχαζο.
1: Δεν γίνεται, είσαι εργασιομανή.
0: Εσύ πώς είσαι εδώ και έχεις τα ξενοδοχεία και δουλεύουν, είσαι εκεί.
1: Όχι. Άλλο το ξενοδοχείο.
0: Γιατί?
1: Το ξενοδοχείο βλέπεις.
0: Τι βλέπεις?
1: Ήρθε η Δήμητρα, έκλεισε ένα δίκλινο, ναι. Θα μείνει Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα θα φύγει. Απλά πράγματα.
0: Και άμα σου ρημάζουν τις προμήθειες.
1: Φαίνονται αυτά. Τιμολόγια, όλα τα πάντα όλα.
0: Τι φαίνονται?
1: Σε παρακαλώ τώρα.
0: Τι φαίνονται? Του έχουν φάει μισό ξενοδοχείο και δεν το έχει πάρει είδηση.
1: Με αυτά και με αυτά δεν είπαμε την κίνηση. Στην άνοδο του Κηφισού.
0: Γιατί είναι η βενζίνη και τον ντίζελ.
1: Όχι, όχι, έχει τροχαίο. Στην άνοδο του Κηφισού. Στο σταθμό, στο ύψος του σταθμού Λιωσίων.
0: Ναι.
1: Μέχρι. Πού να σου πω τώρα. Δεν ξέρω και την περιοχή καλά.
0: Από πάνω προς τα κάτω.
1: Άνοδος, στην άνοδο. Ναι, εκεί έχει.
0: Είναι από κάτω προς τα πάνω.
1: Από κάτω προς τα πάνω, από Πειραιά προς Κηφισιά. Εκεί από το ύψος του σταθμού Λιωσίων.
0: Ναι.
1: Μέχρι και έχει μποτιλιάρισμα για περίπου ένα χιλιόμετρο και μετά μέχρι το γήπεδο της ΑΕΚ,
0: ναι.
1: Και πάλι υπάρχουν καθυστερήσεις.
0: Ήταν που είμαστε το γήπεδο της ΑΕΚ, και να πεις Ολυμπιακός εκεί. Το μπάσκετ, στα Λιώσια.
1: Όχι, όχι, το ποδοσφαιρικό. Ναι, το ποδοσφαιρικό.
0: Εντάξει, αφού το ξέρεις.
1: Ναι,
0: από το conference.

0: Για πες.
1: Λοιπόν, στην Κηφισίας άνοδο κάθοδο, κοντά στη συμβολή με λεωφόρο Αλεξάνδρας, η σταδίου είναι πάρκινγκ από χαμηλά. Από χαμηλά.
0: Απομονία.
1: Σχεδόν απομονία. Μέχρι εκεί που βγαίνει η Σύνταγμα.
0: Ήτανε
1: είναι
0: ρέμα, πάρκινγκ. Για φαντάσου.
1: Με παράσυρε το ρέμα, μάνα μου δεν είναι ψέμα. Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί επί όθωνος, λίγο κάπου εκεί το φτιάξαμε. Μου φαίνεται ή όχι.
1: Παραλιακή λίγα πράγματα.
0: Δεν είναι ώρα να βγουν ακόμα, είναι έξι.
1: Ναι, στη Βουλιαγμένης, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος του Ελληνικού, βλέπω μικροκαθυστερήσεις. Αυτά για την ώρα. Όχι, περίμενε. Και στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Αθήνα, από Βουλιαγμένη προς Βουλιαγμένης. Εκεί στη συμβολή Παραλιακής με Βουλιαγμένης. Εκεί, μέχρι εκεί.
0: Προχτές ήμουν εκεί.
1: Ναι. Τι ναυτιλιακό είχε πάλι. Τι ναυτιλιακό είχε πάλι.
0: Αυτό το χρηματιστήριο που σου
1: είπα. Άλλη μόνο, ναι. Τι θα ήταν.
0: Λοιπόν, πάμε πάλι στην ποσότητα που θα δώσει ο Πούτιν γρήγορα. Οι αναλυτές που αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα της συμφωνίας υποστηρίζουν ότι πρόκειται για αύξηση της προσφοράς κατά 5 με 6% από σήμερα μέχρι το τέλος του έτους. Το συμπέρασμα είναι ότι πρόκειται για μια χρήσιμη εξέλιξη, αλλά όχι για κάτι που μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά την κατάσταση στην παγκόσμια αγορά diesel. This is love! Κοιτάλω, ρε. Οι αναλυτές υπογραμμίζουν ότι ο Τραμπ μίλησε για ποσότητες σε τόνους και όχι σε βαρέλια, γιατί ο τόνος στον κόσμο ακούγεται μεγαλύτερος.
1: Ναι, αλλά έχουμε συνηθίσει με... Καλά, θα μου πεις, λες και έχω κουμάντο με πετρέλαια. Ναι, έχουμε συνηθίσει με βαρέλια, έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Μονάδα μέτρησης.
1: Ναι.
0: Όχι του φορτών βαρέλια. Ναι, και αυτός είπε τόνους. Σωστό το είπε. Αλλά θα σου πω άλλο, ο τόνος που σας ακούγεται και από το βαρέλι.
1: Ναι, 300.000 τόνοι.
0: Τόνοι, ρε. Όταν η Ρωσία σταμάτησε τις εξαγωγές ντίζελ τον Ιούλιο, αρχές Ιουλίου, αφαίρεσε περίπου 800.000 βαρέλια ημιρησίως από την παγκόσμια αγορά.
1: Πώς αφαίρεσε?
0: 800.000 βαρέλια ημιρησίως.
1: Βλέπεις τώρα, με μπερδεύεις. Εγώ που ξέρεις που έχω μεγαλώσει με τα πετρέλαια, τη μία μου λες τόνους, την άλλη βαρέλια.
0: Ναι, τι να κάνω, έτσι λένε οι αναλυτές. Τόνους λέει ο Τραμπ.
1: Ναι.
0: Δεν θα μπούμε στη μέτρηση του Ντόναλτ.
1: Ναι, αλλά ο Ντόναλτ κάνει ό,τι θέλει.
0: Ναι. Αναλυτές λοιπόν και οι διαπραγματεύτες εμπορευμάτων εξέφρασαν αμφιβολίες για το κατά πόσο η Ρωσία θα μπορέσει να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Γιατί έχει χτυπημένα τα δηληστήρια.
1: Πάμε λίγο να χαμογελάσουμε και δεν. Καλά, θα μου πεις, μας το έκοψε το χαμόγελο ότι 2+ το πετρέλαιο.
0: Το έχουμε συνηθίσει. Η βενζίνη.
1: Και η βενζίνη και το πετρέλαιο.
0: Ναι. Άσε που η αύξηση στα καύσιμα ψαλιδίζει τις πτήσεις. Λιγότερες πτήσεις. Το χειμώνα θα έχουμε, δεν το ξέρω ακόμα.
1: Ναι.
0: Λιγότερα δρομολόγια στην αυτοπλοεία. Καλά, πάντα έχεις λιγότερα σε σύγκριση με το καλοκαίρι.
1: Λογικό.
0: Γιατί σταματάνε και σούξου μούξου.
1: Ναι.
0: Αυτά, όλα λιγότερα.
1: Και όλα ακριβότερα.
0: Και όλα ακριβότερα. Δεν θα έχουμε έλλειψη, να ξέρεις, καυσίμων, πετρελαίου, όλα αυτά. Ναι, αλλά θα είναι ακριβή. Δηλαδή δεν κινδυνεύουμε να μην έχουμε, να ξεμείνουμε, να πηγαίνουμε δελτίο.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν θα έχουμε τα λεφτά που πρέπει για να παίρνουμε ό,τι ποσότητες παίρναμε.
1: Άρα, έχουμε, δεν έχουμε πετρέλαιο. Άμα δεν έχουμε λεφτά, τι να το κάνουμε το
0: πετρέλαιο. Έλα μωρή, πασοκάρα, πάσα σου δώσα.

0: Εν τω μεταξύ τώρα ο ημερήσιος Ναύρος για ένα μεγάλο δεξαμενόπλιο, τα Very Large Crude Carriers, VLCC. Υπάρχει κι άλλος ένας τύπος που είναι τα Ultra.
1: Ποιο είναι μεγαλύτερο?
0: Το Ultra.
1: Το Ultra. Μάλιστα.
0: Αλλά και αυτά είναι τα μαθά παίζουν, τα VLCC παίζουν πολύ.
1: Ναι.
0: Έφτιαξα ένα βιντεάκι για το New Money που κάνω αυτά το,
1: ναι,
0: το Instagram και έλεγα για 1,2. Και μετά περάσουν ένα 24ωρο και 1,2 εκατομμύρια τη μέρα.
1: Τη μέρα. Ναύλος.
0: Για να μεταφέρεις την
1: ναι.
0: Έχει φτάσει στο 1,5. Δεν υπάρχουν πλοία. Τι?
1: Σε μια μέρα μέσα.
0: Όχι, τρεις μέρες μετά.
1: Αχα.
0: Ανέβηκε ένα κομμάτι.
1: Μα είναι τρεις μέρες, εντάξει, το περιμέναμε.
0: 1,5 εκατομμύριο. Τα δεν τα παίρνουν όλα οι εταιρείες. Έχουν κόστη και αυτά, αλλά δεν υπάρχουν πλοία τώρα. Γιατί υπάρχουν τα πλοία που είναι δεσμευμένα, άλλοι τα έχουν κάνει σε μακροχρόνιες ναυλώσεις.
1: Ναι.
0: Αυτοί που έχουν πολλά.
1: Ναι.
0: Σου λέει πόσα έχω, ρε παιδί μου.
1: Σαν και σένα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Πόσα έχω, 20.
1: Ναι.
0: Για να έχω...
1: εσύ και Dr. Death σε ναι. πρώτο ενικό. Πόσα έχω
0: εγώ στο μπαλάκι, γιατί να το λοιπόν, ναι. Πόσα χρειάζεται η εταιρεία για κέρδη και αυτά να καλύπτει τις υποχρεώσεις?
1: Ναι.
0: Τόσα.
1: Ναι.
0: Αυτά με τι τα καλύπτω? Άμα να βλώσω 5 πλοία, επιτάσσω τιμή για ένα χρόνο. Πάω τα ναυλώνω. Ακούς, έχω βεβαίως σίγουρα έσοδα και μετά ανεβαίνουν τα ναύλα, τα εκμεταλλεύω με τα υπόλοιπα. Καταλαβαίνεις. Έχω εξασφαλίσει
1: αυτά που θέλω.
0: Ναι, για να έχω και κέρδος, αλλά τα επιπλέον τα έχω. Λοιπόν, είναι τα πλοία που κατεβαίνουν. Πάνε, φορτώνουν από τα δηληστήρια όσα υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Φτάνουν μέχρι το ορμούς, τα μεταφορτώνουν στα άλλα που περιμένουν απ' έξω και συνεχίζουν τα άλλα. Άλλα τα έχουν ναυλώσει για ένα χρόνο. Είναι κλεισμένα δηλαδή. Και άλλα κάνουν μεγαλύτερες αποστάσεις. Άρα, εκεί που κάνεις δύο δρομολόγια, τώρα κάνεις ένα. Και πρέπει να βρεις άλλο πλοίο για να καλύψει το δρομολόγιο που δεν κάνεις.
1: Και πλοία δεν υπάρχουν.
0: Εγκλωβίζονται σε τέτοιες καταστάσεις και δεν υπάρχουν πλοία τώρα.

0: Το λέει και το τραγούδι, it's a beautiful day. Έλα ρε Πασόκη, σου έχω πετάξει τόσε πάσε.
1: Δεν κάνω στήρα αντιπολίτευση.
0: Γιατί κάνω εγώ?
1: Όχι, δεν είπα για σένα.
0: Προς Θεού. Εγώ σας λέω τι γίνεται. Από εκεί πέρα.
1: Για να είμαι και ειλικρινής, βέβαια, βλέπω και το ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας εδώ.
0: Τι που έχει σουτάρει. Πολλά με λίγα θα είναι.
1: 86-73 τελείωσε.
0: Α,
1: ναι, ναι.
0: Ανεβαίνει η Δόξα.
1: Αν δεν κερδίσουμε την άλλη εβδομάδα τον Προμηθέα, καληνύχτα ζωή.
0: Εντάξει, ρε, είναι με μεγάλο άλμα αυτό για εσάς.
1: Ποιο? Το να χάνουμε την
0: κατηγορία.
1: Περίμενε, να δούμε. Τέλειωσε το παιχνίδι.
0: Ο Άγγελος για τάνκερ λέει: Μινά, πόσα βαρέλια χωράει ένα σούπερ τάνκερ? Μέχρι 2 εκατομμύρια βαρέλια. Διάβασα ότι ένα σούπερ τάνκερ χωράει 300-500.000 τόνους. Άρα ένα καράβι θα είναι όλο και όλο το μέτρο. 2 εκατομμύρια βαρέλια, αδερφούλη, τα μεγάλα. Γιάννης από Πάτρα. Γεια σου Άγγελ, τι να πω ρε Γιάννη τώρα, τι να πω, να τα βάλουμε την αστυνομία.
1: Από την Πάτρα στον Ελαιώνα.
0: Ναι,
1: θα σου πω.
0: Σου έχουν κυνηγήσει λεβιαρίτες από την Πάτρα και τους πιάσανε στον Ελαιώνα. Α, και στον Ελαιώνα τους έχασαν.
1: Ναι. Το είδες το άλλο στη Θεσσαλονίκη που ήταν live στην κάμερα του Sky, που ήταν στημένος ο συνάδελφος για ανταπόκριση πρωινή και πέρασε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, ναι, το Sky.
1: Ναι.
0: Αλλά ήταν ωραίος ο συνάδελφος, δεν θυμάμαι το όνομά του, γιατί δεν έχει και πινακίδα. Λέει πινακίδα, λέει από τις αίρες είναι πινακίδα, περνάει ένα μαύρο. Εγώ δεν θα είχα πάρει είδηση. Περάσαμε από πίσω, ρε φίλε, 6 αυτοκίνητα.
1: Ένα και 5 περιπολικά.
0: Περιπολικά και ένα που ήταν συμβατικό.
1: Ναι. Της ασφάλειας.
0: Ναι, και τον χάσανε. Δηλαδή σταματήσαν το αυτοκίνητο, βρήκαν τους άλλους μέσα, τον οδηγό τον χάσανε.
1: Αν δεν κάνω λάθος, τους διέφυγε πεζός.
0: Ναι.
1: Τον κυνηγούσαν με τα αυτοκίνητα.
0: Διέφυγε πεζή.
1: Τι γυναίκα ήταν?
0: Όχι. Έτσι ήταν. Πεζή.
1: Τι πεζή? Θα
0: σου εξηγήσω.
1: Δεν ξέρω. Εξήγα μου γιατί. Εγώ πρωτοδεσμήτης ήμουνα, δεν τα με τη γραμματική.
0: Ναι, τους έφυγε, τον ψάχνω.
1: Το ξέρω ότι τους έφυγε. Τη γραμματική σου ψάχνω.

0: Γεια σου, Παντελή. Καλησπέρα, παιδιά. Καλά, βρε μήνα. Μα σε δει πουθενά σε καμιά εκδήλωση. Εφοπλιστικό ζεύγο να πίνει φραπέ. Και ντεκαντάνς. Φραπεδιά, φίλε, δεν καταλαβαίνω, Χριστό. Φραπεδιά, καφεδιά. Δεν μ' αρέσει. Εγώ δημοσιογράφο είμαι. Γεγονότα καλύπτω. Δεν πουλάω μούρι. Σε κάτι τέτοιε εκδηλώσει είναι να αυτοί που πουλάνε μούρε. Ξέρεις το σταματέλο, ναι. Σε μένα χρωστάει το έχει κάνει. Ξέρεις τη σταματίου. Την έχω ξελασπώσει δύο φορές πριν καταστραφεί. Καταλαβαίνετε.
1: Ναι, όλες αυτές οι ωραίες
0: διατάκες.
1: Ναι, αλλά μόνο, αυτοί υπάρχουν πάντα.
0: Ναι.
1: Αυτοί υπάρχουν.
0: Οι άλλοι κάνουν ρεπορτάζ.
1: Δεν σου έχει τύχει στη δουλειά.
0: Τι.
1: Κάποιος να σου σκάβει το λάκκο και μετά εσύ να ξεφεύγεις και να σου λέει εγώ σε έσωσα. Δεν σου έχει τύχει. Τόσα χρόνια στη δουλειά δεν γίνεται να μην σου έχει τύχει.
0: Κοίταξε, κάτι τέτοιες εξυπηρετήσεις εισαγωγικά μου έχουν πουλήσει.
1: Αυτό σου λέω.
0: Άρα, δεν τα χάβω. Δεν το παίζω έξυπνο.
1: Δεν σου λέω ότι τα πιστεύεις.
0: Ναι,
1: σου
0: ναι,
1: λέω
0: ναι,
1: να μάθεις κιόλας ναι, την πορεία ναι, ότι αυτός ναι, που σου έσκαβε το ναι, λάκκο, ναι, αυτός ήρθε και σου είπε μετά,
0: ναι,
1: να, εγώ σε έσωσα. Ήσουνα για απόλυση και σε έσωσα.
0: Ναι, μου έχει τύχει.
1: Αυτό σου λέω. Τι μου έχει τύχει και εμένα.
0: Λέω, έχω ραντεβού αύριο με το σταματέλο. Και μου λέει σε αυτό που το λέω, κοίταξε να δεις, στη δουλειά παραμένεις. Αλλά να ξέρεις ότι ο σταματέλος θα σου πουλήσει ότι μένεις στη δουλειά ενώ σου αναπολυθείς, γιατί παρενέβει αυτός.
1: Αυτό σου λέω κι εγώ.
0: Φύγαμε, δελτίο, τίτλου της ειδήσεων και επανερχόμαστε.
1: Από
0: εδώ
1: τόσο είμαστε. Νωρίς, τόσες πολλές διαφημίσεις.
0: Τι κάνεις, αφού είσαι εσύ αγόρι μου.
1: Έρα,
0: που σας λέτε,
1: όλη η δαυτιλία εδώ πρέπει να είναι στις διαφημίσεις. Τα έχεις κανονίσει όλα. Εμείς θα κλείσαμε τα ξενοδοχεία. Τέλος Οκτωβρίου. Θα κλείσαμε τα ξενοδοχεία.
0: Εμείς θα σας κλείσουμε τα σπίτια τώρα.
2: Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.

0: χρήστη. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
1: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Γκλάιντμπορν και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου εικαστικού William Kendrich. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το τοπίο στα ελληνοτουρκικά μετά την επίσκεψη Ρούμπιο. Πώς θα κλείσουν οι πληγές του Μετροπόντικα. Ο αργός μαρασμός των δημόσιων πανεπιστημίων. Ο φόβος επιστρέφει στην πλατεία Βικτωρίας. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θανάση Παπαγεωργίου. Είναι ηθοποιός και σκηνοθέτης.
7: Το ταλέντο δεν είναι κάτι που το άσκεις οπωσδήποτε στη σκηνή, έτσι, μα το έχεις μέσα σου. Βλέπουμε πολλούς ανθρώπους και λέμε, ηθοποιός είναι αυτός, τι, πώς τα λέει, έτσι. Νομίζω ότι είχα μια μάνα τέτοια, η οποία ήταν πολύ εκφραστική. Πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου να τη μιμούμε κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω λοιπόν πώς έγινε ηθοποιός.
6: Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να χαλαρώσει την πίεση προς τη Ρωσία, τόνισε η πατή εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική, Κάγια Κάλλας. Με αφορμή τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την αύξηση των εξαγωγών ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ, προειδοποίησε ότι η αναστολή των κυρώσεων στο ρωσικό ντίζελ θα εξασφάλιζε πρόσθετα έσοδα στη Μόσχα. Στους 12 ανήλθαν οι νεκροί, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά από ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια. Σήμερα η Ρωσία είπε ευχαριστώ για την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές ντίζελ μέσω της 5 βομβών ολίσθησης σε κτίρια κατοικιών στη Ζαπορίζια, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Παραδόθηκε νωρίτερα και ο δεύτερος κατηγορούμενος στην υπόθεση τραυματισμού με μαχαίρι 32χρονος στην Ελευσίνα την Πέμπτη. Ο 18χρονος φέρεται να παραδόθηκε την ώρα που ο 22χρονος συγκατηγορούμενος του επρόκειτο να οδηγηθεί στο αυτόφορο. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα αντιφασιστική συγκέντρωση στην πλατεία Ιρών στην Ελευσίνα, ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Άλλες 3 συλλήψεις μετά το δυστύχημα με ένα νεκρό και ένα σοβαρά τραυματία χθες εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Συνελήφθησαν ένας εργοδηγός της εταιρείας, ο υπεύθυνος τμήματος υγείας και ασφάλειας και ένας χειριστής έργου. Αναζητείται ένα ακόμα άτομο 67 ετών. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι για έκρηξη και για κοινώς επικίνδυνη βλάβη. Η ισχυρή έκρηξη ακούστηκε νωρίτερα στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, σύμφωνα με όσα δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στα διεθνή πρακτορία. τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ούτε φέτος έλαβε τον Νόμπελ Ειρήνης, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποστήριξε ότι η συμβολή του στον τερματισμό 8 πολέμων, όπως είπε, και στην απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων δικαιολογούσε τη βράβευσή του. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα αύριο μετά το μεσημέρι στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εμείς στην Ευρώπη σταθεροί, συνεχίζουμε τις κυρώσεις. Δεν μας πειράζει ότι χρησιμοποιούμε το πετρέλαιο το ρωσικό που έρχεται από αλλού. Μας πειράζει να μην το παίρνουμε απευθείας.
1: Αλλήμονω. Άμα δεν το πληρώσουμε ακριβά δεν μπορούμε. Κατάλαβες. Καταρχάς να ευχαριστήσω το φαλακρό Τουρκοβούνη και τον Κώστα Ιωαννίδη.
0: Έλα ρε γίγαντες.
1: Μου ξεκαθαρίζουν γιατί εγώ δεν ήξερα. Είμαι πρώτη δέσμη. Πεζί με ήττα επίρρημα που σημαίνει με τα πόδια. Σας ευχαριστώ πολύ
0: και τους δύο. Απάντησα.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι.
1: Ναι, το κατάλαβα. Στείλαν και οι ακροατές.
0: Ο Σταματέλος έφυγε πεζί από το πρατήριο. Άφραγκος. Γεια σου Έμι. Γεια σου Έμι. Μου έχει στείλει ένα αγαπημένη. Έμι. Να πως περιγράφει λέει τους τόνους ο Κωνσταντάρας. Δεν μπορώ να τα ακούσω από εδώ. Μου είχε πει από το YouTube. Γεια σου Μανιάνα. Αγαπημένη Μανιάνα. Έβαλα στην αφιθέας βενζίνη 2.16 να πανηγυρίσω. Πανηγύρισε.
1: Καπνογόνα άναψε. Ο Μίλτος έστειλε
0: 4 το απόγευμα λέει παραλιακή προς Αθώνα. By the way μου γράφει. Ήταν κολλημένη από Βούλα μέχρι Καλαμάκι. Δεν θέλω να σκεφτώ τι θα γίνει με πλήρη λειτουργία του μεγαλύτερου project των Βαλκανίων. Μου λέει η Μανιάνα. Γεια σου Ιωάννα.
1: Θα είναι υπογειοποίηση ναι. Οπότε νομίζω ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Τώρα τι να σου πω.
0: Ιωάννα, αφού θα πάτε στο Καραϊσκάκι αύριο, ελάτε και από το κεντρικό ιατρείο που θα έχουμε υπηρεσία. Καλή συνέχεια. Θα σας στείλω το Σταματέλο που θα κάνει περιγραφή. Πήγαινε να δεις τα παιδιά εκεί.
1: Πού, δεν ξέρω πού είναι το κεντρικό ιατρείο.
0: Ερώτα.
1: Θα μας πει Ιωάννα.
0: Πέρασε να πεις ένα γεια.
1: Από, εννοείται.
0: Τρέχουν τα παιδιά από εδώ και από εκεί.
1: Και κάνουν λειτουργήμα.
0: Κάνα πλάκα κάνεις. Ποιος μου λέγε τώρα, πήγε η κόρη του σε νοσοκομείο. Δεν ναι. Πήρε πτυχίο και αυτά το στόμα εδώ. Οι εφημερίες 3 ευρώ, 2 ώρα.
1: Τι 3 ευρώ η ώρα.
0: Εφημερία.
1: Εφημερία 3 ευρώ την ώρα.
0: Ναι. Δηλαδή κάνεις το 8ωρο σου ή κάνεις το εξτρά σου.
1: Ναι.
0: Τι κάνεις και κάνεις το υπόλοιπο. Εφημερία, ναι. 3 ευρώ. Για αυτούς. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει για όλους τους γιατρούς, όλους τους βαθμίδες. Για τους νέους γιατρούς
1: ναι.
0: Πήραν τώρα, μπήκαν πτυχία αυτά εκείνα.
1: Και κάπως έτσι νέος αισθάνεσαι δικαιωμένος για την απόφαση.
0: Και παίρνουνε και πήγε στον πατέρα της και λέει ο πατέρα λέει 3 ευρώ η εφημερία. Μετά λένε γιατί φεύγουνε τα πιτσιρικάδες έξω.
1: Τι πιτσιρικάδες, αμήν κανένας.
0: True story. Λοιπόν, Ιωάννα, σου στέλνω το Σταματέλο. Καλησπέρα και από Viber, ο καπετάν Νικόλας. Γεια σου, καπετάνιε, Εύα. Γεια σου, Εύα.
1: Μίλτος έστειλε.
0: Περίμενε.
1: Τι?
0: Ο Πυρηνικός.
1: Ο Πυρηνικός, όταν λέμε ο Μίλτος.
0: Έχω χάσει τα προηγούμενα, ρε φίλε. Περίμενε.
1: Κάνε ένα refresh.
0: Όχι, ναι, δεν τα έχω πει. Όχι. Δημήτρης Παπαδόπουλος, καλησπέρα στους τηλεοβάτες του Σαββατοκύριακού μας. Ο λόγος σου με χόρτασε και το ψωμί σου φάτο. Είστε η καλύτερη παρέα. Μινά, τα άρθρα σου είναι ένα και ένα. Ευχαριστώ πολύ, ρε Δημήτρη. Μιχάλης Μιχάηλο Κουμπάρος. Καλησπέρα, παιδιά από Κύπρο. Να είστε καλά. Από τις 5 μου λέει η κυρία Έφη. Πού είναι ο Μινά.
1: Είσαι ψυχοθεραπεία τελικά. Είδες, σε ψάχνουν όλοι. Μινά.
0: Άμα έχω καλή παρέα σαν και εσένα. Ο Γιώργης, καλημέρα από Μόντρεαλ. Φραπέ για πάντα. Πίνω φραπέ όλο το χρόνο, ακόμα και το καταχύμωνο. Πες τα, Γιώργη μου, θα έρθεις εδώ πέρα. Θα πρέπει να φτιάξεις το φραπέ μόνος από το σπίτι όμως.
1: Με το μιξεράκι.
0: Άρης Ρολογάς, καλησπέρα, καλή εκπομπή.
1: Ευχαριστούμε. Άρη.
0: Λοιπόν, μεγαλοξενοδόχε, γάβρε και συμπαρουσιαστή του πλειοκτήτη. Αύριο στο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού θα γίνει χαμός. Θα πέσουν κορμιά.
1: Τέρμι αιωνίων είναι.
0: Και ιστερόγραφα, θα μιλάτε για κίνηση και γελάω το μεσημέρι. Καλυθέα, Κηφισιά.
1: Τι δύο ωραίες.
0: 3 με 4 και 55.
1: Δύο ώρες είναι. Δύο ώρες Καλυθέα και Κηφισιά.
0: Τι λες ρε φίλε, να κάνεις δύο ώρες. Ρε 5 ευρώ ρε το λίτρο η βενζίνη. Εν τω μεταξύ φίλε, σου λένε μην μπαίνεις στο αυτοκίνητο. Καλά για εμάς που κάνουμε διάφορες διαδρομές.
1: Να μην το πάρω.
0: Φίλε,
1: το.
0: Δεν υπάρχουν μέσα μαζί.
1: Αυτό...

0: Περιμένεις. Καληνύχτα.
1: Ναι, και περνάει και. Θέλω να σου πω, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Βάλετε περισσότερα.
0: Εγώ δεν διαφωνώ. Εγώ σου έχω πει ότι αν είχε ποδηλατόδρομο στην παραλιακή,
1: ναι,
0: θα ερχόμουν με το ποδήλατο πολλές φορές.
1: Α, στο ποδήλατο, σου λέω γενικώς. Λοιπόν, τώρα μπήκα σε μια σειρά. Περίμενε. Πού είναι ο πυρηνικός. Πού είσαι, Ρεπινάτος. Α, μίλησα από Τέξας. Καλησπέρα από Σαν Αντώνιο και Τέξας τους καλύτερους. Που πολύ καμπούικος, έτσι.
0: Τέξας.
1: Άλλα μου. Η εκπομπή σας πάντως ακολουθεί τη φράση που λένε οι Τεξανοί: Everything is big in Texas. Σε όλα λέει τα επιβεβαιώνω. Οπότε έτσι είστε big στο Sky Radio. Να είστε καλά. Πες τα,
0: μίλια, καλά, Μιλταρά.
1: Πες τα μίλτα από Θεός σε μας. Ανέβασέ μας. Και του χρόνου θα κάνουμε 5,5 με 9.
0: Θα κάνει κανένα τηλεμα, κανένα ραδιομαραθώνιο ο Sky και θα μας φαίνεται παιχνιδάκι. 24ωρο εδώ θα είμαστε και θα μας φαίνεται παιχνιδάκι. Και θα λέω, άτι, τέλειωσε. Τι, ακόμα, από τώρα τέλειωσε.
1: Γεια σου Κώστα Ιωαννίδη, πεζή επίρρημα, αρχαίω με τα πόδια. Ναι, ναι.
0: Το φαλακρό τουρκοβούνι και ο Κώστας μας, μου απάντησαν στην απορία μου.
1: Χθες πήγαν δύο φίλοι, λέει, με φουσκωτό στο Λαγονίσι για αλλαγούς. Αλλά χτύπησαν δύο τι. Παιδιά, λαγοκέφαλους.
0: Και χτύπησαν δύο, λέει.
1: Α, και χτύπησαν δύο. Λαγούς.
0: Ο Λάκης ο Ξόφτερνος.
1: GBU57, καλησπέρα, παιδιά. Είδα τη συμφωνία. Ναι, τα είχα
0: προηγουμένως. Το
1: έχει αναλύσει αυτά. Βλέποντας την είδηση ότι ο Τσαρούχας τα έχει με την Οτοπούλου. Καλαμπρούνι, λέει η Οτοπούλου. Θυμήθηκα ότι έπαιζε τον τερματοφύλακα Αλεσανδράτου στη σειρά του Μανουσάκη. Τότε που αφού χώρισε. Με ένα call girl που του είχε ρίξει στη σειρά ο πρόεδρος από δίπλα, πήρε μεταγραφή από τον Αστέρα στην Ίντερ.
0: Αυτό δεν το θυμάμαι. Θυμάμαι το, ότι έπαιζε στον Αστέρα, έπαιζε. Ναι. Με μεγάλο σύνθημα βροχή αέρας, Ευρώπη ο Αστέρας.
1: Ήταν στο Σύριαλ.
0: Στο Σύριαλ, ναι.
1: Γεια σου Τάσο Βαβακίδη. Ένας ακόμη άνθρωπος της ναυτιλίας με την ευρύτερη έννοια.
0: Δεν χρειάζεται να το λες.
1: Τόσα χρόνια ναυτιλιακό. Ούτε λέει ένα γκαζάδικο καβάζα για τους φίλους σου. Γκαζάδικο είναι αυτό που λέμε στην αργό των αθλιακών, αυτό που μεταφέρει τα γκάζ. Τα αέρια, γκαζάδικο. Δεν...
0: Ναι.
1: Όχι ρε Τάσο, δεν προκάναμε ρε φίλε. Μας φάγανε τα κυκλώματα που λένε και οι αθλητές οι οποίοι δεν προκόψανε. Να δεις το Σταματέλο να παίζει μπαλά 17 χρονών, τρίπλα ρε σε τηλεφωνικό κατάλογο ποιον ήθελε. Αλλά τον φάγανε τα κυκλώματα και προωθήσαν τον Μπουχέσα, τον Τζαμόπουλο.
0: Για να επιστρέψουμε σε αυτά που έλεγες στο ξεκίνημα του Μιώρου,
1: ναι,
0: με τη γιατρό που παίρνει 3 ευρώ τη εφημερία, λέει ο Γιώργος, ναι, από Γαλάτσι, η κοπέλα που μας σιδερώνει τα ρούχα παίρνει 6 ευρώ την ώρα.
1: 3 ευρώ, ναι, την περορία. Την ώρα, 3 ευρώ.
0: Ναι.
1: Γιατρός, τώρα ξεκινάμε. Τώρα αρχίζουν την καριέρα στα παιδιά.
0: Από Μασαχουσέτη μας στέλνει ο Πέτρος, μας στέλνει καλημέρα από Μασαχουσέτη.
1: Για Μασασούτσες.
0: Ματσατσούτσες.
1: Γεια σου ρε Πετράν γίγαντα, τι λέει.
0: Καλημέρα από Ματσατσούτσες.
1: Το προηγούμενο με τον Τζαρούχα το έστειλε ο πρόεδρος συλλόγου Κολοκυθάς, κάνει σούζες μπροστά στο ξενοδοχείο του Σταματέλου. Α, έκανε τόσο λέει γιατί είχαν διαδήλωση αλληλέγγυη. Για να πάω και φυσικά έστρεψα από Αγία Παρασκευή. Μάλιστα.

0: Ακούσατε και προηγουμένως, Ευρωπαϊκή Ένωση και το Λονδίνο γυρίζουν την πλάτη συμφωνία Τραμπ-Πουτίν, ενώ για τον ντίζελ δεν θα χρηματοδοτήσουμε τον πόλεμο της Ρωσίας, λένε. Να ξέρετε, δηλαδή το χρηματοδοτήσουμε εμείς από την τσέπη μας. Όχι τον πόλεμο της Ρωσίας, τον πόλεμο εναντίον του οικογενειακού προϋπολογισμού. Πιά στο ένα, πιά στο άλλο είναι, φιλέ. Δεν βγάζεις άκρη.
1: Όσο πλησιάζουν οι εκλογές, θα δούμε τίποτα να φτηνένει ή κανένα επίδομα παραπάνω για να μπει κανένα φράγκο στη τσέπη μας, γι' αυτό το λέω.

0: Ναι.
1: Έκλωε άμα.
0: Εκεί και να βγει και η Κάλλας και τα είπα αυτά. Πήρα μια έτσι εξαίρεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ένα δις περίπου. Πανηγυρίζουν από χτες όλοι. Για τα είδες, αλλά δεν φτάνουν για όλους.
1: Α, εννοείται ότι δεν φτάνουν για όλους. Mm.

0: Οπότε τώρα έχουμε και ρίξει με τον Τραμπ η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι, γιατί πριν ήταν αγκαλίτσες και φυλάκια. Τώρα ήρθε η ρήξη.
0: Εντάξει, ρε φίλε, δεν γουστάρει ο Τραμπ την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Το
0: έχει πει από την αρχή.
1: Ναι, το ξέρουμε.
0: Ναι, αλλά
1: είναι
0: άλλο έτσι και άλλο να το λες.
1: Και δεν πήρε και το Νόμπελ Ειρήνης και στεναχωρημένος.
0: Και σταμάτησε 8 πολέμους.
1: Ναι, και πώς ξεκίνησε.
0: Μα δεν ξέρω, εμείς τους σταματήσαμε, δεν τους ξεκινήσαμε. Να πάνε να βρείτε αυτούς που τους ξεκίνησαν.
1: Ο Τραμπ τους ξεκίνησε, αυτό λέω.
0: Τι,
1: κανέναν.
0: Κανένα.
1: Ποτέ.
0: Ναι, άμυνα παίζει.
1: Άμυνα, μπράβο.
0: Κάτι παλιό, παιδά, σαν και εσάς. Λοιπόν, τερμάτισα 8 πολέμους, λέει. Συνέλαβα ένα βίο δικτάτορα. Εμπόδισα το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά και δεν το πήρα το Νόμπελ. Έξαλλος. Πέτυχε την επιστροφή.
1: Αν είσαι συγγνώμη, αν ήξερα ότι έχει χιούμορ, θα τον χειροκροτούσα για αυτή τη δήλωση.
0: Πέτυχε την επιστροφή όλων των Ισραηλινών ομήρων, ενώ ισχυρίστηκε ότι συνέβαλε και στην απελευθέρωση εκατοντάδων άλλων ανθρώπων που κρατούνταν όμοιροι σε διαφορετικές χώρες. Επικράτησε σε πόλεμο και προχώρησε σύλληψη του ανθρώπου που κυβερνούσε τη χώρα, του Μαδούρο. Άρε Μαδούρο, άρε Νικόλα, τα έλεγε. Πάρε τη γυναίκα σου και πήγαινε στον Ερντογάν που σε περιμένει. Όχι αυτό. Σιγά με βρείτε εδώ μέσα. Πάρε τη γυναίκα σου και πήγαινε στον Ερντογάν που σου λέω. Όχι.
1: Δεν άκουγε, τι να κάνουμε.
0: Μπήκαν στην κρεβατοκάμαρα.

0: γράφουν, δεν έχει και άδικο, λέει, αφού δώσαν στον Ομπάμα που δεν έκανε τίποτα. Φυσικά θα έπρεπε να ξέρετε ότι τα Νόμπελ εδώ και πολλά χρόνια τα μοιράζει μια συγκεκριμένη κλίκα με συγκεκριμένους σκοπούς. Αυτός είναι τραμπικός που γράφει το σχόλιο.
1: Εννοείται. Φαίνεται.
0: Ο άλλος λέει, γιατί κανείς δεν του λέει την αλήθεια. Δεν τερμάτισε τίποτα.

0: Να το παίξουμε αθλητική εκπομπή. Ε, να κάνουμε μια απόπειρα να το παίξουμε αθλητική εκπομπή.
1: Και τι, τι αθλητικά λέμε τόση ώρα. Τρεχάλα μας πάνε.
0: Καταρχάς έχουμε τη δεύτερη αγωνιστική της Τίχημαν GBL που μεταδίδεται από το Sport FM TV και από Sky TV. Έχει σήμερα συναρπαστικά παιχνίδια. Έχει Περιστέρι Ηρακλής 88-87 στην παράταση, με τρίποντο του Περιστερίου στο φινάλε.
1: Άφουσες.
0: ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73. Είναι σε εξέλιξη το Άρης ΑΕΚ. Είναι στο δεύτερο λεπτό της τρίτης περίοδου, 45-21 προηγείται ο Άρης με τεράστια διαφορά, 47-21. Και έχει και το τώρα σε εξέλιξη Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων. Βίκος Φάλκονς είναι εντωμεταξύ. Φάλκονς με φι ελληνικό και το υπόλοιπο λατινικούς χαρακτήρες, 71-68 στο 36ο λεπτό. Και η Μύκονος νίκησε το Μαρούσι στο Μαρούσι, 79-82.
1: Μάλιστα.
0: Θες να πούμε και ποδόσφαιρο?
1: Πες τα.
0: Να τα πω, για σένα δηλαδή. Arsenal Lynch 2-1 τελικό.
1: Arsenal Lynch 2-1.
0: Με ανατροπή κιόλας. Άστον Βίλα Μπρέντφορντ. Άστον Βίλα Μπρέντφορντ 2-2 στο 86ο λεπτό. Τσέλσι Μπόρμουθ 5-1 στο 81ο λεπτό. Ήψουιτς Φούλαμ 1-1 στο 90ο. Σάντερλαντ Μπράιτον 0-1 στο 88ο λεπτό. Και 7.30 θα αρχίσει η αναμέτρηση που θα νικήσει στην Τότεναμ στο Old Trafford. Άσος Δαγκωτός, το λέω από τώρα.
1: United. Άσταυτα.
0: Καλά.
1: Άσταυτα. Να πας έτσι γύρω-γύρω για να κερδίσεις, να πας καναχή και να μου λες εμείς δεν πηγαίναμε για τίποτα και...
0: Όχι, πάμε για παραμονή. Έχουμε στην Ισπανία Deportivo Alavés Atlético Madrid 1-1 στο 71ο λεπτό. Γερμανία τελικά Augsburg Bayern Μονάχου 2-2. Hoffenheim Hamburgo 2-3. Mainz Bayer Leverkusen 3-4. Καλά πήγαν οι άμυνες. Πάντερμπορν Στουτγκάρδη 0-2.
1: Η ομορφιά του ποδοσφαίρου δεν είναι να μπαίνουν γκολ.
0: Ουνιόν.
1: Δεν μπαίνουν γκολ, σιγά. Ούτε να δούμε βαρεμάρα και δεν μπαίνουν γκολ. Κορεδεύουμε τις άμυνες. Θα τα παρατήσουν και αμυντικοί. Α, σηκωθούν να φύγουν να δω τι ποδοσφαίρο θα βλέπει. Αφρικα τότε, είναι σε καλή διάθεση η Κωνσταντίνα Βαρσόνα. Ορίστε, και πύραυλο στον Χούθη έπληξε το αεροδρόμιο του Ριάτ στη Σαουδική Αραβία. Δεκάδες τραυματίες, 5 σε κρίσιμη κατάσταση. Τι γίνεται, τα έχει πάρει η φύση στο κρανίο, έτσι. Εικόνες απόλυτης καταστροφής στη Σικελία, ανεμοστρόβιλα, αναποδογύρισαν αυτοκίνητα, ζημιές σε κτίρια και δεκάδες τραυματίες από την ένταση των ανέμων. Είχα ακούσει κάτι καλό από κάτι ακτιβιστές.
0: Ναι.
1: Που λέγανε, τι κάνουμε εδώ πέρα, να σώσουμε τον πλανήτη, όλοι βάτε πλάτη και αυτά. Και βγαίνει και λέγει, ρε παιδιά, λέει, μην το βλέπετε έτσι εγωιστικά. Δεν προσπαθεί ο άνθρωπος να σώσει τον πλανήτη. Προσπαθεί να σώσει τον εαυτό του πάνω στον πλανήτη. Γιατί ο πλανήτης θα υπάρχει. Πάμε να σώσουμε τον πλανήτη. Να του πλανήτη!

0: Έχουμε και το άλλο το θέμα με τον Καρβέλα και τη Βύση. Φίλε, ασχολούνται οι πάντες.
1: Τα λύσαμε όλα τα προβλήματά μας. Τώρα μας έμεινε το Καρβέλα.
0: Εντάξει, και έξω να γινόταν αυτό, θα σχολιόντουσαν με αντίστοιχους.
1: Ναι, το ίδιο λέω. Τα λύσαμε όλα τα προβλήματά μας. Είχαμε για το θάνατο του Μαζονάκη. Δεν τον έχουν αφήσει τον άνθρωπο την ψυχή του να ηρεμήσει.
0: Τραγικό.
1: Ακόμα.
0: Γιατί έχει ουρές αυτό το θέμα.
1: Εννοείται. Αυτό να το καταλάβω. Μπας και γλιτώσει και κανένας άλλος χριστιανός. Αλλά τώρα το αν τσακώνεται η Βύση με τον Καρβέλα, ποιος έχει δίκιο, πόσα ζητάει ο ένας, πόσα ζητάει ο άλλος.
0: Κοίταξε, δίκιο για τα πνευματικά δικαιώματα θεωρώ ότι έχει ο Καρβέλας. Ναι, είναι ο δημιουργός, έχει πνευματικά δικαιώματα. Ναι. Γεια σας. Γεια σας.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Γεια σας.
1: Δεν ξέρω τι συμφωνία υπάρχει ανάμεσα στις δύο πλευρές.
0: Και πόσα έχουν πάρει και
1: αυτό.
0: Αυτά. Αυτά είναι τα κάνουν οι δικηγόροι. Τώρα έχουν βγει, επειδή είπε ο Καρβέλας ότι δεν είπε θα ξανατραγουδήσει. Λέει όποιος θα τραγουδάει τραγούδια από εδώ και πέρα θα πρέπει να του δίνω εγώ την άδεια. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Δεν είπε Σταματέλο δεν θα τραγουδήσει ξανά τα τραγούδια μου.
1: Αλλά για να τραγουδήσει ο Σταματέλος πρέπει να μιλήσει με τον Καρβέλα να πάρει το OK.
0: Και τώρα έχουν βγάλει ολόκληρα ρεπορτάζ τα τραγούδια που δεν έγραψε ο Καρβέλα στη Δύση. Πολύ πριν ταυτιστεί με τις συνθέσεις του, η Άννα Βύση είχε ήδη γνωρίσει σημαντική επιτυχία ερμηνεύοντας τραγούδια των Μίκη Θεοδωράκη, Σταύρου Κιουμουτζή, Δώρου Γεωργιάδη. Αυτός ο Δώρος Γεωργιάδης δεν που λέγε «Αν ήμουν πλούσιος» ή όχι. «Καράβο κύρις, βασιλιάς ταξιδευτής, όσα και εσύ και εσύ και εσύ θα ονειρευτείς». Κάπως έτσι δεν τραγούδι. Τάκι Μπουγά, Σπύρου Λασόπουλου και άλλο.
1: Έχει ερμηνεύσει Τάκι Μπουγά, πλανητάρχη.
0: Αυτός δεν είναι Τάσος.
1: Τάσος Μπουγάς, ναι, έλα, γι' αυτό είσαι κορυφή, γιατί ακόμα και σε αυτή τη λεπτομέρεια με διόρθωσες.
0: Όχι ρε παιδί μου, εντάξει, απλώς παίζαμε πολύ Μπουγά, έχεις κανένα Μπουγά να παίξουμε. Ελπίζω να μην ακούω, δεν έχεις. Δεν έχει βάλσαν Μπουγά στο playlist.
1: Καλύτερα.
0: Δεν το περίμενα, θεωρώ φανατική του Μπουγά.
1: Φαίνεται.
0: Το κίτρινο γαλάζιο και με ενεξεδεί. Αυτός που περιμένω, ούτε αυτά έχεις.
1: Το αυτός που περιμένω ποιανού είναι.
0: Δεν είναι του Καρβέλα.
1: Δεν είναι του Καρβέλα.
0: Αυτό κρατάς αυτό. Ναι. Ότι δεν είναι του Καρβέλα.
1: Μάλιστα.
0: Ας κάνουμε απόψε μια αρχή. Μεθυσμένη πολιτεία.
1: Ούτε
0: όσο έχω φωνή.
1: Θα στο τραγουδάω.
0: Ούτε αυτό. Ναι, δεν τάξει αυτά. Δεν έχει τίποτα που βύσει. Τι έχει μόνο του Καρβέλα, έχει η Βαλσάμι. Τα έχει κάνει τάτσι Μητσικός με τον Καρβέλα. Δεν πειράζει, βάλε ένα Καρβέλα.
1: Να κάνω μια ερώτηση. Μισό. Μια ερώτηση. Και παίζουμε τώρα εμείς εδώ ως Sky ένα τραγούδι που είναι του Καρβέλα, το τραγουδάει η Βύση.
0: Ναι.
1: Απαγορεύει ο Καρβέλας να το τραγουδάει η Βύση. Από εδώ και πέρα.
0: Εδώ οι σταθμοί πληρώνουν δικαιώματα.
1: Ναι. Α, οι σταθμοί είναι στην απόξω.
0: Ναι. Όχι, πληρώνουν δικαιώματα.
1: Αυτό λέω, πληρώνουν δικαιώματα.
0: Ο Καρβέλας παίζει τραγούδι, θα πληρωθεί. Κατάλαβες, σου λέω.
1: Ναι, έχουμε δικαίωμα να το παίξουμε γιατί το τραγούδι το τραγουδάει η Βύση.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Είσαι σίγουρος γι' αυτό?
0: Ναι.
1: Μην έρθει κανένα εξώδικο και μας ζητάει ο Καρβέλας.
0: Μην στείλει εξώδικο η Βύση και να λέει τραγουδάω εγώ τώρα. Δεν έχει. Τα παίρνει ο δημιουργός, Καρβέλας. Πληρώνονται όλοι οι δημιουργοί. Δεν έχεις κανένα τραγούδι. Βύση. Έλα, φίλε. Τώρα.
1: Ούτε το Μεθυσμένη Πολιτεία.
0: Τα έχει
1: τίποτα.
0: Μόνο τώρα, αλλά τις έχει να τα βάζει εκεί που γουστάρει. Η Βύση συνεργάστηκε με σημαντικούς συνθέτες και βρέθηκε δίπλα σε καταξιωμένους ερμηνευτές όπως ο Γιώργος Νταλάρας και Χάρης Αλεξίου. Και έχουμε τώρα την ιστορία της Άννας. Ας κάνουμε μια αρχή, λέει. Ναι. Κέρδισε το πρώτο βραβείο στο Διεθνές Φεστιβάλ Τραγουδίου. Στο Φεστιβάλ Τραγουδίου της Θεσσαλονίκης. Σε δίσκο περιλαμβάνονται συνθέσεις σημαντικών δημιουργών, μεταξύ άλλων Γιάννης Πανός, Αντώνης Βαρδής, Σπύρος Βλασόπουλος. Αχ, να μου να στα χέρια σου καράβι.
1: Ποιο θα έλεγες? Μια καράβι θα έλεγες.
0: Γίνει το τραγούδι σου, δεν λέω τίποτα. Αγάπησέ με, κλαδί ροδιάς, γεια σας τριαντάφυλλα. Αυτά θα τραγουδάει τώρα, βέβαια.

0: Στο άλμπουμ, ναι, υπήρχαν ακόμα τραγούδια όπως το «Καίγεται ο κόσμος καίγεται». Μίλησέ μου, κάνε ένα τσιγάρο και το ξέρω, θα έρθεις ξανά.
1: Ναι. Κάτι μου λένε το
0: και ελληνική
1: μου.
0: Διασκευή της διεθνούς επιτυχίας Woman in Love της Barbara Streisand. Δύο συμμετοχές στη Eurovision, Auto Stop σε μουσική Τζικ Νακασιάν και στίχους Ρόνι Σοφού. 13η είχε έρθει και δύο χρόνια αργότερα το 82 εκπροσώπησε την Κύπρο με το «Μόνο η αγάπη», τερματίζοντας την 5η θέση.
2: Το
0: Αυτά
2: stop.
0: Δεν τα έχει γράψει ο Καρβέλα.
2: Συγγνώμη, το Stop.
0: Ναι. Θυμάσαι το άλλο που λέγανε. Πώς το λένε, Μπάξ.
2: Μπράβο.
0: Το Stop.
2: Αυτό.
0: Όχι, αυτό είναι.
2: Έχουμε μπερδευτεί με τα τραγούδια και τα δικαιώματα.
0: Όχι, είπαμε. Ναι. Τα επόμενα χρόνια συνεργάστηκε με τον Νικό.
2: Και τώρα δεν το βλέπω να.
0: Αλλά και στη διάρκεια αυτής της μακράς δημιουργικής σχέσης, τραγουδίστρια δεν σταμάτησε να ερμηνεύει τραγούδια άλλων συνθετών. Δηλαδή, εντάξει, ο Καρβέλας.
2: Δεν ήταν έτσι αποκλειστικό.
0: Την ανέδειξε ο Καρβέλας, αλλά και εκείνη με τον τρόπο που τραγούδισε ανέδειξε τα τραγούδια του Καρβέλα.
2: Ωραία.
0: Το ξέρεις πώς πάει τώρα. Το έχεις δει, τι κατεύθυνση παίρνει. Ότι δεν έκανε καριέρα λόγω Καρβέλα.
2: Ξεκίνησα
0: τώρα και διάμεσα στις σχέσεις έχουμε κι άλλα. Είδες πως τρίβει τώρα λίγο το βαβόλι.
2: Ναι, ξεκίνησα πριν με άλλους και πήγα και του Καρβέλα. Αλλά ήμουν γνωστή από πριν, σου λέει.
0: Όχι, και ενδιάμεσα.
2: Έκανα καριέρα
0: και με άλλους.
2: Ακριβώς.
0: Ακόμα και κατά τη διάρκεια αυτής της μακράς δημιουργικής σχέσης, τραγουδίστρια δεν σταμάτησε να ερμηνεύει τραγούδια άλλων συνθετών. Τι άλλο να σου πω, δεν καταλαβαίνεις. Έκανε κι άλλους φίρμες. Άννα με βίωνε. Καρκινικό. Διαβάζεται και από τις δύο πλευρές. Το ίδιο. Καρκινικό όνομα.
2: Δεν το ξέρω.
0: Και από δεξιά στα αριστερά και ανάποδα.
2: Και από αριστερά στα δεξιά. Υπάρχει άλλο τέτοιο όνομα.
0: Ε?
2: Υπάρχει άλλο τέτοιο όνομα.
0: Δεν μου έρχεται κάτι. Θα μας πούνε οι φίλοι εδώ που ψάχνουν, δεν τα ξέρουν όλα. Τι θες τώρα να πούμε ειδήσεις. Τι άπουμε εδώ, τις έχουμε πει όλες. Μέχρι και με την Άννα και τον Νίκο ασχολούμαστε.
3: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
4: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
5: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
10: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
11: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
2: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σόου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σόου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11:15 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλλας και αυτός all in θα είναι.
3: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να χαλαρώσει την πίεση προς τη Ρωσία. Τόνισε σήμερα η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική Κάγια Κάλλας με αφορμή τη συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την αύξηση των εξαγωγών ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ και τις διεθνείς αγορές. Προειδοποίησε ότι η αναστολή των κυρώσεων στο ρωσικό ντίζελ θα εξασφάλιζε πρόσθετα έσοδα στη Μόσχα. Κατηγόρησε τη Ρωσία ότι σκότωσε περισσότερους από 80 Ουκρανούς αμάχους μέσα σε 2 ημέρες και ότι εντείνει τις υβριδικές επιθέσεις εναντίον χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Προανήγγειλε ότι τη Δευτέρα οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να εγκρίνουν τη μεγαλύτερη από την έναρξη του πολέμου διεύρυνση της λίστας προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται σε ευρωπαϊκές κυρώσεις με στόχο να περιοριστεί η δυνατότητα της Ρωσίας να συνεχίσει τον πόλεμο. Οι γερμανικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας παραμένουν σε ισχύ για το Βερολίνο, προωθεί νέα μέτρα κατά της Μόσχας μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους, δήλωσε σήμερα και ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης. Στο μεταξύ, στους 12 ανήλθαν οι νεκροί, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά από ένα ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια. Σήμερα η Ρωσία είπε ευχαριστώ για την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές ντίζελ μέσω της ρήψης 5 βομβών ολίσθησης σε κτίρια κατοικιών στη Ζαπορίζια, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Συνελήφθηκε ο δεύτερος δράστης της αιματηρής επίθεσης σε βάρος 32χρονου που σημειώθηκε το απόγευμα της 5ης στην Ελευσίνα. Συγκεκριμένα την ώρα που ο 22χρονος, ο οποίος είχε παραδοθεί χθες, βρισκόταν στην Ευελπίδων προκειμένου να περάσει από τη διαδικασία του αυτοφόρου, εμφανίστηκε και ο 18χρονος, ο οποίος παραδόθηκε στην αστυνομία. Οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Τους απαγγέλθηκε κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ο 32χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, είναι γνωστός στην περιοχή για την αντιφασιστική του δράση. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα αντιφασιστική συγκέντρωση στην πλατεία Ιρών στην Ελευσίνα, ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ισχυρή έκρηξη ακούστηκε νωρίτερα στο αεροδρόμιο του Ριάντ, πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με όσα δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στα διεθνή πρακτορία. Διπλωματική πηγή ανέφερε ότι το διεθνές αεροδρόμιο επλήγει από πύραυλο των δυνάμεων των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Σύμφωνα με τις αναφορές, πολλά ασθενοφόρα έχουν σπεύσει στην περιοχή του αεροδρομίου, ενώ τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Οι αεροπορικές εταιρείες Etihad, Kuwait Airways και Qatar Airways ακύρωσαν πολλές πτήσεις προς το Ριάντ. Πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους Έλληνες αλλήλεις, προανήγγειλε ο αρμόδιος υπουργός Μαργαρίτης Χινάς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο χωρίς να προσδιορίσει το τελικό ποσό. Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ, έχει ήδη γίνει μια προσπάθεια ενίσχυσης των αλλιέων, ενώ μετά από συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό, συμφωνήθηκε να εξεταστεί ένα επιπλέον μέτρο. Να παραμείνουν τα νησιά μας ζωντανά χειμώνα και καλοκαίρι, ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ολοκληρώνοντας τη διήμερη επίσκεψή του στο Καστελόριζο. Υπογράμμισε την ανάγκη να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε οι κάτοικοι και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι να μπορούν να παραμένουν στον τόπο τους. Σε άλλες 3 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές μετά το δυστύχημα με ένα νεκρό και ένα σοβαρά τραυματία χθες το πρωί σε εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Συνελήφθησαν ένας εργοδηγός της εταιρείας, ο υπεύθυνος τμήματος υγείας και ασφάλειας και ένας χειριστής έργου. Αναζητείται ένα ακόμα άτομο 67 ετών. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι για έκρηξη και για κοινώς επικίνδυνη βλάβη. Χθες είχε συλληφθεί με τις ίδιες κατηγορίες ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου που είχε αναλάβει τις εκτεταμένες εργασίες συντήρησης της εγκατάστασης της Motor Oil. Τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ούτε φέτος έλαβε ο ίδιος η χώρα του τον Νόμπελ Ειρήνης, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι η συμβολή του στον τερματισμό 8 πολέμων και στην απελευθέρωση των Ισραηλινών και άλλων ομήρων σε διάφορες χώρες δικαιολογούσε τη βράβευσή του. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League μεταδίδεται από τον Sport FM TV. Στις αναμετρήσεις που ολοκληρώθηκαν νωρίτερα, Περιστέρι Ηρακλής 91-89, Μαρούσι Μύκονος 79-82, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73. Σε εξέλιξη αναμετρήσεις, Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων, Προμηθέας Παναθηναϊκός και Άρης ΑΕΚ. Αναμέτρηση που μεταδίδεται και από την τηλεόραση του Sky. Στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, η ΑΕΚ φιλοξενεί στις 7.30 τον Όφη, ενώ την ίδια ώρα ο Αστέρας υποδέχεται τον Ατρόμητο. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα προβλέπονται αύριο μετά το μεσημέρι στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 5 και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 ως 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αύριο η μέρα θα ξεκινήσει με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά. Μάλιστα, στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο πιθανόν να είναι τοπικά έντονες. Βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι. Στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας, Μινάς Τσαμόπουλος και Νίκος Σταματέλος.
0: Γεια σου, Ντέπι. Ντέπι, 2-11.
1: 2-11.

0: Depp211 είναι στο Instagram, μπείτε, μπείτε, να γεμίσουμε followers.
1: Να γίνουμε influencers.
0: Influencers, ρε φίλε. Τα πιτσιρίκια λέει θέλουν να γίνουν influencers.
1: Όχι, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Ε?
1: Γιατί να μην γίνουμε κι εμείς.
0: Όχι. Όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω influencer. Όχι εγώ, το λέει η έρευνα. Κυρίες και κύριοι, 8 λεπτά μετά τις 7 μπήκαμε στο τέταρτο ημίωρο.
2: Και έχει και πέμπτο.
0: Έχει και τρομακτικό πέμπτο ημίωρο που κλείνουμε εκεί. Είναι η εκπομπή Δύο Φίλοι.
2: Τρεις απόψεις.
0: Συντονισμένοι στο Sky, στους 100,3. Είναι Σάββατο βράδυ. Δεν ξέρω τι θα κάνετε, που θα πάτε. Ζητάμε τα μουσικά ραδιόφωνα. Πείτε μας, θα βγείτε. Πού θα πάτε. Ευχαριστούμε. Απλά πάλι σήμερα. Ευχαριστούμε για τα πάρα πολλά μηνύματά σας, τα εκατοντάδες μηνύματά σας. Διαβάζω εδώ Δήμητρα, Πόπη, Ελένη, Μαρία, Κωνσταντίνα, αλλά θα εστιάσω στο μήνυμα του Νίκου Σταμαθέν. Μη σπρώχνεστε ρε παιδιά, μη σπρώχνεστε. Μια άλλη φορά που έβρεχε, την περασμένη εβδομάδα ήταν, ναι. Πότε ήταν. Που αρχίζει μια εκπομπή και ακούω, δεν θα πω ραδιόφωνο και αυτό.
2: Ναι.
0: Και μπορούμε να πούμε, έβρεχε τώρα. Γεια σας, καλημέρα και αυτά, μπορούμε να πούμε ότι είναι μια βροχερή μέρα. Αφήστε να πείτε τα κανονικά, πείτε τα απλά. Στόμφος.
2: Δεν μπορούμε να πούμε. Είναι μια βροχερή μέρα.
0: Μπορούμε να πούμε ότι είναι μια βροχερή μέρα και ξέρω είναι καρέκλες. Γίνεται με αυτή τη δουλειά. Γεια σου, Εφή. Καλησπέρα, παιδιά. Την Κυριακή θα είμαι καρύτενα. Πώς θα είναι ο καιρός. Αύριο, δηλαδή. Μπορεί και να βρέχει.
2: Έτσι, όπως άκουσα, θα βρέχει σε όλη την Ελλάδα.
0: Γεια σου ρε Μάνο, θα ασχολούνται όλοι με το ζεύγος και σε κάνα δύο μήνες ξαφνικά θα τα βρουν. Μακάρι, μακάρι.

0: Πριν συνεχίσουμε με το ζεύγος και τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών, είδες τι έγινε στο Βαγέκας, Ράγιο Αθλέτικ.
1: Ποιο?
0: Διαμαρτύρονταν για τη διοίκηση της ομάδας, η οπαδή της Ράγιο.
1: Ναι.
0: Και στο 13ο λεπτό πέταξαν μπύλες στο γήπεδο.
1: Τι πέταξαν?
0: Μπύλες, μικρές μπύλες.
1: Μπύλες, ναι.
0: Και σαΐτες.
1: Και σαΐτες.
0: Αλλά γέμισε το γήπεδο.
1: Και δεν μπορούσαν να παίξουν, ναι.
0: Τίποτα, το διάκοψε ο διαιτητής.
1: Βέβαια.
0: Προσπαθήσαν να τα βγάλουν έξω, αλλά ήταν τόσα πολλά που συνεχίσαν να ρίχνουν. Προσπάθεια. Μ' άρεσε και το άλλο που είχαν κάνει στην Γερμανία που πετάγανε μπαλάκια του τέννις. Mm. Που είχε γεμίσει το γήπεδο μπαλάκια του τέννις, γιατί ήταν, θεωρούσαν ακριβές τις συνδρομές τα τηλεοπτικά. Και δώσ' του μπαλάκια σε όλο το γήπεδο.
1: Τι? Διακόπη.
0: Ναι, αφού δεν μπορούσε να παίξουν μπαλά.
1: Όλο ιδέες είσαι. Εμένα μ' άρεσε, δεν θυμάμαι, στην Ισπανία έγινε με τον τυπάκο τον ποδοσφαιριστή που έπαθε καρδιακή προσβολή, ένας φιλάθλος τρίτη κατηγορία ήταν. Και είχε ξεκινήσει γιατρός να τρέχει,
0: το είδα,
1: με,
0: ναι,
1: την τσάντα από το ύψος της σέντρας στη γραμμή για να πάει στο πέταλο.
0: Και να διασχίσει το μισό γήπεδο.
1: Ναι, και έτρεχε και η γυναίκα δεν μπορούσε. Πήγαινε όσο μπορούσε. Ναι, κοπέλα, αλλά είχε βάρος. Και πάει ο πιτσιρικάς, ρε φίλε, τη βουτάει την τσάντα όλη, την πήγε τρεχάλα, τον περίμενε άλλος εκεί, πηδάει τα διαφημιστικά του, δίνει την τσάντα. Και σώθηκε ο άνθρωπος, ρε φίλε. Ανεβήκανε γρήγορα, πρόλαβε και άλλοι, πήγε πιο γρήγορα.
0: Ναι, γιατί δεν κουβαλούσε όλο αυτό το βάρος.
1: Είχε τον απεινιδωτή μέσα και τα πάντα. Και σώθηκε ο άνθρωπος. Όπως συγκινητικό, ρε φίλε.
0: Ναι, αυτές είναι ωραίες κινήσεις.
1: Σήμερα είχαμε και εκδήλωση των δρομέων ελπίδας στο ΑΚΑ για την επίσημη ανακοίνωση του τρίτου Zero Discrimination Run που θα γίνει στο ΑΚΑ στις 29 Νοεμβρίου. Εκδήλωση των δρομέων ελπίδας. Γεια σου Γιάννε Γλυκέ, εκείνος μας το επικοινώνησε. Να σε καλά.

0: Αυτό που σου έλεγα πριν, θέλω να γίνω influencer, είναι ένα θέμα, μια έρευνα που έχει την κάνει σήμερα, την είχε στην Καθημερινή.
1: Το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο.
0: Ο Αποστόλος Λακασάς. Ναι. Και για TikToker και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, ναι, η τάση λέει αυτή τροφοδοτείται από την επιρροή των social media. Όταν συζητάς με τα παιδιά, ιδίως στη Generation Z, για το πόσο δύσκολο είναι να γίνει κάποιος επιτυχημένος TikTok και λοιπά και πόση δουλειά απαιτείται, τότε μετριάζει τον ενθουσιασμός, λέει. Είναι λίγο μπερδεμένα τα παιδιά.
1: Ναι, γιατί
0: θεωρούν ότι είναι λάμψη, εύκολος πλουτισμός.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζουν τα επαγγελματικά όνειρα των εφήβων. Όταν συζητήσει με τα παιδιά αυτά, ναι, σύμφωνα με έρευνα του ΕΚΠΑ, καταγράφεται μια δεύτερη τάση με βάση την οποία το ακαδημαϊκό αντικείμενο έρχεται σε δεύτερη μοίρα, καθώς επιλέγονται σχολές με κριτήριο την πόλη φοίτησης. Αυτό μπορεί να είναι και θέμα οικονομικό.
1: Ακριβώς αυτό. Πολλοί θέλουν να είναι στον τόπο κατοικίας τους για να γλιτώσουν.
0: Δεν βγήκε ο Πρίτανης ήταν στην Πάτρα.
1: Στην Πάτρα.
0: Λέει, δεν μπήκαν να γραφτούν 400 παιδιά, εκ των οποίων 9.
1: Στην ιατρική.
0: Στην ιατρική. Δηλαδή, όχι
1: πέρασαν. Μπράβο. Πέρασαν ιατρική και δεν μπόρεσαν να πάνε.
0: Μετά αρχίσανε τα εξαίρεση. Μπορεί να έχουν πάει στο εξωτερικό. Μπορεί κάποιος να βρει αυτά τα 9 παιδιά. Και αν έχουν πάει εξωτερικό, μεγάλο του με χαρά. Ποια είναι αυτά τα 9 παιδιά που περάσαν ιατρική και δεν έχουν. Αν δεν έχουν χρήματα να πάνε να σπουδάσουν, να τα πάρει κάποιος, αν όχι όλα, ένα-δύο από αυτά υπό την χορηγία του να τα σπουδάσει. 9 παιδιά που μπήκανε ιατρική και δεν πήγαν να γραφτούν στην Πάτρα. Μπορεί και τα 9 να έχουν πάει εξωτερικό, δεν ξέρω. Αλλά αν έστω και ένα από αυτά τα 9 δεν πήγε στην Πάτρα να σπουδάσει ιατρική μετά από τόσο διάβασμα, γιατί δεν έχει λεφτά. Δεν μπορεί κάποιος χριστιανός, τόσοι υπάρχεται με λεφτά, να πάει να κάνει μια χορηγή, να το βρει το παιδί και να το σπουδάζει.
1: Μακάρι να μπορεί κάποιος να θέλει κάποιος να το κάνει αυτό. Να ασχοληθεί με αυτό.
0: Κρίμα. Σου λέω να δούμε γιατί δεν πήγανε. Έτσι.
1: Ναι, μπορεί να είναι αυτό που είπες στην αρχή. Να φύγανε στο εξωτερικό. Μακάρι.
0: Έστω ένα από αυτά τα 9 παιδιά να μην έχει πάει γιατί δεν έχει χρήματα η οικογένειά του να το στηρίξει και σβήνει το όνειρό του να γίνει γιατρός. Δεν υπάρχει ένας. Ένας. Να τα χρεώσει την εταιρεία του, ρε παιδί μου. Να τα βάλει την τσέπη του.
1: Ναι, πόσο θα είναι το.
0: Να στηρίξει το παιδί αυτό.
1: Τα έξοδα, τα μηνιαία έξοδα. Νομίζω ότι γι' αυτό σου λέω.
0: Τώρα πάνω από χιλιάρικο.
1: Όπως λες, αυτοί που έχουν. Πτώση έχουν λεφτά.
0: Ένας. να μην πήγε επειδή δεν είχε λεφτά η οικογένειά του. Μακάρι να ήταν άλλοι λόγοι που δεν πήγαν.
1: Ναι, μακάρι να αλλάξαν. Όπως είπες, και οι 9 να έχουν φύγει στο εξωτερικό για σπουδές στο εξωτερικό.
0: Αλλά έστω και ένα από αυτά τα 9 παιδιά. Δεν μπορεί να βρεθεί κάποιος. Εύκολο είναι. Πάρ' τον Πρίτα να σου πει ποιο είναι. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα τώρα και αυτά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ένας, μια χορηγία, κάτι, ξέρω εγώ. Δεν είναι τρομερό, ρε φίλε. Να μπεις ιατρική και να μην έχεις.
1: Και να μην, ναι, να μην μπορείς να πας. Ιατρική.
0: Είναι φοβερό, ρε φίλε.
1: Όχι η χθιοκαλλιέργεια μεσολογίου.
0: Ναι, αλλά επειδή θέλει πολύ διάβασμα.
1: Λέω για η χθιοκαλλιέργεια μεσολογίου, γιατί όταν έμπαινα εγώ πανελλαδικές, έμπαινες με 3 μεσόρο.
0: Εντάξει, ναι, μην συγκρίνουμε
1: αυτό σχολές, σου λέω.
0: Αλλά η ιατρική είναι δύσκολη σχολή. Θέλει διάβασμα. Τι θα κάνουμε τώρα.
1: Η ιατρική είναι, πάντα θέλει διάβασμα. Είναι ιατρική τελεία. Δεν το συζητάμε.
0: 9 παιδιά.
1: Δεν είναι ένας. Να πεις για χύψη λόγο.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ, κανένας, το πανεπιστήμιο δεν πρέπει να κάνει μια έρευνα να δει τι, πώς, γιατί.
1: Τι να σου κάνει.
0: Επιστημονικά, ρε, όχι, ναι, να τους πάρει. Δηλαδή τι είναι αυτοί, ρε παιδί μου, που δεν πήγανε. Πόσα είναι αγόρια, πόσα είναι κορίτσια, από ποιες περιοχές, τι, πώς, γιατί. Δεν πρέπει κάποιος, μπορεί να το κάνουν, δεν ξέρω. Αλλά δεν έχω διαβάσει κάτι, δεν πρέπει κάποιος.
1: Εγώ έχω μείνει στο ότι 9
0: να το αναλύσει αυτό το φαινόμενο. Πετάμε έναν αριθμό που όντως είναι εντυπωσιακός, όντως προβληματίζει. Αλλά από εκεί πέρα δεν πρέπει να δούνε την ανθρωπογεωγραφία αυτών των 400 παιδιών που δεν πήγαν να γραφτούν στο πανεπιστήμιο.
1: Ναι, και συμφωνώ σε αυτό που λες. Για να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα. Γιατί τώρα να πετύχεις και να μην πας, για κάποιο λόγο γίνεται. Να δούμε ποιος είναι ο λόγος.
0: Μπορεί να είναι για καλό λόγο να έχεις φύγει. Μπορεί άλλο να μετάνιωσε.
1: Ναι, ας πει όχι, θα δώσω του χρόνου ξανά.
0: Θα γίνω ηθοποιός.
1: Ναι, θα γίνω ό,τι δει, θα δώσω του χρόνου ξανά να πάω σε σχολή. Οτιδήποτε.
0: Ο Ατήλιος σπουδάζει ιατρική, το θυμάσαι.
1: Βέβαια.
0: Ο Γκιονάκης σπουδάζει ιατρική και δεν ξέρω πώς οι άλλοι που αλλάξανε μετά. Αλλά θέλω να σου πω, δεν υπάρχει κάποιος.
1: Φαντάζομαι ότι σίγουρα υπάρχουν.
0: Δεν ξέρω, είναι το μέλλον ενός ανθρώπου. Λοιπόν, τι επάγγελμα σπουδές θέλουν να κάνουν οι έφηβοι? 25% influencer και youtubers.
1: Τιούμπερ. Ναι, είναι αυτό που είπες και πριν, το εύκολο χρήμα. Πιστεύουν στο εύκολο χρήμα.
0: Αυτό έχει καταστρέψει κόσμο. 16% ψυχολογία, εγκληματολογία. 14% πληροφορική και τεχνητή νοημοσύνη. Μόνο.
1: 14% τι είπες?
0: Πληροφορική, ναι. Τεχνητή νοημοσύνη.
1: Μόνο.
0: 12% οικονομία και διοίκηση. 6% στρατιωτικές και σχολές αστυνομίας.
1: Αυτό είναι για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση.
0: Ναι, δεν πάνε.
1: De facto. Και ναι, μπράβο, δεν συμπληρώνουν τους αριθμούς.
0: Δεν πάνε, ρε. Πώς θα τις γεμίσουμε τις μπελαρά, ρε. Πόσες μπελαρά να κυβερνήσει αυτός ο Δένδια μόνος του? 5% επιλέγουν σχολή με αποκλειστικό κριτήριο την πόλη που εδρεύει. Προφανώς γιατί μένουν σε αυτή την πόλη.
1: Αυτό ακριβώς. Για να μην έχουν έξω.
0: Εγώ θα δηλώσω Λάρισα, ό,τι σχολή υπάρχει στη Λάρισα, γιατί δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα οι γονείς μου να με στείλουν σε άλλη πόλη.
1: Για να είναι τα έξοδα μου, το πήγαινε έλα στο πανεπιστήμιο.
0: Εγώ θα δηλώσω Αθήνα, γιατί είναι ψηλότερες οι βάσεις και δεν μπαίνω, ενώ θα μπαίνω Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Δηλώνω μόνο Αθήνα.
1: Γιατί, ναι, αλλά δεν μπορώ να πάω. Ακριβώς.
0: Και δεν μπαίνεις.
1: Θα περάσω στην Πάτρα, αλλά δεν θα μπορώ να πάω.
0: Μπορεί να την έχεις δηλώσει καν την Πάτρα σου. Δηλώνω
1: σωστό και
0: μόνο Αθήνα.
1: Ναι. Γιατί σου λέει δεν έχω. Και να περάσω στην Πάτρα δεν έχω να πάω.
0: Και μετά μου βγαίνετε, μου χλέγεστε, μου ευαισθητοποιείστε για το δημογραφικό πρόβλημα. Δεν γεννάμε, δεν κάνουμε, δεν δείχνουμε. Πόνος βαθύς. Θα το λύσουμε. Να εδώ, να εκεί. Βγαίνουν και οι αρμόδιοι υπουργοί της εκάστοτε κυβέρνησης. Γιατί δεν δημιουργήθηκε τώρα το δημογραφικό. Και πώς κάνουμε αυτό, κάνουμε εκείνο, κάνουμε αυτά. Και βγαίνει και μια έρευνα που σου λέει όλα τα γάλατα, τα βρεφικά και αυτά είναι ακριβότερα εδώ για από ό,τι στην Ευρώπη την υπόλοιπη.
1: Οπότε.
0: Γιατί εδώ δεν κάνεις τον τζίρο που κάνεις στις άλλες χώρες, γιατί είναι μικρός ο πληθυσμός.
1: Ναι. Άρα πρέπει, εγώ θέλω το ίδιο κέρδος ως εταιρεία. Τι θα κάνω?
0: Αλλάς αυτό. Το κράτος τι κάνει?
1: Τίποτα.
0: Φέρε εδώ ένα πολιτικό να δεις. Θα νομίσεις ότι ζούμε σε άλλο κράτος. Φάρ τον εδώ, να σου πει πώς θα λυθεί το δημογραφικό. Θα νομίζεις ότι ζούμε σε άλλο. Έχετε δίκιο, κύριε Σταματέλο.
1: Αλλά. Πρόσεξε, στο έχετε δίκιο, αλλά. Δεν έχετε δίκιο, κύριε Σταματέλο. Αυτό σου λέει. Όπου τα βάζεις το αλλά διαγράφεται ότι έχει προηγηθεί.
0: Ναι, αυτό μου λέει ένας φίλος. Άμα βάλεις αλλά, λέει ότι έχεις πει προηγουμένως, δεν υπάρχει.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι, θα σου πει να μην παραγνωρίζουμε όμως τις προσπάθειες της κυβέρνησης, η οποία με αυτά που μπορεί και σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, με ενεργειακές και γενικότερες οικονομικές κρίσεις και αυτά, κάνει ό,τι μπορεί.
1: Και το γνωστό πείμα.
0: Το γνωστό πείμα. Έχουμε δώσει και τα επιδόματα, έχουμε δώσει και τα κοινά επιδόματα και αυτά. Εγώ από όσους γνωρίζω, επίδομα δεν έχουν πάρει.
1: Καλά, και εγώ δεν ξέρω κάποιον να έχει πάρει επίδομα, αλλά τέλος πάντων. Δεν είναι λύση το επίδομα. Ή τουλάχιστον στη μορφή που δίνεται.
0: Είμαστε πώς είμαστε. Τώρα μου φαίνεται ούτε 10 εκατομμύρια.
1: Πέσαμε κάτω από τα 10.
0: Κάπου είχα διαβάσει εκεί. Το ακουμπάμε πλέον το 10. Μην ξεχνάς ότι είναι και τα παιδιά των μεταναστών που ήρθαν εδώ και έχουν καταγραφεί Ελληνόπεδο. Εδώ γεννηθήκαν, εδώ μεγαλώνουν. Ναι. Είχαμε και αυτό.
1: Θα ήμασταν πολύ πιο κάτω.
0: Μας περιμένουν σαν όριμο φρούτο. Να γεράσουμε και να πέσουμε μόνοι μας.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Γεια σου, ρε Γιώργη. Κάποτε τις φωνές των τραγουδιστών τις κλείδωναν οι εταιρείες. Σήμερα λέει την κλειδώνουν οι δημιουργοί. Εξέλιξη. Γράφει σε παρέτηση Καζαντζίδης. Αδελφέ, ο Καζαντζίδης είχε υπογράψει συμβόλαια.
1: Με τον Νικολόπουλο δεν ήταν που ήταν στα δικαστήρια ο Καζαντζίδης.
0: Ναι, αλλά είχε υπογράψει συμβόλαια. Ήταν γι' αυτό και έχασε την ιστορία. Δεν ξέρω αν το συνέφεραν οι όροι που είχε υπογράψει.
1: Άλλο αυτό.
0: Αλλά είχε υπογράψει συμβόλαια. Ναι. Πέγραψε, τους είχε υπογράψει.
1: Κώστα μου, όχι, δεν έδωσε το 85. Το θυμάμαι το Αρουγή και Ευδοκίμηση ως...
0: Εγώ ήμουνα.
1: Έχεις έρθει να το 85.
0: Είμαστε τουλάχιστον για 10 χρόνια παράδειγμα. Αρρωγή και Ευδοκίμηση.
1: Τα θυμάμαι, Αρρωγή.
0: Δεν ξέρανε τι σήμαινε Αρρωγή και Ευδοκίμηση. Δεν θυμάμαι τον τίτλο της έκθεσης.
1: Ούτε και εγώ, αλλά θυμάμαι ότι ήταν Αρρωγή και Ευδοκίμηση. Ναι.
0: Και μια ολόκληρη χρονιά χαρακτηρίστηκε από την Αρρωγή και την Ευδοκίμηση. Εσύ δεν τον πρόλαβες.
1: Εγώ ήμουν το 90 με τις απεργίες των καθηγητών που ήταν να τελειώσω 17-18 Ιουνίου Και τέλειωσα μέσα Αυγούστου.
0: Εγώ, φίλε, θυμάμαι ότι Δευτέρα που έδινα εγώ Πανελλήνιες, την Κυριακή είχε κερδίσει ο Παπανδρέου τη δεύτερη εκλογή το 85. Και δεν έκλεισα μάτι. Γιατί είχαμε μία που καθόταν από κάτω και είχε τα μεγάφωνα, λες και είμαστε χαριλά του Κούπη.
1: Καλά, πάντου Πασόκ. Και αλλού να μένες πάλι δεν θα κοιμόσουνα. Δεν σου φταίει από κάτω η γειτόνισσα.
0: Όχι, μια χαρά πήγα.
1: Τα βλέπεις.
0: Δεν έπνευσε. Πήγα αγωνιστικά.
1: Πες τα εσύ να μην τα λέω εγώ.
0: Ναι, δηλαδή κοιμόμουν και άκουγα δε. Από την πολύ νύστα με πήρε ο ύπνος τελικά. Αλλά είχα στο μυαλό μου πνοθεραπεία. Λέω Αντρέας, Νίκη. Πορεία δόξας. Κατακτάμε τις κορυφές.
1: Μπήκε στη νομική, ναι. Γιατί πήρε ο Αντρέας τις εκλογές.
0: Γιατί κοιμήθηκα. Με τους πανηγύρια. Ακριβώς. Του Ανδρίκου Παπανδρέου. Του Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Παπανδρέου. Με Κάρμινα Μπουράνα και ό,τι άλλο αυτό, έπαιζε τότε.
0: Αυτό με καθοδήγησε. Σηκώθηκα το πρωί και πέρναγα μέσα από τείχους.
1: Κάθε επιτυχία στη ζωή σου έχει πράσινο χρώμα. Και τον ήλιο που ανατέλει.
0: Όχι κάθε επιτυχία.
1: Τάκ, το έκανα λίγο λίσα.

0: Ο Γιάννης Αυγεράκης. Γιάννη μου, παρακαλά σε μένα, απέναντι την έχω. Μινά, παρακαλούμε, θα μας βάλεις Eye of the Tiger. Άμα γουστάρει. Το έχει, το έχει έτοιμο, παιδιά.
1: Αλήθεια.
0: Δεν κάνει πλάκα, ναι. Αφού έχει μείνει έκπληξη.
1: Αλήθεια,
0: δεν τη βλέπεις έκφραση που πήρε. Λέει, το έχω έτοιμο. Δώσε! Ακούτε Sky 100,3. Είναι Σαββατόβραδο.
1: Πουθενά δεν πάω. Που λέει και το τραγούδι.
0: Περνάμε μούρλια.

0: Θυμάμαι, ρε φίλε, είχα να πάει με τον πατέρα μου να δω το Rocky 1 και με δεν με είχαν βάλει μέσα.
1: Γιατί?
0: Γιατί ήταν για ενήλικες. Το Rocky 1.
1: Ναι.
0: Που τώρα, αν το δείξει σε παιδί 5 ετών, θα γελάει.
1: Καλά, θα γελάσει, εννοείται, θα γελάσει.

0: Γεια σου ρε Δημήτρη Κοταρίδη, γεια σου ρε Γίγαντα. Να ζήσετε ρε φίλε, να ζήσετε κάθε ευτυχία. 89 ήταν οι απεργίες.
1: Όχι, όχι, Δημήτρη μου έδωσα. Καλοκαίρι 90 είχε μουντιάλ στην Ιταλία και απεργίες.
0: Ρωτάει ο Κοταρίδης με αυτά που έλεγα προηγουμένως. Μου λέει έγινες κουκουέ.

0: ευχηθούμε βίο να θώσει πάντων γιατί παντρεύτηκε.
1: Να ζήσετε.
0: Με τη Σοφία, την Κατζέλη. Να είστε καλά, παιδιά.
1: Να ζήσετε, ευτυχισμένοι να είστε.
0: Έχουν και μια πιτσικοράκλα.
1: Να σα ζήσει και κοράκλα.
0: Να είστε καλά, παιδιά, κάθε ευτυχία.

0: Γεια σου, Αγγελική Μινά. Το fan club της Διάνα σου στέλνει την αγάπη του. Γεια σου, Αγγελική. Να είστε όλοι καλά.
1: Χαρτοβιομηχανία.
0: Όχι, ρε.
1: Διαφήμιζε ο Ολυμπιακός.
0: Όχι. Διάνα Σίπικ, ναυτιλιακή. Μα ακούει η ναυτιλία, σου λέω.
1: Χίλια συγγνώμη. Απολογούμε, έχει απόλυτο δίκιο. Πρέπει να καταλάβω ότι έχει σχέση με ναυτιλία.
0: Γεια σου, Αγγελική μου, να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Πε μου, τι έδωσε έκθεση, λέει για αρρωγή και. Α, αυτό, ναι. Σε αυτό έχει απαντήσει.
1: Ναι, ναι, ότι εγώ έδωσα το 90. Mm. Εσύ πετάχτηκε που πες εγώ το 85 με αρρωγή και.
0: Ναι, αλλά
1: και
0: ναι, ναι, δεν τα έχω παρακολουθήσει. Ναι. Γεια σου, Θάνο.
1: Αλλά είδε, είναι μια γενιά που μόλι είπα η ηχθειοκαλλιέργεια Μεσολογγίου. Πετάχτηκε αμέσως ο φίλος μας, ο Κώστας.
0: Ρε σύντροφοι, δεν κάνετε ένα ακόμα να δείτε και πόσοι δεν πήγαν τα προηγούμενα έτη.
1: Καλά, σίγουρα, δεν είπαμε ότι είναι φετινό το φαινόμενο.
0: Όχι, ναι, μην το κομματοποιείτε.
1: Όχι, προς Θεού.
0: Ρε παιδιά, λέει ο Δημήτρης ο Σίγμα, με AI θα λειτουργούν οι μπελαρά, το έχει σκεφτεί όλα ο Δεδίας, το μέλλον είναι εδώ. Εντάξει, επειδή πήγα και παρέλαβα, να σας πω τους παράλαβαν την μπελαρά, ήμουνα κι εγώ τότε στο...
1: Νιώθω την υποχρέωση ότι πρέπει να αποχωρήσω την εκπομπή. Δεν μπορώ να σταθώ δίπλα σου.
0: Στην Λοριάν, πώς, δεν είναι όλα με AI, υπάρχουν και οι χειριστές του AI.
1: Κάποιος πρέπει να χειρίζεται το...
0: Ναι, εκεί είχαν μαζέψει, μου είπαν, τώρα όλα τα παιδιά είχαν μαζέψει τον αφρό. Που τα μυαλά όλα, τον αφρό.
1: Τι θα πάρουν, εμένα
0: τον αφρό.
1: Που αν ήξερε η Apple τη χρήση κάνω στο iPhone θα μου το παίρνανε, θα μου κάνανε μήνυση και θα μου το παίρνανε.
0: Θα κάνανε μήνυση για δυσφήμιση.
1: Έτσι.
0: Του τηλεφώνου.
1: Γεια σου, Δημήτρη από Χίο. Μινά, πρόσεξε αυτό που έχεις δίπλα σου, μη σε χαλάσει.
0: Το μπασόκολες, ε. Εδώ θορυβήθηκε ο Κοταρίδης. Μήπως έγινα κουκουέ.
1: Καλά, αυτά που έλεγες θα τα ζήλευε και ο Φλωράκης, ο συγχωρεμένος.
0: Έχω πουθενά αδικό για την υπογεννητικότητα αυτά. Λέει εδώ πέρα Παναγιώτης Έλεος, λέει, αλλάζουμε σταθμό. Τι να σου κάνω, Παναγιώτη, βάλω ποιο σταθμό θες τι.
1: Εμείς εδώ.
0: Εδώ,
1: 902 αριστερά στα FM.
0: Όπου και να πας, όπου και να πας εδώ θα γυρίσεις. Γιατί είπα κάτι κουφό.
1: Όχι. Όχι, τι είπε κάτι.
0: Γεμίσαμε παιδιά και δεν το ξέρω.
1: Θα μας πετάξει έξω η Δήμητρα.
0: Αν είναι η Δήμητρα θα με πετάξει και από τον μπαλκόνι, δεν με νοιάζει.

0: στη μακροζωία αποκλειστικά με την Καθημερινή.
1: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
2: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
1: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά. Αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
2: istegastiko.gr. Βάζω μπροστά το σπίτι στο χωριό.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να χαλαρώσει την πίεση προς τη Ρωσία, τόνισε ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική Καγιά Κάλλας. Με αφορμή τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την αύξηση των εξαγωγών ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ, προειδοποίησε ότι η αναστολή των κυρώσεων στο ρωσικό ντίζελ θα εξασφάλιζε πρόσθετα έσοδα στη Μόσχα. Οι γερμανικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας παραμένουν σε ισχύ. Το Βερολίνο προωθεί νέα μέτρα κατά της Μόσχας μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης. Στους 18 αυξήθηκαν οι νεκροί, μεταξύ των οποίων και παιδιά, από ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια. Σήμερα η Ρωσία είπε ευχαριστώ για την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές δίζελ μέσω της ρήψης 5 βομβών ολίσθησης σε κτίρια κατοικιών στη Ζαπορίζια, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Συνελήφθηκε ο δεύτερος δράστης της αιματηρής επίθεσης σε βάρος 32χρονου που σημειώθηκε το απόγευμα της 5ης στην Ελευσίνα. Τους απαγγέλθηκε κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα αντιφασιστική συγκέντρωση στην πλατεία Ιρών στην Ελευσίνα. Ισχυρή έκρηξη ακούστηκε νωρίτερα στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Διπλωματική πηγή ανέφερε ότι το αεροδρόμιο επλήγει από πύραυλο των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Σύμφωνα με τις αναφορές, υπάρχουν τουλάχιστον 5 σοβαρά τραυματίες. Γιατροί καλούνται στα νοσοκομεία για την αντιμετώπιση σοβαρής κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ούτε φέτος έλαβε τον Νόμπελ Ειρήνης εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποστήριξε ότι η συμβολή του στον τερματισμό πολέμων και την απελευθέρωση ομήρων δικαιολογούσε την βράβευσή του. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα αύριο μετά το μεσημέρι στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: 25 λεπτά πριν από τις 8 μπήκαμε στο τρομακτικό 5ο ημίωρο της εκπομπής. Δύο φιλί,
1: τρεις απόψεις.
0: Ο Τζίμι Γιου 57 λέει, τι έγινε Μινά, έγινες Κιμ Γιονγκούν, να πας στη Βόρεια Κορέα να σου δώσουν παράσιμο. Εδώ τα βρήκε ρε ο Τραμπ με τον Πούτιν και μου λες τώρα εμένα αν έγινα Κιμ Γιονγκούν.
1: Άμα υπάρχει το χρήμα στη μέση.

0: Εν τω μεταξύ είπαμε το ότι άρχισε πάλι.
1: Εν τω μεταξύ δεν υπάρχει δίφραγκο ούτε για ταξί.
0: Για πες. Ότι άρχισε πάλι η Super League δεν το πάμε.
1: Έχει αγωνιστική.
0: Έχει αγωνιστική, έχει δύο
1: αρχιτεκτήρες.
0: Α, Εκόφη και Αστέρας Ατρόμητος. Μόλις έβαλε γκολ ο Αστέρας στο 5ο λεπτό. Και το Όφη ΑΕΚ είναι 0-0.
1: Μπάκος Καημενάκης, εφοπλιστές.
0: Και η ΑΕΚ.
1: Τώρα δεν είπες Αστέρας Ατρόμητος.
0: Ναι, ναι, όχι, λέω και ΑΕΚ Όφη.
1: Ναι, και η ΑΕΚ.
0: Ναι, το 50% των ομάδων.
1: Σούπερ Μάριο.
0: Το 50% των ομάδων παίζουν τώρα.
1: Αναφούζος, Ολυμπιακός Μαρινάκης. Τι άλλο. Ακόμα και ο Σαββίδης δεν έχει πλοία, αλλά έχει λιμάνι.
0: Όλα είναι θάλασσα.
1: Τα λέω, γάλα, δεν με ακούτε, ρε παιδιά, δεν με ακούτε.

0: Και είναι ένα σημαντικό παιχνίδι, ένα ντέρμπι αύριο. Βέβαια, από την έκτη αγωνιστική δεν κρίνεται κάτι. Αλλά ο Ολυμπιακός είναι 5 βαθμούς πίσω από την κορυφή. Αν χάσει, πάει στους 8. Ενώ ο Παναθηναϊκός που είναι αίτητος, πάει τρένο.
1: Ναι.
0: Με νίκες. Αν κερδίσει αύριο,
1: πάει στους 8.
0: Ανοίγει τη διαφορά, ναι. Πάει στους 8.
1: Το θέμα είναι ότι έχει μεσολαβήσει διακοπή 3 εβδομάδων.
0: Αυτό, και δεν ξέρουμε πώς, ναι, θα εμφανιστούν οι ομάδες που είχαν διευθυνθεί.
1: Είναι τεράστιο κενό που για πρώτη φορά τόσο μεγάλο κενό.
0: Γκαγκάτσι. Τζούνιο.
1: Όχι, η UEFA είναι.
0: Δεν Γκαγκάτσι, Τζούνιο. Παίρνει το Θοδωρίδη και τα κανονίζουν. Πόντιος δεν είναι ο Θοδωρίδης.

0: Θοδώρα, η Θοδώρα η Κατσιάδα, να σε καλά. Ξέρεις με φέτα, αύριο μην ξεχάσεις να πας στα παιδιά, ε.
1: Ποιος
0: το
1: εγώ?
0: Το κεντρικό ιατρείο στο Καραϊσκάκι.
1: Α, θα ρωτήσω τα παιδιά.
0: Θα φύγεις με την ψυχή σωστό μας, ε. Τι ώρα είναι αύριο, 9?
1: 9, 7 η ώρα έχω χαιρετήσει.
0: Πάς, θα φύγεις από τις 7, ε. Θα μου αφήσει εμένα μόνο μια ώρα, 2 ή μία ώρα.
1: 2 ή μία ώρα.
0: 60 λεπτά.
1: Πες το και σε δευτερόλεπτα. 3.600 δευτερόλεπτα.
0: Κάτι να το δουλεύει σε σταθμό με πρόεδρο το Γιάννη Αλαφούζο και θα φύγει, θα με αφήσει για να πα στο Καραϊσκάκι.
1: Που παίζει ο Γιάννης Αλαφούζος.
0: Ναι.
1: Οπότε. Και από την οπτική γωνία που το βλέπει και από την οπτική γωνία που το βλέπει.
0: Μ' αρέσει γιατί τα μαρτυρά μόνο σου.
1: Καλά, δεν μαρτύρησα τίποτα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός παίζει, γνωστό είναι.
0: Μινά, γιατί δίνουν ένα Νόμπελ, γιατί δεν δίνουν ένα Νόμπελ στο Τραμπ, λέει η Φραντσέσκα. Γεια σου, Φραντσέσκα.
1: Δεν έχουν τόσο χιούμορ.
0: Τι?
1: Δεν έχουν τόσο χιούμορ. Για να το δώσουν στο Τραμπ το Νόμπελ ειρήνης.
0: Έρχεται σε λίγο καιρό ο πυρηνικός επιστήμονας από το Τέξας και μου λέει τι να σου φέρω. Μου λέει τι μπορεί να μου φέρει. Μου λέει θα σου φέρω τον οδικό επιβίωσης για το ζόμπι αποκάλυψη.
1: Sorry.
0: Και όμως φίλε κυκλοφορεί σε βιβλίο εδώ. Τα ζόμπι.
1: Οδηγός επιβίωσης από, για επίθεση από ζόμπι.
0: Κυκλοφορεί στο Τέξας κανονικά. Δεν είναι πλάκα. Πώς λέγαμε στο πολεμικό ναυτικό, δεν είναι άσκηση.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι ρε.
1: Εντάξει, οκ.

Δεν είναι άσκηση. Δεν είναι άσκηση. Δεν κάνω ασκήση το πλοίο για οτιδήποτε. Μια φορά έγινε κάτι που δεν ήταν άσκηση. Πρέπει να πάμε να επέμβουμε. Δεν είναι άσκηση. Δεν είναι άσκηση. Ωραία, μπάρμα. Συγγνώμη, θα κοιμηθεί ο καφέ.

0: Και θα παίρνει, παιδιά, συγγνώμη, αλλά τώρα μαθαίνω το Viber στον υπολογιστή, εννοώ.
1: Ναι.
0: Όχι στο κινητό. Και θα παίρνει ο Τραμπ φθηνά από τον Βλαδίμηρο και θα πουλάει στην Ευρώπη το απαγορευμένο ρωσικό. Α, καλό, ε. Καλησπέρα από Όσλο. Γεια σου, ρε γίγαντα. Κωνσταντίνο Τσαγκάρης, 18. Λοιπόν, εδώ πάλι στο Όσλο, 3 ευρώ το λίτρο η βενζίνη και το πετρέλαιο. Ερχόμαστε!
1: Με μισθούς.
0: Δεν ξέρω τι μισθούς.
1: Α, τα βλέπουμε όλα αναλογικά.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
1: Γιατί και στην Κύπρο είναι πολύ πιο κάτω, για παράδειγμα.
0: Η Αναστασία, η παπά μου λέει τα παγάκια. Επανέρχεται στη συζήτηση.
1: Ναι.
0: Το έχει στείλει το μήνυμα λίγο πριν τη 6 που λέγαμε ότι έχει
1: ανοίξει
0: ένας διάλογος, μια συζήτηση στα social media, στα κοινωνικά δίκτυα, ότι δεν φτιάχνουν πλέον φραπέ. Πας σε μια καφετέρια, ναι, όχι όλες.
1: Και
0: σου λέει δεν φτιάχνουμε φραπέ. Και μου τύχε εμένα προχθές που πήγα και ζήτησα ένα φραπέ και μου λέει κύριε, δεν φτιάχνουμε φραπέ. Και το γύρισα σε καπουτσίνο διπλό.
1: Ναι.
0: Ναι, και λέω: κοιτάξτε, να δεις το έλεπα στα social και είναι πραγματικό. Μου λέει: τα παγάκια μπορούν να προκαλέσουν τροφικές μολύνσεις και δηλητηριάσεις. Πρόσφατα, τις έρευνες σε ελληνικές επιχειρήσεις εστίασης σε ξενοδοχεία έδειξαν ότι σχεδόν το 22,5% των δειγμάτων πάγου μου εμφάνισε μικροβιολογική επιβάρυνση πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια υγιεινής. Εντάξει, ρε Αναστασία, το ακούω και είναι σωστό, γιατί λένε το πιο βρώμικο πράγμα που μπορεί να βάλει στο ποτήρι σου είναι ένα παγάκι.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί έτσι.
0: Για τροφολόγια και αυτά. Καταρχάς δεν καθαρίζουν τις μηχάνες με τους πάγους.
1: Α.
0: Και μετά το παγάκι, τώρα να σου πω από εκεί. Τι νερό βάζουν, τι γίνεται. Έχουν, ναι, κάνει έρευνες. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ναυτικό έχω πάει, πίνω παγάκι από
1: παντού. Καλά, και εμείς στο πεζικό.
0: Ναι, ναι. Αυτά είναι για τους τρυφερούλιδες τώρα, με οργανισμούς που δεν έχουν συνηθίσει.
1: Χωρίς αντισώματα.
0: Χωρίς αντισώματα.
1: Το εμβόλιο αυτό που κάναμε στο πεζικό, το κάνατε και εσείς στο ναυτικό, που μετά μπορεί να έτρωγες την αρβίλα του άλλου και να μην πάθαινες τίποτα.
0: Όλοι το κάναμε.
1: Ε?
0: Το κάναμε κι εμείς.
1: Δεν πάθαινες τίποτα. Κανονικά δεν πάθαινες τίποτα, κυριολεκτικά.
0: Ναι.
1: Μπορεί να έτρωγες από κάτω.
0: Εντάξει, τώρα μην κάνουμε υπερβολές. Αλλά ναι.

0: Ο Λάμπρος μου γράφει καλημέρα παιδιά, λοιπόν οι εξετάσεις του 90 ήταν ιστορικές όχι μόνο λόγω των απεργιών και του κλίματος, αλλά ήταν η πρώτη χρονιά που τα θέματα φωτοτυπήθηκαν και μοιράστηκαν φωτοτυπημένα στους υποψήφιους και καθιερώθηκε.
1: Αυτό δεν το θυμάμαι.
0: Το πώς μοιράστηκε,
1: όχι.
0: Υπαγορεύαν.
1: Δεν νομίζω να μας το υπαγορεύαν. Μπορεί να είναι αυτό που λέει ο Λάμπρος, αλλά δεν θυμάμαι ότι ήταν η πρώτη φορά.
0: Ναι. Δεν ξέρω, μετά έχασα κάθε επαφή. Α, ο 57 Λεμινά, οδηγός με τα ζόμπι, έχει κυκλοφορήσει και από τον Καναδικό στρατό επίσημα εδώ και αρκετά χρόνια. Δεν ξέρω, εγώ σου λέω ότι κυκλοφορεί στο Τέξας, που είναι και καουμπόιδες εκεί. Με τα πιστόλια. Που έχουν και πινακίδες κάποιες τα αυτοκίνητα, συνέχιζε να κορνάρει στο πλίζο. Και ήταν και πάει για πρώτη φορά ο πατέρας του πυρηνικού επιστήμονα, του λέει πατέρα εδώ μην έχεις τις κόρνες και τέτοια, εδώ έχουμε ιστορίες.
1: Δεν κορνάρει άνθρωπος.
0: Οπλοφορούνε.
1: Οπλοφορούν κανονικά με τον νόμο. Μάλιστα.
0: Keep horning. I'm loading. Μου έχει φέρει πινακίδα ο πυρηνικός, τέτοια.
1: Τέτοια πινακίδα.
0: Δεν την έχω φορές, ναι, δεν την έχω βάλει ακόμα στο αυτοκίνητο.
1: Επειδή θα πάω Λευκάδα, θες, όταν θα πάω θες να μου τη δώσεις να κυκλοφορώ στην Εθνική με τέτοια πινακίδα.
0: Πού, στη Λευκάδα.
1: Στην Εθνική οδό μέχρι τη Λευκάδα.
0: Θα ξέρουνε να τι σημαίνει.
1: Όχι. Όταν θα με σταματήσει η τροχιά.
0: Άρχοντας καλησπέρα, λέει ο Αντώνης ο Σπανός από το Υπουργιά σου ρε Αντώνη. Το Υπουργείο.
1: Ναυτιλίας.
0: Ναι.
1: Τι θα πει ο Υπουργείο θα ήταν.
0: Δικός μας. Ναι. Θα κάτσουμε σπίτι να δούμε τις κούκλες στον τελικό βόλεϊ μου λέει.
1: Α, έχει Παναθηναϊκός, περίμενε. Έχει Super Cup βόλεϊ γυναικών. Super Cup βόλεϊ γυναικών πρέπει να έχει.
0: Είδες, δεν, πού να τα προλάβω όλα. Τώρα αυτό μου το έχει στείλει SMS. Γεια σου Νίκο Μεταλινέ. Καλησπέρα Μινά. Της ναυτιλίας και ο Νίκος.
2: Μινά.
0: Μπρόκερ.
1: Παναθηναϊκός που είχε πάρει πρωτάθλημα στις γυναίκες με το Πανιόνιο που είχε πάρει το κύπελο. Είναι στο Super Cup.
0: Τι ώρα.
1: Πήρε, δώ και μου μισό λεπτό που λένε και μορφωμένοι. Να στα πω όλα. 9 το βράδυ.

Καλησπέρα στο Metal Heart, καλησπέρα Τσαμό. Ρε τι πάθαμε, δεν σας προλαβαίνω ρε παιδιά. Να είστε καλά ρε, να είστε καλά. Τέλειος Metal Heart που βγάζει φωτογραφίες με όλα τα συγκροτήματα που έρχονται.

0: Το έχει πάει επειδή έχω τα διάφορα εγώ τις εφαρμογές. Γιατί ναι. Ο ένας έχει LinkedIn, ο άλλος έχει Instagram, ο άλλος έχει WhatsApp, ο άλλος έχει Viber.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να που μου στέλνουν μήνυμα και
1: λέω
0: σταματέλος. Και κάτι κάνω και αυτά και μετά γυρίζω και λέω πού μου το στείλε τώρα. Στα αρχίζω και ψάχνω και δεν το βρίσκω.
1: Δεν σου έχει γράφει πάνω στην εφαρμογή 1, 2, 3, 4. Ξέρω πόσα μηνύματα έχει αδιάβαστα.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Δεν έχω βάλει. Και λέω πού πρέπει να βάλω ενημέρωση, ε.
1: Δεν τα ξέρω. Μία,
0: μόνο στο 6 μου βγάζει.
1: Ρώτησε άνθρωπο τώρα τι πρέπει να κάνει στο κινητό.
0: Βγάζει τις δημοσιεύσεις, δηλαδή πόσα νέα articles καταλαβαίνεις έχουν βγει. Δεν μου γράφει για ειδοποιήσεις. Χριστίνα Αβίδου στο δελτίο.
1: Ναι. Στριμωγμένο λέει ο Τραμπ από τη μεγάλη άνοδο στην τιμή των καυσίμων.
0: Ναι, ρε σου λέω, γι' αυτό το κάνουν. Δεν τα λέγαμε προηγουμένω.
1: Τα λέγαμε. Ε, περιμέναμε εμεί το δελτίο του Sky.
0: Τον Ιγνατίο.
1: Τα λέει το ραδιόφωνο του Sky πριν από το δελτίο.
0: Τον Ιγνατίο περιμένουμε τώρα, αφού εμεί τα κουβαλάμε. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Περιμένουμε τον Ιγνατίο που κάθεται στο γραφείο και πάει στη συνέντευξη τύπου στο.
1: Οι πλειοκτήτε.
0: Στην Ουάσιγκτον, στο Λευκό Οίκο. Θα υπήρχε Λευκό Οίκο αν δεν είμαστε εμεί να τα μεταφέρουμε όλα αυτά.
1: Πε τα σύνα, μην τα λέω εγώ.
0: Για τα υλικά του άλλου ξενοδοχείου που χτίζει, θα τα φέρουμε μισοτιμής.
1: Είμαστε στεριά ενώνυση, τα φέρνουμε στη στεριά.
0: Δεν πειράζει, τώρα είναι μεγαλύτερο το κόστος. Θα φέρουμε και θα πετάξουμε στην παραλία, αφού θα έχει καταπατήσει τον Αιγιαλό. Πού να φτάσει το φορτηγό στον Αιγιαλό, ας τα ρίξουμε εμείς από τον πλοίο.

0: Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής. Μην το κοιτάς το ρολόι. Σιγά σιγά είπα. Δεν φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής.
1: Ήθελα, όχι, ήθελα να δω.
0: Άλλο τώρα αυτό. Τα καθίζουν και το πουλάνε.
1: Ποιο?
0: Εστίαση και κινητά.
1: Τι εννοείς εστίαση?
0: Πρόεδρε.
1: Ναι.
0: Εξετάζεται, λέει, απαγόρευση χρήση smartphone στα εστιατόρια και μπαρ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Γιατί?
0: Έχουν αρχίσει και περιορίζουν ή απαγορεύουν τη χρήση κινητών, επιδιώκοντας περισσότερη ανθρώπινη επαφή. Από ειδικές θήκες, τα βάζεις ειδική θήκη, τα κλειδώνεις. Σαν ερμάριο μικρό.
1: Ναι, ναι.
0: Και απουσία WiFi ως ανταμοιβές, η εστίαση δοκιμάζει τρόπους ψηφιακής αποσύνδεσης.
1: Καλό αυτό.
0: Πότε τα κάνεις αυτά στην Αμερική? Έχουν αρχίσει τώρα.
1: Καλό, καλό αυτό.
0: Η αλήθεια είναι, ρε φίλε, ότι πας σε ένα τραπέζι. Εντάξει, και εγώ το καλό, προσπαθώ να το περιορίσω, αλλά δεν το έχω σταματήσει, δεν το έχω ξαναλέψει. Και κοιτάς. Εγώ κοιτάω γιατί έχω και τη δουλειά. Δηλαδή στέλνει ο άλλος τώρα.
1: Ναι.
0: Από το Υπουργείο μια είδηση, δεν μπορώ να το έτρωγα γιατί τρώω και 2 ώρες. Εγώ δεν. Κατάλαβε να έχει γίνει τη τρελή στο πανίδι.
1: 2 ώρες όμως πρέπει να το κλείσει, να μην ασχοληθεί.
0: Ναι. Είναι, κοίταξε, αν δεν είναι τη δουλειά σου, δηλαδή ένα γιατρό δεν μπορεί να το κλείσει. Λέμε τώρα.
1: Ναι. Ποιε
0: είναι διακοπές, ξέρω εγώ τι γίνεται. Ένα δημοσιογράφο τώρα, εντάξει. Αλλά δεν είναι η δουλειά σου και όλα αυτά. Κλείστε ρε φίλε, κλείστε.
1: Έχει γίνει προέκταση του χεριού μας, όποια και να είναι η δουλειά μας.
0: Όχι, έχουμε μάθει έτσι, έχουμε συνηθίσει. Το ξεχνάς καμιά φορά στο σπίτι, λέμε τώρα. Είσαι... ή το απολαμβάνεις, σε πιάνει πανικός. Δες το κινητό που θα με ψάχνουν. Ή ο άλλος που σε ψάχνει από το σπίτι σου.
1: Και δεν σε βρίσκει.
0: Και το βρίσκει, δεν σε βρίσκει.
1: Ναι, σου λέει τι έγινε.
0: Πέρασε μισή ώρα, το έχεις αφήσει σπίτι. Για να γυρίσει μετά από 6 ώρες, 7 ώρες. Σου λέει άλλος κάτι έπαθε. Για να μην το σηκώνει.
1: Το έχω πάθει εγώ.
0: Ναι.
1: Είχα βγει για ποδήλατο, δεν το είχα. Το είχα παρατήσει. Και σου λέει ο άλλος έπαιρνε μια μισή ώρα. Λέει τι
0: έπαθε. Ναι. Είναι και το αντίστροφο, δηλαδή προκαλείς ανησυχία στους δικούς ανθρώπους. Εντάξει, σπάς και τα νεύρα του διευθυντή σου, αλλά αυτό δεν σε απασχολεί άμεσα. Δεν μου λες, ρε φίλε, πώς είναι στη δουλειά να μην σου δίνουν κινητό και να είσαι υποχρεωμένος να το σηκώνεις το δικό σου κινητό?
1: Συγγνώμη. Όχι, λέω, γιατί στα μάτσα είδα μια φάση που διζητάει η πέναλτι όφη.
0: Δεν υπάρχει πέναλτι, φίλε. Είναι 8 μέτρα offside.
1: Όχι, επιθετικό φάουλ έδωσε.
0: Δεν μπορώ να βγάλω άκρη εδώ.
1: Επιθετικό φάουλ δεν βλέπω. Όχι ότι βλέπω πέναλτι.
0: Μα έδιωξε πρώτα την μπάλα ο αμυντικός ΣΑΕΚ με τάκ με το μυτάκι.
1: Ναι, πρόσεξε.
0: Μετά... Τι, όχι.
1: Ναι, ναι, το θέμα είναι και πού πάει η μπάλα. Αν την έστειλε την μπάλα.
0: Όχι, πήγε προς το πέναλτι.
1: Όταν είναι διεκδικούμενη η μπάλα, δηλαδή το ότι την ακούμπησε ο αμυντικός δεν τον αθώνει για το τι θα κάνει στη συνέχεια. Αν ακουμπήσει λίγο την μπάλα και μετά γκρεμίσει και τον επιθετικό.
0: Μετά δεν φάνηκε όμως ότι πάει ο επιθετικός του όφη πάνω.
1: Γι' αυτό σου λέω. Αλλά υπήρχε επαφή πάνω στο τρέξιμο και των δύο, αλλά δεν σπαντάζει.
0: Δύσκολη φάση.
1: Λοιπόν,
0: τι έλεγα τώρα.
1: 2-25 ο άσος της United.
0: Τι έλεγα τώρα.
1: Κάτι έλεγε και σε διάκοψα, ναι.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Σαν το Μαυρογιαλούρο εκεί που με τη γεωργική σχολή γίναμε.
0: Δεν με αφήνετε να γιάσω. Για τα κινητά.
1: Για τα κινητά, μπράβο, ναι.
0: Αλλά τι λέγαμε για τα κινητά.
1: Γι' αυτό σου λέω, άσε να σου πω ότι είναι 2-25 ο άσος της Manchester, γιατί είναι 0-5 τα σούτ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα γίνει ο άσος από εδώ μέχρι το Manchester και πίσω. Δεν έχει κάνει σούτ ακόμα. Σε 23 λεπτά, το ξέρεις.
0: Τι?
1: Δεν έχει κάνει σούτ η United.
0: Η United λέει. Εντάξει, εγώ το έχω αποδεχτεί τη μοίρα. Πήραμε ένα ευρωπαϊκό. Κάναμε ένα ωραίο πλασάρισμα, βρει τη θέση και αυτά.
1: Πότε πήρατε το ευρωπαϊκό?
0: Με το Μουρίνιο, ρε, δεν πήραμε. Το Europa. Το ξέχασε.
1: Πότε ήταν αυτό? Καλά, το ξέχασα. Ναι, ό,τι έχει πάρει μάτι, το ξεχνάω.
0: Καλά, δεν υπάρχει καν στο.
1: Το μόνο που θυμάμαι είναι αυτό που πήρα εγώ απέναντι στη Manchester.
0: Εντάξει, να έχει και εσύ μια παρηγοριά. Να το καθαρίζω τώρα που θα πας στη δεύτερη κατηγορία.
1: 4 ευρωπαϊκά.
0: Ναι.
1: 4.
0: Ναι.
1: Ούτε 1, ούτε 2, ούτε 3, 4.
0: Ναι. Τα έχουνε στο Βρετανικό Μουσείο. Ο Κολοκυθάς κάνει σούζι μπροστά στο ξενοδοχείο του Σταματέλου. Είναι αλήθεια ότι οι Θέακες όταν άφησαν τον Οδυσσέα στην Ιθάκη, αυτός έκλεισε δωμάτιο στο ξενοδοχείο του Σταματέλου. Σταματέλος Ριζόρτ. Μπαϊθάκα Beach. Και μάλιστα το πρωί, στο πρωινό δίπλα τέτοιο ο Θαναϊλάκης. Παρακαλώ αποκαταστήτε την ιστορική αλήθεια στο έπος του Ομήρου. Γεια σου Αντώνη Λινάρδε. Γεια σου ρε Μινά. Πότε θα ξαναβάλει πλοίο λες στην Ιρλανδία να πάμε να φάμε λίγο καλό σολομό? Ποιος να βάλει, δεν θυμάμαι Ιρλανδία.
1: Για να το λέει, είχες πάει Ιρλανδία και φάγατε σολομό. Για να το λέει ο Αντώνης.
0: Ναι. Για θύμισε μου ρε Αντώνη, ποιος θα ξαναβάλει πλοίο εκεί πέρα, κρουαζιερό πλοίο λες? Ή τη γραμμή, γιατί και με τη γραμμή δεν έχω πάει. Γεια σου Γιάννη. Φόρτσα Τραμπ, φόρτσα τη JD Vance, λέει, το δίδυμο που θα αλλάξει τον κόσμο.

0: Άντε σιγά σιγά να προετοιμαζόμαστε, γιατί 25 Οκτωβρίου πάει η ώρα πίσω.
1: Είναι τελευταία Κυριακή του Οκτώβρη.
0: Από 4 θα πάει 3. Δηλαδή τέτοια ώρα θα είναι 7. Θα έχουμε άλλη μια ώρα.
1: Θα έχει νυχτώσει από τις 5.
0: Τρέλα! Τρέλα!
1: Και θα γίνουν όλα αυτά τα ρεπορτάζ ότι κερδίζουμε μια ώρα.
0: Κερδίζουμε και μια ώρα. Ναι. Πώς επηρεάζουν το βιολογικό μας ρολόι, γιατί και πότε θα σταματήσει αυτό και γιατί το κάνανε, γιατί το θεσμοθετήσανε και σούξου μουξου κορδελάκια.
1: Αν πούν η χειμερινή ή η καλοκαιρινή ώρα, τι επιλέγεις?
0: Καλοκαιρινή.
1: Άνθρωπος της ναυτιλίας.
0: Έτσι, φως. Φως, δεν είμαι άνθρωπος της ναυτιλίας. Φως, είμαι ο άνθρωπος του φωτός. Του φωτός!
1: Φαντάζεσαι, αν ήταν χειμερινή ώρα όλο το χρόνο, Αύγουστο μήνα θα ανοίχνουν στις 7.
0: Θα σαλτάραμε, πτάμε στην παραλία ακόμα.
1: Θα ανοίχνουν στις 7. Και τι πουλάμε εδώ? Τουρισμό πουλάμε. Και θα έρχεται ο τουρίστας και στις 7 θα ανοιχτώνει. 7 και κάτι στη Λευκάδα που είναι δυτικά, και αυτό λέω, επειδή έχω αυτό το...
0: Η Θεσσαλονίκη, να ξέρεις, είναι 20 λεπτά μπροστά.
1: Τι 20 λεπτά μπροστά?
0: Δηλαδή, αν δεν είχαμε ενιαία ώρα, ναι, με τους κάθετους εκεί, ναι, η Θεσσαλονίκη είναι πλάς 20 λεπτά. Από... Δηλαδή, αν έχουμε εμείς εδώ οι χαμουτζίδες 8 η ώρα, η Θεσσαλονίκη, ναι, είναι 8 και 20 κανονικά. Ναι, ρε, το έχω διαβάσει. Δεν το βγάζω στο μυαλό μου.
1: Συγγνώμη, πώς γίνεται αυτό που λέει και ο Κουνσότο?
0: Με τις ζώνες.
1: Με τις ζώνες.
0: Ναι.
1: Πάνω κάτω στην ίδια ζώνη δεν είναι Αθήνα Θεσσαλονίκη?
0: Όχι. Για σκέφτε το λίγο.
1: Άρα, η Λευκάδα πόσο μπροστά είναι?
0: Πόσο πίσω είσαι?
1: Πόσο πίσω, ναι, γιατί...
0: Σιγά μην είσαστε εσείς μπροστά.
1: Σωστό.
0: Έλα, πλάκα. Δεν είχα διαβάσει.
1: Ναι, μωρέ, παρεξηγήθηκα.
0: Κάπου το είχα δει. Ετοιμαστεί να αλλάξουμε τα ρολόγια. Τέλος.
1: Τι αλλάζουμε μόνο τους.
0: Τέλος. Στο μυαλό μας. Δήμητρα Σταματίου. Ό,τι ακούτε θα είναι και αύριο εδώ. Μελίνα Σαραμαδέλη. Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Ρούλα Βρετάκου. Ακολουθεί ο Στέφανος Νικολαίδης με το δελτίο 8-9. Το μαγκαζίνο που λέει και ο... Από τον Νίκο Σταματέλο.
1: Και από τον Μινά.
0: Καλό Σαββατόβραδο. Πρώτα θέλω να λέμε αύριο 5:30.

0: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά!
1: The Bear, κύριε Λοχία!
2: Euphoria!
0: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
3: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
7: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
8: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλλας και αυτός all in θα είναι.
9: Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Στέφανος Νικολαίδης και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου. Στην επιμέλεια της παραγωγής η Μελίνα Σαμαραδέλη. Και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας μέχρι αυτήν την ώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να χαλαρώσει την πίεση προς τη Ρωσία, τόνισε σήμερα η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας Κάγια Κάλλας. Με αφορμή τη συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για την αύξηση των εξαγωγών ρωσικού ντίζελ στην Αμερική και τις διεθνείς αγορές, προειδοποίησε ότι η αναστολή των κυρώσεων στο ρωσικό ντίζελ θα εξασφάλιζε πρόσθετα έσοδα στη Μόσχα. Κατηγόρησε τη Ρωσία ότι σκότωσε πάνω από 80 Ουκρανούς αμάχους μέσα σε 2 ημέρες και ότι εντείνει τις υβριδικές επιθέσεις εναντίον χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Προανήγγειλε ότι τη Δευτέρα οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να εγκρίνουν τη μεγαλύτερη από την έναρξη του πολέμου διεύρυνση της λίστας προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται σε ευρωπαϊκές κυρώσεις με στόχο να περιοριστεί η δυνατότητα της Ρωσίας να συνεχίσει τον πόλεμο. Οι γερμανικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας παραμένουν σε ισχύ και το Βερολίνο προωθεί νέα μέτρα κατά της Μόσχας μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους, δήλωσε σήμερα και ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης. Στους 18 ανήλθαν οι νεκροί, μεταξύ των οποίων και 3 παιδιά, από έναν ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια. Σήμερα η Ρωσία είπε ευχαριστώ για την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές ντίζελ μέσω της ρήψης 5 βομβών ολίσθησης σε κτίρια κατοικιών στη Ζαπορίζια, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Νέα στοιχεία για το παρασκήνιο της συμφωνίας του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για την αύξηση των εξαγωγών ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες αποκαλύπτει το άξιο, συνδέοντας ευθέως την απόφαση του Αμερικάνου Πρόεδρου με την άρνηση του Ζελένσκι να σταματήσει τις ουκρανικές επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο με άμεση γνώση των συζητήσεων, ο Τραμπ αποφάσισε να προχωρήσει στη συμφωνία με τον Πούτιν, αφού το Κίεβο αγνόησε περίπου 6 αμερικανικά αιτήματα να σταματήσει τα πλήγματα στις ρωσικές εγκαταστάσεις διήλυσης. Η συμφωνία, την οποία ανακοίνωσε ο ίδιος ο Τραμπ, προβλέπει ότι η Ρωσία θα προμηθεύσει σταδιακά τη διεθνή αγορά με 4,8 εκατομμύρια τόνους ντίζελ, καθώς και χαλάρωση ορισμένων αμερικανικών κυρώσεων που αφορούν τις ρωσικές ενεργειακές εξαγωγές. Πάνω από 300.000 τόνοι ντίζελ θα διατεθούν άμεσα στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά. Την είδηση επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Πούτιν, εκτιμώντας ότι η είσοδος του ρωσικού πετρελαίου στην αμερικανική αγορά θα έχει θετικό αντίκτυπο στο σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας. Η ανακοίνωση της απόφασης προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος τη χαρακτήρισε άδικη και ανέντιμη, υποστηρίζοντας ότι προσφέρει οικονομική ανάσα στη Μόσχα την ώρα που συνεχίζεται ο πόλεμος. Συνελήφθηκε ο δεύτερος δράστης της αιματηρής επίθεσης σε βάρος του 32χρονου που σημειώθηκε το απόγευμα της 5ης στην Ελευσίνα. Συγκεκριμένα, την ώρα που ο 22χρονος που είχε παραδοθεί χθες βρισκόταν στην Ευελπίδων για να περάσει από διαδικασία αυτοφόρου, εμφανίστηκε και ο 18χρονος, ο οποίος παραδόθηκε στις αρχές. Οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Τους απαγγέλθηκε κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ο 32χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, είναι γνωστός στην περιοχή για την αντιφασιστική του δράση. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα βρίσκεται αντιφασιστική συγκέντρωση στην πλατεία Ηρών στην Ελευσίνα. Ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ισχυρή έκρηξη ακούστηκε νωρίτερα στο αεροδρόμιο του Ριάντ, πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με όσα δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στα διεθνή πρακτορία. Διπλωματική πηγή ανέφερε ότι το διεθνές αεροδρόμιο επλήγει από πύραυλο των δυνάμεων των Χούθη της Ιεμένης. Σύμφωνα με τις αναφορές, πολλά ασθενοφόρα έχουν σπεύσει στην περιοχή του αεροδρομίου, ενώ τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Οι αεροπορικές εταιρείες Etihad Airways, Kuwait Airways και Qatar Airways ακύρωσαν πολλές πτήσεις προς το Ριάντ. Πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους Έλληνες αλληλείς, προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο, χωρίς να προσδιορίσει το τελικό ποσό. Όπως ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ, έχει ήδη γίνει μια πρώτη προσπάθεια ενίσχυσης των αλλιέων, ενώ μετά από νέα συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό, συμφωνήθηκε να εξεταστεί ένα επιπλέον μέτρο. Να παραμείνουν τα νησιά μας ζωντανά χειμώνα και καλοκαίρι, ζήτησε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, ολοκληρώνοντας τη διήμερη επίσκεψή του στο Καστελόριζο. Ο κύριος Ανδρουλάκης υπογράμμισε την ανάγκη να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε οι κάτοικοι και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι να μπορούν να παραμένουν στον τόπο τους, να κάνουν οικογένειες και να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Κινηματογραφική καταδίωξη το μεσημέρι στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Η αστυνομία εντόπισε σε όχημα 3 άτομα που φέρονται να είχαν αφαιρέσει χρηματοκιβώτιο από κατοικία στην περιοχή του Ακταίου. Άμεσα ξεκίνησε καταδίωξη από την περιοχή μέχρι και την Πάτρα. Στην περιοχή του Ελαιώνα, οι τρεις άντρες εγκατέλειψαν το όχημα και το χρηματοκιβώτιο και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Δύο άντρες ηλικίας 29 και 24 ετών συνελήφθησαν για κλοπές έργων τέχνης από εργαστήριο γλυπτικής στη Νέα Ιωνία. Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι δύο κατηγορούμενοι κατά τις τελευταίες δύο εβδομάδες είχαν αφαιρέσει αρκετά έργα τέχνης από το εργαστήριο αξίας άνω των 200.000 ευρώ. Σε άλλες τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές μετά το δυστύχημα με έναν νεκρό και έναν σοβαρά τραυματία χθες το πρωί σε εγκαταστάσεις της Motor Oils του Αγίου Θεοδόρους. Συνελήφθησαν ένας εργοδηγός της εταιρείας, ο υπεύθυνος τμήματος υγείας και ασφάλειας και ένας χειριστής έργου. Αναζητείται και ένα ακόμη άτομο 67 ετών. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι για έκρηξη και για κοινώς επικίνδυνη βλάβη. Εχθές είχε συλληφθεί με τις ίδιες κατηγορίες ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου που είχε αναλάβει τις εκτεταμένες εργασίες συντήρησης στις εγκαταστάσεις της Motor Oil. Στη σύλληψη ενός 52χρονου γυναικολόγου που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος. Στον εντοπισμό του συνέβαλε και ο Οργανισμός Εναντίον της Κακοποίησης Παιδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ μεταφέρθηκε τραυματισμένη 18χρονη έπειτα από πτώση από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας του Σαμπελόκηπου στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό σημειώθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ενώ η 18χρονη κοπέλα βγήκε στο μπαλκόνι για να απλώσει ρούχα. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δύο βιοτεχνίες επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος στο Εγάλεο Αττικής. Στην πρόσληψη συνολικά 2.096 αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας. Στόχος, η κάλυψη λειτουργικών κενών, τα οποία προέκυψαν από μη αναλήψεις ή παρετήσεις αναπληρωτών. Κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους κάτω των 15 ετών, οι ρυθμίσεις του οποίου θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Το νομοσχέδιο του Υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτζου θα εισαχθεί προς επεξεργασία στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή την ερχόμενη 3η 13 Οκτωβρίου. Με το νομοσχέδιο θεσπίζονται τα 15 έτη ελάχιστο όριο ηλικίας πρόσβασης στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης ως προληπτικό μέτρο προστασίας των ανηλίκων. Η σχετική εποπτεία ανατίθεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, οι ρυθμίσεις αντιμετωπίζουν το ζήτημα της πρόσβασης ανηλίκων στα social media, οι οποίες ενδέχεται να δημιουργούν κινδύνους για τη σωματική και ψυχική υγεία, την ομαλή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και την ασφάλεια των ανηλίκων. Σε εφαρμογή τίθεται στην Τουρκία η νομοθετική απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών μετά τη σημερινή δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως του σχετικού κανονισμού. Η νέα ρύθμιση θα τεθεί σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου και προβλέπει υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας, αυστηρούς περιορισμούς για τους ανηλίκους και εργαλεία γονικού ελέγχου. Σε τουλάχιστον 27 ανήλθε ο αριθμός των τραυματιών σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησε χθες τον Παναμά. Ο σεισμός προκάλεσε σοβαρές καταστροφές σε υποδομές, δρόμους, κτίρια και γέφυρες. Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Τουκούμεν, σημαντικός αεροπορικός κόμβος στη Λατινική Αμερική, έκλεισε προσωρινά και αρκετές πτήσεις ανακατευθύνθηκαν σε άλλους αεροπορικούς θερματικούς σταθμούς για προληπτικούς λόγους σύμφωνα με την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Όλοι οι Έλληνες που ζουν στον Παναμά είναι καλά στην υγεία τους, τόνισε στον Sky ο Έλληνας πρέσβης Ευθύμης Ευθυμιάδης. Τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ούτε φέτος έλαβε ο ίδιος ή η χώρα του τον Νόμπελ Ειρήνης εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι η συμβολή του στον τερματισμό 8 πολέμων και στην απελευθέρωση των Ισραηλινών και άλλων ομήρων σε διάφορες χώρες δικαιολογούσε τη βράβευσή του. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας, με τις εργασίες να εκτελούνται από αύριο στο τμήμα Αμπελόκηπη Χαλάνδρη, όπου και θα εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα δρομολόγια των σειρμών στο sky.gr. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League μεταδίδεται από τον Sport FM TV. Στις αναμετρήσεις που ολοκληρώθηκαν, Περιστέρι Ηρακλής 91-89, Μαρούσι Μύκονος 79-82, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73, Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων 85-74 και Άρης ΑΕΚ 88-58, αναμέτρηση που μεταδόθηκε νωρίτερα από την τηλεόραση του Sky. Σε εξέλιξη είναι αυτήν την ώρα και ο αγώνας Προμηθέας Παναθηναϊκός. Στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, η ΑΕΚ φιλοξενεί αυτήν την ώρα τον Όφη, ενώ ο Αστέρας υποδέχεται τον Ατρόμητο. Ζημιές και βανδαλισμούς προκάλεσαν οπαδοί του Ολυμπιακού στο πρώτο παιχνίδι της ομάδας του στη Σάνελ Αρένα. Αντέδρασε η ΑΕΚ μέσω ανακοίνωσης, ενώ οι Ερυθρόλευκοι με δική τους ανακοίνωση έκαναν λόγο για ανεγκέφαλους, οι οποίοι, όπως υποστήριξαν, θα βρεθούν. Ανέφεραν επίσης ότι θα αποκαταστήσουν τις ζημιές στην έδρα των κυτρινόμαυρων. Και πολύ σύντομα ο καιρός, τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα προβλέπονται αύριο μετά το μεσημέρι στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αύριο η ημέρα θα ξεκινήσει με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, μάλιστα στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο πιθανόν να είναι τοπικά έντονες. Βαθμία και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά, στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς. Είναι 8 και 13 πρώτα λεπτά και στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι, την ώρα που οι ρωσικοί βομβαρδισμοί συνεχίζουν να αφήνουν νεκρούς στην Ουκρανία, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνει ευνηδιαστικά συμφωνία με τον Πούτιν για προμήθεια ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια εντυπωσιακή ανατροπή, καθώς μέχρι πρότινος επέβαλε κυρώσεις σε χώρες που αγόραζαν ρωσική ενέργεια. Η συμφωνία προκαλεί την οργή του Κιέβου, που καταγγέλει ότι έτσι χρηματοδοτείται ο πόλεμος. Περισσότερα στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Βάνα Κουτρουλού.
1: Ρωσικός βαλιστικός πύραυλος πλήττει την περιοχή Ομπολών στο Κίεβο. 6 άνθρωποι τραυματίζονται. Τμήματα της Ουκρανικής πρωτεύουσας μένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Στην Ζαπορίζια, ακόμη μία ρωσική επίθεση. Τα σωστικά συνεργεία επιχειρούν αργά και μεθοδικά για να απεγκλωβίσουν αυτό το ζευγάρι, τη Γιάννα και τον Αντών, από τα συντρίμια του διαμερίσματός τους. Η κόρη τους Λίζα αφήνει την τελευταία της πνοή παρά τις προσπάθειες ανάνυψης.
0: Να πεθάνουν όλοι οι Ρώσοι. Δεν είναι άνθρωποι.
1: Οι νέες ρωσικές επιθέσεις έρχονται λίγες ώρες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοινώνει ότι κατέληξε σε συμφωνία με τον Ρώσο ομολογό του για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Πούτιν, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Τεράστιες ποσότητες πετρελαίου φθάνουν στη χώρα μας και θα είναι ντίζελ ακριβώς αυτό που θέλουμε.
1: Βάσει της συμφωνίας, η Ρωσία θα προμηθεύσει την αμερικανική και τη διεθνή αγορά άμεσα με περισσότερους από 300.000 τόνους δίζελ, επιπλέον 500.000 τόνους το Νοέμβριο και ακόμη 1.000.000 τόνους αργότερα. Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ εκτιμά ότι η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει σε ραγδαία μείωση των τιμών.
2: Οι τιμές δίζελ για τους Αμερικανούς και για τον κόσμο θα μειωθούν σε επίπεδα ρεκόρ και γρήγορα.
1: Στον απόϊχο της συμφωνίας, οι Ουκρανικές ενόπλες δυνάμεις πλήττουν με ντρόν μεγάλου βεληνεκούς ξανά τη μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στη Σαμάρα της Ρωσίας. Στις φλόγες τυλίγεται και ο τερματικός σταθμός πετρελαίου στο Ροστόφ. Σύμφωνα με τον αμερικανικό ιστότοπο Άξιος, πίσω από την συμφωνία κρύβεται η άρνηση του Κιέβου να σταματήσει τις επιθέσεις στα ρωσικά διελιστήρια. Ο Ουκρανός πρόεδρος φέρεται να αγνόησε 6 αμερικανικά αιτήματα να σταματήσει αυτά τα πλήγματα. Τα δώρα στον Πούτιν δεν πρόκειται να φέρουν την ειρήνη, απάντησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικρίνοντας τη συμφωνία.
0: Αυτό σημαίνει περισσότερα χρήματα για αυτόν τον πόλεμο, περισσότερα χρήματα για να μας προκαλέσουν δεινά. Τροφοδοτεί μόνο τον Ρώσο ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν και του δίνει τη δυνατότητα να πολεμήσει ακόμη παραπάνω.
1: Η εξέλιξη έρχεται την ίδια ημέρα που διαπραγματευτικές ομάδες Αμερικανών, Ουκρανών και Ευρωπαίων βρίσκονταν στο Μαϊάμι για συνομιλίες με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για μια ενιαία πρόταση τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία. Το ντίζελ είναι εξαιρετικά κρίσιμη σημασία για τη γεωργία, τη θέρμανση, τη λειτουργία των εργοστασίων και την κίνηση οχημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου πλέον η μέση τιμή εκτοξεύτηκε στα 6,2 δολάρια ανά γαλόνι, λόγω των ελλείψεων που προκλήθηκαν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Και αυτό έχει ήδη οδηγήσει στην πτώση της δημοτικότητας του Προέδρου εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου για τον έλεγχο του Κογκρέσου.
0: Πίσω από αυτήν την ευνηδιαστική συμφωνία, όμως, αναλυτές διακρίνουν και πολιτικούς λόγους εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Η δημοτικότητα του Τραμπ έχει υποχωρήσει αισθητά, καθώς η ακρίβεια στα καύσιμα πιέζει τα αμερικανικά νοικοκυριά, με τη δυσαρέσκεια να αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις. Πάμε αμέσως στον ανταποκριτή του Sky στην Ουάσιγκτον, Μιχάλη Ιγνατίου, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky και τη Χριστίνα Βιδού.
3: Πάντως, η συμφωνία του Πρόεδρου Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την προμήθεια της αμερικανικής, όπως λέει, και της παγκόσμιας αγοράς με 3 εκατομμύρια τόνους ντίζελ θεωρείται καιροσκοπική και επικίνδυνη χωρίς καμία αμφιβολία. Η ανακοίνωση της συμφωνίας έγινε τη στιγμή κατά την οποία ο Πρόεδρος και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα αντιμετωπίζουν, Χριστίνα, μια μεγάλη δυσαρέσκεια των Αμερικανών πολιτών για το κόστος ζωής υπό την διακυβέρνηση του τώρα Τραμπ. Η υπερπροσπάθεια του Προέδρου να διατηρήσει τον έλεγχο του Κογκρέσου τον ερχόμενο Νοέμβριο φαίνεται ότι δεν εκφράζεται στις δημοσκοπήσεις και αυτό του προκαλεί άγχος και σε αυτόν και στους Ρεπουμπλικάνους και ιδιαίτερα στο κίνημα MAGA. Για να καταλάβουμε τι συμβαίνει, ο κύριος Τραμπ ταξιδεύει καθημερινά. Φεύγει κάθε μεσημέρι από το Λευκό Οίκο και επιστρέφει το βράδυ. Ταξιδεύει λοιπόν καθημερινά και σε διαφορετική πολιτεία για να πείσει τους οπαδούς του να επιστρέψουν στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και να σταματήσει την επέλαση των Δημοκρατικών για τον έλεγχο της Βουλής και της Γερουσίας. Η απόφαση του Προέδρου χαρακτηρίζεται επίσης εντελώς αψυχολόγητη, καθώς για μία ακόμη φορά αγνόησε τους συμμάχους του στην Ευρώπη και αλλού, οι οποίοι με την προτροπή των Ηνωμένων Πολιτειών επέβαλαν κυρώσεις στη Ρωσία, Χριστίνα.
4: Και θα δούμε στη συνέχεια τις αντιδράσεις των Ευρωπαίων, γιατί υπάρχουν, αλλά και των Δημοκρατικών. Εξέφρασαν τους φόβους τους ότι ο πρόεδρος Τραμπ προσφέρει ανάσα στον Πούτιν σε μια κρίσιμη στιγμή για τον πόλεμο.
3: Θα έλεγα ότι έχουν δίκιο να διαμαρτύρονται. Σίγουρα προσφέρει βοήθεια στη Ρωσία. Η Ουκρανία φαίνεται ότι πάει καλά στον πόλεμο. Αυτό λένε οι ίδιοι οι Αμερικανοί. Και είναι ορατός ο κίνδυνος επίσης και για τη συνεργασία της Ουάσιγκτον με το Κίεβο. Καθώς ο κύριος Τραμπ απαιτεί από την Ουκρανία να σταματήσει τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές. Ο Ζελένσκι απάντησε επί του πεδίου πριν μερικές ώρες. Χτύπησε ξανά. Ο πρόεδρος Τραμπ δυστυχώς δείχνει μια συμπάθεια στον Πούτιν και αν πάει κανείς πίσω στους τελευταίους 20 μήνες βλέπει ότι ο Λευκός Οίκος διασώζει συστηματικά τον Ρώσο πρόεδρο σε κρίσιμες στιγμές του πολέμου με την Ουκρανία. Η στιγμή που επέλεξε ο κύριος Τραμπ να υπογράψει τη συμφωνία είναι η χειρότερη για τη Ρωσία, λένε οι αναλυτές. Διότι μετά από 4,5 χρόνια πολέμου βρίσκεται σε άμυνα, ενώ υποτίθεται ότι θα είχε τελειώσει την Ουκρανία μέσα σε μία εβδομάδα, Χριστίνα.
4: Οι αντιδράσεις των Δημοκρατικών κρίνονται και χαρακτηρίζονται πολύ σκληρές, δεδομένου ότι και σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις θα κερδίσουν τις ενδιάμεσες εκλογές.
3: Ο επικεφαλής μάλιστα της μειοψηφίας στη Γερουσία, ο Τσάκ Σούμερ, κατηγόρησε τον Τραμπ ότι έκανε συμφωνία με τον διάβολο σε μια προσπάθεια να διασώσει την κλονισμένη πολιτική του πορεία. Ως μίζε δεν ήγη, όπως βλέπεις στις εκλογές. Ο κύριος Σούμερ μίλησε για επέσχυντη συμφωνία και τονίσε ότι θα ενισχύσει και θα διευκολύνει τον ίδιο τον Πούτιν, ο οποίος βοηθά τους Ιρανούς να στοχεύουν και να επιχειρούν να σκοτώσουν Αμερικανούς στρατιώτες στη Μέση Ανατολή και ο οποίος εισέβαλε παράνομα και βάναυσα στη σύμμαχό μας στην Ουκρανία. Αυτά λέει. Άλλοι νομοθέτες μιλούν για μια ελάχιστη συγκεκαλυμμένη προσπάθεια μετριασμού του ολέθρου που προκλήθηκε από τον παράνομο πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν, εννοείται. Το μόνο που θα πετύχει είναι να ωφελήσει τις οικονομίες της Κίνας και της Ρωσίας και να οδηγήσει στη σφαγή περισσότερων αθώων στην Ουκρανία. Αυτό τονίζει ο σημαντικός γερουσιαστής, ο Μπλούμερθαλ.
0: Η ευνηδιαστική συμφωνία Τραμπ-Πούτιν προκαλεί έντονες αντιδράσεις και στην Ευρώπη, με τη Γερμανία και τη Βρετανία να διαμηνύουν ότι δεν πρόκειται να χαλαρώσουν την πίεση προς τη Μόσχα. Να ακούσουμε ευθύς αμέσως τι λέει η γερμανική πλευρά. Η Δήμητρα Κυρανούδη, ζωντανά από το Βερολίνο.
5: Η γερμανική κυβέρνηση, Χριστίνα, διατηρεί σκληρή στάση κατά της Ρωσίας, δεν κάνει πίσω και διαμηνύει ότι θα συνεχίσει με τα πακέτα κυρώσεων κατά της Μόσχας. Μάλιστα, σύμφωνα με δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Στέφαν Κορνέλιους, το Βερολίνο θα συνεχίσει να συνεργάζεται μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους για νέα μέτρα κατά της Ρωσίας και, όπως είπε χαρακτηριστικά, παρά τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας, η γερμανική θέση δεν αλλάζει. Είχαμε τοποθέτηση και από το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας, σύμφωνα με το οποίο από το 2023 η Γερμανία πλέον δεν εισάγει ρωσικό πετρέλαιο και πετρελαϊκά παράγωγα. Οι πηγές προμήθειας, όπως λέει το Γερμανικό Υπουργείο, έχουν διαφοροποιηθεί και, σύμφωνα με το Βερολίνο, πλέον η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας είναι σίγουρη. Ο ενεργειακός εφοδιασμός, δηλαδή, της Γερμανίας από άλλα μέσα. Σύμφωνα πάντως με γερμανικά μέσα, αυτή τη στιγμή διαφαίνεται ένα ρήγμα στο δυτικό μέτωπο, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, Χριστίνα.
4: Και έχουμε και ένα ξεκάθαρο μήνυμα από την Ευρώπη στην ουσία, ένα μήνυμα που έστειλε η Κάγια Κάλλας. Να θυμίσουμε ότι είναι ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας, Δήμητρα.
5: Και η οποία διαμηνύει, Χριστίνα, ότι η Ευρώπη δεν θα προχωρήσει σε καμία χαλάρωση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Δεν είναι η ώρα να χαλαρώσουμε την πίεση προς τη Μόσχα. Υποστήριξε μάλιστα ότι η άρση των κυρώσεων θα μπορούσε να ενισχύσει αυτή τη στιγμή οικονομικά τη Μόσχα και συνέδεσε τη θέση αυτή τόσο με τη συνέχιση των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία, αλλά και των υβριδικών ενεργειών της Μόσχας κατά ευρωπαϊκών χωρών.
4: Και μέσα σε αυτό το κλίμα, οι γερμανικές ενόπλες δυνάμεις προχωρούν στην προμήθεια πυράβλων κρους μεγάλου βεληνεκούς.
5: Είναι μια πολύ σημαντική κίνηση από το Βερολίνο, το οποίο ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην προμήθεια πυράβλων κρούς, μεγάλου βεληνεκούς, χαμηλού όμως κόστους. Πρόκειται για πυράβλους οι οποίοι θα μπορούν να επιχειρούν και να επιφέρουν πλήγματα μέσα σε εχθρική επικράτεια σε βάθος 1.500 χιλιόμετρων. Μάλιστα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε, αναμένεται η ανάπτυξη τέτοιων πυράβλων ήδη από την άνοιξη του 2027 στη Λειψία. Πρόκειται για πυράβλους τύπου Anthem.
0: Και από το Βερολίνο στο Λονδίνο, κυρίες και κύριοι, όπου η Βρετανική κυβέρνηση επιμένει στη διατήρηση των κυρώσεων, αλλά ιδιαίτερα αιχμηρά είναι και τα σχόλια του Βρετανικού τύπου για την απόφαση Τραμπ. Ο Γιάννης Χανιωτάκης, πριν λίγα λεπτά, στη Χριστίνα Βιδού.
6: Το Λονδίνο εμένει στην πάγια θέση του, ξεκαθαρίζοντας ότι θα διατηρήσει την πίεση προς τη Ρωσία μέσω του αυστηρότερου καθεστώτος κυρώσεων που έχει επιβάλει ποτέ και ότι θα συνεργαστεί στενά με τους διεθνείς εταίρους του ώστε να διασφαλίσει ότι η Ουκρανία διαθέτει τη στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη που χρειάζεται. Η θέση της Βρετανικής κυβέρνησης είναι ότι το Κίεβο έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι επιδιώκει την επίτευξη ειρήνης, ωστόσο η Ρωσία απορρίπτει κατ' επανάληψη προτάσεις για εκεχηρία, συνεχίζοντας τις επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών. Το Λονδίνο λέει ότι η Ρωσία θα μπορούσε να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο σήμερα και υπόσχεται να παραμείνει προσιλωμένο στην υποστήριξη της Ουκρανίας για όσο διάστημα χρειαστεί. Την ίδια ώρα τώρα, Χριστίνα, βρετανικά μέσα ασκούν σκληρή κριτική στον Αμερικανό πρόεδρο, κάνουν λόγο για μια ευνηδιαστική ανακοίνωση και τον κατηγορούν ότι ποντάρει στον εισβολέα, υπονομεύει τις ίδιες του τις κυρώσεις και ζητάει τη βοήθεια του Πούτιν εν ώψη των εκλογών σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να ρίξει τις τιμές της ενέργειας.
0: Μία συμφωνία, κυρίες και κύριοι, με πολύ παρασκήνιο αλλά και θολά σημεία, και αν μη τι άλλο, μία συμφωνία σε μία διόλου τυχαία χρονική συγκυρία. Περισσότερες λεπτομέρειες για το από τι αποτελείται αυτό το σύμφωνο από την Αθηνά Παπακώστα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
7: Και τα πράγματα φαίνεται πως δυσκολεύουν για το Κίεβο. Ο Ντόναλντ Τραμπ τονίζει πως ο Ζελένσκι θα μπορούσε να έχει τερματίσει τον πόλεμο πολλές φορές, πως δεν μπορεί να χτυπά διελιστήρια στη Ρωσία, ενώ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η Ουκρανία να πρέπει να αποκτήσει νέο ηγέτη για τη σύναψη συμφωνίας. Νωρίτερα, ακόμη και το σε εισαγωγικά ψύχρεμο BBC, σε ανάλυση του χαρακτηρίζει τον deal Τραμπ-Πούτιν, συμφωνία σοκ. Ναι, παρασκήνιο υπάρχει και εστιάζει στο πώς και στο γιατί ο Ρώσος πρόεδρος βγήκε από την εδώ και 5 χρόνια οικονομική και διπλωματική απομόνωση. Ωστόσο, πριν από μερικές εβδομάδες, ο Αμερικανός πρόεδρος επέβαλε κυρώσεις και δασμούς σε βάρος χωρών που εισάγουν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο και σήμερα πανηγυρίζει μια εντυπωσιακή κατά το βρετανικό δίκτυο στροφή και μάλιστα μια ανάσα πριν τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου με τη δημοτικότητα Τραμπ να βουλιάζει και να βουλιάζει επικίνδυνα, γεννώντας ανησυχία για την απώλεια του ελέγχου του Κογκρέσου. Τώρα, οι Financial Times αναφέρουν ότι η Ουάσιγκτον εντείνει την πίεση και απειλεί με παύση διαμοιρασμού πληροφοριών από πλευράς μυστικών υπηρεσιών εάν το Κίεβο συνεχίσει να πλήττει ρωσικά δηληστήρια. Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, η Ουκρανία, που ήδη έχει αντιδράσει με τρόπο σφοδρό σε αυτό το νέο άδειασμα Τραμπ, όπως χαρακτηρίζουν το εν λόγω deal αναλυτές, βρέθηκε αντιμέτωπη με αυτή την απειλή, ενώ είχε ήδη μάθει για τη συμφωνία και ενώ στο Μαϊάμι βρίσκονταν χθες Ουκρανοί διαπραγματευτές για συνομιλίες με τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, στις οποίες συμμετείχαν και Ευρωπαίοι και ανατοϊκοί αξιωματούχοι. Και οι εξελίξεις τρέχουν, με τις τελευταίες πληροφορίες να θέλουν τους ειδικούς απεσταλμένους Τραμπ, Steve Witkoff και Jared Kushner, να επισκέπτονται πιθανότατα τη Μόσχα εντός των επόμενων 2 εβδομάδων.
4: Πολύ σοβαρή η εξέλιξη και η παρατήρησή σου για το πότε έγινε αυτή η συμφωνία. Οι Ευρωπαίοι πάντως, Αθηνά, παίρνουν προς το παρόν αποστάσεις από την απόφαση Τραμπ. Έχουν μπροστά τους και μια δύσκολη εξίσωση, έτσι.
7: Τον επόμενο 7ετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, εν μέσω λοιπόν αυτών των σοβαρών γεωπολιτικών, διπλωματικών και οικονομικών προκλήσεων. Τώρα λοιπόν ξεκινά το παζάρι για να οριστικοποιηθούν οι τελικές κατανομές με άπαντες να επιδιώκουν να πάρουν όλα όσα θέλουν. Από τη μία, οι φιδωλοί της Ένωσης που θέλουν οι πόροι να κατανομηθούν με έμφαση σε ασφάλεια, άμυνα και οικονομία, μειώνοντας τη χρηματοδότηση προς τους αγρότες, και από την άλλη, οι υπέρμαχοι της Συνοχής, συμπεριλαμβανομένης και της Αθήνας, που επιθυμούν την προστασία της κοινής αγροτικής πολιτικής. Ήδη η Ιρλανδική Προεδρία παρουσίασε σήμερα σχέδιο με περικοπές περίπου 140 δισεκατομμυρίων ευρώ σε σχέση με την αρχική πρόταση της Κομισιόν εν ώψη και της Συνόδου Κορυφής αυτή την 5η 15 Οκτωβρίου.
0: Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και αμέσως μετά επανερχόμαστε με τις υπόλοιπες ειδήσεις του δελτίου μας.
8: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
9: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
10: Στο Γαστρονόμο Οκτωβρίου, οι θρυλικές ταβερνιάρισες της Ελλάδας ανοίγουν τις κουζίνες τους και μοιράζονται συνταγές, μυστικά και αναμνήσεις μιας ζωής. Ένα αφιέρωμα στις γυναίκες που κράτησαν αναμένη τη φωτιά της ελληνικής ταβέρνας. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, είναι 8 και 29 πρώτα λεπτά. Τώρα, πάμε λίγο στα οικονομικά. Την ώρα που στην Ευρώπη αναζητούνται οι ισορροπίες για τη χρηματοδότηση των επόμενων ετών, στην Ελλάδα τα νοικοκυριά βρίσκονται αντιμέτωπα με ένα πολύ πιο άμεσο πρόβλημα, τη συνεχή άνοδο των τιμών στα καύσιμα. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ανακοινώσει την Τετάρτη νέες παρεμβάσεις, τόσο για τις μετακινήσεις όσο και για τη θέρμανση, με τους καταναλωτές να αγωνιούν για το πόσο θα τους κοστίσει ο φετινός χειμώνας. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε για τον Sky ο Κωνσταντίνος Δαυλός.
12: Για δύσκολο χειμώνα προετοιμάζονται πολίτες και κυβέρνηση, καθώς σφίγγει ο κλοιός των ανατιμήσεων στα καύσιμα.
13: Δεν γεμίζει ποτέ το ρεζερβουάρ, δηλαδή μπορεί να πάνε στα 20-30 ευρώ.
12: Το Brent έκλεισε την Παρασκευή στα 104,4 δολάρια που αποτελεί υψηλό εβδομάδας, δίνοντας τον τόνο και για τις τιμές στην Αγγλία.
14: Σημαίνεις πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Θέλω να δούμε που θα φτάσει τώρα.
15: Έχω τη δουλειά που δεν μπορώ να το περιορίσω. Δηλαδή, έχω και τα εργαλεία. Δυστυχώς πρέπει να πάρω το αυτοκίνητο.
12: Την Τετάρτη, η κυβέρνηση θα δημοσιοποιήσει τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης, όπου αναμένεται παράταση της κρατικής επιδότησης των 15 λεπτών στο δίζελ, ενώ θα ανακοινωθούν και οι αποφάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης.
16: Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανσης.
17: Και αν χρειαστεί και άλλη στη διάρκεια του χειμώνα.
16: Να δούμε λίγο πώς θα πάνε τα πράγματα.
12: Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιδότηση θα είναι 25 έως 30 λεπτά το λίτρο, ενώ στο επίδομα θέρμανσης αναμένεται να μείνουν σταθεροί οι δικαιούχοι στο 1.200.000 και να αυξηθεί το ποσό που λαμβάνουν. Οι πολίτες πάντως είναι σκεπτικοί.
18: Δίνεις το επίδομα και μετά το ξαναπληρώνεις πάλι πιο ακριβά.
19: Δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις όλο αυξανόμενες ανάγκες που δημιουργούνται λόγω των αυξήσεων.
20: Την περσίνη χρονιά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκίνησε στο 1 ευρώ και 13 λεπτά ανά λίτρο. Αν ξεκινούσε σήμερα χωρίς επιδότηση θα ήταν στο 1 ευρώ και 90 λεπτά ανά λίτρο.
12: Υπολογίζεται ότι με τις κρατικές παρεμβάσεις η τιμή του λίτρου θα πέσει τουλάχιστον στο 1 ευρώ και 75.
14: 1,75 είναι λίγο.
12: Την ίδια στιγμή στο παρασκήνιο γίνονται συζητήσεις και για την επέκταση της συμφωνίας για μειώσεις τιμών σε βασικά είδη διατροφής όλο το 2026.
0: Την ώρα που νοικοκυριά και επιχειρήσεις πιέζονται από τις αυξήσεις στην ενέργεια, μια σημαντική απόφαση έρχεται από τις Βρυξέλλες, δίνοντας στην Ελλάδα μεγαλύτερα περιθώρια για ενεργειακές παρεμβάσεις. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός περιγράφει στην τηλεόραση του ΣΚΑ και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Χριστίνα Βίδου τι ακριβώς προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ρήτρα Διαφυγής και κυρίως πώς μπορεί αυτή η απόφαση να μεταφραστεί σε όφελος για τους πολίτες. Πάμε να τον ακούσουμε.
12: Θα ξεκινήσω λέγοντας την ικανοποίηση φυσικά του Υπουργού Οικονομικών, του κ. Πιερακάκη, ο οποίος δήλωσε ότι η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής μας επιτρέπει να προχωρήσουμε σε κρίσιμες επενδύσεις που θα μειώσουν το κόστος της ενέργειας. Αυτή είναι ακριβώς και η ουσία. Πάμε να δούμε πόσες είναι αυτές οι επενδύσεις. Υπολογίζεται ότι θα φτάσουν το 1 δισεκατομμύριο μέχρι και το τέλος του 2028. Συμπεριλαμβάνουν αρκετά έργα. Πάμε να δούμε κάποια από αυτά. Θα ξεκινήσουμε από τις αντλίες θερμότητας που αφορούν 100.000 δικαιούχους. Θα έχουν κόστος 200 εκατομμύρια. Είναι αυτό ένα πρόγραμμα. Ένα άλλο πρόγραμμα έχουμε να κάνουμε τη βελτίωση του σιδηροδρομικού δικτύου με 320 εκατομμύρια. Νομίζω ότι είναι περιττό να εξηγήσω για ποιο λόγο είναι σημαντικό αυτό. Πάμε να δούμε την ενεργειακή αναβάθμιση 246 σχολείων. Εδώ το κόστος είναι 45 εκατομμύρια. Και θα τελειώσω και με την επιχορήγηση μπαταριών για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 200 εκατομμύρια. Πολύ μεγάλη συζήτηση για την ενέργεια και για το πώς μπορούμε να αποθηκεύουμε ή δεν μπορούμε να αποθηκεύουμε αυτή τη στιγμή την ενέργεια. Οι μπαταρίες είναι μία λύση σε αυτό το πεδίο.
0: Η μάχη για την ακρίβεια, κυρίες και κύριοι, περνάει και στην πολιτική αντιπαράθεση, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να διασταυρώνουν τα ξύφη τους για τα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών. Το Μέγαρο Μαξίμου επιμένει ότι οι παρεμβάσεις πρέπει να κινούνται εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας, ενώ η αντιπολίτευση ζητά πιο δραστικές λύσεις, με αιχμή τη μείωση των φόρων στα καύσιμα. Και όλα αυτά λίγες ημέρες πριν από τις νέες κυβερνητικές ανακοινώσεις. Περισσότερα από τη Χρυσά Μπάτου.
21: Εν αναμονή των αποφάσεων για το πετρέλαιο θέρμανση την ερχόμενη εβδομάδα, αλλά και του ενεργειακού μπραντεφέρ στις Βρυξέλλες, κυβέρνηση και αντιπολίτευση παίρνουν θέσεις μάχης για ενέργεια και ακρίβεια. Τη σταθερή δημοσιονομική τροχιά της χώρας προτάσει το Μέγαρο Μαξίμου.
22: Σύμφωνα όσα παραπάνω μπορούμε να δώσουμε βάση τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, από τα χρήματα τα οποία καταφέραμε με την πολιτική μας να συγκεντρώσουμε, μειώνοντας τους φορολογικούς συντελεστές. Οι πολίτες δεν χρειάζονται ούτε παροχημένα συνθήματα, ούτε πολιτικούς που τάζουν υλοποίηση μαγικών συνταγών. Αυτά όλα το πρόβλημα το επιδεινώνουν.
21: Ολομέτωποι κριτικοί στην κυβέρνηση ασκούν ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, επιμένοντας σε άλλο μείγμα μέτρων.
23: Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα καύσιμα που δεν μειώνονται, αλλά πετάτε επιστολές στις Βρυξέλλες για να πάρετε την άδεια της κυρίας Φον ντερ Λάιεν για να κάνετε μια λύση, η οποία άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την έχουν κάνει πράξη, δεν είναι λύση.
24: Εμείς ερχόμαστε με συγκεκριμένες λύσεις απέναντι στα προβλήματα που σήμερα αντιμετωπίζονται με φιλοδορήματα. Περιμένουμε να δούμε και τι φιλοδόρημα θα δώσει η κυβέρνηση τώρα την Τρίτη.
25: Όποιος τάζει τα πάντα στους πάντες είναι ύποπτος τέλεσης
1: αδικήματος, του αδικήματος του λαϊκισμού και της εξαπάτησης των πολιτών. Αυτά εδώ τα δύο κόμματα είναι παράγοντας όχι ανασφάλειας, καταστροφής της ελληνικής οικονομίας.
21: Σύσσωμη αντιπολίτευση ζητά άμεσες λύσεις για την ανακούφιση των πολιτών.
2: Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στην ενέργεια, να επιβληθεί πλαφόν στην τιμή των καυσίμων και στα κέρδη των ενεργειακών ομίλων και των δηληστηρίων.
3: Όταν το 2019 προειδοποιούσαμε ότι έρχεται πείνα και ενεργειακή κρίση, ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας και το Πασόκ μας αποκαλούσαν ψεκασμένους.
21: Κάθε ευρώ να αποδίδει πραγματικό όφελος στην κοινωνία και να συμβάλλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους. Στις 15 Οκτωβρίου ξεκινά και επίσημα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, ενώ μία μέρα νωρίτερα θα ανακοινωθεί το πακέτο μέτρων στήριξης της κυβέρνησης. Βαρόμετρο στις τελικές αποφάσεις θα αποτελέσει η εικόνα των διεθνών τιμών.
0: Η αντιπαράθεση όμως δεν περιορίζεται στην ακρίβεια. Με το βλέμμα στραμμένο στις κάλπες της άνοιξης, τα κόμματα ανεβάζουν τους προεκλογικούς τόνους και θέτουν τους στόχους τους. Η Νέα Δημοκρατία επιμένει στην αυτοδυναμία, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να τη χαρακτηρίζει δύσκολη αλλά εφικτή. Ενώ Πασόκ και Ελλάς διεκδικούν την πρωτιά, προετοιμάζοντας το έδαφος για μια σκληρή εκλογική αναμέτρηση. Η Πινελόπη Γκάλιου έχει το ρεπορτάζ.
5: Με το βλέμμα στις κάλπες της άνοιξης, κυβέρνηση και κόμματα αντιπαρατίθενται στη γραμμή εκκίνησης για την αυτοδυναμία. Την ώρα που ένα μετά το άλλο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εκτιμούν ότι το κυβερνών κόμμα θα ξεπεράσει τον τείχη του 25% που έθεσε ως κατώτατο όριο ο Πρωθυπουργός για τη δρομολόγηση εξελίξεων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτηρίζει όχι εύκολο αλλά εφικτό το στόχο της αυτοδυναμίας.
22: Θεωρώ ότι μπορούμε να το καταφέρουμε, γιατί στις εκλογές οι πολίτες συγκρίνουν πραγματικές, χειροπιαστές, εναλλακτικές. Το να πας από το 30-31 στο 35-36-37, όσο είναι τέλος πάντων, είναι πολύ πιο εφικτό σε σχέση με όλα αυτά τα οποία ακούμε από την αντιπολίτευση. Άλλοι λένε ότι από τρίτη θα πάνε πρώτοι.
5: Σε προεκλογικούς ρυθμούς και με ισχυρό συμβολισμό, ο Νίκος Ανδρουλάκης περιόδευσε στο Καστελόριζο, όπου μεταξύ άλλων χαιρέτησε το πλήρωμα της τορπιλακά του Κρυσταλίδης, ενώ σε φορτισμένο κλίμα με τους στρατιώτες του επιτηρικού φυλακίου να ψάλουν τον εθνικό ύμνο, ο πρόεδρος του Πασόκ κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της κυράς της ΡΟ.
6: Με την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω τις γυναίκες και τους άνδρες των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν την πατρίδα στην πρώτη γραμμή. Προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι να βελτιώσουμε τη ζωή των μόνιμων κατοίκων σε όλα τα νησιά της χώρας.
5: Την πρωτιά είτε στις πρώτες είτε σε τυχόν δεύτερες εκλογές θέτουν ως στόχο ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με κοινή επιδίωξη την ήττα της Νέας Δημοκρατίας.
25: Εμείς δεν λέμε ότι είναι εύκολο να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία. Προσέξτε. Λέμε ότι είναι ένας δύσκολος
26: αγώνας. Δηλαδή, αν φανεί στις δημοσκοπήσεις ότι
25: γιατί,
26: είναι δεύτερο
25: επειδή μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς πιστεύουμε ότι μπορούμε και στην πρώτη κάλπη να είμαστε πρώτοι και αγωνιζόμαστε γι' αυτό. Ας πούμε ότι στην πρώτη κάλπη είναι για λίγο πρώτη Νέα Δημοκρατία.
26: Ναι.
25: Με ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ απέναντί της, σε δεύτερη κάλπη θα συντριβεί.
27: Εμάς ο στόχος μας δεν είναι δεύτερη θέση, είτε στις πρώτες εκλογές, είτε σε συνθήκη παραληπτικών εκλογών. Με ένα ρευστό πολιτικό τοπίο, όπου είμαστε εν αναμονή ανακατατάξεων στην δεξιά πολυκατοικία, πράγματι μπορεί να υπάρξει η συνθήκη εκείνη που θα οδηγήσει σε μια μεγάλη πολιτική ανατροπή.
21: Εκλογές τώρα για να σωθεί η χώρα, μια και καλή.
5: Σε προεκλογικούς ρυθμούς κινούνται και τα άλλα κόμματα, με τον ΣΥΡΙΖΑ να επιμένει να καλεί τους βουλευτές του που ανεξαρτητοποιήθηκαν να παραδώσουν τις έδρες τους.
28: Ήρθε η ώρα επιτέλους να παραδώσουν τις έδρες τους οι προερχόμενοι από τον ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητοι βουλευτές, οι οποίοι αυτή τη στιγμή.

0: για την υπόθεση. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Αθηνά Παπακώστα.
1: Το ρεπορτάζ της Wall Street Journal και ο ισχυρισμός ότι η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα ζήτουσε χρήματα από δωρητή του Τραμπ, ενώ εκείνος σε πεδίο και τη βοήθειά της για να έρθει σε επαφή με κυβερνητικά στελέχη, συνεχίζει να λαμβάνει διαστάσεις. Για πρώτη φορά ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος απαντά σε ερώτηση δημοσιογράφου.
0: Μόλις το άκουσα, κρίμα. Ενώ δεν ξέρω, είναι πρέσβυρα. Μόλις άκουσα λίγα πράγματα για το θέμα. Δεν ξέρω πολλά, αλλά πάντα ήταν πολύ ευγενική. Το θέμα προκαλεί έκπληξη στον κόσμο του Τραμπ, λέει το CNN. Τόσοι σύμμαχοι του ίδιου του Προέδρου όσο και του γιού του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ λένε πως αυτό είναι ντροπιαστικό.
1: Αμερικανικά μέσα ενημέρωση στέκονται στο θέμα, το οποίο σχολιάζει ακόμη και η Αμερικανική Late Night τηλεόραση. Με τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο, ο οποίος δεν είχε κρύψει τη δυσφορία του, να ξεκαθαρίζει τώρα ότι πρόκειται για καταγγελίες.
0: Ας δούμε ποια είναι τα γεγονότα, ας δούμε ποια είναι η αλήθεια. Προφανώς, αν έχει συμβεί κάτι κακό, τότε οι υπεύθυνοι πρέπει να τιμωρηθούν.
1: Στην Ουάσιγκτον, η συζήτηση μεταφέρεται πλέον στο αν το δημοσίευμα μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω έλεγχο, με δημοκρατικούς να ζητούν ακόμη και την απομάκρυνσή της.
0: Συναγερμό σήμανε και πάλι στη Σαουδική Αραβία, όπου το διεθνές αεροδρόμιο στο Ριάντ χτυπήθηκε για ακόμα μια φορά από τους Χούθη της Ιεμένης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δεκάδες άνθρωποι. Περισσότερα από τη Λουίζα Κροντήρη πριν από λίγο στη Χριστίνα Βίδου.
2: Μόλις δύο ημέρες μετά τα αιματηρά πλήγματα που στοίχησαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους, το αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίτ μπήκε και πάλι στο στόχαστρο σήμερα το απόγευμα, με αποτέλεσμα να εκενωθεί και να αναστείλει τη λειτουργία του. Πτήσεις ακυρώθηκαν και οι πρεσβείες των ΗΠΑ και της Μεγάλης Βρετανίας καλούν τους πολίτες τους να αποφεύγουν το αεροδρόμιο του Ριάντ. Πηγές ανέφεραν ότι δύο τερματικοί σταθμοί για εσωτερικές πτήσεις δέχθηκαν πλήγμα από βαλιστικό πύραυλο των Χούθη. Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι άκουσαν τουλάχιστον δύο ισχυρές εκρήξεις. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για δεκάδες τραυματίες, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι σαουδαραβικής καταγωγής. Τουλάχιστον 5 άτομα είναι σε κρίσιμη κατάσταση και νοσηλεύονται στην εντατική. Πριν λίγο, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ενημερώθηκε για το νέο αυτό πλήγμα και πως θα λάβει σχετική απόφαση. Από χθες, η Σαουδική Αραβία έχει εξαπολύσει μεγάλης κλίμακας αντεπίθεση εναντίον των Χούθη, ανακοινώνοντας πως έχει πλήξει 136 στρατιωτικούς στόχους των φιλοϊρανών ανταρτών.
0: Τώρα, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την αιματηρή επίθεση σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα, καθώς βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει όσα συνέβησαν το μεσημέρι της Πέμπτης. Εν τω μεταξύ, στις αρχές παραδόθηκε και ο δεύτερος νεαρός που εμπλέκεται στην υπόθεση. Αναλυτικό ρεπορτάζ από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
3: Βίντεο από κάμερα ασφαλείας αποτυπώνει τη στιγμή της επίθεσης σε βάρος του 32χρονου αντιφασίστα το μεσημέρι της Πέμπτης στην Ελευσίνα. Οι δύο δράστες ακολουθούν για ώρα το θύμα και του κλείνουν το δρόμο. Αφού λόγω μαχούν, ο 32χρονος ρίχνει τον ένα από τους δύο νεαρούς στο έδαφος και τότε δέχεται την επίθεση από τον 18χρονο, ο οποίος τον τραυματίζει στο πόδι με μαχαίρι.
4: Ανεμέρα μεσημέρι κάτω στο σπίτι μου προσπάθησαν να με δολοφονήσουν με μαχαίρια, κράνιο ένας, παρκάροντας εδώ και ξεκινώντας αυτή την επίθεση. Με έχουν σφάξει στα πόδια, προσπαθήσαν να μου δώσουν στο θώρακα, το απέφυγα.
3: Το βράδυ της Παρασκευής ο 22χρονος δράστης παραδόθηκε στις αρχές υποστηρίζοντας:
5: «Θα κάνω μήνυση. Ο 32χρονος μου επιτέθηκε πρώτος. Ο φίλος μου προσπάθησε να με προστατεύσει».
4: Χθες το βράδυ ο ένας που παραδόθηκε είχε το θράσος να προχωρήσει και σε μήνυση για ξυλοδαρμό εναντίον μου, επειδή τόλμησα να προστατεύσω τη ζωή μου βρισκόμενο σε αυτοάμυνα. Πέρασαν, με είδε, έφερε παρέα, ήρθαν να με σκοτώσουν.
3: Την ώρα που οι αστυνομικοί οδηγούσαν τον 22χρονο στον εισαγγελέα στα δικαστήρια της Ευελπίδων, εμφανίστηκε για να παραδοθεί και ο 18χρονος, ο οποίος τραυμάτισε με μαχαίρι το θύμα. Σε βάρος και των δύο ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενώ ο 22χρονος κατηγορείται για οπλοφορία, οπλοκατοχή και παράβαση του νόμου περί όπλων, καθώς στο σπίτι του εντοπίστηκαν στιλέτα αλλά και μία σιδερογροθιά. Στη σκιά της αιματηρής επίθεσης, το απόγευμα πραγματοποιήθηκε αντιφασιστική συγκέντρωση στην Ελευσίνα, στην οποία έδωσε το παρόν η μητέρα του Παύλου Φίσα.
0: Αποκαλυπτικές συνομιλίες, μαρτυρίες εργαζομένων και οφειλές εκατομμυρίων ευρώ βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας για το κύκλωμα εταιριών, στο οποίο φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο ο Φίλιππος Καμπούρης, κυρίες και κύριοι. Η δικογραφία περιγράφει ένα δίκτυο επιχειρήσεων με χρέη που ξεπερνούν τα 4,6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η υπεράσπιση αρνείται τις κατηγορίες περί απάτης. Πάμε να ακούσουμε τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
6: Τραπεζικά στοιχεία, ασφαλιστικές δηλώσεις, ψηφιακά πιστήρια και απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες συνθέτουν τη δικογραφία για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση με τον Φίλιππο Καμπούρη να εμφανίζεται σύμφωνα με τις αρχές ως αρχηγικό μέλος. Σε μία από τις συνομιλίες δίνει συγκεκριμένες οδηγίες σε πρόσωπο που εμφανίζεται ως διαχειριστής εταιριών.
7: Εάν σε πάρει κανείς που μένεις, μην να το κλείσεις ότι.

0: τηλέφωνο.
1: Εάν συγγνώμη.
0: Σε πάρει κάποιο άγνωστο νούμερο, σου πει πού μένετε, πού μένεις και τα λοιπά. Να του το κλείσεις.
1: Οκ, Φίλιππέ μου.
0: Οκ, και δεν δίνεις ποτέ τη διεύθυνση αυτή.
1: Ναι, εδώ που μένω τώρα.
0: Εννοείται, ναι.
1: Ναι, Φίλιππέ μου, ναι.
0: Άμα σε πάρει και δεν τον ξέρεις, του το κλείνεις τα μούτρα και το μπλοκάρεις, οκ.
1: Ναι, Φίλιππέ, ναι. Άνοιξε το μαγαζί, Φιλιππάκο μου, άνοιξε.
0: Όχι, και ούτε πρόκειται μάλλον. Φιλάκια.
2: Σε μια ακόμη συνομιλία που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, ο Φίλιππος Καμπούρης συνομιλεί με τη σύζυγό του για χρήματα που πρόκειται να παραλάβει.
0: Πάω να πάρω 10 χιλιαρικάκια και έρχομαι, μανάρι μου.
3: Εντάξει, μωράκι μου.
0: Πάω να πάρω ένα 10 χιλιάρο. Φιλιά.
3: Γεια.
2: Την εικόνα συμπληρώνουν μαρτυρίες ανθρώπων που εργάστηκαν σε επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται στο μικροσκόπιο, περιγράφοντας διαφορετικές εταιρικές επωνυμίες από εκείνες που γνώριζαν στην καθημερινή τους εργασία.
4: Είχα εργαστεί σε ένα νυχτερινό μαγαζί, στο οποίο φαινόταν υπεύθυνος ο Φίλιππος ο Καμπούρης. Και είχε άλλο όνομα η επιχείρηση, από αυτή δεν λέγονταν μαγαζί που εμφανιζόμουν, αλλά η επιχείρηση λέγονταν κάπως αλλιώς τώρα.
2: Εργαζόμενοι περιγράφουν και προβλήματα στις πληρωμές τους, όσο οι επιχειρήσεις βρίσκονταν σε λειτουργία.
5: Φαινόταν τα λαμούγια. Ότι ήταν ένα τέτοια βόμβα, δεν το περίμενα ποτέ. Πες ανοίξει μια επιχείρηση το Φεβρουάριο, την ανοίξει. Σου αντίδικο, το οποίο δουλεύαμε στην αρχή, μας ψιλοπληρώνανε νορμάλ, μετά μας βάζανε ένα μήνα μέσα, προσπαθούσαμε να παίρνουμε τα λεφτά μας.
2: Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι συνολικές οφειλές των εταιριών που εξετάζονται ξεπερνούν τα 4,6 εκατομμύρια ευρώ. Η υπεράσπιση πάντως απορρίπτει την κατηγορία της απάτης.
6: Δεν υπάρχει πουθενά απάτη. Υπάρχει μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Εκεί που φαίνεται και εκεί που ενδεχομένως να μην φαίνεται.
2: Κατηγορούμενοι απολογούνται την Κυριακή, με το βάρος να πέφτει πλέον στις εξηγήσεις που θα δώσουν για τον ρόλο τους και τη λειτουργία του δικτύου των εταιριών που περιγράφονται στη δικογραφία.
7: Μένουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Μεγαλώνει η ανησυχία γονέων και εκπαιδευτικών για το σχολικό συγκρότημα της Γράβας, που παραμένει κλειστό, καθώς εδώ και αρκετές ημέρες δεν έχει εντοπιστεί η αιτία της έντονης οσμής αερίου. Η Μεριτούμπα θα μας πει περισσότερα.
8: Η Ελένη Χριστίνα είναι συνεχής από κλιμάκια του Δήμου, του Τεχνικού Επιμελητηρίου και της Εταιρείας Διανομής Φυσικού Αερίου και πιθανότατα αύριο αναμένονται τα αποτελέσματά τους. Αυτό θα κρίνει το πότε θα ανοίξει το σχολικό συγκρότημα και πότε θα επιστρέψουν οι περίπου 4.000 μαθητές της τάξης τους. Να θυμίσουμε πως 16 Σεπτέμβρη έγινε η πρώτη αναφορά για οσμή αερίου, η οποία προκάλεσε ανησυχία σε γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς. Την Παρασκευή τέθηκαν σε αναστολή λειτουργία όλα τα σχολεία του συγκροτήματος και η διεξαγωγή των μαθημάτων έγινε μέσω τηλεκπαίδευσης. Αναμένουμε λοιπόν τα πορίσματα, με τους γονείς να ζητούν έγγραφες διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων στο μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της χώρας.
7: Εκτός συνόρων και πάλι, μεγάλες καταστροφές άφησε πίσω του ο ισχυρός σεισμός των 7,7 Ρίχτερ στον Παναμά. Κτίρια κατέρευσαν και χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, με πολλούς να περνούν τη νύχτα σε πρόχειρους καταβλισμούς υπό τον φόβο νέων ισχυρών μετασεισμών. Οι αρχές προσπαθούν να αποτιμήσουν τις ζημιές, ενώ το εντυπωσιακό είναι πως παρά το μέγεθος της καταστροφής μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί ούτε ένας νεκρός. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά στο ρεπορτάζ του Νικού Λουρδά.
9: Σπίτια καταραίουν. Επικρατεί πανικός. Ισχυρός σεισμός 7,7 Ρίχτερ πλήττει τον νότιο Παναμά.
10: Hello!
9: Άνθρωποι ψάχνουν μέσα στα χαλάσματα. Ο Εγκέλαδος χτυπά την περιοχή Πιλατό Ζαρίμπα λίγα λεπτά πριν τη 1 το μεσημέρι τοπική ώρα, με μικρό εστιακό βάθος 12 χιλιόμετρων. Σπινθήρες βγαίνουν από πυλώνες ηλεκτροδότησης στην ώρα του σεισμού. Τουρίστες καταγράφουν τη στιγμή.
11: Απομακρυνθείτε από τα καλώδια. Απομακρυνθείτε από τα καλώδια.
9: Ο αιώνας στην επαρχία Κοκλέ καταστρέφεται.
11: Κάνει σεισμό αυτή τη στιγμή. Κάνει σεισμό. Δεν ξέρω αν το νιώθετε.
9: Στην περιοχή Πενονό, με ιστορικό ξενοδοχείο από τη δεκαετία του 70 καταραίει και καταπλακώνει παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Μέχρι στιγμή οι ρεχές κάνουν λόγο μόνο για τραυματίες, με τους πολίτες να βγαίνουν στους δρόμους υπό τον φόβο νέων μετασεισμών.
11: Νιώσαμε ότι κράτησε αρκετά. Άνθρωποι τρέχουν, φωνάζουν.
9: Τη στιγμή της δόνησης καταγράφει και κάμερα τηλεοπτικού συνεργείου, ενώ η εκπομπή είναι ζωντανά στον αέρα. Νέο βίντεο δείχνει υπαλλήλους στο τοπικό σούπερ μάρκετ να προσπαθούν να σώσουν τα εμπορεύματά τους. Κάτοικοι περνούν το βράδυ σε αυτοσχέδιους καταβλισμούς και αναμένουν κυβερνητική βοήθεια. Σύμφωνα με τον πρέσβη της Ελλάδας στον Παναμά, όλοι οι ομογενείς που ζουν στη χώρα είναι καλά στην υγεία τους.
3: Υπάρχουν πάνω από 100 μεταφυσμοί. Όλοι έχουμε οδηγίες, ειδικά το βράδυ, να προσέχουμε για την πιθανότητα ισχυρού μεταφυσμού.
9: Ο πρόεδρος της χώρας καλεί έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο με στόχο την άμεση αποτίμηση των καταστροφών και τον συντονισμό των επιχειρήσεων.
7: Πρέπει να επέμβουμε γρήγορα σε όλες αυτές τις καταρρεύσεις και στο νερό, να ελέγξουμε τα συστήματα ίδρυψης.
9: Στη γέφυρα της Διόρυγας του Παναμά, η ταλάντωση των καλωδίων προκαλεί τρόμο. Η χώρα βρίσκεται τώρα στο επίκεντρο της σεισμικής δόνησης στη Λατινική Αμερική μετά τους φωνικούς σεισμούς που προηγήθηκαν το καλοκαίρι σε Βενεζουέλα και Κολομβία, αφήνοντας πίσω τους σχεδόν 7.000 νεκρούς.
7: Μένουμε εκτός συνόρων. Την οργή του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς προκάλεσε η παρουσία του πρώην καγκελάριου Γκέρχαρτ Σρέντερ στο Κρεμλίνο για τα γενέθλια του Βλαντίμιρ Πούτιν. Όλα αυτά με τους τόνους να ανεβαίνουν ξανά ανάμεσα στο Βερολίνο και τη Μόσχα. Θα πάμε ξανά στη γερμανική πρωτεύουσα. Η επικεφαλής της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη, στο δελτίο ειδήσεων του Sky και τη Χριστίνα Βιδού.
12: Είναι σφοδρές οι αντιδράσεις στο Βερολίνο για την επίσκεψη του πρώην σοσιαλδημοκράτη καγκελαρίου, του Γκέρχαρτ Σρέντερ, στη Μόσχα και η παρουσία του στους εορτασμούς για τα γενέθλια του Ρώσου Προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν. Ήταν άμεση αντίδραση του νυν καγκελάριου, του Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος έκανε λόγο για μια σχεδόν ανήθικη κίνηση, λέγοντας ότι ο Πούτιν είναι ο υπαίτιος του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και υπαίτιος για τα θύματα αυτού του πολέμου. Πάντως η γερμανική κυβέρνηση διευκρινίζει ότι δεν ήταν εκ των προτέρων ενήμερη για αυτή την επίσκεψη, για αυτή την παρουσία του Σρέντερ στα γενέθλια Πούτιν, αλλά και ότι η γερμανική πρεσβεία στην Μόσχα δεν παρήχε οποιαδήποτε υποστήριξη προς τον πρώην γερμανό καγκελάριο. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τους χριστιανοδημοκράτες, από τους φιλελευθέρους. Οι πράσινοι κάνουν λόγο για προδοσία κατά της Ευρώπης και για ατιμία. Η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία δεν έχει τοποθετηθεί, όμως έχει ενδιαφέρον ότι κάποιοι παλαιοί σύντροφοι του Σρέντερ από τους σοσιαλδημοκράτες κάνουν λόγο ενδεχομένως για μια πόρτα που θα μπορούσε να ανοίξει μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας. Χριστίνα, κλείνοντας να σημειώσουμε ότι ο Γκέρχαρτ Σρέντερ διατηρεί προσωπικούς στενούς δεσμούς με τον Βλάντιμιρ Πούτιν και έχει διατελέσει σε επιτελικές θέσεις ενεργειακούς κολοσσούς της Ρωσίας από την εταιρεία Nord Stream, τη Rosneft, αλλά και σχάτω σε αλυσίδα τροφίμων, την Hyper Globus.
7: Η απονομή του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης στην 85χρονη νομικό και αγωνίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα Νάβι Πιλάι προκάλεσε την οργή του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στράφηκε κατά της Νορβηγίας που φιλοξενεί την Επιτροπή των Βραβείων Νόμπελ, κάνοντας λόγο για ντροπιαστική απόφαση. Η Λουίζα Κροντήρη με τις λεπτομέρειες πριν από λίγο στη Χριστίνα Βιδού.
13: Όπως και πέρυσι, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έκρυψε την αγανάκτησή του που δεν ήταν αυτός ο εκλεκτός για τον Νόμπελ Ειρήνης, λέγοντας πως δεν έχει ακούσει ποτέ για την Άβη Πιλάι. Ο Τραμπ επανέλαβε πως έχει λήξει 8 πολέμους και πως οι Ηνωμένες Πολιτείες που αντιπροσωπεύονται από τον ίδιο θα έπρεπε να είχαν λάβει το βραβείο. Στη συνέχεια, κατακεράβνωσε την Επιτροπή, κάνοντας λόγο για ανεξίτηλο στίγμα για την Νορβηγία και για αυτούς που έλαβαν αυτή την επέσχυντη απόφαση. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα, υποστηρίζοντας πως τον Νόμπελ Ειρήνης απαξιώθηκε όσο ποτέ από μια χούφτα ριζοσπαστών ιδεολόγων που είναι ενάντια στη δημοκρατία και εχθροί του πολιτισμού. Εμείς να υπενθυμίσουμε πως μόλις λίγες ώρες μετά τη βράβευση της Πιλάι, η Ουάσιγκτον επέβαλε κυρώσεις στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, στο οποίο η ίδια υπηρέτησε για χρόνια.
7: Σήμερα απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνη σε ένα άτομο για το οποίο δεν είχα ακούσει ποτέ. Κανείς δεν την είχε ακούσει. Είναι ένα άτομο μυστήριο. Πώς σου φαίνεται όμως αυτό? Εγώ έδωσα τέλος σε 8 πολέμους. Αυτό αποτελεί ανεξίτηλο στίγμα για την Νορβηγία, καθώς και για τους ανθρώπους που έλαβαν μια τόσο επέσχυντη και εξευτελιστική απόφαση. Το βραβείο Νόμπελ Ειρήνη έχει απαξιωθεί οριστικά από μια χούφτα ριζοσπαστών ιδεολόγων, οι οποίοι τάσσονται κατά της δημοκρατίας και αποτελούν στην πραγματικότητα εχθρούς του πολιτισμού.
14: Radical ideologues who are anti-democracy and really enemies of civilization.
7: Ξανά στα δικά μας τώρα, κυρίες και κύριοι, τον πιο οικονομικό τρόπο για να ζεστάνουν τα σπίτια τους αναζητούν οι καταναλωτές, καθώς η θέρμανση φέτος θα κοστίσει πολύ ακριβά. Πολλοί μάλιστα σχεδιάζουν να συνδυάσουν διαφορετικά συστήματα θέρμανσης για να περιορίσουν τα έξοδα. Η έρευνα του Sky αποκαλύπτει πόσο θα πληρώσουν φέτος τα νοικοκυριά ανάλογα με το σύστημα που θα επιλέξουν. Περισσότερα από την Έλενα Χελβατζόγλου.
15: Ενεργειακό τζάκι κατά κύριο λόγο, air condition κατά δεύτερο και τρίτο το καλοριφέρ το οποίο θα το δουλέψουμε ελάχιστα.
16: Τρεις διαφορετικοί τρόποι θέρμανσης για ένα σπίτι. Γιατί και φέτος πριν ανάψουν τη θέρμανση οι καταναλωτές κάνουν πρώτα τους υπολογισμούς τους. Πώς θα ζεσταθείτε?
17: Με τις κουβερτούλες μας.
16: Για ένα μέσο σπίτι, σύμφωνα με την έρευνα του Sky, το κόστος θέρμανσης για αντλία θερμότητας υπολογίζεται στα 625 ευρώ για όλο τον χειμώνα. Ο λέβητας φυσικού αερίου στα 980 ευρώ, ενώ ένας παλιός λέβητας πετρελαίου ανεβάζει το κόστος στις 2.460 ευρώ.
18: Χρησιμοποιείτε ήδη 2 χρόνια την αντλία θερμότητας. Mm. Πόσο έχετε εξοικονομήσει?
19: Το μισό.
18: Τι είχατε πριν?
19: Με πετρέλαιο. Δίνουμε περίπου 150 ευρώ και τώρα δίνουμε ούτε 60.
16: Για ένα μόνο δωμάτιο το κλιματιστικό υπολογίζεται στα 215 ευρώ για όλο τον χειμώνα, η σόμπα υγραερίου στα 385, ενώ αερόθερμο και σόμπα αλογόνου φτάνουν τα 750 ευρώ.
20: Ηλεκτρική σόμπα.
18: Και η πολύ.
20: Πάρα πολύ.
18: Το μήνα πόσο δίνατε?
20: 200.
18: Θα βγει ο χειμώνας?
21: Θα κάνουμε υπομονή και θα βγει.
16: Η υπομονή είναι απαραίτητη, καθώς τα κόστη έχουν εκτοξευθεί.
18: Για ένα σπίτι 80 έως 100 τετραγωνικών μέτρων, η θέρμανση με φυσικό αέριο κόστιζε πέρυσι περίπου 113 ευρώ τον μήνα. Φέτος, για την ίδια χρήση, το κόστος ανεβαίνει στα 156 ευρώ.
16: Το πετρέλαιο καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση. Από 165 ευρώ πέρυσι, ανεβαίνει στα 262.
15: Καλύτερα πάμε μέσα στο ξενοδοχείο το χειμώνα, τις κρύες μέρες του χειμώνα. Παραγεμίζουμε το πετρέλαιο.
16: Το κλιματιστικό inverter από 125 στα 169 ευρώ και η αντλία θερμότητας από 86 στα 116 ευρώ.
22: Κάποιοι θα κάνουν μια συνδυαστική θέρμανση, δηλαδή θα χρησιμοποιήσουν 1-2 ώρες στην αρχή τα κλιματιστικά και στη συνέχεια το συμβατικό σύστημα θέρμανσης.
16: Η πλατφόρμα για το επίδομα που καλύπτει όλες τις πηγές θέρμανσης αναμένεται να ανοίξει μέσα Νοεμβρίου.
7: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basketball League, ο Άρης μετά το στραβοπάτημα στην Καρδίτσα πήρε το πρώτο του ροζ φιλοαγώνα κόντρα στην ΑΕΚ. Το 2-2 έκαναν ΠΑΟΚ και Καρδίτσα. Τώρα, για την Ευρωλίγα στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε χθες μια επαγγελματική νίκη στην πρώτη του εμφάνιση μπροστά στο κοινό του στη Σάνελ Αρένα, κόντρα στην Ανατολού Εφές, επικρατώντας με 89-66. Πάμε να τα ακούσουμε όλα στο σχετικό ρεπορτάζ.
23: Πάρτι του Άρη στο Παλέ και Showtime στη μονομαχία με την ΑΕΚ.
24: Σάλε κουπάσα και κάκβομα από το Μοκόκα.
23: Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη νίκησε με το εμφαντικό 88-58 την Ένωση, έχοντας για κορυφαίο τον Μόργαν με 25 πόντους.
24: Να και παίρνει το τρίποντο και το βάζει ο Ματ Μόργαν.
23: 2-2 για τον ΠΑΟΚ που επιβλήθηκε με 86-73 της Δόξας Λευκάδας στο άδειο λόγω τιμωρίας Παλατάκη.
25: Ωραία λέει.
23: Μετά τον θρίαμβο στην πρεμιέρα επί του Άρη, η Καρδίτσα πανηγύρισε δεύτερη νίκη με 85-54 επί του Βίκου Ιωάννινων. Απίθανο θρύλε στο Περιστέρι.
26: Ο Λεκιού μπαίνει μπροστά μέσα, κάρβωμα, φοβερή φάση.
23: Ο Λεκιού δίνει προβάδισμα ενός πόντου στον Ηρακλή 9 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη της παράτασης. Και ο Παπαδάκης με φοβερό buzzer beater.
26: Παπαδάκης για τη νίκη από τη γωνία για 3 μέσα.
23: Γράφει το τελικό 91-89 για την ομάδα του Σανθόπουλου που επέστρεψε από το μείον 17 με 33 πόντους του Νίκολς. Κολοσσιαίο καμπάκι για τη Μύκονο από το μείον 15. Οι νησιώτες άλλωσαν το Μαρούσι με 82-79 χάρη στους 23 πόντους του Άπλμπι.
25: Ένα σούτ απίστευτο από τον Άπλμπι.
27: Πραγματοποιώντας την κορυφαία του εμφάνιση αμυντικά, ο Ολυμπιακός κυριάρχησε τις Έφες στο πρώτο του παιχνίδι στη Σανέλ Αρένα και με πολυφωνία στην επίθεση πήρε άνετη νίκη επί των Τούρκων.
28: Θα έχουμε δυσκολίες τη φετινή χρονιά. Πρώτον, γιατί το κίνητρο όλων να μας κερδίσουν είναι αυτό που είναι, λόγω ότι μας έχουν πάρει το Πρωτάθλημα Ευρώπης.
27: Δυστυχώς, η πρεμιέρα του Ολυμπιακού Σανέλ Αρένα συνοδεύτηκε από βανδαλισμού στο γήπεδο της ΑΕΚ, με γκράφτη σε εσωτερικούς χώρους και συνθήματα κατά της Ένωσης. Η ΚΑΕ κατέδρασε με ανακοίνωσή της για να ακολουθήσει επίσημη τοποθέτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, η οποία τόνισε πως θα κάνει τις ενέργειες ώστε να εντοπίσει τους ανεγκέφαλους, ενώ προανήγγειλε πως θα αποκαταστήσει τις ζημιές που προκάλεσαν οι οπαδοί του.
29: Επόμενος.
30: Ναι.
29: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
30: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα ποιος?
29: Τώρα προκαλείς, λέγε.
30: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
29: Τι δελτίο, τον 12?
30: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
29: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
30: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
29: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
0: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Στέφανος Νικολαίδης. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τη Δέσποινα Χριστοπούλου και αμέσως μετά κοντά σας ο Μάνος Βουλαρίνος. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
1: Η ώρα είναι 9.

0: πατρία.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Νέα σφοδρή επίθεση κατά του Βολοντιμίρ Ζελένσκι εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι ο Ουκρανός ομολογός του είχε πολλές ευκαιρίες να τερματίσει τον πόλεμο. Μάλιστα, τον προειδοποίησε να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών δηληστηρίων, λέγοντας: «Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά δεν μπορεί να χτυπά δηληστήρια». Ο Αμερικανός πρόεδρος έφτασε μάλιστα στο σημείο να ζητήσει αλλαγή της Ουκρανικής ηγεσίας, καλώντας τους Ουκρανούς να αποκτήσουν νέο ηγέτη ώστε να μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία. Έντονες είναι στο μεταξύ ευρωπαϊκές αντιδράσεις μετά τη συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την αύξηση των εξαγωγών ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να χαλαρώσει την πίεση προς τη Ρωσία, τόνισε η πατή εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική, Κάγια Κάλλας. Προειδοποίησε ότι η αναστολή των κυρώσεων στο ρωσικό ντίζελ θα εξασφάλιζε πρόσθετα έσοδα στη Μόσχα. Κατηγόρησε τη Ρωσία ότι σκότωσε περισσότερους από 80 Ουκρανούς αμάχους μέσα σε 2 ημέρες και ότι εντείνει τις υβριδικές επιθέσεις εναντίον χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Προανήγγειλε ότι τη Δευτέρα οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να εγκρίνουν τη μεγαλύτερη από την έναρξη του πολέμου διεύρυνση της λίστας προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται σε ευρωπαϊκές κυρώσεις, με στόχο να περιοριστεί η δυνατότητα της Ρωσίας να συνεχίσει τον πόλεμο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την πολιτική απεξάρτησης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Η Ευρώπη γνωρίζει πολύ καλά το κρυφό κόστος που συνδέεται με την υπερβολική εξάρτηση από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες και δεν επιθυμεί να τροφοδοτεί τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν. Οι γερμανικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας παραμένουν σε ισχύ. Το Βερολίνο προωθεί νέα μέτρα εναντίον της Μόσχας μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης, ενώ και το Λονδίνο ξεκαθάρισε ότι θα διατηρήσει την πίεση προς τη Ρωσία μέσω του αυστηρότερου καθεστώτος κυρώσεων που έχει επιβάλει ποτέ. Στο μεταξύ, στους 18 ανήλθαν νεκροί, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, από ένα ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια. Σήμερα η Ρωσία είπε ευχαριστώ για την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές ντίζελ μέσω της ρήψης 5 βομβών ολίσθησης σε κτίρια κατοικιών στη Ζαπορίζια, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Συνελήφθη το απόγευμα και ο δεύτερος δράστης της αιματηρής επίθεσης σε βάρος 32χρονου που σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη στην Ελευσίνα. Συγκεκριμένα, την ώρα που ο 22χρονος που είχε παραδοθεί στις αρχές βρισκόταν στην Ευελπίδων προκειμένου να περάσει από τη διαδικασία του αυτοφόρου, εμφανίστηκε και ο 18χρονος ο οποίος παραδόθηκε. Οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Τους απαγγέλθηκε κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Στο σπίτι του 22χρονου βρέθηκαν μεταξύ άλλων μαχαίρια, σιδεροδρογροθιά, αλλά και έντυπο υλικό με νεοναζιστικό περιεχόμενο. Ο 32χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, είναι γνωστός στην περιοχή για την αντιφασιστική του δράση. Νωρίτερα το απόγευμα στην Ελευσίνα έγινε αντιφασιστική συγκέντρωση, στην οποία συμμετείχε και η μητέρα του Παύλου, Φίσα Μάγδα. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας αναμένεται να προχωρήσουν αύριο το πρωί επαγγελματίες αλλοί στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας στο πλαίσιο της κινητοποίησεων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Στο μεταξύ, πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους Έλληνες αλλοίς προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο, χωρίς πάντως να προσδιορίσει το τελικό ποσό. Να παραμείνουν τα νησιά μας ζωντανά χειμώνα και καλοκαίρι, ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ολοκληρώνοντας τη διήμερη επίσκεψή του στο Καστελόριζο. Υπογράμμισε την ανάγκη να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε οι κάτοικοι και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι να μπορούν να παραμείνουν στο τόπο τους, να κάνουν οικογένειες, να έχουν καλύτερο μέλλον. Ισχυρή έκρηξη ακούστηκε νωρίτερα στο αεροδρόμιο του Ριάντ, πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Διπλωματική πηγή ανέφερε ότι το αεροδρόμιο επλήγει από πύραυλο των δυνάμεων των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Σύμφωνα με τις αναφορές, πολλά ασθενοφόρα έσπευσαν στην περιοχή του αεροδρομίου. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Γιατροί καλούνται στα νοσοκομεία για την αντιμετώπιση σοβαρής κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Σε παράσταση διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, προέβη η Πρεσβεία της Ελλάδας στα Σκόπια για πανό με χάρτη της λεγόμενης Μεγάλης Μακεδονίας που ανήρτησαν οπαδοί ομάδας των Σκοπίων σε αγώνα μπάσκετ με τον Ηρακλή. Η ελληνική πρεσβεία τόνισε ότι το περιεχόμενο και ο συμβολισμός του πανό αντιβαίνουν στις υποχρεώσεις και το πνεύμα της Συμφωνίας των Πρεσπών. Στο χάρτη εμφανίζονται ως εδάφη της Βόρειας Μακεδονίας τμήματα της Ελλάδας, της Σερβίας, της Αλβανίας και της Βουλγαρίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση από το Sport FM TV μεταδίδεται η δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League. Στις αναμετρήσεις που ολοκληρώθηκαν νωρίτερα, Περιστέρη Ηρακλής 91-89, Μαρούσι Μύκονος 79-82, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73, Άρης ΑΕΚ 88-58. Σε εξέλιξη αναμέτρηση Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων. Στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, σε εξέλιξη αναμέτρησης ΑΕΚ Όφη και Αστέρας Ατρόμητος. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα προβλέπονται αύριο μετά το μεσημέρι στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 έως 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αύριο η μέρα θα ξεκινήσει με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά. Στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο πιθανόν είναι τοπικά έντονες. Βαθμιά στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει στους 24 με 26 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρινός.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
6: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα, ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
7: Εμείς έχουμε όραμα.
8: Οπα!
9: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταίες δεκαετίες.
10: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει ότι τον πλούτο στα 200 δις.
11: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
12: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκό.
13: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε να βάζει ακόμα Μητσοτάκης.
14: Ομολογώ την ενοχή. Είμαι αυνόητος.

0: Φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, εδώ το μικρόφωνο. Δεν φτάνω. Αυτά τα βάζουν πολύ ψηλά τα μικρόφωνα, δεν είναι για όλους. Φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, καλώς ήρθατε, καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθώ. Καλώς ήρθατε στο Sky, καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι του Σαββάτου. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Έχουμε γιορτές και πανηγύρια.
1: Νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες, δαπίτησες και δαπίτες, ονεδίτησες και ονεδίτες, φίλες και φίλοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή την εντυπωσιακή σας παρουσία για να γιορτάσουμε τα 52η γενέθλια της μεγάλης μας παράταξης.
0: Όχι σε σένα Κώστα, ούτε σε σένα Αντώνη, καλά έχουμε χωρίσει, αλλά Βαγγέλα και Νικόλα, Νικόλα ούτε εσύ. Είχαν τα γενέθλιά τους, τα γιορτάσανε με μια μέρα καθυστέρηση στη Νέα τη Δημοκρατία. Σου λέει, εντάξει 4 Οκτωβρίου είναι, αλλά με το Βουλαρίνο μαζί δεν λέει να γιορτάζουμε. Καλά τα ζώα, που είναι Παγκόσμια ημέρα των ζώων, αλλά και με το Βουλαρίνο πάει πολύ. Οπότε κάναν το πάρτι τους την Δευτέρα, 5 του μηνός. Δεν επήγε, καλά ο Αντώνης έχουν χωρίσει, λογικό είναι, τι να πάει να κάνει. Το πολύ πολύ να πήγαινε απ' έξω, να κόβε τα καλώδια για να τους πέσει το ρεύμα και να μην μπορεί να παίξει ο DJ. Δεν πήγε ο Κώστας ο Καραμαλής. Και αυτό κάπως λογικό, δεν είχε καλό μπουφέ. Δεν είχε γουρνοπούλη, τι να πάει να κάνει. Δε. Ο άνθρωπος μπορεί να έχει και δουλειά ως πρόεδρος της ενώσεως καπνοπαραγωγών. Πού βρίσκουν δουλειά αυτοί οι τύποι, δηλαδή. Sorry τώρα, σοβαρά. Έχεις μια οποιαδήποτε δουλειά, μια οργάνωση, μια ένωση, μια επιχείρηση κτλ. Έχεις δει τον Καραμαλή ως πρωθυπουργό και σκέφτεσαι αυτόν θέλω ως επικεφαλής. Αρέσεις, έλεος. Τέλος πάντων, δεν πήγε ο Βαγγέλας. Ο Βαγγέλας ο Μαράκης λέει είχε πολύ σοβαρή δουλειά στο Ευρωκοινοβούλιο. Τρομερά σοβαρή δουλειά πρέπει να ήταν. Σίγουρα είναι έτσι. Ο Νικόλας ο Δένδιας δεν πάει. Έτσι κι αλλιώς και στην κυβέρνηση που είναι χάρη κάνει. Δηλαδή δεν πολύ θέλει. Είναι σε στυλ καλά θα είμαι στην κυβέρνηση, αλλά δεν θέλω ούτε φωτογραφίες ούτε τίποτα. Μόνος μου. Περιμένει. Τι να κάνουμε, ο is no good της Νέας Δημοκρατίας. Πάρτι, αλλά παιδιά, για να σας προσγειώσω λίγο στην πραγματικότητα, θα επανέλθουμε στο πάρτι, αλλά ξέρετε, σημαίνει και αυτό.
2: Συναγερμός σημαίνει στη Ρωσία μετά τον ευνίδιο θάνατο από πνευμονική πανόλη εργαζόμενη στο Ερευνητικό Ινστιτούτο του Ιρκούτσκ. Ανεξάρτητα, ρωσικά μέσα ενημέρωσης επικαλούνται μαρτυρίες που κάνουν λόγο για εργαστηριακό ατύχημα πριν από τον θάνατο της γυναίκας. Στην περιφέρεια Ιρκούτσκ, εκατοντάδες άνθρωποι τίθενται σε καραντίνα, με τη Μόσχα να υποβαθμίζει το περιστατικό, τονίζοντας πως η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο.
0: Νίκο, θυμάσαι τι είχε συμβεί, ήταν η τελευταία φορά που. Εντάξει, Ρωσία, Σοβιετική Ένωση, το ίδιο είναι. Τέλος πάντων, οι σύντροφοι καθησύχαζαν και υποβάθμιζαν.
3: Δεν πήγε πολύ καλά.
0: Πότε ήταν, θυμάσαι?
3: Το Τσέρνομπιλ.
0: Μπράβο, το 1986 ήταν τελευταία, δεν έγινε τίποτα. Έβγαινε και ο ριζοσπάστης αντισοβιετικό νέφος κτλ. Καλά, αυτοί ήταν ικανοί. Οι Κρήτες είναι ικανοί να πηγαίνουν να ζήσουν στο Τσέρνομπιλ. Για να αποδείξουν ότι. Και να βγαίνουν με φουσκάλες και πράσινοι και να φωσφορίζουν και να. Να λένε τίποτα, μια χαρά είναι εδώ. Είμαστε τέλεια στην υγεία μας. Εν πάση περιπτώσει, αυτή ήταν η τελευταία φορά. Δεν το λέω για να σας ανησυχήσω, το λέω για να σας τρομάξω. Έτσι. Αλλά απ' την άλλη, να περάσω και ένα αισιόδοξο μήνυμα.
4: Για όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση. Και η πλεύση είναι η λύση.
0: Καλύτερα πνευμονική πανόλη. Αν έχουμε να διαλέξουμε δηλαδή. Καλύτερα Τσερνομπίλ. Αν έχουμε να διαλέξουμε. Αυτό ήταν από μια γιορτή, ένα φεστιβάλ που έκαναν. Πρέπει να ήταν πάνω από 120 άτομα. Έτσι είδα κάτι βίντεο που χόρευε. Το είδες τα βίντεο. Που είναι. Είναι αυτός που έχει κάνει το πάρτι. Δεν έχουν πάει κανείς, δεν είναι, είναι αποτυχία παταγώδη στο πάρτι και κάνει κέφι και καλά. Τι ωραία που περνάμε, τι ωραία που περνάμε. Στη συγκέντρωση, στη συγκεκριμένη περίπτωση του Κωνσταντοπούλου, μου θύμισε, είναι το 4ο ή το 5ο επεισόδιο από το thriller αυτό, το πώς το λένε. Αχ, Widow's Bay, Shadow's Bay, δεν θυμάμαι. Ένα Πολύ ωραίο στο μισό του θρίλερ, μετά δεν μ' άρεσε καθόλου. Αλλά το μισό ήταν και έχει αυτή την επεισοδιάρα με το πάρτι. Να, κάτι τέτοιο μου θύμισε. Είναι κάπως έτσι η ζωή Κωνσταντοπούλου. Πάμε στο μεγάλο το πάρτι. Έλα, Κυριάκο, πες τα πάλι. Πες τα άλλη μια.
1: Νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες, δαπίτησες και δαπίτες, ονεδίτησες και ονεδίτες, φίλες και φίλοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή την εντυπωσιακή σας παρουσία για να γιορτάσουμε τα 52 γενέθλια της μεγάλης μας παράταξης.
0: Μπράβο. Τώρα θα πούμε Windows Bay, να πούμε, ήταν το η σειρά, έτσι. Και νομίζω ήταν το τέταρτο επεισόδιο. Ή το τέταρτο ή το τέταρτο επεισόδιο πρέπει να ήταν. Αυτό ήταν το Windows Bay. Αυτό μου θύμισε η ζωή. Λοιπόν, είμαστε στο πάρτι της Νέας Δημοκρατίας. Είναι Δευτέρα βράδυ και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης έχει να κάνει κάτι που είναι, μοιάζει εξαιρετικά δύσκολο. Δηλαδή, να μιλήσει για το παρελθόν της Νέας Δημοκρατίας, να μιλήσει για τους προηγούμενους αρχηγούς, αλλά να μην μπει το όνομα Αντώνη Σαμαράς. Πώς γίνεται αυτό, γίνεται, Νίκο, γίνεται? Δύσκολο λες. Εσύ λες ότι είναι δύσκολο, γιατί εμείς είμαστε γατόνια και ξεφτέρια και ακούστε τι σκέφτηκε, παιδιά.
1: Τέσσερις φορές η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να κερδίσει απανωτές εκλογές με ποσοστά τα οποία ξεπέρασαν το 40%.
0: Αν πω όσες φορές έχουμε κερδίσει εκλογές, θα πρέπει να πω και Σαμαρά. Τι θα κάνω, θα πω για αυτούς που κέρδισαν απανωτές εκλογές. Και έτσι...
1: τον ιδρυτή μας, τον εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή, πρώτα και πάνω απ' όλα. Με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στις τριπλές εκλογές του 89. Με τον Κώστα Καραμαλή στις εκλογές του 2004 και του 2007. Και το καταφέραμε και εμείς όλοι μαζί τρεις φορές το 2019, το 2023 στις διπλές εκλογές και θα το ξαναπετύχουμε στις εκλογές της Άνοιξης του 2027.
0: Ναι, έχεις και πολύ δύσκολους αντιπάλους, γι' αυτό είναι... Λοιπόν, και έτσι δεν είπε το Σαμαρά. Εάν δεν είχε, αν είχε κερδίσει και ο Σαμαράς δύο συνεχόμενες εκλογές, θα έλεγε... Έχουμε αρχηγούς που κάποιοι από αυτούς δεν ήταν εγκόμενοι με τη Βύση. Και θα έλεγε. Και δεν θα έλεγε έτσι. Θα έβρισκε έναν τρόπο, τέλος πάντων, να γλιτώσει, να μην μπει τον Αντώνη το Σαμαρά. Είπα Βύση. Εντάξει, δεν θα. Τι να πω τώρα. Αυτό είναι. Σκιάζει την Ελλάδα, παιδιά. Σκιάζει την Ελλάδα. Όλες οι ενημερωτικές εκπομπές με αυτό ασχολούν. Λογικό. Καλύτερα τώρα που το σκέφτομαι, γιατί άμα ασχολείται με τα σοβαρά, δεν πειράζει. Καλύτερα Βύση. Καρβέλα Βύση. Καρβέλα. Είμαστε με το. Εγώ είμαι με το δημιουργό, επειδή είναι βάζελος δηλαδή.
3: Καρβέλας.
0: Είναι η θέση της Βύση, όμως αναγνωρίζουμε ότι είναι τραγική. Γιατί τώρα δεν θα μπορεί να πει κανένα τραγούδι του Καρβέλα, παιδιά. Δεν έχει ούτε 12, ούτε Αγάπη Υπερβολική, ούτε Δαίμονες, ούτε Δώσ' μου το Φιλίτσου, ούτε ούτε Βας. Τίποτα, δεν θα μπορεί να πει τίποτα, παιδιά. Να, θα μπορεί να πει τη Βύση, τι Ισβανδί. Μπορεί να τα πει και καλύτερα. Οπότε, εντάξει. Μπορεί όλοι να κερδίσουμε στο τέλος. Ο πολιτισμός, η τέχνη. Η τέχνη να κερδίσει πάνω απ' όλα. Η τέχνη που χάνει κάτι, βέβαια, να πούμε. Και η δημοσιογραφία. Γιατί τέχνη και δημοσιογραφία ταυτίζονται. Είναι λίγο τέχνη η δημοσιογραφία. Αφηρημένη, αλλά τέχνη. Διώκεται στην Ελλάδα. Τα λένε οι ρεπόρτερ χωρίς σύνορα. Έτσι. Λένε είμαστε χειρότερα και από κάτι δικτατορίες στην Αφρική. Okay. Διώκονται όμως οι δημοσιογράφοι. Ο Φίλιππος ο Καμπούρης. Ο Φίλιππος ο Καμπούρης, ο οποίος τι είναι, να το πει ο ίδιος μόνος, μην τα λέμε εμείς.
5: Είναι αυτός, είναι στη Βόλια. Όλα που δείχνει, είναι αυτός. Είμαι αυτός.
0: Ορίστε, το λέει ο άνθρωπος. Είμαι αδός. Τι αυτό λέει, δεν ξέρει εκείνος και ξέρεις εσύ. Ξέρει ο Νίκος, ξέρω εγώ, αφού λέει ο άνθρωπος, είμαι εδώ. Αυτοπροσδιορίζεται. Ή είμαστε υπέρ του αυτοπροσδιορισμού ή δεν είμαστε. Έτσι, αυτός αυτοπροσδιορίστηκε ως αθώος, άρα είναι αθώος. Δεν κατάλαβα, ο άλλος αυτοπροσδιορίζεται γυναίκα. Και ένα παλαμά, τόσο. Και ο Καμπούρης μπορεί να έχει κάνει ότι αφού αυτοπροσδιορίζεται αθώος, είναι αθώος. Τελείωσε. Ή θα το κάνουμε παντού ή πουθενά, παιδιά. Να είμαστε, δηλαδή, να είμαστε και λίγο συνεπείς. Όχι όποτε μας συμφέρει. Εν πάση περιπτώσει, είναι. Εγώ πιστεύω ότι είναι. Και ο Καμπούρης το πιστεύει. Και εγώ. Μπορεί και άλλοι δύο-τρεις. Δεν ξέρω. Μπορεί να μαζευτούμε. Κατεβάσουμε καμιά ομάδα στο 5x5. Είναι πολιτική δίωξη. Έτσι, δεν, το σύστημα, δεν έχει ξεχάσει το σύστημα τις αποκαλύψεις που έχει κάνει την περίοδο του κορονοϊού. Μπράβο Νίκο, είδε ο Νίκος ξέρει, όλη η Ελλάδα ξέρει χάρη στον Φίλιππο τον Καμπούρη ότι γίναμε άνθρωποι μαγνήτες.
3: Έτσι.
0: Είχε...
3: Είχε κολλήσει ένα ψαλίδι.
0: Το ψαλίδι είχε κολλήσει πάνω του επειδή είχε κάνει τον πόλι. Είχε κάνει τον πόλι και να ένα ψαλίδι και κουνούσε το χέρι. Να, κοιτάξτε λίγο, κουνάω το χέρι μου και δεν πέφτει το ψαλίδι. Άρα έγινε άνθρωπος εξαιτίας του μπολιού. Και εγώ ρωτώ.
3: Ναι.
0: Μπορεί ένας άνθρωπος που κάνει τέτοιες αποκαλύψεις να είναι απατεώνας? Όχι.
3: Όχι.
0: Ορίστε. Αυταπόδεικτο. Πέρα από τον αυτοπροσδιορισμό που είναι πάνω απ' όλα, αυταπόδεικτη και η αθωότητά του και θα γίνει απολύτως, κατά τη γνώμη μου, για να πιστούν και να πιστεί και ο τελευταίος. Καμιά 200 μέρες απεργία πείνας. Δίνω μια ιδέα. Μια απεργία πείνας πάντοτε λέει: α, έχει δίκιο. Κάνε απεργία πείνας. Α, έχει δίκιο. Πόσες μέρες είναι? Ένα χρόνο τώρα που κάνει απεργία πείνας. Α, τότε σίγουρα έχει πολύ δίκιο τότε. Άμα είναι ένας χρόνος. Τότε ένας χρόνος, ό,τι και να πει είναι σωστό. Λοιπόν, αυτά και για τον Φίλιππο τον Καμπούρη. Στηρίξαμε. Βάλε λίγο μουσική να χαλαρώσουμε.

0: εκτός από τη διαμάχη Καρβέλα και Βύση, που είναι το μεγάλο γεγονός, το δεύτερο μεγάλο γεγονός της εβδομάδας ήταν η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών της κυβέρνησης Τραμπ, θυμίζω. Και το θυμίζω γιατί έχω δει πολλά ματάκια με καρδούλες. Δηλαδή, μιλάνε για το Ρούμπιο και στάζει μέλιπρε, παιδί μου, το στόμα τους. Λες και λένε, πρέπει να έχουν ερωτευτεί πάρα πολλοί δημοσιογράφοι, σχολιαστές και πολιτικοί με το Ρούμπιο. Το καταλαβαίνω, θέλω να πω, γιατί το καταλαβαίνω. Γιατί μέσα σε αυτό το τσίρκο που ονομάζεται κυβέρνηση Τραμπ, με όλο αυτό το λουμπεναριό, όλη αυτή την τρασίλα της κυβέρνησης Τραμπ, που είναι κάτι, οι περισσότεροι μοιάζουν με τηλεευαγγελιστές. Τέτοιο επίπεδο είναι η κυβέρνηση του Τραμπ. Ο Ρούμπιο ξεχωρίζει, μοιάζει με κανονικός πολιτικός. Είναι σαν statesman. Είναι λες, αυτός μάλλον είναι πολιτικός. Δεν πουλάει νερό, δεν πουλάει τελοπών. Δηλαδή, οπότε λογικό είναι να σε λες πω, δηλαδή είναι αυτός που κάνει την αντίθεση με το υπόλοιπο τσίρκο. Απ' την άλλη δεν πάβει να είναι υπουργός στο τσίρκο αυτό. Έτσι τον διάλεξε ο Τραμπ, λέει εσύ θα είσαι. Α, και σύμβουλος, εσύ θα είσαι. Οπότε θέλω να πω, το έχουμε αυτό στο νου. Και επειδή το έχουμε αυτό στο νου, δεν καθόμαστε ούτε να απογοητευτούμε, ούτε να χαρούμε, ούτε να πανηγυρίζουμε επειδή είπε το Α ή το Β. Γιατί, παιδιά, τα λόγια είναι τσάμπα. Όπως μας έχει αποδείξει η πολιτική και η ιστορία στο βάθος των αιώνων και πολύ περισσότερο η κυβέρνηση Τραμπ. Σήμερα είπε αυτό ο Ρούμπιο. Αύριο μπορεί να πει κάτι άλλο. Δεν είναι ότι επειδή είπε σήμερα αυτό πάει τελείωσε. Λέει, α, είπε ότι δεν θα αφήσει την Ελλάδα να κάνει, να γίνει πόλεμος με Ελλάδας Τουρκίας. Το είπε τώρα. Δηλαδή, άμα γινόταν το επόμενο πεντάλεπτο, δεν θα άφηνε. Μπορεί όμως στο μέλλον να μην ενδιαφέρεται ούτε για την Ελλάδα ούτε για την Τουρκία και να πει, λύστε τα μόνοι σας, σκοτωθείτε, τι με νοιάζει εμένα. Ή μπορεί να τη συμφέρει να στηρίξει τη μία από τις δύο πλευρές. Θέλω να πω, το κάθε τι που θα κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξαρτώνται από το συμφέρον τους στη δεδομένη στιγμή. Το τι λένε τώρα, και πόσο μάλλον κάποιος από την κυβέρνηση Τραμπ, έχει καμία απολύτως σημασία. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί είπε αυτό, λέει και δεν είπε αυτό, και είπε το. Τι λέει, ρε παιδάκι μου, είπε αυτό. Ο λόγος του Ευαγγέλιο, τελείωσε. Το στόμα του Χριστού. Αφού είπε αυτό, τελείωσε. Πραγματικά συζητούσαν, τους άκουγα και συζητούσαν και περιμέναν να πούνε, α, δεν είπε γι' αυτό, α, είπε γι' αυτό, α, και τι είπε γι' αυτό. Τι σημασία έχει, μωρέ. Ο άνθρωπος ήρθε να ξεκινήσει την προεκλογική του εκστρατεία. Ήθελε ένα ωραίο ντεκόρ, βρήκε το καλύτερο ντεκόρ στον κόσμο και την ξεκίνησε. Ωραίο. Κερδίσαμε κι εμείς. Πώς να το πούμε, είναι. Καμαρώνεις λίγο από όλα τα ντεκόρ του κόσμου να πει: εγώ θέλω από το δικό σου ντεκόρ να ξεκινήσω. Είναι ωραίο πράγμα. Αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή, όχι, α, είπε αυτό, άρα είναι με το πλευρό μας. Χαίστηκε, με το πλευρό του είναι. Ούτε καν των Ηνωμένων Πολιτειών. Με το δικό του το πλευρό, το δικό του το προσωπικό. Αυτό που. Το δικό του αυτό. Έτσι, το πλευρό. Οπότε, θέλω να πω, γιατί αυτή η ρουμπιάδα ήταν φοβερή. Και τι είπε, τι. Θα μου πεις κάπως πρέπει να γεμίσει και εγώ. Το καταλαβαίνω. Κάπως πρέπει να γεμίσει και το πρόγραμμα. Ναι. Αλλά να ξέρουμε ότι τελικά δεν έχει τίποτα από όλα αυτά καμία απολύτως σημασία. Τώρα, είναι άλλο πράγμα η σημασία και άλλο πράγμα η πλάκα. Και έχει τρομερή πλάκα όταν φανατικοί τραμπικοί, δηλωμένοι τραμπικοί, άνθρωποι που θα ψήφιζαν Τραμπ και με τα δυο τους στα χέρια σύμφωνα με δηλώσεις τους, έρχονται αντιμέτωποι με τον Τραμπ, έτσι όπως τον αντιλαμβανόμαστε οι υπόλοιποι. Είναι ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, μιλάει με τον Άρη και λίγο προβοκατόρικα οφείλω να πω, ο Άρης τι τον ερωτάει.
1: Λέω, μέσα στο πλαίσιο, στο περιβάλλον των Ρεπουμπλικανών που σας εκφράζει, που σας εκφράζουν πολιτικά, βρήκατε έναν σοβαρό άνθρωπο σε σχέση με, τον, με την ηγεσία, λέω, με τον πρόεδρο. Λέω, μ' ακούτε.
0: Τα ακούει και γι' αυτό δεν απαντάει, επειδή άκουσε. Γιατί σκέφτεται ο Άδωνης τώρα. Εγώ είμαι Τραμπ. Είχα πει ότι θα ψήφιζα Τραμπ και με τα δυο μου τα χέρια. Αλλά τώρα έχουν καταλάβει ο κόσμος ότι είναι κλόουν. Και επικίνδυνος. Pennywise. Όχι κλόουν από αυτούς που βλέπεις τον τσίρκο και απλώς σκιάζεσαι λίγο και αντριχιάζεις. Κανονικός, τρομακτικός κλόουν. Πολύ που κινδυνεύεις απολύτως. Και σου λέει, οπότε εγώ τον γουστάρω. Αλλά όλοι όσοι έχουν πάνω από διψήφιο IQ τον ευρίζουν. Οπότε δεν μπορώ να πω. Οπότε καλύτερα να μην πω τίποτα.
1: Λέω, μ' ακούτε, μ' ακούσατε. Στο πλαίσιο των Ρεπουμπλικανών που σας εκφράζουν ιδεολογικά, βρήκατε τώρα έναν σοβαρό άνθρωπο, όλοι αυτό καταλαβαίνουμε, σε σχέση με τον ίν πρόεδρο.
2: Κοιτάξτε, ο πρόεδρος Τραμπ έχει πράγματι ένα περίεργο στυλ. το οποίο ξενίζει πάρα πολύ κόσμο.
0: Έχει περίεργο στήλο, όπως λέμε, ήταν θεοπάλαβος, ένας μουρλός κανονικά, αλλά άμα έχει λεφτά και εξουσία, είναι κεντρικός. Μα κυκλοφορεί με το σόβρακο στο κεφάλι. Ναι, αλλά έχει λεφτά. Α, είναι κεντρικός τότε, δεν είναι παλαβός. Έτσι και ο Τραμπ έχει ένα περίεργο στυλ. Ποιον θυμήθηκα.
2: Κοιτάξτε, ο πρόεδρος Τραμπ έχει πράγματι ένα περίεργο στυλ, το οποίο ξενίζει πάρα πολύ κόσμο.
3: Η προσέγγιση του στα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό.
0: Και με αυτά τα πράγματα πάμε στο διάλειμμα και μετά θα επιστρέψουμε και εμείς για Peanuts.

Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδή.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σφοδρή επίθεση Τραμπ εναντίον Ζελένσκι. Υποστήριξε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος είχε πολλές ευκαιρίες να τερματίσει τον πόλεμο και τον προειδοποίησε να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διελιστηριών. Μάλιστα, ζήτησε αλλαγή της ουκρανικής ηγεσίας, καλώντας τους Ουκρανούς να αποκτήσουν νέο ηγέτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να χαλαρώσει την πίεση προς τη Ρωσία, τόνισε ύπατη εκπρόσωπος της Ένωσης για την εξωτερική πολιτική Καγιά Κάλλας, με αφορμή τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την αύξηση των εξαγωγών ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκπρόσωπος της Κομισιόν ξεκαθάρισε παράλληλα ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πολιτική απεξάρτησης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Στους 18 ανήλθαν οι νεκροί, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, από ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια. Σήμερα η Ρωσία είπε ευχαριστώ για την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές ντίζελ μέσω της ρήψης 5 βομβών ολίσθησης σε κτίρια κατοικιών στη Ζαπορίζια, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Συνελήφθηκε ο δεύτερος δράστης της αιματηρής επίθεσης βάρους 32χρονου που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Ελευσίνα. Τους απαγγέλθηκε κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Επίθεση κατά του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάντ προκάλεσε τον τραυματισμό πολλών ανθρώπων και τη διακοπή της λειτουργίας του, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι η Ρωσική Κρατική Υγειονομική Ρυθμιστική Αρχή επιβεβαίωσε το θάνατο εργαζόμενη σε εργαστήριο Ερευνητικού Ινστιτούτου για την Πανόλη στη Σιβηρία. Οι ρωσικές αρχές ενημέρωσαν το Διεθνή Οργανισμό ότι δεν έχει καταγραφεί κανένα κρούσμα Πανόλης και ο καιρός, τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα αύριο μετά το μεσημέρι στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, ντουροπέιντ PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Durostick. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο από τα τέσσερα μέρη του Σαββατιάτικου ότι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, το καταλαβαίνετε από τα παράσιτα. Ναι. Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, το καταλαβαίνετε από τις μεγάλες αλήθειες της ζωής και τις σοφίες που ακούτε. Και οι δυο μας, εγώ δηλαδή κυρίως και ο Νίκος, θα θέλαμε πολύ να μοιάσουμε ίσως το μεγαλύτερο Έλληνα κωμικό. Εντάξει, δεν είναι κακό να έχεις είδωλα, ακόμα και αν ξέρεις ότι ποτέ δεν πρόκειται να τα φτάσεις. Πιθανότατα θα καταλάβατε, μιλώ για τον Αλέξη μας. Αυτό πραγματικά δεν το πίστευα, ότι μπορεί να το κάνει άνθρωπος. Αν και μας έχει προειδεάσει ο Αλέξης μας, έτσι, δεν είναι αυτό που λέμε αχάμπαρος. Σκεφτείτε ότι μιλάμε για έναν σκράπας. Πώς να το πούμε, να το πούμε σκράπα. Και ζητούμε συγγνώμη από τους σκράπες. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος μεγαλωμένος σε μια μεσοαστική οικογένεια. Δηλαδή τον είχαν τον τρόπο τους, δεν ήταν πλούσιοι, αλλά τον είχαν. Δηλαδή μεγάλωσε σε μια οικογένεια στην οποία όλα τα παιδιά μαθαίναμε αγγλικά, μπορεί και δεύτερη γλώσσα Αμερική και κάνα μουσική. Δηλαδή είχε όλα τα περιθώρια για γνώση. Έτσι είχε. Δεν έμαθε να βάζει πέντε λέξεις τη σειρά στα αγγλικά, ρε παιδιά. Που αυτό θέλει μεγάλο ταλέντο. Δηλαδή, και μόνο να ακούς και να βλέπεις ξένες ταινίες και εσύ, πέντε λέξεις τις μαθαίνεις. Αυτός ο φουκαράς δεν κατάφερε. Γιατί δεν τα παίρνει τα γράμματα? Οπότε αυτό από μόνο του λέει σχεδόν τα πάντα για την κατάστασή του. Αλλά ακόμα και αυτό που λέει τα πάντα για την κατάστασή του δεν θα με έκανε να περιμένω ποτέ αυτό που έκανε προψες. Μιλούσε για την ηλεκτρική σύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Έτσι όλοι τη λέμε ηλεκτρική σύνδεση, άρα... Όλοι ξέρουμε ότι το καλώδιο αυτό, τι καλώδιο είναι, τι μεταφέρει?
1: Ρεύμα.
0: Άγια σου, μπράβο Νίκο. Μπράβο Νίκο, όλοι το ξέρουμε αυτό, όλοι το έχουμε καταλάβει. Εκτός από ένα.
1: Έδωσε παράσταση. Στο κύριο και κέριο ζήτημα του καλωδίου, και να σημειώσω, δεν μιλάμε για έναν αγωγό με βάση το διεθνές δίκαιο, εάν περνάει, που δεν περνάει από την τουρκική υφαλοκρηπίδα, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο, ένας αγωγός, αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας, υποχρεούσε να ζητήσει άδεια. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
0: Είναι δυνατόν? Πόσο σκράπας μπορεί να είναι? Δηλαδή πόσο εκτός το να μην ξέρει τι του γίνεται μπορεί να είναι κάποιος? Μα έλα μωρέ, ο άνθρωπος έκανε λάθος. Το έκανε και δεύτερη φορά. Στο καπάκι μετά από μένα ξανά. Νόμιζε όντως ότι ήταν τηλεπικοινωνίας ο Βουκαράς. Και λογικό σου λέει. Δηλαδή το νιώθω εγώ τον Αλέξη πως θα σκέφτηκε. Λέει καλώδιο κάτω από το νερό. Μπορεί να βάλουμε ρεύμα κάτω από το νερό, θα πάθουμε ηλεκτροπληξία. Το ρεύμα με το νερό έχουμε πει δεν μπορούμε, είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα. Άρα δεν είναι ρεύμα. Άρα τι είναι? Ιντερνετ. Είναι για τηλέφωνο, για να στέλνουμε μηνύματα, για να παίρνουμε τηλέφωνο. Είναι γι' αυτό. Είναι ρεύμα κάτω από το νερό, πάθουν ηλεκτροπληξία τα ψάρια. Έτσι καταλαβαίνω ότι ως μηχανικός τα σκέφτηκε και σου λέει τηλεπικοινωνιών θα είναι το καλό. Άκουγε καλώδιο, καλώδιο, δεν έπιανε το ηλεκτρική σύνδεση. Άκουγε σύνδεση, καλώδιο, σύνδεση, καλώδιο. Σου λέει εντάξει, για να βλέπουμε Ματζέντα και Νόβα θα είναι. Και Sport FM TV. Λοιπόν, το φουκαρά είναι τόσο. Και είναι και τα μηνιών του Θεή. Γιατί Νίκο, τι λες ότι κάνανε στο βίντεο αυτό? Είναι από μια εκδήλωση του Βήματος που μίλησαν όλοι. Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, ο Αλέξης μας. Ναι, ναι. Κανένας με τόση επιτυχία φυσικά όσο ο Αλέξης. Ανέβηκε το βίντεο κανονικά. Έτσι, ναι. Και το ανεβάσαν και αυτοί στο κανάλι στο YouTube της Ελλάς. Αυτό που άκουσε το κόψανε. Ότι και καλά, κανείς δεν θα καταλάβαινε τίποτα. Είναι όπως είναι ο αρχηγός, είναι και τα μίνιον. Έτσι γίνεται συνήθως. Ο Αλέξης μας, ο οποίος, παιδιά, είναι το δεύτερο χτύπημά του μέσα στην εβδομάδα. Γιατί το πρώτο ήταν σε μια φάση που μιλούσε με τους ψαράδες. Δεν μπορώ πραγματικά. θα εξηγήσω. Λοιπόν, μιλάει με τους, έχει πάει στους ψαράδες. Ψαράδες, ξέρετε, έχουν πρόβλημα. Έχει διπλασιαστεί ή τριπλασιαστεί, δεν ξέρω, έχει ανέβει πολύ η τιμή των καυσίμων τους, του πετρελαίου, του ναυτιλιακού, αφορολόγητο παρεπιπτόντως, και έχει πάει ο Αλέξης εκεί να συμπαραστάθει. Και επειδή αυτός ζει στην Αμερική πολλά χρόνια, δεν θυμάται πώς το λέμε εμείς εδώ, θυμάται μόνο πώς το λένε αυτοί εκεί.

Peanuts, βρε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα εξηγήσω τώρα τι πιστεύω ότι συμβαίνει με τον Αλέξη. Ότι έχει κόμπλεξ φοβερό. Λογικό. Γιατί τον κορυδεύουν. Δεν είναι εύκολο ξαφνικά από το πουθενά να γίνεσαι πρωθυπουργός με ελάχιστα εφόδια και μορφωτικά και καλλιέργειας και τέτοιο. Έχει ξεφτυλιστεί άπειρες φορές με τα αγγλικά. Άπειρες φορές, δηλαδή έχει ξεφτυλιστεί όχι πανελληνίως, παγκοσμίως. Θυμίζω τη φάση με τον Κλίντον. Ταυτοχρόνως, ως πρωθυπουργός, έχει έρθει σε επαφή με ανθρώπους που μιλάνε πολύ με εξωτερικό, ενδεχομένως που ζουν στο εξωτερικό, ακόμα και Έλληνες, επιχειρηματίες, ανθρώπους που έχουν παρεδώσει με το εξωτερικό, μιλάνε πολύ αγγλικά έτσι και αλλιώς. Οπότε λογικό είναι καμιά φορά να πετούν και καμιά αγγλικούρα. Γίνεται, άμα μιλάς συνέχεια αγγλικά ή πολύ συχνά αγγλικά, σου έρχεται κάτι πρώτα στα αγγλικά. Και έχει κάνει παρέα με τέτοιους. Αυτό αισθάνεται κόμπλεξ απέναντί τους, βέβαια, γιατί δεν. Και προσπαθώντας ο Φουκαράς να τους μοιάσει, να νιώσει και αυτός λίγο το καημένο ότι είναι και αυτός ένας από αυτούς, πετάει και αυτός τις αγγλικούρες του. Ότι και εγώ μπορώ να πετάξω αγγλικούρες. Πώς το κάνει ο άλλος, ας πούμε. Πετάει ο καημένος και αγγλικούρες. Και έτσι έχουμε τα peanuts του Αλέξη, τον οποίο ευχαριστούμε. Εγώ τουλάχιστον. Μου φτιάχνει και τις εκπομπές και τη διάθεση.

0: παραμένω σε θέματα πολιτισμού. Μετά τον Αλέξη και τα Peanuts, τον Θείο από το Σικάγο. Ο Γιάννης ο Σμαραγδής. Ο Γιάννης ο Σμαραγδής θα. Πώς να το πούμε.
1: Τι?
0: Θα βυσοδομήσει πάνω σε άλλη μια προσωπικότητα από την ελληνική ιστορία.
1: Γιατί?
0: Τι γιατί? Γιατί κόβει εισιτήρια γι' αυτό. Γιατί κορόιδο είναι, δεν κατάλαβα. Δεν ρωτούσατε γιατί όταν δεν ερχόταν να δει τις ταινίες μας κανένας. Όταν κόβουμε εισιτήρια, ρωτάτε γιατί. Γιατί κόβουμε εισιτήρια, κύριε.
1: Okay.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης, ποιον θα κάνει, παιδιά, λέτε. Σας αφήνω λίγο να το σκεφτείτε. Καλά, πολλοί θα έχετε ακούσει και τα μαθήματα τα καθημερινά. Για όσους δεν έχετε ακούσει τα καθημερινά μαθήματα, σας αφήνω 1-2 δευτερόλεπτα να σκεφτείτε ποιος θα είναι ο επόμενος ήρωας ταινίας του Σμαραγδί. Βάλε, Νίκο.
2: Το νέο σας κινηματογραφικό εγχείρημα είναι η ταινία του Κολοκοτρώνη. Σε τι φάση βρίσκεστε?
3: Το σενάριο έχει τελειώσει. Σχεδόν έχει τελειώσει.
0: Έχει σχεδόν τελειώσει. Προσπαθώ να δω πώς θα χώσω μέσα τους Άγγλους ως υπεύθυνος για το εγκεφαλικό που έπαθε και πέθανε. Ο Κολοκοτρώνης λογικό είναι να ασχοληθεί με το. Ήταν στο Ρωσικό Κόμμα. Οπότε λογικό είναι και ο Γιάννης ο Σμαραγδής μετά τον Καποδίστρια να ασχοληθεί με τον Κολοκοτρώνη. Δεν ήταν περίεργο. Έχει βρει και ηθοποιούς και έχει βρει και εναλλακτική. Γιατί ο πρώτος μπορεί να ντρέπεται να παίξει. Ο πρώτος που θέλω μπορεί να μου πει ντρέπομαι. Εγώ ντρέπομαι, Γιάννη μου, sorry, αλλά ντρέπομαι.
1: Οπότε, εγώ,
0: ναι, ντρέπομαι. Είμαι ηθοποιός, αλλά ντρέπομαι. Ή μπορεί να μην θέλει να υπνοτιστεί, γιατί πάει και τους υπνοτίζει. Τον άλλον τον είχε υπνοτίσει. Αφού δεν το θυμάσαι. Νίκο, δεν παρακολουθείς τα μαθήματα. Τον Καποδίστρια, ο ήρωας, γιατί σου λέει, τον είδε να παίζει και λέει. Κάπως πρέπει να τον κάνουμε να παίξει καλά. και τον υπνώτησε για να παίξει. Τον είχε, λέει, υπνοτιστεί. Δεν ξέρω πώς το έκανε και πλασμαφέρες, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων. Το θέμα δεν είναι όμως το ποιος θα είναι ο Κολοκοτρώνης, αν και έχω μερικές πολύ καλές ιδέες. Το θέμα είναι ότι είναι φοβερός και στο κάστινγκ των υπόλοιπων ρόλων. Παραδείγματος χάρη.
2: Είχατε πει ότι ο Γιώργος Λιάγκας θα μπορούσε να έχει μια συμμετοχή στη νέα σας ταινία. Για ποιο ρόλο θα τον σκεφτόσασταν?
3: Τον νικηταρά.
0: Τον τουρκοφάγο. Δεν ξέρω, σκέφτομαι. Μπορεί να τον είδε με εκείνο το μαγιουδάκι που είχε την ελληνική σημαία επάνω. Και να λέει αυτός είναι ήρωας, είναι τουρκοφάγος. Βάζει το λιλί του πίσω από την ελληνική σημαία. Οπότε πρέπει να είναι πολύ πατριώτης, μεγάλος, δεν είναι τέτοιο. Οπότε νικηταράς τουρκοφάγος. Εντάξει, πλάκα κάνω. Άλλη

0: οι λόγοι που ταιριάζει ο Γιώργος Ολιάγκας στον Νικηταρά.
1: Ο Νικηταράς ήταν ένας πάρα πολύ σπουδαίος άνθρωπος, πολέμησε για την πατρίδα, για ανώτερα ιδανικά δηλαδή πέραν από αυτόν. Στο τέλος η πολιτεία δεν το αναγνώρισε και πέθανε ζητιάνος. Να προσέξει ο Γιώργος.
0: Να προσέξει, για μην την πάθει σαν τον Νικηταρά. Έχει προσφέρει τόσα στην Ελλάδα, τόσα έχει προσφέρει, αλλά η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της. Όσο πιο πολλά προσφέρεις, τόσο πιο κακιά είναι η Ελλάδα απέναντί σου. Γι' αυτό αν προσέχει ο Γιώργος Ολιάγκας. Ο τουρκοφάγος. Πριν αυτό που λες, κάνει το σταυρό σου. Μα είσαι χριστιανός, όχι και πάλι όμως τον κάνω. Δεν μπορώ και μπράβο μου.
2: 64 εδώ στο
3: αδελφέ, αυτά είναι πείνα που μου λες τώρα.

0: πιο αχάμπαρος. Πάει στους ψαράδες και το λέει. Δηλαδή, πόσο. Είναι, γι' αυτό λέω ότι είναι τεράστιος κωμικός. Είναι ίσως ο καλύτερος κωμικός που έχουμε. Ο Αλέξης Τσίπρας. Λέει ποιος είναι ο Σεφερλής, ο Ατάδε, ο άλλος. Ρεγατάκι, υπάρχει ο Αλέξης και λες ποιος είναι ο κωμικός, ο καλύτερος αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Με τεράστιες παραθάσεις, με 10 εκατομμύρια κομπάρσους. Ναι. Με υπερπαραγωγές, όχι. Ναι, Νικότα. We ate the camel and now there is the cue.
1: Τεράστια.
0: Τεράστια. Είναι τεράστιος, λέμε. Δεν υπάρχει σαν τον Αλέξη, δεν υπάρχει.

0: Τι να σημαίνει, δεν μπορούν να πάρουν τα... Τα ζόμπι δεν είναι χορτοφάγα. Ο σύντροφός μου το ζόμπι. Είναι κνήτες αυτοί που τις πάνε σπουδαστικής, αν δεν κάνω λάθος. Είναι το περιστατικό στο οποίο μπούκαραν, πήγαν να μπουκάρουν στο γραφείο του Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών για να δείξουν ότι αυτοί κάνουν κουμάντο εκεί πέρα. Είναι τέτοιο, αλλά επειδή τα ζόμπι γενικά δεν κινούνται πολύ γρήγορα, πρόλαβε και χώθηκε μέσα ο Άρης και έκλεισε. Γιατί που να πάει το τρομοκρατία! Είναι τρομακτική, αλλά είναι αργή. Αυτό έχουμε μάθει από όλες τις ταινίες ζόμπι και έτσι συμβαίνει και στην πραγματικότητα. Το αγαπημένο μου σύνθημα είναι το άλλο όμως. Είναι αυτό δεν είναι ακόμα καλύτερο.
1: Τυχία με αξία, δωρεάν σπουδές, δεν είναι πελάτες.
0: Πελάτες. Δεν είναι πελάτες.
2: Πελάτες. Θα τέριαζε ένα τουρνικέ, εσύ.
0: Θέλει ένα τουρνικέ. Θα ήθελε ένα τουρνικέ, όντως. Ήθελε τουρνικέ. Τυχία με αξία, λέει. Εγώ πάντως, παιδιά, ειλικρινά τώρα, έβλεπα ένα πτυχίο και έβλεπα ότι είναι πτυχίο που το έχει πάρει αυτός που μιλάει έτσι. Θα έλεγα δεν μπορεί να έχει αξία αυτό το πτυχίο. Άμα καταφέρει να το παίρνει μέχρι και αυτός, πάει να πει ότι τα μοιράζουν έτσι. Είναι fake βολάν, δεν είναι πτυχία. Εν πάση περιπτώσει, τι μας λέει ο Πρίτανης τώρα για αυτούς που μπουκάρανε. Είχε ραντεβού με 5 της πάντης σπουδαστικής. Να πρόσεχε. Ένα, δεν είναι. Αφού τους ξέρεις τι είναι, τι πας και μιλάς μαζί τους. Πες. Τέλος πάντων. Είχε 5 και ήρθανε σαν. Επειδή είναι ευάλωτη κοινωνική ομάδα, οι κνήτες. Ήταν 5 που ήταν στην. Αλλά ήρθαν 40. Γιατί φέραν μαζί όλοι, ήρθαν πολύ μαζί.
3: Εμφανίστηκαν πάνω από 40. Αρνήθηκαν να δώσουν τα 5 ονόματα με τα οποία θα συζητούσα. Απόθυσαν τους φύλακες, τους εξύβρισαν και ήρθαν στο γραφείο μου. Πρόλαβα και κλείδωσα την πόρτα. Ήμουν μέσα με 4 γραμματείς, το προσωπικό της γραμματείας.
0: Μάλιστα, και γενικά τραμπούκησαν, κάνανε, απείλησαν ό,τι κάνουν γενικά στα πανεπιστήμια οι σύντροφοι. Δεν ήταν μόνο φοιτητές βέβαια.
3: Και επίσης θέλω να καταγγείλω ότι μεταξύ των 40 ήταν και άνθρωποι εξωπανεπιστημιακοί, οι οποίοι τους καθοδηγούσαν.
0: Εντάξει, είχαν έρθει με τους βοσκούς τους τα παιδιά. Θα τους αφήσει μόνος, θα πάει το καθένα αλλού. Και θα πηγαίνει ένας από εδώ και άλλος από εκεί. Δεν είναι. Άσε που άμα δεν έχουν κάποιον να τους συλλαβίζει τα συνθήματα, δεν ξέρουν τι να λένε. Δεν ξέρουν τι να λένε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μπήκανε και εξωσχολικοί. Ρε γαμώτο, δεν θα δούλευε τα τουρνικέ. Δεν θα δούλευε το σύστημα ελεγχόμενης εισόδου. Το οποίο εξ όσων γνωρίζουμε είναι υποχρεωτικό για τα πανεπιστήμια και τις σχολές. Δεν μπαίνει μόνο του όμως. Τα παλιοσυστήματα αυτά. Δεν σηκώνεται να πάρει τα πόδια του να πάει να μπει μπροστά στην είσοδο της σχολής. Περιμένουν να το φέρουν οι άνθρωποι εκεί. Αν είναι δυνατόν. Οι Πριτανικές αρχές, οι κυβερνήσεις, δεν ξέρω ποιος διάολος είναι. Δεν έχει καμία ατομική ευθύνη το σύστημα αυτό ελεγχόμενης. Τέτοιο και έτσι δεν έχουμε σύστημα ελεγχόμενης εισόδου και είναι τα πανεπιστήμια. Μπάτε σκυλιά, λες, το οποίος γουστάρει μπαίνει. Κάνει ό,τι γουστάρει και μετά φεύγει. Δεν υπάρχουν πια καταλήψεις όμως. Δεν μένει. Αυτή είναι η διαφορά με πριν. Πριν κάνανε ό,τι θέλανε και μέναν εκεί. Τώρα κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά φεύγουν μετά. Και αυτή είναι η μεγάλη, τεράστια πρόοδος. Μεταρρύθμιση. Γι' αυτό τον λέμε τον Κυριάκο μεταρρυθμιστή. Γιατί νομίζω ότι τον λέμε. Έτσι τα κερδίζει με τα γαλόνια, τα κερδίζει με την αξία του. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζει ο Πρίτανης που καταγγέλει ότι είναι και εξωσχολική. Ναι.
3: Στην Πάτρα συγκρούνται δύο απόψεις. Μία άποψη που θέλει το πανεπιστήμιο μικρό, μίζερο και διαχειρίσιμο από κάποιους. Και μία άποψη που έχει η πανεπιστημιακή κοινότητα για ένα πανεπιστήμιο μεγάλο, διεθνοποιημένο. Και τι εννοώ, είμαστε ένα πανεπιστήμιο που αυτή τη στιγμή στην Κίνα λειτουργούμε 6 τμήματα. Είμαστε ένα πανεπιστήμιο που έχουμε 3 μεγάλα μεταπτυχιακά, με αμερικάνικα και γαλλικά πανεπιστήμια. Είμαστε ένα πανεπιστήμιο που προχθές ξεκινήσαμε το ξενόγλωσσο της ιατρικής. Αυτό κάποιοι δεν το θέλουν.
0: Δεν το θέλουν. Ρωτήσατε τους κνήτες που τα κάνετε όλα αυτά. Χωρίς την άδεια του κόμματος. Έλα Παναγία μου. Πήγε το πανεπιστήμιο χωρίς την άδεια από το κόμμα. Ζήτα να βάλει μια υπογραφή ο Κουτσούμπας να κάνεις ό,τι θέλεις. Αλλά δεν είναι υπογραφή από τον Κουτσούμπα. Άμα δεν υπογράψει ο Κουτσούμπας θα σου λέει αυτοί είστε, αυτοί είστε. Αυτή είστε. Δεν ζητάτε άδεια από το κόμμα, έρχεται το κόμμα και τα σπάει. Τι να κάνει, κόμμα είναι. Κάπως πρέπει να επιβιώσει και αυτό, να δικαιολογήσει την ύπαρξή του και το κόλλημά του.
3: Αποδείχτηκε ότι δεν ήθελαν τη συνάντηση.
4: Κύριε Μπουρά,
3: θέλανε απλώς να κάνουν μια επίδειξη και να κάνουν την καθημερινή επαναστατική τους γυμναστική.
4: Ωραία. Επειδή λοιπόν δεν είμαστε στο 1880, το 1980, είμαστε στο 2026. Δεν υπάρχει κανένα πανεπιστήμιο.
3: Όχι, κάποιοι είναι στο 1917.
0: Κάποιοι είναι στο 1917 και εμείς τους επιτρέπουμε να παραμένουν στο 1917 και να μας τραβάνε μαζί τους, διότι κάποιος θα φταίει που αυτοί που μπούκαραν μέσα οι τραμπούκοι δεν αποβάλλονται από τη σχολή. Κάτι θα φταίει. Ή θα φταίει ο Πρίτανης και οι Πρυτανικές αρχές, ή θα φταίει ο νόμος που δεν τους επιτρέπει να το κάνουν. Αν ο νόμος τους επιτρέπει να αποβάλουν τους τραμπούκους, φταίει ο Πρίτανης που καταγγέλει που δεν αποβάλλονται οι τραμπούκοι. Αν ο νόμος δεν τον αφήνει να αποβάλει τους τραμπούκους, φταίει ο νόμος. Αλλά κάποιος διάολος φταίει. Δεν είναι φυσικό φαινόμενο οι τραμπούκοι. Δεν είναι ότι α, τι να κάνουμε, δεν είναι σαν την κλιματική αλλαγή. Λέμε την, που και σε αυτή κάτι λέμε ότι μπορούμε να κάνουμε. Οι τραμπούκοι αντιμετωπίζονται με ποινές. Πήγες να μπουκάρεις μέσα στον Πρίτανη, πήγαινε να κάνει κάτι άλλο, αγόρι μου, στη δουλειά σου. Πήγαινε. Κανταλούτα. Έτσι λειτουργούν οι οργανωμένες χώρες, τα οργανωμένα πανεπιστήμια που θέλουν να είναι στοιχειωδώς σοβαρά. Αυτό. Δεν λένε, δεν καταγγέλει ο Πρίτανης φοιτητές, δεν κάνει καταγγελίες, δρά εναντίον τους. Εκτός αν φοβάται ο άνθρωπος, μπορεί και να φοβάται κιόλας, δεν είναι να βάζει με τραμπούκους που μπουκάρουν μέσα. Και θα φοβάται γιατί η πολιτεία τον αφήνει και αυτό να προστάτευτο και μπράβο του. Τα έχουμε πει πολλές φορές σε πολλά μαθήματα για την παιδεία και τη δημόσια παιδεία, τα δημόσια πανεπιστήμια, τα δημόσια σχολεία. Από πίτα που δεν τρως, τη λέει η παροιμία, τι σε νοιάζει και αν καεί. Τα παιδιά τους τα πηγαίνουν στα ιδιωτικά, όλοι όσοι αποφασίζουν για τα δημόσια. Οπότε εντάξει, κάνουν τίποτα έτσι για τα μάτια του κόσμου, αλλά στα αλήθεια δεν τους καίει, παιδιά. Και είναι λογικό τους ανθρώπους. Δεν το λέω πω τους παλιανθρώπους δεν τους καίει, δεν λέω τέτοια πράγματα. Τους καταλαβαίνω, δηλαδή και εμένα δεν με καίει. Το παιδί μου πήγαινε στα ιδιωτικά. Εντάξει, θα ήθελα να φτιάξουμε λίγο τα δημόσια, θα έλεγαν ναι, να κάνουμε δημόσια, αλλά εντάξει. Οκ κιόλας. Και κατά βάθος μπορεί να έλεγα, γιατί να χάσει το συγκριτικό πλεονέκτημα που έχει το δικό μου παιδί που πάει στο ιδιωτικό απέναντι στα άλλα πάνω στο δημόσιο. Άμα κάνω πολύ καλά δημόσια σχολεία και φτιάξω φοβερή δημόσια παιδεία, τότε το παιδί μου δεν θα έχει κανένα πλεονέκτημα. Τσάμπα τα έχω δώσει τα λεφτά. Θέλω να πω, υπάρχει και κίνητρο στην πραγματικότητα να μην είναι σούπερ όσο γίνεται καλύτερη δημόσια παιδεία. Όχι ότι αν προσπαθούσε κανείς να την κάνει θα τον άφηναν οι κνήτες, αλλά λέμε τώρα. Άμα θέλεις και τους κνήτες παραμερίζεις και όλους. Άμα είσαι, όταν είσαι εκλεγμένος λες, εντάξει παιδιά, γεια. Άμα θέλεις, πρέπει να θέλεις. Έτσι, άμα δεν θέλεις, τι να κάνουμε, ημίχρονο. Έχει καθυστέρηση, λέει ο άλλος. Μου λέει γυρίστε πίσω. Πάω εγώ στα αποδυτήρια και φωνάζει ο άλλος με τις φύρκες. Τι να κάνω. Τι να πω.
2: Θέλω άλλα 30 δεύτερα.
0: Θέλεις άλλα 30 δεύτερα. Ναι. Τι να σου πω, βρε Νίκο μου, σε αυτά τα 30 δεύτερα. Τι κάνεις, καλά.
2: Καλά.
0: Πώς μου είσαι. Τι μου γίνεσαι.
2: Εντάξει,
0: εντάξει. Ωραία, καλά. Κι εγώ καλά είμαι. Δεν έχω παράπονο. Καιρός. Οικογένεια καλά. Καλά, καλά. Όλα καλά. Πάντα καλά. Πάντα. Το σωστό είναι δεν είσαι Έλληνας, βέβαια. Πραγματικός. Και εγώ. Ναι, και εγώ δυστυχώς. Γιατί το σωστό είναι πώς πάνε τα πράγματα. Έχεις κερδίσει εσύ τον Τζόκερ τώρα. Ή έχεις μια δουλειά, βγάζεις 15.000 το μήνα. Πώς πάνε τα πράγματα. Ας τα λέμε καλά. Ο Έλληνας ο πραγματικός έτσι κάνει. Έτσι, ό,τι και όσο καλά και να μην. Ας τα λέμε καλά. Ας τα λέμε καλά. Και φεύγουν 500 ευρώ από εδώ. Ας τα λέμε καλά.
4: Αδελφέ, αυτά είναι πίνατς που μου λες τώρα.
2: Πίνατς.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Νέα σφοδρή επίθεση κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι ο Ουκρανός πρόεδρος είχε πολλές ευκαιρίες να τερματίσει τον πόλεμο. Μάλιστα, τον προειδοποίησε να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών δηληστηρίων, λέγοντας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά δεν μπορεί να χτυπά δηληστήρια. Ο Αμερικανός πρόεδρος έφτασε μάλιστα στο σημείο να ζητήσει αλλαγή της Ουκρανικής ηγεσίας, καλώντας τους Ουκρανούς να αποκτήσουν νέο ηγέτη ώστε να μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία. Έντονες είναι στο μεταξύ ευρωπαϊκές αντιδράσεις μετά τη συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την αύξηση των εξαγωγών ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να χαλαρώσει την πίεση προς τη Ρωσία, τόνισε ύπατη εκπρόσωπος της Ένωσης για την εξωτερική πολιτική Κάγια Κάλλας. Προειδοποίησε ότι η αναστολή των κυρώσεων στο ρωσικό ντίζελ θα εξασφάλιζε πρόσθετα έσοδα στη Μόσχα. Προανήγγειλε ότι τη Δευτέρα οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να εγκρίνουν τη μεγαλύτερη από την έναρξη του πολέμου διεύρυνση της λίστας προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται σε ευρωπαϊκές κυρώσεις με στόχο να περιοριστεί η δυνατότητα της Ρωσίας να συνεχίσει τον πόλεμο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την πολιτική απεξάρτησης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Η Ευρώπη δεν επιθυμεί να τροφοδοτεί τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν. Το Βερολίνο προωθεί νέα μέτρα κατά της Μόσχας μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους, δήλωσε ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης. Ενώ και το Λονδίνο ξεκαθάρισε ότι θα διατηρήσει την πίεση προς τη Ρωσία μέσω του αυστηρότερου καθεστώτος κυρώσεων που έχει επιβάλει ποτέ. Στο μεταξύ, στους 18 ανήλθαν οι νεκροί, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά από ένα ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια. Σήμερα η Ρωσία είπε ευχαριστώ για την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές δίζελ μέσω της ρήψης 5 βομβών ολίσθησης σε κτίρια κατοικιών στη Ζαπορίζια, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Συνελήφθηκε ο δεύτερος δράστης της αιματηρής επίθεσης σε βάρος 32χρονου που σημειώθηκε το απόγευμα της 5ης στην Ελευσίνα. Οι δύο κατηγορούμενοι 18 και 22 ετών φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Τους απαγγέλθηκε κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ο 32χρονος που δέχτηκε την επίθεση νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, είναι γνωστός στην περιοχή για την αντιφασιστική του δράση. Νωρίτερα το απόγευμα στην Ελευσίνα έγινε αντιφασιστική συγκέντρωση στην οποία συμμετείχε και η μητέρα του Παύλου, Φίσα Μάγδα. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας αναμένεται να προχωρήσουν αύριο το πρωί επαγγελματίες αλληλείς στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας στο πλαίσιο των κινητοποίησεων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους Έλληνες αλληλείς, προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο, χωρίς να προσδιορίσει το τελικό ποσό. Να παραμείνουν τα νησιά μας ζωντανά χειμώνα και καλοκαίρι, ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ολοκληρώνοντας τη διήμερη επίσκεψή του στο Καστελόριζο. Υπογράμμισε την ανάγκη να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε οι κάτοικοι και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι να μπορούν να παραμένουν στον τόπο τους. Επίθεση κατά του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάντ προκάλεσε τον τραυματισμό πολλών ανθρώπων και τη διακοπή της λειτουργίας του, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας. Η καταμέτρηση των τραυματιών βρίσκεται σε εξέλιξη, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, χωρίς να διευκρινίζει την προέλευση της επίθεσης. Νωρίτερα, διπλωματική πηγή είχε αναφέρει σε διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι το αεροδρόμιο πλήγει από πύραυλο των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Πολλές δυτικές πρεσβείες συνέστησαν στο προσωπικό τους και τους υπηκόους τους να αποφεύγουν το αεροδρόμιο του Ριάντ. Ενώ οι αεροπορικές εταιρείες Etihad, Kuwait και Qatar ακύρωσαν πολλές πτήσεις προς το Ριάντ. Σε παράσταση διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας προέβη η πρεσβεία της Ελλάδας στα Σκόπια για πανό με χάρτη της λεγόμενης Μεγάλης Μακεδονίας που ανάρτησαν οπαδοί ομάδας των Σκοπίων σε αγώνα μπάσκετ με τον Ηρακλή. Η ελληνική πρεσβεία τόνισε ότι το περιεχόμενο και ο συμβολισμός του πανό αντιβαίνουν στις υποχρεώσεις και το πνεύμα της Συμφωνίας των Πρεσπών. Στον χάρτη εμφανίζονται ως εδάφη της Βόρειας Μακεδονίας τμήματα της Ελλάδας, της Σερβίας, της Αλβανίας και της Βουλγαρίας. Τη ζωή του έχασε ένας άνδρας που δέχθηκε επίθεση από τίγρη σε ζωολογικό κήπο της περιοχής του Yorkshire στη Μεγάλη Βρετανία. Ο άνδρας εισήλθε στο χώρο που βρίσκονταν τα άγρια ζώα. Στην αθλητική σας ενημέρωση από το Sport FM TV μεταδόθηκε η δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League. Στις αναμετρήσεις που ολοκληρώθηκαν σήμερα σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Περιστέρη Ηρακλής 91-89, Μαρούσι Μύκονος 79-82, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73, Άρης ΑΕΚ 88-58, Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων 85-74 και Προμηθέας Παναθηναϊκός 59-84. Για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League, ΑΕΚ Όφη 3-0 και Αστέρας Ατρόμητος 2-1. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα προβλέπονται αύριο μετά το μεσημέρι στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 έως 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αύριο η μέρα θα ξεκινήσει με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά. Μάλιστα στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο πιθανό να είναι τοπικά έντονες. Βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώσεις στα δυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 10.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
6: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα, ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
7: Εμείς έχουμε όραμα.
8: Όπα!
9: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερία στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
10: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο στα 200 δις.
11: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
12: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
13: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε να βάζει ακόμα Μητσοτάκης.
14: Ομολογώ την ενοχή. Είμαι αυνόητος.
15: Κάνε Αλέξη, σιγά να πούμε είμαι ανόητος. Επειδή τώρα δεν ήξερες ότι το καλώδιο δεν είναι... Νόμιζες ότι ήταν τηλεπικοινωνιακό ισανό. Για όνομα του Θεού. Εντάξει, απλώς δεν παίρνεις τα γράμματα ρε παιδί μου. Δεν είσαι, δεν τα καταφέρνεις. Δεν είσαι, είσαι λίγο σκράπας, δεν πειράζει. Καλή καρδιά, καλή καρδιά.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Σαββατιάτικου ότι να είναι, τρίτο μέρος από τα τέσσερα μέρη. Νίκος Χατζηγιάννης στη ρύθμιση του ήχου. Νίκο, είναι κόκκινο.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Μαυροδής Βορύδης, χώρα τα έλεγα πριν ότι ο Αλέξης ο Τσίπρας, ο σπουδαιότερος Έλληνας κωμικός εν ζωή, εντάξει, υπάρχουν στην ιστορία την ελληνική, υπάρχουν στο ελληνικό θέατρο, στην ιστορία του ελληνικού θεάτρου, υπάρχουν και του κινηματογράφου, υπάρχουν πολύ σπουδαίοι κωμικοί. Αυτή τη στιγμή όμως εν ζωή ο καλύτερος είναι ο Αλέξης μας. Όχι όμως ότι δεν υπάρχουν και άλλοι καλοί κωμικοί, παιδιά. Έτσι. Κωμικοί που έχουν και ωραίο κείμενο, που γράφουν μόνοι τους τα κείμενά τους και έχουν ωραίο κείμενο και έχουν και ωραίο, πώς θα το λέει ο Αλέξης μας, delivery. Δηλαδή τα λένε καλά. Δεν είναι ότι. Και που είναι και το πιο σημαντικό έτσι στο αστείο. Δηλαδή. Δείτε τις παλιές ελληνικές κωμωδίες. Δεν είναι. Είναι καλά τα κείμενα, δεν είναι όμως πάντα καλά, έτσι. Και υπάρχουν και ατάκια που δεν είναι τίποτα. Από μόνες, αν τις διαβάζεις, θα πεις τι είναι αυτό. Και έρχεται ο μεγάλος ο κωμικός και το τίποτα ή το μέτρο το κάνει αριστούργημα. Με τον τρόπο με τον οποίο το λέει. Εδώ έχουμε μια τέτοια περίπτωση. Μαυροδής Βορύδης. Ίσως η πιο ειρωνική στιγμή της έτσι κι αλλιώς με μπόλικη ειρωνία καριέρας του.
2: Πάρτε την αντιγκληματική πολιτική. Αντιγκληματική πολιτική αυτής της κυβέρνησης, όπου έχει το αυστηρότερο ποινικό πλαίσιο που έχει συναντήσει ποτέ η χώρα, σε σημείο που πράγματι κάποιοι να λένε, ρε παιδιά, το παραπήγαμε. Δηλαδή παράγινε αυστηρό σε επίπεδο αντιγκληματικής πολιτικής.
0: Όλοι δεν το λέμε, ρε παιδιά, αυτό δεν είναι. Εγώ τις προάλλες ήμουν, μου συζητούσαμε κάτι φίλους και μου λέγανε αμάν πια! Αμάν αυτή η αντιεγκληματική πολιτική! Δηλαδή, όχι ότι μας αρέσει το έγκλημα, αλλά ρε παιδιά, μας έχει έναν εγκληματία απ' έξω. Δηλαδή, πια εγκλήματα τα βλέπουμε μόνο στα σύριαλ. Δεν είναι τίποτα, μηδέν. Είναι φοβερό αυτή η αυστηρότητα πια. Έλεος! Να, δηλαδή, όλοι αυτό. Μπράβο στο Μαύρο. Τώρα δεν ξέρω αν είναι ωραίο να ειρωνεύεται έτσι την κυβέρνηση της οποίας μέχρι πρότινος ήταν μέλος. Αλλά το χωρατό είναι καλό και μπράβο. Εγώ που αγαπώ την καλή ειρωνία, αγαπώ αυτό που είπε ο Μαυροδής ο Βορύδης. Στην πραγματικότητα, βέβαια, ξέρουμε ότι οι περισσότεροι εγκληματίες είναι έξω, παιδιά. Έτσι είναι λιγότεροι εγκληματίες μέσα από ότι έξω. Και αυτοί που είναι μέσα θα είναι σύντομα έξω ή. Τώρα που είναι μέσα, κάνουν τις δουλειές τους από μέσα. Δηλαδή, οι φυλακές για πολλούς εγκληματίες, όπως καταλαβαίνουμε και όπως μαθαίνουμε, είναι κάτι σαν γραφείο. Είναι το γραφείο της επιχείρησης. Είναι εκεί με ασφάλεια, καταστρώνουν τις δουλειές τους, θέλουν τις εντολές κτλ. Κάνουν τα κουμάντα τους και το ελληνικό κράτος τους προστατεύει. Μην πάθουν και τίποτα οι άνθρωποι που κάνουν τα κουμάντα τους. Η λύση, βέβαια, όλοι ξέρουμε ποιοι είναι. Είναι αντικρουόμενο όμως τα συμφέροντα. Έτσι είναι πάντοτε στη ζωή, ας πούμε. Η χώρα θα ήταν φρικτό. Ήταν φρικτή η περίοδος που ήταν ο Τσίπρας πρωθυπουργός. Επαγγελματικά για μένα ήταν φανταστική. Γιατί η εκπομπή γέμισε έτσι με το τίποτα. Νίκο, σε βλέπω να κοιτάς αριστερά δεξιά και ανησυχώ. Λοιπόν, είναι, και έτσι είναι η κοινωνία. Παιδιά, είμαστε ένα σύνολο αντικρουόμενων συμφερόντων που προσπαθούμε να βρούμε κάποιους συμβιβασμούς. Εδώ τώρα θα ακούσετε τη ρίζα του προβλήματος να περιγράφεται αυτού της αντιγκληματικής πολιτικής. Είμαστε σε ένα πάνελ, είναι ένας συνδικαλιστής αστυνομικός που ξεκινάει να μιλάει και ολοκληρώνει ένας δικηγόρος. Η συζήτηση αφορά τον συμπολίτη, ο οποίος υποθέτω θα κυκλοφορεί ελεύθερος τώρα ανάμεσά μας, ο οποίος, αν θυμάστε, είχε δαγκάσει το αυτί μιας ταξιτζούς. Τη δάγκασε το αυτί, της το κόψε, δεν της το δάγκασε, της το χαπ!
1: Πίναγε.
0: Και μετά είχε βγει από το ταξί και επιτίθετο σε όποιον προσπαθούσε λίγο να τον συγκρατήσει και να τον ηρεμήσει. Ένας που είναι κανονικά για μέσα, δηλαδή τον ρίχνεις μέσα και πετάς το κλειδί. Δεν είναι η συζήτηση.
1: Άλλοι επικαλούνται διάφορα προβλήματα και είναι έξω. Mm-hmm. Και θα ξανακάνουν επίθεση. Πριν λίγο καιρό είχε γίνει στο Παγκράτη. Ένας είχε χτυπήσει για μια θέση πάρκινγκ δύο γυναίκες και πάει λέγοντας και πάει παραπέρα.
3: Τώρα δεν τι τύχη μπορεί να έχει αυτός, κύριε Καραγιάννη.
4: Καλά, η αλήθεια είναι ότι για να δαγκώνει το αυτή κάτι δεν πάει καλά. Αλλά σαν αδίκημα πολύ πιθανόν αυτό να χαρακτηρίζει μια επικίνδυνη σωματική βλάβη. Ένα πλημέλημα που δεν χωρεί προσωρινή κράτηση. Ανάλογα με το χαρακτήρα του εισαγγελέα. Εντάξει, δεν είναι η λύση να μπαίνουν όλοι οι φυλακοί.
0: Όχι, αυτή είναι η λύση. Να πούμε ότι αν ψάχνουμε για λύση, η λύση είναι αυτή. Η λύση είναι οι βίαιοι συμπολίτες να μπαίνουν φυλακοί. Κόβεις αυτιά, πλακώνεις το ξύλο, φυλακή, μέσα. Αυτή είναι η λύση. Όλα τα άλλα είναι τζόγος. Δηλαδή είναι, σε βάζω μέσα και για να δούμε τι θα κάνεις άμα βγεις. Τζογάρουμε. με τις ζωές ανθρώπων. Αλλά είναι τζόγος. Και για να δούμε. Συμμορφώθηκες ή θα αρχίσεις πάλι τα ίδια? Ωρε γαμώτο, άρχισες πάλι τα ίδια. Πάμε πάλι λίγο μέσα. Μετά από λίγο. Βγες πάλι έξω να δούμε. Πάλι τζόγος. Ωραία. Σε μια λογική κοινωνία τι θα συνέβαινε? Κάνεις, σηκώνεις χέρι μία φορά, μέσα. Σε βγάζουμε όμως. Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό το λάθος του πλακώνω στο. Αλλά άντε να. Έχω τις καλές μου σήμερα.
1: Με τα μέλια.
0: Ναι. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να είπες, όπα, το παράκανα. Είμαι κάθαρμα, θα σταματήσω να είμαι κάθαρμα και θα κάνω. Να σε βοηθήσουμε. Βγες πάλι έξω. Άμα το κάνεις και δεύτερη φορά, φιλαράκι μου, πάει να πει ότι δεν είναι. Κάτι δεν πάει καλά. Και έχουμε δύο πράγματα να διαλέξουμε. Σε ξαναβγάζουμε έξω, λέγοντας ότι εντάξει, θα ξαναβάρει, είμαστε σίγουροι, θα ξαναβαρέσει να το κάνει δύο φορές. Εγώ σου λέω να, στις τρεις να είναι το πέναλτι. Στα τρία corner πέναλτι, να το πάμε έτσι. Τρίτη φορά που το κάνεις, φίλε, για πάντα μέσα. Sorry. Δηλαδή, μια-δυο ευκαιρίες, εσύ βαράς. Αυτό κάνεις. Και η κοινωνία δεν έχει κανένα λόγο να έχει έξω, να έχει μέσα της, στη λειτουργία της και στη ζωή της, κάποιον που βαράει. Δεν έχει κανένα λόγο να τον έχει. Δηλαδή, θέλω κάποιος να μου πει, ρε παιδί μου, ναι, αυτός βαράει, αλλά πρέπει να είναι αζή ανάμεσά μας γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιο λόγο για τον οποίο κάποιος που βαράει πρέπει να ζει ανάμεσά μας. Δεν είμαι και δικηγόρος, βέβαια. Γιατί αν ήμουν δικηγόρος, θα σας έλεγα βεβαίως και πρέπει να ζει ανάμεσά μας αυτός που βαράει και να μπαινοβγαίνει στη φυλακή. Γιατί κάθε μέσα και κάθε έξω είναι δουλειά για μένα. Οπότε, είδατε που για όλα υπάρχουν λόγο. Δεν είναι όλα. Πρέπει να τα βλέπουμε σφαιρικά τα πράγματα. Γιατί εσείς κοιτάτε το συμφέρον σου. Λέει, εγώ δεν θέλω να κυκλοφορούν έξω άνθρωποι που δέρουν. Ναι, αλλά σου λέει, εγώ θέλω να κυκλοφορώ ένα έξω άνθρωποι που δέρουν, γιατί αλλιώς θα μείνω χωρίς δουλειά. Μην κοιτάμε μόνο το συμφέρον μας, να βλέπουμε και τους άλλους συμπολίτες. Μην είμαστε μόνο για την πάρτη μας, κύριοι που θέλετε να βάλετε μέσα τους εγκληματίες και τους βίαιους. Σκεφτόμαστε και τους άλλους ανθρώπους. Υπάρχουν και άνθρωποι που ζουν από αυτό. Έτσι δεν είναι, σύντροφοι?

0: Ρε εσείς πας και τους αφήνουν αφόρτιστους. Δεν ήχο. Δηλαδή το σκέφτομαι. Είναι, το σκεφτόμουν τις προάλλες που τρίμαρα λίγο τα γένια μου και είχε πέσει η μπαταρία στη μηχανή και
1: δεν έχουν πολλά λεφτά και βάζουν φτηνές μπαταρίες.
0: Μπορεί να βάζουν φτηνές μπαταρίες το κόμμα τώρα που δεν έχουμε χρηματοδότηση από αλλού. Αλλά θέλω να αποφορτίστε τους βρε λίγο βρε που είναι σαν τελειωμένη μηχανή τριμαρίσματος. Σαν ξεθυμασμένος δονητής είναι. Όχι ότι ξέρω, υποθέτω. Έτσι δεν είναι, για όνομα του.
1: Μου
0: ναι, μου έχουν πει. Έχω ακούσει. Δεν είναι. Βάλτε τους λίγο, φορτίστε τους, αφήστε τους εκεί στην πρίζα. Πάντως μέχρι 100% να βγουν έξω να φωνάζουνε. Που το τάχετε τα φουκαριάρικα. Θα σβήσει κανένα εκεί πέρα και θα μείνει. Η τρομόγρα. Και θα μείνει εκεί ακίνητο. Εγώ το λέω γιατί τα λυπάμαι τα παιδιά, αλλά εν πάση περιπτώσει. Πρωθυπουργός. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός μας έδωσε χτες το πρωί συνέντευξη στον Άρη τον Πορτοσάλτε. Δεν μου άρεσε. Δεν μου άρεσε. Πάει να πει: δεν έχω πολλά πράγματα, πολλά tape να παίξω από πρωθυπουργό. Άλλα τα κριτήρια, όπως λέγαμε πριν για τους δικηγόρους και τέτοια. Άλλα τα δικά μου τα κριτήρια, άλλα τα δικά σας. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Έχουμε αντικρουόμενα συμφέροντα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω για τον πρωθυπουργό ότι. Ρε παιδί μου, είναι λίγο. Πώς να το πούμε. Καμιά φορά ξεχνάει ότι απευθύνεται σε ανθρώπους που ζουν εδώ. Και που ζουν πολύ διαφορετικά από εκείνον. Δηλαδή, πώς να το πω, εκείνος είναι ο πρωθυπουργός. Ας πούμε, μπει σε μια δημόσια επιχείρηση, θέλει να κάνει μια δουλειά, κάτι να του συμβεί, ένα ζήτημα υγείας, κάτι, θα είναι σαν το Μωυσή. Θα ανοίξει η θάλασσα έτσι να περάσει ο πρωθυπουργός. Σωστό, δεν λέω όχι. Εμείς οι υπόλοιποι δεν το έχουμε αυτό. Έχουμε άλλου τύπου εξυπηρέτηση και άλλου τύπου παρεδώσε με το δημόσιο, με τις υπηρεσίες, με τα υπουργεία, με τους υπαλλήλους των υπουργείων κτλ. Οπότε δεν είναι ωραίο να λέει αυτό.
2: Έχουμε σε μεγάλο βαθμό σπάσει το απόστημα του πελατειακού κράτους. Διότι αν.
3: Αλλά όχι τη διαφθορά. Αλλά όχι τη διαφθορά, κύριε Πρόεδρε.
2: Όχι,
3: συγγνώμη που βάζω συνέχεια
2: θέματα. Θα έρθω και σε αυτό. Αλλά αν δεν χρειάζεται η παρέμβαση ενός βουλευτή για ένα στρατολογικό ρουσφέτη, γιατί πολύ απλά δεν γίνονται, ή δεν χρειάζεται η παρέμβαση ενός βουλευτή για να βγάλεις μια σύνταξη, γιατί η σύνταξη βγαίνει πιο γρήγορα, ή δεν χρειάζεται η παρέμβαση ενός βουλευτή για να πάρεις ένα κρεβάτι εντατικής, γιατί πολύ απλά έχουμε αρκετά κρεβάτια εντατικής, ώστε να μην χρειάζεται παρέμβαση.
0: Τώρα είμαι σε δύσκολη θέση, παιδιά. Είμαι σε πολύ δύσκολη θέση, δεν θα πω τίποτα. Θα κάνω ό,τι έκανα, γιατί και τότε είχα βρεθεί σε τρομερά δύσκολη θέση. Είχα δει μια φίλη μου, τον κόμενο μιας φίλης μου, με άλλη. Έτσι νιώθω τώρα, που ακούω τον Κυριάκο να λέει αυτά τα πράγματα. Λέω, να του πω και να τον επληγώσω ή να το αφήσω. Θα το αφήσω. Θα κάνω ό,τι έκανα και με τη φίλη μου, δεν της είπα τίποτα. Οι άνθρωποι μετά παντρεύτηκαν, τα συνέχισαν, τα έχουν, παντρεύτηκαν, έκαναν παιδάκια με την άλλη. Δεν τη χώρισε τη φίλη μου. Αλλά εγώ τουλάχιστον δεν την πλήγωσα. Έτσι και στον Κυριάκο δεν θα πω τίποτα. Θα του... Ναι, Κυριάκο, βεβαίως. Πιο πελατειακό κράτος. Ναι, είναι για τα νοσοκομεία. Δεν χρειάζεσαι τίποτα. Τίποτα, κύριε. Δεν υπάρχει πελατειακό. Βουλευτές. Τίποτα. Έτσι τα έχουν τα γραφεία. Για διακοσμητικά. Δεν είναι ότι πάνε και του ζητάνε χάρες, για όνομα του Θεού. Δεν είχε. Όλα τα παιδιά υπουργών, βιομηχάνων και αυτά, όλα τρέχουν στον Εύρο, τα βλέπεις. Ναι, εκεί στα χιόνια μέσα, κατά χείμωνο, κάνουν φυλάνε στις Σκοπιές. Δεν υπάρχουν χάρες στο στρατό, για όνομα του Θεού. Τι ρε Κυριάκο, τώρα δεν μπορώ, πραγματικά. Ρε Κυριάκο, μην τα λες. Δηλαδή, εμείς ξέρουμε, πες να φτάσει στη Γαλλία. Πήγαινε σε ένα συνέδριο στη Γαλλία και πες, εμείς στη χώρα μου καταφέραμε το ελληνικό κράτος. Θα τα ακούνε οι Γάλλοι. Λέει, έτσι θα είναι, αν τα λέει. Τι ψέματα θα πει, άντρα δεν μπορεί να λέει ψέματα. Εμείς όμως τα ξέρουμε, ρε Κυριάκο, μην τα λες εμάς. Να κοροϊδεύουμε τους ξένους, μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Δηλαδή, θέλω να πω. Γιατί και εσένα, εσύ λες ότι σου λένε. Γιατί δεν μπορεί να ξέρει τι γίνεται με το στρατό και τι γίνεται στις δημόσιες υπηρεσίες, είπαμε. Εσύ Μωυσής, άμα πεις, θα ανοίξουν τα νερά. Οι υπόλοιποι ξέρουμε, Κυριάκο. Οπότε άσε. Και που σου λένε, μην τα πιστεύεις εσύ. Πες καλά. Και μην αναφέρεσαι καθόλου στα ζητήματα. Α, το πελατειακό. Άμα σου λένε για πελατειακό κράτος, να πεις, αχ, δεν μπορώ, έχω πονοκέφαλο τώρα. Αχ, σας παρακαλώ, δεν ακούω καλά. Άμα είναι τηλεφωνική συνέντευξη, δεν σας ακούω και θα πάρεις ένα χαρτί. Δεν σας ακούω. Ναι, τι, ποιο είπατε, ποιο κράτος. Και θα το κλείνεις. Και θα λέμε, α, πέσαν οι γραμμές. Όχι, δεν υπάρχει πελατειακό κράτος και τώρα υπηρετούν όλοι στο στρατό και κανονικά. Και, τώρα, τέλος πάντων. Αχ. Πάντως, να πούμε, εδώ θα πούμε, γιατί μην τον πληγώνουμε μόνο τον Κυριάκο, δεν είναι όλοι στο δημόσιο διεφθαρμένοι.
3: Ναι, αλλά σου λένε δεν γίνεται δουλειά στο δημόσιο αν δεν δώσει μίζα.
2: Όχι, δεν το ακούω αυτό. Λυπάμαι. Και όποιο το λέει αυτό, να έρθει να το πει. Δεν θα χρησιμοποιήσω φράσεις άλλων, αλλά ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο για μένα να απαντήσω σε γενικούς αφορισμούς. Όλοι τα παίρνουν. Τι πάνε να πει όλοι τα παίρνουν.
0: Πραγματικά. Τι πάνε να πει όλοι τα παίρνουν. Υπάρχουν και μερικοί που δεν τα παίρνουν. Άντε τα παίρνουν όλοι. Υπάρχουν και κάποιοι που δεν τα παίρνουν. Τι το λέει κανονικά ο κύριος. Κάνει ότι θυμώνει κιόλας. Όποιος λέει το λέει, να μην μου το πει. Πάρε τηλέφωνο, α το πω. Μα τα πω από το μικρόφωνο. Πάρε τηλέφωνο. Να σου πω όποιο θέλει να μου το πει. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, ρε Κυριάκο, για όνομα του Θεού. Δεν είναι σωστό. Δηλαδή, άκου λέει, εν τω μεταξύ και 3% να είναι διεφθαρμένοι. Είναι πολύ. 3% να είναι διεφθαρμένοι. Και γίνεται ακόμα πιο πολύ αν αυτοί οι διεφθαρμένοι μένουν ανενόχλητοι, Κυριάκο. Άμα μένουν εκεί και συνεχίζουν να είναι διεφθαρμένοι όσο γουστάρουν. Εντάξει. Mm. Δεν χρειάζεται να είναι όλοι διεφθαρμένοι για να υπάρχει πρόβλημα. Και ένα 5-3-5% να είναι, είναι μεγάλο πρόβλημα, Κυριάκο. Αλλά εσύ, κυρία, πού να τα ξέρεις αυτά. Γιατί άμα πας να κάνεις. Καταρχήν, εσύ πας να κάνεις τις δουλειές στο δημόσιο.
1: Έλατε.
0: Μπαίνεις μέσα στο ΚΕΠ και, ή πας στο, στο ΓΑΒ και πας λες τι πρέπει να βάλω εδώ, ένα χαρτί. Κάτσε να κάνω. Άσε ρε, Κυριάκο, μην μιλάς για πράγματα που δεν ξέρεις. Πες για αυτά που ξέρεις. Αυτά που δεν ξέρεις, πες εγώ δεν ξέρω. Να μας πει κανένας άνθρωπος κανονικός. Εγώ λέω τώρα μια ιδέα. Δίνω με την καλή μου την καρδία για να μην εκτιθέμεθα. Πανεπιστήμια. Πανεπιστήμια, μην χαλάμε άλλο τη καρδιά. Πάμε στα ευχάριστα. Πάμε στα ευχάριστα, πανεπιστήμιο, ο αναγέννηση.
3: Εχθές την Πάτρα, προχθές, κλείδωσαν τον Μπρίτανη και τις τέσσερις κυρίες που είναι οι συνεργάτηρες στο γραφείο, τους κλείδωσαν για να μην είναι εξωστρεφές το Πανεπιστήμιο Πατρών.
2: Τα πανεπιστήμια είναι εξωστρεφή όμως.
0: Α, τα πανεπιστήμια είναι εξωστρεφή. Εντάξει, αλωνίζουν οι τραμπούκοι, αλλά. Απ, είναι εξωστρεφή τα πανεπιστήμια. Σας τη φέραμε, τραμπούκι. Εντάξει, σας αφήνουμε, δεν σας πειράζουμε. Σας αφήνουμε να κάνετε ό,τι γουστάρετε. Αλλά, ποιος γελάει τώρα. Εντάξει, ο Πρίτανος παραλίγο να τις φάει, όχι. Αλλά εντάξει, σιγά τι έγινε να πούμε. Πρίτανης είναι, δεν θα φάει και μερικές. Τι, γιατί ξαφνικά όλοι γίνανε φλόροι. Πήγαν να δίνουν τον Πρίτανη. Σιγά τι έγινε να πούμε. Κι άλλος είναι κνήτης, άμα δεν σηκώσει γέρι, τι κνήτης είναι. Του πούμε να μην είναι κνήτης, είναι σωστό αυτό. Ελάτε και στη θέση του. Δηλαδή σκεφτείτε τον και αυτό λίγο. Είναι ένας άνθρωπος που μιλάει έτσι. Δεν πρέπει λίγο και αυτό να τον εφροντίσουμε κάπως. Να το πούμε εντάξει, πάρε, δείρε τον. Δείξε δύο-τρεις τον Πρίτανη. Σιγά τι έγινε να πούμε. Τραμπούκισε τον λίγο, απείλησε τον σιγά.
1: Δεν θα γίνει.
0: Εντάξει, θα προχωράμε. Σημασία γιατί είμαστε, έχουμε εξωστρέφεια. Και ότι αν πας να κάνεις κατάληψη, πες Κυριάκο.
2: Αυτά τελειώσαν και αν δεν τελειώσαν τελείως, ξέρουν όλοι ότι πια εάν πας να κάνεις μια κατάληψη στο πανεπιστήμιο, θα σε πετάξουν έξω κλωσιδών η αστυνομία. Όχι η πανεπιστημιακή αστυνομία, η αστυνομία η κανονική θα σε πετάξει έξω εντός λίγων ωρών.
0: Γιατί την πανεπιστημιακή η αστυνομία την κλείσαμε. Κανονικά κάναμε τη δουλειά μας, προσλάβαμε, όχι με όρους πελατειακού κράτους, για όνομα του Θεού, αξιοκρατικά. Προσλάβαμε 1500 και μετά είπαμε, εντάξει, πηγαίνετε, θα βρείτε κάτι να κάνετε. Θέλουν και οι παλιοί λίγο ξεκούραση, σας χώσουν εκεί να κάνετε λίγο λάτζα. Α, τελειώσαν αυτά. Α, και αν δεν έχουν τελειώσει, δεν πειράζει. Εντάξει, τώρα πάει να κάνει κάποιο μια κατάληψη, έρχεται η αστυνομία μετά από ώρες τον διώχνει. Τα έχει σπάσει ο άλλος, τα έχει κάνει και του λέει φύγε σας παρακαλώ, φεύγει αυτός, ξανά την επόμενη μέρα. Η πιθανότητα αυτός που πάει να κάνει κατάληψη να μπαγλαρωθεί και να μπει μέσα έχει αποκλειστεί.
1: Εντελώς.
0: Μετά ποιος θα κάνει κατάληψη όμως. Δείτε το σφαιρικά όπως όλα που σας λέω. Διάλειμμα.
4: Τι

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέα σφοδρή επίθεση Τραμπ κατά Ζελένσκι. Υποστήριξε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος είχε πολλές ευκαιρίες να τερματίσει τον πόλεμο και τον προειδοποίησε να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διελιστηρίων. Μάλιστα, ζήτησε αλλαγή της ουκρανικής ηγεσίας, καλώντας τους Ουκρανούς να αποκτήσουν νέο ηγέτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να χαλαρώσει την πίεση προς τη Ρωσία, τόνισε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική, Κάγια Κάλλας, με αφορμή τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την αύξηση των εξαγωγών ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκπρόσωπος της Κομισιόν ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την πολιτική απεξάρτησης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Στους 18 ανήλθαν οι νεκροί, μεταξύ των οποίων και 3 παιδιά, από ένα ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια. Σήμερα η Ρωσία είπε ευχαριστώ για την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές ντίζελ μέσω της ρήψης 5 βομβών ολίσθησης σε κτίρια κατοικιών στη Ζαπορίζια, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Συνελήφθηκε ο δεύτερος δράστης της αιματηρής επίθεσης σε βάρος 32χρονου που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Ελευσίνα. Τους απαγγέλθηκε κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Επίθεση κατά του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάντ προκάλεσε τον τραυματισμό πολλών ανθρώπων και τη διακοπή της λειτουργίας του, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας. Η Κρίστα Πάικ, η καταδικασμένη σε θάνατο που επιβίωσε τις εκτέλεσεις της την περασμένη εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες, βγήκε από το νοσοκομείο και μεταφέρθηκε στη φυλακή, ανακοίνωσαν οι δικηγόροι της. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα αυροκυριακή μετά το μεσημέρι στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς στην Αθήνα, τους 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του Ό,τι να είναι. Ένα μέρος το οποίο θα ξεκινήσω, θα το αφιερώσω στην αριστερά. Στην αριστερά, την εξωκοινοβουλευτική, όχι, είναι, είμαστε βουλευτές. Την αριστερά πάντως, την πολύ αριστερά, την άκρα αριστερά, η οποία έχει κηρύξει τον ανένδοτο στο νεοφιλελευθερισμό. Έλα, σύντροφε Αντώνη, πες τα εσύ να μην τα λέω εγώ.
1: Πρέπει να τελειώνουμε με αυτή τη σκέτη, ματαιόδοξη, κοινωνικά ισοπεδωτική, νεοφιλελεύθερη μόνον διαχείριση.
0: Θα τον εσκίσει τον νεοφιλελευθερισμό, Αντώνης ο Σαμαράς. Κάποιοι λένε ότι αυτός προκειμένου να κάνει κακό στην κυβέρνηση είναι ικανός να ανεμίσει και σφυροδρέπανο ή να αρχίζει να φωνάζει «Νόμος είναι το...» Εγώ βέβαια διαχωρίζω τη θέση μου, εννοείται. Πιστεύω ότι είναι ικανός για ακόμα χειρότερα, παιδιά. Δηλαδή, γιατί είναι το πάθος του αυτό. Είναι το πάθος του να ρίχνει κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Ο άλλος μαζεύει γραμματόσημα. Άλλος μαζεύει φάνκο pop. Άλλος μαζεύει λέκο. Άλλος έχει το πάθος του υποδρόμου. Παίζει στοίχημα, είναι τζογαδόρος, ας πούμε. Ο Κυραντώνης έχει το πάθος να ρίχνει κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας όταν δεν τον παίζουν τα άλλα παιδάκια. Έτσι. Και τον τίνει αυτό με διάφορα πατριωτικό τέτοια, αλλά στην πραγματικότητα την πάρει του. Είναι, πώς να το πω, είναι από τζαναμπετισμό. Υπάρχει λέξη τζαναμπετισμός.
2: Υπάρχει ο τζαναμπέτης.
0: Άμα υπάρχει ο τζαναμπέτης, γιατί να μην υπάρχει και ο τζαναμπετισμός, δεν
2: υπάρχει,
0: το κατάλαβα.
2: Λοιπόν.
0: Ο τζαναμπετισμός. Τι είναι ο τζαναμπετισμός, αυτό που έχει ο τζαναμπέτης. Ορίστε, συνεχίζω. Ομιλείτε ελληνικά. Λοιπόν, ένα από τα. Παραμένω στην αριστερά, έτσι, στο χώρο της αριστεράς. Ένα από τα πιο αστεία θεάματα που είδαμε μέσα στην εβδομάδα ήταν ο Άρης ο Σπηλιωτόπουλος. Όχι να κάνει κάτι, μόνο, απλώς ότι υπήρχε. Ήταν φοβερά αστείο θέαμα, γιατί εμφανίστηκε στο Sky. Το πιο πετυχημένο που άκουσα ήταν, είναι το μια διασταύρωση ανάμεσα σε Βασίλη Τσιτσάνη και Λάκη Γαβαλά. Ένας άλλος είπε διασταύρωση ανάμεσα σε Πέτρο Φιλιππίδη και Λάκη Γαβαλά.
2: Extreme makeover.
0: Ναι, μπράβο. Ήταν ωραίο, ήταν το θέαμα αυτό. Αναπόφευκτο να βλέπεις αυτό το θέαμα. Δεν ακούσω άλλους τι μιλάνε. Θέλω να πω, άμα εμφανιστεί κάποιος ξαφνικά σε μια πολιτική εκπομπή και φοράει μια κόκκινη μύτη και μια ξαντιά περούκα, δεν κάτσεις να ακούς τι λέει, γιατί είναι. Απ' την άλλη, δεν θα κάτσεις να ακούσει τι λέει και ο Άρης ο Σπηλιωτόπουλος, όπως και να είναι. Θέλω να πω, δεν είναι ότι μιλάει ο τάδε να ακούσουμε τι έχει να πει. Συνήθως λέει, είναι ο Άρης ο Σπηλιωτόπουλος στην τηλεόραση. Τι φοράει? Πώς είναι το μαλλί? Αυτό συνήθως μας απασχολεί. Ενοχλήθηκε πάρα πολύ ο Άρης ο Σπηλιωτόπουλος, γιατί τον είχαν στο δούλεμα μέρες, δύο μέρες στο ίντερνετ, γλέντι με την εμφάνιση. Φτιάξανε και Σπηλιωτόπουλος challenge που βάζανε αυτό το μαλλί σε διάφορους. Ήταν γλέντι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πειράχτηκε πάρα πολύ ο Άρη. Το στεναχωρήσατε τον Άρη. Τον εκνευρίσατε παλιόπαιδα. Γι' αυτό τώρα θα τα ακούσετε. Γεια σου Άρη μου, πες τα να μην τα λέω εγώ.
3: Σκέφτεστε.
0: Ναι, τι.
3: Ότι σήμερα θα μιλήσουμε για το look, το μαλλί και το μουστάκι.
0: Ρε Άρη, αφού σε έχουμε εδώ στην εκπομπή, γιατί άλλο να πούμε? Δηλαδή, θέλω να πω, τον καθένα να τον ρωτάς ανάλογα με αυτά που κρίνεις ότι είναι τα ενδιαφέροντά του. Εγώ τώρα κοιτώντας, λέω, βέβαια, εντάξει, δεν χρειάζεται να περιοριστούμε εκεί. Μπορούμε να συζητήσουμε και για άλλα θέματα, ας πούμε, γενικά τη στάση της μόδας, τι θα γίνει φέτος στο Voice. Θέλω να πω, υπάρχουν θέματα να. Έτσι δεν είναι, έτσι δεν είναι, κύριε Άρη?
3: Γιατί από ό,τι κατάλαβα, τι? Η χθεσινή μου συνέντευξη,
0: ναι,
3: στο Sky,
0: ναι,
3: αυτό ήταν το μείζον πολιτικό γεγονός για το οποίο ασχολήθησαν όλα τα τρολάκια του κόμματος του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Τα παλιοτρολάκια. Ασχολήθησαν, τι ελληνικά είναι? Είναι δημοτικό καθαρεβουσιάνικα. Υπουργός παιδείας, παιδιά, αυτός ήταν. Αλλά επί Καραμαλή, οπότε δεν μετράει. Μάλιστα. Ρε Άρη, όμως τώρα, τα βάζεις με τα τρολάκια. Πώς να μην ασχοληθούν, αφού είσαι κούκλος? Αφού σε είδανε και είπαν, Παναγιά μου, ένα παιδί. Οπότε ασχολήθηκαν. Αυτό. Την ομορφιά σου θαυμάσαμε όλοι. Την ομορφιά σου είναι αυτό που σε. Φτούσου να μην σε ματιάσουμε, Άρη μου.
3: Η αλήθεια είναι ότι άλλαξα look.
0: Βέβαια, γι' αυτό.
3: Δίκιο.
0: Αυτό σου λέω.
3: Γιατί εγώ, σε αντίθεση με πολλούς άλλους,
0: ναι,
3: δεν αλλάζω απόψεις.
0: Πάντα Σιριζέος είναι, έχει δίκιο σε αυτό που λέει, παιδιά. Διότι ήταν υπουργός Καραμαλή, μετά το 19 βγήκε και είπε με αφορά το κάλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά μπήκε, έγινε κάτι σύμβουλος επικοινωνίας στο ΣΥΡΙΖΑ, κάπου χώθηκε, διάβαζε τις εφημερίδες. Μετά στο επικοινωνιακό επιτελείο επί Κασελάκη. Θέλω να πω, ο άνθρωπος πάντα Σιριζέος ήταν. Είτε γαλάζιος είτε κόκκινος. Αλλά Σιριζέος. Οπότε έχει ένα δίκιο σε αυτό που λέει. Τώρα, εσύ όμως, Άρη μου, άκουσα πριν, έλεγε το μαλλί μου, το αλλάζω και τα λοιπά και έχω τα μπούκλες. Γιατί το συνεχίζεις εσύ αφού σε ενοχλεί?
3: Γιατί βλέπω ότι τα δρολάκια του κυρίου Μητσοτάκη, ναι, επειδή δεν έχουν με τι άλλο να ασχοληθούν,
0: ναι,
3: κοιτάνε να ασχοληθούν με το αν άλλαξα look, αν άφησα μουστάκι, αν το μαλλί μου είναι κατσαρό όπως όταν ήμουν μικρός.
0: Για πες μας γι' αυτό.
3: Γενικώς με πράγματα τα οποία δεν έχουν ουσία και περιεχόμενο.
0: Ρε Άρη, αν θέλανε ουσία και περιεχόμενο, δεν ακούγανε σένα. Ρε Άρη, δηλαδή θέλω να πω ο καθένας να ξέρει. Τέλος πάντων, τώρα εσύ γιατί λες ότι το κάνουν αυτό, Άρη μου? Για δώσε μια εξήγηση, τα παλιοτρολάκια.
3: Γιατί είναι ευκολότερο για αυτά να σχολιάζεις ένα χτένισμα παρά να ασχολείσαι με απόψεις και να βρίσκεις επιχειρήματα.
0: Τι επιχείρημα να βρεις? Ότι δεν είναι μαλλί αυτό, δεν χρειάζεται επιχείρημα, το κοιτάμε μόνοι μας. Το βλέπουμε, δεν είναι μαλλί αυτό, βρε Άρη, που ήρθε. Τέλος πάντων, τώρα περιορέξω σκολοκυθόπιτα. Πες μας εσύ την ουσία τώρα για να.
3: Η ουσία είναι πολύ συγκεκριμένη, ναι, για να μιλάμε σοβαρά.
0: Αλίμονο.
3: Αυτή έχει να κάνει, ναι, με τη διαχείριση του εγκλήματος των τεμπών.
0: Πώς μπήκαν τα τεμπή?
3: Έχει να κάνει με το μπάζωμα στον τόπο του
0: εγκλήματος
3: που ασχολείται το ειδικό δικαστήριο.
0: Ρε Άρη, τελικά σε Κωνσταντοπούλου θέλεις να μεταμορφωθείς? Και θέλω να πω, τουλάχιστον πρέπει να ξέρεις το μουστάκι.
3: Ναι, βέβαια. Αν αυτό είναι δύσκολο για να ασχοληθούν τα θεολάκια και τους είναι πιο εύκολο να ασχοληθούν με το μαλλί ή το μουστάκι μου, τότε τους καταλαβαίνω και τους αφήνω σε αυτήν την επιλογή.
0: Πω, πρέπει να τσαντίστηκε πάρα πολύ από το δούλεμα που έτρωγε. Ρε εσείς, μην, αφού το βλέπετε, τα παίρνει, δεν αντέχει. Δεν αντέχει το δούλεμα. Δεν αντέχει το δούλεμα, αλλά σκάει με αυτό το μαλλί στην τηλεόραση και με αυτό την εικόνα. Δεν αντέχει το δούλεμα, σκαρφαλώνει πάνω στο ιστιοφόρο. Στο τέτοιο. Δεν αντέχει το δούλεμα, φωτογραφίζεται με. Δηλαδή θέλω να πω, ρε Άρη, εντάξει. Πάντως είναι καλό ο καθένας μας να ξέρει τι μπορεί να μπει. Ο Άρης, όταν θα σε δούμε, Άρη μου, θα μιλήσουμε για το. Άμα θέλουμε κανέναν άλλο κανονικό άνθρωπο σοβαρό να μιλήσει, θα ακούσουμε για. Και εσύ που λες ότι είσαι της επικοινωνίας, δεν ξέρεις ότι η εικόνα τραβάει το μάτι, άμα είναι πολύ έντονη. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, αδικείται. Αδικείται ο Άρης, παιδιά, πάρα πολύ, γιατί έχει πράγματα να πει. Έχει σημαντικά πράγματα να πει. Α, παραδείγματος χάρη, τα ελληνικά του, μην τον. Εντάξει, υπουργός παιδείας.

0: προσλάβετε σαν να μην υπάρχει αύριο. Οπότε όσο να. Και βρήκε το καημένο το Γιωργάκη που ήθελε να κάνει λίγο το τιμόνι και του λέει: πάρε τώρα το τιμόνι εσύ. Δηλαδή 10 μέτρα από τον τοίχο. Πριν χτυπήσει τον τοίχο, πήγε το άλλο το καημένο, δεν ήξερε, έπιασε το τιμόνι με τα χέρια του. Τρακάραμε με το Γιωργάκη στο τιμόνι. Αλλά τον Γκάζι το πατούσε 7 χρόνια ο Καραμαλής. Λέω τώρα γιατί βγαίνει και έχει και ύφος. Έχει και ότι έχω. Ότι έχει, αντί να έχει κρυφτεί σε κανένα λαγούμι και να πει συγγνώμη για αυτό που έκανα, βγαίνει και. Τέλος πάντων. Τι είναι, Αλέξη μου, για πες τα εσύ που τα ξέρεις καλά τα αγγλικά.
1: 64 εδώ στο
2: αγγλικά. Αυτά είναι peanuts που μου λες τώρα.
1: Peanuts.
0: Peanuts, παιδιά. Ο Αλέξης από το Σικάγο.

0: Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Θα μιλήσουμε με μια κυρία που θα μας περιγράψει. Πάμε σε θέματα πίστεως και πλυντηρίων. Πίστης και ηλεκτρικές συσκευές. Αυτό είναι το θέμα μας αυτή τη στιγμή. Okay. Γεια σας. Τι σας συνέβη, πείτε παρακαλώ να ακούσουμε.
1: Είχε χαλάσει το πλυντήριο το πιάτο μου. Και έκανε σαν τρελό. Δεν ζέστανε το νερό, δεν το έβγαζε έξω και μου είπαν πως θέλει ο εγκέφαλος το άλλαγμα.
0: Σαν τρελό.
1: Καλύτερα να έπαινα καινούριο.
0: Πω, είχε τρελαθεί το πλυντήριο, έκανε τρέλες. Τρελό. Πήγες να βάλεις πιάτο, μου βάζεις πιάτο, είμαι τρελό εγώ.
2: Του παλαβού.
0: Ναι. Εσείς τι κάνατε με αυτό το τρελό, το εντελώς τρελό πιάτο, του αλλάξατε εγκέφαλο.
1: Εγώ στεναχωρήθηκα γιατί δεν είχα χρήματα να πάρω καινούριο.
0: Λογικό.
1: Παρακάλεσε τον Άγιο Εφραίμ και ρίξα λίγο από το λαδάκι του μέσα για δύο φορές.
0: Συγγνώμη, ρίξατε λαδάκι μέσα στο πλυντήριο. Μάλιστα, το πιάτο. Και τι έγινε.
1: Ονειρεύτηκα δύο φορές τον Άγιο μου Εφραίμ ακριβώς δίπλα στο πλυντήριο. Έστηκε και με κοίταζε. Και θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίας αυτού, το πλυντήριο φτιάχτηκε μόνο του χωρίς να το πάω πουθενά. Μου το έφτιαξε ο Άγιος Εφραίμ.
0: Μπράβο, Άγιε Εφραίμ! Τώρα αυτό τι τύπη είναι, μπορεί να στείλει στην ανεργία όλους τους επισκευαστές. Θέλω να πω, είναι μόνο ο Εφραίμ που φτιάχνει πλυντήρια. Δηλαδή,
2: ηλεκτρολογικά είναι άλλος Άγιος.
0: Ναι, δηλαδή τηλεόραση θα πάμε σε άλλον ή ο Εφραίμ φτιάχνει τα πάντα. Δηλαδή είναι πολυμάστορας. Δεν ξέρουμε. Θα ήταν καλό να μας το διευκρινίσετε κάποια στιγμή αυτό για να ξέρουμε τι να κάνουμε κι εμείς. Γιατί πάμε σαν ηλίθιους στους μαστόρους και δίνουμε λεφτά. Τέλος πάντων. Σας έχει συμβεί και κάτι άλλο εκτός από το αυτό με τον Εφραίμ, το κλειδίριο?
1: Επίσης είχα πουλήσει ένα παλιό αμάξι Corolla σε ένα παιδί. Πέρασαν 3 χρόνια.
0: Ναι.
1: Εγώ είχα υπογράψει και νόμιζα ότι είχε τελειώσει. Αυτός δεν είχε βάλει την τελευταία υπογραφή. Με αποτέλεσμα να βρεθώ εγώ μετά από 3 χρόνια άσχημα πλεγμένη. Να θέλω να πληρώσω για παράνομα παρκαρίσματα 1000 ευρώ και για 3 χρόνια τα τέλη κυκλοφορίας και θα είχαμε άσχημα πλεξίματα με την εφορία.
0: Τι λέτε τώρα, πω ότι στενοχωρηθήκατε, έτσι.
1: Στενοχωρηθήκαμε όλοι μας πολύ.
0: Βέβαια.
1: Παρακάλεσα τον καλό μου Άγιο να με βοηθήσει πάλι.
0: Τον Εφραίμ πάλι.
1: Όπως τόσες φορές. Και το βράδυ που την άλλη μέρα θα πηγαίναμε να δούμε αν υπογράψει και πάρει την ευθύνη πάνω του, είδα στον ύπνο μου τον Άγιο Εφραίμ με κουστούμι σκούρο και άσπρο πουκάμισο, χωρίς γενιά και ανεβαίναμε μαζί την ανεφόρα του δρόμου.
0: Ξουρισμένος ο Εφραίμ, ναι.
1: Και μιλούσαμε σαν να τον ευχαριστούσα και έφυγα.
0: Μα τι και μετά τι έγινε.
1: Το πρωί μου που ξύπνησα, ήξερα πως όλα θα τελειώσουν καλά. Όπως και έγινε. Σε ευχαριστώ. Μέσα από την καρδιά μου, Άγιε μου Εφραίμ.
0: Δηλαδή λύνει και υποθέσεις εφορίας ο Άγιος Εφραίμ και... Τι είναι αυτός ο εγώ πρώτη φορά το ακούω.
2: Πολυεργαλείο.
0: Τι αγιάρα είναι αυτή. Μπράβο. Μπράβο, Άγιος Εφραίμ. Άλλο πράγματα έχει. Για πείτε παρακαλώ άλλα.
1: Ήταν μια οικογένεια που είχαν ένα δάνειο. Και δεν είχαν να το πληρώσουν. Δεν ξέρω... Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς.
0: Ναι.
1: Και αν δεν το... Αν δεν το είχαν πληρώσει το δάνειο, θα το είχαν πάρει πληστηριασμό.
0: Το δάνειο?
1: Η τράπεζα.
0: Α, το σπίτι εννοείται μάλλον. Δηλαδή δεν είχε να πληρώσει το δάνειο και θα τους πέραν το σπίτι οι τράπεζες. Μάλιστα. Και τι έκανε ο Άγιος, τους πλήρωσε το δάνειο?
1: Ο Άγιος μπήκε μέσα στο κομπιούτερ.
0: Στο κομπιούτερ του διαβόλου μπήκε ο Άγιος.
1: Όλα τακτοποιήθηκαν και το σπίτι έμεινε στο ζευγάρι αυτό.
0: Όπα, εδώ.
1: Και δεν τους το πήρε η τράπεζα.
0: Καθίστε.
1: Φαίνεται τρελά όλα αυτά, έτσι.
0: Όχι! Ότι. Τι τάπλε τρελά! Έλα, Παναγία μου. Αλλά να πω κάτι που. Γιατί ξέρουμε όλοι τα κομπιούτερ είναι του διαβόλου. Μπήκε ο Άγιος μέσα στο μηχάνημα του διαβόλου. Μήπως μιλάτε για το διάβολο? Τέλος πάντων, δεν. Ερώτημα. Άλλο παράδειγμα, άλλο θαύμα, άλλο παράδειγμα θαύματος έχετε να μου πείτε.
1: Εγώ παρακολούθησα τον Άγιο Εφραίμ για την ταυτότητα της κόρης μου, της Μαρίας.
0: Είχε χαθεί η ταυτότητα της Μαρίας?
1: 2 χρόνια νομίζω.
0: Α.
1: Ναι, και είχε χάσει την ταυτότητα.
0: Α, τη Μαρία.
1: Παρακολούθησα τον Άγιο.

0: Άγιο Εφραίμ, πολλούς Αγίους, την Παναγία μας.
1: Όλοι θα ασχοληθούν με την ταυτότητα της Μαρίας.
0: Τη βρήκαμε.
1: Μα καλά, ξεσηκώσατε όλο το συναξάρι και για να βρείτε την ταυτότητα, πήγαινε να βγάλετε μια άλλη. Είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, είναι πράγματα αυτά, ασχολούνται με αυτά τα πράγματα οι Άγιοι.
0: Οι Άγιοι είναι δίπλα μας, κοντά μας.
1: Όλοι.
0: Δεν χρειάζεται να πεις τώρα, α, καλά. Τι είναι αυτά που λες, με πλυντήρια, με το ένα με το άλλο, ασχολείται ο Άγιος.
1: Αμα.
0: Με όλα.
1: Με όλα ασχολείται ο Άγιος.
0: Είναι οι προστάτες μας, είναι οι βοηθοί μας.
1: Που λέμε προστασία οι Άγιοι, μάλιστα, εντάξει, δεν, είναι οι βοηθοί μας. Τους, δεν ξέρω τι είναι ορδινάτσες μας οι Άγιοι. Μα τι είναι τέλος πάντων αυτοί οι Άγιοι, είναι.
0: Είναι ο φίλος μας, ο Άγιος Εφραίμ, ο μπαμπάς μου, ο φίλος
1: ο μπαμπάς
0: μου.
1: Σας.
0: Ό,τι προβλήματα έχουμε, τα αφήνουμε στους Αγίους, στην Παναγία.
1: Ναι.
0: Και τα παιδιά μας έχουμε προβλήματα.
1: Στην Παναγία και στους Αγίους. Σιγά μην ασχοληθούμε εμείς με τα προβλήματα. Σιγά μην ασχοληθούμε εμείς με τα προβλήματα των παιδιών μας. Σιγά. Στους Αγίους και την Παναγία. Έτσι. Μπαμπά, έχω πρόβλημα. Τράβα στην Παναγία. Θα προσευχηθώ, θα προσευχηθώ. Να σου πω το πρόβλημα. Όχι, δεν χρειάζεται. Ξέρει η Παναγία. Θα προσευχηθώ και θα στο λύσει. Παράτα με ήσυχο τώρα να δω τηλεόραση. Βολικό. Βολικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αυτά. Ναι. Καλή και ευλογημένη μέρα να έχουμε.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: σήμερα δεν έχω ακόμα ασχοληθεί με τον Νίκο. Και δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Εκπομπή χωρίς Νίκο, προκοπή δεν κάνει. Δεν κάνει ρήμα βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Αλλά
0: σημασία
1: δεν κάνει
0: η ουσία. Ακριβώς, δεν κάνει εκπομπή. Σημασία έχει η ουσία. Έτσι, κοιτάμε την ουσία, όχι τη ρήμα. Νίκος Ανδουλάκης έδωσε βαρισήμα τη συνέντευξη. Πάντοτε είναι βαρισήμα, δεν είναι βαρύς. Ο Νίκος είναι βαρύς. Είναι θυμωμένο συχνά. Είναι... Έχει νεύρα. Εντάξει, λογικό είναι.
1: Καλή και γλυκό.
0: Έχουμε εξηγήσει. Είναι γλυκύτατο. Είναι πετιμέζι, παιδί μου. Δεν σου ανεβάζει το ζάχαρο. Τον κοιτά και ανεβαίνει το ζάχαρό σου. Τα έχουμε εξηγήσει αυτά, έτσι όλα εξηγούνται. Ψυχολογικό άνθρωπος βλέπει ότι δεν έχει αναλάβει μια δουλειά την οποία δεν είναι και φοβερά πετυχημένος. Αυτός ο Άνε είναι, δεν είναι και το πιο ευχάριστο πράγμα στον κόσμο. Στο Πασόκ, όπως έχετε καταλάβει και στην Ελλάδα του Αλέξη μας, και στο Πασόκ έρχονται διάφορα άστεγα. Είναι το ίδρυμα, το χαμόγελο του Σιριζέου.
1: Ναι.
0: Μετανομαστεί το Πασόκ. Οι άστεγοι Σιριζέοι βρίσκουν καταφύγιο στο Πασόκ. Δεν του θέλει ο Αλέξη όλου. Έχει τα μίνιόν του τα καινούρια και παίζει. Οπότε δεν θέλει. Και οι υπόλοιποι Σιριζέοι τι να κάνουν, βρίσκουν στο Πασόκ. Τι είναι, ποιο είναι το ηθικό πλαίσιο, παιδιά, για να μπει κάποιο στο Πασόκ?
2: Ποιο είναι το ηθικό πλαίσιο? Οι άνθρωποι που παίρνουν στο Πασόκ να μην έχουν πληγώσει τον ελληνικό λαό, να μην έχουν εμπλακεί σε καταστάσεις που έχουν υπονομεύσει το δημόσιο συμφέρον και να μην είναι πρόσωπα τα οποία κάτω από κάποιες περιστάσεις λειτουργήσαν εις βάρος της δημοκρατίας, του ορθού λόγου. Προφανώς ότι υπάρχει ένα πλαίσιο.
0: Ρε Νίκο, άμα ίσχυε αυτό το πλαίσιο, ούτε μισό Σιριζέος δεν θα περνούσε από το Πασόκ. Δηλαδή μόνο το τελευταίο. Σε βάρος της λογικής του ορθού λόγου. Τέλος. Τελείωσε. Όλοι οι Σιριζέοι έξω. Χωρίς να βάλουν τίποτα από όλα τα άστα, άστα όλα τα άλλα. Και στα άλλα θα αποτύγχαναν οι Σιριζέοι.
1: Και ο Πελεγρίνης.
0: Όχι, ο Πελεγρίνης.
1: Γιατί είδες.
0: Ποιήση, ποιήση. Αυτός δεν έχει πληγώσει τους. Έτσι, τους έχει κάνει να γελάσουν. Οπότε μπορεί ο Πελεγρίνης και ο Φαμπαραντούρης. Αυτοί μας έχουν κάνει να γελάσουμε, οπότε τους παίρνουμε. Δεν θα πω, ρε Νίκο. Δηλαδή, είναι αυτό το. Δεν το καταλαβαίνω πραγματικά. Και πριν τα έλεγα με το Μητσοτάκη. Ρε, εσύ ζούμε εδώ, τους ξέρουμε όλους αυτούς. Δεν είμαστε από αλλού. Δεν ζούμε στη Γουαδελούπη. Και έρχεσαι και λες, α, μπράβο που έχετε ηθικό πλαίσιο. Αφού τους ξέρουμε, τέλος πάντων. Θυμάστε που ο Νίκος θεωρεί πάρα πολύ αλαζονικό το ότι ο Τσίπρας είπε ή εμείς ή κανείς. Δεν υπάρχει παζό. Ή εμείς θα αλλάξουμε, ή εμείς θα κάνουμε κυβέρνηση, ή κανείς δεν μπορεί να φέρει την αλλαγή την πολιτική. Το θυμάστε που το είπε αυτό ο Τσίπρας. Το ίδιο λέει και ο Νίκος.
2: Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση
1: με αυτό
2: με εμάς στην αντιπολίτευση.
0: Αλλά αυτό δεν είναι αλαζονικό, γιατί είναι πράσινο. Δεν είναι το ίδιο με του Τσίπρα, δεν είναι αλαζονικό. Προσπαθώ να κάνω το αλαζονικό για τον Νίκο. Αυτό δεν κάνει, δεν γίνεται όμως. Δεν είμαι τόσο καλός ποιητής. Ο Νίκος, όπως καταλαβαίνει, τα πράγματα δεν πάνε καλά και θέλει να διώξει την ευθύνη από πάνω του σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία κερδίσει τις εκλογές, που είναι και το πιο πιθανό. Θέλει να διώξει, να πει: εγώ, παιδιά, α, δεν φταίω εγώ, φταίτε εσείς.
2: Εάν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, η κοινωνία έχει επιβραβεύσει τη σημερινή πολιτική με συγκεκριμένα αποτελέσματα.
0: Τώρα ανοίγω, κάτσε τώρα να σου το πω λίγο. Θα το ξέρεις μάλλον, αλλά σε περίπτωση που δεν το ξέρεις, εγώ εδώ είμαι για να σε βοηθήσω. Σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία, που θα είναι πρώτο κόμμα, δεν θα κερδίσει τις εκλογές η Νέα Δημοκρατία, επειδή θα πάμε όλοι οι ψηφοφόροι να πούμε: πω, πω, τι κυβερνησάρα είναι αυτή, ρε Παναγιά μου, Παναγιά μου, μια κυβερνησάρα, φέρε άλλα 4 χρόνια, κύριε Στέφανε. Όχι. Αυτό που θα πούμε είναι: πω, πω, Παναγιά μου, τι άχρηστη είναι αυτή, ρε παιδάκι μου, στην αντιπολίτευση. Και έτσι θα ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, Νίκο, δεν φταίμε εμείς. Δεν φταίνε οι ψηφοφόροι που θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Φταίς εσύ που δεν έχεις καταφέρει να μας πείσεις ότι μπορεί να είσαι κυβερνήτης της προκοπής. Και τώρα που το σκέφτομαι, ρε Νίκο, εσύ δεν έχεις καταφέρει να πείσεις ούτε τους ψηφοφόρους του κόμματός σου ότι κάνεις για πρωθυπουργός. Και θα φταίμε οι υπόλοιποι άμα κερδίσει ο Μητσοτάκης. Ρε Νίκο, είπαμε δηλαδή, δεν φταίνει εσύ, Νίκο, μόνο εσύ, κανένας άλλος. Είχες όλες τις ευκαιρίες και αποφάσισες να το παίξεις Σιριζέος. Και ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά και άλλα τέτοια κολλήματα του παρελθόντος. Νίκο, εσύ φταίς και κανένας άλλος που θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία. Ούτε καν ο Τσίπρας. Αυτός ο καημένος μέχρι εκεί όσο πήγε. Δεν είναι για παραπάνω, φουκαράς και θα αργήσει να πέφτει. Εσύ μόνο μπορούσες να τον κερδίσεις. Το Πασόκ μόνο μπορούσε να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία και εξαιτίας σου δεν θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Οπότε, και όχι μόνο δικό, και του δημάρχου και όλων των πολύ αριστερών του, ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Εσείς φταίτε, παιδιά, που θα ξανακερδίσει η Νέα Δημοκρατία και μην προσπαθείτε να πετάξετε τον μπαλάκι στους άλλους. Λοιπόν, σε αυτή τη συνέντευξη ήταν καλή συνέντευξη, ήταν στο Earth News και ήταν εκτός από το Stad, ήταν και είχε και δημοσιογράφη, τον ζορίζανε λίγο, δεν τον αφήνανε έτσι, πείτε μας, και λέει αυτός πετάει ο Γάιδαρος, α, τι φτερά έχει ο Γάιδαρος, για πείτε μας. Οπότε τον ρωτούσαν και τον πιέζανε λίγο, εδώ τώρα τον ρωτάνε πολύ συγκεκριμένα. Κάποιο λάθος έχεις κάνει συγκεκριμένο να μας πεις, αλλά να μας το πεις, όχι...
3: Κύριε Πρόεδρε, με το χέρι στην καρδιά σας, όταν κάνετε την αυτοκριτική σας, λέτε πού έχω κάνει λάθος.
2: Όλοι κάνουμε λάθη. Προφανέστατα,
3: κάθε παραδείγματα, ας πούμε.
2: Κάθε πολιτικός κάνει και λάθη. Όμως θέλω να σας πω, κύριε Παντωνίου, ότι αυτόν τον αγώνα τον δίνω στο προσκήνιο. Και γνωρίζω ότι και τα λάθη που θα γίνουν,
3: όπως
2: είναι λάθη,
3: ένα-δύο παραδείγματα,
2: τα οποία δεν κοστίζουν στον Νίκολο.
0: Του λέει ο Παντωνίου, λέει, πες μας ρε παιδί μου ένα, εντάξει, έχω κάνει λάθη, γενικά δεν λέει τίποτα, εντάξει, όλοι έχουμε. Ένα λάθος μπορείς να μας πεις.
2: Τα δικά μου λάθη δεν έχουν κοστίσει ούτε ένα ευρώ στον Νικολαό. Τα παιχνίδια του παρασκηνίου και τα λάθη κάποιων άλλων έχουν κοστίσει δισεκατομμύρια στον Νικολαό. Και αυτό που σας λέω δεν είναι μια περιγραφή. Αυτό που σας λέω είναι βασικό μου πολιτικό επιχείρημα.
3: Ένα προσκήνιο πολιτικά να πείτε ότι εκεί μπορούσα να είχα κάνει κάτι διαφορετικό αν υπάρχει κάτι.
2: Αυτό που σας είπα δεν είναι μια περιγραφή. Είναι κεντρικό επιχείρημα. Γιατί ζητώ την εμπιστοσύνη του λαού. Διότι τα δικά μου λάθη, που είναι ανθρώπινα τα λάθη στην πολιτική, όπως είναι και στη ζωή, δεν έχουν κοστίσει ούτε ένα ευρώ στον ελληνικό λαό. Και δεν έχω κάνει ποτέ παιχνίδια παρασκηνίου.
0: Καλά, όχι ότι θα μας τα έλεγες αν τα έχεις κάνει, γι' αυτό λέγονται παρασκηνίου. Δεν λέει ένα λάθος. Γιατί δεν μπορεί να σκεφτεί ότι έχει κάνει κάποιο λάθος ο Νίκος. Οπότε λέει, έχω κάνει λάθη. Όσο για το δεν έχουν στοιχήσει, αν έχουν στοιχήσει, εάν όντως τα λάθη των άλλων, της κυβερνήσεως, ας πούμε, στοιχίζουν δισεκατομμύρια, το ίδιο στοιχίζουν και τα δικά σου, που εξαιτίας της ανεπάρκειάς σου, Νίκο μου, η κυβέρνηση αυτή παραμένει στη θέση της και θα παραμένει και την επόμενη τετραετία. Οπότε και τα δικά σου λάθη στοιχίζουν, Νίκο. Το ίδιο όσο στοιχίζουν και των αλωνών. Γιατί χάρη σε σένα οι άλλοι θα είναι εκεί ψηλά, και με τον Νίκο και τον άνθρωπο που δεν μπορεί να σκεφτεί ούτε ένα του λάθος. Τελείωσα για σήμερα, ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
4: 64 εδώ στο
5: αδελφέ, αυτά είναι πίνατς που μου λες τώρα.
4: Πίνατς.

0: 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026.
2: Μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 100,3.
3: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω σε μία ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση πρωινό Σαββάτου με θέμα τα γεωπολιτικά, αλλά σε πολύ υψηλό επίπεδο. Είμαστε στην κατηγορία των ισχυρών ηγετών του κόσμου, στα μεγάλα κράτη. Στην προηγούμενη εβδομάδα με τον κύριο Κωνσταντίνο Αλβανιτόπουλο συζητήσαμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, σήμερα, θα εντάξουμε στην συντροφιά μας έναν ακόμη γνώριμο από αυτόν τον κύκλο εκπομπών που κάνω με τον Κωνσταντίνο Φίλη. Είναι ο κύριος Πλάμεν Τόντσεφ. Ο κύριος Τόντσεφ είναι μέλος του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και ασχολείται με την Κίνα. Μελετά την Κίνα.
4: Με την Ασία.
3: Προτιμά να λέμε. Σωστό. Κύριε Τόντσεφ, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ.
5: Πολύ καλημέρα, κύριε Πορτοσάλτε.
3: Λοιπόν, ξεκινά, Κωνσταντίνε, η εισήγησή σου.
4: Πλάμεν, έχουμε κάνει μία συζήτηση με τον κύριο Αλβανιτόπουλο το περασμένο Σάββατο αναφορικά με το εσωτερικό των ΗΠΑ αλλά και με την εξωτερική πολιτική, με τη φιλελεύθερη τάξη πραγμάτων που πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπερασπίζονται και με τα κενά εξουσίας που δημιουργήθηκαν σε διάφορα σημεία του πλανήτη.
5: Έχετε συγγράψει και ένα βιβλίο με τον κύριο Αλβανιτόπουλο.
4: Σωστά. Σωστά.
3: Ακριβώς.
5: Την καλημέρα μου και σε εσάς.
3: Καλημέρα Πλάμε.
4: Λοιπόν, και θέλω να ξεκινήσουμε από τα πιο πρόσφατα, δηλαδή από το ταξίδι του Προέδρου Σι στην Ουάσιγκτον. Τρεις μέρες, πολύ εικόνα θα έλεγα και επικοινωνία, μάλλον πολύ λιγότερη ουσία. Θες να μας το αποτιμήσεις?
5: Ναι, συμφωνώ με αυτή την εκτίμηση. Υπήρξε μεγάλη θεατρικότητα, υπήρξε επισημότητα. Ήταν ένα θέατρο, θα έλεγα, μια παράσταση που έδωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος προς τιμήν του Κινέζου ομολόγου του. Και μάλιστα θα έλεγα ότι αυτή η επισημότητα ως έναν βαθμό εμένα μου θύμιζε και είχε και μια δόση δουλοπρέπειας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ήθελε να υποχρεώσει τον Κινέζο ομόλογό του, να τον ευχαριστήσει και πάντως του συμπεριφέρθηκε όπως συμπεριφέρεται σε έναν απολύτως ισότιμο συνομιλητή. Και αυτό είναι το πρώτο κρατούμενο. Το δεύτερο είναι αυτό το οποίο ήδη ανέφερες, ότι πράγματι υπήρξε μεγάλη επισημότητα. Η ουσία όμως ήταν πολύ πιο περιορισμένη. Η αισιόδοξη άποψη είναι ότι ο Τραμπ και ο Σι αναπτύσσουν ή τουλάχιστον προσπαθούν να πείσουν ότι έχουν αναπτύξει μια προσωπική χημεία, μια προσωπική σχέση μεταξύ τους, πράγμα το οποίο φαίνεται ότι ταιριάζει στην ψυχοσύνθεση του Τραμπ. Ξέρουμε ότι αυτός επιδιώκει πάντα προσωπικές συνεννοήσεις με ξένους ηγέτες. Ταιριάζει και στο στάτους του Κινέζου Προέδρου, ο οποίος έχει σπάσει κάθε ρεκόρ επισκέψεων στο εξωτερικό και έχει υποδεχθεί ρεκόρ ξένων ηγετών στο Πεκίνο. Βέβαια είναι και πολλά χρόνια στην εξουσία, είναι ήδη 13 χρόνια πρόεδρος της Κίνας, διανύει τη τρίτη συνεχόμενη θητεία του και ενδεχομένως θα πάει και για παραπάνω. Αλλά η προσωπική σχέση μεταξύ των δύο προέδρων, ενώ προφανώς έχει τη σημασία της, δεν πρέπει να υπερεκτιμάται. Συμφώνησαν μεν ότι θα σφυριλατήσουν μια επικοδομητική σχέση στρατηγικής σταθερότητας, κάτι που υπόθηκε και τον περασμένο Μάιο και στο Πεκίνο, όταν ο Τραμπ επισκέφτηκε την Κίνα. Συμφώνησαν να συναντηθούν άλλες δύο φορές φέτος, στη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Ασίας Ειρηνικού τον Νοέμβριο στο Σέντζεν της Κίνας και στη Σύνοδο Κορυφής της ομάδας G20 το Δεκέμβριο στο Μαϊάμι.
4: Στην οποία να πούμε Πλάμεν ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει προσκαλέσει και τον Βλάντιμιρ Πούτιν.
5: Και τον Ρώσο πρόεδρο, ακριβώς. Μένει να δούμε αν θα αποδεχθεί αυτή την πρόσκληση ο Πούτιν. Πάντως συμφωνώ με την επισήμανσή σου ότι η ουσία ήταν πιο περιορισμένη σε αυτή τη Σύνοδο στην Αμερική. Θα έλεγα ότι στα θετικά ενδεχομένως συγκαταλέγονται οι αποφάσεις να συσταθεί ένα συμβούλιο εμπορίου στο πλαίσιο το οποίο θα επιδιώξουν οι δύο δυνάμεις να αυξήσουν το διμερές εμπόριό τους κατά 30 δισεκατομμύρια δολάρια περίπου προς κάθε κατεύθυνση, κατέτος αυτό. Ανακοινώθηκε επίσης ότι συγκροτείται συμβούλιο επενδύσεων με στόχο τον εντοπισμό επενδυτικών ευκαιριών στις δύο χώρες, αλλά σημειώνω ότι η κινέζικη πλευρά αναφέρεται σε αυτό το συμβούλιο, το αναφέρει ως μηχανισμό διαβουλεύσεων. Και αυτό ενδεχομένως υποδηλώνει κάποια ασάφεια ως προς την αποστολή και τη δομή αυτού του νέου θεσμού, όπως εξαγγέλθηκε. Φαίνεται ότι η εμπορική εκεχηρία μεταξύ των δύο δυνάμεων παρατείνεται κατά μόλις 2 μήνες. Και αυτό είναι στα αρνητικά σημεία της Συνόδου, διότι η Κίνα επιδιώκει η εκεχηρία αυτή να επιμηκυνθεί κατά 2 χρόνια, έως το τέλος της θητείας του Τραμπ.
6: Προκειμένου και να γίνει τι, κύριε Τόντσεφ, προκειμένου να καταφέρει τι σε αυτή την χρονική επιμήκυνση?
5: Προκειμένου η Κίνα να έχει καλύτερη πρόσβαση σε αμερικανικές τεχνολογίες, τις οποίες τις χρειάζεται ακόμα, και προκειμένου πάντα να έχει πρόσβαση στην τεράστια αμερικανική αγορά, διότι η Κίνα είναι πάρα πολύ εξαρτημένη από τις εξαγωγές της προς τον υπόλοιπο πλανήτη. Είναι κάτι το οποίο αξίζει να το συζητήσουμε, ένα χαρακτηριστικό της κινέζικης οικονομίας και του μοντέλου της.
6: Ναι, αν μου επιτρέπετε,
5: είναι προβληματικό.
6: Ναι, αν μου επιτρέπετε, είπατε να έχει πρόσβαση στην αμερικανική τεχνολογία, την οποία γνωρίζει επειδή συνεχίζονται οι επενδύσεις κεφαλαίων στην Κίνα, ή γιατί δραστηριοποιείται, ας πούμε, πολύ σχηματικά θα το πω, σε μια κατασκοπία ή και ενδεχομένως δική της έρευνα και προχωρεί τεχνολογικά?
5: Αναφέρομαι κυρίως τις υψηλές τεχνολογίες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι σε αυτή τη συγκεκριμένη σύνοδο η τεχνητή νοημοσύνη μάλλον έκλειψε την παράσταση. Ήταν το κυρίαρχο θέμα το οποίο συζητήθηκε μαζί με την Ταϊβάν και τα υπόλοιπα γεωπολιτικά και οικονομικά θέματα.
6: Όχι, το κατάλαβα αυτό, ναι, αλλά συνεχίζονται οι επενδύσεις κεφαλαίων προερχομένων είτε από τις ΗΠΑ ή άλλων από τη Δύση στην Κίνα?
5: Όχι, έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην Κίνα. Πράγμα το οποίο οφείλεται στο γεγονός ότι η Κίνα δεν εξασφαλίζει τις ευνοϊκές συνθήκες στους ξένους επενδυτές. Ενδεχομένως γίνονται κάποιες επενδύσεις χαρτοφυλακίου στα χρηματιστήρια του Χονγκ Κονγκ και της Σανγκάης, αλλά όχι οι παραγωγικές άμεσες ξένες επενδύσεις, χάρη στις οποίες η Κίνα έγινε το παγκόσμιο εργοστάσιο.
6: Κύριε Βανετόπουλε, δεν σας καλημέρισα, να με συγχωρείτε. Πώς σχολιάζετε αυτά που μας λέει ο κύριος Τόντσεφ?
7: Καλημέρα. Συμφωνώ με τον κύριο Τόντσεφ, τον αγαπητό Πλάμεν. Να διανθίσω λίγο τη συζήτηση με 2 παραλειπόμενα αυτής της συνάντησης. Είναι χαρακτηριστικό για αυτά όλα που είπε ο Πλάμεν, ότι ήταν η πρώτη φορά που ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπεδέχθη ξένο ηγέτη στην αεροπορική βάση Άντριους. Και αυτό το έκανε ακριβώς γιατί όταν είχε επισκεφτεί την Κίνα, νομίζω ότι τον είχαν περιηγηθεί όχι μόνο στην απαγορευμένη πόλη αλλά και σε διάφορα μέρη, στα οποία ο Τραμπ ρώταγε τον Σι αν ήταν ο πρώτος και ο μόνος ξένος ηγέτης που είχε μπει σε αυτά τα μέρη. Λοιπόν, νομίζω λοιπόν ότι αυτή η προσωπική σχέση, η προσπάθεια σφυριλάτης μια προσωπική σχέση, είναι αυτό που κάνει ο Τραμπ πάντοτε και το έκανε, όπως είπε και ο κύριος Τόντσεφ, και σε αυτή την περίσταση. Συμφωνώ ότι υπάρχει ένα μορατόριο σε αυτό το ζήτημα των δασμών, ούτως ώστε να βρουν μια άκρη. Και βεβαίως η τεχνητή νοημοσύνη, υπό την σκιά όλων όσων έχουν συμβεί τον τελευταίο καιρό με τις μεγάλες εταιρείες στην Αμερική, οι οποίες έχουν θέσει το ζήτημα μετά τα γεγονότα της Ανθρώπη και των δύο agents αυτών που βγήκαν από τον έλεγχο και παρέβησαν τις επιταγές και τα όρια που τους είχαν δώσει οι εταιρείες για να κάνουν μέχρι και hacking, υπό τη σκιά όλων αυτών των εξελίξεων και με το γεγονός ότι οι μεγάλες εταιρείες ζητούν να υπάρξει κάποια
6: ένα φρένο
7: ακριβώς, ναι. Αυτό συζητήθηκε, αλλά φαίνεται ότι η Κίνα δεν θέλει να μπει φρένο. Δηλαδή η απάντηση, να με διορθώσει ο Πλάμεν σε αυτό αν κάνω λάθος, μάλλον ήταν αρνητική από την Κίνα στο ζήτημα αυτό, αν και ο ίδιος ο Τραμπ φαίνεται ότι θέλει να αφήσει το πεδίο ελεύθερο. Ήταν κυρίως η πίεση από τις εταιρείες για τον έλεγχο των εξελίξεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Και φυσικά αυτό το οποίο όμως προκύπτει τελικά είναι ότι για άλλη μια φορά η Αμερική δεν έχει πολιτική απέναντι στην Κίνα. Ενώ ξεκίνησε με μια πολιτική να φέρουμε την Κίνα και να την κάνουμε συμμέτοχο στην φιλελεύθερη τάξη, αυτά από τις προηγούμενες προεδρίες, να τη βάλουμε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου
6: και να γίνει μέρος και
7: μέλος της liberal order,
6: ακριβώς, του συνόλου,
7: και ότι αυτό θα οδηγούσε σε έναν εκδημοκρατισμό. Στην αρχή της προεδρίας Τραμπ πήγαμε σε μια πολιτική ανάσχεσης της Κίνας.
6: Ναι.
7: Τώρα δεν έχουμε καμία πολιτική απέναντι στην Κίνα. Είναι αυτό η προσωπική...
6: Εγώ θέλω και κάτι ακόμη να μάθω, κύριε Τόντσεφ, από εσάς. Η Κίνα αγοράζει αμερικανικό χρέος?
5: Όχι, ίσα ίσα. Να σας πω ότι το 2008 η Κίνα διακατήχε ομόλογο του αμερικανικού δημοσίου αξίας 2-3 εκατομμυρίων δολαρίων. Μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers το 2007-2008, όταν ξεκίνησε η κρίση στην Αμερική και μετά εξαπλώθηκε και παγκοσμίως, η Κίνα θεώρησε, ορθώς νομίζω, ότι παρά είναι εκτεθειμένη στις Ηνωμένες Πολιτείες και άρχισε σταδιακά να ξεφορτώνεται τα ομόλογα του Αμερικανικού Δημοσίου. Σήμερα κατέχει ομόλογα τα οποία δεν ξεπερνούν τα 600 δισεκατομμύρια. Ο μεγαλύτερος κάτοχος αμερικανικών ομολόγων αυτή τη στιγμή είναι η Ιαπωνία.
4: Η Κίνα, έστω και υποκριτικά, επειδή το συζητήσαμε το περασμένο Σάββατο, ακριβώς επειδή ο πρόεδρος Τραμπ ακολουθεί αυτή την πολιτική πολλές φορές αλλοπρόσαλη έναντι των εταίρων του, έως και επιθετική απέναντί τους και συνολικά έναντι της υφιστάμενης τάξης πραγμάτων, έστω λοιπόν και υποκριτικά, η Κίνα εμφανίζεται ως ένας εκ των βασικότερων σταθεροποιητών του συστήματος. Δηλαδή, θέλω να καταλάβουμε και εμείς και οι ακροατές μας, η Κίνα αυτή τη στιγμή προτιμά, κυρίως λόγω της εξάρτησης που έχει από τις εξαγωγές, την παρούσα τάξη πραγμάτων να παραμείνει με τις προσαρμογές και τις αλλαγές της, γιατί έχει επενδύσει σε αυτή και σε διαφορετική περίπτωση έχει να χάσει πολλά, ή δημιουργεί ένα παράλληλο σύστημα ή και δημιουργεί ένα παράλληλο σύστημα με το υφιστάμενο.
5: Να πούμε και τα... Πολύ καλή ερώτηση. Η Κίνα, να πούμε καταρχάς ότι ήταν για πολλά χρόνια σημειοφόρος της παγκοσμιοποίησης. Αφότου μπήκε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου το 2001, είναι η πιο ωφελημένη οικονομία παγκοσμίως. Χάρη στην είσοδό της στον ΠΟΕ, εκτοξεύτηκε και τότε ξεκίνησε και η θεαματική άνοδος της και πολύ σύντομα κατέστη η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως και ο μεγαλύτερος εξαγωγέας παγκοσμίως σε απόλυτους αριθμούς. Προφανώς την Κίνα τη βολεύει η υφιστάμενη τάξη πραγμάτων ακόμα, ταυτόχρονα όμως πολύ σωστά το θέτης, προσπαθεί αφενός μεν να μετατρέψει, να καθιερώσει μια παγκοσμιοποίηση με κινέζικα χαρακτηριστικά που τη βολεύει την ίδια, και δεύτερον να δημιουργήσει και άλλα οικοσυστήματα τα οποία σε αυτή τη φάση δεν είναι σε θέση να υποκαταστήσουν, αν θέλεις, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και την τάξη πραγμάτων όπως καθιερώθηκε μετά τον ψυχρό πόλεμο. Ωστόσο είναι σε μια μεταβατική φάση προς μια νέα διεθνή τάξη πραγμάτων υποδιαμόρφωση, και η Κίνα προφανώς πάρα πολύ ενεργητικά δρά και κινείται προς μια νέα τάξη πραγμάτων.
4: Θες λίγο να μας το πεις αυτό σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια? Όταν λες για νέα υποσυστήματα, αναφέρεσαι στους περιφερειακούς σχηματισμούς και στους BRICS, αναφέρεσαι σε κάτι άλλο, σε αυτά μαζί?
5: Πολύ σωστά το θέτεις, ότι με τους νέους περιφερειακούς οργανισμούς, όπως είναι ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σανγκάης ή όπως είναι η ομάδα, συνεχώς διευρυνόμενη ομάδα BRICS, παρά την έλλειψη συνοχής τους, είναι αυτά τα νέα οικοσυστήματα τα οποία η Κίνα προωθεί μαζί με τη Ρωσία και κάποιες άλλες χώρες, αλλά ξέρουμε ότι η ψυχή αυτών των οργανισμών ουσιαστικά είναι η Κίνα. Αναφέρομαι επίσης στο γεγονός
4: ότι. Και μάλιστα σε βάρος της Ρωσίας. Πλάμεν, συγγνώμη που σε διακόπτω, ειδικότερα στο κομμάτι της Κεντρικής Ασίας, σε βάρος της Ρωσίας, έτσι.
5: Συμφωνώ. Εδώ και καιρό η Κίνα στην Κεντρική Ασία είναι το πορτοφόλι, ενώ η Ρωσία προσπαθεί ακόμα να κρατήσει το πιστόλι, το έναν ενεργό ρόλο στην ασφάλεια της περιοχής, αλλά νομίζω ότι η Ρωσία σταδιακά και σταθερά χάνει έδαφος. Ένα δεύτερο πεδίο στο οποίο η Κίνα προσπαθεί να προωθήσει μια νέα παγκοσμιοποίηση, ενός άλλου τύπου παγκοσμιοποίηση, αφορά τα καθαρά τεχνολογικά. Η Κίνα έχει σημειώσει θεαματική πρόοδο σε ό,τι αφορά τις υψηλές τεχνολογίες και συνεχώς επιβάλλει τα δικά της τεχνικά και τεχνολογικά στάνταρ. Ουσιαστικά επενδύει στο αύριο και στο μεθαύριο ώστε να επιβληθεί ως τεχνολογική υπερδύναμη. Ήδη έχει πλησιάσει πάρα πολύ τις Ηνωμένες Πολιτείες και νομίζω ότι σαφώς αποβλέπει σε έναν ηγετικό ρόλο και τεχνολογικά. Αναφέρομαι επίσης στα συστήματα πληρωμών τα οποία προωθεί η Κίνα, προκειμένου να είναι λιγότερο εξαρτημένη και λιγότερο ευάλωτη σε ό,τι αφορά παραδείγματος χάρη το σύστημα SWIFT, ξέρετε, για τις τραπεζικές πληρωμές. Προωθεί ενεργά το δικό της νόμισμα, το Renminbi ή Yuan, όπως είναι επίσης γνωστό, όχι με ιδιαίτερη επιτυχία. Αυτή τη στιγμή, ενώ πάρα πολλές διμερείς συναλλαγές με εμπορικούς εταίρους της Κίνας γίνονται στο Yuan, Ουσιαστικά το βάρος του Ιουάν ως αποθεματικού νομίσματος είναι πάρα πολύ μικρό, γύρω στο 3% παγκοσμίως. Παρόλο αυτά, μία από τις αποφάσεις στην τελευταία σύνοδο της ομάδας BRICS ήταν ακριβώς αυτό, να αυξηθεί ο όγκος των ημερών συναλλαγών μεταξύ των μελών της ομάδας. Αυτά είναι παραδείγματα και υπάρχουν και άλλα για το πώς η Κίνα πράγματι επιθυμεί να επιβάλλει την παρουσία της σε ένα νέο σύστημα, σε μια νέα διεθνή τάξη πραγμάτων, η οποία είναι ακόμα υποδιαμόρφωση. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτήν.
4: Πλάμεν, πριν δώσω το λόγο στον κύριο Αρβανιτόπουλο, γιατί θέλει να τοποθετηθεί, να σε ρωτήσω σε σχέση με την Ευρώπη και την ενέργεια. Γιατί αυτή η περιόνιμη πράσινη μετάβαση δημιουργεί εξαρτήσεις των Ευρωπαίων από την Κίνα. Το βλέπεις και εσύ αυτό να συμβαίνει? Θεωρείς ότι είναι κάτι που το Πεκίνο πρόκειται να το αξιοποιήσει έναντι της Ευρώπης, η οποία αυτή τη στιγμή βάλεται ή τέλος πάντων κινδυνεύει να συμφλιβεί ανάμεσα στις συμπληγάδες Κίνας και ΗΠΑ, με μικρότερη εμπιστοσύνη πλέον απέναντι στις προθέσεις των Αμερικανών?
5: Να θυμηθούμε ότι την προηγούμενη δεκαετία, τη δεκαετία του 2010, υπήρχαν πάρα πολλές γερμανικές εταιρείες αλλά και ελληνικές, οι οποίες φτιάχνανε τους ηλιακούς συλλέκτες. Εκείνη την εποχή ξεκίνησε η Κίνα μια πάρα πολύ επιθετική πολιτική χάρη στις κρατικές επιδοτήσεις και διάφορες άλλες διευκολύνσεις, και κατάφερε πραγματικά να αποδεκατήσει, να εξαφανίσει τις γερμανικές εταιρείες και τις εταιρείες άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Επιβλήθηκε στους ηλιακούς συλλέκτες και τώρα κρατάει μια δεσπόζουσα θέση, η οποία αρχίζει και θυμίζει πλέον παγκόσμιο μονοπόλιο. Το ίδιο πράγμα το κάνει με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα τώρα, το κάνει με τις ανεμογεννήτριες, το κάνει με θερμικές αντλίες και διάφορες άλλες τεχνολογίες.
4: Και με τον έλεγχο των σπάνιων γεών επίσης.
5: Ακριβώς. Μα οι σπάνιες γεές είναι συστατικό αυτών των νέων τεχνολογιών. Και η Κίνα έχει καταφέρει, σε αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε, ακολούθησε μια, εφάρμοσε μια έξυπνη στρατηγική, μακρόπνοη, επένδυσε στις νέες τεχνολογίες, επένδυσε στον έλεγχο και στην επεξεργασία σπάνιων γεών, ακόμα και όταν δεν τις έχει στο έδαφος της. Ουσιαστικά είναι η μόνη χώρα η οποία έχει την ικανότητα να επεξεργαστεί αυτές τις σπάνιες γεές.
4: Περίπου στο 80% ίσως και παραπάνω παγκοσμίως.
5: Σωστά. Σε ορισμένα είδη σπάνιων γεών έως και 100% κατέχει το απόλυτο μονοπόλιο. Mm-hmm. Τώρα, στην ερώτησή σου, προφανώς η Ευρώπη είναι πάρα πολύ εξαρτημένη από την Κίνα σε ό,τι αφορά την πράσινη μετάβαση και τις σχετικές τεχνολογίες. Είναι εξαρτημένη από την Κίνα και σε πολλά άλλα είδη, όπως φάνηκε παραδείγματος χάρη και την περίοδο της πανδημίας. Έκτοτε η Ευρώπη προσπαθεί να μειώσει την εξάρτησή της χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Ίσα-ίσα βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή το εμπορικό έλλειμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει σπάσει κάθε ρεκόρ. Πέρσι ήταν 360 εκατομμύρια δισεκατομμύρια έναντι της Κίνας και φαίνεται ότι φέτος θα ξεπεράσει τα 400. Αυξάνεται ραγδαία το εμπορικό έλλειμμα. Αυτή η εξάρτηση είναι και ο λόγος για τον οποίο...
8: Αντιθέτως, το ανάποδο ποιο είναι από την πλευρά της Κίνας?
5: Οι ευρωπαϊκές εξαγωγές προς την Κίνα πέρσι ήταν γύρω στα 200 δις, είχαν αξία περίπου 200 δισεκατομμυρίων, και μάλιστα οι ευρωπαϊκές εξαγωγές μειώνονται. Η Κίνα ουσιαστικά πλέον δεν χρειάζεται τόσο πολύ
8: να εισάγει, λέτε. Να εισάγει, τα κάνει μόνη της
5: προϊόντα.
8: Δηλαδή. Μάλιστα.
5: Σωστά, ναι, γίνεται πιο αυτάρκης.
8: Ναι.
5: Και η αυτάρκεια πάντοτε ήταν στρατηγικός στόχος της Κίνας. Είναι ένα δίλημα το οποίο αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τον επόμενο μήνα, τον Οκτώβριο, περί τα μέσα Οκτωβρίου, θα πρέπει να γίνει μια σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αποκλειστικό θέμα πώς θα αντιμετωπίσουμε την Κίνα. Είχε γίνει μια σύνοδος κορυφής όπου τα κράτη-μέλη ανέθεσαν στην Κομισιόν να εκφωνήσει μια στρατηγική και να κάνει προτάσεις για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την Κίνα. Νομίζω στο θέμα αυτό θα έχουμε σημαντικές εξελίξεις σε 3 εβδομάδες περίπου.
8: Κύριε Αρβανιτόπουλο, ορίστε.
7: Ήθελα να πω το εξής, ότι αυτές οι προσπάθειες της Κίνας να δομήσει, να θεμελιώσει μια παράλληλη παγκόσμια οικονομική τάξη, ακόμα και όσον αφορά την αλλαγή του αποθεματικού νομίσματος κτλ., βλέπουμε ότι ευνοούνται από αυτά τα οποία συμβαίνουν στο δυτικό κόσμο και στις γεωπολιτικές εξελίξεις. Γιατί οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι οικονομικές εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Και το συνδέω με την προηγούμενη εκπομπή, ότι λέγαμε ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε τα αμερικανικά ομόλογα να είναι υποπίεση, αλλά υποπίεση επίσης και το δολάριο ως αποθεματικό νόμισμα. Πάντοτε η παγκόσμια οικονομία βασιζόταν στη δυτική χρηματοπιστωτική τάξη και στους δυτικούς θεσμούς, με αποθεματικό νόμισμα το δολάριο. Και δεν είμαστε ακόμα στην αντικατάσταση αυτής της τάξης, αλλά βλέπουμε ήδη να αυξάνονται οι πιέσεις. Βλέπουμε, όπως είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, ότι πολλές χώρες αυξάνουν τις αγορές τους σε χρυσό. Και βλέπουμε να μετατίθεται τα αποθέματα χρυσού από την Αμερική στο Λονδίνο ή και σε άλλες χώρες. Και επίσης το δολάριο να υφίσταται κάποιες πιέσεις, όπως και η αγορά των ομολόγων στην Αμερική, το οποίο, όπως είπαμε, είναι το benchmark. Επομένως, το ερώτημα είναι κατά πόσον οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα μας δώσουν τον οδοδείκτη μιας μετάβασης και στα χρηματοπιστωτικά, δηλαδή, και στην παγκόσμια οικονομία. Εάν θα μπορέσει, δηλαδή, κάποια στιγμή η Κίνα, με όλο αυτό το πλέγμα των θεσμών που ήδη έχει δημιουργήσει και μέσα από την διεθνή της οικονομική παρουσία και με τον Belt and Road και όλους αυτούς τους οργανισμούς που φτιάχνει, στο φάσμα όλων αυτών των γεωπολιτικών εξελίξεων, να οθήσει το εκρεμές προς μια νέα παγκόσμια οικονομική τάξη. Δεν είμαστε ακόμα εκεί. Αλλά το γεγονός ότι βλέπουμε αυτά τα δείγματα στο δυτικό κόσμο νομίζω ότι πρέπει να μας ανησυχούν.
4: Και μια τελευταία κουβέντα, Πλάμεν, σε σχέση με την Ευρώπη, πέρα από το ενεργειακό, πώς τοποθετείτε έναντι της Κίνας ή πώς η Κίνα τοποθετείτε έναντι της Ευρώπης στο κομμάτι της εμπορικής, των εμπορικών συναλλαγών και της οικονομικής συνεργασίας?
5: Νομίζω ότι έχουν αντιστραφεί οι ρόλοι, διότι εάν πριν από 20 χρόνια η Ευρώπη έδινε τεχνογνωσία και τεχνολογίες στην Κίνα και επένδυες στην Κίνα, σήμερα βλέπουμε ότι η Κίνα επενδύει στην Ευρώπη, η Κίνα πουλάει στην Ευρώπη, έχει πλέον τεχνολογική υπεροχή αδιαμφισβήτητη. Η Ευρώπη, πρέπει να το παραδεχτούμε, βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Δεν έχει κάποια συνεκτική στρατηγική, διότι 27 κράτη-μέλη έχουν 27 διαφορετικές προτεραιότητες. Και η Κομισιόν δεν μπορεί να συμμαζέψει τα ασημάζευτα.
8: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τόντσεφ, για την απάντησή σας. Κάνουμε διάλειμμα και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, το επόμενο ημίωρο. Καλημέρα σας.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δείξε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος είχε πολλές ευκαιρίες να τερματίσει τον πόλεμο και τον προειδοποίησε να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διελιστηρίων. Μάλιστα, ζήτησε αλλαγή της Ουκρανικής ηγεσίας, καλώντας τους Ουκρανούς να αποκτήσουν νέο ηγέτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να χαλαρώσει την πίεση προς τη Ρωσία, τόνισε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική Κάγια Κάλλας, με αφορμή τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την αύξηση των εξαγωγών ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ. Εκπρόσωπος της Κομισιόν καθάρισε ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την πολιτική απεξάρτησης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Στους 18 ανήλθαν οι νεκροί, μεταξύ των οποίων και 3 παιδιά, από έναν ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια. Σήμερα η Ρωσία είπε ευχαριστώ για την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές δίζελ μέσω της ρήψης 5 βομβών ολίσθησης σε κτίρια κατοικιών στη Ζαπορίζια, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Συνελήφθηκε ο δεύτερος δράστης της αιματηρής επίθεσης σε βάρος 32χρονου που σημειώθηκε το απόγευμα της 5ης στην Ελευσίνα. Τους απαγγέλθηκε κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Επίθεση κατά του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάντ προκάλεσε τον τραυματισμό πολλών ανθρώπων και τη διακοπή της λειτουργίας του, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας. Τη ζωή του έχασε ένας άνδρας που δέχθηκε επίθεση από τίγρη σε ζωολογικό κήπο της περιοχής του Yorkshire στη Μεγάλη Βρετανία. Ο άνδρας εισήλθε στο χώρο όπου βρίσκονται τα άγρια ζώα. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα αύριο Κυριακή μετά το μεσημέρι στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τους 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλό Σάββατο σε όλες και σε όλους, είτε μας ακούτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Για εσάς που μπαίνετε τώρα στην συντροφιά μας, ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, να σας πω λοιπόν ότι με τον Κωνσταντίνο φίλοι φιλοξενούμε σήμερα για δεύτερο Σάββατο τον καθηγητή Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, και έχουμε σήμερα μαζί μας για τα θέματα της Κίνας έναν πλέον ειδικό, τον κύριο Πλάμεν Τόντσεφ του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, ο οποίος μελετά τα θέματα Ασίας και ειδικεύεται εκ των πραγματών στην Κίνα. Κύριε Τόντσεφ, καλημέρα σας. Κύριε Αρβανιτόπουλε, καλημέρα σας. Κωνσταντίνε, πάμε. Κύριε Αρβανιτόπουλε, θέλετε να πείτε κάτι εσείς για τις σχέσεις Ευρώπης-Κίνας?
4: Ναι, η Ευρώπη έχει δύο προβλήματα αναφορικά με την πολιτική της στην Κίνα. Το πρώτο το ανέφερε ο Πλάμεν, δηλαδή ότι ουσιαστικά η Κίνα μέσα από την πολιτική του Belt and Road κατόρθωσε να συνάψει διμερείς σχέσεις με πολλές χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η Κομισιόν μόλις το 2016 αντελήφθη ότι έπρεπε να συντονίσει την πολιτική εκδίδοντας το Strategic Document, προσπαθώντας να κάνει ένα streamline των πολιτικών των μελών, κρατών μελών απέναντι στην Κίνα. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα, ότι υπάρχουν διαφορετικές στρατηγικές, ιδιαίτερα και σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Και το δεύτερο μεγάλο κομμάτι της ευρωπαϊκής πολιτικής έχει να κάνει με τον ευρωατλαντικό χώρο. Δηλαδή, αν θα υπάρξει μια κοινή πολιτική με τις ΗΠΑ απέναντι στην Κίνα ή θα υπάρξουν διαφορετικές πολιτικές. Υπάρχει η άσκηση πίεση από την Αμερική να υπάρξει ένας συντονισμός με την Ευρώπη, αλλά το πρόβλημα είναι η ίδια η αμερικανική πολιτική, η οποία, όπως είπαμε, αλλάζει από την μια μέρα στην άλλη απέναντι στην Κίνα. Επομένως, η Ευρώπη έχει δύο σημαντικά ζητήματα απέναντι στην Κίνα. Το πρώτο είναι η ομογενοποίηση της πολιτικής των κρατών μελών, το εσωτερικό της πρόβλημα, και το δεύτερο είναι πώς θα συντονιστεί η πολιτική της με την Αμερική για μια κοινή πολιτική του ευρωατλαντικού χώρου απέναντι στην Κίνα.
5: Λοιπόν, Πλάμεν, να πάμε λίγο στο κομμάτι Ιράν. Διαβάζουμε ότι οι κινέζικοι δορυφόροι βοηθούν τις επιχειρήσεις των Ιρανών. Διαβάζουμε ότι οι Κινέζοι ενισχύουν όσο γίνεται την οικονομία του Ιράν, η οποία βέβαια πνέει τα λίστια. Παρ' όλα αυτά προσφέρουν μία υποστήριξη. Ακούμε και διαβάζουμε επίσης αναλύσεις ότι οι Κινέζοι εξακολουθούν να προμηθεύουν τους Ιρανούς με οπλικά συστήματα. Πρώτον, θέλω να μας πεις τι από αυτά ισχύει και τι δεν ισχύει, και από αυτά που ισχύουν τι ακριβώς συμβαίνει. Και δεύτερον, γιατί αυτή η σχέση Κίνας-Ιράν δεν επηρεάζει αντίστοιχα τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών-Κίνας. Γιατί όταν ο πρόεδρος Τραμπ κατηγορεί τους συμμάχους του, θα μου πεις, έχει άλλες απαιτήσεις ενδεχομένως, όπως είναι η Νότιος Κορέα, όπως είναι η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, ότι δεν τον έχουν συνδράμει στον πόλεμο, αλλά αφήνει εκτός της κριτικής την Κίνα και τη Ρωσία, οι οποίες στηρίζουν τον αντίπαλο και εχθρό εν προκειμένου το Ιράν. Εδώ υπάρχει μία ακόμα αντίφαση, αλλά στην αφήσουμε αυτή κατά μέρος. Πες μας λίγο οι Κινέζοι πώς βοηθούν το Ιράν τους τελευταίους 7 μήνες που μένεται ο πόλεμος και γιατί αυτό δεν επηρεάζει τη σχέση με τις ΗΠΑ, τουλάχιστον φαινομενικά.
6: Θα έλεγα ότι η στήριξη που προσφέρει η Κίνα στο Ιράν είναι άτυπη μεν, ουσιαστικότατη δε. Ξέρετε ότι η Κίνα τήρησε στο θέμα του Ιράν και στην τελευταία σύραξη στον κόλπο, στην τρέχουσα σύραξη στον κόλπο, κράτησε μια κατεπίφαση ουδετερότητα, ουσιαστικά όμως παρέχει ουσιαστική πολύ σημαντική στήριξη στο Ιράν. Η πρώτη σημαντική διάσταση είναι ότι η συνέχιση των κινέζικων εισαγωγών ιρανικού πετρελαίου παρά τις αμερικανικές κυρώσεις. Η Κίνα παραμένει ο μεγαλύτερος αγοραστής του ιρανικού αργού πετρελαίου και ανεξάρτητα κινέζικα διελιστήρια αγοράζουν πετρέλαιο το οποίο συχνά εμφανίζεται προερχόμενο, αν όχι κατευθείαν από το Ιράν, από τρίτες χώρες και όλες αυτές οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε Ιουάν, στο κινέζικο νόμισμα, ώστε να ξεπεραστούν και να αποφύγει η Κίνα τους περιορισμούς που επιβάλλει το σύστημα πληρωμών SWIFT. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και το σύστημα ανταλλαγής barter, ξέρετε, μεταξύ Κίνας και Ιράν. Το Ιράν χρησιμοποιεί τα έσοδα από τις πωλήσεις πετρελαίου για να αποκτά πιστώσεις με τις οποίες μετά αγοράζει κινέζικα προϊόντα. Και πολλά από αυτά σχετίζονται με τις ανάγκες της πολεμικής μηχανής του Ιράν. Για να μπούμε και στα ακαθόδη ζητήματα, φαίνεται ότι υπάρχουν πολλές αναφορές ότι η Κίνα προμηθεύει το Ιράν με ηλεκτρονικά εξαρτήματα, με συστήματα GPS, με κινητήρες drones και με άλλο υλικό, το οποίο ουσιαστικά χρησιμοποιείται από τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν και από τους φρουρούς της Επανάστασης, μέχρι και εξαρτήματα και πυραυλικά συστήματα για βαλιστικούς πυράβλους. Υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές, κυρίως από δυτικές πηγές, αλλά φαίνεται πως πράγματι η Κίνα έχει συνδράμει το Ιράν με συντεταγμένες των αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή. Και αυτό με πολύ μεγάλο βαθμό εξηγεί την εντυπωσιακή ακρίβεια των ιρανικών πληγμάτων σε αμερικανικές βάσεις, ξέρετε, στις μοναρχίες και στον κόλπο, αλλά και προς το Ιράκ και την Ιορδανία.
5: Γιατί λοιπόν,
6: μέσα.
5: Πλάμεν, δεν επηρεάζει αυτό τις σχέσεις με τις ΗΠΑ και δεν αντιδρούν οι Αμερικανοί? Έχουν, εφόσον είναι σε γνώση σου, ζητήσει, απαιτήσει από τους Κινέζους να περιορίσουν αυτή την υποστήριξη? Την αποδέχονται και πάνε παρακάτω, θεωρώντας ότι αυτό είναι ένα θέμα που δεν πρέπει να πλήξει τα διμερή που είναι πολλά τα μέτωπα έτσι κι αλλιώς?
6: Υπάρχουν κινέζικες επιχειρήσεις. Συνήθως μέτρα το Hong Kong, αλλά είναι κινέζικες επιχειρήσεις. Υπάρχουν κινέζικα διελιστήρια. Υπάρχουν τράπεζες που υπόκεινται σε κυρώσεις, αμερικανικές κυρώσεις. Αλλά έχεις δίκιο ότι ο Τραμπ δεν θέτει αυτό το ζήτημα όταν συναντάει τον Κινέζο πρόεδρο. Και αυτό για μένα δείχνει ότι η Αμερική πραγματικά έχει περιέλθει σε δύσκολη θέση. Δεν έχει τα κόζια, αν μου επιτραπεί η έκφραση, να αναταθέσει αυτά τα ζητήματα και να απαιτήσει από τους Κινέζους πραγματικά να διακόψουν τις συναλλαγές τους με το Ιράν. Ίσα ίσα βλέπουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει δηλώσει κατ' επανάληψη, μου είπε ο Σι Τζινπίνγκ ότι δεν βοηθάει το Ιράν και αρκείται σε αυτή την διαβεβαίωση. Η αλήθεια βέβαια είναι κάπως διαφορετική.
4: Να θέσω και μια άλλη διάσταση, ναι, στο πόλεμο του Ιράν που έχει να κάνει με το ενεργειακό. Γιατί πολύ
5: πριν το πεις αυτό, Κωνσταντίνε, ναι, να πω μόνο κάτι. Θα μπορούσε, και το λέω αυτό σε συνέχεια μιας κουβέντας που κάναμε πριν από πολλά χρόνια με τον Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο και θα την αποκαλύψω τώρα δημόσια, θα μπορούσε η Κίνα πλάμεν να βοηθήσει, αν το επιθυμούσε και γιατί να το επιθυμεί, λέω εγώ, στη διευθέτηση του ζητήματος με το Ιράν, όπως αντίστοιχα και του Ουκρανικού? Και αναφέρομαι στην κουβέντα που κάναμε όταν ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία το 2022 με τον Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, ο οποίος τότε ήταν στην Αμερική, και έλεγε ότι αν κάποια χώρα μπορούσε να βοηθήσει πραγματικά για την επίλυση του Ουκρανικού, αυτή ήταν η Κίνα περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη. Σε σχέση με το Ιράν αλλά και το Ουκρανικό, η Κίνα μπορεί και δεν θέλει ή θέλει και δεν μπορεί?
6: Εμείς θεωρούμε εδώ στην Ελλάδα ότι το Ιράν είναι πολύ σημαντικό θέμα και ορθώς. Αλλά για την Κίνα το Ιράν δεν είναι νούμερο ένα στη λίστα των προτεραιοτήτων της. Το νούμερο ένα είναι η Ταϊβάν. Όλες αυτές οι πολύ σημαντικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή είναι για το Πεκίνο τουλάχιστον νούμερο 3 ή 4, αν θέλετε. Είναι πιο κάτω στη λίστα των προτεραιοτήτων. Και δεν νομίζω ότι η Κίνα έχει πρώτον τη διπλωματική εμπειρία να διαμεσολαβήσει σε μια τόσο πολύπλοκη κρίση. Φάνηκε άλλωστε όταν διαμεσολάβησε μεταξύ Ιράν και Σαουδικής Αραβίας το 2023. Φάνηκε ότι αυτή η διαμεσολάβηση μεταξύ των δύο αιωνίων αντιπάλων στη Μέση Ανατολή δεν είχε στέρεη βάση, και αυτή η διπλωματική προσπάθεια της Κίνας, παρότι διατυμπανίστηκε ως μεγάλη επιτυχία, ουσιαστικά έμεινε ένα κενό γράμμα.
5: Απέτυχε δε στη διαμεσολάβηση με τους Παλαιστίνιους που επιχείρησε το καλοκαίρι του 25.
6: Σωστά, με τις 14 φατρίες των Παλαιστινίων που μάζεψε στο Πεκίνο, που δεν είχε κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Και νομίζω ότι η Κίνα δεν είναι σε θέση ακόμα να παίξει τον ρόλο του διαμεσολαβητή, πόσο μάλλον του παρόχου ασφαλείας.

0: Γι' αυτό το λόγο είδαμε ότι βγήκε αλόβητη. Νομίζω ότι θα συμφωνήσω ότι με το Ιράν ουσιαστικά συνεχίζει όλα αυτά τα οποία είπε και ο Πλάμεν. Και αυτό το οποίο γίνεται στο Ιράν και αυτό το οποίο βλέπουν οι Κινέζοι μέσα από το Ιράν είναι ότι αυτό που συμβαίνει είναι ότι η Αμερική υφίσταται μια ήττα. Η Αμερική δηλαδή αιμορραγεί στο Ιράν και αυτό είναι το μόνο το οποίο ουσιαστικά συμφέρει την Κίνα και βεβαίως όλη η συμπεριφορά της Αμερικής διυλίζεται μέσα από το ζήτημα της Ταϊβάν. Δηλαδή, εάν η Αμερική συμπεριφέρεται με τον τρόπο αυτό είτε στο Ιράν είτε σε άλλα ζητήματα, τι σημαίνει αυτό αύριο για την κινέζικη πολιτική στην Ταϊβάν. Τώρα, το Ουκρανικό είναι μια άλλη ιστορία η οποία ενέπλεκε και την τριαδική σχέση Αμερικής.
1: Να πάμε στο Ουκρανικό, μια και το θέλει να πάμε στο Ουκρανικό.
0: Που εκεί θα μπορούσαν να παίξουν ένα ρόλο honest broker, αλλά νομίζω ότι πλέον το Ουκρανικό έχει μπει σε μια διελκυστίνδα η οποία βλέπω ότι θα τελειώσει με μια πολύ κακή εξέλιξη, δηλαδή με τους Ρώσους με κάθε τρόπο να παγιώνουν αυτήν το προγεφύρωμα.
2: Και να υποχρεώνουν οι Ουκρανοί να παραδώσουν
0: τον Ντονμπάς. Ακριβώς, με όλο αυτό το κόστος σε ανθρώπινη ζωή, υποδομές και βεβαίως ό,τι έχει σημάνει αυτό για τη Ρωσία και το καθεξής.
2: Ωραία,
0: την Ευρώπη.
2: Θα επιτεθεί, συγγνώμη κύριε Τόντσεφ.
1: Πριν την Ταϊβάν, επειδή ναι. Θες να πας στην Ταϊβάν.
2: Όχι, αυτό
1: για την Ουκρανία.
2: Εκτίμηση του κυρίου Αρβανιτόπουλου για την Ουκρανία. Εάν η Ρωσία θα επιτεθεί σε δημοκρατία της Βαλτικής.
1: Και μετά να μας πεις Πλάμεν εσύ για την Κίνα, αν έχει κάποιο νόημα να σπαταλήσει, να ξοδέψει διπλωματικό κεφάλαιο στο Ουκρανικό ή θεωρεί ότι είναι χαμένος κόπος ή τέλος πάντων ότι και εκεί οι Αμερικανοί με κάποιον τρόπο εμπλέκονται, άρα δεν έχει λόγο να τους διευκολύνει.
0: Καλά, τώρα όπως έχει εξελιχθεί το Ουκρανικό δεν νομίζω ότι θα εμπλακεί. Δεν έχει κανένα λόγο να εμπλακεί πλέον. Αλλά το γεγονός είναι ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε αυτό το οποίο είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, ότι υπάρχει μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών οι οποίες ουσιαστικά είτε κρούν τον κόντονα του κινδύνου.
2: Γιατί νιώθουν κίνδυνο, γιατί βλέπουν
0: γιατί
2: τον κίνδυνο.
0: Γιατί βλέπουν κίνδυνο, είτε γιατί θέλουν να προετοιμάσουν τις κοινωνίες τους για μια ενδεχόμενη στρατιωτικοποίηση και αύξηση αμυντικών δαπανών. Και δεύτερον, είτε γιατί υφίστανται έναν υβριδικό πόλεμο. Είδαμε γεγονότα τα οποία τουλάχιστον οι κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών κατηγορούν ευθέως τη Ρωσία ότι προκάλεσε αυτά τα υβριδικά γεγονότα. Γεγονός το οποίο βέβαια οι Ρώσοι αρνούνται. Αλλά βλέπουμε μία όξυνση στις σχέσεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία. Άρα το θέμα είναι πώς θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος.
2: Μπορώ να κάνω εδώ μία εμβόλυμη ερώτηση.
0: Ναι.
2: Εννοώ ότι δυσκολευόμαστε, το καταλαβαίνω, για να πούμε πώς θα τελειώσει. Η ζωή θα λύσει το θέμα Ρωσία. Το θέτω σε σχέση με τον κύριο Τόντσεφ. Εκεί υπάρχει ένα καθεστώς στην Κίνα. Ναι. Άρα θα είναι ο επόμενος γραμματέας. Θα φύγει ο Σίκαπες. Δεν είναι και θα έρθει ο επόμενος. Όταν θα φύγει. Στη Ρωσία που είναι πιο κοντά μας, μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο, η ζωή θα λύσει το θέμα, η φύση δηλαδή, ή μετά τον Πούτιν θα έρθει ένας καινούριος Πούτιν, που θα γεννήσει το εσωτερικό σύστημα, διότι δεν αντέχουν αλλιώς, δεν μπορούν να υπάρχουν αλλιώς. Με αυτή την έννοια το λέω.
1: Η Ρωσία είναι αυτή τη στιγμή σε δύσκολη θέση σε σχέση με την οικονομία, είναι σε μια οικονομία πολέμου. Η οικονομία πολέμου όταν θα τελειώσει ο πόλεμος θα πάψει να είναι αυτό, άρα θα πρέπει να αντιμετωπίσει τα σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα που έχει. Υπάρχουν επίσης σοβαρά ζητήματα, ας πούμε, που έχουν να κάνουν με το δημογραφικό, και λόγω του πολέμου και λόγω του ότι έτσι κι αλλιώς προθύστερα αυτού οι δημογραφικές μεταβολές και δυναμικές στο εσωτερικό της Ρωσίας δημιουργούν μια νέα τάξη πραγμάτων. Αυτό όμως μπορεί να πει κανείς ότι είναι σχετικά μεταγενέστερο. Άμεσα θα πρέπει ο όποιος ηγέτης, πιθανότατα ο Πούτιν, να αντιμετωπίσει τη νέα κατάσταση. Βέβαια, να πούμε ότι ένα πλεονέκτημα της Ρωσίας είναι πως η ρωσική ενέργεια παραμένει φθηνότερη συγκριτικά με τις υπόλοιπες πηγές προμήθειας από τις οποίες οι Ευρωπαίοι, ειδικότερα οι Ευρωπαίοι, αλλά και οι Ασιάτες, ας πούμε όμως για τους Ευρωπαίους, μπορούν να εξασφαλίσουν ροή ενέργειας. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο.
2: Γι' αυτό και κάποιοι προσανατολίζονται προς τα εκεί ακόμη και μέσα στο και πλαίσιο κάτι... της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανοίξουν παλάμη προς την πλευρά του ηγέτου του Ξανθουγέννη.
1: Να πούμε ότι το AfD, το κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή προηγείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις στη Γερμανία με ένα ποσοστό κοντά στο 30%, λίγο πάνω, λίγο κάτω, θεαματικό ποσοστό για ένα κόμμα με αυτά τα χαρακτηριστικά, ζήτησε συνάντηση με τη Ρωσία, την οποία δέχτηκαν οι Ρώσοι για να συζητήσουν για μειωμένες τιμές ενέργειας που θα μπορούσαν να εξασφαλίσει το AFD για χάρη της Γερμανίας σε περίπτωση διευθέτησης του πολέμου στην Ουκρανία.
2: Καλά, μην πας τόσο μακριά στη Γερμανία.

0: Ισπανία. Μείνε και στα ημέτερα.
1: Ναι, ναι, ναι, όχι, το λέω. Άρη, ξέρει γιατί το λέω. Ναι,
0: ναι, ξέρεις, όμως, επιχειρηματικά
1: ναι,
0: τα ημέτερα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, αλλά πρόσεξε, η Γερμανία έχει ένα άλλο μέγεθο. Άρα, αν η Γερμανία έπαιρνε μια τέτοια στροφή, που έτσι κι αλλιώ η Γερμανία επένδυσε στη σχέση με τη Ρωσία και το φθηνό ρωσικό αέριο, επαναλαμβάνω, συγκριτικά με άλλε πηγέ, αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Διότι αν κάποιοι Ευρωπαίοι είναι πεισμένοι ότι η Ρωσία δεν συνιστά κίνδυνο για τις χώρες τους, ότι κάποιοι άλλοι Ευρωπαίοι υπερβάλλουν είτε για γεωγραφικούς είτε για ιστορικούς λόγους είτε γιατί θέλουν να δημιουργήσουν μία δαιμονοποίηση της Κίνας, και έρθουν ηγέτες ή κόμματα που θα τους πούν ότι εμείς μπορούμε να σας φέρουμε, να μας φέρουμε πιο κοντά με την Κίνα, να εξασφαλίσουμε και πάλι φθηνότερη ενέργεια, ενώ οι άλλοι σας προτείνουν αύξηση των αμυντικών δαπανών σε βάρος των κοινωνικών δαπανών.
0: Είναι αυτό που είπε ο κ. Τόντσεφ, 27 κράτη, ο καθένας λαλεί όπως νομίζει. Λοιπόν, και δεν μπορεί να βρεθεί συνεννόηση.
1: Φανταστείτε λοιπόν να έχουμε μια τέτοια συνθήκη σε καταστάσεις οικονομικής πίεσης μεγάλης που έτσι κι αλλιώς έρχεται. Δεν είμαι σίγουρος ότι δεν θα βρεθούν αρκετοί να ανοίξουν τα αυτιά τους και να το ακούσουν αυτό. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα της Ρωσίας. Από την άλλη, αν με ρωτάς εμένα, να ακούσουμε βέβαια και τον Κωνσταντίνο και τον Πλάμεν, η Ρωσία για να μπορέσει να επανακάμψει η σχέση, η λειτουργική που υπήρχε με την Ευρώπη, θεωρώ ότι θα πάρει μία γενιά. Μπορεί να λέω και λίγο.
2: Δύο παρατηρήσεις. Δεν διαφωνώ επί της ουσίας, αλλά δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με το αν η Ρωσία αυτή τη στιγμή συνιστά στρατηγική απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι η Ρωσία μπορεί να παίξει καλύτερα το ρόλο του spoiler, δηλαδή να φθείρει, να κάνει υβριδικό πόλεμο, να κάνει τέτοιες ζημιές, ανταρτοπόλεμο, αλλά στρατηγική απειλή, όπως μας έδειξε η ανικανότητά της στον πόλεμο με την Ουκρανία, τα τεράστια προβλήματα επιμελητίας, τα τεράστια προβλήματα ηθικού στο στρατό, το τεράστιο ζήτημα στρατηγικής και τακτικής, δεν αποτελεί απειλή.
1: Νομίζω όμως ότι είναι αμολυνθεί ένα αρδευτικό σύστημα.
2: Ακριβώς.
1: Χτυπηθεί μια ενεργειακή υποδομή.
2: Αυτό ναι, είπα. Ότι ναι, είναι spoiler. Ότι μπορεί να κάνει διάφορες τέτοιου είδους υβριδικές ενέργειες ή και αυτές τις δολιοφθορές.
0: Ότι σε έναν βαθμό, όχι το ίδιο, κάνει και το Ιράν. Κάνει έναν τέτοιο τύπου πόλεμο.
2: Ασύμμετρο, δηλαδή, ασύμμετρος πόλεμος. Έτσι, μην ξεχάσουμε το Γεράσιμο Δόκτρινο, όλο αυτό το νέο δόγμα που είμαστε στη σκιά ανάμεσα στον πόλεμο και στο μη πόλεμο. Αυτό μπορεί να το κάνει. Δεν είναι όμως στρατηγική απειλή υπό την έννοια ότι η Ρωσία είναι μια παρικμασμένη δύναμη. Είναι αυτό που έλεγε και ο γερουσιαστής Αμερικά, ο Μακέιν, a gas station with nukes. Είναι ένα βενζινάδικο, αυτή είναι η μορφή της οικονομίας, δηλαδή με πυρηνικά όπλα. Και βλέπουμε το δημογραφικό που ανέφερες, είναι τεράστιο ζήτημα, και επίσης το καθεστώς Πούτιν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν έχουμε σαφή εικόνα για την ισχύ και τα θεμέλια αυτού του καθεστώτος. Να θυμίσουμε τι είχε γίνει με τον Πριγκόζιν και τη Βάγνερ, ο οποίος είχε βαδίσει προς τη Μόσχα ανενόχλητος. Όλα αυτά θέτουν αυτό το οποίο έλεγαν οι Βρετανοί, ότι η Ρωσία είναι ένα μυστήριο τυλιγμένη σε ένα γρίφο και αποτελεί ένα ένιγμα, κάπως έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε ότι αποτελεί στρατηγική απειλή. Η Ευρώπη όμως, η οποία ήταν ένας τζαμπατζής στο χώρο της ενέργειας, γιατί καλυπτόταν από την αμερικανική στρατιωτική και πυρηνική ομπρέλα, σήμερα δεν έχει αυτή την πολυτέλεια. Σήμερα λοιπόν η Ευρώπη αναγκάζεται και πρέπει να κινηθεί προς τη στρατηγική αυτονομία. Αυτό τι σημαίνει? Αύξηση των αμυντικών δαπανών. Για να αυξήσει όμως αμυντικές δαπάνες σε κοινωνίες της ευμάριας, πρέπει να τους πεις ότι εδώ υπάρχει κάποιο στρατηγικό εκπρόσωπο.
1: Και θα πάρεις λεφτά από την εκπαίδευση, από την υγεία.
2: Ακριβώς. Υπ' αυτήν την έννοια λοιπόν βλέπουμε, αλλά αυτό έχει τον κίνδυνο αυτού που είπες, της όξυνσης των σχέσεων, η οποία δεν ξέρουμε πώς μπορεί να κλιμακωθεί.
1: Πλάμεν, τι λες γι' αυτό, και θα πάμε μετά στο αγαπημένο θέμα του Άρη και των υπολείπων μας βέβαια, που είναι η Ταϊβάν. Πες μας όμως μια κουβέντα για τη Ρωσία και σε σχέση με την Κίνα.
3: Εμένα η ταπεινή μου γνώμη και κάπως αιρητική είναι ότι η Ρωσία είναι φυσικά μεγάλη χώρα και δεν ξέρω αν μπορεί να κυβερνηθεί κατά τα δημοκρατικά πρότυπα που έχουμε στη Δύση. Ξέρετε ότι είναι Ευρασία, παρότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός μέσω της Ρωσίας φτάνει μέχρι το Βλαδιβοστόκ, παρόλα αυτά έχει και μια πολύ ισχυρή ασιατική, αν θέλετε, υπόσταση η Ασία. Ιστορικά και φιλοσοφικά πάντοτε συγκρούονταν ο Μεγάλος ο Πέτρος και ο Ιβάν ο Τρομερός, στην ψυχή των Ρώσων αν θέλετε. Ο Μεγάλος ο Πέτρος προσπάθησε να εξευρωπαϊσει τη Ρωσία, ο Ιβάν ο Τρομερός την τράβαγε πίσω προς την Ασία. Και νομίζω ότι αυτή, αν θέλετε, διχόνοια εξακολουθεί να χαρακτηρίζει τη Ρωσία. Εάν υπήρξαν κάποια ψήγματα δημοκρατίας στη Ρωσία, ήταν στη δεκαετία 90 επί των ημερών του Γέλτσιν, αλλά ήταν και μια χαοτική δεκαετία όταν ήρθε ο Πούτιν το 1999 ως πρωθυπουργός και μετά έγινε και πρόεδρος, βάλθηκε ουσιαστικά να βάλει μια τάξη κατά τα παλιά σοβιετικά πρότυπα, κάπως εξελιγμένα και προσαρμοσμένα στην σύγχρονη εποχή. Αυτή είναι η αιρετική μου άποψη. Mm. Δεν νομίζω ότι η Ρωσία μπορεί να έχει δημοκρατία όπως την εννοούμε εμείς.
2: Λοιπόν, για να απαντήσουμε και πρώτο, στο ερώτημα, το πρώτο ζητούμενο είναι η σταθερότητα και μετά η δημοκρατία.
1: Κύριε
3: σωστά, ακριβώς.
1: Ταϊβάν.
3: Είναι αυτός ο όρος. Ναι. Ο όρος stabilitocracy, όχι democracy.
0: Ωραία. Κύριε Τόντσεφ, κλείνουμε με την τελευταία σας απάντηση. Ταϊβάν.
3: Κοιτάξτε, φαίνεται ότι φαντάζομαι ότι εννοείται την θέση της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ναι, ναι. Και αν βλέπουμε μια μετατόπιση της αμερικανικής θέσης υπό τον Τραμπ σε σχέση με το θέμα της Ταϊβάν.
0: Δηλαδή εγκαταλείπεται η Ταϊβάν προς την όρεξη του Πεκίνου.
3: Νομίζω ότι η ενστιχτώδης θέση του Τραμπ είναι να ξεφορτωθεί την Ταϊβάν ως πρόβλημα και να την χρησιμοποιήσει ως ένα ατού, ως ένα διαπραγματευτικό όπλο στις συζητήσεις με την Κίνα. Να αποσπάσει ανταλλάγματα από την Κίνα, ξεφορτωνόμενος την Ταϊβάν. Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι πολύ εύκολο αυτό, διότι ο Τραμπ συναντάει και το βαθύ κράτος, το οποίο συνεχώς στολίζει με κάθε ευκαιρία. Διότι, ξέρετε, δεν είναι διατηρημένη η στρατιωτική στις ΗΠΑ, ούτε το State Department, ούτε το Κογκρέσο, να παρατήσουν την Ταϊβάν. Ο Τραμπ έχει κάνει κατά καιρούς διάφορες δηλώσεις. Η τελευταία πιο χαρακτηριστική ήταν όταν επέστρεφε από το Πεκίνο τον περασμένο Μάιο, μετά την επίσκεψή του στην Κίνα. Στο αεροπλάνο δήλωσε ότι θα καθυστερήσει το πακέτο των 14 δισεκατομμυρίων, ξέρετε, είναι τα οπλικά συστήματα που έχει εγκρίνει το Κογκρέσο, να πουληθούν στην Ταϊβάν. Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα το καθυστερήσω με αυτό και είναι ένα πολύ καλό διαπραγματευτικό όπλο με την Κίνα. Φαίνεται ότι μετά την τελευταία σύνοδο κορυφής με τον Xi Jinping και εν ώψη των δύο συναντήσεων που θα έχουν μέχρι το τέλος του έτους, υποψιάζομαι ότι ο Τραμπ θα καθυστερήσει εκ νέου την απελευθέρωση αυτού του πακέτου, δεν θα εγκρίνει τις πωλήσεις όπλων άμεσα. Ταυτόχρονα όμως δέχεται πιέσεις από το στρατιωτικό και πολιτικό κατεστημένο των Ηνωμένων Πολιτειών να μην εγκαταλείψει την Ταϊβάν. Και έχω την εντύπωση ότι ο ίδιος δεν είναι εύκολο να ξεπεράσει εύκολα την νομοθεσία που υπάρχει, γιατί οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών-Ταϊβάν είναι νομοθετημένες. Υπάρχουν και ισχυρά επιχειρηματικά συμφέροντα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ταϊβάν. Συνεπώς υπάρχει μια υποχώρηση, σίγουρα σε επίπεδο δηλώσεων, λεκτική, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν είναι εύκολο οι Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμα και υπό την προεδρία του Τραμπ, να αλλάξουν ριζικά την πολιτική τους έναντι της Ταϊβάν. Μπορώ όμως να σας πω, να προσθέσω και τελειώνω με αυτό, ότι στην ίδια την Ταϊβάν ανησυχούν πάρα πολύ. Προφανώς αισθάνονται ότι δεν έχουν την αμέριστη αμερικανική υποστήριξη που είχαν τόσες δεκαετίες. Άλλωστε υπάρχει διχόνοια μέσα στην Ταϊβάν, ανάμεσα στο Προεδρικό Μέγαρο και το Κοινοβούλιο, το οποίο ελέγχεται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και τα κόμματα της αντιπολίτευσης τηρούν υπιότερη στάση εναντί της Κίνας. Γι' αυτό άλλωστε καθυστέρησε πάρα πολύ η έγκριση του αμυντικού προϋπολογισμού της Ταϊβάν, και ο οποίος μάλιστα εγκρίθηκε και με σημαντικές περικοπές. Πάντως, αυτή η πολύπλοκη κατάσταση γύρω από την Ταϊβάν διαιωνίζεται και δεν νομίζω ότι θα βρει εύκολα λύση είτε με τον Τραμπ είτε με κάποιον διάδοχό του.
2: Μία προσθήκη μόνο, δεν είναι μόνο το εσωτερικό κατεστημένο, είναι και οι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στον Ειρηνικό μέσα από το πλέγμα των συνεχειών, δηλαδή το AUKUS, τα Five Eyes, δηλαδή η Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Νότια Κορέα. Έχουμε την Ιαπωνία, η οποία επανεξοπλίζεται και έχει προξενήσει την αντίδραση της Κίνας. Είναι και οι σύμμαχοι του Ειρηνικού, οι οποίοι αντιδρούν σφόδρα απέναντι σε μια εγκατάλειψη της παραδοσιακής πολιτικής απέναντι στην Ταϊβάν και φυσικά, όπως είπε και ο Πλάμεν, και το εσωτερικό κατεστημένο, ιδίως των συντηρητικών.
0: Κλείσαμε. Λοιπόν, κύριε Τόντσεφ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας.
3: Μεγάλη μου χαρά.
0: Πολύ. Να είσαστε καλά, ευχαριστούμε πάρα
1: ευχαριστούμε πολύ.
0: Πλάμεν. Τώρα, πριν καλημερίσω Κωνσταντίνε και κυρίες και κύριοι τον κύριο Αρβανιτόπουλο, βγάζετε τα ακουστικά τώρα, κλείσαμε με τον κύριο Τόντσεφ. Έχω μια πρόταση. Να φιλοξενήσουμε ξανά τον κύριο Αρβανιτόπουλο, μεταπροσεχώς, για τις σχέσεις Αμερικής-Ευρώπης. αλλά και προηγουμένως για τις σχέσεις Αμερικής-Ισραήλ. Θέλω να πω, κύριε Μενετόπουλε, έχετε κλείσει στασίδι στην εκπομπή.
1: Θα έλεγα τον Νοέμβριο ότι έχει λογική, διότι θα έχουν διεξαχθεί οι εκλογές στο Ισραήλ 27 Οκτωβρίου, οι ενδιάμεσες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα έχουμε και τα αποτελέσματα. Εγώ τον έχω κλείσει, τον Κωνσταντίνο, το λέω και για τους φοιτητές μας, να έρθει στο Πανεπιστήμιο και να μιλήσουμε μαζί για τις εκλογές. Επομένως, ένα συνδυασμό των δύο εκλογικών αναμετρήσεων, της αποτίμησης και βέβαια τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Αλλά το βλέπω και σε συνδυασμό με τον κύριο Μπλαβούκο, για 2-3 Σάββατα δηλαδή, ενώ θα σας κλείσουμε στα σίδη για μια σειρά εκπομπών, γιατί αυτή η ενότητα ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ξέρετε, το κοινό μας παρακολουθεί, μας κάνει την τιμή, και πρέπει να σας πω ότι στο podcast αυτές οι εκπομπές, οι οποίες αναρτώνται σχεδόν αυτομάτως, ενώ μέσα στην εβδομάδα έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα, τις κατεβάζουν πάρα πολλοί άνθρωποι για να τις ακούν στον ελεύθερο χρόνο τους.
1: Έχει ένα κακό, είναι Ολυμπιακός, άρα μπορούμε να τον φέρνουμε το Καρισκάκι ή το σεφ, θα είναι πιο εύκολο.
0: Αυτά,
1: να τον έχουμε εδώ.
0: Εγώ τέτοια ζητήματα δεν έχω, κύριε Αρβανιτόπουλε, είμαι φιλελεύθερος πολύ στις αντιρρήψεις. Όλοι οι άνθρωποι κάνουμε και τα λάθη μας, έχουμε και τα καλά μας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Το ραντεβού μας αύριο με το δεύτερο μέρος της εξιστόρησης της γαλλικής αυτοκρατορίας, πάντα κατά τον 19ο αιώνα. Καλημέρα.
4: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, Κωνσταντίνος Φίλης. Παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Ποπουλίδου. Για την ηχογράφηση και την επεξεργασία της εκπομπής συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες του Sky 100,3.

92,3. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις του Sky με την Αναστασία Τσιβγούλη. Νέα σφοδρή επίθεση κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι ο Ουκρανός πρόεδρος είχε πολλές ευκαιρίες να τερματίσει τον πόλεμο. Μάλιστα, τον προειδοποίησε να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διελιστήριων, λέγοντας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά δεν μπορεί να χτυπά διελιστήρια. Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε αλλαγή της Ουκρανικής ηγεσίας, καλώντας τους Ουκρανούς να αποκτήσουν νέο ηγέτη ώστε να μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία. Στο μεταξύ, η ρωσική κυβέρνηση ανακοίνωσε τη μερική άρση της απαγόρευσης εξαγωγών δίζελ με άμεση ισχύ, έπειτα από τη συμφωνία ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ντόναλντ Τραμπ, που προβλέπει ότι η Μόσχα θα προμηθεύει τις διεθνείς αγορές. Σε δήλωσή του, ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης δήλωσε πως οι όγκοι παραγωγής επαρκούν για την πλήρη κάλυψη τόσο της εγχώριας ζήτησης όσο και των εξαγωγών μπρος στη διεθνή αγορά στις προβλεπόμενες ποσότητες. Έντονες είναι οι ευρωπαϊκές αντιδράσεις μετά τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να χαλαρώσει την πίεση προς τη Ρωσία, τόνισε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική, Κάγια Κάλλας. Προανήγγειλε ότι τη Δευτέρα οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να εγκρίνουν τη μεγαλύτερη από την έναρξη του πολέμου διεύρυνση της λίστας προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται σε ευρωπαϊκές κυρώσεις, με στόχο να περιοριστεί η δυνατότητα της Ρωσίας να συνεχίσει τον πόλεμο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την πολιτική απεξάρτησης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Η Ευρώπη δεν επιθυμεί να τροφοδοτεί τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν. Το Βερολίνο προωθεί νέα μέτρα κατά της Μόσχας μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους, δήλωσε ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης. Ενώ και το Λονδίνο ξεκαθάρισε ότι θα διατηρήσει την πίεση προς τη Ρωσία μέσω του αυστηρότερου καθεστώτος κυρώσεων που έχει επιβάλει ποτέ. Στο μεταξύ, στους 18 ανήλθαν νεκροί, μεταξύ των οποίων και 3 παιδιά, από έναν ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια. Σήμερα η Ρωσία είπε ευχαριστώ για την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές δίζελ μέσω της ρήψης 5 βομβών ολίσθησης σε κτίρια κατοικιών στη Ζαπορίζια, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Συνελήφθηκε ο δεύτερος δράστης της αιματηρής επίθεσης σε βάρος 32χρονου που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Ελευσίνα. Οι δύο κατηγορούμενοι, 18 και 22 ετών, φέρονται να ανήκουν στον χώρο της ακροδεξιάς. Τους απαγγέλθηκε κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ο 32χρονος που δέχθηκε την επίθεση νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Είναι γνωστός στην περιοχή για την αντιφασιστική του δράση. Νωρίτερα το απόγευμα στην Ελευσίνα έγινε αντιφασιστική συγκέντρωση, στην οποία συμμετείχε και η μητέρα του Παύλου Φίσα. Στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας αναμένεται να προχωρήσουν το πρωί επαγγελματίες αλληλείς στην ιχθυόσκαλα της Πάτρας, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους Έλληνες αλληλείς προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο, χωρίς να προσδιορίσει το τελικό ποσό. Επίθεση κατά του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάτ προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 2 ανθρώπων και τον τραυματισμό πολλών ανθρώπων και τη διακοπή της λειτουργίας του, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας. Η καταμέτρηση των τραυματιών βρίσκεται σε εξέλιξη, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, χωρίς να διευκρινίζει την προέλευση της επίθεσης. Νωρίτερα, διπλωματική πηγή είχε αναφέρει σε διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι το αεροδρόμιο πλήγει από πύραυλο των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Πολλές δυτικές πρεσβείες συνέστησαν στο προσωπικό τους και στους υπηκόους τους να αποφύγουν το αεροδρόμιο του Ριάντ, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες Etihad, Kuwait και Qatar ακύρωσαν πολλές πτήσεις προς το Ριάντ. Αρχηγικό μέλος κυκλώματος που φέρεται να διακινούσε μετανάστες από την Τουρκία και το Ιράκ προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνελήφθη στο Αιγάλεο σε επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας σε συνεργασία με τη Europol. Οι αστυνομικοί εντόπισαν μέσα σε κατοικία εργαστήριο στο οποίο κατασκευάζονταν πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, μεταξύ των οποίων πλαστές θεωρείς Σέγγεν και πλαστές σφραγίδες εισόδου για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, το κύκλωμα λάμβανε 900 ευρώ ανά έγγραφο, ανάλογα με το είδος του, ενώ το οικονομικό όφελος του κυκλώματος από τη μεταφορά κάθε μετανάστη σε ευρωπαϊκή χώρα εκτιμάται έως τα 8.000 ευρώ. Ο 61 ετών συλληφθής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη δράση του κυκλώματος. Η Κρίστα Πάικ, καταδικασμένη σε θάνατο που επιβίωσε της εκτέλεσής της την περασμένη εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες, βγήκε από το νοσοκομείο και μεταφέρθηκε στη φυλακή, ανακοίνωσαν οι δικηγόροι της. Στην αθλητική ενημέρωση, από τον Sport FM μεταδόθηκε η δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League, ξαναμετρήσει
ολοκληρώθηκαν σήμερα, σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Περιστέρη Ηρακλής 91-89, Μαρούσι Μύκονος 79-82, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73, Άρης ΑΕΚ 88-58, Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνα 85-74 και Προμηθέας Παναθηναϊκός 59-84. Για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League, ΑΕΚ Όφη 3-0 και Αστέρας Ατρόμητος 2-1. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.30.

0: Ακούτε Sky 100,3.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πώς το πρωί σε κλαμπ και μπαρ,

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέα σφοδρή επίθεση Τραμπ κατά Ζελένσκι. Υποστήριξε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος είχε πολλές ευκαιρίες να τερματίσει τον πόλεμο και τον προειδοποίησε να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διελιστηρίων. Μάλιστα, κάλεσε τους Ουκρανούς να αποκτήσουν νέο ηγέτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να χαλαρώσει την πίεση προς τη Ρωσία, τόνισε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική Κάγια Κάλλας μετά τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την αύξηση των εξαγωγών ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ. Εκπρόσωπος της Κομισιόν ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την πολιτική απεξάρτησης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Στους 18 ανήλθαν οι νεκροί, μεταξύ των οποίων και 3 παιδιά, από ένα ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια. Σήμερα η Ρωσία είπε ευχαριστώ για την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές δίζελ μέσω της ρήψης 5 βομβών ολίσθησης σε κτίρια κατοικιών στη Ζαπορίζια, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Συνελήφθηκε ο δεύτερος δράστης της αιματηρής επίθεσης σε βάρος 32χρονου που σημειώθηκε το απόγευμα της 5ης στην Ελευσίνα. Τους απαγγέλθηκε κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Επίθεση κατά του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάντ προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 2 ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας. Ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο πλαστογράφησης ταξιδιωτικών εγγράφων εντόπισαν οι αστυνομικοί στο Εγάλαιο μέσα σε κατοικία. Συνελήφθηκε, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, εξεντενώσε τον άνδρας, ο οποίος φέρεται να αποτελούσε βασικό μέλος κυκλώματος που διακινούσε μετανάστες από την Τουρκία και το Ιράκ προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα σήμερα μετά το μεσημέρι στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσει του Sky με την Αναστασία Τσιβγούλη. Νέα σφοδρή επίθεση κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι ο Ουκρανός πρόεδρος είχε πολλές ευκαιρίες να τερματίσει τον πόλεμο. Τον προειδοποίησε να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διελιστηρίων και κάλεσε τους Ουκρανούς να αποκτήσουν νέο ηγέτη, ώστε να μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία. Στο μεταξύ, η ρωσική κυβέρνηση ανακοίνωσε τη μερική άρση της απαγόρευσης εξαγωγών δίζελ με άμεση ισχύ, έπειτα από τη συμφωνία ανάμεσα στον Βλάντιμιρ Πούτιν και τον Ντόναλντ Τραμπ, που προβλέπει ότι η Μόσχα θα προμηθεύει τις διεθνείς αγορές. Σε δήλωσή του, ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης δήλωσε πως οι όγκοι παραγωγής επαρκούν για την πλήρη κάλυψη τόσο της εγχώριας ζήτησης όσο και των εξαγωγών προς τη διεθνή αγορά στις προβλεπόμενες ποσότητες. Έντονες είναι οι ευρωπαϊκές αντιδράσεις μετά τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να χαλαρώσει την πίεση προς τη Ρωσία, τόνισε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική Κάγια Κάλλας. Προανήγγειλε ότι τη Δευτέρα οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να εγκρίνουν τη μεγαλύτερη από την έναρξη του πολέμου διεύρυνση της λίστας προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται σε ευρωπαϊκές κυρώσεις με στόχο να περιοριστεί η δυνατότητα της Ρωσίας να συνεχίσει τον πόλεμο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την πολιτική απεξάρτησης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Η Ευρώπη δεν επιθυμεί να τροφοδοτεί τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν. Το Βερολίνο προωθεί νέα μέτρα κατά της Μόσχας μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους, δήλωσε ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης, ενώ και το Λονδίνο ξεκαθάρισε ότι θα διατηρήσει την πίεση προς τη Ρωσία μέσω του αυστηρότερου καθεστώτος κυρώσεων που έχει επιβάλει ποτέ. Στο μεταξύ, στους 18 ήρθαν οι νεκροί, μεταξύ των οποίων και 3 παιδιά, από ένα ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια. Σήμερα η Ρωσία είπε ευχαριστώ για την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές δίζελ μέσω της ρήψης 5 βομβών ολίσθησης σε κτίρια κατοικιών στη Ζαπορίζια, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Σε 4 νεκρούς ανέρχεται ο απολογισμός του τυφώνα Αϊζάια στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ. 2 από τους θανάτους προκλήθηκαν από πτώση δέντρων πάνω σε σπίτια. Εκδίδονται προειδοποιήσεις για πλημμύρες και ανεμοστρόβιλους. Χωρίς ρεύμα παραμένουν περίπου 700.000 Αμερικανοί από τη Φλόριντα μέχρι το Μισισιπί. Περίπου το 69% της παραγωγής πετρελαίου και το 57% της παραγωγής φυσικού αερίου στον κόλπο του Μεξικού επηρεάστηκε από τον τυφώνα. Και 113 πλατφόρμες παραγωγής που αντιπροσωπεύουν το 30% του συνόλου εκενώθηκαν. Οι αστυνομικοί εντόπισαν μέσα σε κατοικία στο Εγάλιο πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο πλαστογράφησης ταξιδιωτικών εγγράφων, μεταξύ των οποίων πλαστές θεωρήσεις Σέγγεν και πλαστές φραγίδες εισόδου για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνελήφθη άνδρας 61 ετών, ο οποίος φέρεται να είναι αρχηγικό μέλος κυκλώματος που διακινούσε μετανάστες από την Τουρκία και το Ιράκ προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, το κύκλωμα λάμβανε 900 ευρώ ανά έγγραφο, ενώ το οικονομικό όφελος του κυκλώματος από τη μεταφορά κάθε μετανάστη σε ευρωπαϊκή χώρα εκτιμάται ως τα 8.000 ευρώ. Ο 61 ετών συλληφθής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Συνεχίζονται οι έρευνες της Ελλάδας σε συνεργασία με τη Europol για τη δράση του κυκλώματος. Επίθεση κατά του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάντ προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 2 ανθρώπων, τον τραυματισμό δεκάδων και τη διακοπή της λειτουργίας του, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας. Διπλωματική πηγή είχε αναφέρει σε διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι το αεροδρόμιο επλήγει από πύραυλο των φιλοϊρανών των Χούθη της Ιεμένης. Στην αθλητική ενημέρωση από τον Sport FM TV μεταδόθηκε η δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League. Στις αναμετρήσεις που ολοκληρώθηκαν σήμερα σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Περιστέρι Ηρακλής 91-89, Μαρούσι Μύκονος 79-82, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73, Άρης ΑΕΚ 88-58, Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων 85-74 και Προμηθέας Παναθηναϊκός 59-84. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα προβλέπονται σήμερα μετά το μεσημέρι στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 5 και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αύριο η μέρα θα ξεκινήσει με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά. Μάλιστα στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο πιθανόν να είναι τοπικά έντονες. Βαθμιαία και στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι. Στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώσεις στα δυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει στους 24 με 26 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη ενημέρωση στη 1:30.

0: ποιος πηγαίνει και ποιο κει.
1: Ακούτε Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέα σφοδρή επίθεση Τραμπ κατά Ζελένσκι. Υποστήριξε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος είχε πολλές ευκαιρίες να τερματίσει τον πόλεμο και τον προειδοποίησε να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστήριων. Κάλεσε μάλιστα τους Ουκρανούς να αποκτήσουν νέο ηγέτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να χαλαρώσει την πίεση προς τη Ρωσία, τόνισε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική Κάγια Κάλλας μετά τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την αύξηση των εξαγωγών ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ. Στους 18 ανήλθαν οι νεκροί, μεταξύ των οποίων και 3 παιδιά, από έναν ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό στην Ζαπορίζια. Σήμερα η Ρωσία είπε ευχαριστώ για την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές δίζελ μέσω της ρήψης 5 βομβών ολίσθησης σε κτίρια κατοικιών στη Ζαπορίζια, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Συνελήφθηκε ο δεύτερος δράστης της αιματηρής επίθεσης σε βάρος 32χρονου που σημειώθηκε το απόγευμα της 5ης στην Ελευσίνα. Τους απαγγέλθηκε κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο κατάρτισης σε πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων εντόπισαν οι αστυνομικοί στο Εγάλεο μέσα σε κατοικία. Συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, 61 ετών άνδρας, ο οποίος φέρεται να αποτελούσε βασικό μέλος κυκλώματος που διακινούσε μετανάστες από την Τουρκία και το Ιράκ προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 4 νεκροί από τον τυφώνα Αϊζάια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Χωρίς ρεύμα παραμένουν περίπου 700.000 Αμερικανοί από τη Φλόριντα μέχρι το Μισισιπί. Ο τυφώνας έπληξε το 69% της παραγωγής πετρελαίου και το 57% της παραγωγής φυσικού αερίου στον κόλπο του Μεξικού. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα σήμερα μετά το μεσημέρι στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τους 23 στη Θεσσαλονίκη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις του Sky με την Αναστασία Τσιβγούλη. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι στην περιοχή της Γλυφάδας εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος άνδρας από πυροβόλο όπλο. Νέα σφοδρή επίθεση κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι ο Ουκρανός πρόεδρος είχε πολλές ευκαιρίες να τερματίσει τον πόλεμο. Μάλιστα, τον προειδοποίησε να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστήριων, λέγοντας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά δεν μπορεί να χτυπά διυλιστήρια. Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε αλλαγή της Ουκρανικής ηγεσίας, καλώντας τους Ουκρανούς να αποκτήσουν νέο ηγέτη, ώστε να μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία. Στο μεταξύ, η Μόσχα ανακοίνωσε μερική άρση της απαγόρευσης εξαγωγών δίζελ μετά τη συμφωνία Πούτιν-Τραμπ. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η ρωσική κυβέρνηση στο πρακτορείο ΤΑΣ, η απόφαση τίθεται σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου και θα επιτρέψει σε αυτή τη φάση τη διάθεση 500.000 τόνων δίζελ στη διεθνή αγορά. Έντονες είναι οι ευρωπαϊκές αντιδράσεις μετά τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να χαλαρώσει την πίεση προς τη Ρωσία, τόνισε η ΥΠΑΤΗ, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική, Κάγια Κάλλας. Προανήγγειλε ότι τη Δευτέρα οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να εγκρίνουν τη μεγαλύτερη από την έναρξη του πολέμου διεύρυνση της λίστας προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται σε ευρωπαϊκές κυρώσεις, με στόχο να περιοριστεί η δυνατότητα της Ρωσίας να συνεχίσει τον πόλεμο. Στους 18 ανήλθαν οι νεκροί, μεταξύ των οποίων και 3 παιδιά, από έναν ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό στη Ζαποίζια. Σήμερα η Ρωσία είπε ευχαριστώ για την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές δίζελ μέσω της ρήψης 5 βομβών ολίσθησης σε κτίρια κατοικιών στη Ζαποίζια, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Συνελήφθηκε ο δεύτερος δράστης της αιματηρής επίθεσης σε βάρος 32χρονου που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Ελευσίνα. Τους απαγγέλθηκε κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Στο σπίτι του 22χρονου βρέθηκαν μεταξύ άλλων μαχαίρια, σιδερογροθιά και έντυπο υλικό με νεοναζιστικό περιεχόμενο. Ο 32χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, είναι γνωστός στην περιοχή για την αντιφασιστική του δράση. Οι αστυνομικοί εντόπισαν μέσα σε κατοικία στο Εγάλιο πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο, στο οποίο πλαστογραφούνταν ταξιδιωτικά έγγραφα, μεταξύ των οποίων πλαστές θεωρήσεις Σέγγεν και πλαστές σφραγίδες εισόδου για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνελήφθη 61 ετών άνδρας, ο οποίος φέρεται να είναι αρχηγικό μέλος κυκλώματος που διακινούσε μετανάστες από την Τουρκία και το Ιράκ προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, το κύκλωμα λάμβανε 900 ευρώ ανά έγγραφο, ανάλογα με το είδος του. Το οικονομικό όφελος του κυκλώματος από τη μεταφορά κάθε μετανάστη σε ευρωπαϊκή χώρα εκτιμάται ως τα 8.000 ευρώ. Ο 61 ετών συλληφθής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Συνεχίζονται οι έρευνες σε συνεργασία με τη Europol για τη δράση του κυκλώματος. 26χρονος Τούρκος, ο οποίος διωκόταν με διεθνές ένταλμα σύλληψης για σκοπούμενη ανθρωποκτονία, συνελήφθη σε επιχείρηση της αστυνομίας στο κέντρο της Αθήνας. Ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται για σοβαρό τραυματισμό τριών ομοεθνών του με μαχαίρι, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Επίθεση κατά του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάντ προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 2 ανθρώπων, τον τραυματισμό δεκάδων και τη διακοπή της λειτουργίας του, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας. Διπλωματική πηγή είχε αναφέρει σε διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι το αεροδρόμιο επλήγει από πύραυλο των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Στις 10 παρά 20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα, θα κλείνουν από σήμερα έως και την 5η 15 Οκτωβρίου 6 σταθμοί του μετρό στο τμήμα Αμπελόκηποι, Χαλάνδρη, λόγω εργασιών. Συγκεκριμένα επηρεάζονται οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή. Για την εξυπηρέτηση των επιβατών δρομολογείται προσωρινή λεωφοριακή γραμμή. Το ίδιο θα ισχύσει και από την Κυριακή 18 και την 5η 22 Οκτωβρίου. Στην αθλητική ενημέρωση, από τον Sport FM TV μεταδόθηκε η δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League. Στις αναμετρήσεις που ολοκληρώθηκαν σήμερα σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Περιστέρι Ηρακλής 91-89, Μαρούσι Μύκονος 79-82, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73, Άρης ΑΕΚ 88-58, Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων 85-74 και Προμηθέας Παναθηναϊκός 59-84. Για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League, ΑΕΚ Όφη 3-0 και Αστέρας Ατρόμητος 2-1. Στο βόλεϊ γυναικών, η ομάδα του Πανιωνίου κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Super Cup, καθώς επικράτησε του Παναθηναϊκού με 3-1 σετ στο τελικό που διεξήχθη στο Ζιρίνιο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
Τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα προβλέπονται σήμερα Κυριακή μετά το μεσημέρι στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 4 με 5 και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με βροχές και καταιγίδα στα δυτικά, μάλιστα στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, πιθανό να είναι τοπικά έντονες. Βαθμιά και στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι νότι, στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά, στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επομένη σύντομη ενημέρωση στις 2.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Θανάσιμα τραυματισμένος από πυροβόλο όπλο. Εντοπίστηκε μετά τα μεσάνυχτα άντρα στη συμβολή των οδών Καραμαλή και Παναγούλη στην Κλειφάδα. Βρέθηκε πεσμένος δίπλα σε πεσμένη μοτοσυκλέτα στο οδόστρωμα. Ο άνθρωπος που ειδοποίησε τις αρχές αρχικά εκτίμησε ότι επρόκειτο για τροχαίο ατύχημα. Στο σημείο μεταβαίνει ιατροδικαστής. Όπως έγινε λίγη ώρα νωρίτερα γνωστό, τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 309 τραυματίστηκαν στην επίθεση που σημειώθηκε χθες στο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Ριάντ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας. Πύραυλος έπληξε τερματικό σταθμό επιβατών του αεροδρομίου, το οποίο ανέστειλε τη λειτουργία του με εκτροπή πτήσεων, αναφέρει η ίδια ανακοίνωση. Νέα σφοδρή επίθεση Τραμπ κατά Ζελένσκι. Υποστήριξε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος είχε πολλές ευκαιρίες να τερματίσει τον πόλεμο και τον προειδοποίησε να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών δηληστηρίων. Κάλεσε μάλιστα τους Ουκρανούς να αλλάξουν ηγέτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να χαλαρώσει την πίεση προς τη Ρωσία, τόνισε η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική Καγιά Κάλλας μετά τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την αύξηση των εξαγωγών ρωσικού δίζελ στις ΗΠΑ. Στους 18 ανήλθαν την ίδια ώρα οι νεκροί, μεταξύ των οποίων και 3 παιδιά από έναν ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια. Σήμερα η Ρωσία είπε ευχαριστώ για την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές δίζελ μέσω της ρήψης 5 βομβών ολίσθησης σε κτίρια κατοικιών, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο πλαστογράφησης ταξιδιωτικών εγγράφων εντόπισαν οι αστυνομικοί στο Εγάλεο μέσα σε κατοικία. Συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, άνδρας 61 ετών, ο οποίος φέρεται να αποτελούσε βασικό μέλος κυκλώματος που διακινούσε μετανάστες από την Τουρκία και το Ιράκ σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο καιρός. Τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα σήμερα μετά το μεσημέρι στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τους 23 στη Θεσσαλονίκη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με την Αναστασία Τσιβγούλη. Θανάσιμα τραυματισμένος από πυροβόλο όπλο εντοπίστηκε μετά τα μεσάνυχτα άνδρας στη συμβολή των οδών Καραμανλή και Παναγούλη στη Γλυφάδα. Βρέθηκε πεσμένος δίπλα σε μοτοσυκλέτα που ήταν επίσης πεσμένη στο οδόστρωμα. Ο άνθρωπος που ειδοποίησε τις αρχές εκτίμησε αρχικά ότι πρόκειτο για τροχαίο ατύχημα. Στο σημείο μεταβαίνει, έχει μεταβεί ιατροδικαστής. Νέα σφοδρή επίθεση κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι ο Ουκρανός πρόεδρος είχε πολλές ευκαιρίες να τερματίσει τον πόλεμο. Τον προειδοποίησε μάλιστα να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διελιστηριών, ενώ κάλεσε τους Ουκρανούς να αποκτήσουν νέο ηγέτη. Η Μόσχα ανακοίνωσε μερική άρση της απαγόρευσης εξαγωγών δίζελ μετά τη συμφωνία Πούτιν-Τραμπ. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η ρωσική κυβέρνηση στο πρακτορείο ΤΑΣ, η απόφαση τίθεται σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου και θα επιτρέψει σε αυτή τη φάση τη διάθεση 500.000 τόνων δίζελ στη διεθνή αγορά. Έντονες είναι οι ευρωπαϊκές αντιδράσεις μετά τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να χαλαρώσει την πίεση προς τη Ρωσία, τόνισε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική Κάγια Κάλλας. Προανήγγειλε ότι τη Δευτέρα οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να εγκρίνουν τη μεγαλύτερη από την έναρξη του πολέμου διεύρυνση της λίστας προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται σε ευρωπαϊκές κυρώσεις με στόχο να περιοριστεί η δυνατότητα της Ρωσίας να συνεχίσει τον πόλεμο. Την ίδια ώρα, στους 18 ανήλθαν οι νεκροί, μεταξύ των οποίων και 3 παιδιά, από έναν ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια. Σήμερα η Ρωσία είπε ευχαριστώ για την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές δίζελ μέσω της ρήψης 5 βομβών ολίσθησης σε κτίρια κατοικιών στη Ζαπορίζια, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Συνελήφθηκε ο δεύτερος δράστης της αιματηρής επίθεσης σε βάρος 32χρονου που σημειώθηκε το απόγευμα της 5ης στην Ελευσίνα. Τους απαγγέλθηκε κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Στο σπίτι του 22χρονου βρέθηκαν μεταξύ άλλων μαχαίρια, σιδερογροθιά και έντυπο υλικό με νεοναζιστικό περιεχόμενο. Ο 32χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, είναι γνωστός στην περιοχή για την αντιφασιστική του δράση. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας αναμένεται να προχωρήσουν το πρωί επαγγελματίες αλληλείς στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους Έλληνες αλληλείς προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο, χωρίς να προσδιορίζει το τελικό ποσό. Στις 10 παρά 20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα, θα κλείνουν από σήμερα έως και την 5η 15 Οκτωβρίου 6 σταθμοί του μετρό στο τμήμα Αμπελόκηπη Χαλάνδρη λόγω εργασιών. Συγκεκριμένα επηρεάζονται οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή. Για την εξυπηρέτηση των επιβατών δρομολογείται προσωρινή λεωφοριακή γραμμή. Στην αθλητική ενημέρωση, από τον Sport FM TV μεταδόθηκε η δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League.